και όχι σε παλάτι. Το πλούτο σας έτσι κι αλλιώς δεν τον έχω ανάγκη. Θα περπατά καμάρωτος να σας μπαίνω στο μάτι. Η τσέπη πάντα αδιανή, μα η καρδιά γεμάτη.

him.

δεύτερο ψέμα και τρίτο ψέμα και ανεβαίνω. Τετάρτο πέμπτο, κρατώ το τρίτο, διώχνω το πρώτο, λέω.

Μα ό,τι ονειρεύτηκες πολύ, κανείς δεν θα στο πάρει. Ό,τι ονειρεύτηκες πολύ, κανείς δεν θα στο πάρει.

0: στο κόκκινο.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων.

0: Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avgi.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, βεβαίως αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο που μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Δευτέρα σήμερα, 13 Ιούλη. Δευτέρα και 13, οπότε εντάξει, προληπτική, μείνετε ήσυχοι. Λοιπόν, Δευτέρα και 13 του Ιούλη, λοιπόν, του 2026, και είμαστε εδώ για να ακολουθήσουμε και σήμερα την επικαιρότητα. Ξέρω το ενδιαφέρον σας. Σήμερα ιδιαιτέρως είναι αυξημένο. Πάμε όμως να πιάσουμε το νήμα της επικαιρότητας, να δούμε πού έχει πάλι στριμωχτεί ο κόσμος. Στα στενά του Ορμούς. Βλέπουμε, φίλες και φίλοι, μια κλιμάκωση της έντασης, μάλλον των επιθέσεων στην Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπούν το Νότιο Ιράν λόγω του αποκλεισμού των στενών του Ορμούς, με αποτέλεσμα να έχουμε ένα νεκρό και δύο τραυματίες, ενώ, όπως αναφέρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι φύλακες εκεί του καθεστώτος του Ιράν χτυπούν εμπορικά πλοία, και αυτό υποτίθεται ότι νομιμοποιεί, εντός εισαγωγικών, τα χτυπήματα από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι φρουροί της Επανάστασης, λοιπόν, απειλούν με κλιμάκωση των επιθέσεων και κατηγορούν τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι ουσιαστικά ακύρωσαν όλες τις προσπάθειες που είχαν γίνει το προηγούμενο διάστημα. Αυτό που έχουμε αντιληφθεί είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπούν το Ιράν. Το Ιράν, επειδή βεβαίως δεν μπορεί να έχει στόχους στο Ισραήλ, το οποίο προς το παρόν προσπαθεί να το συγκρατήσει ο Τραμπ εκτός των επιθέσεων, επιτίθεται σε γειτονικές χώρες και στο στόχαστρό του μπαίνουν εγκαταστάσεις που μπορούν να υποβοηθούν από βάσεις μέχρι οποιασδήποτε άλλες εγκαταστάσεις να βοηθούν τις αμερικανικές επιθέσεις. Στο Μπαχρέιν διαβάζουμε, τις τελευταίες ώρες ήχησαν οι σιρήνες για αναμενόμενη επίθεση. Αντιλαμβάνεστε ότι το πρώτο θύμα και πάλι αυτής της εξέλιξης είμαστε όλοι εμείς. Όλοι εμείς που έχουμε προσδεθεί για τα καλά στο άρμα των καυσίμων και βεβαίως από τις τιμές τους εξαρτάται η οικονομική πορεία σε παγκόσμιο επίπεδο. Άνοιξαν τα χρηματιστήρια ήδη πρωί-πρωί στην Ανατολή και τσουκ, πάνω το πετρέλαιο. Εκεί που πήγαμε δηλαδή να πάρουμε μια ανάσα από τη μείωση στα 72 από τα 100 τόσα, τώρα θα δείτε ότι σήμερα ήδη αυτή η τιμή θα πάει στα πρατήρια. Ενώ όταν πέφτει το πετρέλαιο, αργά τα ζά. Έτσι. Πάλι οι κερδοσκόποι δηλαδή των καυσίμων θα τρίβουν τα χεράκια τους. Πάλι θα έχουμε ουρανοκατέβατα κέρδη και άδειες τσέπες των πολιτών. Και ο Μητσοτάκης να κουνά το δάχτυλο ότι θα πρέπει να του ζητήσουμε και συγγνώμη, να του ζητήσουμε εν πάση περιπτώσει να προσευχόμαστε σε αυτόν, γιατί μας κάνει χάρη που κρατά τις τιμές σε αυτά τα επίπεδα. Δηλαδή όποιος παρακολούθησε την Παρασκευή τη συζήτηση στη Βουλή, αντιλαμβάνεται, όχι δεν, ο Μητσοτάκης είναι ίδιος. Ο ίδιος ο κοινωνικός, ο κοινικός Μητσοτάκης, ο πολιτικός απατεώνας Μητσοτάκης. Απέναντί του όμως είχε έναν πολύ λίγο Νίκο Ανδρουλάκη, δυστυχώς. Διότι, ως γνωστόν, ο Μητσοτάκης πέταξε την μπάλα στην εξέδρα κατά την προσφυλή του μέθοδο. Αντί να απαντήσει για την ακρίβεια, που ήταν και η ερώτηση που είχε κάνει ο Ανδρουλάκης, και σε αυτή τη διαδικασία δεν συμμετέχουν τα άλλα κόμματα. Είναι ένα μπραντεφέρ μεταξύ του Ανδρουλάκη που ρώτησε και του Μητσοτάκη που πρέπει να απαντήσει. Τα άλλα κόμματα δεν παρεμβαίνουν. Έτσι, για να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα. Γιατί πρέπει τελικά να αρχίσουμε να αναλύουμε και τα αυτονόητα. Από το τι συμβαίνει στη Βουλή μέχρι τα καταστατικά ενός κόμματος. Γιατί εκεί βρίσκουν ένα κενό οι γραφειοκράτες, παντός τύπου και παρισφρίουν. Λοιπόν, ήταν τόσο, αν θέλετε, λάθος η τακτική του Ανδρουλάκη, που ανακοινώνει λίγο πριν πάει στη Βουλή για να κάνει την ερώτηση στο Μητσοτάκη για την ακρίβεια, κάποιες αυξήσεις και μια οικονομική πολιτική. Όχι πως δεν έπρεπε, έπρεπε. Αλλά αφού ακολουθεί στη Βουλή, εμείς επικροτούμε δηλαδή την επιστροφή της 13ης σύνταξης, αλλά αφού το ανακοινώνεις και μάλιστα το λες το κοστολογό τόσο, θα το πάω σε 2 χρόνια. Και βγαίνει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής και σου λέει ότι άλλα αυτά που λες τα αμφισβητώ, κάπως πιο χειρότερα το είπε, και εγώ πήγα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και μου λέει αυτό που εν πάση περιπτώσει το Λογιστήριο του Κράτους εξαρτάται από την κυβέρνηση. Τώρα μην λέμε ό,τι θέλουμε. Αλλά παρόλα αυτά, επειδή ο Ανδρουλάκης κατέθεσε κοστολογημένη πρόταση που δεν απέχει από την πραγματικότητα, ακούστε τώρα ποιο είναι το φοβερό και τρομερό. Ενώ το κοστολόγιο αυτό που παρουσιάζοντας το μέτρο δεν απέχει από την πραγματικότητα, ωστόσο κατόρθωσε μέσα στη Βουλή να υποστεί μία ήττα επικοινωνιακή. Γιατί βγαίνει ο Μητσοτάκης ακόμα και του κραδένει την έκθεση του λογιστηρίου πόσο κοστίζει η 13η σύνταξη και του λέει πες μας, πάρε το λόγο, του λέει ο Μητσοτάκης, και πες μας πόσο την κοστολογείς. Και ο Ανδρουλάκης του λέει από κάτω χαρτιά. Να πάρε τα χαρτιά. Του λέει ας τα χαρτιά, πες μου πόσο κάνει. Και δεν σηκώθηκε πάνω να πιάσει το γάτι ο Ανδρουλάκης εκείνη την ώρα που έδινε επικοινωνιακό ρεσιτάλ Μητσοτάκης και του πει τόσο. Όλα τα άλλα μετά περνάνε σε δεύτερη μοίρα. Αναντρανίζουν που λένε στο χωριό μου οι νεοδημοκράτες στο καφενείο και λένε να τον συνέτρεψε. Και ξεχνάμε την ουσία της κουβέντας. Ποια ήτανε η ακρίβεια. Λέει πάλι ψέματα ο Μητσοτάκης ότι όπου εφαρμόστηκε ο ΦΠΑ η μείωση του ΦΠΑ τον πήραν πίσω και δεν υπάρχει φωτεινότερο παράδειγμα από το παράδειγμα της Κύπρου. Η Κύπρος να έχει βενζίνη 1,50 και η Ελλάδα 2 ευρώ. Και δεν του λέει εκεί ένας να ένα παράδειγμα. Άρα βρίσκει και τα κάνει. Πέραν λοιπόν της αναθέρμανσης των εχθροπραξιών στον Ιράν, στη Μέση Ανατολή, τα κερδοσκοπικά παιχνίδια που έρχονται και ευνοούνται με τον καλύτερο τρόπο από αυτή την κυβέρνηση, έχουμε και τα άλλα ζητήματα που πρέπει να μας απασχολούν. Δηλαδή ότι παραμένει αυτό το καθεστώς, βγάζει γλώσσα. Μέχρι ο Δημητριάδης βγήκε σε μια εκπομπή, υποτίθεται πιο, του Λάλα, για να μας πει ότι αυτός ουσιαστικά είναι η ασπίδα για τον Πρωθυπουργό, ότι αυτός ανέλαβε την πολιτική ευθύνη, ότι το ένα κουνούσε το... Τι είναι αυτά τα πράγματα. Αλλά κατά τα άλλα μοίραζε αγωγές. Σ' όποιον έλεγε, ενώ ο ίδιος βγαίνει και λέει εγώ ανέλαβα την πολιτική ευθύνη. Τρελαθούμε εδώ πέρα. Είναι να τρελαθούμε. Αυτό είναι το Μητσοτακέικο. Παππούς του Δημητριάδη είναι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Μην έχουμε δηλαδή τίποτα αυταπάτες. Και ενώ έχουμε όλα αυτά να γίνονται, η κυβέρνηση επιστρατεύει ακόμα, μάλλον εργαλειοποιεί ακόμα, ό,τι έχει απομείνει από αναρχικοτρομοκρατία, πώς να την πεις τώρα, καλά έκαναν και συνέλαβαν, εάν είναι αυτοί οι δράστες με τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Και η τιμωρία τους να είναι αμήλικτη. Ιδίως όταν χάνονται ανθρώπινες ζωές. Αλλά έθνης, μέσα σε αυτή την δράση της εξυχνίασης των πάντων, που είπαμε, καταδικάζεται χωρίς αστερίσκους όλη η υπόθεση. Της τρομοκρατίας, της δράσης, τα γκαζάκια και όλα αυτά. Να και η Μαρφίν. Ένα ανώνυμο λέει email, έδωσε ονόματα και να σου και δώστου και πάμε και πάμε 2-42 χρόνια. Ο ένας λέει από εύπορη οικογένεια που τότε ήταν 26 χρόνια πίσω, 18 πόσο ήτανε. Να και μία κυρία στην, η οποία τώρα είναι στην Βρετανία και έχει δύο παιδιά και είναι παντρεμένη και είναι αποστασιοποιημένη από το χώρο. Να συλλαμβάνονται οι δύο, ένταλμα για την τρίτη, όλο μαζί, ένα αφήγημα, παίζει πρώτο θέμα, ξεχνάμε. Όχι μόνο την ακρίβεια, όχι μόνο τα καμούματα του Μητσοτάκη, αλλά έχουν πει πρώτο θέμα τα κανάλια για να περάσει στα ψηλά ότι οι δύο αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος της Ομόνιας καταδικάστηκαν για βιασμό, ότι η δίκη Λιγνάδη είναι σε εξέλιξη και ότι μέσα σε όλα τα άλλα οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν και τελικά σκότωσαν, γιατί υπέκυψε ο 20χρονος από το Άργος εχθές και σκότωσαν ένα 22χρονο παιδί που, όπως καταγγέλει η μητέρα του, ήταν στο φάσμα του αυτισμού. Τα πρωτοπαλίκαρα λοιπόν του Χρυσοχοΐδη, δύο από το Άργος, δύο από το αστυνομικό τμήμα της Ομόνιας, και θα μου πεις, καλά ρε φίλε, γιατί τα λες αυτά, δεν θες να συλληφθούν? Βεβαίως, αλλά οφείλω να θυμίσω ότι πάλι όταν η επικαιρότητα έπρεπε να αλλάξει, συνελήφθησαν λέει δύο αδέρφια για τη δολοφονία του Καραϊβάζ. Το ξεχνάμε? Αθωώθηκαν. Προσέφυγε η οικογένεια Καραϊβάζ στον Άριο Πάγο για αναθεώρηση της δίκης, ξανά στον πάγο υπόθεση. Ξανά στο αρχείο. Τα δύο αδέρφια λόγω αμφιβαλιών είχαν απαλλαχτεί. Ο Άριος Πάγος είπε ότι δεν χρήζει ενστάσεων και τα λοιπά, συγγνώμη για τα αντικονομικά και τα λοιπά, να ξαναγίνει, και το μόνο που απέμενε στην οικογένεια ήταν να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το εάν χρησιμοποιήθηκαν ή όχι όλα τα στοιχεία. Μάλιστα βρέθηκε στο λογαριασμό, λέει, των δύο αδελφών τότε 1 εκατομμύριο που δεν δικαιολογούνταν. Ο ένας από τα δύο αδέρφια, να θυμίσουμε, σκοτώθηκε πριν από ένα χρόνο, μάλλον δολοφονήθηκε πριν από ένα χρόνο στην Αράχοβα, σε ένα ξενοδοχείο. Τι αγγελικά πλασμένος κόσμος. Και βεβαίως εμείς συνεχίζουμε να υποφέρουμε. Ξέρω, αγωνιάται για το τι συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, το Σάββατο, παρά τη λυσαλαία αντίδραση αναρμόδιων γραφειοκρατών της Κουμουνδούρου, η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής έγινε κανονικότατα και πήρε συγκεκριμένες αποφάσεις. Και επειδή εδώ πέρα, όπως πρέπει να διαβάζουμε τον κανονισμό της Βουλής για να δούμε για τα πώς και τα γιατί, θα πρέπει να διαβάζουν κάποιοι, και ιδίως όσοι εμφανίζονται κλειδούχοι, το καταστατικό ενός κόμματος, το σύνταγμα ενός κόμματος, τον κανονισμό λειτουργίας ενός κόμματος. Και υπάρχει και το ηθικό πλευρά κομμάτι. Παραιτήθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Επέλεξε την τελευταία στιγμή το δρόμο της αξιοπρέπειας. Και το είπε καθαρά. Προσέξτε, δεν παραιτήθηκε ο κύριος Φάμελος για προσωπικούς έτσι λόγους. Παραιτήθηκε γιατί δεν μπορεί να υλοποιήσει την πολιτική την οποία χάραξε και είναι ευθύς, ευθύτατος πάνω σε αυτό. Δεν μπορώ να υλοποιήσω την πολιτική την οποία είχα χαράξει. Σε αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις, όταν ένας αρχηγός παρετείται γιατί δεν μπορεί να υλοποιήσει την πολιτική την οποία έχει εξαγγείλει και έχει χαράξει, παρετείται και η ομάδα η οποία έχει γύρω του. Απλά πράγματα. Και το έπραξε ο Διονύσης Καλαματιανός, ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Και έχουμε τώρα την αναπληρώτρια γραμματέα του κόμματος μαζί με την υπεύθυνη του οργανωτικού να κλειδώνουν τα γραφεία του κόμματος την ώρα που συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή. Επιλογές του κυρίου Φάμελου στην ηγετική ομάδα Φάμελου ανήκουν. Προτάσεις του κυρίου Φάμελου είναι. Η αξιοπρέπεια λοιπόν επιβάλλει σε αυτές τις περιπτώσεις όταν ο αρχηγός παρετείται η ομάδα του να ακολουθεί τον αρχηγό. Τελεία, παύλα. Όσον αφορά το κόμμα και το καταστατικό του, ανώτατο όργανο του κόμματος είναι το συνέδριο. Ανώτερο είναι η Κεντρική Επιτροπή. Και από εκεί και κάτω όλοι οι άλλοι. Πλην του αρχηγού που παίζει, του πρόεδρου που παίζει ένα καθοριστικό και σημαντικό ρόλο. Η Κεντρική Επιτροπή είναι εκείνη που μπορεί να εγκρίνει ή να απορρίψει ακόμα και την απόφαση της πολιτικής γραμματείας. Δεύτερον, αυτός που είναι αρμόδιος να χαράξει πολιτική είναι, όταν δεν υπάρχει πρόεδρος γιατί έχει παραιτηθεί, είναι η πολιτική γραμματεία. Αλλά και πάλι στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να εγκρίνεται από την Κεντρική Επιτροπή. Απλές κουβέντες. Βγαίνει μια απόφαση, ακυρώνεται λέει η προγραμματισμένη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Μια Κεντρική Επιτροπή η οποία δεν συνεκλήθη λόγω λύτης της παρέτησης Φάμελου. Μια Κεντρική Επιτροπή η οποία δεν συνεκλήθη γιατί έτσι αποφάσισε ο πρόεδρος, συνεδρίαση και πολιτική γραμματεία κτλ. Όχι. Συνεκλήθη λόγω της καταστατικής πρόβλεψης ότι αυτή μπορεί να γίνει, να συγκληθεί εντός 2 εβδομάδων, εντός 15 ημερών, από τη στιγμή που 1/4 των μελών της Κεντρικής Επιτροπής ζητήσει τη συνεδρίαση. Δηλαδή αυτό το οποίο έγινε. 75 υπογραφές λένε θέλουμε να συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή. Και η Κεντρική Επιτροπή συνεδρίασε. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να τα αναβάλει. Και μπορεί, ποιος είμαι εγώ που τα λέω, ε? Εγώ ξέρω ότι στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής ήταν ο πρόεδρος, ακούστε, της Επιτροπής Δεοντολογίας. Αυτός δηλαδή που καλείται να εφαρμόσει το καταστατικό του κόμματος. Και σε αυτή την περίπτωση έχουμε έναν πολιτικό που έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του και έχει μία ζωντανή ιστορία στην πλάτη του. Είναι ο Φώτης ο Κουβέλης και ήταν παρόν εκεί στην Κεντρική Επιτροπή με τα κινητικά προβλήματα τα οποία έχει. Ήταν εκεί. Ήταν τα μέλη της Επιτροπής Δοντολογίας εκεί. Ήταν οι βουλευτές, μάλλον ήταν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ εκεί. Παπάς, Πολάκης, Δούρου, Παπαϊλιού, Ακρίτα, Αμανατίδης, που καταλαμβάνει την έδρα. Πιστεύω ξέχασα κανένα. Λοιπόν, ας σοβαρευτούν κάποιοι. Κεντρική Επιτροπή έγινε και θέλω να σημειώσω δύο πράγματα. Η απόφαση ήταν ομόφωνη. Ομόφωνη. 2. Το κείμενο των αποφάσεων δεν συνετάχθη με μία γραφειοκρατική αντίληψη και σε κάποιο γραφείο, σε παράπλευρο δωμάτιο που συνεδριάζει μια κεντρική επιτροπή. Συντάχθηκε εκεί μπροστά με τη συμμετοχή όλων όσων ήθελαν να πούν την άποψή του ακόμα και για το πώς θα συνταχθεί. Πρωτόγνωρα πράγματα, ε? Δεν ήρθε ένα έτοιμο κείμενο. 3. Και σημαντικό. Ήθιστε, και έτσι είναι, στις κεντρικές επιτροπές να μεταδίδεται μόνο η εισήγηση του Προέδρου, να την παρακολουθούν δημοσιογράφοι, μετά να κλείνουν οι πόρτες και οι εκπρόσωποι του τύπου, φωτογράφοι και όλοι, συντάκτες να αποχωρούν. Ενώ συνεδρίαζε λοιπόν η Κεντρική Επιτροπή και επειδή άρχισαν διάφορα sites να λένε ποιος και πού και τα λοιπά και αν θέτουν θέμα απαρτίας, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η συνεδρίαση, μάλιστα ήταν στο βήμα ο Πολάκης και λέει τι έγινε ρε παιδιά, γιατί βλέπει να εισβάλλουν, να μπαίνουν στην αίθουσα φωτορεπόρτερ. Το Προεδρείο λοιπόν λέει ότι επειδή υπάρχουν αυτές οι αναφορές σε site και τα λοιπά, ότι δεν υπάρχει κόσμος και τα λοιπά, να μπουν οι φωτορεπόρτερ να πάρουν φωτογραφίες για να δουν αν η αίθουσα είναι γεμάτη ή όχι. Το καταλάβατε? Αυτά λοιπόν τα λίγα. Πάμε τώρα στην πολιτική απόφαση. Η πολιτική απόφαση λέει τα πολύ απλά πράγματα. Ότι η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής της 6ης Ιουνίου δεν υφίσταται. Δεν υπάρχει. Δηλαδή στηρίζουμε τον Αλέξη Τσίπρα κτλ. Για τον εξής πολύ απλό λόγο. Όχι γιατί κακοτρόπησαν, κακοφόρμησαν κάποιοι, αλλά γιατί ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας έχει πει δεν συνεργάζομαι με κόμματα. Δεν, όποιος θέλει παραιτείται και έρχεται πίσω μου. Και εγώ αποφασίζω τι θα κάνω. Αν αυτό είναι αριστερό, καλημέρα, ζωή. Δεύτερον, να επανέλθει, πολιτική απόφαση, προσέξτε, το πώς θα επανέλθει είναι μια άλλη ιστορία. Αρμόδιο να το αποφασίσει είναι τα όργανα της κοινοβουλευτικής ομάδας, που εδώ διέφυγε σε κάποιους μια λεπτομέρεια. Θα την πούμε στη συνέχεια. Πολιτική λοιπόν απόφαση ότι ο Πολάκης εντάσσεται στην κοινοβουλευτική ομάδα. Επαναλαμβάνω, πολιτική απόφαση. Την τελική απόφαση θα την πάρει, όπως είπαμε, θα την πάρουν τα όργανα στη Βουλή. Το επίσης σημαντικό είναι και αποφασίστηκε ότι η συνεδρίαση αυτή θα συνεχιστεί το Σάββατο που μας έρχεται. Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Σήμερα έχει συγκληθεί η πολιτική γραμματεία. Άρα εδώ έχουμε κάτι πολύ πολύ συγκεκριμένο. Μια συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής με συγκεκριμένες αποφάσεις και πάνω σε αυτές τις συγκεκριμένες αποφάσεις θα πρέπει να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία. Γιατί θα υπενθυμίσω ότι η πολιτική γραμματεία τις όποιες αποφάσεις παίρνει, τις εγκρίνει ή τις απορρίπτει η Κεντρική Επιτροπή. Για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Τα λέω απλά, κατανοητά και βεβαίως εδώ είναι να τα κουβεντιάσουμε. Λοιπόν, πρέπει να δώσουμε διάλειμμα, έτσι. Λοιπόν, πριν δώσουμε το διάλειμμα, στις 7 και κάτι θα έχω προσκεκλημένο τον Νίκο τον παπά, για να ακούσουμε από πρώτο χέρι έτσι, τις θέσεις πια που διαμορφώνονται μετά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής όσον αφορά την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που αποφασίστηκε και είναι σημαντικότερο βεβαίως και δεν είπα, είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να ετοιμαστεί και να ξεκινήσει τις διαδικασίες για την κατάρτιση ψηφοδελτίων, γιατί θα είναι παρόν στις επερχόμενες εκλογές, όποτε και αυτές αν γίνουν, και βεβαίως με όποιους θέλουν να συνεργαστούν με το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα. Η ώρα είναι 7 παρά 25. Ξέρω, δυσαρεστώ μερικούς, τι να κάνουμε. Λοιπόν, και είναι η ώρα για να δούμε τα μηνύματα. Πριν πάμε όμως τα μηνύματα, και επειδή ξέρω ότι πολλοί θα εκφράσετε διαφορετικές απόψεις, αντιρρήσεις για αυτά που λέω, θα διαφωνήσετε κτλ., θέλω να ολοκληρώσω το ρεπορτάζ με μία μικρή λεπτομέρεια που ενδεχομένως να ξέφυγε από κάποιους γραφειοκράτες κομματικούς. Ο μόνος που μπορεί να αποφασίσει άλλο η πολιτική απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής περί επιστροφής του Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα, ψυχείται και σώμα ότι ο Πολάκης είναι στο ΣΥΡΙΖΑ άλλωστε, αυτός που μπορεί να το αποφασίσει είναι ή ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας ή ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ο πρόεδρος παραιτήθηκε, ο κύριος Καλαματιανός, ο γραμματέας, παραιτήθηκε και επειδή δεν υπάρχει κενό πουθενά, ούτε και στο κόμμα, είπαμε, χρέη Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ εκτελεί ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, τον οποίο ξέχασα να αναφέρω ως βουλευτή παρόντα στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, ως πρώτος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος. Επειδή λοιπόν, σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής, πρώτος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή είναι ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, εκτελεί χρέη Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Δηλαδή, σε αυτόν απευθύνει τη Βουλή αν θέλει κάτι και σε αυτό θα πρέπει να απευθύνονται οι βουλευτές αν θέλουν κάτι. Λεπτομέρεια, ε! Δεύτερη λεπτομέρεια. Ο κύριος Ξανθόπουλος έκανε και μια εισήγηση για συνέχιση των εργασιών της Κεντρικής Επιτροπής το επόμενο Σαββατοκυριακό, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη μια επαφή με την Βουλή και την Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής για το πώς μπορεί να γίνει η επιστροφή Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Τα ακούτε, γραφειοκράτες? Αυτή την ώρα λοιπόν πρόσωπο αναφοράς στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Τελεία. Παύλα. Ο Θεόφιλος λοιπόν Ξανθόπουλος δεν βγήκε να πει καταργώ, ακυρώνω, κάνω, δείχνω. Σέβεται τον κανονισμό της Βουλής. Δεν λέει ότι εγώ επειδή ασκώ χρέη Προέδρου αποφασίζω αυτό. Δεν χρειάζεται δηλαδή να υπερβαίνει τις δυνάμεις του, αλλά πειθαρχεί στους κανονισμούς λειτουργίας, όπως θα έπρεπε να πειθαρχούν είτε σε κανονισμούς είτε σε καταστατικό και οι υπόλοιποι παράγοντες του κόμματος ή της έκφρασης του κόμματος στη Βουλή. Λοιπόν, αυτό για να το κλείσουμε όσον αφορά το διαδικαστικό κτλ. Πάμε τώρα να δούμε τα δικά σας μηνύματα. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε τώρα? Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Ο Δημήτρης σήμερα μας στέλνει. Όχι ο Δημήτρης από το Ηράκλειο. Δημήτρη, σε βλέπω. Δεν σε βλέπω σήμερα. Ανησυχώ. Λοιπόν, ο Δημήτρης, την καλημέρα του με το γνωστό τρόπο της φωτογραφίας. Ο Νίκος είναι όμως εδώ παρόν. Καλημέρα Γιάννη και στους εργαζόμενους και στους φίλους του Κόκκινου και καλή εβδομάδα.
Νίκο, επειδή συχνά πυκνά αναφέρεσαι και καλημερίζεις κάθε πρωί του το κόκκινο κτλ. Εγώ από το Σάββατο αισθάνομαι αισιόδοξος ότι το κόκκινο θα είναι εδώ. Η φωνή αυτή, η αριστερή, θα εκπέμπει και χρειάζεται απλά ο ΣΥΡΙΖΑ να ξαναμπεί στη Βουλή. Δεν έχει από πίσω του επιχειρηματίες που αγοράζουν κανάλια, αγοράζουν εφημερίδες, αγοράζουν site. Έχει τη δική του αυτόνομη φωνή. Και οφείλουμε να την κρατήσουμε. Ακόμα και εσείς που αντιδράτε, ξέρω ότι θα έρθει η ώρα που θα έχετε ανάγκη το κόκκινο. Γιατί πόσο κρατάει ο μήνας του μέλητος των επιχειρηματιών με την εκάστοτε. Λοιπόν, το κόκκινο και τα μαθηκές. Και να μην υπάρχουν κακόβουλοι εδώ διάφοροι. Για τη θεσούλα σου αυτές τις ανοησίες που πως αλήθεια τις εξτομίζουν αριστερά χείλη, εγώ οφείλω να τους πω ότι είμαι στη δύση του εργασιακού μου βίου. Είναι θέμα το πολύ πολύ μηνών να βγω στη σύνταξη. Εντάξει, αντάρτες του πληκτρολογίου. Εντάξει, ανταρτάκια του πληκτρολογίου. Για άλλους συνταξιούχους που απολύονται εργαζόμενοι και προσλαμβάνονται σε μέσα ενημερώσεως, εκεί να πάτε να δείτε τι γίνεται. Να απολύονται από τον επιχειρηματία πολίτες και να προσλαμβάνονται συνταξιούχοι. Και δεν σας ενδιαφέρει. Εκεί είναι καινούριο μου καλάθι και πού να σε κρεμάσω, ε. Λοιπόν, Νίκο, να είσαι καλά. Η Καλλιόπη, καλημέρα Γιάννη, καλή εβδομάδα να έχουμε. Σίγουρα θα έχουμε μια εβδομάδα μεστή γεγονότων και καθοριστική για την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ. Καθοριστικότατη. Αυτοί που είναι με το ένα πόδι, εμείς θέλουμε όλοι, αυτοί που είναι με το ένα πόδι στον Τσίπρα και με το άλλο εδώ να δούνε τι θα γίνει, καλό είναι να ξεκαθαρίσουν και να αφήσουν αυτούς που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ να αποφασίσουν για το μέλλον του. Δεν μπορεί κάποιος που είναι θέμα χρόνου να προσχωρήσει σε άλλο κόμμα να θέλει να καθορίσει. Και όσοι έχουν τσίπα σήμερα, λίγη τσίπα, θα πρέπει να κοιταχτούν στον καραθρέπτη πριν ξεκινήσουν να κάνουν το οποιοδήποτε βήμα για να καθορίσουν το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Φίλιππος, καλημέρα Γιάννη, καλή εβδομάδα, πολιτική να έχουμε. Τώρα, κάντο μας λιανά, τι καταλάβαμε, τι δεν καταλάβαμε, με λίγα λόγια σταράτα, είμαστε κόντρα στο Τσίπρα. Επέλεξε αυτό το δρόμο, Φίλιππε, ο κύριος Τσίπρας. Είπε, εγώ με κόμματα δεν κουβεντιάζω. Και δεν το είπε τώρα. Το λέει από την πρώτη στιγμή που έκανε κόμμα. Εγώ με κόμματα δεν κουβεντιάζω. Όποιος θέλει να παραιτηθεί από το κόμμα του και να έρθει σε μένα, οι πόρτες είναι ανοιχτές, αλλά δεν υπάρχουν θέσεις ρεζερβέ. Αυτό, Φίλιππε, σημαίνει το εξής πολύ απλό. Εάν βουλευτή, εσύ που με ακούς, θες να παραιτηθείς για να έρθεις στο κόμμα μου και να πιάσεις καβάντζα για να εκλεγείς ξανά βουλευτής, δεν είναι σίγουρο ότι θα είσαι υποψήφιος. Και όχι μόνο δεν είναι σίγουρο αν είσαι υποψήφιος, αλλά εάν σου δώσω και θέση στο κόμμα. Έλα σαν απλός στρατιώτης, έντιμο. Αν επιμένεις να είσαι βουλευτής, εγώ δεν μπαίνω σε αυτά τα παζάρια. Αλλά εάν και εφόσον νομίζεις, δεν θα μου υποδείξεις και ποιους άλλους θα βάλω στην περιφέρεια που εσύ πας βουλευτές. Εντάξει, αυτή είναι η στάση του κυρίου Τσίπρα. Όταν λοιπόν, αγαπητέ φίλε, το οποίο λέει από την πρώτη στιγμή,
Αλλά δεν το καταλαβαίνεις. Έχουμε τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής 6 Ιουνίου, Φίλιππε, που παίρνει μια απόφαση ότι πάμε δίπλα στον Τσίπρα κτλ. Και βγαίνει ο Τσίπρας την επομένη, που εσύ συνεδριάζεις ως πολιτική γραμματεία για να επικυρώσεις, για να εφαρμόσεις την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, και σου λέει στον Α, δεν συζητώ με κόμματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι άδειο που κάμισο, ο Βασιλιάδης και κάποιοι άλλοι και ο Σιακαντάρης είπαν ότι είναι τοξικός. Οπότε εσύ, Φίλιππε, πας σε ένα σπίτι που δεν σε καλούνε. Πας σε ένα γάμο που όχι μόνο δεν σε καλούν, αλλά σου λένε ότι είσαι και... Πας. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως αποφάσισε χθες η Κεντρική Επιτροπή, θα κατέβει στις εκλογές, θα κάνει τα δικά του ψηφοδέλτια, αλλά αντίπαλος του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ο Τσίπρας. Είναι ο Μητσοτάκης. Και όποιος μπορεί να το καταλάβει, το καταλαβαίνει. Φίλιππε, φίλε, αυτή είναι η ουσία, αυτά είναι τα λιανά. Λοιπόν, η Μαρία, η φιλία Κροάτρια, η Μαρία ζήτα για να ξέρει καθένα. Λοιπόν, καλημέρα στο κόκκινο, το πολύτιμο κόκκινο, καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά, Μαρία, σε ευχαριστώ πολύ. Ο Γιάννης. Γιάννη, καλημέρα, πες μας τι έγινε στην Κεντρική Επιτροπή. Θα πάμε τελικά με τον Παύλο? Νομίζω ότι είναι ο νέος ηγέτης μας. Δεν ξέρουμε ποιος θα είναι ο ηγέτης. Θα γίνουν οι διεργασίες. Θα υπάρξει πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Δεν ξέρουμε πότε θα γίνουν εκλογές και να δούμε αν προλαβαίνουμε να εκλέξουμε αρχηγό όπως ορίζει το καταστατικό του κόμματος. Και σημασία έχει ποιοι είναι αυτή την ώρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, Γιάννη. Ο Αντώνης. Καλημέρα, κύριε Γιάννη, και καλή εβδομάδα. Ανατριχιάζω, όπως νομίζω και όλοι οι αριστεροί πολίτες αυτής της χώρας, ακόμη και στην ιδέα ότι μπορεί να υπάρξει τρίτη θητεία Μητσοτάκη. Μήπως τελικά έχει αλλοιωθεί ιδεολογικά η ελληνική κοινωνία? Δεν εξηγείται αλλιώς ότι άνθρωποι που στενάζουν από την ακρίβεια και την έλλειψη δημοκρατικών θεσμών μπορεί ακόμα και τώρα να έχουν την πρόθεση να ψηφίσουν αυτό το επέσχυντο καθεστώς. Τέλος, σε ό,τι αφορά τα τεκτενόμενα στο ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι δυστυχώς έχουν ονοματεπώνυμο. Αλέξης Τσίπρας, ευχαριστώ, ο Αντώνης. Άκουσε τώρα, Αντώνη, θα το πω όσο πιο απλά γίνεται. Εφόσον ο κύριος Τσίπρας αποφάσισε να ενεργοποιηθεί ξανά και να μπει μπροστά, όφιλε να έχει ένα προσκλητήριο σαν αυτό που έκανε ο Φάμελος, ότι ελάτε να κάνουμε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, ξέρεις, από τον Κοντζιά, την Κατσέλη, όλους. Αφού ο κύριος Τσίπρας θεωρεί ότι αυτή είναι βαρύδια και ότι μπορεί να προχωρήσει μόνος του, ο πίσω μου όποιος θέλει να έρθει, εγώ τις δημοσκοπήσεις δεν τις πιστεύω, το ξέρετε, αλλά οι δημοσκοπήσεις τον φέρνουν δεύτερο. Κάποιες με μονοψήφιο 9, κάποιες, οι περισσότερες με 2, με διψήφιο. Με αυτό το δεδομένο, εσύ τι νομίζεις ότι μπορεί να ιτηθεί ο Μητσοτάκης όταν ένας ηγέτης, αποδεδειγμένος, λέει ότι εγώ δεν θέλω συνεργασίες? Δεν θέλω, ελάτε πάμε όλοι μαζί. Δεν θέλω να συνεργαστώ. Δηλαδή, εντάξει, ο ΣΥΡΙΖΑ του ξενίζει. Ο Κοντζιάς ήταν ο υπουργός του. Ούτε τον Κοντζιά. Η Λούκα η Κατσέλη ήταν αυτή που ξεκίνησε την πρώτη ιστορία για να έγινε ο ψηφοδέλτιο. Δεν την θέλει. Ποιος φταίει τώρα, βρε Αντώνη? Άρα, εάν νικήσει το Μητσοτάκη, υπόκληση, εσύ το έκανες, όλο δικό σου. Αν δεν θα φταίμε εμείς. Γιατί εμείς του είπαμε θέλουμε να έρθουμε να συνεργαστούμε. Και εκείνος λέει όχι, θα παραιτηθείτε από το κόμμα σας, θα έρθείτε και εγώ θα αποφασίσω τι θα σας κάνω. Και μιλάμε για τα στελέχη, αφήστε τους ψηφοφόρους.
και εγώ ένας ψηφοφόρος είμαι, ούτε θέσεις θέλω, ούτε βουλευτηλίκια θέλω, ούτε τίποτα. Ξέρω την πορεία μου. Και ξέρω μέχρι πού μπορώ να φτάσω. Δεν θέλω θέσεις, λοιπόν. Γιατί και βιολογικά δεν αντέχω. Για να το ξεκαθαρίσουμε για μερικούς επαναστάτες του ψηφοδελτίου, του πληκτρολογίου. Ο Δημήτρη, γιατί άρχισε σήμερα, 6 και 20, δεν άκουσε το ξυπνητήρι. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στο κόκκινο, καλή εβδομάδα. Γεια σου Δημήτρη. Κάποια στιγμή λέω, τι έπαθε ο Δημήτρης. Ο Βασίλης, Στρατάκη, ΣΥΡΙΖΑ με την εγκυρότητα του συγκυβερνήτη Σαμαρά Βενιζέλου. Στρατάκη, ΣΥΡΙΖΑ με την εγκυρότητα του συγκυβερνήτη Σαμαρά Βενιζέλου. Τώρα, αυτά που γράφεις μόνο εσύ μπορεί να τα καταλάβεις. Ε? Έσπιε καφέ, καταρχήν. Λοιπόν, Μάνος, τόση ανάλυση δεν χρειάζεται γιατί θα πεταχτούν οι διεύροι του που είναι άσχετο από σοβαρά κόμματα και θα σου λένε αυτές τους που ακούμε στα καφενεία. Υπομονή και όλα θα γίνουν. Γιάννη, καλημέρα. Η Χριστίνα, καλημέρα, καλή εβδομάδα Γιάννη. Δεν έχω να σχολιάσω τίποτα, απλά εύχομαι να συνεχίσω να ακούω κόκκινο. Τώρα μπορώ να σου πω ότι να το ελπίζεις. Τώρα μπορείς να το ελπίζεις που ο ΣΥΡΙΖΑ επανέρχεται. Ο Βασίλης, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ένα από τα θετικά είναι η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ να κατέβει στις εκλογές. Ένα κόμμα θετικό για τον λαό, ασχέτως από τα καλά και τα κακά του. Προσωπικά θα ψηφίσω ΚΚΕ, λέει ο Βασίλης από το γήπεδο Στίβου Ρέντι. Δικός μας ο Βασίλης, αλλά θα πάει στο ΚΚΕ. Βασίλη, εδώ είμαστε. Ο Μιχάλης, καλημέρα σας και εσείς. Όψιμη και αλακάρτ η ευαισθησία για καταστατικό και τις δημοκρατικές διαδικασίες. Μα η προδιαγεγραμμένη νέα διάσπαση και η αριστερή εξαήλωση είναι αναπόφευκτες. Επίσης, ανέφερες 5-6 βουλευτές από τους 23. Οι υπόλοιποι ετοιμάζουν τις βαλίτσες τους, αγαπητέ μου. Ετοιμάζουν βαλίτσες. Δηλαδή, είχα απέτηση να έρθει ως Γιαπάρας. Είχα απέτηση να έρθει ο Μαμουλάκης. Μα ο Μαμουλάκης έχει να έρθει σε 2-3 κεντρικές επιτροπές τώρα τελευταία. Έχω απέτηση, και είναι φίλος μου ο Μαμουλάκης, γι' αυτό το λέω. Έχω απέτηση να έρθει ποιος άλλος που ετοιμάζει βαλίτσες. Ο Κεδίκογλου. Δεν έχω απέτηση. Αυτοί ετοιμάζουν βαλίτσες. Και έχουν αργήσει κιόλας. Πρέπει να πέσει και ο μισθός τώρα του. Όπου να δεν πέφτει. 15 ημέρα έχουν οι βουλευτές ή μία και έξω είναι. Συγγνώμη που πάω την κουβέντα εκεί, αλλά γιατί εδώ είναι η αντίφαση. Όταν αυτό το οποίο θεωρείς ως τη μοναδική λύση, ποιο, ο Τσίπρας, είσαι βουλευτής και λες ότι η μοναδική λύση είναι να πάμε στον Τσίπρα. Και σου λέει ο Τσίπρας ότι εγώ με κόμματα δεν θέλω. Όποιος θέλει παρετείται και έρχεται. Και εσύ αυτό το παρετείται και έρχεται δεν το εφαρμόζεις, αλλά θες να καθορίσεις τις μοίρες του κόμματος. Τι να σου πω. Μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο που δεν παρετείσαι. Γιατί δεν το κάνει. Λοιπόν, ο Διονύσης. Διονύση, κάτι, όχι, ο Μαρίνος κάτι πήγε να πει. Ο Διονύσης, Γιάννη καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ο ΣΥΡΙΖΑ πληρώνει με το ίδιο νόμισμα αντικαταστατικό, ανήθικο, αντιδημοκρατικό, αντιαριστερό, που τα ίδια στελέχη των δύο φατριών αντιμαχόμενων τώρα φέρθηκαν στο Μπουζουξίδικο εναντίον του τότε νόμιμα καταστατικά εκλεγμένου ως Προέδρου Στέφανου Κασελάκη, ασχέτως της μετέπειτα πορείας του και τον οποίο δεν υποστηρίζω. Στελέχη, κάτι σαν αριστερή,
γιαλαντζοί, επαγγελματίες κατέστρεψαν τον ΣΥΡΙΖΑ χωρίς να ενδιαφέρονται για το κλείσιμο της, της ιστορικής αυγής και του κόκκινου. Τι δεν καταλαβαίνετε. Με θλίψη και αγανάκτηση Διονύσης Original από DNA Αριστερός από το 1974 εκών αργίας Φεραίος νομικής συνεχώς και αδιαλείπτος και όχι μόνο όψιμος επαγγελματίας. Ο Χρήστος. Καλημέρα Χρήστο. Γιάννη, καλημέρα σε σένα και σε όλο το κόκκινο. Συμφωνώ 100% με την τοποθέτησή του σου για τη συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ, λέει ο Χρήστος από το Περιστέρι. Ο Γιάννης. Καλημέρα φίλε, να μην... Α, δεν το διαβάζω. Ευτυχώς. Λοιπόν, ο Δημήτρης. Κόμμα χωρίς ψηφοφόρους, κύριε Σταθάκη, δεν υπάρχει, καλημέρα σας. Αυτά στο κλείδωνα που λένε στο χωριό μου, Δημήτρη, υπό την εξής έννοια. Εγώ είδα εχθές στην κεντρική, το Σάββατο στην Κεντρική Επιτροπή, ανθρώπους που πλήρωσαν από την τσέπη του να έρθουν, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, από την Ιεράπετρα, από τα Χανιά, από την Ηλία, από την Θεσσαλονίκη, από την Ετωλά Καρνανία και πλήρωσαν από την τσέπη τους. Εντάξει, και αυτοί δεν εξαργυρώνουν, πίστεψέ με, αυτοί τους τη συμμετοχή με θέσεις. Εντάξει. Για να τελειώνει αυτή η παραμύθα. Άλλωστε και οι δημοσκοπήσεις που πολύ λατρεύεται, ένα 2% δίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Πότε το δίνουν? Την ώρα που λένε δεν ξέρουμε αν θα κατέβουμε σε εκλογές. Τώρα όμως ξέρουμε ότι θα κατέβουμε σε εκλογές. Λοιπόν, καλημέρα, θα επανέλθουμε, σας το λέω από τώρα, 7 και 2 λεπτά, καλημέρα κύριε Χάρη, Νίκος Παπάς, και επέτε συνέχεια. Εντάξει, πάμε.

0: στο κόκκινο.
1: Ο Σύλλογος Νεολαίας Ελάτιας μας καλωσορίζει στο 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. 5η 30 Ιουλίου, Παρασκευή 31, Σάββατο 1η και Κυριακή 2 Αυγούστου με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής. Βασίλης Παπακοσταντίνου, Εθισμός, Πάνος Βλάχος, Big Slax, Λόγος Τιμής, Νατάσα Μποφίλιου, Γιάννης Χαρούλης, Ματούλα Ζαμάνη, Νόβε Λεπτά 2-9, Τζαούλ, Μαρίνα Σπανού, Βέβυλος, Νεφέλη Φασούλη και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική μέσα στη φύση με τη μαγική θέα προς τις κορυφές του Παρνασσού. 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμί.
3: Βρισκόμαστε στο 1973, στην πόλη Σαντιάγκο της Χιλής. Το Εθνικό Στάδιο δεν θυμίζει πια γήπεδο, αλλά κολαστήριο της Χούντας. Μετά το πραξικόπημα του Πινοσέτ, οι κερκίδες μετατράπηκαν σε κελιά και το χορτάρι σε τόπο εκτελέσεων. Μέσα σε αυτό το κλίμα τρόμου, θανάτου και ανελευθερίας, η Εθνική Χιλής αγωνίζεται για την πρόκριση στο Μουντιάλ του 1974 στη Γερμανία. Με ηγέτη τον επιθετικό Κάρλος Κασέλη. Αριστερός από τα γενοφάσκια του και προσωπικός φίλος του Σαλβαδόρ Αλιέντε, δεν χαρίστηκε λεπτό στη Χούντα, ούτε όταν βρέθηκε στο στόχαστρο, ο ίδιος και η οικογένειά του. Πριν η αποστολή αναχωρήσει για την Ευρώπη, ο δικτάτορας Πινοσέτ καλεί τους παίκτες για τον καθιερωμένο αποχαιρετισμό. Όμως ο Κασέλη δεν δίνει ποτέ το χέρι του. Αρνείται τη χειραψία, αρνούμενος να αγγίξει τον άνθρωπο που είχε βυθίσει τη χώρα του στο αίμα. Η μητέρα του Κασέλη έχει ήδη συλληφθεί και βασανιστεί από το καθεστώς. Είχα φόβο, αλλά έπρεπε να το κάνω. Ακολούθησε σιωπή μερικών δευτερολέπτων. Αυτή η σιωπή κράτησε αιώνες για μένα, θα πει αργότερα. Στο Μουντιάλ της Δυτικής Γερμανίας, ο Κασέλη βρισκόταν υπό συνεχή επιτήρηση από τους χουντικούς. Στον πρώτο αγώνα κόντρα στη Δυτική Γερμανία, αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα, την πρώτη που δόθηκε ποτέ στην ιστορία του Μουντιάλ. Ο τύπος στη Χιλή, ελεγχόμενος από τον Πινοσέτ, τον παρουσίασε ως προδότη της πατρίδας. Όμως ο Κασέλη δεν λύγησε παρά την επιχρόνια στοχοποίηση. Το 1988, στο δημοψήφισμα για την απομάκρυνση του δικτάτορα, ο Κασέλη και η μητέρα του εμφανίστηκαν στην τηλεόραση στηρίζοντας το όχι. Από τότε που χρησιμοποιούσα τη δική μου κρίση, μου άρεσε η αριστερά και δεν σκέφτομαι να αλλάξω τα ιδανικά μου. Τα πιστεύω του με τα δικά του λόγια.

0: Καλημέρα, αξιμέρωτα και στάρατα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στη Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και διαδικτυακά μέσω του avg.gr σε όλο τον κόσμο. Δεν κόβω συχνά τραγούδι, όμως ειδικές περιπτώσεις. Σήμερα ο καλεσμένος μας έχει πολλές υποχρεώσεις σε κανάλια γιατί το απαιτεί η επικαιρότητα. Νίκος Παπάς, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Και βεβαίως μία ημέρα μετά την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ που επανατοποθετεί το κόμμα σε τροχιά κανονικότητας. Δηλαδή εκλογική ετοιμότητα όποτε και αν γίνουν οι εκλογές. Κάνω λάθος, κύριε Παπά? Καλημέρα.
1: Νομίζω ότι καλά τα λέτε και σας ακούω από την αρχή της εκπομπής με χαρά. Καλημερίσω και τους ακροατές του Κόκκινου. Ήταν σαφή τα μηνύματα από τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Δεν μπορούμε να κάνουμε πολιτική με όρους τυφλόμυγας. Το κόμμα απίθυνε μια πρόταση συνεργασίας στην οποία εισέπραξε μια άρνηση, το αξιολόγησε και οργανώνεται για την εκλογική μάχη. Επιθυμεί να χτίσει μια συμμαχία με όσους θέλουν και όσους μπορούν, όπως είχαμε πει σωστά κατά τη γνώμη μου στην Κεντρική Επιτροπή του Μαρτίου. Μετά υπήρξε μια απόφαση η οποία αποδείχθηκε ανεφάρμοστη και βεβαίως στην τελευταία Κεντρική Επιτροπή επανατοποθετείται, επιχειροποιείται η πολιτική στρατηγική και ξεκινάει η διαδικασία για τη νέα διάταξη μάχης στην πορεία προς την κάλπη.
0: Οφείλω να πω ότι οι ακροατές σήμερα το πρωί αλλά και στα μηνύματα και στις κουβέντες που κάναμε τουλάχιστον την Κυριακή φαίνεται ότι το κλίμα ότι αλλάζει αρχίζει ο κόσμος και το εισπράττει. Δηλαδή βλέπω σήμερα το πρωί από ακροατές ότι μέσα σε όλα βάζουν και την πορεία του Κόκκινου που γιατί συναρτάται. Όταν ένα κόμμα λειτουργεί δεν μπορεί να λειτουργεί μόνο προς μία κατεύθυνση και το Κόκκινο είναι συνυφασμένο με το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και όχι εγώ συνυφασμένο, εγώ θα σας έλεγα είναι συνεκτικός ιστός για την παράταξη εδώ και 20 και πλέον χρόνια. Και αυτό θα πρέπει να το καταλάβουν άπαντες και να μην χαράσουν στρατηγική ή να κάνουν επιλογές ελαφρά την καρδία. Το Κόκκινο κρατά και ενημερώνει και κρατά συνδεδεμένους τους αριστερούς και τις αριστερές καθάπασαν την επικράτεια που λένε.
0: Ακόμα και αν δεν ανήκουν στο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι.
1: Δεν έχει καμία σημασία, δεν έχει καμία σημασία, αλλά είναι, θα σας έλεγα, ένα αποκούμπι ενημέρωσης σε καιρούς ακόμα πολύ δύσκολους. Και θέλω να θυμίσω και στους ακροατές

0: στιγμές πάρα πολύ δύσκολες για την παράταξη. Το κόκκινο ήταν σχετικά νέο τότε. Το 2008, με τη δολοφονία Γρηγορόπουλου και τη συστημική στοχοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ και τη λησαλέα επίθεση την οποία δεχτήκαμε, θυμάμαι την αγωνία μέχρι να συντονιστεί ο κόσμος, να ακούσει την άλλη φωνή που ήθελε να εξηγήσει το νεολογιστικό ξέσπασμα, που δεν υιοθετούσε τις λυσόδεις επιθέσεις οι οποίες έλεγαν ακόμα ότι είμαστε με την τρομοκρατία. Άρα λοιπόν αυτές είναι ιστορικά μαθήματα, είναι παρακαταθήκες και νομίζω ότι έχει τεράστια σημασία να συνειδητοποιήσουμε το πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει αυτή η αυτόνομη αριστερή φωνή στα αριστερά.
1: Το βάζουμε ως μια παράμετρο που έχει να κάνει και με τις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου, γιατί είναι σημαντική. Και δεν είναι μόνο σημαντική, αλλά είναι και ένα πράγμα το οποίο ίσως να διέλαθε της προσοχής πολλών που ακούν κόκκινο, που εκφράζονται, που διαφωνούν, που συμφωνούν, ότι η λειτουργία του κόμματος έχει ορισμένες εκφράσεις τις οποίες δεν δικαιούται κανένας να του τις κόψει. Έτσι. Σε ένα κόμμα. Και μία από τις εκφράσεις του είναι και το κόκκινο έτσι όπως και τα λοιπά και τα λοιπά. Πάμε τώρα στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου. Έχουμε μια αλλαγή. Ουσιαστικά αποφασίστηκε ότι η απόφαση της 6ης Ιουνίου δεν μπορεί να ισχύσει. Και δεν μπορεί να ισχύσει όχι μόνο γιατί παραιτήθηκε ο κύριος Φάμελος, αλλά γιατί ήταν και η αιτία το ότι δεν μπορεί να ισχύσει της παραίτησης Φάμελου. Γιατί?
0: Κοιτάξτε, ένα κόμμα δεν μπορεί να κάνει πολιτική με όρους τυφλόμυγας. Δεν μπορεί να κάνει ότι δεν συμβαίνει αυτό που είναι μπροστά στα μάτια μας. Η παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου ήταν μια λογική συνέπεια της διαπίστωσης ότι είναι αδύνατο να εφαρμοστεί μια πολιτική την οποία είχε και ο ίδιος και η μέχρι πρώτης πλειοψηφία ταχθεί να υπηρετήσει. Οι δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα και άλλων στελεχών της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης ήταν παραπάνω από σαφής. Δεν νομίζω ότι τίθεται κανένα απολύτως θέμα και δεν είχαμε κανένα περιθώριο, μα κανένα περιθώριο κατά τη γνώμη μου, να κάνουμε ότι αυτά δεν τα βλέπουμε. Εκτός εάν υιοθετηθεί μια πολιτική άποψη που λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο, ότι πρέπει να προχωρήσει σε μια αυτοδιάλυση και ότι δεν έχει κανένα ρόλο ή και μάλλον, ας πούμε, μπορεί να είναι και τοξικός, όπως είπανε κάτι έτσι νεόκοποι της σύγχρονης αριστεράς.
1: Σκιά καντάρις θα πω εγώ, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, λοιπόν. Ναι. Ο κύριος αυτός δεν χάνει ευκαιρία να κάνει δηλητηριώδεις επιθέσεις εναντίον μας.
1: Όση και ώρα δεν πολεμούσε το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, γιατί τον πολεμούσε και εκείνος.
0: Όχι, δεν είναι. Είναι ένας κύριος ο οποίος δεν ήταν μαζί μας όταν δίναμε τις μεγαλειώδεις μάχες για να γίνει αριστερά κυβερνόσα δύναμη και ούτε ήταν μαζί μας όταν ήμασταν κυβέρνηση.
1: Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής, κύριε Παπάγια, αν ξέρω ότι έχετε μια ηλυμένη υποχρέωση και πρέπει να συντομέψουμε την κουβέντα, να την μαζέψουμε λίγο. Εδώ τίθεται ένα ερώτημα και σήμερα από τους ακροατές. Ωραία. Εσείς λέτε ότι η Κεντρική Επιτροπή θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μήπως όμως έτσι ουσιαστικά θα φάμε ακόμα μία τετραετία στην πλάτη το Μητσοτάκη? Τι απαντάει?
0: Αποδεικνύεται και προϊόντος του χρόνου ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ένα κλίμα αλλαγής του πολιτικού σκηνικού. Και ως εκ τούτου εγώ θα διαφυλάξω την άποψη ότι μόνο με μια ευρεία εκλογική συμμαχία θα μπορούσε να ανατραπεί αυτή η κατάσταση. Θέλω να θυμίσω λίγο ότι και προσωπικό θα προτείνει κοινά ψηφοδέλτια την επόμενη των ευρωεκλογών και με το ΠΑΣΟΚ. Έχουν περάσει πάνω από 2 χρόνια από τότε. Είμαστε περίπου στο ίδιο σημείο. Δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία εκεί που είναι και στο προοδευτικό πολιτικό φάσμα να είναι αυτή η συνθήκη. Ναι. Έχει ρόλο αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει απόθεμα πολιτικό, προγραμματικό, ιδεολογικό. Είναι το οπλοστάσιο το οποίο έκανε την αριστερά κυβερνώσα δύναμη. Έχει ένα πρόγραμμα το οποίο είναι απαραίτητο για την κοινωνία. Το να γίνει δημόσια ιδεή. Να γίνουν δημόσια τα λοιπά, να υπάρχει μια δημόσια τράπεζα, να μειωθούν οι έμεσοι φόροι. Αυτά είναι πυλώνες ενός αριστερού προοδευτικού προγράμματος στη συγκυρία την οποία βρισκόμαστε. Αυτό το πρόγραμμα λοιπόν είναι αναγκαίο να παρουσιαστεί. Είναι αναγκαίο στη βάση αυτού του προγράμματος να οικοδομηθούν συμμαχίες και να ανασυγκροτηθεί και να επανακάμψει η σύγχρονη αριστερά. Η κοινωνία έχει ανάγκη ένα σύγχρονο αριστερό πρόγραμμα και δεν υπάρχει άλλη πολιτική δύναμη από το ΣΥΡΙΖΑ που να μπορεί ένα τέτοιο πρόγραμμα να το φέρει ξανά στο προσκήνιο και να επιδιώξει μια ευρύτατη στήριξη πολιτικής αυτής.
1: Λέει όμως ο απλός πολίτης, καλά ο Τσίπρας δεν είναι προς αυτή την κατεύθυνση, δεν έχει το ίδιο πρόγραμμα. Βεβαίως το ερώτημα είναι αν θέλει ο κύριος Τσίπρας να πάει.
0: Κύριε Στρατάκη, νομίζω ότι αυτές είναι ερωτήσεις που πρέπει να απευθυνθούν στον κύριο Τσίπρα. Δεν είναι. Στον Αλέξη τον Τσίπρα πρέπει να απευθύνει κανείς το ερώτημα. Ποια είναι οι προγραμματικές μετατοπίσεις οι οποίες έχει κάνει, οι οποίες υπαγορεύουν και μια διαφορετική πολιτική επιλογή και στρατηγική και τη συγκρότηση ενός άλλου κόμματος. Αυτό είναι κρίσιμο ερώτημα. Εμείς έχουμε το πρόγραμμά μας. Εγώ είμαι πεισμένος. Δεν έχω ακούσει βάθος και θα σας έλεγα ρηξικέλευθες προτάσεις από άλλες πλευρές.
1: Μα δεν έχουμε ποτέ έχουμε... πρόγραμμα.
0: Εντάξει, αυτό καλύτερα να το αξιολογήσει ο καθένας. Αλλά νομίζω ότι η αυτονόητη ερώτηση, την οποία τη συναντώ και εγώ στις επικοινωνίες μου με κόσμο και στις συνεντεύξεις οι οποίες δίνω, νομίζω όμως ότι θα πρέπει να την απευθύνουν αλλού. Διότι εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο το ψηφίσαμε, το συγκροτήσαμε, το επικαιροποιούμε. Και μάλιστα το κάναμε αυτό όταν ήταν πρόεδρος ή ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας. Άρα η ερώτηση νομίζω πρέπει να απευθυνθεί εκεί. Εμείς έχουμε το πρόγραμμα της σύγχρονης αριστεράς. Δεν είναι κάτι το οποίο γράφτηκε προχείρως σε μία χαρτοπετσέτα ή κλείστηκαν δύο ειδικοί σε ένα δωμάτιο και καθίσανε και γράψαν ένα κείμενο.
1: Ή επτά σοφή, εν πάση περιπτώσει.
0: Όχι, κύριε πρόκειται για μια ανοιχτή διαδικασία.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, επειδή ο χρόνος ξέρω ότι πιέζει και εσάς και εμάς. Έχουμε μία ηλυμένη απόφαση από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο. Πάμε σε εκλογές. Δεν ισχύει η απόφαση της 6 Ιουλίου. Άρα από εδώ και πέρα τι βήματα πρέπει να γίνουν. Καταρχήν, πώς θα πας σε εκλογές χωρίς επικεφαλής. Πώς θα πας στις εκλογές με ανοιχτά, δηλαδή μερικοί καστελέχη σου, μερικοί ιδίως βουλευτές, να είναι με το ένα πόδι εδώ, με το πόδι άλλο. Αλλά αυτό είναι και σε δεύτερη μοίρα, αν θέλετε. Το βασικό είναι, μπορεί, προλαβαίνει, προκάνει ο ΣΥΡΙΖΑ να ετοιμαστεί για τις εκλογές, εάν λέμε, αύριο μεθαύριο, δηλαδή κατά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, πει ο Μητσοτάκης πάμε σε εκλογές.
0: Δεν έχουμε πολύ χρόνο, είναι η αλήθεια. Είναι σαφές αυτό και πρέπει πάρα πολύ γοργά να κάνουμε τα αυτονόητα βήματα που κάνουν τα κόμματα τα οποία θέλουν να έχουν παρουσία. Εντάξει, αν ένα κόμμα δεν θέλει να έχει παρουσία, μπορεί να είναι αναβλητικό, μπορεί να λέει θα δούμε ή να βάζει άλλες προτεραιότητες. Υπάρχει λοιπόν τρόπος εντός καταστατικού να προχωρήσουμε σε μια διάταξη δυνάμεων για να πάμε στην εκλογική μάχη και να προετοιμαστούμε και να χτίσουμε και τις συμμαχίες μας. Έχετε δίκιο να επισημαίνετε το ζήτημα του χρόνου. Δυστυχώς έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος. Δεν υπάρχει πολλής ακόμα και γι' αυτό με αυτή την έννοια είναι κρίσιμη η προετοιμασία και η ολοκλήρωση της συνεδρίασης, της δεύτερης μέρας της συνεδρίασης, για να είμαι και τυπικός, της Κεντρικής Επιτροπής, το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται.
1: Σήμερα έχει πολιτική γραμματεία.
0: Ναι.
1: Τι θα γίνει?
0: Η πολιτική γραμματεία έχει μία εντολή οδηγία από την Κεντρική Επιτροπή να προετοιμάσει τον οδικό χάρτη για την εκλογική μάχη. Αυτό πρέπει να συζητήσουμε με πνεύμα ενωτικό και πνεύμα συνενετικό και να δούμε πώς θα προετοιμάσουμε τον οδικό χάρτη και τα επόμενα βήματα.
1: Δηλαδή η σημερινή συνεδρίαση, μισό λεπτάκι, η σημερινή συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας πρέπει να πατήσει πάνω στις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής.
0: Τι εννοείται, μα η πολιτική γραμματεία είναι υπόλογη και έχει εκλεγεί από την Κεντρική Επιτροπή. Δεν απολογείται σε κάποια άλλο θεσμό ή άλλη δύναμη ή πόσο μάλλον σε δυνάμεις εκτός του κόμματος. Mm-hmm. Η πολιτική γραμματεία είναι εκλεγμένη από την Κεντρική Επιτροπή και τις κατευθύνσεις της Κεντρικής Επιτροπής καλείται να υλοποιήσει.
1: Μάλιστα. Άρα σήμερα θα δοθεί μια σημαντική, αν θέλουμε, να το πούμε έτσι, για να συνεννοηθούμε, μια σημαντική συνεδρίαση, όχι μάχη που πήγα να πω, μια σημαντική συνεδρίαση που θα είναι καθοριστική ως ένα βαθμό, γιατί θα ακολουθήσει και η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο, η δεύτερη μέρα της συνεδρίασης, προκειμένου να ληφθούν οι αποφάσεις και να καθοριστεί ο λεγόμενος οδικός χάρτης για τον οποίο έγινε πάρα πολύ κουβέντα και δεν τον είχαμε δει όλο το προηγούμενο διάστημα.
0: Ακριβώς αυτή είναι η υποχρέωσή μας. Ακριβώς αυτή είναι η υποχρέωσή μας. Πρέπει να κάτσουμε, να δουλέψουμε σε μια συνεδρίαση εντός εισαγωγικών εργασίας για να μπορέσουμε στη λεπτομέρεια να επεξεργαστούμε τα επόμενα βήματα για την προετοιμασία του κόμματος. Υπάρχει συσσωρευμένη πείρα, δεν έχουμε περιθώρια για καθυστερήσεις και νομίζω ότι και οι εξελίξεις και ο τρόπος εξέλιξης της συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής μας δίνει ένα εφαλτήριο στο οποίο πάνω πρέπει να πατήσουμε και να κάνουμε τα επόμενα πάρα πολύ συγκεκριμένα βήματα.
1: Και θέλω και ένα σχόλιο και να κλείσουμε αυτά. Επειδή υπήρξε πολλή κουβέντα να αναβληθεί η Κεντρική Επιτροπή κτλ. Κτλ. Κύκλι, η Κουμουνδούρου λέει γενικός και ορίστος. Δεν αναγνωρίζει ή αναγνωρίζει, κάνει ή δεν κάνει. Δεν έχει πρόσωπο η Κουμουνδούρου.
0: Ξέρετε, δεν έχει τώρα νομίζω θέση στο δημόσιο διάλογο τώρα αυτό το παρελθόν των διαρροών. Η Κεντρική Επιτροπή συνεδρίασε, έχει τις αποφάσεις της και προχωράμε συντεταγμένα στην εφαρμογή τους. Δεν χρειάζεται ούτε θεά ουσία πάρα πολύ να καταναλώνεται εκεί πέρα, ούτε κομμάτι της δημόσιας παρουσίας του ΣΥΡΙΖΑ να απασχολεί, εκτός αν υπάρχουν συμφέροντα εκτός του κόμματος, τα οποία θέλουν μια τέτοια εικόνα για το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τα όργανα του, συνεδρίασε, αποφάσισε, υλοποιεί.
1: Και προς επίρρωσεν όλο αυτό, έλεγα νωρίτερα, κύριε Παπά, επειδή συμμετέχω στην Κεντρική Επιτροπή και δεν είναι ανάγκη τώρα να κρυβόμαστε και τα λοιπά εδώ πέρα, λίγοι είμαστε και γνωριζόμαστε στη χώρα, μικρό χωριό η χώρα, εμένα μου έκανε την εξής, και θέλω να κλείσω με αυτό, την εντύπωση, το εξής γεγονός, μάλλον δύο. Πρώτον, ότι η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής δεν συντάχθηκε σε κάποιο γειτονικό γραφείο από την αίθουσα που ήταν η Κεντρική Επιτροπή, αλλά συντάχθηκε εκεί παρόντων των μελών και, και συνεισέφεραν προς αυτό όλοι όσοι ήθελαν. Ένα. Και το δεύτερο πιο σημαντικό, που απαντάει και σε αυτό που το τελευταίο που είπατε, είναι το ότι την ώρα της συνεδρίασης, ενώ οι συνεδριάσεις της Κεντρικής Επιτροπής είναι κλειστές, δεν μπαίνουν μέσα δημοσιογράφοι, μπήκαν φωτορεπόρτερ, γιατί ακριβώς την ώρα της συνεδρίασης κάποιοι άλλοι που θεωρούν ότι το συμφέρον κτλ. Άρχισαν να γράφουν για άδεια αίθουσα και μπήκαν ή επετράπιστους φωτορεπόρτερ να μπουν μέσα την ώρα της συνεδρίασης να πάρουν φωτογραφίες, γιατί εμείς δεν ντρεπόμαστε να δείξουμε τα πρόσωπά μας.
0: Ναι, κοιτάξτε, νομίζω δόθηκαν απαντήσεις σε πολλά επίπεδα. Έχει τη δυσκολία του το να προσπαθείς να χτίσεις συνενέσεις και μάλιστα στο επίπεδο της ομοφωνίας, όπως τα καταφέραμε στην προηγούμενη συνεδρίαση, πήρε μία ώρα και παιδευόμασταν για τις διατυπώσεις. Αυτό δεν είναι κακό στα κόμματα. Αυτό θα σας έλεγα ότι θωρακίζει και την συλλογικότητα, αλλά και το κλίμα υποστήριξης των αποφάσεων.
1: Ακριβώς.
0: Διότι έχουν όλα τα στελέχη μία συμβολή, μικρότερη, μεγαλύτερη, δεν έχει σημασία. Έγινε εξαντλητικός διάλογος, έγιναν βελτιώσεις στην πρώτη εκδοχή του κειμένου της απόφασης, παρουσιάστηκε συγκροτημένα στους εκπροσώπους του τύπου που ήταν έξω από την αίθουσα και βεβαίως δόθηκαν και απαντήσεις σε κακόβουλους οι οποίοι προβλέπανε καταστροφές. Κάνω μία έκκληση, καθόλου θεά ουσία να μην αφιερώσουμε σε αυτά. Υπάρχει ένα μείζον πολιτικό γεγονός, η Κεντρική Επιτροπή συνεδρίασε, αποφάσισε, χάραξε το δρόμο. Πάμε τώρα όλοι μαζί, είτε συμφωνούσαμε είτε διαφωνούσαμε χθες, να εφαρμόσουμε και να υλοποιήσουμε το αναγκαίο για την αριστερά και την κοινωνία. Την ισχυρή παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ στην επόμενη εκλογική μάχη μαζί με τους συμμάχους.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Παπά.
0: Καλούς
1: αγώνες. Καλούς αγώνες.
0: Καλούς αγώνες.
1: Ακριβώς. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ο κύριος Παπάς, θα μπορούσαμε να καθίσουμε και να ανοίξουμε λίγο την κουβέντα, αλλά είναι καλεσμένος στο Μέγκα και πρέπει να πάει προς τα εκεί τώρα, γιατί ξέρετε, σήμερα είναι η κουβέντα που ανοίγει στα τηλεοπτικά παράθυρα και στα τηλεοπτικά στούντιο για το τι ακριβώς είναι η επόμενη μέρα πλέον του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε αλλαγή σελίδας. Τελεία, παύλα. Από εκεί θα κατέβει, δεν θα κατέβει, τα λοιπά και τα λοιπά. Τώρα έχουμε αλλαγή πορείας. Λοιπόν, εμείς κάναμε επίσης ένα άλμα που θα το κατανοήσετε και εσείς αλλά και ο καλεσμένος, ο συνάδελφος Αντώνης Θεοδωρικόπουλος. Κανονικά δίνουμε πρώτα το ρεπορτάζ, μετά βγάζουμε καλεσμένους πρωταγωνιστές για να μας πουν την άποψή τους. Εμείς πήγαμε πρώτα στον καλεσμένο, γιατί έχει την λιμένη υποχρέωση που σας είπα. Πάμε τώρα στον Αντώνη Τωργόπουλο να δούμε τον συνάδελφο, να δούμε το ρεπορτάζ από το γύρω από αυτό το θέμα. Καλημέρα, Αντώνη.
2: Καλημέρα, καλημέρα Γιάννη. Βεβαίως καταλαβαίνουμε. Βεβαίως.
1: Έτσι αντιλαμβάνεσαι τους τεχνικούς λόγους αυτής
2: και φυσικά και τους τεχνικούς λόγους αντιλαμβάνομαι και την κρισιμότητα της στιγμής και των ημερών.
1: Ακριβώς.
2: Είναι δεδομένα αυτά.
1: Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα με τη δημοσιογραφική ματιά όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Καταρχήν στο ΣΥΡΙΖΑ, μετά να πάμε και στη γενικότερη εικόνα της επικαιρότητας.
2: Νομίζω πως από το Σάββατο έχουμε ένα πολιτικό γεγονός. Mm-hmm. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό, νομίζω, εύκολα κανείς. Mm-hmm. Μέχρι και εκείνη τη στιγμή φυσικά υπήρχαν αμφιβολίες για το αν θα μαζευόταν αρκετά μεγάλο μέρος της Κεντρικής Επιτροπής στη συνεδρίαση που ανακοινώθηκε. Υπήρχε όλη η συζήτηση για το αν η ακύρωσή της από την πλευρά της αναπληρώτητας γραμματέα ήταν αρκετή για να μπορέσει να μην γίνει τελικά η συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση το γραφειοκρατικό κομμάτι είναι ένα πράγμα και η νομιμοποίηση που απέκτησε νομίζω η Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο είναι ένα άλλο πράγμα, γιατί την αποκτάει όχι από τα πρόσωπα που τη συγκαλούν μόνο, mm-hmm. αλλά και από τα πόσα πρόσωπα, πόσα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής προσήλθαν τελικά στην συνεδρίαση και πώς αυτή διεξήχθη.
1: Εδώ
2: από αυτή την άποψη λοιπόν.
1: Ναι, ακριβώς. Εδώ υπάρχει και μια αντίφαση, Αντώνη, για να τα πούμε καθαρά. Δεν μπορεί να συμμετέχει σε αυτή τη συνεδρίαση και να εισφέρει και στον διάλογο πριν τη συνεδρίαση ο επικεφαλής, ο πρόεδρος της Επιτροπής Διοντολογίας και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια πορεία και μια ολόκληρη ιστορία στην πλάτη του με την αριστερά, ο Φώτης ο Κουβέλης, και να λέει, παιδιά, δεν μπορεί κανείς να αναβάλει αυτή την Κεντρική Επιτροπή, γιατί δεν συνεκλήθη με απόφαση του Προέδρου, γιατί δεν απαιτείται να υπάρχει εισήγηση του Προέδρου, γιατί δεν τη συγκαλεί ο Πρόεδρος. Είναι σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής σύμφωνα με την καταστατική διάταξη που λέει ότι το 1 τέταρτο των μελών, εάν το ζητήσει, πρέπει εντός 2 εβδομάδων να συνεχίσει. Τελεία, παύλα.
2: Είναι άλλος αυτός που προσκαλεί, τέλος πάντων, να το πούμε έτσι. Άλλος προσκάλεσε. Θα ήταν πολύ διαφορετική συζήτηση άμα ήταν μια άλλη κεντρική επιτροπή, μια από τις πιο συνηθισμένες. Η απάντηση σε αυτό, να το πούμε για λόγους και του ρεπορτάζ, για να ξέρουμε και τη συνθήκη στην οποία συζητάμε. Η απάντηση είναι ότι ο κ. Κουβέλης είναι σεβαστή η γνώμη του, αλλά δεν είναι αρμόδιος να κρίνει το συγκεκριμένο θέμα. Το βάζω μόνο στη συζήτηση από την άποψη του τι έχει εκφραστεί και μέσα από την Κουμουνδούρου τώρα το τελευταίο διάστημα.
1: Τώρα,
2: σε κάθε περίπτωση υπάρχει μια τάση, ελπίζω να υπάρξει μάλλον, θα φανεί αυτό σήμερα το μεσημέρι, μια τάση καταλλαγής μεταξύ των δύο πλευρών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Αυτό φάνηκε τουλάχιστον και από την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο, που λέει ότι αναβάλουμε τέλος πάντων και συνεχίζουμε την επόμενη εβδομάδα. Υπάρχει μια τάση
1: συνεχίζουμε, δεν αναβάλουμε, συνεχίζουμε.
2: Σταματάμε και συνεχίζουμε. Σωστά, διακόπτουμε.
1: Πάρθηκαν κάποιες αποφάσεις mm-hmm. ότι ουσιαστικά δεν μπορεί να ισχύσει η απόφαση της 6ης Ιουνίου. Άλλωστε, το είπε ο κύριος Φάμελο, δηλαδή δεν έχουμε μια παραίτηση ότι άντε παραιτήθηκα για προσωπικούς λόγους. Παραιτήθηκε για συγκεκριμένους πολιτικούς λόγους. Δεν μπορώ να εφαρμόσω αυτή την πολιτική που εισηγήθηκα, που πρεσβεύω, που θέλω και άρα δεν μπορώ να συνεχίσω με πρόεδρος. Παραμένω στο ΣΥΡΙΖΑ, παραμένω βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι ήταν πιο ξεκάθαρο δεν γίνεται. Παρά τις βολές που είχε και προς το κόμμα και προς στελέχη, αλλά και προς τον κύριο Τσίπρα, και αυτό κάποιοι το ξεχνάνε, ότι οι βολές του κυρίου Φάμελου δεν αφορούσαν μόνο στελέχη εντός του κόμματος.
2: Υπήρχαν σαφείς αναφορές, νομίζω, στο πρόβλημα που δημιούργησε η πλευρά της Ελλάδας με το να μην, όχι μόνο να μην συμφωνεί στη συνεργασία, γι' αυτό ήταν τέλος πάντων σε ένα πλαίσιο πολιτικό θεμητό, αλλά και στην επίθεση που έγινε κάποια στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ, οι αναφορές για τοξικό κόμμα, υπήρχαν και όλα αυτά. Και νομίζω και στην, στην παραίτηση του κυρίου Φάμελου αναφέρονταν αυτά με έναν τρόπο. Από εκεί και πέρα νομίζω πως όλα θα φανούν σήμερα στην πολιτική γραμματεία, θα φανεί τέλος πάντων και η διάθεση όλων των πλευρών αν θα πάμε σε μια σύγκρουση, γιατί Γιάννη υπάρχει ένα ζήτημα εδώ και πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα. Θα είναι πάρα πολύ προβληματικό, πάρα πολύ ανησυχητικό το να δούμε μια διαφορετική κίνηση της Κεντρικής Επιτροπής από την Πολιτική Γραμματεία. Δηλαδή μια απόσχηση της Κεντρικής Επιτροπής από την Πολιτική Γραμματεία.
1: Όχι, αν το δούμε αυτό, νομίζω ότι. Αντίθετο, Αντώνη. Εδώ η Πολιτική Γραμματεία καλείται να εφαρμόσει αποφάσεις Κεντρικής Επιτροπής. Και η Κεντρική Επιτροπή είναι αυτή που μπορεί να εγκρίνει ή να μην εγκρίνει αποφάσεις Πολιτικής Γραμματείας. Αυτό είναι κομβικό. Είναι κομβικό. Δηλαδή και στο κάτω-κάτω της γραφής. Δεν μπορεί να καθορίσει την πορεία ενός κόμματος κάποιος αναχωρητής. Κάποιος ο οποίος έχει ετοιμάσει τις βαλίτσες και περιμένει απλά να περάσει το τρόλι για να πάει απέναντι. Αυτή είναι η ουσία τώρα, για να μην πελαγοδρομούμε. Λοιπόν, για πάμε και στην υπόλοιπη επικαιρότητα τώρα, Αντώνη, να μας δώσει ένα στίγμα. Έχουμε την επικοινωνιακή καταιγίδα της κυβέρνησης, Μαρφίν, γκαζάκια, τρομοκρατία, αλλά έχουμε και ένα νεκρό από τα πυρά αστυνομικών που προφυλακίστηκαν. Έχουμε δύο αστυνομικούς από το ΑΛΦΑΤΑΦ της Ομόνιας που δικάστηκαν για βιασμό. Τι γίνεται?
2: Έτσι, για να δώσουμε. Νομίζω μια... Ναι, είναι μια πολύ περίπλοκη συνθήκη αυτή που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Όπως τα έβαλες, νομίζω κιόλας είναι πάρα πολύ σημαντικό να τα έχουμε όλα στο μυαλό μας, γιατί είναι μια ενιαία εικόνα αυτή που παρατηρείται αυτή τη στιγμή. Έχουμε την ιστορία με τη Μαρφίν, με τις συλλήψεις που τέλος πάντων μακάρι να είναι αυτές και να είναι σωστές και να βρεθούν οι ένοχοι για αυτής της αγωδίας και αυτού του εγκλήματος.
1: Για να μην έχουμε από τα εκεί πέρα υπάρχει. Να θυμίσουμε ότι έχουν συλληφθεί για τη Μαρφίν στο παρελθόν. Έχουν πάει στη δικαιοσύνη, έχουν αθωθεί. Έχουν συλληφθεί για τη δολοφονία Καραϊβάζ, έχουν πάει στη δικαιοσύνη, έχουν αθωθεί.
2: Ακριβώς. Και μάλιστα η δολοφονία Καραϊβάζ, να προσθέσω, πάλι λίγους μήνες πριν τις εκλογές έγιναν οι συλλήψεις των δύο υπόπτων τότε για τον Καραϊβάζ. Είχαν ανακοινωθεί σαν κάτι πολύ μεγάλο, σαν μια μεγάλη επιτυχία, και το δικαστήριο κατέρευσε. Τώρα, επειδή έχουμε 16 χρόνια διαφορά από το έγκλημα της Μαρφίν, απόσταση, και επειδή είναι και η πρώτη φορά που ακούμε ότι έχουν χρησιμοποιηθεί τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης για να γίνουν οι ταυτοποιήσεις μεταξύ παλιών φωτογραφιών και νέων και αυτά, είναι πάρα πολύ σχετικό το αν θα σταθούν στα ελληνικά δικαστήρια. Δεν το έχουμε ξαναδεί.
1: Ελπίζω να μην λειτουργεί η τεχνητή νοημοσύνη όπως τις κάμερες της τροχέας που δεν έβλεπαν λίγη τη ζώνη γιατί είχε ο άλλος το χέρι στο τζάμι ή ο άλλος έξιδε τα αυτοί άλλος και νόμιζε να κλείσει το κινητό. Μην έχουμε τέτοια.
2: Σωστά. Έτσι. Αυτά δεν ξέρω ποια τεχνητή νοημοσύνη το έχει κάνει. Σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικό να βρεθούν αυτοί οι ένοχοι ακόμα και μετά από τόσα χρόνια. Αυτό είναι δεδομένο. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να μην μας δημιουργείται κιόλας η υπόνοια ότι όλο αυτό το πράγμα συμβαίνει για πολιτικούς λόγους ή επειδή υπάρχει μια τρομερή αποτυχία της ελληνικής αστυνομίας το προηγούμενο διάστημα με τη δολοφονία ενός παιδιού, το οποίο έκανε ένα απλό πλημέλημα, δηλαδή η απίθεια το να μην σταματήσει το σήμα των αστυνομικών για τον οποιονδήποτε λόγο, όταν δεν είσαι ύποπτος, όταν δεν σε κυνηγάνε, δεν σε ψάχνουν για κάποιο λόγο, είναι ένα μικρό πλημέληματάκι που μπορεί να σε οδηγήσει σε χρηματικό πρόστιμο.
1: Και ιδίως όταν το παιδί αυτό είχε το πρόβλημα το οποίο ανέφερε.
2: Ακριβώς. Μετά αποδείχθηκε ότι είχε αυτό το σημαντικό πρόβλημα στην κοινωνικοποίησή του και επηρεαζόταν από αυτό και ήταν λογικό να αγχωθεί και να πανικοβληθεί και να θελήσει να φύγει. Τέλος πάντων, δεν σηκώνει όπλο. Αυτό είναι δεδομένο. Υπάρχουν κανόνες εμπλοκής για την αστυνομία. Δεν σηκώνει όπλο όταν κάποιος είναι άοπλος και τρέχει μακριά σου. Και δεν έχει, ξέρεις ότι δεν έχει κάνει έγκλημα. Αλλά αυτό που ακούσαμε και στις διαρροές μετά των συνομιλιών των αστυνομικών ήταν ότι ο Τουρκαλάς έπεσε.
1: Ναι,
2: αυτό ήταν αυτό που είπαν οι αστυνομικοί. Και αυτό που είχαν στο μυαλό τους και νομίζαν ότι πάνε να πάνε την Κωνσταντινούπολη.
1: Είναι οι παλικαράδες της ΟΠΚΕ, διότι δυστυχώς αυτά συμβαίνουν και συμβαίνουν χρόνια τώρα και κάτι πρέπει να μπει ένας φραγμός. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, Αντώνη, και συγγνώμη τώρα για την αλλαγή. Έτσι, την...
2: Καλημέρα, κανένα πρόβλημα.
1: Καλημέρα, να είσαι καλά.
3: Το κόκκινο. Κάρμεν, η αθάνατη ιστορία ενός παθιασμένου έρωτα από το φημισμένο μπαλέτο τη Μιλάνο. Με τη θρυλική μουσική του Ζορζ Μπιζέ έρχεται στον Πειραιά. Μια πρωτότυπη, ξεχωριστή παράσταση γεμάτη πάθος και ένταση. Με συναρπαστικούς χορευτές, εκφραστική χορογραφία και εντυπωσιακούς φωτισμούς και σκηνικά. Κάρμεν, Τετάρτη 15 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση.more.com.
4: .5 και 5 στο κόκκινο.
3: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς ξεκινάει η εβδομάδα στους δρόμους της Αττικής. Αν έχουμε αισιόδοξα μηνύματα δηλαδή, με τη βοήθεια του ραδιοταξί Παρθενών. Καλή σας μέρα.
5: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα, κυρίως βέβαια στην κάθοδο. Στην κάθοδο ξεκινάει από τη μεταμόρφωση μέχρι και τη λεωφόρο Αθηνών. Στην άνοδο, στο ρεύμα προς μεταμόρφωση, από τα Σεπόλια μέχρι και την Αχαρνών. Προβλήματα στην Αττική οδό από το ύψος του Ζεφυρίου μέχρι και τη λεωφόρο Ηρακλείου για το ρεύμα προς αεροδρόμιο. Και αρκετή κίνηση έχει και στη λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από το δάσος μέχρι και το Σκαραμαγκά. Το κέντρο της Αθήνας για την ώρα δεν έχει καθόλου κίνηση και αυξημένη κυκλοφορία γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Άρα τα μπαλκονίσια είναι γεμάτα. Δεν θα βρούμε να κλείσουμε μέρος διακοπών. Καλημέρα, να είστε καλά.
5: Καλημέρα, γεια σας.

Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα εδώ στο κόκκινο. Ο Σπύρος Παπακώστας κρατάει τα τιμόνια εδώ. Έχει τα κόζια εδώ πέρα. Λοιπόν, ο Χάρης ο Δάλλας εδώ, αισιόδοξος. Το κόκκινο είναι εδώ, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ. Προχωράμε κανονικά. Ο Γιάννης Πετρόπουλος έχει επιλέξει την μουσική που ακούμε. Και πες τίποτα. Α, ναι. Τον είπα Πετρόπουλο. Ένας άλλος Πετρόπουλος τώρα τελευταία με τυραννάει, γι' αυτό το λέω. Με την απόλυση εκεί στην... Ρε παιδιά, είναι δυνατόν αυτό το ξεκατίνιασμα στο διαδίκτυο στην πλάτη ενός απολυμένου εργαζόμενου? Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν? Γράψτε και από κάτω, ζήτω ο Μελισανίδης να τελειώνει, να συνεννοηθούμε δηλαδή. Γράψτε το, τι είναι ανάγκη τώρα. Ζήτω ο Μελισανίδης, ζήτω η Ελλάς, ζήτω... Η Ελλάδα, δεν πω, τι πήγα να πω τώρα. Ζήτω ο Μελισανίδης, ζήτω το έθνος, ζήτω η Ελλάς. Είναι ανάγκη αυτό το ξεκατίνιασμα τώρα. Γιάννης Πετρίδης λοιπόν, μην έχουμε παρεξηγήσεις. Στη μουσική, ευτυχώς και έχουμε μερικούς εδώ να μας διορθώνουν. Ο Κώστας Πιαντές στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γιάννης Στρατάκης στο μικρόφωνο. Αγαπητή Σοφία, και σήμερα Δευτέρα κάνω εκπομπή. Λοιπόν, νομιμοποιούμε, για να δούμε. Και βεβαίως οι ακροατές του Κόκκινου που μπορούν να εκφράσουν τις απόψεις τους, τις θέσεις τους, τις διαφωνίες τους. Μια απλή καλημέρα μέσω της εφαρμογής Viber. Εύκολη διαδικασία, απλή, καλώντας ή χρησιμοποιώντας τον αριθμό 69-85-87-0059, το μήνυμα έρχεται άμεσα και εντελώς δωρεάν. Να πάρουμε μια μουσική ανάσα, γιατί σας πήρα μονότερμα, και θα επανέλθουμε με τα πρωτοσέλιδα των αθηναϊκών εφημερίδων και με τα μηνύματά σας.

επιβεβαιώνεται για ακόμα μία φορά ακόμα ότι και το πιο λαϊκόν άσμα έχει πολιτικά μηνύματα. Έτσι. Κουράστηκα με την απίστευτη ελαφρότητα ορισμένων. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, είπαμε, κάποια στιγμή όλα αυτά μπορούν να σε κουράσουν. Λοιπόν, για πάμε τώρα να δούμε τα πρωτοσέλιδα των αθηναϊκών εφημερίδων. Έχουμε μια αλλαγή, δεν μπορούσε ο καλεσμένος μας να είναι και εμείς που συνήθως. Έτσι, και πάμε τώρα να δούμε τα πρωτοσέλιδα. Δεν έχουμε σήμερα πρωινές εφημερίδες. Πάμε κατευθείαν στην εφημερίδα των απολυμένων. Όχι εφημερίδα των συντακτών, εφημερίδα των απολυμένων, θα τη λέω εγώ. Έτσι, γιατί εκείνο που σας είπα δεν με τρομάζει το ότι ένας επιχειρηματίας απολύει δημοσιογράφους. Αυτό το τέρας των απολύσεων το έχουμε συνηθίσει. Με προβληματίζει η στάση ορισμένης μερίδας εργαζομένων μέσα σε αυτά τα μέσα. Ρε παιδιά, μερικοί εργαζόμενοι στην εφημερίδα των συντακτών, γράψτε από κάτω, δεν είναι ανάγκη να γράψετε ένα κατεβατό και αυτό κάθε μέρα. Ζήτω το έθνος, ζήτω η Ελλάς, ζήτω Μελισσανίδης. Να τελειώνει η ιστορία. Δηλαδή έχουν απολυθεί ό,τι αριστερό κυκλοφορούσε μέσα σε αυτήν την εφημερίδα, έχει πάρει πόδι. Γιατί, δηλαδή, εντάξει. Εφημερίδα των, όχι των συντακτών, των απολυμένων. Λοιπόν, πάμε τώρα με το πρωτοσέλιδο. Λέμε κι εμείς, εντάξει, κάνουμε έτσι, ότι στον κλάδο μας κάποια στιγμή θα πρέπει να υπάρξει και αυτό το οποίο υποτίθεται αγωνιζόμαστε για τους άλλους. Δηλαδή βγαίνουμε εμείς οι δημοσιογράφοι, α, η απόλυση, α, οι εργασιακές σχέσεις, α, το ένα. Και ανεχόμαστε στο χώρο μας τρεις χειρότερα. Και ξέρετε, αυτό το έχω ζήσει εντόνως από την εποχή του Φλας. Έτσι. Μέχρι που πήραμε την καυτή πατάτα της συχνότητας του Φλας για να βρεθεί να παίζει τώρα αντιριντάκτα λαϊκά. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, έκθεση του ΝΑΤΟ στο 4,75% του ΑΕΠ οι στρατιωτικές δαπάνες της Ελλάδας το 26. Εφόπλου ανάπτυξη. Ωραίος είναι ο τίτλος. Εντάξει. Στην ομάδα των πρωταθλητριών στις αγορές οπλικών συστημάτων η χώρα μας. Λεφτά υπάρχουν. Για όπλα, για σφαίρες. Αλλά δεν υπάρχουν λεφτά για κοινωνικό κράτος και για τους πολίτες γενικότερα. Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, ο Τραμπ βομβαρδίζει ξανά την παγκόσμια οικονομία. Λοιπόν, φεύγουμε από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών. Των συντακτών. Λοιπόν, και πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Ο Ανιψιός ομολόγησε για τις υποκλοπές. Γιατί η δικαιοσύνη δεν τον έχει προσαγάγει ακόμη. Με όρους μαφίας που θα ζήλευε και ο θρηλυκός νονός του Κόπολα, είπε, έφαγα τη σφαίρα για να μείνει πάνω το αφεντικό. Αδίστακτη φαμίλια, γράφει η εφημερίδα. Μετά από αυτό, οι αγωγές του κυρίου Δημητριάδη, στις αγωγές του κυρίου Δημητριάδη, θα πρέπει να επισυνάπτεται και η συνέντευξή του εις τον κύριον Λάλα. Εντάξει, πολύ απλά. Λοιπόν, Χέρις Πάτερ Παγκόσμια, ουρές πιστών στη Σουρωτή για τα 32 χρόνια από την κοίμηση του Αγίου Παϊσίου. Ιδιωτική πολεοδόμηση, ύποπτη διάταξη από τον Σταύρο Παπασταύρου για τη σημεντοποίηση των μικρών νησιών. Το τι γίνεται στις πολεοδομίες και στο... Το σύστημα είναι εδώ, παιδιά. Μπορεί ανά πάσα στιγμή τι έχεις οικόπεδο και δεν μπορείς να χτίσεις. Μπορείς, πήγαινε σαν μηχανικό, θα σου πει πώς θα χτίσεις. Είναι τόσο απλά, τόσο ωραία, τόσο αγγελικά πλασμένοι όλοι αυτοί οι πλάσεις που τα πάντα γίνονται. Ό,τι επαγορεύεται μπορεί να γίνει. Δεν θα τα εξηγήσω. Όχι, πήγαινε σαν μηχανικό, θα τα εξηγήσει. Λοιπόν, εστία.
Το αφεντικό απειλεί με διάσπαση τη Νέα Δημοκρατία. Τι σηματοδοτεί μία αποστροφή του ανιψιού του Πρωθυπουργού και τέως Γενικού Γραμματέως της Κυβερνήσεως Γρηγόρη Δημητριάδη σε νέα συνέντευξη βόμβα. Το αφεντικό απειλεί με διάσπαση τη Νέα Δημοκρατία. Ανάμεσα στα άλλα που είπε, το αφεντικό, εγώ προστάτευα, είπε ότι ο Αντώνης Σαμαράς ήταν η αιτία ή έπαιξε καθοριστικό ρόλο για να εκλεγεί στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τι συμβαίνει αυτό, τι σημαίνει αυτό, άραγε. Πάμε στην κόντρα. Το διπλό παιχνίδι με τις εκλογές. Οι διαρροές για ευνηδιασμό στις 27 Σεπτεμβρίου έχουν στόχο να αναγκάσει τον Αντώνη Σαμαρά να επιταχύνει την ανακοίνωση του νέου κόμματος. Εγώ πραγματικά την ακούω αυτή την ανάλυση, ότι κάνει οτιδήποτε ο Μητσοτάκης για να εκθέσει πράγματα. Καταρχήν ξεφούσκωσε το πείραμα Καρισιάν. Δεν υπάρχει πια. Βλέπουμε την καθίζηση, δηλαδή ιδίως το τελευταίο χτύπημα ακίνητα από φανς σε πληστηριασμούς ήταν το τελειωτικό χτύπημα, νομίζω, για την κυρία Καρισιάνου. Όχι για το γεγονός αυτό καθ' αυτό μόνο, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο το χειρίστηκε. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα τώρα τα νέα. Διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα. Με ποιες υποθέσεις δένει η Μαρφίν, ανοίγουν φάκελοι. Ερευνάται η ανάμειξη της ευρύτερης ομάδας των συλληφθέντων σε εμβοβιστικές επιθέσεις και ληστείες. Πού επικεντρώνεται τώρα η προσοχή της αντιτρομοκρατικής που συμπληρώνει κομμάτι-κομμάτι όλο το παζλ. Ένα λογισμικό κλειδί στην αποκάλυψη του εγκλήματος. Μάλιστα. Αυτά από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας τα νέα, που επίσης έχει θέμα για τις που διαμορφώνονται οι βάσεις σε 100 σχολές. Πάμε από τα νέα στην απογευματινή. Στην απογευματινή λοιπόν διαβάζουμε σπουδές με χρυσά ενίκια και λογαριασμούς φωτιά. Έσοδα έως 13.800 ευρώ ετησίως για φοιτητές σε άλλη πόλη. Τι αποκαλύπτει η έρευνα της απογευματινής. 750 ευρώ έως 1.150 το μηνιαίο κόστος. 400 έως 800 ευρώ για μια γκαρσονιέρα και εξώστη το καλοκαίρι στις τουριστικές περιόδους. Και όλα αυτά, γιατί πρέπει να υπηρετήσουμε αυτό το σχέδιο των πανελλαδικών εξετάσεων, που θες ιατρική και βρίσκεσαι στην κτηνιατρική, που θες νομική και βρίσκεσαι φιλόλογος, που θες μηχανικός και βρίσκεσαι δεν ξέρω εγώ τι άλλη ειδικότητα, που θες να σπουδάσεις στο Ηράκλειο και βρίσκεσαι στη Ξάνθη, που θες να σπουδάσεις στην Αθήνα και βρίσκεσαι στη Θεσσαλονίκη, που θες να σπουδάσεις στη Θεσσαλονίκη και βρίσκεσαι στο Αιγαίο. Αυτό είναι το μπάχαλο. Υπουργοί Παιδείας, αποτυχημένοι άπαντες από το 80 και μετά. Είσαστε οι πιο αποτυχημένοι πολιτικοί που πέρασαν ποτέ από αυτό τον τόπο. Οι υπουργοί παιδείας διαχρονικά. Γιατί αν ο κάθε φοιτητής επέλεγε μια σχολή με κριτήριο, τη σχολή που θέλει, δηλαδή το ξέρετε, ξέρω, εμπειρικά σας μιλάω τώρα, ανθρώπους που θέλουν να σπουδάσουν ιατρική σε μια από τις καλύτερες σχολές στην Ελλάδα, στο Ηράκλειο, και σηκώνονται και ξεσπιτώνονται για να έρθουν στην Αθήνα, τι θα σας λέγατε? Γιατί είναι αυτό το κολοσύστημα. Ο Αθηναίος που θέλει να περάσει στην ιατρική εδώ στην Αθήνα θα τον στείλει στο Ηράκλειο. Γιατί είναι αυτό το κολοσύστημα, το οποίο υπηρέτησαν οι αποτυχημένοι υπουργοί παιδείας, που για μένα δεν πρέπει να ξαναμπεί σε κανένα ψηφοδέλτιο ξανά υπουργός ή στέλεχος που διετέλεσε υπουργός παιδείας. Σε κανένα κόμμα, σε κανένα δεν πρέπει να ξαναμπεί σε ψηφοδέλτιο υπουργός παιδείας. Εντάξει. Για να τελειώνουμε. Αλλά εδώ έχουμε χάσει τα αυγά και τα πασχάλια. Εδώ βγήκε το Μεάρχης, δηλαδή για να καταλάβετε ορισμένοι βουλευτές και υπουργοί, βγήκε το Μεάρχης κόμματος, βουλευτής, και είπε,
ακούστε, γιατί εδώ έχουμε τρελαθεί εντελώς. Και λέει, γιατί λέει δεν με καλούν εμένα τα κανάλια να πω για την αρμοδιότητά μου και τον τομέα μου, μόνο καλούν τον αρχηγό του κόμματος. Έχουμε τόσους γίγαντες στην πολιτική. Έχουμε γίγαντες. Άμα σας λέω εγώ, δηλαδή όταν τα άκουσα, αλλά επειδή τώρα έχει έρθει και στην επικαιρότητα το όνομά του, γιατί τέλος πάντων, λοιπόν, δεν θα φωτογραφίσω, όχι. Απλά γελάω. Ξέρει ποιος είναι. Λοιπόν, ελεύθερος τύπος. Αναδρομικά έως 7.485 ευρώ για επικουρικές. Έρχονται πληρωμές για 350.000 συνταξιούχους. Εγώ αυτή τη φορά θα σας ζητήσω να μας πείτε πότε και πώς. Πότε και πώς. Δεν μπορεί κάθε μέρα να βλέπουμε τέτοια δημοσιεύματα για αναδρομικά, για επικουρικές, για το ένα και το άλλο. Έλεος πια δηλαδή. Έλεος. Ειλικρινά έλεος. Έλεος. Λοιπόν, θέλω να πάω στα μηνύματα των ακροατών. Μπορώ, κύριε, επιτρέπετε, είναι νόμιμο, το αναγνωρίζεις το δικαίωμά μου αυτό να πάω στα μηνύματα των ακροατών? Μάλιστα. Λοιπόν, να γιατί δεν θέλει. Να αριστερές διασπάσεις. Να ρωτήσω, ρε φίλε, συγγνώμη τώρα φίλε, από κεκτημένη ταχύτητα. Αυτές οι διασπάσεις ήρθαν τώρα. Εγώ βλέπω εδώ πέρα, εγώ εδώ πέρα βλέπω διασπάσεις, αλλά κάνεις ένα λάθος. Μιλάς για τις διασπάσεις τις πρόσφατες. Για τις προηγούμενες μπορείς να μας πεις? Όχι, για να δούμε από πού και πώς πορεύτηκαν μερικοί που τώρα αναθεματίζουν τις διασπάσεις. Και όχι πως είναι καλό, έτσι, να μην ξεχνάμε μια ιστορία και μια διαδρομή. Λοιπόν, ο Γιώργος. Γιάννη, επειδή και οι Ελασίτες πρώην Σιριζέοι ακόμα ακούμε κόκκινο, ξεκινά να μιλάς για Μητσοτάκη. Ο Τσίπρας αποφάσισε να κατέβει με νέα πρόσωπα. Μην κάνετε σαν την απατημένη σύζυγο. Καλά κάνει και κατεβαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό έλειπε να διαλυθεί ένα τόσο ιστορικό κόμμα. Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Και για το Τσίπρα πρέπει να μιλήσουμε. Και το θετικό του αποτύπωμα. Και για το ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα. Και για το ότι ο Μητσοτάκης πρέπει να φύγει. Ως ο μεγαλύτερος πολιτικός απατεώνας που πέρασε ποτέ από τη χώρα. Τελεία, παύλα. Λοιπόν, ο Σταύρος. Καλημέρα κύριε Στατάκη, Σταύρος από Περιστέρη. Ας πει ο ΣΥΡΙΖΑ την αλήθεια στον εαυτό του, αλλιώς ούτε στον λαό θα την πει. Αντίπαλος του ΣΥΡΙΖΑ είναι κυρίως ο Τσίπρας. Κάνεις λάθος. Κάνεις λάθος. Από την πρώτη πρόταση. Αντίπαλος του ΣΥΡΙΖΑ είναι κυρίως ο Τσίπρας. Ο ψηφοφόρος που θα ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός που δεν θέλει να ψηφίσει Ελλάς. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας. Οπότε αντίπαλος ιδεολογικά είναι μεν η δεξιά, αλλά η ψήφος είναι μία, είναι μία. Δεν μπορείς να ψηφίσεις δύο κόμματα. Επομένως, πρακτικά όλοι είναι αντίπαλοι. Αν δεν γίνει αυτό σαφές, ο λαός θα γυρίσει την πλάτη οριστικά στο ΣΥΡΙΖΑ για πάντα. Ο Τσίπρας δεν θέλει το ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή πόσο πιο ξεκάθαρα να το πει. Αλλά δεν είναι ο αντίπαλος. Ούτως ή άλλως, ο ΣΥΡΙΖΑ απευθύνεται και απευθύνει μια προσκλητήριο όχι μόνο σε προσωπικότητες, έτσι, αλλά και σε κόμματα. Λέω, εγώ είμαι αυτός. Και εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου ότι ούτως ή άλλως αυτοί που θα ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ δεν θα ψήφιζαν Τσίπρα. Έτσι, επίσης μια αλήθεια που καλό είναι να την ξέρουμε. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος. Γιάννη, καλημέρα. Το κρίσιμο ερώτημα παραμένει. Θα χρησιμοποιήσει ο Τσίπρας στο νέο κόμμα έμπειρα και δοκιμασμένα στελέχη ή θα δημιουργήσει στελέχη από παρθενογένεση προοριζόμενα για κυβερνητικές θέσεις όταν και εάν κερδίσει εκλογές? Εγώ τι έχω καταλάβει, θα σας πω. Εγώ τι έχω καταλάβει. Έχω καταλάβει ότι σε υπουργικές θέσεις δεν θα βάλει
παλιές καραβάνες. Σε υπουργικές θέσεις. Λέμε ότι κερδίζει αύριο τις εκλογές, έτσι, με αυτήν την έννοια. Τα παλιά στελέχη θα είναι κουβαλητές, νεροκουβαλητές ψήφων. Τίποτα περισσότερο. Αυτό πιστεύω. Γιατί αν δείτε ποιους έχει βάλει τώρα μπροστά, έχει βάλει στελέχη που σε πολλούς ήταν άγνωστο. Την ήξερες εσύ την κυρία Κουφονικολάκου? Φαντάζομαι πως όχι. Όμως αυτοί που κατοικοεδρεύουν στο σκληρό πυρήνα της πολιτικής ξέρουν ότι ήταν γραμματέας, ήταν συνεργάτης μάλλον του κυρίου Χουλιαράκη. Κύριος Χουλιαράκης είναι ένας άλλος παράγοντας που είναι στην Τράπεζα της Ελλάδος. Από την εποχή που... Παιδιά, ας καταλάβουμε τι προσπαθεί να οικοδομήσει ο Τσίπρας και είναι θεμητό, δεν τον κατηγορούμε γι' αυτό. Θέλει να δημιουργήσει μια νέα γενιά στελεχών. Είναι ένα δόγμα ενός επιχειρηματία τον οποίο είχα γνωρίσει από κοντά που έλεγε το εξής. Του έλεγαν πάνω σχάρι. Μα αυτός, ξέρεις, ο δημοσιογράφος έχει ερίσματα, βγαίνει στα κανάλια. Η απάντηση του επιχειρηματία, ξέρεις ποια ήτανε? Εγώ αυτό που θέλω αύριο το πρωί θα τον κάνω να βγαίνει πιο πολύ στα κανάλια. Και το απέδειξε. Μην πω πρόσωπα. Αυτό κάνει ο κ. Τσίπρας. Θα προωθήσει μια νέα γενιά στελεχών τα οποία θα του οφείλουν την πολιτική τους ανέλυξη. Όλα τα παλιά στελέχη, και γι' αυτό λέει ότι εγώ δεν θέλω θέση ρεζερβέ, θα είναι οι νεροκουβαλητές ψηφοφόρων. Τίποτα περισσότερο. Έτσι, για να ξηγούμαστε. Μπορεί να κάνω λάθος την εκτίμησή μου. Αυτό θεωρώ, αγαπητέ Κωνσταντίνε. Ο Μιλτιάδης. Ο μόνος λόγος που σας ακούω είναι για να δω σε τι επίπεδο ξεφτύλας μπορείτε να φτάσετε. Κοίταξε, όταν κάνεις παρέα με ξεφτύλες, είσαι ο ίδιος ξεφτυλισμένος. Εγώ αυτό ξέρω. Εάν ένας μακάκας κάνει παρέα με ένα μακάκα, είναι το ίδιο μακάκες και οι δύο. Κάνω λάθος? Εάν κάνεις παρέα με ένα κλέφτη, είσαι κλέφτης. Ή μπορεί να γίνεις κλέφτης. Πρόσεξε το. Έτσι. Αγαπητέ Μιλτιάδη. Ο Μιχάλης. Δεν πειράζει που πετσόκοψες τα προηγούμενα μηνύματά μου. Τι πετσόκοψα, ρε φίλε? Α, επίσης ανέφερες 5-6 βουλευτές από τους 23, οι υπόλοιποι υστερόγραφα, αυτό που, το υστερόγραφο. Και φυσικά όλοι θυμόμαστε την πορεία του Φώτη Κουβέλη, ειδικά μετά το 2010. Τέλος, πείτε μας ποια είναι τα μέλη της πολιτικής γραμματείας. Να δούμε ποιοι θα πάνε σήμερα. Αυτοί που έχουν ετοιμάσει βαλίτσες θα πάνε. Μου λες τώρα για την πορεία του Φώτη Κουβέλη. Ο Φώτης ο Κουβέλης ήταν, το αρνήθηκε ο κύριος Τσίπρας το 15 στις πρώτες εκλογές να συζητήσει για τη στήριξη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Να λέμε τα πράγματα. Τι θες τώρα να κόψουμε? Μα έχω πολλά μηνύματα ακόμα. Πω πω. Γιώργο, Δημήτρη, με κόβει εδώ πέρα. Και εγώ έλεγα ότι... Λοιπόν, συγγνώμη που δεν προλαβαίνω να διαβάσω τα μηνύματά σας. Υπάρχουν και θετικά και αρνητικά. Λοιπόν, καλημέρα. Τα λέμε αύριο. Θα έχουμε και τη πολιτική γραμματεία σήμερα. Θα δούμε πώς εξελίχθουν τα πράγματα. Καλημέρα.

0: στο κόκκινο.
1: Φροσύνη, η κυρά των καημών. Ένα νέο υπηρώτικο ορατόριο της Ξανθούλας Δακοβάνου με τον δεξιοτέχνη του Κλαρίνου Νίκο Φιλιππίδη. 15 και 16 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης. Μια παράσταση βασισμένη στην κυρεφροσύνη του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη με πρωτότυπη μουσική και πολυμελή ορχήστρα. Μια παραγωγή του θεσμού Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός 2026 του Υπουργείου Πολιτισμού. Είσοδος δωρεάν με την υποστήριξη του Δήμου Ιωαννιτών. Προκρατήσεις θέσεων στο digitalculture.gov.gr και nationalopera.gr.
2: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
3: Στο φετινό παγκόσμιο κύπελο συμμετείχαν 48 ομάδες, περισσότερες από ποτέ, και δύσκολα μπορεί κάποιος να φανταστεί ότι πρόκειται για την ίδια διοργάνωση που ξεκίνησε το μακρινό 1930 με τη συμμετοχή μόλις 13 ομάδων. Ήταν τότε που το ποδόσφαιρο άλλαξε για πάντα και στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης γεννήθηκε ο θεσμός που σήμερα καθυλώνει δισεκατομμύρια ανθρώπους. Το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και του πολυήμερου ταξιδιού με υπεροκεάνια, οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες αρνήθηκαν να συμμετάσχουν, ενώ εκτός έμειναν και οι Βρετανικές εξαιτίας της κόντρας των Βρετανικών Ομοσπονδιών με τη FIFA. Τελικά, μόλις 13 εθνικές ομάδες έδωσαν το παρόν, με τις 4 ευρωπαϊκές να ταξιδεύουν μαζί στο ίδιο πλοίο. Ήταν η Γαλλία, η Ιουγκοσλαβία, το Βέλγιο και η Ρουμανία. Μάλιστα, η τελευταία βρέθηκε εκεί χάρη σε μια απίστευτη ιστορία βασιλικής τρέλας. Ο βασιλιάς της χώρας, Κάρλος Β', ήταν φανατικός οπαδός και είδε το τουρνουά ως χρυσή ευκαιρία διεθνούς προβολής. Για να συγκροτήσει την ομάδα, ανέλαβε ο ίδιος χρέη προπονητή και επέλεξε προσωπικά τους παίκτες. Πώς τους έπεισε, ωστόσο, να ταξιδέψουν στην άλλη άκρη του κόσμου? Εξέδωσε βασιλικό διάταγμα, δίνοντάς τους τρίμηνη άδεια μεταποδοχών, ενώ εγγύθηκε προσωπικά ότι δεν θα έχαναν τις δουλειές τους όταν επέστρεφαν. Μάλιστα, χρειάστηκε να παρέμβει δυναμικά στη διοίκηση μιας Βρετανικής εταιρείας πετρελαίου, η οποία αρνιόταν πεισματικά να αφήσει τους υπαλλήλους της να αγωνιστούν. Όλα τα παιχνίδια διεξήχθησαν στην πρωτεύουσα της Ουρουγουάης. Στις 13 Ιουλίου, ο Γάλλος Λισιέν Λοράν πέτυχε το πρώτο γκολ στην ιστορία των Μουντιάλ. Ήταν η απαρχή ενός τουρνουά γεμάτου πάθους, το οποίο δεν σημειώθηκε ούτε μία ισοπαλία. Το αποκορύφωμα ήρθε στις 30 Ιουλίου 1930 στον μεγάλο τελικό. Ουρουγουάη εναντίον Αργεντινής. Η ένταση ήταν τόσο μεγάλη που οι δύο ομάδες δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν ούτε καν για την μπάλα. Τελικά έπαιξαν το πρώτο ημίχρονο με μπάλα της Αργεντινής και το δεύτερο με μπάλα της Ουρουγουάης. Με ηγέτη τον θρυλικό Χέκτορ Κάστρο, τον επωνομαζόμενο Μονόχειρα, επειδή του έλειπε μέρος του χεριού του, η Ουρουγουάη έκανε την ανατροπή, επικράτησε με 4-2 μπροστά στις 93.000 φιλάθλους και στέφθηκε η πρώτη παγκόσμια πρωταθλήτρια. Η επόμενη μέρα κηρύχθηκε αμέσως εθνική εορτή για τη χώρα.
0: Η ώρα είναι 8. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Μέση Ανατολή επλήγησαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, ραντάρ παράκτειας επιτήρησης, πυραυλικές δυνατότητες εναέριων συστημάτων και μικρά πλεούμενα. Το Ιράν καταδίκασε τα ξημερώματα της Δευτέρας τα συνεχιζόμενα αμερικανικά πλήγματα στην επικράτειά του, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον ότι εκμυδένισε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών για την αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, η Τεχεράνη κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασαν απροκάλυπτα σχεδόν όλους τους όρους του Μνημονίου Κατανόησης του Ισλαμαμπάντ και προκάλεσαν την επιστροφή της ανασφάλειας στα στενά του ορμού, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ακόμη ότι κλείνει εκ νέου τα στενά του ορμού μέχρι νεοτέρας. Την ίδια ώρα το πετρέλαιο καταγράφει ισχυρή άνοδο, καθώς οι αγορές προεξοφλούν νέο πληθωριστικό σοκ. Το Brent ενισχύθηκε κατά περίπου 4%, ξεπερνώντας τα $79 το βαρέλι. Οργισμένες αντιδράσεις για το θάνατο του 20χρονου από το Άργος, ο οποίος σκοτώθηκε από πυρά αστυνομικών στη διάρκεια καταδίωξης στα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης. Προφυλακίστηκαν οι δύο αστυνομικοί, ενώ η κατηγορία που αντιμετωπίζουν αναμένεται να αναβαθμιστεί από απόπειρα ανθρωποκτονία σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Για ακόμη μία φορά η κυβέρνηση σιωπά μπροστά σε ένα τραγικό περιστατικό που επαναφέρει με τον πιο οδυνηρό τρόπο το ζήτημα της αστυνομικής αυθαιρεσίας και της λογοδοσίας, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Κατέληξε στο νοσοκομείο ΚΑΤ ένας από τους τραυματίες που είχαν υποστεί σοβαρά εγκάβματα κατά τη διάρκεια της μεγάλης πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο. Δύο ακόμη άνθρωποι νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Για την υπόθεση έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις σε βάρος του ιδιοκτήτη του συνεργείου και του υπεύθυνου του βιτιοφόρου για κακουργήματα και πλημελήματα. Σε συγκέντρωση την ερχόμενη Τετάρτη στα Προπήλαια στις 7 το απόγευμα, καλούν συλλογικότητες και οργανώσεις με αφορμή τόσο τον θάνατο του 20χρονου από τα πυρά αστυνομικών, όσο και για τον θάνατο του εργαζομένου. Την ανάγκη ο ΣΥΡΙΖΑ να επικεντρωθεί στην πολιτική ουσία, να ανακτήσει την αξιοπιστία του και να αποκαταστήσει τη σχέση του με την κοινωνία, υπογράμμισε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Χρήστος Γιαννούλης, μιλώντας στην ΕΡΤ News. Για τις εσωκομματικές διαδικασίες, τόνισε ότι ο χρόνος δεν αποτελεί σύμμαχο, ιδιαίτερα αν προκηρυχθούν προώρες εθνικές εκλογές, υπογραμμίζοντας πως όλες οι αποφάσεις πρέπει να ληφθούν με σεβασμό το καταστατικό και στα αρμόδια κομματικά όργανα. Διευκρίνησε ακόμη ότι η επιλογή της ηγεσίας της κοινοβουλευτικής ομάδας αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα των βουλευτών. Στο Παρίσι θα μεταβεί σήμερα Δευτέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα συμμετάσχει σε συνάντηση της Συμμαχίας των Λεγόμενων Προθήμων για την Ουκρανία. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Κυριακής στο παλιό κτίριο του θέατρου Μπάντμιντον στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 8 το βράδυ και έκαιγε υλικά και απορρίμματα στο εσωτερικό του κτιρίου. Κατά τη διάρκεια της κατέρευσε τμήμα της στέγης. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε στους εξωτερικούς χώρους. Προκάλεσε όμως εκτεταμένες ζημιές στο εσωτερικό του κτιρίου. Πρεμιέρα κάνουν σήμερα Δευτέρα 13 Ιουλίου οι θερινές εκπτώσεις και θα διαρκέσουν έως τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν την ερχόμενη Κυριακή 19 Ιουλίου. Διεθνής επικαιρότητα. Στους 13 αυξήθηκε ο αριθμός των θυμάτων από τη μεγάλη δασική πυρκαγιά που έπληξε την περασμένη εβδομάδα την Ανδαλουσία στη Νότια Ισπανία. Τελευταίο θύμα είναι μια 93χρονη Βρετανίδα η οποία νεσολευόταν με σοβαρά τραύματα σε νοσοκομείο της Αλμερίας. Στις αθλητικές ειδήσεις. Η πιθανότητα περαιτέρω διεύρυνση του παγκοσμίου κυπαέλου με αύξηση των ομάδων που θα συμμετέχουν στην τελική φάση από 48 σε 64 θα εξεταστεί μετά τη φετινή διοργάνωση, δήλωσε ο πρόεδρος της FIFA Γιάννη Ινφαντίνο.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός σε όλη τη χώρα. Στους 35 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Δημήτρη Χατζηνικόλα.
1: Στο Κόκκινο.

0: Καλημέρα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είναι 8 λεπτά μετά τις 8, είναι το κόκκινο, 105 και 5. Και είναι η ραδιοφωνική του Πρέσα κάθε μέρα, 8 με 9 το πρωί, μετά το Γιάννη που φαντάζομαι. Φαντάζομαι καθόμουν και τον άκουγε για απ' έξω, σας τα έπαιγε το ρεπορτάζ από τον ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε να ανοιχνεύσουμε λίγο εμείς την επικαιρότητα, όπως πρέπει να την ανοιχνεύσουμε και το κάνουμε κάθε μέρα. Δευτέρα με Παρασκευή, ορίστε, τελειώσαν εκεί οι Tiger Lilies και το Silly Bully Boys. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα, καλημέρα. Στο Ιράν τα βλέπετε, τα ακούσατε στο Δελτίο Ειδήσεων, ξανά από την αρχή, ποιες οι κεχηρίες και ποια θέματα και ποια προβλήματα, δεν καταλαβαίνουν τίποτα, οπότε δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Πλην του να ευχηθούμε να σταματήσει κάποια στιγμή όλο αυτό, αν σταματήσει και όποτε σταματήσει. Να έρθουμε στην ημεδαπή, ανοιχνεύοντας την επικαιρότητα. Να ξεκινήσω με τη δολοφονία του 20χρονου από το Άργος. Να ξεκινήσω. Αυτό φαντάζομαι το ακούσατε το ηχητικό από τον ασύρματο. Αυτό το είναι κάτω ο Τουρκάλας. Καλέστε το ασθενοφόρο των αστυνομικών, του αστυνομικού στον ασύρματο. Είναι πραγματικά η επιτομή της παλιανθρωπιάς. Είναι ασύλληπτο. Ακούγεται στο δικό μας το μυαλό, στο δικό μου το μυαλό, απίστευτο. Πυροβόλησαν πισόπλατα ένα παιδί. Πισόπλατα πυροβόλησαν ένα παιδί. Στο κεφάλι, ένα 20χρονο παιδί. Και καλούν το ασθενοφόρο λέγοντας είναι κάτω ο Τουρκάλας. Προφανώς το Τουρκάλας πηγαίνει από το... Ο Τουρκάλας, όχι ο Τουρκάλας, ο Τουρκάλας λέει στον ασύρματο. Ο Τουρκάλας, έτσι ακριβώς το λέει, εκεί τονίζει. Είναι στη λογική ο Τουρκάλας, ο τουρκόγυφτος που λένε. Έτσι. Λοιπόν, έτσι τον ονόμασε αυτός ο Ελληναράς, ο άνδρας, ο Πολάβαρης. Θα γίνω όσο πιο σκληρός μπορώ να γίνω. Καμιά φορά χρειάζεται και ο δημοσιογράφος να γίνει σκληρός. Αυτά τα καθάρματα έχουν όπλο και κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Με αυτές τις αντιλήψεις. Με αυτές. Αυτά τα συχάματα της κοινωνίας δεν δικαιούνται. Το μόνο που μένει να πούμε είναι ότι αυτά τα συχάματα της κοινωνίας δεν δικαιούνται να φοράνε το εθνόσημο στο πέτο. Δεν δικαιούνται. Στο στήθος. Και κύριε Χρυσοχοίδη μου, όταν σταματήσετε να βρίσκετε ανώνυμα στικάκια στα παγκάκια και ανώνυμα emails, κάποια στιγμή θα πρέπει να καθαρίσετε και το βούρκο του οποίου είστε. Ο τρόπος είναι απλός. Θα βάλετε τον πύχη στη λέξη άνθρωπος και όποιος ή όποια περάσει από κάτω θα πηγαίνει σπίτι του. Είναι τόσο απλό. Αλλά θα μου πείτε τώρα, και ορθώς θα μου πείτε, ότι αν βάλει τέτοιο πύχη ο κ. Χρυσοχοίδης ενδεχομένως να μην περάσει ούτε ο ίδιος από κάτω. Να βάλω δύο υστερόγραφα σε αυτό το οποίο λέω. Όταν αφήνεις καλείς νυχθημερών στα κανάλια και τις εκπομπές σου, τώρα η καμπάνα χτυπάει για εμάς τους δημοσιογράφους με πολλά εισαγωγικά. Όταν καλείς νυχθημερών στις εκπομπές σου την κυρία Λατινοπούλου εν μέσω αυροφροσύνης και γελάκια και την αφήνεις να σπέρνει το χυδαίο ρατσιστικό της λόγο και μίσος της για τους γύφτους, όπως λέει εκείνη η ίδια. Προφανώς και εισπράττεις τέτοιους είδους τέτοιες δολοφονίες. Προφανώς και κάποια καθάρματα σαν τον συγκεκριμένο ένστολο θεωρούσαν το 20χρονο αυτό παιδί τουρκάλα και τον πυροβόλησαν στο κεφάλι. Είναι τόσο απλό. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Έτσι. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Να μείνουμε περίπου κοντά, να μην φύγουμε. Να μείνουμε λίγο στην παρέμβαση του κυρίου Ράμου. Όταν ο Έλληνας δικαστής που διατέλεσε αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, θυμίζω, και πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης του Απορρίτου των Επικοινωνιών, ο κύριος Ράμος, βάζει τα γυαλιά στην ΕΣΥΑ, στη δική μας ΕΣΥΑ, έτσι, στο συνδικαλιστικό μας όργανο. Τι έγραψε ο κύριος Ράμος? Ότι αυτό το συνελήφθησαν οι δράστες της Μαρφίν είναι ομότατη και εξόφθαλμη παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητας. Και ένα ακόμη δείγμα του πόσο ανθρωποφαγική ζούγκλα έχει γίνει η κοινωνία μας. Δεν είναι κάποιος ένοχος πριν το δικάσει ένα δικαστήριο και αποφανθεί ότι είναι, μόνο και μόνο επειδή το συνέλαβε η αστυνομία του κ. Χρυσοχοίδη. Αυτό το λέω εγώ, δεν το λέει ο κ. Δράμος. Και τον αποκαλεί δράστη. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν η όλη υπόθεση έχει συμβεί πριν από 16 χρόνια. Το ερώτημα είναι εκεί στην Ακαδημία, σε ακούει κάποιος. Να βγάλετε, ρε παιδί μου, μια ανακοίνωση για τα μάτια του κόσμου. Να υπενθυμίστε στους δημοσιογράφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ και σε τους δημοσιογράφους που δημοσιολογούν από τις εκπομπές τους, ότι κανένας δεν είναι. Να ξαναθυμίσετε το τεκμήριο της αθότητας. Κανένας δεν είναι ένοχος αν δεν το κρίνει το δικαστήριο ότι είναι ένοχος. Εδώ είχαμε ξανά να θυμίσω ότι πριν τις εκλογές του 23 βρέθηκε ένα στικάκι σε ένα παγκάκι. Ξανά το ίδιο έργο. Πριν τις εκλογές του 26, γιατί πιθανότατα θα πάμε σε εκλογές, γιατί είμαστε σε προεκλογικό χρόνο. Τώρα βρέθηκε ένα ανώνυμο email, το οποίο δεν ξέρουμε πού εστάλει και είναι ανώνυμο. Γιατί είναι ανώνυμο το email? Οι υπηρεσίες, δόξα τω Θεώ, έχουν τα μέσα να βρουν από πού στάλθηκε το email. Γιατί δεν βρίσκουν από πού στάλθηκε το email? Γιατί παραμένει ανώνυμο το email, δηλαδή? Γιατί δεν βρίσκουν ποιος το έστειλε, να τον φέρουν στη δικαιοσύνη, να τον εξετάσει ο δικαστής, να τον ρωτήσει από πού είναι τα στοιχεία τα οποία έχεις, ποιος είσαι εσύ, τι εμπλοκή έχεις με την υπόθεση και το γνωρίζεις, γιατί έστειλες αυτό το email. Τι θα πει ανώνυμο email εν έτη 2026? Τι θα πει ανώνυμο email εν έτη 2026? Δεν είναι σημαντικός κρίκος στην υπόθεση διαλεύκαση του έσχους αυτού που έγινε στη Μαρφίν, που κάψανε τους ανθρώπους. Λοιπόν, αυτά για τα πιο σημαντικά. Τώρα θέλετε να μπούμε και στα δικά μας? Δεν ξέρω, νομίζω ότι ό,τι ήταν σας τα είπε ο Γιάννης. Ήταν παρόν ο Γιάννης στην συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Ήταν και φίλου μου Τσουνάρα μου, γιατί εντάξει, λόγω ρεπορτάζ, okay, τι να κάνουμε. Εμείς οι δημοσιογράφοι πρέπει να είμαστε εκεί. Άντε, ας το πάρουμε από την αρχή, γιατί όλοι πρέπει να είμαστε ανοιχτό βιβλίο. Πρέπει ο κόσμος να γνωρίζει τι έχει ο καθένας στο κεφάλι του. Θα το πάρω πολύ από την αρχή. Εγώ έχω πει πάρα πολλές φορές ότι δεν μπορεί κανείς να κλείσει τα μάτια σε μια πολύ σημαντική μερίδα του κόσμου που πιστεύει ότι με την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην ενεργό πολιτική ξαναγύρισε η ελπίδα στον προοδευτικό δημοκρατικό κόσμο για την άσκηση μιας διαφορετικής πολιτικής διακυβέρνησης της χώρας απέναντι σε εκείνη του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εγώ προσωπικά θα ήθελα αυτή η ελπίδα και αυτή η επιστροφή, αυτό το rebranding, να χρησιμοποιήσω τη λέξη που λέει ο κόσμος του κυρίου Τσίπρα, να γίνεται με όρους αριστεράς. Όχι με όρους αριστερής αναδίπλωσης. Λέω εγώ το τι θα ήθελα, έτσι. Αλλά σε μια βαθύτατα συντηρητική χώρα, με πολύ ιδιαίτερα και παγινωμένα αρνητικά χαρακτηριστικά και με το παγκόσμιο χωριό όπου πνέουν άνεμοι ακροδεξιοί, κάτι τέτοιο είναι ουτοπία, πραγματικά. Οπότε το μεγάλο ερώτημα είναι τι απομένει. Ή η συμπαράταξη με ένα πλατή δημοκρατικό μέτωπο με τις αμφισημίες του, με τους μαραντζίδιδες του, για παράδειγμα, ή η αναδίπλωση σε μια αριστερά του ηθικού πλεονεκτήματος, όπως για παράδειγμα το Μέρα 25 ή η ΝΑΡ του, εξαιρετικού για μένα προσωπικά ως τάση πολιτική του κ. Σακελαρίδη. Πολλοί επιλέγουν το πρώτο. Με αρκετό είναι αλήθεια προβληματισμό. Σε ό,τι αφορά τώρα το ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είναι γενικότερο το γενικό. Σε ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, δεν θέλω να μπω και να σχολιάσω όσα γίνονται. Θα σας πω ένα πολύ χαρακτηριστικό περιστατικό, το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι ενδεικτική του κλίματος το οποίο επικρατεί αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ και πώς πολλά από τα στελέχη του συμπεριφέρονται με τρόπο. Τι λέξη να χρησιμοποιήσω, με τρόπο απολύτως λανθασμένο και πολύ δύσκολο απέναντι σε ένα κόμμα το οποίο την ύπαρξή τους οφείλουν. Δηλαδή, ακόμα και να θες να πας στον κύριο Τσίπρα, και εγώ σας λέω ότι στην πρώτη κλείνω, αν με ρωτάτε προσωπικά για να ξέρετε. Δηλαδή, θεωρώ ότι δεν μπορείς να μην στηρίξεις την προσπάθεια αυτή. Αλλά όλα τα στελέχη τα οποία βρίσκονται σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ και ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας οφείλουν την ύπαρξή τους στην πολιτική στον ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν είναι δυνατόν να μη σέβεσαι τη μήτρα από την οποία γεννήθηκες. Είναι θέμα παιδείας. Είναι θέμα παιδείας. Δεν γίνεται. Υπάρχεις πολιτικά. Υπάρχεις ακόμα και στο δημόσιο λόγο εξαιτίας του ΣΥΡΙΖΑ. Αν δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα υπήρχε κανένας τους. Ο ΣΥΡΙΖΑ τους ανέδειξε. Ο ΣΥΡΙΖΑ τους ανέχτηκε. Με τα καλά τους, με τα θετικά τους, με τα προβλήματα, με τις αμφισημίες τους, με τα εγώ τους, με τις χρησιμοθυρίες τους, με τις μουσικές καρέκλες τους. Και με τις καλές τους παρεμβάσεις στη δημόσια ζωή και στο δημόσιο βίο. Αλλά όλα αυτά γίνανε με όχημα τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό ήταν το όχημα το οποίο χρησιμοποίησαν όλοι. Για να πάει ο καθένας όποια κατεύθυνση ήθελε. Θεωρούσα λοιπόν και θεωρώ απολύτως επιβεβλημένο τον σεβασμό απέναντι στον ίδιο τον ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί τα λέω αυτά? Θα σας πω ένα πολύ χαρακτηριστικό γεγονός που συνέβη το Σάββατο το μεσημέρι στην συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Όταν όλοι. Ήταν πολλοί δημοσιογράφοι, γιατί καταλαβαίνετε, πουλάει ο ΣΥΡΙΖΑ για μία ακόμα φορά και ειδικά η εσωστρέφεια στο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, ήμασταν όλοι δημοσιογράφοι καθισμένοι έξω από την Κεντρική Επιτροπή, γιατί οι πόρτες ήταν κλειστές και γιατί μέσα διεξάγονταν οι συνεδρίες. Τα μάτια όλων των δημοσιογράφων και το ρεπορτάζ ήταν προσανατολισμένο στο τι συμβαίνει μέσα στην Κεντρική Επιτροπή, προσπαθώντας να καταλάβουμε και να γράψουμε τα κείμενά μας ή να σπικάρουμε τα κείμενά μας για να τα πούμε στο μέσο το οποίο εργαζόμαστε. Ξαφνικά στο email μας έρχεται η ανάρτηση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος, του κυρίου Χρήστου Γιαννούλη, ο οποίος είναι και προσωπικός μου φίλος ο Χρήστος, γιατί είμαστε και δύο δημοσιογράφοι και γιατί ξεκινήσαμε και δύο από τη Θεσσαλονίκη. Οπότε καταλαβαίνετε, έχουμε κοινά. Λοιπόν, η ανάρτησή του έδινε ψυχρό στον αέρα ένα επεισόδιο που συνέβη την Παρασκευή το βράδυ στο ΣΥΡΙΖΑ. Με δύο πρωταγωνιστές. Τον κύριο Παναγιωτόπουλο και τον κύριο Κιπιτζή, αλλά μικρή σημασία έχει. Όταν έγινε το επεισόδιο αυτό, οι πρωταγωνιστές του, και μπράβο τους, αποφάσισαν να μην δώσουν συνέχεια και να μην το βγάλουν προς τα έξω, για ευνόητους λόγους. Και έρχεται ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος την επόμενη μέρα στην Κεντρική Επιτροπή και δίνει ψυχρά, κανονικά, το επεισόδιο στον αέρα. Αυτομάτως οι δημοσιογράφοι όλοι που ήμασταν εκεί κατεβάζουμε τα μολύβια και ψάχνουμε να βρούμε τι επεισόδιο έγινε, ποιοι ήταν οι πρωταγωνιστές του, γιατί έγινε, πώς έγινε. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, πουλάει. Και φυσικά ήταν θέμα 10 λεπτών να μάθουμε τα πάντα. Και έρχομαι εγώ και ρωτάω τώρα, γιατί να το κάνεις αυτό το πράγμα. Για ποιο λόγο, βρείτε μου ένα λόγο. Βρείτε μου ένα λόγο, γιατί δίνεις με τέτοιο τρόπο το ίδιο σου το κόμμα σε μια πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία, όπου το κόμμα το βαράνε από παντού. Όχι βέβαια χωρίς την ευθύνη των ανθρώπων του κόμματος. Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα. Να πω ότι στρώνεις χαλί για την έξοδό σου από το κόμμα, για να πεις ότι εγώ δεν μπορώ να είμαι μέλος ενός κόμματος που συμβαίνουν αυτά. Και πάλι ακατανόητο είναι. Αν όντως δεν μπορείς να είσαι μέλος ενός κόμματος που συμβαίνουν τέτοια πράγματα και μάλιστα κατ' επανάληψη, παίρνεις το καπελάκι σου με αξιοπρέπεια και φεύγεις. Κρατάς όμως αυτόν τον πολύτιμο σεβασμό στο κόμμα που σου ανέδειξες. Δεν το κάνεις φίλο και φτερό στα μίντια. Λέω εγώ. Λέω εγώ, τι να σας πω τώρα άλλο. Λοιπόν, με κάθε σεβασμό στον οποιοδήποτε και στον Χρήστο, βεβαίως. Απλά μου ήταν ακατανόητη αυτή η στάση. Λοιπόν. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ. Θα συνεδριάσει σήμερα η Πολιτική Γραμματεία, μα για την ακρίβεια δεν ξέρουμε αν θα συνεδριάσει, γιατί δεν ξέρουμε ποιοι θα είναι εκεί από τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας. Πόσα μέλη ακόμα νιώθουν ενεργά, πόσα θα έρθουν. Για παράδειγμα, το ρεπορτάζ λέει ότι η κυρία Γεωργοβασίλη δεν θα έρθει και δεν θα είναι η μόνη προφανώς. Οπότε θα κάνουν μια Πολιτική Γραμματεία χωρίς να ξέρουν πόσα μέλη θα έρθουν και αν θα έρθουν και πότε θα έρθουν κτλ. Ένα το κρατούμενο. Ψάχνουν να βρουν έναν άνθρωπο να αναλάβει πρόεδρο στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ή τέλος πάντων γραμματέας στην κοινοβουλευτική ομάδα, ή τέλος πάντων υπηρεσιακός γραμματέας. Τι σημαίνει δηλαδή, ότι θα αναλάβει για δύο ώρες υπηρεσιακός γραμματέας στην κοινοβουλευτική ομάδα, ώστε να μπορέσει να στείλει την επιστολή στον κύριο Κακλαμάνη, την επιστολή επιστροφής του κύριου Πολάκη πίσω στην κοινοβουλευτική ομάδα, και μετά τελειώσαμε, γιατί αυτή θα είναι η δουλειά του. Ο κύριος Ξανθόπουλος δεν θέλει, αρνήθηκε να είναι. Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι η πρόταση έγινε και στον κύριο Μαρατίδη, ο οποίος ανέλαβε πρόσφατα βουλευτής μετά την παρέτηση της κυρίας Νοτοπούλου. Οπότε ξαφνικά ο κύριος Μαρατίδης μπορεί να βρεθεί, να το πω έτσι απλά, έπεσε από το Λευκό Πύργο στην κυριολεξία και βρήκε πορτοφόλι. Δηλαδή του ήρθε και η έδρα, θα του ήρθε και, και η άνδεκτη, έτσι κι αν ισχύει αυτό που μαθαίνω. Όλα αυτά θα γίνουν, αν γίνουν και όπως γίνουν, μέχρι το Σάββατο. Εν τω μεταξύ, μέχρι το Σάββατο οι δημοσιογραφικές πληροφορίες, βοούν τα δημοσιογραφικά γραφεία, ότι θα έχουμε 14, παρακαλώ, αποχωρήσεις από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Από τις 14 αυτές αποχωρήσεις, οι 3, λέει το ρεπορτάζ, θα παραδώσουν και την έδρα. Αυτό λέει και το ρεπορτάζ. Έτσι. Εμείς οι δημοσιογράφοι, μην νομίζετε, μιλάμε με όλους έναν-έναν και ξέρουμε και ποιοι θα είναι και ποιοι σκέφτονται. Και δεν ξέρω αν θα το κάνουν όλοι, αν θα το κάνουν και οι 14, αλλά. Από τη στιγμή που οι 14 είναι υπατμών, πότε θα γίνουν, θα με ρωτήσετε τώρα, αυτές οι αποχωρήσεις? Αύριο. Αύριο ή μεθαύριο. Ή την Τρίτη ή την Τετάρτη. Αφού τελειώσει και η Πολιτική Γραμματεία. Δεν κινδυνεύει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είναι 24, θα πάει στους 10. Δεν κινδυνεύει, γιατί δεν είναι στους 10. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα που έχει κατεβάσει υποψηφιότητες σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες της χώρας. Οπότε με βάση τον νομοθέτη και την νομοθεσία, όταν ένα κόμμα κατεβάζει υποψηφίους σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες της χώρας στις προηγούμενες εκλογές, μπορεί να έχει κοινοβουλευτική ομάδα και με 5 όχι με 10. Συνεπώς, σε κάθε περίπτωση, κοινοβουλευτική ομάδα ΣΥΡΙΖΑ θα έχει. Από εκεί και μετά, τώρα την νομοποίηση οργάνων όπως η Πολιτική Γραμματεία της Κεντρικής Επιτροπής, χωρίς τα μισά μέλη ή χωρίς το 2 τρίτα των μελών, το καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα θέμα εκεί, σοβαρό. Τώρα, παραμένει σε αυτή τη λεγόμενη τρόικα και η διχογνωμία για το ποιος θα είναι επικεφαλής. Υπάρχουν 2-3 απόψεις που αντιπαρατίθονται. Τις έχουμε πει και αυτές. Οπότε εκεί βρισκόμαστε και ο Θεός να τους δώσει φώτιση. Δεν έχω να πω κάτι άλλο εγώ προσωπικά. Να κάνω μια γύρα στα μηνύματά σας. Πολλά είναι, πάρα πολλά. Η κυρία Νατάσα λέει: γιατί εκπλήσουμε πάντα τέτοια την αστυνομία. Ναι, εντάξει, έχεις δίκιο, Νατάσα μου. Πραγματικά, γιατί εκπλήσουμε, αλλά δεν εκπλήσουμε. Απλά δημοσιογραφικά προσπαθώ να κάνω τη δουλειά μου. Δηλαδή, πρέπει να το πω. Δεν γίνεται να ακούγεται τέτοιο πράγμα από τους ασυρμάτους της αστυνομίας. Να έχουν, να το ξαναπώ, να έχουν δολοφονήσει ένα 20χρονο παιδί πισόπλατα. Έχουν αδειάσει 3 γεμιστήρες, 4 γεμιστήρες στο κεφάλι του παιδιού. Και να λέει στον ασύρματο, καλέστε στον φόρο, ο Τουρκάλας είναι κάτω. Ποιος είναι ο Τουρκάλας? Το 20χρονο παιδί. Λοιπόν, δεν υπάρχει παρακάτω, λέει η Μαρία. Εντάξει Μαρία, δίκιο έχεις, αλλά τι να σου πω τώρα. Ο Βασίλης λέει, τι λένε στο χωριό του Τουρκάλα. Είναι και συνταξιούχος αστυνομικός ο Βασίλης. Συνυπογράφει, λέει, την εισαγωγή μου. Υπάρχει πολύ βρώμα, πολύ ακροδεξιά. Με ευθύνη του Πασό και της Νέας Δημοκρατίας, λέει ο Σωτήρης. Ο Βασίλης, συγγνώμη, στην Ελλάς. Τον ακούμε τον Βασίλη, γιατί λέει ότι είναι και συνταξιούχος αστυνομικός, οπότε προφανώς θα ξέρει πολύ περισσότερα από εμάς, αν έζησε μια ζωή μέσα στην ελληνική αστυνομία. Η Αθανασία θίγει το θέμα, έτσι, κάνοντας ένα λογοπαίγνιο με την κίνηση του κυρίου Αθερίδη. Την είδατε, φαντάζομαι, όλοι. Δεν είναι μόνο η συγκυρία αυτού που έκανε. Το ότι την ώρα που είχαμε τη δολοφονία του παιδιού αυτού, εσύ δίνεις συγχαρητήρια στην Ελλάς. Είναι κυρίως το πώς το έκανε και πού το έκανε ο κύριος Αθερίδης. Δηλαδή, έκανε μια παράσταση, έκανε την τέχνη του, έκανε θέατρο. Τέλειωσε την παράσταση και θεώρησε ο αθεόφοβος πραγματικά ότι θα έπρεπε, μόλις τέλειωσε η παράσταση, να δώσει τα συγχαρητήριά του στον κύριο Υπουργό, στον κύριο Χρυσοχοίδη, που βρισκόταν από κάτω. Πρέπει, πόσο γλύφτες μπορεί να γίνεται. Πρέπει, είστε ηθοποιοί. Το έργο σας, η δουλειά σας, είστε τόσο τυχεροί που βιοπορίζεστε από την τέχνη. Σας ζηλεύουν εκατομμύρια άνθρωποι εκεί έξω για αυτό το οποίο μπορείτε να κάνετε. Για το λόγο τον οποίο έχετε. Γιατί μπορείτε να μιλήσετε στις ψυχές των ανθρώπων, να τους δώσετε μια ελπίδα να συνεχίσουν. Να μπουν μέσα με μαυρή την ψυχούλα τους και να βγουν με κατάλευκη, πάνλευκη την ψυχούλα τους από το δικό σας λόγο, από τα δικά σας έργα. Και εσείς κοντά σε αυτή την κορυφαία στιγμή της επικοινωνίας με τον κόσμο, πέφτετε στο επίπεδο να γλύφετε στην κυριολεξία έναν υπουργό. Δεν μπαίνω στα ντεσού της υπόθεσης για το ανώνυμο email. Δεν μπαίνω. Ούτε για την τύχη που θα έχει. Ούτε για το γενικό, για το τι κάνεις στο δικαστή πριν δικάσει. Ούτε γιατί ξεχνάς το τεκμήριο της αθότητας. Δεν μπαίνω καν σε αυτό. Γιατί το κάνεις αυτό? Για να πάρεις μια εκπομπή στην ΕΡΤ. Δεν ντρέπεστε καθόλου? Λοιπόν, να μην ξεχνάμε το ποσοστό της Χρύσης Αυγής. Δεν το ξεχνάμε, δυστυχώς, Νίκο. Λοιπόν, η ΕΒΗ στηρίζει την αριστερά. Όλοι οι περισσότεροι που είμαστε εδώ. Λοιπόν, εντάξει, τώρα η Τάνια λέει ότι ο Τσίπρας έφτιαξε το ΣΥΡΙΖΑ και όχι ο ΣΥΡΙΖΑ τον Τσίπρα. Δεν συμφωνώ μαζί σου, Τάνια. Ο Τσίπρας είναι μια εμβληματική προσωπικότητα και για την πολιτική σκηνή της χώρας και κυρίως για το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένας χαρισματικός άνθρωπος, τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί. Αλλά ξαναλέω όμως ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τον ανέδειξε. Και στο λέει ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν μεταξύ εκείνων των πολύ λίγων δημοσιογράφων που μας κάλεσε κάποια στιγμή ο Αλέκος Αλαβάνος στο γραφείο του και μας είπε: να σας γνωρίσω ένα νεαρό παιδί το οποίο αποφάσισε να είναι υποψήφιο στο Δήμο της Αθήνας. Τότε δεν ήξερε κανένας ποιος είναι ο κ. Τσίπρας και τι ικανότητες έχει και πού θα φτάσει στο τέλος της διαδρομής του, μάλλον τα επόμενα 10-15 χρόνια. Τότε ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ το όχημα πάνω στο οποίο ανέβηκε ο κ. Τσίπρας και ανέδειξε τα όποια του ηγετικά χαρακτηριστικά. Τα σίγουρα ηγετικά χαρακτηριστικά. Και το χαρισματικό του, όπως λέω εγώ, χαρακτήρα. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν. Δεν ήταν κάποιος άλλος. Λοιπόν, ποια είναι η θέση μου για το γεγονός της βίας, γιατί κατηγορείς αυτό που δημοσίευσε μια παράδειξη πράξη που είναι η βία. Εξήγησα, Γιώργο, εξήγησα. Τι εννοείς, ποια είναι η θέση μου για τη βία? Προφανώς και είμαι κατά της βίας, εννοείται. Αλλά τι εννοείς τώρα? Τι ακριβώς πέτυχε τώρα δημοσιοποιώντας το συγκεκριμένο γεγονός? Τα εξήγησα απόπειτα. Άμα δεν τα κατάλαβες, δεν νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε. Εγώ βρίσκομαι στο Βόρειο Πόλο και εσύ βρίσκεσαι στην Ανταρκτική. Οπότε δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Λοιπόν. Τα μετρημένα μητά σας διαβάζω. Συγχωρέστε με τώρα την. Λοιπόν, αυτά. Θα πάμε να συνδεθούμε τώρα μόλις ο Χάρης συνδεθεί τηλεφωνικά με το Ραδιοταξί Παρθενών, να δούμε την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Η Ελένη λέει ότι δεν πήγε τυχαία ο Χρυσοχοίδης στον Αθερίδη. Ναι, εντάξει, δεν έχει σημασία. Προφανώς και πήγε να παρακολουθήσει μια θεατρική παράσταση. Εννοείται. Προφανώς και δεν θα πήγαινε στη συναυλία της Φριτζίλα, όπως λες, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να πήγε κιόλας. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε τώρα μεταξύ Παρθενών.
1: ...105 και 5 στο κόκκινο.
2: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Πάμε να συνδεθούμε με το Ραδιοταξί Παρθενών. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Έντονο πρόβλημα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, από το Αιγάλεο μέχρι τη Μεταμόρφωση. Στη λεωφόρο Αθηνών στο ύψος του Αιγάλεου, του Χαϊδαρίου και συνεχίζει μέχρι την παραλία του Ασπροπύργου. Αττική οδός από Άνω Λιώσια μέχρι και τη λεωφόρο Κίνης. Καθυστερήσεις έχουμε στη Συγκρού, στο ύψος του Νέου Κόσμου, στη Βασιλής Σοφίας και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Ομαλή είναι η Αρδιτού, η Βασιλιός Κωνσταντίνου, η Ποσειδώνος. Και μικρές καθυστερήσεις έχουμε αναδιαστήματα σε Κηφισίας και Μεσογείων.
0: Ωραία, να πάμε βόλτα στην Κηφισίας λοιπόν.
3: Έτσι.
0: Ευχαριστώ πολύ.
3: Καλή να είστε καλά, καλή συνέχεια. Καλά.
0: Γεια σας.
4: Ανάστολες παρόντα και αυτόφορα. Οι φίλοι μου ψηλά σαν ελικόπτερα. Ελλάδα μη στριμώχνει στα φτωχόπεδα. Μέσα στις φυλάκες και τα στρατόπεδα. Ξέρω που πηγαίνει γιατί το φέρα. Το κρατάω σφιχτά σιγά μη το χάνα. Ζητάνε να πουλήσω την ψυχή μου. Και να είχαν τα λεφτά πάλι δεν το κάνω.

Μέσα στα τσιμέντα έχει φουρτούνες. Μέσα στα μυαλά μας τρικυμίες. Για να μην γίνουνε εγκληματίες. Για όλα τα αδερφάκια με ευκαιρίες. Και σου πέταξαν ψηλά σαν αεροπόροι. Αν δεν τις δώσουν θα τις πάρω με το ζόρι. Και σου πέταξαν ψηλά σαν αεροπόροι. Αν δεν τις δώσουν θα τις

0: Φοβούνται σαν να πρόκειται να δείξω. Ραπάρω λες και πρέπει να αποδείξω. Θεέ μου, δεν μπορώ να το πιστέψω. Στην τράπεζα με μάσκαλες και πάω να ληστέψω. Δεν γνωρίζω σύνθημα και παρασύνθημα. Δεν πεθαίνω, ούτε σκοτώνω για το σύστημα. Αν με φάνε, θα υπάρξουν αντίπεινα. Και στο κάνουνε να μοιάζει με ατύχημα. Το 2-20 βαράει σαν ασώδιο. Το καλύτερο Black Mirror επεισόδιο. Δεν είμαι καλλιτέχνης, είμαι εμπόδιο. Με τα καινούργια μου Air Max με στο ηρώδιο.
1: Λοιπόν, αυτός. Το καρδεσάκι μου από τη Σαλούγκα. Ο Λέξ. Πάμε λοιπόν τώρα. Πάμε να δούμε και τα... και τα ό,τι να είναι της ημέρας. Πριν πάμε στα ό,τι να είναι της ημέρας, θέλω να μείνουμε σε κάτι. Μια είδηση που έπαιρνε στα ψηλά, στις 31 Αυγούστου, δηλαδή σε 1,5 μήνα από τώρα, 52 μέρες ακριβώς, 50 μέρες, συγγνώμη, από σήμερα προγραμματίζεται να τεθεί σε εφαρμογή το δεύτερο σκέλος της Συμφωνίας Κυρίων μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης, της Βιομηχανίας Τροφίμων και των Αλυσίδων Σούπερ Μάρκετ, το οποίο προβλέπει μειώσεις τιμών τουλάχιστον 5% σε 30 κατηγορίες προϊόντων ευρείας κατανάλωσης. Έτσι. Και εδώ τίθεται ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Γιατί σε 50 μέρες από τώρα? Η μείωση τιμών 5%, τουλάχιστον 5%. Να ρωτήσω, κρατήστε λοιπόν, δεν θα ρωτήσει τίποτα ο δημοσιογράφος, ούτε θα πει τίποτα, για να μην θεωρηθεί ότι είναι γκρινιάρης και ένα μέτρο το οποίο αφορά την προστασία των καταναλωτών και των πολιτών, σπέβδει από πριν, πριν ακόμα το δει, σπέβδει να το λιδωρήσει. Κρατήστε παρακαλώ τις τιμές σε μια σειρά από 10 προϊόντα, έτσι τυχαία, είδη διατροφής, στο σούπερ μάρκετ σήμερα που θα πάτε. Και δείτε τις τιμές σε 52 μέρες από τώρα, όπου θα ξεκινήσει να ισχύει το μέτρο. Δείτε αν οι αυξήσεις από σήμερα μέχρι την έναρξη του μέτρου σε 52 μέρες από τώρα είναι 10%, θα καταλάβετε απόλυτα γιατί οι σούπερμαρκετάδες και ο κύριος Χρυσοχοΐδης αποφάσισαν από τις 31 Αυγούστου να πάμε σε αυξήσεις 5%. Επί της ουσίας θα έχουν βάλει στην τσέπη 1,5%. Αυτό για να καταλάβετε με τι τρόπο το Υπουργείο συμπεριφέρεται στους καταναλωτές. Έτσι. Διότι αν επιβεβαιωθεί αυτό το σενάριο, οι μειώσεις θα εφαρμοστούν πάνω σε πολύ υψηλότερες τιμές, μηδενίζοντας το όφελος για τους καταναλωτές. Μια ονομαστική έκπτωση 5% μπορεί να αποδειχτεί ανεπαρκής όταν η αύξηση σε αυτό το διάστημα είναι 10%. Σας το πω από πριν. Έτσι. Το ίδιο, μείωση 10 λεπτά στη βενζίνη και 5% στο ντίζελ ως τέλος Αυγούστου, μετά από συνεννόηση με τα δύο ελληνικά διελιστήρια. Τι εννοεί? Έως τέλος Αυγούστου. Τι εννοεί? Γιατί έως τέλος Αυγούστου? Σημειωτέων ότι τέλος Αυγούστου οι Έλληνες θα έχουν τελειώσει τις διακοπές τους. Θα έχουν πάρει τα αμαξάκια τους, θα έχουν πάει εκεί που είναι να πάνε, θα έχουν περάσει 3-4 φορές από τα βενζινάδικα, θα έχουν καταθέσει τον οβολό τους στο κράτος και στα διελιστήρια. Και τότε θα έρθει τα διελιστήρια να μειώσουν τις τιμές. 10 λεπτά και 5 λεπτά στον ντίζελ. Αφού θα γίνουν και όποιες αυξήσεις γίνουν μέχρι τότε. Λόγω του πολέμου στο Ιράν. Που αναζωπηρώθηκε. Τι αστιότητες είναι αυτά? Τι αστιότητες είναι αυτά? Και ποια διελιστήρια? Ποια 5-10 λεπτά? Εσύ είσαι το κράτος. Το 60% της τιμής της βενζίνης αφορά το φόρο που βάζεις εσύ. Τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ 24%. Το 60% αφορά εσένα. Βγάζεις τον εαυτό σου απ' έξω και πας στα διελιστήρια, που και αυτά βεβαίως τα τελευταία χρόνια, που υποτίθεται είναι εξωγενείς οι παράγοντες, έχουν τρελαθεί στα υπερκέρδη. Δεν ξέρουν τι να τα κάνουν τα χρήματα που βγάζουν. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, Σπύρο, μετά ό,τι να είναι της ημέρας. Είναι λογικό ότι θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Δημητριάδη, ο οποίος έδειξε σε μια συνέντευξη τον κύριο Λάλα. Μην ακούω τώρα αυτά που γράφω ότι ο Λάλα και η συνέντευξη του Δημητριάδη και δεν ήταν αυτή που πρέπει κτλ. Ήταν μεγάλη επιτυχία του συναδέλφου να κάνει αυτή τη συνέντευξη. Και είναι μεγάλη επιτυχία γιατί απλά είχαμε τη δυνατότητα όλοι να καταλάβουμε Τι ακριβώς έχει στο μυαλό του ένας από τους πρωταγωνιστές των υποκλοπών, που ο ίδιος εξάλλου πήρε και την πολιτική ευθύνη, όπως λέει, για τις υποκλοπές. Για πάμε να ακούσουμε τον κύριο Δημητριάδη.
2: Θέλω μόνο να προσθέσω ότι καλό και το μάτι της εξουσίας. Καλά όλα. Αλλά δεν μπορείς να πολιτεύεσαι χωρίς ήθος και χωρίς αξιοπρέπεια. Και να έχεις πάντα έναν αξιακό κώδικα με τον οποίο να πορεύεσαι για να μην χάσεις την ψυχή σου. Και θέλω με αυτό να κλείσω.
1: Κλείσε με αυτό. Λοιπόν, το ήθος και την αξιοπρέπεια να πολιτεύεσαι. Και τα λέει αυτά ένας άνθρωπος ο οποίος έχει εκφράσει το θαυμασμό του και για την ομάδα αλήθειας. Τα λέει αυτά ένας άνθρωπος ο οποίος πλακώθηκε δημόσια θέα, παρότι επώνυμος, με έναν καναλάρχη, εφοπλιστή, γάτα των Ημελαΐνων, βάλτε και ό,τι θέλετε εσείς, αδιαφορώντας για τις συνέπειες που μπορεί να έχει αυτό στους εκατομμύρια ανθρώπους που τους παρακολουθούσαν, και αυτός ο άνθρωπος επικαλείται το ήθος. Η απάντηση από την άλλη πλευρά ήρθε από το NGR τελικά, που τον χαρακτήρισε μποξέρ της φακής και διάφορες άλλες ομορφιές. Έτσι, για να καταλάβουμε όλοι οι πολίτες τι σημαίνει ήθος, αφού το επικαλείται ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Δημητριάδης, συγγνώμη, το ήθος. Πάμε να ακούσουμε το δεύτερο. Αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία. Το ήθος μπορεί να το επικαλείται ο καθένας, είναι σαν το φάει στο τραπέζι. Ο καθένας βάζει ό,τι θέλει. Γιατί επί της ουσίας αυτό το ηχητικό που θα ακούσετε ζητάει νομιμοποίηση των παράνομων αυτών λογισμικών, του Predator και του Pegasus. Για πάμε το Pegasus, για πάμε να το δούμε.
2: Κοιτάξτε, αυτό το ζήτημα κάποια στιγμή, είτε λέγεται Predator, είτε Pegasus, είτε τα λοιπά, θα πρέπει να νομοθετηθεί μία ή άλλη. Διότι αυτή τη στιγμή η τεχνολογία προχωράει, όταν οι υπηρεσίες είτε τρομοκρατικοί, να το πούμε ένα παράδειγμα εδώ πέρα, ψάχνει τους τρομοκράτες. Έτσι δεν είναι? Και παίρνει μια άδεια από τον εισαγγελέα για μια νόμιμη επισύνδεση.
3: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή μπορεί να ακούσει μόνο την κανονική γραμμή. Έχετε ακούσει εσείς κανένα εγκληματία να μιλάει στην κανονική γραμμή? Άρα αυτό ούτως ή άλλως νομοτελειακά θα το αντιμετωπίσουν οι νομοθέτες στις δυτικές κοινωνίες.
1: Ποιος είναι εγκληματίας? Η ηγεσία του στρατεύματος? Οι υπουργοί? Οι φίλες των υπουργών? Οι φίλες της συζύγου του πρωθυπουργού? Αυτοί είναι εγκληματίες? Και πρέπει να μάθουμε γιατί αυτός παρακολουθούσε το Predator. Και αυτούς, τέλος πάντων. Οι δημοσιογράφοι είναι εγκληματίες? Και πρέπει να τους νομιμοποιήσουμε? Για εθνικούς λόγους? Γιατί, όπως είπε, παρακολουθεί τώρα μόνο τα τηλέφωνα. Με τι άλλο μιλάνε δηλαδή όλοι αυτοί που προείπα? Με τι άλλο μιλάνε? Λοιπόν, είπε και άλλα πολλά ο κ. Δημητριάδης. Όπως ακόμα και για τις σχέσεις του με το παράνομο έγκλημα σχολείας. Ότι δεν είναι μόνο από τη δουλειά του που πήγαινε στις φυλακές για να βλέπει τους πελάτες του. Είναι και από αλλού, μας είπε. Από πού αλλού? Από πού αλλού? Δεν δικαιούμαστε να μάθουμε? Επικεφαλής του γραφείου του Πρωθυπουργού ίσου. Δεν δικαιούμαστε να μάθουμε από πού αλλού? Εντάξει. Το πρώτο σκέλος, το ότι έχεις ένα μεγάλο δικηγορικό γραφείο και πολλούς πελάτες οι οποίοι ήταν φυλακισμένοι, οπότε πήγαινε στη φυλακή. Ποινικούς. Πήγαινε στη φυλακή για να τους εκπροσωπήσεις, να κάνεις τη δουλειά σου. Οπότε προφανώς και είχε σχέση με το έγκλημα στη χώρα. Αλλά από πού αλλού? Όπως είπες εσύ δηλαδή. Για να μάθουμε από πού αλλού. Λοιπόν. Πάμε στη Μαρφίν, που είναι η υπόθεση που τρέχει με τα στικάκια που βρίσκονται ευνηδίως και με τα email που έρχονται ανώνυμα. Τη Μαρία Καραγιάννη κράτησα. Επιζήσασα τη Μαρφίν, για να την ακούσουμε τι λέει.
4: Δεν μπορώ να ξέρω τι έχει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη στο μυαλό του και κάνει αυτές τις δηλώσεις. Για μένα πρόκειται, ακούγεται εντελώς πομπόδης και νομίζω ότι δεν μπορεί να αποδειχθεί στην πραγματικότητα η δήλωση αυτή του κυρίου Υπουργού. Το ζήτημα είναι ότι αυτό το email εμένα, δηλαδή η αφορμή όπως υπόθηκε με την οποία οδηγήθηκαν τέλος πάντων στην ανακάλυψη αυτών των ατόμων, εμένα δεν με τίθει, πολύ απλά θα σας το πω. Δηλαδή, είναι δυνατόν ένα email, αποφάσισε κάποιος να μιλήσει τώρα, μετά από 16 χρόνια και έτσι αυτό
5: κυρία
4: το email.
5: Κυρία Καραγιάννη,
4: ανώνυμο,
5: επιτρέψτε μου να πάρουμε και ένα σχόλιο από τον κύριο Συγγραβέλη γι' αυτό.
4: Ο καθένας είπε.
5: Ελάτε να τον ακούσουμε μαζί, μήπως έχει να μας δώσει κάποια απάντηση.
1: Ξεπερνώ το γερμανός, γιατί πάντοτε οι δημοσιογράφοι τις περισσότερες φορές, για να μην το τσουβαλιάζω όλους, κάνουν αυτό. Δηλαδή, με το που θα ακούσουν κάτι που δεν είναι αρεστό στο σύστημα, όπως τουλάχιστον εκείνοι πιστεύουν, το μη αρεστό και το σύστημα, αμέσως πέφτουν να τον κόψουν και να δώσουν το λόγο στην αντίθετη άποψη, με τυχόν και τους παραξηγεί στο αφεντικό τους και χάσουν τη δουλίτσα τους. Σωστά τα λέει, κατά τη γνώμη μου, κύριε Καραγιάννη, σωστά τα λέει. Πρώτον, να σας απολογηθούν όλοι, γιατί το έγκλημα αυτό 16 χρόνια τώρα μένει αναπάντητο. Σε μια εποχή όπου βλέπουμε τα πάντα. Όπου γνωρίζουμε τα πάντα. Που βγαίνεις από το σπίτι σου και 10 κάμερες πιάνουν τα πάντα. Να μας πούνε. Γιατί δεν βρήκαμε ακόμα αυτούς που ρίξανε τις Μολότοφ και κάψανε τους ανθρώπους μέσα στη Μαρφή. Δεν πρέπει να το κάνουν. Γι' αυτό πληρώνονται. Να μας πούνε γιατί δεν βρήκαν τους δολοφόνους του Γιώργου. Και γιατί μας παρουσίασαν κάποιους fake δολοφόνους που αναγκάστηκε η εισαγγελία να τους, η δικαιοσύνη να τους αθώσει τελικά. Δεν πρέπει να μας το πούνε. Από εκεί να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι, έτσι να χαλαρώσουμε λίγο. Τάνια, πάλι ξαναγυρνάς πάλι στο θέμα αυτό του, αν ο Κότα έκανε το αυγό και το αυγό την Κότα, αν δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε τον Τσίπρα ή ο Τσίπρας έκανε τον ΣΥΡΙΖΑ. Σεβαστές είναι όλες οι απόψεις. Εδώ λες ότι πήρε ένα, και το λένε πάρα πολύ, ότι ο κύριος Τσίπρας πήρε ένα κόμμα το 3% και το πήγε στο 35%. Δεν έχω την ίδια άποψη. Προφανώς και οι ικανότητες του κυρίου Τσίπρα έπαιξαν πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτό. Αλλά η άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ από το μικρό κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς από το 3% στο 35%, σε μια κυβερνώσα παράταξη, έγινε για πάρα πολύ συγκεκριμένους λόγους. Και ο κυριότερος λόγος δεν ήταν η προσωπικότητα του ηγέτη, στην οποία εξάλλου στις αρχές του 2015 δεν την πολύ ξέραμε και πάρα πολύ. Δεν την είχαμε δοκιμάσει δηλαδή πώς θα λειτουργούσε σε πολλές στιγμές πίεσης και αποθέσει αρχής. Έγινε για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Γιατί δύο κόμματα, το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία, χρεοκόπησαν το 2009, το 2010 τη χώρα. Γιατί τη δεκαετία, την κρίσιμη δεκαετία του 2000 έβλεπαν τα τρένα να περνούν και άφησαν τη χώρα έρμεο στα χέρια μιας διεθνούς κρίσης. Γιατί ακόμα και όταν έσκασε η διεθνή κρίση με την κατάρρευση της Lehman Brothers, αυτοί συνέχιζαν να πετούν χαρταϊτό. Και γιατί όταν ήρθε η ώρα να κάνουν κρίσιμες επιλογές, όπως αυτές του κυρίου Παπανδρέου, κάναν τις χειρότερες επιλογές που μπορούσαν να κάνουν, και γιατί αφήσαν απροστάτευτο το λαό απέναντι στα αρπακτικά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, απέναντι στα αρπακτικά της τότε Τρόικας, απέναντι στα αρπακτικά της τότε Ευρωπαϊκής, Γαλλικής και Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας και Αμερικανικών και Γερμανικών Τραπεζών. Γιατί μετέφεραν όλο το βάρος στις πλάτες του ελληνικού λαού, αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις, τις μακροχρόνιες επιπτώσεις των πολιτικών τους που τις βλέπουμε σήμερα. Γιατί, για ένα σωρό γιατί. Και ο ελληνικός λαός αποφάσισε για πρώτη φορά στη ζωή του να κάνει μια διαφορετική επιλογή πέρα από αυτά τα δύο συστημικά κόμματα που τον κυβερνούσαν δεκαετίες από τη μεταπολίτευση και μετά. Γι' αυτό το λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ ανέβηκε. Από εκεί και μετά έδωσε τη δυνατότητα και στον Αλέξη Τσίπρα να δείξει τα ηγετικά του χαρακτηριστικά και να δείξει τουλάχιστον ότι διαθέτει αυτό το ρημάδι, το ηθικό πλεονέκτημα. Γιατί όντως ούτε το χέρι στο βάζο με το μέλι έβαλε, και ο ίδιος και οι υπουργοί του και τα μέλη της κυβέρνησής του, και γιατί όντως, λέω εγώ τώρα, πολλοί θα διαφωνήσουν, ότι βοήθησε έστω με αυτή τη συμφωνία με το τρίτο μνημόνιο. Βοήθησε πάρα πολύ τη χώρα, και μόνο από το γεγονός, πάλι τα λέμε, πάλι θα τα ξαναλέμε, ότι η χώρα μέχρι το 32 γλιτώνει πάνω από 5 με 10 δισεκατομμύρια ετησίως από τα τοκοχρεωλήσια με βάση τη συμφωνία του. Θα μπορούσα να λέω ένα σωρό πράγματα τώρα, αλλά αυτή είναι η άποψη. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι και να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα, ό,τι να είναι της ημέρας.

Τι καρό γαούρι σιέ κρούμες.

0: Επιστρέφουμε και πάμε στον Πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Μητσοτάκη. Έχει πει μια τάκα η οποία, κατά τη γνώμη μου, ξεγυμνώνει στα μάτια των τηλεθεατών, στα μάτια των ακροατών, στα αυτιά των ακροατών, όλη την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής της χώρας. Δηλαδή δίνει μια απάντηση σε όλα τα γιατί ενδεχομένως που μπορεί να έχουν κάποιοι όποιοι κυρίως διαφωνούν με την ασκούμενη εξωτερική πολιτική της χώρας. Για να τον ακούσουμε.
1: Άμα είσαι σύμμαχος, πρέπει να είσαι αξιόπιστος. Πρέπει να μπορείς όμως να μην σκέφτεσαι μόνο το δικό σου συμφέρον, αλλά και το συμφέρον του συμμάχου σου.
0: Καταλάβατε. Δεν θα σκέφτεσαι μόνο για το συμφέρον της χώρας σου και των Ελλήνων πολιτών, όπως κάνουν όλες οι κυβερνήσεις σε όλο τον πλανήτη. Θα σκέφτεσαι και για το συμφέρον των συμμάχων σου, όπου οι συμμαχοί σου, αν πάρουμε το ΝΑΤΟ, ας πούμε, είναι και η Τουρκία, για παράδειγμα. Είναι και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Που ενδεχομένως να έχετε διαφορετικές θεάσεις απέναντι στο τι πρέπει να γίνει. Οπότε μην αναρωτιέστε για τίποτα. Πάμε να ακούσουμε μια Ελληνίδα από την Ισπανία. Το βρήκα το ηχητικό στο διαδίκτυο. Θα την ακούσουμε και θα το σχολιάσουμε μετά.
2: Γεια σας παιδιά από Ισπανία. Παιδιά, βλέπετε αυτόν εδώ πέρα τον κυριούλη. Αυτός ονομάζεται Φρανσίσκο Γκονσάλεφ, έτσι. Ανήκει στην πολύ δεξιά λωρίδα της κυκλοφορίας, έτσι, όσον αφορά την ιδεολογία, και ήταν ο πρόεδρος της τράπεζας της BBVA, μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες. Η Ισπανική Εισαγγελία ζητά ποινή φυλάκισης για αυτόν τον άνθρωπο 173 χρόνια. 173 χρόνια! Γιατί κατασκόπευε. Ποιους κατασκόπευε? Κατασκόπευε τους επιχειρηματίες, κατασκόπευε τα μεγάλα τα ψάρια, τους πολιτικούς και τους δημοσιογράφους. Κυρίως για επιχειρηματικούς λόγους. Το έκανε μαζί με έναν άλλον αστυνομικό. Οι δίωξοι παρακολουθούσαν αυτόν τον αστυνομικό και έφτασαν στο μεγάλο του κεφάλι τον Προεδρούλη. Η διαφορά μας μεταξύ της Ελλάδας και της Ισπανίας δεν είναι η παέγια ούτε το σουβλάκι. Είναι ότι κάποιες υποθέσεις φτάνουν στο δικαστήριο. Γεια σας παιδιά!
0: Καταλάβατε, ο κύριος Φρανσίσκο Γκονσάλεφ, ο κορυφαίος αυτός πανίσχυρος πρώην τραπεζίτης, πρόεδρος της τράπεζας BBVA, το λέω σωστά, είναι αντιμέτωπος με 173 χρόνια φυλάκιση από την εισαγγελία. Εδώ ο πρώην επικεφαλής του γραφείου του Πρωθυπουργού και του Μαξίμου ζητάει on camera να νομιμοποιήσουμε το Πρέταντορ και το Πίγκασους, γιατί λέει δεν φτάνει η νόμιμη επισύνδεση από την ΑΕΠ. Αυτά. Και θα κλείσουμε με ένα αρχητικό. Πραγματικά έχουν ξεπεράσει τα όρια της γελιότητας. Εδώ μιλάμε. Υποκλίνομαι πραγματικά. Πάμε να το ακούσουμε.
3: My friend Gus, I will take the opportunity that I have you here to say that you have to, if you, it's possible, to send a message to President Trump. F-35 in Turkey is a very big problem.
4: It's not going to happen. I've been in touch with the Secretary of Defense on a regular basis. He does not want F-35s to Turkey. I've been in touch with Marco Rubio, who's the Secretary of State, Filosmu. He does not want F-35s to Turkey. It looks like we're going to prevent it from happening.
3: Να πω ότι αυτό που είπε τώρα ο Γκάς είναι πιο σημαντικό και από τα εγγένεια, και αυτό το μήνυμα πρέπει να βγει από εδώ, διότι η Ελλάδα είναι τα σύνορα όχι μόνο της Ελλάδος, της Ευρώπης και της Δύσης. Εδώ σε αυτή την περιοχή του κόσμου. Και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
0: That's right. Λοιπόν, τσίρκο κανονικό. Τσίρκο. Τσίρκο, έχουν σπάσει κάθε γελιόμετρο οι τύποι αυτοί. Ο Γκάς είναι ο κύριος Γκάς Μπιλιράκης, Ελληνοαμερικανός πολιτικός, ο Γκάς, και δικηγόρος, μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, φυσικά μέλος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και θειασότης του Τραμπ, αφού τον ψήφισαν, αφού είπαν ότι καλύτερα λόγια υπήρχαν και ο υπουργούλης μας εδώ, τώρα τρέχουν να του στείλουν μήνυμα να μην δώσει τα F-35 στους Τούρκους. Να μας πούνε γιατί στήριξαν και γιατί υμνολογούσαν ενιχθημερών αυτόν τον ακροδεξιό τύπο που έχει σύρει τον πλανήτη σε δύο τεράστιες περιπέτειες σε ό,τι αφορά τη Μέση Ανατολή, και που τώρα κάνει τον κολλητό με τον Ερντογάν και εκθιάζει νυχθημερών τον Ερντογάν και δίνει τα F-35 και τους κινητήρες και ό,τι μπορεί να υπάρχει, αδιαφορώντας. Αδιαφορώντας για τον πρόθυμο σύμμαχό του, τον κύριο Μητσοτάκη εδώ στην Ελλάδα, που τα έχει δάσει όλα. Αυτοί κάθονται μεταξύ τους και χειροκροτούν ο ένας τον άλλον. Και ακούγεται και άλλη από πίσω που λέει έτσι ακριβώς. Λοιπόν, αυτοί μας κυβερνούν, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Φτάσαμε στο τέλος. Ήταν μια ακόμα ραδιοφωνική πρέσα εδώ στο κόκκινο. Θα τα ξαναπούμε μαζί αύριο, έτσι και αλλιώς είναι αρχή της εβδομάδας. Καλή συνέχεια, καλά να είστε. Μείνετε στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
2: Dance Days Χανιά. 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Από τις 20 Ιουλίου μέχρι και τις 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Παραστάσεις, σεμινάρια, νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος, open studio, ταινίες χορού και καρτούν, έκθεση παιδικών έργων «Το δικό μου σώμα μιλά», δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά. Ο χορός παντού. Πληροφορίες dancedays.gr.
3: Κάρμεν, η αθάνατη ιστορία ενός παθιασμένου έρωτα από το φημισμένο μπαλέτο Τη Μιλάνο. Με τη θρυλική μουσική του Georges Bizet έρχεται στον Πειραιά. Μια πρωτότυπη, ξεχωριστή παράσταση γεμάτη πάθος και ένταση. Με συναρπαστικούς χορευτές, εκφραστική χορογραφία και εντυπωσιακούς φωτισμούς και σκηνικά. Κάρμεν, Τετάρτη 15 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση more.com.
4: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
5: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
6: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμί.
7: Διανύουμε μια μακρά περίοδο περιορισμών της έκφρασης στο ποδόσφαιρο, με τα θεσμικά όργανα να προσπαθούν εναγωνίως να αφήσουν εκτός γηπέδων τις πολιτικές διαμαρτυρίες, επαναλαμβάνοντας το κλισέ πως το ποδόσφαιρο πρέπει να μείνει μακριά από την πολιτική. Ωστόσο, το Μουντιάλ των Ηνωμένων Πολιτειών αποδεικνύει πως στην ουσία αυτό που κανείς θεσμός δεν επιθυμεί είναι να ασκείται πολιτική από οποιονδήποτε άλλον εκτός από τους ίδιους. Το ίδιο ίσχυε και την εποχή που ζούσε, έπαιζε ποδόσφαιρο και μεσουρανούσε ο πολύ ξεχωριστός κύριος Σόκρατες. Ένας ποδοσφαιριστής που έφερε την επανάσταση στο ποδόσφαιρο, όπως κανείς άλλος στο παρελθόν ή ακόμη και στο μέλλον. Για τον κόσμο ήταν ο αρχηγός της μαγικής Βραζιλίας του 1982. Για τη χώρα του ήταν ο ντόκτορ, ένας πτυχιούχος ιατρικής που πίστευε ότι η ελευθερία είναι πιο σημαντική από οποιοδήποτε γκολ. Ένας αριστερός διανοούμενος που σε μια εποχή που η Βραζιλία στέναζε υπό τη στρατιωτική δικτατορία αποφάσισε να μετατρέψει το γήπεδο σε ένα ζωντανό εργαστήριο δημοκρατίας. Όλα ξεκίνησαν στην ομάδα του την Κορίνθιαν στο Σάο Πάολο. Ο Σόκρατες μαζί με άλλους συμπαίκτες του ίδρυσαν την Κορινθιακή Δημοκρατία. Ήταν κάτι αδιανόητο για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Οι παίκτες, οι φροντιστές και το προσωπικό ψήφισαν για τα πάντα, από την ώρα του μεσημεριανού γεύματος μέχρι για το εάν η ομάδα θα έπρεπε να κάνει μεταγραφές. Το σύνθημά τους ήταν να κερδίζουμε ή να χάνουμε, αλλά πάντα με δημοκρατία. Όταν η Εθνική Βραζιλίας έφτασε στην Ισπανία για το Μουντιάλ του 1982, ο Σόκρατες ήταν ο πνευματικός της ηγέτης. Φορούσε μια λευκή κορδέλα στο κεφάλι, όπου έγραφε μηνύματα όπως «Δημοκρασία» ή «No violence». Η Βραζιλία έπαιζε ένα ποδόσφαιρο που θύμιζε έργο τέχνης, μακριά από τη στήρα τακτική. Άλλωστε, ο Σόκρατες πίστευε ότι το ποδόσφαιρο είναι τέχνη και η τέχνη δεν μπορεί να ανθίσει υπό καταπίεση. Παρόλο που η Βραζιλία αποκλείστηκε από την Ιταλία σε έναν από τους συγκλονιστικότερους αγώνες όλων των εποχών, ο Σόκρατες κέρδισε κάτι μεγαλύτερο από ένα κύπελο. Έγινε το σύμβολο της Direta Já, της μεγάλης λαϊκής κινητοποίησης για άμεσες εκλογές στη Βραζιλία. Αρνήθηκε εκατομμύρια από ευρωπαϊκές ομάδες, δηλώνοντας ότι θα έμενε στη χώρα του αν το κοινοβούλιο ψήφισε την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Ο Σόκρατες πέθανε το 2011, την ίδια ημέρα που η Corinthians πήρε το πρωτάθλημα, όπως είχε ονειρευτεί.

0: Η ώρα είναι 9. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα, αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν εκτεταμένες επιδρομές εναντίον στόχων στο Ιράν, ενώ η Τεχεράνη απάντησε σχεδόν άμεσα με επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων στον Περσικό κόλπο. Στο επίκεντρο της σύγκρουσης παραμένουν τα στενά του Ορμούς, με τις διεθνείς αγορές να αντιδρούν ήδη στην αυξανόμενη γεωπολιτική ένταση. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, επλήγησαν συστήματα αεροπορικής άμυνας, ραντάρ παράκτειας επιτήρησης, πυραυλικές δυνατότητες, εναέρια συστήματα και μικρά πλεούμενα. Το Ιράν καταδίκασε τα ξημερώματα της Δευτέρας τα συνεχιζόμενα αμερικανικά πλήγματα στην επικράτειά του, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον ότι εκμυδένει σε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών για την αποκατάσταση της ειρήνης στην περιοχή. Παράλληλα, η Τεχεράνη κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι παραβίασαν απροκάλυπτα

0: Υπενθυμίζεται ότι η διαδηλώνει αθώα. Για την υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί και οδηγηθεί στη δικαιοσύνη δύο 42χρονοι, οι οποίοι έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν αύριο Τρίτη. Οργισμένες αντιδράσεις για τον θάνατο του 20χρονου από το Άργος, ο οποίος σκοτώθηκε από πυρά αστυνομικών στη διάρκεια καταδίωξης τα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης. Προφυλακίστηκαν οι δύο αστυνομικοί, ενώ η κατηγορία που αντιμετωπίζουν αναμένεται να αναβαθμιστεί από απόπειρα ανθρωποκτονία σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Για ακόμη μία φορά, η κυβέρνηση σιωπά μπροστά σε ένα τραγικό περιστατικό που επαναφέρει με τον πιο οδυνηρό τρόπο το ζήτημα της αστυνομικής αυθαιρεσίας και της λογοδοσίας, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Κατέληξε στο νοσοκομείο ΚΑΤ ένας από τους τραυματίες που είχαν υποστεί σοβαρά εγκαύματα κατά τη διάρκεια της μεγάλης πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο. Δύο ακόμη άνθρωποι νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Σε συγκέντρωση την ερχόμενη Τετάρτη στα Προπύλαια στις 7 το απόγευμα, καλούν συλλογικότητες και οργανώσεις με αφορμή τόσο τον θάνατο του 20χρονου από τα πυρά αστυνομικών όσο και για τον θάνατο του εργαζόμενου. Την ανάγκη ο ΣΥΡΙΖΑ να επικεντρωθεί στην πολιτική ουσία, να ανακτήσει την αξιοπιστία του και να αποκαταστήσει τη σχέση του με την κοινωνία, υπογράμμισε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Χρήστος Γιαννούλης, μιλώντας στην ΕΡΤ. Στο Παρίσι θα μεταβεί σήμερα Δευτέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα συμμετάσχει σε συνάντηση της Συμμαχίας των Λεγόμενων Προθήμων για την Ουκρανία. Στη δημοσιότητα δόθηκε η σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου της Ελλάς λίγες εβδομάδες μετά την πρώτη συνεδρίαση. Το Συμβούλιο είναι το μοναδικό όργανο που έχει ανακοινωθεί μέχρι σήμερα από την Αμαλίας και αποτελείται από 400 μέλη. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Κυριακής στο παλιό κτίριο του θεάτρου Μπάντμιντον στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 8 το βράδυ και έγινε υλικά και απορρίμματα στο εσωτερικό του κτιρίου. Κατά τη διάρκεια της κατέρευσε τμήμα της στέγης. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε στους εξωτερικούς χώρους. Προκάλεσε όμως εκτεταμένες ζημίες στο εσωτερικό του κτιρίου. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, με τη διαδικασία να επικεντρώνεται στους αυτοτελείς ισχυρισμούς των κατηγορουμένων. Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση κατηγορούνται συνολικά 36 άτομα. Διεθνής επικαιρότητα. Στους 13 αυξήθηκε ο αριθμός των θυμάτων από τη μεγάλη δασική πυρκαγιά που έπληξε την περασμένη εβδομάδα την Ανδαλουσία στην Νότια Ισπανία. Τελευταίο θύμα είναι μια 93χρονη Βρετανίδα, η οποία νοσηλευόταν με σοβαρά τραύματα σε νοσοκομείο της Αλμερίας. Στις αθλητικές ειδήσεις. Η πιθανότητα περαιτέρω διεύρυνση του παγκοσμίου κυπέλου με αύξηση των ομάδων που θα συμμετέχουν στην τελική φάση από 48 σε 64 θα εξεταστεί μετά τη φετινή διοργάνωση, δήλωσε ο πρόεδρος της FIFA Γιάννη Ιφαντίνο.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός σε όλη τη χώρα. Στους 35 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Σπύρο Σουρμελίδη.

Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Πάντα εδώ στο κόκκινο. Πάμε σε διπλωματικά μονοπάτια. Σπύρος Ρουμελίδης στο μικρόφωνο, Σπύρος Παπακώστας στους ήχους, Χαρίς Δάλλας στην επικοινωνία, Κώστας Πιαντές στην παραγωγή και Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια. Πριν πάμε σε διπλωματικά μονοπάτια, έχουμε εξελίξεις και εδώ που δεν μπορούμε να τις αφήσουμε όλες ασχολίαστες πάντα. Καθαρές λύσεις, σαφείς αποφάσεις. Στο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται ότι ο διακόπτης ανεβαίνει και πάλι. Γίνεται προσπάθεια για μια συντεταγμένη πορεία. Πρόσωπα όπως ο Φώτης Κουβέλης, πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας, και ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, εγγυώνται την προσπάθεια που πράγματι δεν είναι εύκολη. Έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος. Προφανώς υπάρχουν βουλευτές που δηλώνουν ότι θα αποχωρήσουν και επισήμως, αφού ήδη είναι αναχωρητές προς την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, όπως οι ίδιοι δηλώνουν κατά δήλωσή τους δημοσίως στους τηλεοπτικούς σταθμούς. Εκτός πολλών άλλων, στον πυρήνα των προβλημάτων είχε βρεθεί και υπάρχει η περίφημη προσπάθεια ενότητας του αριστερού και του κεντροαριστερού χώρου. Όμως από το 2023 ως σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκει τείχο στο θέμα αυτό. Το 2023 με το ΠΑΣΟΚ, τότε ήταν με τον Αλέξη Τσίπρα ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας. Σήμερα είναι ο Αλέξης Τσίπρας και το ΠΑΣΟΚ πάλι που δεν προκρίνουν μια τέτοια διαδικασία, δηλαδή της κοινής εκλογικής παρουσίας, συνεργασίας, προγραμματικής συνεργασίας των αριστερών και κεντροαριστερών δυνάμεων. Επομένως, για τον ΣΥΡΙΖΑ η ανασύνταξη τώρα των δυνάμεων δεν είναι εύκολη, είναι δύσκολη, αλλά έτσι κι αλλιώς έχουμε μπροστά μας δρόμο αντοχής. Και ο δρόμος αντοχής είναι για όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Δεν αφορά μόνο την αριστερά ή μόνο το ΣΥΡΙΖΑ. Η πορεία και προς τις εκλογές και μετά από αυτές, όποτε και αν αυτές γίνουν, θα είναι και πολύπλοκη και δύσκολη. Είναι κάτι που όλοι το καταλαβαίνουμε. Αλλά αυτό που έχει πρακτική αξία αυτή την ώρα είναι η ανασύνταξη των δυνάμεων του ΣΥΡΙΖΑ, για τον ΣΥΡΙΖΑ εννοείται, για να δείξει σε τι μπορεί να είναι χρήσιμος για την ελληνική κοινωνία. Αυτό είναι το ουσιαστικότερο άλλωστε. Υπάρχει κάτι ακόμα, ένα σχόλιο που θα θέλαμε να κάνουμε για την εσωτερική πολιτική κατάσταση. Είναι η συνέντευξη πριν από λίγες μέρες του Γρηγόρη Δημητριάδη, ο οποίος είναι συγγενής του Πρωθυπουργού, αλλά και ήταν δεξί του χέρι για πολλά χρόνια, στην πρώτη θητεία, μέχρι που έσκασε εκείνη η υπόθεση των υποκλοπών. Ο κύριος Δημητριάδης, σε μια συνέντευξη που έδωσε σε ένα vidcast, κάπου ιντερνετικά, εν πάση περιπτώσει, του Θανάση του Λάλα, σε ό,τι αφορά τις υποκλοπές, δήλωσε κατηγορηματικά: εγώ δεν θα μιλήσω ποτέ για τις υποκλοπές. Και όταν λέω ποτέ, εννοώ ποτέ. Ό,τι είχα να πω το είπα, πήγα και στον Άριο Πάγος μάρτυρας, πήγα δύο φορές σε κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Τελείωσε, αλλά δεν θα μιλήσω ποτέ, είπε για το θέμα αυτό, ποτέ. Το τόνισε, ήταν κατηγορηματικός. Και για να μην υπάρχει αμφιβολία για το νόημα της δήλωσής του, όταν ρωτήθηκε για ποια είναι η μεγαλύτερη αξία για τον ίδιο, ως άνθρωπος έτσι, είπε: δεν προδίδω ποτέ τους φίλους μου. Συνδυάστε τις δύο απαντήσεις και τα συμπεράσματα δικά σας. Είμαστε με τους ισχυρούς, διαμορφώνουμε τις εξελίξεις. Αυτό δήλωσε και πάλι ο κύριος Γεραπετρίτης, μιλώντας την Κυριακή στην ΕΡΤ. Είπε ότι η Ελλάδα όχι απλώς δεν είναι θεατής, αλλά είναι πρωταγωνιστής των εξελίξεων. Το έχει ξαναπεί αυτό ο κύριος Γεραπετρίτης και λέμε και εδώ ότι το βασικό αφήγημα σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησής του
Είναι αυτό. Είμαστε με τους ισχυρούς, διαμορφώνουμε τις εξελίξεις. Και εμείς και η Ελλάδα. Αυτό είναι το βασικό του αφήγημα. Βεβαίως, δεν κρύβουν ότι υπάρχει αυτή η πολύ καλή και στενή σχέση με το Ισραήλ. Με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Ο κύριος Γεραπετρίτης δεν αναφέρθηκε στο Ισραήλ, βεβαίως, στη συνέντευξή του. Αυτή τη φορά δεν αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα. Ναι, στην ΕΡΤ. Αλλά μίλησε γενικότερα για την εξωτερική πολιτική της χώρας, δείχνοντας ότι το θέμα της Συνόδου Κορυφής ήταν ένα θέμα εσωτερικής πολιτικής άσκησης εν όψη εκλογών. Τα όσα είπε ο κύριος Γεραπετρίτης σε αυτή τη συνέντευξη στην ΕΡΤ, αυτό το αποδεικνύουν, το ξαναδείχνουν για μία ακόμη φορά αυτό που καταλάβαμε την πρώτη στιγμή. Ότι για τον κύριο Μητσοτάκη το θέμα της Συνόδου ήταν ένα θέμα εσωτερικής πολιτικής άσκησης και όχι ένα επί της ουσίας, γιατί ήταν άφωνη η κυβέρνηση για τα θέματα που θα συζητούσε η Σύνοδος. Βεβαίως, πολύ καλά έκανε ο Πρωθυπουργός και αναφέρθηκε στο κάζους Μπέλη και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αλλά δεν ήταν θέμα ούτε της ατζέντας ούτε το έφερε στη Σύνοδο. Μίλησε για όλα αυτά εκτός της Σύνοδου. Έκανε δηλώσεις έξω από τη Σύνοδο. Μετράει στην σημερινή διπλωματία η δημόσια δήλωση, μετράει. Αλλά αυτό το έκανε ο κύριος Πρωθυπουργός, γιατί δεν θα μπορούσε να επιστρέψει αν δεν είχε αναφορές στα ελληνοτουρκικά. Δεν έγινε όμως τίποτα μέσα επί της ουσίας που να αφορά την Τουρκία, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, και δεν ξέρουμε και τη θέση της Ελλάδας ακριβώς και επισήμως και για πολλά άλλα θέματα. Δηλαδή, τι οργανώθηκε εκεί, τι υπόθηκε εκεί, τι θέματα έβαλε η Ελλάδα στην ατζέντα τη Συνόδου. Δεν τα ξέρουμε. Ξέρουμε τις δημόσιες δηλώσεις που γίνανε για διάφορα θέματα. Να επιστρέψουμε στις δηλώσεις του κυρίου Γεραπετρίτη, λοιπόν. Μέσα σε όλα ο κύριος Γεραπετρίτης είπε στην ΕΡΤ, πάντα, την Κυριακή, ότι η Ελλάδα, να δούμε, λέει, πού βρισκόταν η Ελλάδα το 2019 και πού βρίσκεται σήμερα. Το 2019 η Ελλάδα βρισκόταν εκτός του προγράμματος των F-35, εκτός της αναβάθμισης των F-16, και αντιθέτως η Τουρκία ήταν συμπαραγωγός χώρας στα F-35 και είχε ήδη τα F-16 σε ανάπτυξη. Σήμερα η Ελλάδα έχει αναπτύξει όχι μόνο το στόλο και τον αέρα, αλλά έχει αναπτύξει μια ισχύ η οποία είναι και περιφερειακή και παγκόσμια. Και περιφερειακή και παγκόσμια. Πέρα από το... Ναι, ας μην χαρακτηρίσουμε πόσο υπεραισιόδοξη, υπερβολική, ότι η Ελλάδα είναι μια περιφερειακή και παγκόσμια δύναμη. Μάλιστα. Και παγκόσμια, μάλιστα, δύναμη. Μάλιστα. Ίσως επειδή έχουμε στείλει ένα πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα, στην επιχείρηση Ασπίδες, για την προστασία του εμπορικού στόλου που περνάει από εκεί, επειδή βομβαρδίζουν οι Χούτι τα πλοία. Ίσως αυτό να εννοεί παγκόσμια δύναμη ο κ. Γεραπετρίτης, αλλά μένουμε σε αυτό, έτσι, δεν έχουμε και τίποτα άλλο παγκόσμιο. Πέρα δηλαδή από το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι το αφήγημα το οποίο αφορά το εσωτερικό. Το ζήτημα δεν είναι να κρίνει κανείς λέξη προς λέξη. Το αφήγημα είναι για το εσωτερικό, εν όψη εκλογών. Είμαστε με τους ισχυρούς, είμαστε ισχυροί, είμαστε ασφαλείς με τον Μητσοτάκη, ενώ δεν είμαστε με όλους τους άλλους. Επίσης υπάρχει το αφήγημα, ναι, υπέρ των εξοπλισμών. Έχουμε τη θέση, λέει ο κύριος Γεραπετρίτης, ότι η Ελλάδα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον πυρήνα πολλαπλών εξοπλιστικών προγραμμάτων. Η Ελλάδα είναι μέσα στην ευρωπαϊκή αμυντική ισχύ. Είναι εντός του προγράμματος των F-35, μάλιστα, της αναβάθμισης των F-16, μάλιστα. Αντιλαμβάνομαι, λέει, ότι υπήρξε μια θερμή υποδοχή του Προέδρου Τραμπ από την τουρκική πλευρά. Ήταν και το ανάποδο. Υπήρξε μια θερμότατη υποδοχή του Προέδρου Ερντογάν από τον Πρόεδρο Τραμπ. Διότι πριν φτάσει καν στην Άγκυρα, ο Τραμπ είπε: αυτός ο μεγάλος ηγέτης, εγώ εκεί πάω για όλους τους υπόλοιπους να δω τις φάτσες τους, πάω για τον Ερντογάν. Αυτά είπε ο κύριος Τραμπ. Αλλά ο κύριος Γεραπετρίτης αυτό το ξεχνά. Σε ό,τι αφορά όμως, συνεχίζει ο Γεραπετρίτης, τα απτά δεδομένα, κανείς δεν μπορεί να πει ότι έχει υπάρξει οποιαδήποτε δέσμευση, υπόσχεση. Συνεπώς όλα τα υπόλοιπα, ότι θα πάρει η Τουρκία τα F-35, συνεπώς όλα τα υπόλοιπα είναι εικασίες. Να ξαναπούμε, λοιπόν, ότι για την Ελλάδα
για την κυβέρνηση μάλλον, η όλη η ιστορία εξελίσσεται σε μια προεκλογική συζήτηση για να πιστούμε ότι όλα αυτά υπάρχουν και είναι ακριβώς έτσι. Καθόλου δεν είναι έτσι, και εν πάση περιπτώσει και αυτή η ιστορία ότι με τους εξοπλισμούς θα αναπτυχθεί η Ευρώπη είναι έολη, θα δούμε τι θα αναπτυχθεί ακριβώς, και είναι επιβαρυντική για όλες τις κοινωνίες και για όλα τα κράτη. Κάποια κράτη το λένε και κάποιες κυβερνήσεις ακόμα επίσης το λένε και διαφωνούν με αυτή την υπέρμετρη αύξηση των στρατιωτικών δαπανών. Εκτός αυτού, επειδή ο κύριος Γεραπετρίτης μιλάει για την αμυντική ισχύ και ότι η Ελλάδα είναι εντός των προγραμμάτων, μιλάει για ευρωπαϊκή αμυντική ισχύ και αναφέρεται σε αμερικανικά προγράμματα εξοπλιστικά. Γιατί και τα F-35 και τα F-16 δεν είναι ευρωπαϊκά προγράμματα. Και εδώ αμέσως φαίνεται και η αντίφαση ότι η Ελλάδα είναι ένας πολύ καλός πελάτης εταιριών και δεν έχει δική της πολεμική βιομηχανία, δεν έχει δική της τεχνολογία αναπτύξει. Ακούμε για ντρόνς που θα αναπτύξουμε, ακούμε διάφορα που θα κάνουμε, αλλά αγοράζουμε πανάκριβα συστήματα είτε από τη Γαλλία είτε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό κάνουμε. Αυτό κάνουμε. Δεν κάνουμε κάτι άλλο. Επομένως η ισχύς είναι πολύ βαριά κουβέντα. Διότι αν δεν έχεις ούτε σφαίρα δική σου, τη στιγμή που θα πρέπει, αν δεν σου την πουλήσουν, αν δεν σου τη δώσουν, και μάλιστα όχι μόνο να την πουλήσουν, να φτάσει στο μέτωπο αυτή η σφαίρα, τότε δεν έχεις καμία ισχύ. Και δεν μπορείς να λες ότι είμαι παγκόσμια δύναμη. Δεν είναι έτσι οι παγκόσμιες δυνάμεις. Λοιπόν, είναι εύκολες κουβέντες για κάποιους που απλώς πίνουν πολύ χαλαρά στον καναπέ τους ένα φραπέ και ακούνε κάτι στο αυτί τους, χωρίς να προβληματίζονται και χωρίς να απασχολούνται για το τι σημαίνουν όλα αυτά. Αλλά δεν μπορούμε να τα ακούμε και να ακούμε τόσο βαριές εκφράσεις, τις οποίες έχουμε ξανακούσει. Συνδιαμορφώνουμε τις εξελίξεις. Τι ακριβώς συνδιαμορφώνουμε? Όπως συνδιαμορφώσαμε τι θα γίνει στον πόλεμο στο Ιράν, το συνδιαμορφώνουμε? Συνδιαμορφώνουμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή με τους Παλαιστίνιους? Συνδιαμορφώνουμε τι έγινε στον Κάφκασο και τι γίνεται στον Κάφκασο? Συνδιαμορφώνουμε τι γίνεται στη Λιβύη, στη Συρία? Που κάνουμε στη Λιβύη προσπάθειες να τις αναγνωρίσουμε του κυρίου Γεραπετρίτη, μπας και βρει άκρη με ποιον θα συνομιλήσει? Τι συνδιαμορφώνουμε στο Λίβανο ή στη Συρία, ας πούμε, παραδείγματος χάρη? Τι ακριβώς συνδιαμορφώνουμε? Και μια και μιλάμε για Συρία, ο κύριος Γεραπετρίτης, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στο μεταναστευτικό σε αντιπαραβολή και είπε, θυμηθείτε το 2015-19, 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες και μετανάστες ήρθαν στην περίοδο 15-16. Πώς αλήθεια μπορούν οι Έλληνες πολίτες να ξεχνούν την κατάσταση που επικρατούσε στα νησιά μας, στο Ανατολικό Αιγαίο και στη Βόρεια Ελλάδα? Πώς είναι δυνατόν να ξεχνάμε τα έσχη της Μόριας και της Ιδωμένης? Μάλιστα. Οι πρόσφυγες έρχονται ανάλογα με τα γούστα των κυβερνήσεων? Δηλαδή τώρα που έρχονται οι βάρκες συνεχώς το καλοκαίρι στη Γάβδο και στην Κρήτη, τους καλεί ο κύριος Πλεύρης, ο κύριος Βορύδης, ο κύριος Γεραπετρίτης? Ποιος τους καλεί? Ξεχνά ο κύριος Γεραπετρίτης μάλλον, δεν ξεχνά τίποτα, αλλά απλώς τον βολεύει αυτή η διατύπωση, ότι έκοβαν λαιμού στη Συρία το 2014-2015-2016. Ότι η Συρία είχε εμφύλιο πόλεμο από το 2011 και μετά. Ότι ο ISIS μετά το 2014 έπεσε μέσα στη Συρία και έσφαζε ό,τι έβρισκε μπροστά του. Και έφευγαν έντρομοι άνθρωποι για να σώσουν τον εαυτό τους, τις οικογένειές τους, τα παιδιά τους. Αυτό ξεχνά. Έτσι πέρασαν 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι από την Ελλάδα. Πήγαν στην Ευρώπη, δεν έμειναν στην Ελλάδα παρακαλώ, πλην από 50-60-70 χιλιάδες πόσοι τελικά έμειναν. Αυτή είναι η αποτύπωση της πραγματικότητας και σε αριθμούς, αλλά και στο τι πραγματικά συνέβη. Το ότι σήμερα στη Σομαλία και στο Σουδάν υπάρχουν εμφύλοι πόλεμοι, σφάζονται μεταξύ τους, δεν ξέρεις ποιος είναι με ποιον και φεύγουν εκατομμύρια άνθρωποι προς την Ευρώπη, αυτό τι είναι? Τους καλεί κάποιος από την Ευρώπη? Πώς είναι η διατύπωση να θυμηθούμε τι έγινε το 2015-2016? Είναι θέμα κυβέρνησης εσωτερικής? Αυτή είναι η τοποθέτησή τους. Σήμερα επίσης στην Νότια Αφρική, το αναφέρει και η Αυγή της Κυριακής, έχει ένα ρεπορτάζ αναλυτικότατο. Στην Νότια Αφρική
υπάρχει ισχυρό μεταναστευτικό ρεύμα από τις άλλες αφρικανικές χώρες. Γιατί είναι ότι η Αφρική είναι οικονομικά καλύτερη, ισχυρότερη κάπως, έχει θέσεις εργασίας κτλ. Σφάζονται άνθρωποι, δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Είναι μαύροι σε μαύρους. Όπου μπορούν οι άνθρωποι να σωθούν ή να βρουν ένα κομμάτι ψωμί, πηγαίνουν. Αυτό είναι το μεταναστευτικό. Δεν είναι αυτά που λένε οι κύριοι της κυβέρνησης. Λέω και πάλι, μόνο και μόνο γιατί το θέμα τους είναι το εσωτερικό. Είναι μια εσωτερική προπαγάνδα. Όπως και αυτό το με τα F-35. Έχουμε λυσάξει, θα τα πάρει η Τουρκία, δεν τα πάρει η Τουρκία. Η Τουρκία τώρα κάνει μια τρίπλα. Φαίνεται ότι θα πουλήσει, θα τα δώσει τα S-400 τους ρωσικούς πυράβλους, θα τους αράξει κάπου στον κόλπο ή στα Εμιράτα ή στο Κατάρ. Να συμφωνήσουν και οι Ρώσοι με αυτό. Από ό,τι φαίνεται μένει και μετά ανοίγει ο δρόμος για να πάρουν και τα F-35, τα οποία θέλει να τους τα δώσει ο κύριος Τραμπ. Αυτό δεν μας το είπε ο κύριος Γεραπετρητής. Ότι λέει δεν τα έχουν πάρει ακόμα, λέει θα δούμε. Πέρα από το γεγονός ότι εμείς από την πρώτη στιγμή λέμε ότι δεν είναι τα F-35 τα οποία πέφτουν στο τραπέζι συζήτηση και το οποίο θα χαθεί αυτή η συζήτηση έτσι κι αλλιώς, γιατί θα κάνει την τρίπλα από ό,τι φαίνεται ο Ερντογάν για να πάρει τα F-35, γιατί είναι θέμα γοήτρου. Η ουσία είναι ότι ο Τραμπ στη Σύνοδο Κορυφής και στη Σύνοδο Κορυφής αναγνώρισε τον σημαντικότατο ρόλο της Τουρκίας για το ΝΑΤΟ. Αυτό είναι το ουσιαστικό. Με δύο νέα νατοϊκά στρατηγία σε Κωνσταντινούπολη και Άδανα, όποτε και αν λειτουργήσουν. Σε ένα χρόνο. Το ότι οι Ευρωπαίοι αναγνωρίζουν τον ουσιαστικό στρατηγικό ρόλο της Τουρκίας στην περιοχή. Το ότι και πάλι όλοι αυτοί θέλουν να βάλουν την Τουρκία να κάνει τη βρώμικη δουλειά για πάρτι τους στην περιοχή. Αναβαθμίζοντας το ρόλο της μιας χώρας η οποία είναι έτοιμη πάντα να διαθέσει στρατό, λεφτά, όπλα τα οποία διαθέτει και από τη δική της πολεμική βιομηχανία. Είναι έτοιμη να θυσιάσει ανθρώπους στη Λιβύη, στη Σομαλία, στη Συρία, στο Ιράκ, στον Κάφκασο, παντού. Τις αναθέτουν λοιπόν της Τουρκίας τέτοιο ρόλο. Και εδώ πέρα εμείς λέμε είμαστε με τους ισχυρούς και σε διαμορφώνουμε τις παγκόσμιες εξελίξεις. Σε ποιους απευθύνονται?

0: πόλεμος. Το λέμε, το επαναλαμβάνουμε, δεν θα ξεμπλέξουμε εύκολα από αυτή την ιστορία. Είναι εξαιρετικά δύσκολη, είναι πολύπλοκη. Δεν πρόκειται ο Τραμπ να ξεμπλέξει τόσο εύκολα σε αυτό που μπήκε. Γίνονται και πάλι, βομβαρδίζουν το Ιράν. Το Ιράν χτυπάει πλοία τα οποία δεν δηλώνουν. Δεν κάνουν αναφορές και δεν δηλώνονται στις αρχές του Ιράν για να περάσουν από τα στενά του Ορμούζ. Και έτσι δημιουργείται όλο το θέμα. Οι μεν κατηγορούν τους δε, οι Αμερικάνοι τους Ιράνους. Ζητώ συγγνώμη, οι Ιρανοί τους Αμερικανούς. Αυτό το περίφημο μνημόνιο κατανόησης δεν τηρείται στην πραγματικότητα, αυτή είναι η αλήθεια, ή παραβιάζεται. Ο ίδιος ο Τραμπ λέει, εντάξει, θα συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις, όπως ορίζει και το μνημόνιο κατανόησης, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε και ειρήνη. Δεν έχουμε ειρήνη, δεν έχουμε κάθε μέρα πόλεμο, έχουμε μερικές μέρες τη βδομάδα, άλλες μέρες δεν έχουμε, δεν ξέρουμε τι έχουμε. Ο Τραμπ λέει ότι θέλουν να με σκοτώσουν οι Ιρανοί. Οι Ιρανοί λένε έχει σκοτώσει τον ανώτατο, έχει δολοφονήσει τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη. Και όσοι τον δολοφόνησαν είναι επικηρυγμένοι από τους Ιρανούς, από τους φρουρούς της Επανάστασης, εν πάση περιπτώσει εκεί. Μήλος. Κάπου διάβασα ότι ο Τραμπ ξαναπυροβολεί την παγκόσμια οικονομία. Ναι, ισχύει και αυτό. Και όσο και αν δηλώνει ότι θέλει να απεμπλακεί, δεν είναι εύκολο να απεμπλακεί. Λοιπόν, δεν ξέρω κύριε εδώ διευθυντής των κουμπιών εδώ της κονσόλας τι λέει, αλλά μάλλον πάμε σε διάλειμμα, πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί.
1: Στο κόκκινο
2: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών, μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
3: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
1: ...105 και 5. Στο κόκκινο.
4: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, είμαστε πάντα σε διπλωματικά μονοπάτια, αλλά πάμε τώρα στα μονοπάτια της μεγάλης μας πόλης να μάθουμε τι ακριβώς γίνεται εκεί. Έχουμε τους κατάλληλους γι' αυτό. Ραδιοταξί Παρθενών, καλή σας μέρα.
5: Καλημέρα και πάλι. Και εκεί που λέμε δόξα τω Θεώ, ξαναλέμε βοήθεια Παναγιά. Ο Κηφισός είναι μπλοκαρισμένος από το ύψος της Λένρων μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Στην Αττική Οδό, στο Ρέμα προς αεροδρόμιο, η κίνηση ξεκινάει από τα Άνω Λιώσια μέχρι και τη Λεωφόρο Ερακλείου. Είναι κατακόκκινη. Στη Λεωφόρο Αθηνά, στο Ρέμα προς Ελευσίνα, από το Δάσος μέχρι και την παραλία του Ασπροπύργου. Στο κέντρο της Αθήνας, Συγκρού και Καλλιρόης είναι στο κόκκινο. Λεωφόρο Αλεξάνδρας από το πεδίο του Άρεως μέχρι και το μετρό στην Πανόρμου. Στη λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος του Γεωροκομείου, στη λεωφόρο Μεσογείου στο ύψος του Χολαργού και στη λεωφόρο Ποσειδώνος από το ύψος του Κηφισού μέχρι και το λιμάνι του Πειραιά.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Αν και 15 Ιουλίου είμαστε ακόμα εδώ. Λοιπόν, και αφού και οι μισοί δεν μπορούν να φύγουν άλλωστε. Λοιπόν, να είστε καλά.

Λοιπόν, πάντα εδώ στο κόκκινο, σε διπλωματικά μονοπάτια, Σπύρος Ομιλίδης στο μικρόφωνο. Λέγαμε προηγουμένως και για την συνέχιση των εχθροπραξιών του πολέμου στον κόλπο των Αμερικανών με το Ιράν. Υπάρχει αναζωπήρωση, υπάρχει τις τελευταία 24 ώρα συνεχώς. Οι Αμερικανοί κτύπησαν το τελευταίο που υπήρχε πριν από ώρες 140 στόχους. Και βεβαίως οι Ιρανοί με τη σειρά τους χτύπησαν Εμιράτα, Μπαχρέιν, Κατάρ, αμερικανικούς στόχους κυνηγούν, δηλαδή βάλουν προς αμερικανικούς στόχους, αλλά βεβαίως η μπάλα παίρνει και άλλους, ακόμα και αμάχους ή άλλες υποδομές που δεν έχουν να κάνουν με τους Αμερικανούς στενά. Αλλά την ίδια ώρα υπάρχουν και συνομιλίες, δηλαδή και οι δύο πλευρές δέχονται ότι πρέπει να συνεχιστεί κάποιες διαπραγματεύσεις μεταξύ τους. Είναι ασαφές τώρα ποιος θα πάει πού, τι θα κάνουν οι διαμεσολαβητές που είναι οι Πακιστανοί και οι Καταριανοί, οι οποίοι προσπαθούν να συνεχιστεί αυτή η διαπραγμάτευση. Υπάρχει και το Ομάν, γιατί το Ιράν δέχεται να συνομιλεί με το Ομάν, που είναι η άλλη πλευρά του ελέγχου των στενών, του Ορμούζ. Αυτό το δέχεται. Ο Αραχτσί μάλιστα ήταν στο Ομάν πριν από ώρες. Συνομιλούν. Δεν υπάρχει καμία σαφή κατάληξη για όλα αυτά. Συζητάνε, λένε πράγματα, λένε ότι ναι, εντάξει, θα γίνει έτσι, αλλά δεν γίνεται στην πράξη τίποτα από όλα αυτά που λένε. Είναι αυτό που φωνάζουμε και εδώ και μήνες, από την πρώτη στιγμή, ότι ο Τραμπ δεν μπορεί να απεμπλακεί από αυτή την παγίδα στην οποία έχει πέσει, με πολύ μεγάλο κόστος βεβαίως για το Ιράν. Δεν είναι μια εύκολη άσκηση και η κατάσταση μέσα στο Ιράν, διότι υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι θέλουν να τελειώνει το Ιράν με τις πολεμικές συγκρούσεις για να μπορέσει να προχωρήσει, θέλουν να αποκομίσουν βεβαίως το μεγαλύτερο, το να τελειώσει το πάγωμα, το εμπάργκο σε βάρος του Ιράν. Αυτός είναι ο στόχος και είναι ο μεγάλος στόχος αυτή τη στιγμή του Ιράν, αλλά δεν συμφωνούν όλοι με αυτό. Δηλαδή, η φρουρή της Επανάστασης και τα πιο σκληρά στοιχεία, ίσως και ο νέος θρησκευτικός ηγέτης, ο οποίος δεν κάνει ακόμα την εμφάνισή του, ήταν βαριά τραυματίας, ήταν από τους ελάχιστους που διασώθησαν από τους βομβαρδισμούς των Ισραηλινών και των Αμερικανών στα τέλη του Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου. Ο πατέρας του, ο Άλι Χαμενεΐ, σκοτώθηκε, αλλά και όλη η οικογένεια του σημερινού ανώτου θρησκευτικού ηγέτη, τα παιδιά του, η γυναίκα του, συγγενείς, άλλα συγγενικά πρόσωπα, μια απόλυτη καταστροφή. Δεν έχει εμφανιστεί λοιπόν το τελευταίο μεγάλο διάστημα, με ανακοινώσεις κάνει γνωστή την παρουσία του, η επικοινωνία μαζί του γίνεται δύσκολα. Προφανώς δεν χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα για να μην εντοπιστούν πλέον σαν τους Ισραηλινούς. Οπότε είναι όλο δύσκολο και είναι και μέσα στο Ιράν πολύ δύσκολη αυτή η άσκηση. Ποιος αποφασίζει, ποιος ελέγχει ακριβώς, τι κομμάτια ελέγχει και τι ακριβώς θα γίνει στη συνέχεια. Αλλά πρωτίστως όλη αυτή η ευθύνη είναι των Αμερικανών και των Ισραηλινών, οι οποίοι και ειδικά το Ισραήλ θέλει διακαώς να συνεχιστούν οι μάχες και να συνεχιστεί η επίθεση κατά του Ιράν. Μάλιστα δεν το κρύβουν η ηγεσία του Ισραήλ, Νετανιάχου, πρωτίστως ότι η δουλειά έμεινε στη μέση, ότι υπήρχε μια ευκαιρία να διαλυθεί το Ιράν, να σκοτωθούν όσους περισσότερους μπορούν, δεν έχει σημασία, ό,τι μπορέσουν, ό,τι παραπάνω μπορούν, και ότι υπήρχε αυτή η ευκαιρία, αλλά ο Τραμπ έκανε πίσω. Αυτή είναι η άποψή τους, ότι μπορούν να διαλύσουν μια χώρα και ότι αν σκοτώσουν 100, 200, 300, 1000 από την ηγετική ομάδα, ότι δεν θα υπάρξουν άλλοι και δεν θα βρεθεί τίποτα για να συνεχιστεί η πορεία του Ιράν. Αυτή είναι η άποψή τους. Την ίδια ώρα ο Νετανιάχου βρίσκεται και αυτό σε προεκλογική εκστρατεία. Δηλαδή τον Οκτώβριο
πλέον πόσο μήναν, 1, 2, 3 μήνες, έχει εκλογές, έχει βρεθεί πρόσωπο πλέον και μέσα από το ίδιο το κόμμα, το Λικούντ, το οποίο θα αφισβητήσει την πρωθυπουργία του και την αρχηγία του κόμματος και μετά την πρωθυπουργία του. Η αντιπολίτευση, εργατική, κεντροδεξιή, ακραία στοιχεία, εκεί είναι πολλά τα κόμματα που σχηματίζουν διάφορους συμμαχικούς σε διάφορες παρατάξεις. Και αυτή και η Ενωμένη Αντιπολίτευση, αλλά και μέσα από το ίδιο το Λικούντ, επομένως αμφισβητείται ο Νετανιάχου, και είναι μεγάλες πιθανότητες πλέον να μην είναι πρωθυπουργός μετά το τέλος Οκτωβρίου που θα γίνουν και εκλογές. Είναι και αυτός ένας επιπλέον λόγος που ο Νετανιάχου παίζει τα τελευταία του χαρτιά για να συνεχιστεί ο πόλεμος, γι' αυτό και κάνει ό,τι κάνει και στο Λίβανο. Στο Λίβανο που συνεχίζεται το δράμα μιας χώρας που διαλύεται συνεχώς, ανά δεκαετία, ανά εικοσαετία, την διαλύουν οι Ισραηλινοί. Εντάξει, υπάρχει και η Χεζμπολάχ που δεν έχει και τον ηπιότερο και πιο, πώς να το πούμε, συνετό τρόπο για το πώς θα προχωρήσει αυτή η χώρα, αλλά ο επιτιθέμενος είναι σε κάθε περίπτωση το Ισραήλ. Αυτή είναι η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Ο Τραμπ, οι πολεμικές του, η απόφασή του να κάνει επίθεση στο Ιράν, πιστεύοντας ψευδώς βεβαίως, δηλαδή κατά το κοινό λεγόμενο την πάτησε, πιστεύοντας ότι θα διαλυθεί το Ιράν με το που θα του επιτεθεί, έχει δημιουργήσει αυτή τη στιγμή μια νέα ισορροπία στην περιοχή. Υπάρχει το Ισραήλ βεβαίως από τη μια μεριά, έχουν δημιουργηθεί δύο συμπράξεις, είναι το Ισραήλ και τα Εμιράτα, το ένα μπλοκ που έχει δημιουργηθεί, το άλλο είναι Τουρκία, Πακιστάν, Σαουδική Αραβία, Αίγυπτος, είναι και η Τουρκία μέσα σε αυτό, που προσπαθούν με τον, και οι δύο αυτές πλευρές με τον ΑΒ τρόπο να επηρεάσουν τις εξελίξεις. Το σημαντικό για μας είναι αυτό που είπαμε, ότι η Τουρκία είναι μέσα στις εξελίξεις. Και είναι και αυτός ένας από τους λόγους, δηλαδή διαδραματίζει ρόλο σημαντικό. Και είναι ένας αυτούς από τους λόγους που ο Τραμπ αναγνωρίζει, θέλει να εξάρει τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να έχει η Τουρκία στην όλη εξέλιξη, γιατί μπορεί με τη σειρά της να επηρεάσει αυτόν το δεύτερο άξονα, ας το πούμε έτσι, που δημιουργείται αυτή τη δεύτερη σύμπραξη με Σαουδική Αραβία, Πακιστάν. Το κατά πόσο θα γίνει αυτό και το κατά πόσο θα μπορέσει η Τουρκία όντως να συμπράξει, θα το δούμε, να συμβάλλει μάλλον, θα το δούμε. Σημασία έχει όμως ότι ο ρόλος της αναβαθμίζεται.

0: Να επιστρέψουμε όμως στα δικά μας. Να επιστρέψουμε στα δικά μας εδώ πιο ελληνοτουρκικά και πιο στην περιφέρειά μας. Και έχουμε γι' αυτό τον καλό συνάδελφο, τον Πάρη τον Καρβουνόπουλο, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Πάρη, καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Τον βλέπετε και τον βλέπετε, τον ακούτε, τον διαβάζετε στο Μιλιτέρ, που είναι το δικό του, ο δικός του τόπος και το δικό του δημιούργημα. Λοιπόν, Πάρη, ακούσαμε και τις τελευταίες ώρες πάλι από τον κύριο Γεραπετρίτη ότι είμαστε με τους ισχυρούς, διαμορφώνουμε τις εξελίξεις και είμαστε και παγκόσμια και περιφερειακή δύναμη. Είμαστε και παγκόσμια δύναμη.
1: Ναι.
0: Εσύ που ασχολείσαι με τα αμυντικά κάποιες δεκαετίες. Λοιπόν,
1: κοίταξε,
0: πώς το ακούς αυτό?
1: Ναι, δεν ξέρω που το βλέπει αυτό το έργο ο κύριος Γεραπετρίτης. Επειδή και εσύ είσαι εξίσου παλιός, είσαι από παλιότερος και αποκαλύψω και αποκαλύψω
0: ηλικίες. Και εγώ σε αγαπάω και σε μαχαπάς.
1: Προσωπικά δεν θυμάμαι να ήμασταν σε τέτοια θέση απομόνωσης σε άλλη περίοδο στην μεταπολίτευση. Πάντα είχαμε τα προβλήματά μας, πάντα είχαμε τους τσακωμούς με τους Τούρκους και ένα ΝΑΤΟ ας πούμε και Ευρωπαίους οι οποίοι παίζαν το ρόλο του Ποντίου Πιλάτου, αλλά τέτοιο πράγμα να μην μας δίνει κανένα σημασία, εγώ δεν το θυμάμαι. Γιατί αυτό ζούμε, ότι δεν μας δίνει κανένα σημασία και μάλιστα δεν μας δίνει κανένα σημασία την ίδια ώρα που έχουμε δώσει τα πάντα και σε επίπεδο υποδομών και διευκολύνσεων. Η Ελλάδα από την Κρήτη στην Αλεξανδρούπολη είναι στη διάθεση των Αμερικανών, νομίζω, και αυτό είναι γνωστό, δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε, αλλά έχουμε δώσει και πάρα πολλά λεφτά. Και στους Γάλλους για τις φρεγάτες και τα Ραφάλ και στους Αμερικανούς για τους οποίους υποτίθεται από τους οποίους περιμένουμε να μας πουλήσουν τα F-35 και πανηγυρίζουμε γι' αυτό. Και το λέω έτσι με ένα τόνο λίγο δεικτικό, γιατί πλέον ακόμα και ο ίδιος ο κύριος Δένδιας μιλώντας στον Economist πάνω στην κουβέντα παραδέχτηκε αυτό που χρόνια λένε έμπειροι αεροπόροι, ότι είναι ένα αεροπλάνο καταπληκτικό για τους Αμερικανούς. Όχι όμως για όλες τις άλλες χώρες που αγοράζουν, γιατί πολύ απλά είναι ένα αεροπλάνο το οποίο θα ελέγχεται από τους Αμερικανούς. Με πολύ απλά λόγια είναι αυτό που λέμε έτσι χοντρά-χοντρά, ότι αν θες να το βάλεις μπροστά για να κάνεις επιχειρήσεις εναντίον της Τουρκίας, μπορεί και να μην πάρει μπροστά.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, το να δίνεις 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε μια τέτοια αγορά, η οποία θα είναι χρήσιμη προφανώς μόνο για νατοϊκούς σχεδιασμούς, νομίζω ότι και δεν χρησιμεύει πουθενά και δεν το αντέχουμε.
0: Και έχουμε πάρει και τα Ραφάλ άλλωστε.
1: Έχουν πάει
0: κάτι
1: Ραφάλ,
0: αντίστοιχο.
1: Ναι. Δηλαδή, άλλες χώρες με πολύ καλύτερη οικονομία προφανώς δεν θα έκανε τέτοιο βήμα να έχουν αγοράσει ένα μαχητικό αεροσκάφος τέταρτης γενιάς, ξέρω εγώ, και να αγοράσουν και ένα πέμπτης. Η Ελλάδα, η οποία δεν μπορεί να συντηρήσει αυτά που έχει ήδη, και έχουμε τεράστια προβλήματα τώρα, δεν μπορούμε να τα πούμε στον αέρα, θα έχει και Ραφάλ και F-35 και θα μπορεί να τα συντηρεί, θέλει να μας πει ο κ. Δονιασίου Μητσοτάκης. Θα το δούμε στην πορεία. Εν πάση περιπτώσει, η δύναμή μας και το ότι είμαστε περιφερειακή δύναμη δεν προκύπτει τα γεγονότα.
0: Και εν πάση περιπτώσει, δεν είμαστε σίγουρα παγκόσμια δύναμη. Ας πούμε σε αυτό τουλάχιστον.
1: Αυτό είναι το μόνο δεδομένο. Αυτό είναι το μόνο δεδομένο. Αντιθέτως, υπάρχει η υποψία ότι έχουμε αρχίσει ήδη να μετατρεπόμαστε σε χώρο, τον οποίο χώρο τον ελέγχει η Τουρκία και μάλιστα με τις ευλογίες του κύριου Τράβα, από ό,τι φαίνεται. Με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για την ατζέντα των εθνικών θεμάτων που έχουμε.
0: Το λες για τα στρατηγία, τα νέα ανατολικά στρατηγία και άλλους λόγους στην αναβάθμιση του ρόλου.
1: Και για τα στρατηγία, αλλά και για το ότι ο κύριος Τράγκ μας δείχνει, το λέει, το κρύβει, ότι στην περιοχή εδώ χωροφύλακα σαν η Τουρκία. Αυτό έχουμε καταλάβει μετά τη συνόδου ΝΑΤΟ.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Επίσης, έχουμε δώσει και λεφτά στο Ισραήλ, ή εν πάση περιπτώσει δίνουμε λεφτά στο Ισραήλ. Ή είμαστε έτοιμοι να δώσουμε λεφτά στο Ισραήλ, που έχει πόλεμο και τα χρειάζεται διακάως επίσης.
1: Κοίτα, να σου πω, άνθρωποι μάλλον που έχουν γνώση των εξοπλιστικών, τουλάχιστον αυτών που έχει φέρει στην Βουλή ο κ. Δένδιας, μας λένε ότι οι δύο πηγές προμηθευτών με ελληνικό ένοπλο δυνάμεων είναι το Ισραήλ, νούμερο ένα, και δεύτερο οι Αμερικανοί. Ό,τι απομείνει πάει στους Ευρωπαίους. Αν θέλω να το βάλουμε σαν ποσοστό, εγώ θα έλεγα ότι τα ποσοστά είναι 80% στους δύο κύριους προμηθευτές και 20% στους υπόλοιπους. Τώρα, αυτό το δέσιμο το εξοπλιστικό με δύο συγκεκριμένες χώρες και μάλιστα εκτός Ευρώπης.
0: Και το ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέμε.
1: Ναι.
0: Το Ισραήλ, συγγνώμη, και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι. Γιατί ακούμε πάρα πολύ για το SAFE, ακούμε τον κύριο Μητσοτάκη μέρα παραμέρα να ανησυχεί για την τύχη της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Βιομηχανίας, για την ελληνική δεν έχουμε ακούσει να πει τίποτα βέβαια.
0: Ακριβώς.
1: Και την ίδια ώρα να ψωνίζουμε από αυτές τις δύο πηγές μόνο, και μάλιστα οπλικά συστήματα για τα οποία μπορεί να γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα, κατά πόσο μας πάνε και κατά πόσο κουμπώνουμε στις δικές μας ανάγκες, είναι ένα ζήτημα. Εντάξει, και επιπλέον υπάρχει βέβαια και το γεγονός ότι αυτή την εποχή η Ελλάδα πρέπει να είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο που αγοράζει από το Ισραήλ.
0: Για πολλούς λόγους, ναι.
1: Ναι, τουλάχιστον σε αυτές τις ποσότητες και σε αυτά τα ποσά.
0: Δηλαδή ο θόλος, ο οποίος καθυστερεί βέβαια για πολλούς λόγους που λένε και για πρακτικούς και δεν ξέρω τι άλλο.
1: Το Ισραήλ είναι σε πόλεμο τώρα. Το Ισραήλ δεν ξέρω αν μπορεί να παραδώσει ακόμα και σφαίρες, που λέει ο λόγος, σε πελάτες του εκτός. Υποθέτω δηλαδή με την κατάσταση που αντιμετωπίζει εκεί κάτω, είναι πολύ δύσκολο με την βιομηχανία να δώσει προτεραιότητα στις εξαγωγές. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ας πούμε ότι εντάξει, έχουμε την πολυτέλεια που δεν την έχουμε να περιμένουμε. Κάποια στιγμή θα πρέπει αυτό το παραμυθάκι που αναμασά συνέχεια ο κ. Ζένδιας περί απορρίτου. Προφανώς για κάποια θέματα ισχύει το απόρριτο. Δεν ισχύει το απόρριτο όμως όταν πρόκειται για το πορτοφόλι των φορολογούμενων. Άρα δεν μπορεί να φέρνεις, όπως μας είπε ο κ. Κατρίνης προχθές, 6 δισεκατομμύρια εξοπλισμού με απευθείας αναθέσει 8 ώρες και να μην ενημερώνεις τι είναι αυτοί οι εξοπλισμοί. Ή να ενημερώνεις μόνο με τίτλους. Θα πάρουμε την ασπίδα του Αχιλλέα. Ωραία, τι είναι η ασπίδα του Αχιλλέα, για να καταλάβει ο κόσμος. Εγώ δεν λέω να μας βάλει στα Άδιδας ασπίδας.
0: Ναι, αλλά αυτό τώρα δεν είναι. Τα γενικά τα ξέρουμε. Είναι ένα σύστημα ραντάρ και πυράβλων. Έτσι, αυτό είναι.
1: Ναι,
0: αλλά από εκεί και πέρα, ναι.
1: Ένα ερώτημα, ας πούμε, που υπάρχει και το έχουμε αντιμετωπίσει όλα αυτά τα χρόνια που εξοπλιζόμαστε. Ποιος θα το συντηρεί αυτό το πράγμα, πώς θα συντηρείται, από πού θα παίρνουν πυρομαχικά. Ναι. Για αυτό το τελευταίο δεν το θέτω τυχαία το ερώτημα.
0: Ναι.
1: Ζητήσαμε να πάρουμε κάποια, αυτά που λέγαμε παλιά, αντισταθμιστικά, να φτιάξουμε εδώ κάποιες βιομηχανικές μονάδες που μπορούν να στηρίζουν αυτή την ασπίδα του Αχιλλέα. Εγώ από ό,τι ξέρω, όχι.
0: Μάλιστα. Τώρα, ένα τελευταίο πάρι. Για αυτά τα περίφημα F-35 που τα έχουν βάλει μπροστά και έχει γίνει στόχος ζωής για την Τουρκία. Φαίνεται ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να κάνει μια τρίπλα, αν δεν την έχει κάνει ήδη.
1: Ναι.
0: Να στείλει τα S-400 στα Εμιράτα, στο Κατάρ, κάπου να τα στείλει εκεί.
1: Ναι, οπότε ανοίγει ο... να πουλήσει, ναι.
0: Ναι, ναι. Και ναι. Ανοίγει ο δρόμος. Άρα...
1: Το F-35, επειδή κάποιοι θα πούνε καλά, λέτε ότι το F-35 δεν είναι καλό για την Ελλάδα και είναι καλό για την Τουρκία. Η Τουρκία είναι μια χώρα που έχει ένα τελείως αμυντικό, μάλλον ένα τελείως πολεμικό δόγμα, δεν έχει αμυντικό.
0: Ναι.
1: Βλέπουμε ότι κάνει επεμβάσεις σε άλλες χώρες, αλλά εν πάση περιπτώσει και η Τουρκία θα πάει το F-35. Η χρήση τους θα εξαρτάται από την Αμερική. Κατά την ταπεινή μου άποψη, το μεγαλύτερο πρόβλημα για εμάς είναι οι κινητήρες που θα δώσουν οι Αμερικανοί για το εθνικό μαχητικό των Τούρκων. Γιατί ο Ερντογάν σχεδιάζει και μαχητικό αεροσκάφος. Αν αυτό το μαχητικό αεροσκάφος τώρα θα είναι τρίτης γενιάς, θα είναι δεύτερης γενιάς, τέταρτης γενιάς, κατά την άποψή μου, εντάξει, είναι ένα θέμα, αλλά το να δούμε την Τουρκία να παράγει και μαχητικό αεροσκάφος, καταλαβαίνεις ότι το χάσμα μεταξύ των δύο χωρών πλέον μεγαλώνει πάρα πολύ.
0: Βεβαίως.
1: Και επειδή γελάγανε κάποιοι εδώ στην Αθήνα όταν... άρχισαμε να πρωτογράφουμε ότι η Τουρκία σχεδιάζει και θα παράξει μια επανδρομένα αεροσκάφη, νομίζω ότι τα γέλια πάγωσαν. Γιατί η Τουρκία όχι μόνο τα παράγει για τις δικές ενόπλες δυνάμεις, αλλά εξάγει σε όλο τον κόσμο σιγά σιγά. Λοιπόν, το να φτάσει στο σημείο να έχει και δικό της μαχητικό αεροσκάφο στη στιγμή που, όπως λέει, έχει μια αμυντική βιομηχανία που καλύπτει τις αμυντικές ανάγκες σε πολύ μεγάλο ποσοστό, ή η Τουρκία λένε 80%, αν υποθέσουμε ότι είναι υπερβολικό, ακόμα και το 50% των αναγκών της θα καλύπτει. Είναι ένα τεράστιο ποσοστό. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει. Και αυτό είδα ότι έρασε λίγο στα ψηλά, γιατί τα φώτα πέσανε στο αν θα πάρει τα F-35 ή αν θα τα πάρει.
0: Ναι, ναι, τώρα αυτό είναι και για τον Ερντογάν, είναι θέμα γοήτρου. επειδή υπήρχε και παλιότερη συμφωνία. Όπως πολύ σωστά είπες και ανέλησες, δεν είναι αυτό το ουσιαστικότερο. Έχουν πέσει όλοι πάνω σε αυτό το θέμα, χωρίς να είναι το σημαντικότερο και το ουσιαστικότερο.
1: Και εξάλλου νομίζω πει ότι αυτό θα πρέπει να το πάρουμε απόφαση. Τα F-35 μάλλον θα τα πάρει, από ό,τι φαίνεται. Εντάξει, υπάρχει το εμπόδιο του Κογκρέσου, αλλά νομίζω ότι ο Τραμπ τώρα αυτά τα εμπόδια τα ξεπερνάει έτσι για πλάκα, που λέμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Πάρη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνομιλία μας. Να σου ευχηθώ και πάλι καλή εβδομάδα. Ήταν ο καλός συνάδελφος Πάρης Καρβουνόπουλος. Τον βλέπετε, τον διαβάζετε στο Μιλιτέρ.

Λοιπόν, κάπου εδώ, ναι, τρέχει ο χρόνος. Κάπου εδώ τα διπλωματικά μονοπάτια για σήμερα έφταναν στο τέλος τους. Από εμάς, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Δεν φεύγετε φυσικά από το κόκκινο. Έρχεται Σωτήρης Καψόχας, Γιάννα Παπαδάκου, Θεόφιλος Χιλετίδης και στο μεγάλο μαγκαζίνο των δύο, στο κεντρικό, η Κατερίνα Κρυβοπούλου. Να είστε καλά.

0: στο κόκκινο.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στο Λυκαβητό με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 20 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
3: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμί.
4: Βρισκόμαστε στο 1973 στην πόλη Σαντιάγκο της Χιλής. Το Εθνικό Στάδιο δεν θυμίζει πια γήπεδο, αλλά κολαστήριο της Χούντας. Μετά το πραξικόπημα του Πινοσέτ, οι κερκίδες μετατράπηκαν σε κελιά και το χορτάρι σε τόπο εκτελέσεων. Μέσα σε αυτό το κλίμα τρόμου, θανάτου και ανελευθερίας, η Εθνική Χιλής αγωνίζεται για την πρόκριση στο Μουντιάλ του 1974 στη Γερμανία, με ηγέτη τον επιθετικό Κάρλος Κασέλη. Αριστερός από τα γενοφάσκια του και προσωπικός φίλος του Σαλβαδόρ Αλιέντε, δεν χαρίστηκε λεπτό στη Χούντα, ούτε όταν βρέθηκε στο στόχαστρο ο ίδιος και η οικογένειά του. Πριν η αποστολή αναχωρήσει για την Ευρώπη, ο δικτάτορας Πινοσέτ καλεί τους παίκτες για τον καθιερωμένο αποχαιρετισμό. Όμως ο Κασέλη δεν δίνει ποτέ το χέρι του. Αρνείται τη χειραψία, αρνούμενος να αγγίξει τον άνθρωπο που είχε βυθίσει τη χώρα του στο αίμα. Η μητέρα του Κασέλη έχει ήδη συλληφθεί και βασανιστεί από το καθεστώς. «Είχα φόβο, αλλά έπρεπε να το κάνω. Ακολούθησε σιωπή μερικών δευτερολέπτων. Αυτή η σιωπή κράτησε αιώνες για μένα», θα πει αργότερα. Στο Μουντιάλ της Δυτικής Γερμανίας, ο Κασέλη βρισκόταν υπό συνεχή επιτήρηση από τους χουντικούς. Στον πρώτο αγώνα κόντρα στη Δυτική Γερμανία, αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα, την πρώτη που δόθηκε ποτέ στην ιστορία του Μουντιάλ. Ο τύπος στη Χιλή, ελεγχόμενος από τον Πινοσέτ, τον παρουσίασε ως προδότη της πατρίδας. Όμως ο Κασέλη δεν λύγησε παρά την επιχρόνια στοχοποίηση. Το 1988, στο δημοψήφισμα για την απομάκρυνση του δικτάτορα, ο Κασέλη και η μητέρα του εμφανίστηκαν στην τηλεόραση στηρίζοντας το όχι. «Από τότε που χρησιμοποιούσα τη δική μου κρίση, μου άρεσε η αριστερά και δεν σκέφτομαι να αλλάξω τα ιδανικά μου», τα πιστεύω του με τα δικά του λόγια.
5: Η ώρα είναι 10.
0: Και 5. Στο κόκκινο.
6: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή με την Τεχεράν να ανακοινώνει εκ νέου το κλείσιμο των στενών του Ορμούς μέχρι νεοτέρας. Για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα, αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν εκτεταμένες επιδρομές εναντίον στόχων στο Ιράν, ενώ η Τεχεράν απάντησε σχεδόν άμεσα με επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων στον Περσικό κόλπο. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, επλήγησαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, ραντάρ παράκτειας επιτήρησης, πυραυλικές δυνατότητες, εναέρια συστήματα και μικρά πλεούμενα. Το Ιράν καταδίκασε τα ξημερώματα της Δευτέρας τα συνεχιζόμενα αμερικανικά πλήγματα στην επικράτειά του, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον ότι ακύρωσε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών για την αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, η Τεχεράνη κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασαν απροκάλεπτα σχεδόν όλους τους όρους του Μνημονίου Κατανόησης του Ισλαμαμπάντ και ότι προκάλεσαν την επιστροφή της ανασφάλειας στα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Οι εξελίξεις προκαλούν ήδη αντιδράσεις στις διεθνείς αγορές, με το πετρέλαιο να καταγράφει ισχυρή άνοδο. Η τιμή του Brent ενισχύθηκε κατά περίπου 4%, ξεπερνώντας τα $79 το βαρέλι. Συνελήφθη.

0: ανθρωποκτονία σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Κατέληξε στο νοσοκομείο ΚΑΤ ένας από τους τραυματίες που είχαν υποστεί σοβαρά εγκάβματα στη Μεγάλη Πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο. Δύο ακόμη άνθρωποι εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Παράλληλα, συλλογικότητες και οργανώσεις καλούν σε συγκέντρωση την ερχόμενη Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στα Προπύλαια με αφορμή τον θάνατο του 20χρονου από πυρά αστυνομικών αλλά και την απώλεια της ζωής του εργαζομένου. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, με τη διαδικασία να επικεντρώνεται στους αυτοτελείς ισχυρισμούς των κατηγορουμένων. Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση κατηγορούνται συνολικά 36 άτομα. Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής στο παλιό κτίριο του Θεάτρου Μπάντμιντον στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 8 το βράδυ και έκαιγε υλικά και απορρίμματα στο εσωτερικό του κτιρίου, ενώ σημειώθηκε κατάρρευση τμήματος της στέγης. Η πυρκαγιά περιορίστηκε εντός του κτιρίου χωρίς να επεκταθεί στους εξωτερικούς χώρους, ενώ κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού διερευνά τα αίτια. Θλίψη στο χώρο του παγκόσμιου κινηματογράφου προκαλεί η είδηση του θανάτου του νεοζηλανδού ηθοποιού Σαμ Νίλ, γνωστού από την ταινία Jurassic Park. Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών. Διεθνής επικαιρότητα. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 63 τραυματίστηκαν από μεγάλη πυρκαγιά σε δημοφιλή pub στην Μπανγκόκ. Οι αρχές διαπίστωσαν ότι αντικείμενα εμπόδιζαν τις εξόδους κινδύνου, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για θύματα. Στους 4.490 ανέρχονται πλέον οι νεκροί από τον διπλό ισχυρό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου. Σύμφωνα με την υπηρεσιακή κυβέρνηση, ο αριθμός των τραυματιών παραμένει στους 16.740. Στις αθλητικές ειδήσεις. Πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα πρόστιο για δεύτερη φορά μετά το 2024 αναδείχθηκε ο Βαγγέλης Ντούμας. Ο 18χρονος αθλητής του Ολυμπιακού τερμάτισε σε 51-91 και κατέκτησε το δεύτερο μετάλλιό του στη φετινή διοργάνωση.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός σε όλη τη χώρα. Στους 35 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, τους 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Σωτήρη Καψόχα.
2: Και 5 στο κόκκινο.
3: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της Κοσμοτέ Τέλεκο.

0: Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας. Ο Γιώργος Βούλγαρης τελεί ένα δία. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-3217-777 ή στο Viber για τα γραπτά σας μηνύματα 6985-870-059. Όπως καταλαβαίνετε, τελούμε στον αστερισμό, βρισκόμαστε στον αστερισμό της, πώς να το πω τώρα, ας την πούμε τρομοκρατία με κάθε μορφή, εντός ή εκτός εισαγωγικών. Είδαμε λοιπόν ακόμα και το μήνυμα, το καθιερωμένο μήνυμα του Πρωθυπουργού, το Κυριακάτικο, εκεί κινούντανε, βεβαίως κινούντανε σε αυτά τα οποία θεωρούσε ο ίδιος ότι ήτανε τα θετικά στοιχεία και η μεγάλη αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης και των κυβερνητικών μηχανισμών. Μέσα σε αυτό το μήνυμα λοιπόν ο Πρωθυπουργός ξέχασε την υπόθεση με τον νεκρό πιτσιρικά στο Άργος. Το ξέχασε εντελώς. Το ξέχασε άραγε. Έδωσε πολύ μεγάλη έμφαση στην υπόθεση της Μαρφίν, όπου να πούμε λοιπόν ότι ανακοίνωσαν έτσι παρεπιπτόντως ότι συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρισμό της Μαρφίν και αναμένεται να εκδοθεί τις επόμενες ώρες στην Ελλάδα. Το περίεργο είναι ότι η συγκεκριμένη 46χρονη είχε δηλώσει διαθεσιμότητα, είχε δηλώσει η ίδια ότι προτίθεται να έρθει στην Ελλάδα. Δεν ήταν κάτι το οποίο εν πάση περιπτώσει μας ήταν άγνωστο, δεν το ξέραμε, ωστόσο του δίνουν έμφαση ως σύλληψη. Εν πάση περιπτώσει, η υπόθεση αυτή, αν τα πιάσουμε ένα-ένα, σε ένα πράγμα με έχει, εμένα προσωπικά με έχει ενοχλήσει. Καταρχήν είναι περίεργο από κάθε άποψη ότι μετά από 16 χρόνια βλέπουμε να γίνονται με μεγάλη ευκολία, πώς να το πω τώρα, συγκροτημένες από την κυβέρνηση έτσι και βεβαιωμένες όπως όλα τα θέματα, βεβαιότητες να το πω ακριβώς, ότι όλα συνελήφθη, όλοι αυτοί οι μπαχαλάκηδες που κάνανε όλη αυτή την ιστορία. Το χειρότερο όλων είναι ότι εγώ θα μείνω στα ΜΜΕ, δεν ξέρω τι είναι, μπορεί να είναι έτσι, θα αποδειχθεί, όλα θα αποδειχθούν στο δικαστήριο και στις αρχές που θα αξιολογήσουν τα ευρήματα που θα πάνε στη δικογραφία, αλλά με τι βεβαιότητα και με τι σιγουριά έχει υιοθετήσει το μηντιακό σύστημα την επιχειρηματολογία της αστυνομίας και της κυβερνητικής άποψης και χαρακτηρίζει τους συγκεκριμένους ούτε καν ως φερόμενους, ως δράστες, δεν χρησιμοποιεί. Με βεβαιότητα. Έβλεπα τα κανάλια που γυάλιζαν το μάτι τους, κάτι παρουσιαστές και παρουσιάστριες ας πούμε. Τώρα να σας πω συγκεκριμένα, έβλεπα για παράδειγμα το Μέγκα, μιας και παρακολουθούσα, ένα κορίτσι εκεί που δεν θυμάμαι και πώς το λένε που παρουσίαζε την υπόθεση, ήτανε του στυλ ότι τους έχουμε και γιατί δεν τους έχετε κλείσει φυλακή. Τι είναι αυτά τα πράγματα, δηλαδή εν πάση περιπτώσει έβλεπα αυτόν τον τη δήλωση του Ράμου, αυτός ο επικεφαλής, ο πρώην αρεοπαγήτης που ήταν επικεφαλής στην ΑΔΕ, ο οποίος αυτό ακριβώς είπε. Ρε παιδιά, μην τρελαθούμε, να περιμένουμε λίγο, δικαστικός ο άνθρωπος, να δούμε τι γίνεται και μετά συζητάμε αν είναι ή δεν είναι. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η υπόθεση έχει ζουμί και θα το δούμε στην πορεία. Αλλά τώρα όλα αυτά τα οποία εμφανίζονται από την κυβέρνηση ως πιστήρια, ας πούμε, για όλη αυτή την υπόθεση, όπως καταλαβαίνετε, είναι υποθέσεις της αστυνομίας και κάποιων που τα έκτισαν. Διότι να ξεχάσουμε ότι έχουν ήδη ξαναπάει για 4-5 άτομα που τους συνέλαβαν για αυτή την υπόθεση πριν χρόνια και αθωώθηκαν όλοι τους πανηγυρικά από τα δικαστήρια, διότι δεν υπήρξαν οι αποδείξεις και λοιπά. Να δούμε τώρα τι στοιχεία έχουν. Το θέμα είναι λοιπόν με τον, σας έλεγα πριν, ο Πρωθυπουργός μέσα σε όλη αυτή την πώς να το πω τώρα, την έκσταση που ένιωσε για όλα αυτά και για να αναδείξει το πόσο ισχυρό είναι το κράτος, ας πούμε, και πόσο θα καταπολεμηθεί η βία, ξέχασε την ενψυχρό δολοφονία ενός παλικαριού, γιατί δεν σταμάτησε στον έλεγχο που του έγινε από δύο ράμπο. Μετρήθηκαν 21 πυροβολισμοί. Μετρήθηκαν. Ακούγονται και στο βίντεο. Δηλαδή, τι να πω τώρα, αυτό το πράγμα, να πω ότι είναι και το πρώτο περιστατικό παρόμοιο, και μέσα σε αυτή όλη την ιστορία πάλι τα κανάλια, ας πούμε, και όλοι αυτοί τα μίντια τα οποία διαμορφώνουν την άποψη του κόσμου, αντί να μιλήσουν για ένα νεκρό παιδί που αποδείχτηκε ότι είχε και αυτισμό, είχε και όλα αυτά τα οποία, εν πάση περιπτώσει, μια αναπηρία 89% κάπου σε τέτοιες καταστάσεις, και είχε διάφορα ζητήματα, όποιοι ξέρουν καταλαβαίνουν, ας πούμε, πώς συμπεριφέρονται αυτά τα παιδιά. Τι μας είπανε? Ότι ο καημένος ένας από τους δύο ράμπο είχε τέτοια βιώματα, γιατί έχασε τον πατέρα του, πάλι, ας πούμε, πρώην αστυνομικός, έχασε τον πατέρα του σε κάποια καταδίωξη όταν ο ίδιος ήταν 3 χρονών παιδί. Δηλαδή, αντί να συζητήσουμε το ότι κάποιοι που έχουν όπλα, πιστόλια, δολοφονούν εν ψυχρό έναν άνθρωπο το οποίο δεν ξέρανε βεβαίως ότι ήταν ούτε 20χρονο, ούτε ξέρανε ότι είχε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, αλλά αφού συντελέστηκε το γεγονός, προσπαθούσανε να μας εξοραίσουν την εικόνα ενός ταλαιπωρημένου αστυνομικού οργάνου που είχε βιώματα προσωπικά. Αυτό ήταν το ζητούμενο.

Και μέσα σε όλα αυτά ακούω λοιπόν και έναν γνωστό ηθοποιό, τον Αθερίδη για να ξέρετε, ο οποίος βγήκε δημόσια να αποθεώσει το ελληνικό FBI για όλες του τις επιτυχίες. Δεν ξέρω, θα τρελαθούμε σε αυτό τον κόσμο. Δηλαδή το FBI για όλες του τις επιτυχίες, και αυτοί οι άνθρωποι διαμορφώνουν την κοινή γνώμη, ας πούμε, και παίζουν. Δεν ξέρω, δεν είναι, πραγματικά χάνω τα λόγια μου με όλα αυτά που

Λοιπόν, εδώ υπάρχει μία δολοφονία του συναδέλφου του Καραϊβάζ που ακόμα εξιχνιάζεται, ακόμα αναζητούνται οι ένοχοι. Έχουν βρει διαφόρους, τους περνάνε από εδώ, δεν είναι αυτοί, είναι κάποιοι άλλοι. Εν πάση περιπτώσει, εκεί κουβέντα. Δεν συζητάμε. Θα τα βρούμε μετά από 20 χρόνια κι αυτό. Δεν υπάρχει θέμα. Κάτι θα βρούμε. Κάνα ανώνυμο email. Θα δούμε λοιπόν τι μπορεί να... κάνουν σύνδεση και να αξιοποιήσουν τη νέα τεχνολογία, την AI και όλα αυτά για να βρούνε μετά από 20 χρόνια. Ένα είναι βέβαιο, ότι σε αυτή την περίπτωση υπάρχει η Greek Mafia, και η Greek Mafia η οποία έχει πλοκάμια που ακόμα δεν έχουν αναζητηθεί, εκεί δεν έχει γίνει καμία κίνηση, διότι η Greek Mafia, όπως πολύ καλά γνωρίζετε και όλοι υποψιάζεστε, δεν έχει να κάνει όμως, δεν έχει να κάνει μόνο με τους περιθωριακούς και με όλα αυτά τα παιδιά τα οποία διαμορφώνουν αντιεξουσιαστικές ομάδες και αναρχικές ομάδες και κάνουν αυτά που κάνουν. Εκεί έχει να κάνει με καθαρή σύνδεση ανθρώπων του υποκόσμου με τις διοκτικές αρχές. Εκεί δεν θα τα βρούνε λοιπόν αυτά τα πράγματα, γιατί τα συμφέροντα είναι μεγάλα. Εκεί μην περιμένετε. Τι ξεχάστηκε επίσης σε όλη αυτή την ιστορία που ζήσαμε αυτές τις μέρες? Ότι ο ένας εγκαυματίας του Ασπροπύργου κατέληξε. Το θέμα λοιπόν για τον Πρωθυπουργό, μιας και μιλάει πάντα με μηνύματα κυριακάτικα, δεν υπήρξε στο μήνυμά του. Η ασφάλεια και η προστασία των εργαζομένων, αλλά και η ασυδοσία με την οποία κινείται η επιχειρηματική δραστηριότητα, μικρή ή μεγάλη, σε αυτή τη χώρα, δεν αποτελεί αντικείμενο κυβερνητικής πολιτικής και κυβερνητικής λογικής. Εκεί πάλι διαφύγε. Δεν υπάρχει πρόταση. Εκεί μετράμε νεκρούς και μετράμε με την ευθύνη κάποιων οι οποίοι δεν πήραν τα μέτρα, εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες της εσχροκερδούς συμπεριφοράς στο επιχειρήν και αδιαφορούν για την ανθρώπινη προστασία. Και η ανθρώπινη προστασία για αυτή την κυβέρνηση, να μην ξεχάσουμε, δεν υπάρχει. Τι υπάρχει, ποια είναι τα επίσημα, η επίσημη αριθμή για τους με βάση τις επίσημες στατιστικές και τις δηλωμένες, εάν ήταν τα εργατικά ατυχήματα λιγότερα ή περισσότερα από αυτά τα οποία ήθελαν να αναδείξουν. Όλα αυτά απλά τα επισημαίνω για να δείτε τη διαφορά στην αντίληψη που έχουν για κάποια πράγματα. Τι αναδείξαμε επίσης? Αναδείξαμε μία, με σφοδρές αντιδράσεις βεβαίως, την υπόθεση που κάποιοι τώρα, ποιοι είναι αυτοί, εντάξει, πήγαν και έγραψαν απειλητικά συνθήματα στο σπίτι της Υφυπουργού Μετανάστευσης, της Σέφης Βολουδάκη. Και αυτό το αναδείξαμε, και δείξαμε τη σύμπνοια και που υπάρχει στο πολιτικό σύστημα για τέτοια φαινόμενα. Καλώς υπάρχει η σύμπνοια, και καλώς αυτά τα θέματα θα έπρεπε να τύχουν της μεγαλύτερης προσοχής του οργανωμένου κράτους που έχει συντεταγμένες συμπεριφορές και σέβεται και τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και την προστασία και την ασφάλεια των πολιτών. Όμως δεν μπορώ να μην θυμηθώ ότι σε όλες τις περιπτώσεις αυτές, τις οποίες είχαμε το λεγόμενο πολιτικό έγκλημα, μικρό ή μεγάλο, ή την τρομοκρατία όπως τη λέει η κυβέρνηση, πάντα για την κυβέρνηση και για τη Νέα Δημοκρατία ήταν ένα θέμα που εργαλειοποιήθηκε, και ζήσαμε πρόσφατα την υπόθεση
της Βάγιας Νέστορα που της ατυχούς από τα παιδιά αυτά, τους τρομοκράτες του, πώς να τους χαρακτηρίσει κάποιους, που τη δολοφόνησαν και που έκαναν όλη αυτή την ιστορία, ότι η κυβέρνηση προσπάθησε να το στρέψει στους πολιτικούς της αντιπάλους. Δεν είναι πρώτο το φαινόμενο. Θυμηθείτε ότι η υπόθεση της Μαρφίν, μιας και ήταν, πάλι με τον ίδιο τρόπο τη χειρίστηκαν. Ότι πίσω από αυτή την ιστορία που έγινε το 2010, παρακαλώ, που η κυβέρνηση δεν ήταν καμία αριστερά, ήταν συγκεκριμένη, και υπουργός δημόσιας τάξης ήταν ο ίδιος που είναι και σήμερα, ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Λοιπόν, την έριξαν λοιπόν και την έστρεψαν, ότι πίσω από αυτή την ιστορία ήταν η αριστερά και κάποια συγκεκριμένα πρόσωπα της αριστεράς. Το ίδιο έκαναν και με παλιότερες περιπτώσεις. Ακόμα και την τρομοκρατία της 17 Νοέμβρη, να μην ξεχάσουμε ότι αυτή η κυβέρνηση τι μας έλεγε με τις παλαιότερες, όχι αυτή η κυβέρνηση, οι γεννήτορες αυτής της κυβέρνησης, τι μας έλεγαν, ότι ο Παπανδρέου, ο Ανδρέας είναι πίσω από αυτά, ότι ο Λαλιώτης υποκινεί τους αναρχικούς και πολλά άλλα τέτοια τα οποία τα ζήσαμε. Εργαλειοποιούν και εκμεταλλεύονται όλες τις υποθέσεις αυτές για να μπορέσουν να έχουν όφελος πολιτικό. Αυτό κάνουν και τώρα. Και δεν έχουν ζητήσει ποτέ συγγνώμη για αυτό το οποίο συμβαίνει. Αντί να πάρουν μέτρα για να αντιμετωπιστεί ένα φαινόμενο και να νιώσει ο Έλληνας πολίτης ασφαλής, είτε στην εργασία του είτε στην καθημερινή του συμπεριφορά, προσπαθούν να βγάλουν από τη μύγα ξύγκη, από αυτό το γεγονός, το θλιβερό γεγονός, να βγάλουν πολιτικά ωφέλη. Μίλησε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για τη θεωρία των άκρων και για το διχασμό που προκαλούν κάποιοι. Ποιοι είναι αυτοί που προκαλούν το διχασμό? Μιλάω πολιτικά και όχι συναισθηματικά.

0: Και επειδή εν πάση περιπτώσει υπάρχουν αμετανόητοι πώς να το πω, άνθρωποι οι οποίοι σκέφτονται τελείως διαφορετικά από αυτά που ακούνε, βλέπω λοιπόν εδώ ότι κάποιοι άνθρωποι για άλλο λόγο αποφαίνονται ότι με αυτά και με αυτά πρέπει να δούμε το χάλι ή το ότι λένε εδώ, ας πούμε, βλέπω τον Γιώργο να λέει με αυτά τα αστεία που συμβαίνουν στην ευρύτερη αριστερά, πρώην και νυν ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Και ο άλλος λέει σας ακούμε να αγανακτείτε, γιατί και αρχίζει λοιπόν να συζητάει και να μου έχει ένα κατεβατό άγνωστο, βέβαια δεν έχει ούτε το όνομά του έτσι κι αλλιώς, τα τρόλ αυτά που υπάρχουν για το τι γίνεται στο κόκκινο, στην Αυγή, στο ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Τι να πω τώρα εγώ, τι να απαντήσω σε αυτό το πράγμα. Τρεις λαλούν και δυο χορεύουν, το μόνο που μπορώ να πω. Δεν υπάρχει δηλαδή σοβαρότητα. Αν αυτό από όλο αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα και που ζούμε καθημερινά, το μόνο πρόβλημά τους είναι να συκοφαντήσουν ή να θάψουν μία ώρα αρχίτερα ένα χώρο ο οποίος εν πάση περιπτώσει συνέβαλε στην διάσωση της δημοκρατίας σε αυτή τη χώρα, για να μην πω περισσότερα, και αυτό τους ενδιαφέρει, τότε τι να πω, λυπάμαι αλλά δεν μπορώ να απαντήσω περισσότερα, γιατί αν απαντήσω περισσότερο από αυτά που σκέφτομαι και από αυτά που δεν λέω θα με καλέσει σίγουρα το ΕΣΟΥΡΟΥ. Για πάμε σε ένα μηνυματάκι.
1: Στο κόκκινο.
2: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

Επανήλθε ο Γιώργος και μου λέει ότι αν έμπαινα στον κόπο να διαβάσω το μήνυμα θα καταλάβαινα ότι ούτε τρόλ είμαι, ούτε να συκοφαντήσω το ΣΥΡΙΖΑ θέλω. Ότι είναι μεγάλο βέβαια και λοιπά. Γιώργο μου, τώρα δεν υπάρχει καμία συζήτηση αυτού του είδους η κουβέντα. Όταν συζητάμε για μια τρομοκρατία με εντός ή εκτός εισαγωγικών και έρχεσαι και μου λες τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ, τι να σου απαντήσω εγώ? Ο ΣΥΡΙΖΑ περνάει μια κρίση. Θες να σου απαντήσω λοιπόν με βάση αυτά? Έχουμε πει τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ και αν ακούς το σταθμό, η θέση τουλάχιστον της δικιάς μας, τη δικιά μου άποψη, την οποία την έχω διατυπώσει δημόσια, είναι καθαρή. Δεν χρειάζεται λοιπόν να απαντήσουμε γι' αυτό, με τα καλά του και τα κακά του ας πούμε. Τώρα να απαντήσω την ώρα που καίγεται ο ποπός μας, να το πω έτσι για να γίνει κατανοητό, και να συζητήσουμε εάν και εφόσον θα υπάρχει το κόκκινο ή η αυγή και με ποιους θα υπάρχει κλπ. Είναι άλλη μια συζήτηση, την οποία βεβαίως και θα την κάνουμε όπως την έχουμε ξανακάνει εδώ. Αλλά το ζήτημα είναι τι θέση παίρνετε όλοι εσείς που, εν πάση περιπτώσει, ενοχλείστε που λέω τρολ, γιατί υπάρχουν και τα τρολ και τα οποία επιλέγουν να δούνε, να ακούσουν την εκπομπή και το κόκκινο. Για να σας απαντήσω τι. Άλλη στιγμή. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, βλέπω λοιπόν εδώ πέρα ότι μου στέλνει ο Γρηγόρης γιατί εύκολα, χωρίς να με γνωρίζεις, με χαρακτήρισες απαξιωτικά και με αυτό. Δεν νομίζω ότι έκανα κάτι τέτοιο, ούτε ειρωνικός είμαι ούτε απαξιωτικός. Μου στέλνει εδώ πέρα λοιπόν τις συναντήσεις που είχε ο Τσίπρας με τον Τραμπ για να μου δείξει ότι είναι το ίδιο νόμισμα λοιπόν ο Μητσοτάκης με τον Τσίπρα. Ας το πει στον Τσίπρα αυτό, έχει κόμμα ο Τσίπρας, εγώ γιατί πρέπει να του απαντήσω επ' αυτού? Δηλαδή απορώ πολλές φορές εδώ, δεν έχετε καταλάβει, δεν είμαστε ραδιόφωνο του Τσίπρα. Αν ο Τσίπρας συναντήθηκε με τον Τραμπ, που το γνωρίζουμε όλοι, δεν κρύφτηκε, και αν ο Μητσοτάκης εκλιπαρεί τον Τραμπ για μία αυτή και όπως μου λες, ξέρω εγώ, δεν κατάλαβα που είναι το απαξιωτικό. Απευθύνσου στο Μητσοτάκη και στο Τσίπρα. Έχουν έκφραση. Εγώ τι θες να σου πω, ότι είναι ίδιοι επειδή συναντήθηκαν με τον Τραμπ? Ως πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών τον συνάντησαν. Τι να κάνουμε τώρα? Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα, γιατί υπάρχουν σοβαρά θέματα τα οποία νομίζω ότι τα παρακάμπτουμε χωρίς λόγο. Νομίζω ότι ακούσατε ή τουλάχιστον πληροφορηθήκατε τη συνέντευξη που έδωσε για μία ακόμη φορά ο Γρηγόρης Δημητριάδης σε ένα, τι ήταν αυτό Νικολέτα μου, δεν ξέρω, σε ένα κανάλι, δεν, πες πάνω, βίντκαστ, πώς τα λένε αυτά, κάπως τα λένε, για να μιλήσουμε την ελληνική. Εκεί ήταν περιβόλιο άνθρωπος και τι δεν είπε? Είπε λοιπόν το φοβερό, ότι πέστε με, λέει, όπου θέλετε, για τις υποκλοπές και όλα αυτά, πέστε με ό,τι θέλετε, ότι ήμουνα ο ανταυτού, ότι ήμουνα ο εξαπορήτων του. Α, στο Θανάση Λάλα, έτσι, ναι. Λοιπόν, εκεί έδωσε τη συνέντευξη. Εγώ, λέει, τι έκανα? Τι είπε, παιδιά, είναι φοβερό. Έφαγα μία σφαίρα για να μείνει πάνω το αφεντικό. Αυτή η ιστορία, ένα από τα σημεία, ότι εγώ μπήκα μπροστά για να προστατεύσω το αφεντικό. Ποιος ήταν το αφεντικό? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι δικαστικές αρχές της χώρας μας και κυρίως ο Άριος Πάγος δεν κατάλαβαν τίποτα από αυτά και έβαλαν στο αρχείο την υπόθεση. Υπάρχει μεγαλύτερη ομολογία ενοχής από αυτό? Δεν έκρυψε ότι γινόταν οι παρακολουθήσεις. Δεν είπε δεν γινόταν οι παρακολουθήσεις σε αυτή τη συνέντευξη. Είπε ότι εγώ μπήκα μπροστά για να καλύψω το αφεντικό μου. Το είπε τόσο όμα. Είπε κι άλλα πολύ ενδιαφέροντα, αλλά θα πιάσουμε ένα-ένα να τα δούμε.
Και τι προχώρησε λοιπόν να μας πει, ότι εντάξει λέει τώρα, παρακολουθήσεις γίνονταν παντού και σε όλες τις χώρες και δεν έγινε και τίποτα. Πώς δεν έγινε τίποτα? Στις Ηνωμένες Πολιτείες έπεσε κυβέρνηση, ο Νίξον. Το Watergate βασάνισε πάρα πολύ τις αρχές και τιμωρήθηκαν άνθρωποι για αυτό το οποίο έγιναν τις παρακολουθήσεις εκείνες. Στην Ευρώπη την περίοδο του ψυχρού πολέμου, που ανακαλύπτονταν διαφόρων άλλων ειδών παρακολουθήσεις και κατασκοπευτικές κινήσεις, π.χ. στο Ηνωμένο Βασίλειο που ήταν στο κέντρο αυτής της ιστορίας, που όπου υπήρξαν και στοιχεία γκομενηλικίων, να το πω έτσι, στην τρέχουσα αυτή. Οι υπουργοί οι οποίοι είχαν αναμειχθεί στην υπόθεση αυτή είχαν, εν πάση περιπτώσει, υποπέσει άθελά τους, ας πούμε, σε αποκαλύψεις που χωρίς να το ξέρουν. Τότε που υπήρχε ο ανταγωνισμός μεταξύ Σοβιετικής Ένωσης και Δύσης, έτσι. Όλοι αυτοί τιμωρήθηκαν, ξυλώθηκαν μηχανισμοί. Πώς δεν έγιναν τίποτα? Τι λέει, μας λέει ο αθεόφοβος? Μας λέει λοιπόν ότι σήμερα, έτσι όπως τρέχει η επιστήμη και όπως τρέχει πια ο σύγχρονος κόσμος, θα πρέπει όλα αυτά τα συστήματα τα οποία είναι καινούργια, τύπου Predator, Pegasus κλπ, θα πρέπει να ενσωματωθούν στα κρατικά εργαλεία για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί το έγκλημα κλπ. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τι μας λέει? Με ομότητα πλέον. Δεν λέει ότι εγώ δεν έκανα. Τώρα πρόσεξε, μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ο πρωταθλητής των καταχρηστικών αγωγών σλαπ στην Ελλάδα. Εμείς προσωπικά έχουμε φάει αγωγή, μήνυση. Εμείς και εγώ προσωπικά και άλλοι συνάδελφοι εδώ πέρα, ακριβώς γιατί είπαμε πράγματα τα οποία ο ίδιος τότε δεν παραδεχόταν και μας έλεγε ότι εγώ έχω βγει λάδι. Έχει πάει, ας πούμε, στην... Και τώρα έρχεται και τα παραδέχεται όλα και μας λέει ότι παντού γίνονται, ρε παιδιά, δεν τρέχει και τίποτα. Λοιπόν, εδώ τι λέει ακόμα, γιατί το πολιτικοποιεί το πράγμα? Μας λέει ότι η υπόθεση κρίθηκε στις εκλογές του 23. Τι λέτε, βρε παιδιά, πότε κρίθηκε? Είχε βγει, ας πούμε, στις εκλογές του 23 όλος αυτός ο ρημαγδός των αποκαλύψεων, τις οποίες ήξερε η ελληνική κοινωνία, για να μπορέσει να κρίνει ποιος εφαρμόζει, ότι παρακολουθούσε τη μισή κυβέρνηση, τη σύμπασα, την αντιπολίτευση και τη στρατιωτική ηγεσία και όλα αυτά, και ότι υπήρχαν διασυνδέσεις Predator και ΕΥΠ παρακολουθήσεων κλπ. Και το φοβερό όλων είναι, κλείνοντας όλη αυτή την ιστορία, επικαλούμενος τους νόμους της μαφίας, δηλαδή αυτή την περίφημη ομερτά, να λέει εγώ από εδώ και πέρα δεν πρόκειται να ξαναμιλήσω, μη με πιέζετε, και ποιος θα τον πιέσει? Δηλαδή μας απειλεί ότι θα εφαρμόσει αυτό που κάνουν η Καμόρα, που έκαναν η μαφία και όλοι αυτοί, δηλαδή αυτός ο περίφημος νόμος της ομερτά, ότι έκανε και ο Φραπές ή ο Χασάπης στη Βουλή, που έλεγε αυτοί όλοι τα ίδια κάνουν όλοι. Καταλάβατε πως είναι, συγκοινωνούν τα δοχεία και πως είναι το μηχανισμός. Και έρχεται λοιπόν η ανώτατη ηγεσία της χώρας, η δικαστική δικαιοσύνη, και λέει ότι η υπόθεση έκλεισε, πάει στο αρχείο, δεν υπάρχουν καινούργια στοιχεία. Και έρχεται ο συγκεκριμένος ο άνθρωπος, ο επικεφαλής, ο άνθρωπος που, όπως λέει, έφαγε τη σφαίρα για να γλιτώσει το αφεντικό, και μας λέει ότι ναι, έγιναν οι παρακολουθήσεις και μην κάνετε και έτσι. Και δεν υδρώνεται αυτή κανενός. Αυτή είναι η αντίληψη. Ξέρετε κάτι, να πω κάτι με αφορμή όλο αυτό, ότι εδώ ζούμε μία κατάσταση όπου είναι η πώς να το πω τώρα, η κοινικότητα, η αυταρχικότητα και η ομότητα με την οποία προσπαθούν να κανονικοποιήσουν κάποια ζητήματα και να τα βάλουν στη ζωή μας ως κανονικά, και μη με κατηγορήσετε ότι υποκινώ τη βία,
Θα το πω όπως το σκέφτομαι. Νομιμοποιούν όλους αυτούς οι οποίοι θέλουν να αμυνθούν απέναντι σε αυτή την κατάσταση που θέλουν να την κάνουν κανονική και τους δίνουν το δικαίωμα να αντιδράσουν μπροστά σε αυτή τη θολούρα, τη σκοτούρα και τη μαυρίλα την οποία πάνε να εγκαταστήσουν όπου κανένας πολίτης δεν έχει απέναντι προστασία απέναντι σε αυτό το κράτος, κανένας θεσμός δεν λειτουργεί, καμία δημοκρατία δεν υπάρχει για να σεβαστεί και τη διαφορετικότητα και έρχονται και μας λένε ότι κάνουμε αυτό που θέλουμε. Αυτό μας λένε. Και μας λένε από την άλλη μεριά γιατί ξεσηκώνονται κάποιοι άνθρωποι. Τι θα κάνουμε λοιπόν? Δεν θα ξεσηκωθούν άνθρωποι για να προστατευτούν όπως αντιλαμβάνονται τη διαφορετική τους αντίληψη? Θα αποδεχτούν αυτό που μας λέει ο κύριος Βορύδης και το έχει κάνει να πούμε μότο θέσφατο, ότι μόνο η κρατική βία έχει το δικαίωμα να ασκηθεί, κανένας άλλος δεν έχει το δικαίωμα της βίας? Από πού και ως πού είναι όλα αυτά τα πράγματα? Και θέλουν να τα αποδεχτούμε. Και με βάση αυτό μας λένε επίσης, γιατί είναι κυβερνητικά στελέχη τώρα, ο επιτελάρχης, το επιτελικό κράτος στήθηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και έβαλε το πρωτοπαλί καρό του να το εφαρμόσει αυτό το κράτος κατ' εντολή του, και έρχονται και μας λένε ότι εμείς είμαστε οι μόνοι σοβαροί και εναλλακτική εξουσιαστική δύναμη σε αυτή τη χώρα. Δικό μας είναι το μαγαζί, εμείς έχουμε την ιδιοκτησία αυτής της εξουσίας και δεν τολμάει κανένας άλλος να την αμφισβητήσει. Και αυτό θα το δεχτείτε είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει. Γιατί οι άλλοι δεν υπάρχουν, μας λένε ότι οι άλλοι ή όποιοι άλλοι δεν υπάρχουν, και ότι αυτό που υπάρχει είμαστε εμείς που έχουμε πρόταση, έχουμε συγγεία. Ποια είναι η πρόταση? Αυτή? Αυτό το πράγμα που μας λένε ότι πρέπει να μας παρακολουθούν, πρέπει να μην έχουμε δικαιώματα, πρέπει να δεχόμαστε με όποιο τρόπο ό,τι γουστάρουν και ό,τι θέλουν να εφαρμόσουν στην κοινωνία. Αυτό είναι η λογική τους και αυτό πρέπει να το αποδεχτούμε.

0: Λοιπόν, και μιας και βάλατε τώρα το σε άσχετο χρόνο και το συνδέσατε με όλα αυτά τα οποία εν πάση περιπτώσει δεν ήταν και λίγα και είχαν άλλη αχλή, να πω έτσι, το τι συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ και στην αριστερά, θα έχουμε για αυτό το θέμα, θα μιλήσουμε για την αριστερά, δεν τα αφήσουμε. Όμως να ξέρετε ότι αυτό που έχει σημασία είναι ότι σε ό,τι αφορά στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν πράγματα τα οποία πρέπει να λυθούν, να ξεκαθαρίσουν και να αποφασιστεί συντεταγμένα και ήρεμα το που θα πάει αυτό το κόμμα για να έχει επόμενη μέρα. Επίκυται η σύγκληση των οργάνων. Σήμερα υπάρχει προγραμματισμένη η συνάντηση της πολιτικής γραμματείας και βεβαίως μέσα στη βδομάδα θα γίνει και κεντρική επιτροπή για να δούνε πώς θα πορευτούν αυτοί που θέλουν να μείνουν με το ΣΥΡΙΖΑ και αυτοί που θέλουν να πάνε κάπου αλλού. Αυτά θα γίνουν. Υπάρχουν πράγματα που προφανώς δεν συνάδουν και συμπεριφορές, εννοώ, ούτε με την έννοια της αριστεράς, ούτε με την ενσυναίσθηση και την συντροφικότητα που γίνονται και τα οποία να ξέρουν κάποιοι που τα κάνουν όλα αυτά, δεν είναι πράγματα τα οποία κρατάνε αυτό τον κόσμο που έχει επίμονα θέλει να κρατήσει ζωντανό το κόμμα του και να δώσει έντιμα και καθαρά μία μάχη επιβίωσης και στάσης κριτικής απέναντι σε αυτά που γίνονται στους απέναντι χώρους. Δεν είναι καλό. Το λέω με όλη τη συγκράτηση και την αυτοσυγκράτηση. Δεν θέλω να πω λεπτομέρειες. Καταλαβαίνουν πάρα πολλοί αυτοί που συμμετέχουν σε αυτές τις διαδικασίες ότι πρέπει να κατεβάσουν τους τόνους και να σκεφτούν συντροφικά τουλάχιστον και για αυτούς που θέλουν να φύγουν αλλά και για αυτούς που θέλουν να μείνουν με σεβασμό και ενσυναίσθηση για όλα αυτά που γίνονται. Όλα τα άλλα δεν είναι εικόνες οι οποίες τιμούν και την αριστερά και τους αγώνες της για τη δημοκρατία και για τη λειτουργία της και για την και για αυτά, εν πάση περιπτώσει, τα οποία επαγγέλλεται και τα οποία προσπαθούν κάποιοι άνθρωποι και ιστορικά στελέχη αλλά και άνθρωποι με μπαρουτοκαπνισμένοι σε αγώνες να περάσουν ως διαφορετικό μήνυμα στο χώρο της κοινωνίας. Αυτό και τα υπόλοιπα θα τα πούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, δεν κρύβουμε τίποτα εμείς εδώ. Εσείς μπορεί να θέλετε συγκεκριμένα παραδείγματα, όνομα και διεύθυνση, αλλά εμείς δεν λειτουργούμε έτσι. Εγώ προσωπικά δεν λειτουργώ έτσι. Αυτοί που ξέρουν, κατάλαβαν ποιους εννοώ και τι εννοώ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το ένθετο υγείας με την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου. Δελτίο στη συνέχεια ειδήσεων με τη Μαριτίνα Σπύρου και θα τα ξαναπούμε αμέσως μετά.
1: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ Telecom. Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
2: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπετσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινο, καλή σας μέρα. Εκφυλιστική πάθηση των οφθαλμών θεωρείται ο κερατόκονος, ο οποίος προσβάλλει πολλούς συνανθρώπους μας. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Αναστάσιο Χαρώνη, χειρουργό οφθαλμίατρο στο Athens Vision. Κύριε Χαρώνη, καλή σας μέρα.
3: Καλή σας μέρα.
2: Τι είναι ο κερατόκονος και ποιοι ενοχοποιητικοί παράγοντες υπάρχουν για τη δημιουργία του?
3: Κερατόκονος είναι μια πάθη της οφθαλμικής επιφάνειας. Παίρνει ένα κονικό σχήμα, αλλά είναι τόσο, ας πούμε, λεπτεπίλεπτο και τόσο μικρό που δεν μπορεί να το δει κανένας, ούτε ακόμα μέσα στο μικροσκόπιο. Δηλαδή, ένας οφθαλμίατρος για να κάνει τη διάγνωση αναγκαστικά και εξορισμού πρέπει να έχει έναν ειδικό εξοπλισμό. Έτσι. Λέγεται τοπογραφία, ψηφιακή τοπογραφία κερατοειδούς. Τώρα, οι παράγοντες είναι πολλοί. Σίγουρα είναι γενετική προδιάθεση, δηλαδή άνθρωποι που έχουν γονείς με κερατόκονο πρέπει οπωσδήποτε να εξετάζονται. Από την άλλη μεριά, είναι και περιβαντολογική και ειδικά ο μηχανικός τραυματισμός της οφθαλμικής επιφάνειας, ας πούμε. Ιδιαίτερα αν είναι συνεχής, δηλαδή έχουμε πολλές αλλεργίες κλπ. Και τρίβουμε τα μάτια μας.
2: Υπάρχουν κάποια συμπτώματα στον κερατόκονο και αν είναι χαρακτηριστικά ή είναι όσους εντοπίζεται τυχαία στην εξέταση στον οφθαλμίατρο, κύριε Χαρόνη?
3: Πολύ καλή είναι η ερώτηση αυτή, γιατί στην πραγματικότητα όχι. Δεν πονάει ο ασθενής συνήθως. Θεωρεί ότι έχει αλλεργίες, παραδείγματος χάρη, ή ότι έχει ανέβει η μυωπία του, ή ότι δεν είναι σταθερός ο αστιγματισμός του. Πηγαίνει σε έναν οφθαλμίατρο, παραδείγματος χάρη, θα του αλλάξει το γυαλί, έτσι. Και η αλήθεια είναι, όπως σας είπα, ενώ λέγεται κερατόκονος, δηλαδή ο κερατοειδής έχει κονικό σχήμα, είναι τόσο μικρές αυτές οι αλλαγές προς την κονικότητα που δεν καταλαβαίνει κανένα, δεν μπορεί να τις δει δηλαδή στο στάδιο 1 και 2. Μόνο στο στάδιο 3 και 4 μπορεί κανείς, ας πούμε, να αναγνώσει, να κοιτάξει δηλαδή και να αναγνωρίσει την πάθηση. Άρα ο ασθενής έρχεται επειδή δεν βλέπει καλά. Εάν δεν του κάνεις ψηφιακή τοπογραφία, είναι πάρα πολύ πιθανό να χάσει την
2: όρασή του.
3: Να χάσει τη διάγνωση.
2: Άρα λοιπόν τα συμπτώματα αυτά που είπατε, ότι δεν βλέπει καλά, ότι αυξάνει τη μυωπία, είναι στα πιο προχωρημένα στάδια του κερατόκονου, κύριε Χαρόνη?
3: Η αλήθεια είναι ότι, και καλά κάνει ο κόσμος και το συνδέει με την νεότητα, δεν είναι βέβαια μόνο οι νεαροί ασθενείς που έχουν κερατόκονο. Οι ασθενείς που έχουν κερατόκονο μεγαλώνουν, το προσδόκιμο επιβίωσής τους είναι πάρα πολύ καλό, άρα εξίσου υπάρχουν κερατόκονοι σε μεγάλη ηλικία. Από την μεριά όμως δεν εξελίσσονται. Δηλαδή, το πρόβλημα ενός κερατόκονου είναι ότι δεν δίνει καλή όραση. Αν γίνει η διάγνωση από πολύ μικρή ηλικία, συνήθως είναι αυτή που εξελίσσεται περισσότερο. Ειδικά τώρα που έχουμε κάποιο τρόπο σταθεροποίησης της νόσου, οπωσδήποτε θέλουμε να κάνουμε τη διάγνωση όσο δυνατόν νωρίτερα.
2: Άρα δηλαδή μια απλή εξέταση στον οφθαλμίατρο το εντοπίζει το πρόβλημα, κύριε Χαρόνη? Ή πρέπει να έχει να πάει να είναι σε ένα εξειδικευμένο κέντρο ο ασθενής?
3: Εντάξει, αυτό γίνεται στην πραγματικότητα πολλές φορές και δεν είναι υποχρεωμένοι, ας πούμε, όλοι οι οφθαλμίατροι που έχουν ένα μικρό περιφερειακό γιατρείο να έχουν τέτοιο εξοπλισμό στο γιατρείο τους. Παρ' όλα αυτά όμως μπορούν να κάνουν τη διάγνωση με σκιασκοπία. Είναι μια συγκεκριμένη τεχνική που υπάρχει στην οφθαλμολογία εδώ και 80 χρόνια. Δεν χρειάζεται ειδικό εξοπλισμό. Δεν μπορείς να κάνεις ακριβώς τη διάγνωση, αλλά μπορεί να διαγνώσεις πραγματικά αυτό που λέμε ανώμαλο αστιγματισμό. Θεωρείστε ότι τη διάγνωση είναι το πιο πιθανό θέμα να είναι κερατόκονος και πρέπει να το στείλεις για επιβεβαίωση σε κάποιο κέντρο που έχει τον εξοπλισμό. Και αυτό γίνεται, η αλήθεια είναι, πολύ συχνά. Έρχονται ασθενείς που δεν είναι ακριβώς διαγνωσμένοι, αλλά τους στέλνει ο οφθαλμίατρος για το συγκεκριμένο πρόβλημα.
2: Υπάρχει θεραπεία των κερατόκονων, κύριε Χαρόνη, και τι ρόλο παίζει η έγκυρη διάγνωση για την πορεία της νόσου?
3: Εδώ και περίπου 20 χρόνια έχει αλλάξει τελείως, ας πούμε, ο χάρτης της θεραπείας των κερατόκονων, γιατί υπάρχει μια παραχειρουργική θεραπεία, την οποία με στάλαξη ριποφλαβίνης, που είναι βιταμίνη β2, και UV ακτινοβολία, μπορούμε πραγματικά, ας πούμε, όπως σας είπα πριν, να γεράσουμε τεχνητά τον κερατοειδή. Λέγεται διασύνδεση κερατοειδούς αυτό το πράγμα. Έτσι ώστε να συμπεριφερθεί ένας κερατοειδής ενός παιδιού, ας πούμε, 10 χρονών, 15 χρονών, σαν να ήταν 50. Όπως σας είπα και πριν, ένας κερατόκονος στην ηλικία των 50 δεν μας έχει καμία ανησυχία, γιατί ξέρουμε ότι τέλος πάντων τη ζημιά που έχει κάνει, δεν πρόκειται να εξελιχθεί περισσότερο.
2: Και η μία
3: εάν λοιπόν κάνουμε τη διάγνωση νωρίς, μπορούμε να σταματήσουμε την νόσο σε υποκλινική, ας πούμε, οντότητα. Οπότε κανένας με ένα απλό γυαλάκι να βλέπει μια χαρά, ας πούμε. Δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα άλλο. Πολλές φορές κάνουμε συνδυαστικές μεταθεραπείες. Η νούμερο ένα μη χειρουργική θεραπεία είναι η ειδική φακή επαφής. Η ειδική φακή επαφής όμως, που αυτή τη στιγμή εξορισμού, δεν πρέπει να επιβαρύνουν την νόσο. Δηλαδή δεν πρέπει να κουμπάνε πάνω στον κερατοειδή.
2: Υπάρχουν φακοί επαφής που δεν ακουμπάνε στον κερατοειδή, κύριε Χαρόνη?
3: Σωστά, είναι σκληρική, όπως λέμε, εφαρμογή. Δηλαδή, κουμπάνε στο σκληρό χιτώνα, που είναι το άσπρο μέρος του ματιού, αλλά δεν ακουμπάνε καθόλου τον κερατοειδή. Δηλαδή, μιλάμε για ένα φυσικά 200-300 μικρόμετρα, έτσι. Για λιγότερο από μισό χιλιοστό, βέβαια, έτσι, είναι η απόστασή του. Παρόλο αυτό, είναι αρκετό ώστε να μην υπάρχει κανένα μηχανικό τραυματισμό στον κερατοειδή.
2: Και μία έγκαιρη θεραπεία μπορεί να οδηγεί στην τύφλωση.
3: Τύφλωση μπορεί να έχεις όταν έχεις σοβαρά και άλλα θέματα. Δηλαδή, συνήθως έχουμε παραδείγματος χάρη μια σοβαρή επιμόλυνση. Βλέπουμε παραμελημένα παραστατικά παιδιά που έχουν ειδικές ανάγκες, που δεν μπορούν να κάνουν εξέταση εύκολα, που τρίβουν τα μάτια τους πάρα πολύ. Εκεί, ας πούμε, σπάει ο κερατοειδής, γεμίζει νερό, επιμολύνεται και ασπρίζει.
2: Αυτό
3: που λέμε ο ίδρωπας. Ο ίδρωπας μπορεί να αντιμετωπιστεί με επέμβαση, να μεταμόσχευση κερατοειδούς. Αλλά όπως σας είπα, λόγω της διασύνδεσης σε φυσιολογικούς τέλος πάντων ασθενείς, έχει μειωθεί τουλάχιστον κατά 80% η ανάγκη να κάνουμε μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς, είτε είναι μερικές μεταμοσχεύσεις, είτε είναι ολικές.
2: Πάρα πολύ χρήσιμες πληροφορίες μας δώσετε, κύριε Χαρόνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, γεια σας.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 11. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαρίτινα Σπύρου. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, με την Τεχεράν να ανακοινώνει εκ νέου το κλείσιμο των στενών του Ορμούς μέχρι νεοτέρας. Για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα, οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν εκτεταμένες επιδρομές εναντίον στόχων στο Ιράν, ενώ η Τεχεράν απάντησε σχεδόν άμεσα με επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων στο Περσικό κόλπο. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, επλήγησαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, ραντάρ παράκτειας υπηρετήρησης, πυραυλικές δυνατότητες, εναέρια συστήματα και μικρά πλεούμενα. Το Ιράν καταδίκασε τα ξημερώματα της Δευτέρας τα συνεχιζόμενα αμερικανικά πλήγματα στην επικράτειά του, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον ότι ακύρωσε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών για την αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, η Τεχεράνη κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασαν απροκάλυπτα σχεδόν όλους τους όρους του Μνημονίου Κατανόησης του Ισλαμαμπάντ και ότι προκάλεσαν την επιστροφή της ανασφάλειας. Οι εξελίξεις προκαλούν ήδη αντιδράσεις στις διεθνείς αγορές, με το πετρέλαιο να καταγράφει ισχυρή άνοδο. Η τιμή του Brent ενισχύθηκε κατά περίπου 4%, ξεπερνώντας τα $79 το βαρέλι. Συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρησμό στη Μαρφίν και αναμένεται να εκδοθεί τις επόμενες ώρες στην Ελλάδα. Η ίδια δηλώνει αθώα, ενώ για την υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί και οδηγηθεί στη δικαιοσύνη δύο 42χρονοι, οι οποίοι έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν αύριο Τρίτη. Οργισμένες αντιδράσεις προκαλεί ο θάνατος του 20χρονου από το Άργος, ο οποίος έχασε τη ζωή του από αστυνομικά πυρά μετά από καταδίωξη τα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης. Ο 20χρονος νοσηλευόταν εγκεφαλικά νεκρός έπειτα από τους τουλάχιστον 20 πυροβολισμούς που δέχτηκε κατά τη διάρκεια της καταδίωξης. Οι δύο αστυνομικοί που κατηγορούν

0: στη Μεγάλη Πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο. Δύο ακόμη άνθρωποι εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Παράλληλα, συλλογικότητες και οργανώσεις καλούν σε συγκέντρωση την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στα Προπύλια με αφορμή τον θάνατο του 20χρονου από πυρά αστυνομικών αλλά και την απώλεια της ζωής του εργαζόμενου στον Ασπρόπυργο. Συνεχίζεται σήμερα στο Τριμελές εφετηγείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, με τη διαδικασία να επικεντρώνεται στους αυτοτελείς ισχυρισμούς των κατηγορουμένων. Υπενθυμίζεται για την υπόθεση κατηγορούνται συνολικά 36 άτομα. Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής στο παλιό κτίριο του θεάτρου Μπάντμιντον στο Μετροπολιτικό Πάρκο Γουδί. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 8 το βράδυ και έκαιγε υλικά και απορρίμματα στο εσωτερικό του κτιρίου, ενώ σημειώθηκε κατάρρευση τμήματος της στέγης. Η πυρκαγιά περιορίστηκε εντός του κτιρίου χωρίς να επεκταθεί στους εξωτερικούς χώρους, ενώ κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπειρισμού διερευνά τα αίτια. Θλίψη στον χώρο του παγκόσμιου κινηματογράφου προκαλεί η είδηση του θανάτου του νεοζηλανδού ηθοποιού Σαμ Νίλ, γνωστού από την ταινία Jurassic Park. Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών. Διεθνής επικαιρότητα. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 63 τραυματίστηκαν από μεγάλη πυρκαγιά σε δημοφιλή pub στην Μπανγκόκ. Οι αρχές διαπίστωσαν ότι αντικείμενα εμπόδιζαν τις εξόδους κινδύνου, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για θύματα. Στους 4.490 ανέρχονται πλέον οι νεκροί από τον διπλό ισχυρό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου. Σύμφωνα με την υπηρεσιακή κυβέρνηση, ο αριθμός των τραυματιών παραμένει στους 16.740. Στις αθλητικές ειδήσεις. Πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα πρόστιο για δεύτερη φορά μετά το 2024 αναδείχθηκε ο Βαγγέλης Ντούμας. Ο 18χρονος αθλητής του Ολυμπιακού τερμάτισε με 59-91 και κατέκτησε το δεύτερο μετάλλιό του στη φετινή διοργάνωση.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος αναμένεται ο καιρός σήμερα σε όλη τη χώρα. Στους 35 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο ξανά για τη συνέχεια στο Σωτήρη Καψόχα.

Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λειψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούρια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Όνειρο που σε έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποια νήματα σε ενώνουν με μια άλλη φιλιά. Ποια κύματα σε διώχνουν από αυτό το λιμάνι. Ποια μοίρα σε φωνάζει από την άλλη μεριά. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Ποια σύννεφα σκεπάσαν τη στεγνή σου καρδιά. Ποια αστέρια τραγουδάνε.

0: Εδώ είμαστε πάλι με την Νικολέτα Τσουραμάνη, με το Χάρη Δάλα στη γραμμή, στην τηλεφωνική γραμμή, και το Σωτήρη Καψόχα. Ο Πάνος μας συγκινήθηκε από το τραγούδι που βάλαμε. Πάνο, και εμείς το βάλαμε επειδή μας άρεσε, γι' αυτό να μην πω τίποτα άλλο. Αλλά με αφορμή αυτό που λες, θα ήθελα να πω ότι αυτό που το μοντέλο εξουσίας σήμερα, σε συνδυασμό με το αξιακό σύστημα που έχει επιβάλει ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, επειδή εγώ έχω ζήσει, ας πούμε, λόγω ηλικίας εννοώ και όχι τίποτα άλλο, και την δεκαετία του 80 και τη δεκαετία του 90, βλέποντας και την συνολική κίνηση σε πάρα πολλά θέματα, και μουσικά αλλά και κοινωνικά, μου αρχίζει να αναβιώνει ξανά η κουφόβραση της ελληνικής κοινωνίας που υπήρχε σε εκείνη την περίοδο. Αυτό βεβαίως οι κύριοι Χρυσοχοΐδηδες και όλοι αυτοί δεν το βλέπουν και νομίζουν ότι θα το καταστήλουν, αλλά έχει γεννηθεί κάτι που συνέβαλαν συγκεκριμένοι για να ζούμε αυτά τα πράγματα. Ας πάτε μια βόλτα στις συναυλίες που γίνονται, για παράδειγμα, αυτό τον καιρό σε διάφορες μεριές της Αθήνας και της χώρας ολόκληρης, και θα δείτε πού γίνεται κοσμοσυρωή και πόσος νέος κόσμος έχει ανακαλύψει πράγματα τα οποία γεννήθηκαν πρώτης δεκαετίας του 70, 80, και που εν πάση περιπτώσει διαμόρφωσαν κοινωνικές συμπεριφορές. Κρατήστε το αυτό και θα με θυμηθείτε, γιατί θα το δούμε τις επόμενες φορές, τις επόμενες μέρες, το επόμενο διάστημα. Συνεχίζουμε τώρα. Εδώ τώρα βέβαια κάποιοι επιμένετε. Σας είπα, κάντε λίγο υπομονή, θα το συζητήσουμε το θέμα. Επιμένετε για τους μπαρουτοκαπνισμένους της αριστεράς και λοιπά, που είπα εγώ ότι πρέπει να κοιτάξουν να διώξουν αυτή την κυβέρνηση. Ξέρετε, οι κυβερνήσεις δεν φεύγουν με ευχολόγια, ούτε με τη σύνθεση, την πρόσθεση δυνάμεων που θα πάνε απέναντι. Οι κυβερνήσεις φεύγουν όταν υπάρχουν πραγματικά ζητήματα στην κοινωνία και όταν μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας έχει αποφασίσει ότι αυτό που της συμβαίνει δεν είναι καλό, να το πω έτσι απλά, και ότι θέλουν να το αλλάξουν. Μην βαυκαλιζόμαστε με λογικές ότι κάποια πράγματα θα γίνουν επειδή θα μαζευτούν 100 νοματέοι και θα ρίξουν κάτι. Το σύστημα και το καθεστώς έχει ρίζες αυτή τη στιγμή, και οι ρίζες που υπάρχουν δεν είναι μόνο γιατί εν πάση περιπτώσει βολεύονται με το μισθουλάκο τους, έχουν και αντίληψη τέτοια. Πρέπει λοιπόν να ξεριζωθεί εκεί που βρίσκεται το κακό σε όλη αυτή τη συμπεριφορά. Αν δεν το αντιληφθεί η κοινωνία, δεν θα το καταφέρουμε ποτέ. Πάμε λοιπόν. Έχουμε μαζί μας τον καθηγητή εγκληματολογίας στο Πανεπιστήμιο της Θράκης, τον κύριο Νίκο Κουλούρη. Κύριε Κουλούρη, είστε στη γραμμή?
1: Εδώ είμαι. Καλή σας μέρα. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Καλημέρα. Αντιλαμβάνεστε για το λόγο τον οποίο θέλαμε την επικοινωνία μαζί σας, με αφορμή βεβαίως και εχμηρά τα γεγονότα τα οποία ζήσαμε, που έχουν να κάνουν με τη βία ή με το έγκλημα, είτε αυτό είναι κοινωνικό είτε ιδεολογικό είτε δεν ξέρω, όπως και να το πει κάποιος, και να βάλω ένα ζήτημα έτσι για σχολιασμό. Θυμάμαι, είχε πάντα στα αυτιά μου μία φράση του Μάκη Βορύδη να λέει ότι το δικαίωμα στη βία το έχει μόνο το κράτος.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι μία αντίληψη που προφανώς δείχνει και τις συγκεκριμένες συντεταγμένες υπό τις οποίες λειτουργεί το κράτος, οι υπηρεσίες του, οι φορείς άσκησης της δημόσιας εξουσίας κτλ. Βεβαίως σε μια ιστορική διαδικασία δεν μιλάμε μόνο με τέτοιους όρους, ωστόσο είναι άλλο ζήτημα το ζήτημα της βίας σε συνθήκες, ας το πούμε έτσι, που δεν εμπίπτουν σε ένα καθεστώς δημοκρατικής ομαλότητας, και άλλο θέμα το ζήτημα της βίας όταν έχουμε ένα δημοκρατικό πολίτευμα που λειτουργεί. Και αν θέλετε, οι διάφορες ενέργειες των κρατικών οργάνων διέπονται από τις αρχές του κράτους δικαίου, όπως αυτές αποτυπώνονται σε συνταγματικά κείμενα κτλ. Άρα είναι μια πολύ ευρύτερη συζήτηση αυτή που θέτει ο κύριος Βορύδης και διεξάγεται μάλλον με διαφορετικούς όρους από αυτούς που χρησιμοποιεί.
0: Ναι, αλλά ξέρετε γιατί. Γιατί υπάρχει ένας ποιοτικός διαχωρισμός. Θα πάρω για παράδειγμα το κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού που χαιρέτησε τις επιτυχίες της αστυνομίας που δεν ξέρουμε ακόμα που είναι στην υπόθεση της Μαρφίν ή ακόμα και στην περίπτωση με τα γκαζάκια που είχαμε ένα νεκρό στη Θεσσαλονίκη, αλλά την βία της αστυνομίας που δολοφόνησε ένα μικρό παιδί με 21 πυροβολισμούς δεν την αμέλησε, δεν υπήρχε καν στην αντίληψή του.
1: Να σας πω την αλήθεια, δεν περίμενα ότι θα περιλαμβανόταν αυτού του είδους η βία σε ένα μήνυμα του Πρωθυπουργού, ακριβώς γιατί θεωρώ ότι είναι εκφραστής της ίδιας αντίληψης με αυτήν που διατύπωσε ο κύριος Βορύδης και αναφερθήκατε σε αυτήν στην αρχή της συζήτησής μας. Εξάλλου μην ξεχνάμε ότι πριν από μερικές δεκαετίες ο τότε Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος σε αστυνομικούς, αν θυμάμαι καλά στην Κρήτη,
0: είχε
1: το χαρακτηριστικό ότι τους ταύτισε, αν θέλετε, με το κράτος.
0: Τους είπε το κράτος είστε εσείς, ναι, ακριβώς.
1: Επομένως, εφόσον είναι έτσι κατά την άποψη που εκφράζει η κυβερνητική παράταξη, δεν νομίζω ότι δεν μπορούμε να έχουμε άλλου είδους προσδοκίες, άλλου είδους απαιτήσεις μπορούμε να έχουμε, αλλά οι προσδοκίες μας δεν νομίζω ότι είναι εύκολο να διαφοροποιηθούν. Κοιτάξτε, η αστυνομία έχει γενικά ιστορικά και πολιτικά διαμορφωμένο ρόλο. Έτσι, δεν έχει δημιουργηθεί από παρθενογένεση, δεν έχει δημιουργηθεί σε ιστορικό και πολιτικό κενό. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βεβαίως.
1: Βεβαίως, έτσι όπως συζητάμε, με τους όρους που συζητάμε εδώ και δεκαετίες, σε συνθήκες νεωτερικότητας και τα λοιπά, για την αστυνομία μιλάμε για εκείνον το δημόσιο φορέα που ασκεί μονοπωλιακά την νόμιμη βία. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι.
1: Στο πλαίσιο αυτό ελέγχει, συλλέγει πληροφορία, επιτηρεί, διώκει, καταστέλει και ούτω καθεξής. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι για να γίνονται όλα αυτά χρειάζονται μια νομιμοποίηση. Και η νομιμοποίηση βρίσκεται πού? Βρίσκεται στο αφήγημα περί προστασίας της κοινωνίας από διαφορετικές απειλές, έτσι δεν είναι? Και μάλιστα διαφορετικών προελεύσεων απειλές από διάφορους εσωτερικούς και εξωτερικούς εχθρούς, είτε υπαρκτούς είτε επινοημένους κάθε φορά, και αυτό με όρους ουδετερότητας και ισότητας. Δηλαδή ότι πρόκειται για δημόσιες αρχές, δημόσιες υπηρεσίες που με έναν ουδέτερο ως προς τα κοινωνικά δρόμενα και τα συμφέροντα που υπάρχουν σε μια κοινωνία ενεργεί, και ταυτόχρονα αυτό το κάνει με όρους ισότητας, νομικής, τυπικής ισότητας, έτσι, για τα όργανα της τάξης, για τα όργανα επιβολής του νόμου, όλα αυτά γίνονται χωρίς κάποιες διακρίσεις κτλ. Εδώ θα πρέπει να ανατρέξουμε πάλι στην ιστορικότητα των φαινομένων για τα οποία συζητάμε. Δηλαδή υπάρχει μια σύνδεση με προστασία συγκεκριμένων συμφερόντων και αναγκών του κράτους και των αρχών, συμπεριλαμβανομένης προφανώς αστυνομίας. Μιλάμε για μια σύνδεση με την παραγωγή και αναπαραγωγή ανισοτήτων, με την παραγωγή και την αναπαραγωγή διακρίσεων, και αυτό συνήθως γίνεται σε βάρος των κοινωνικά αδύναμων. Θέλω να πω, είναι πολύ χαρακτηριστικό, όταν έχουμε μια αντιπαράθεση μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων, ποιον την πλευρά παίρνουν οι δυνάμεις της τάξης? Αν έχουμε μια κοινωνική διαμαρτυρία που εκφράζεται για να διατυπωθεί η αντίρρηση του λαϊκού στοιχείου, του κοινωνικού σώματος, σε αποφάσεις του πολιτικού συστήματος, με ποιον συντάσσεται η αστυνομία, ποιον προστατεύει? Από την άλλη πλευρά θα πρέπει να σκεφτούμε ότι σε αυτή τη νομιμοποίηση υπάρχει και η άλλη όψη, η όψη της απονομιμοποίησης, όταν η αστυνομία παρανομεί. Δηλαδή όταν υπερβαίνει τα όρια της νομιμότητας που η ίδια υποτίθεται ότι προστατεύει. Αυτός είναι ο ρόλος της. Γι' αυτό μας λέει ότι κάνει, έτσι δεν είναι? Εδώ λοιπόν μπορούμε να θέσουμε το ζήτημα της αστυνομικής αυθαιρεσίας, και σε αυτό το επίπεδο έχουμε εδώ και δεκαετίες, θα έλεγα, την αντιπαράθεση, εάν πρόκειται για μεμονωμένα ατυχή περιστατικά, όπως θέλει να εμφανίζει η εκάστοτε κυβερνητική πλευρά, η εξουσία εν πάση περιπτώσει, ή αν πρόκειται για συστημικού χαρακτήρα καταχρήσεις και για κανονικοποιημένη παρανομία που θα μπορούσε να συνδεθεί με αυτό που λέμε εγκλήματα του κράτους. Υπάρχει λοιπόν μια πολύ έντονη συζήτηση ως προς τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε όλα αυτά τα θέματα. Το συνοψίζω: μεμονωμένα ατυχή περιστατικά, αποτελέσματα κακής εκπαίδευσης, μιας κακής στιγμής, ή συστηματικά παραγόμενη αστυνομική παρανομία με τους όρους που η νομιμότητα και η παρανομία τίθενται από το ίδιο το κράτος.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν...
0: Ναι, για συνεχίστε. Θα
1: ναι, συγχωρήστε με για να ολοκληρώσω τη σχέση.
0: Βεβαίως, συγγνώμη.
1: Εάν λοιπόν δούμε την συχνότητα με την οποία εμφανίζονται τέτοιου είδους περιστατικά, δεν θα έλεγα μόνο το περιστατικό με τον θάνατο του 20χρονου νέου που έγινε την περασμένη εβδομάδα, ούτε και άλλες περιπτώσεις που είχαμε θανατηφόρο αποτέλεσμα από τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν οι αστυνομικές αρχές τα διάφορα περιστατικά, μπορούμε να μιλάμε για πολύ περισσότερες περιπτώσεις εκδήλωσης αυτής της αυθαιρεσίας. Μπορούμε να αναφερόμαστε σε προσαγωγές και συλλήψεις. Μπορεί να αναφερόμαστε στην διαχείριση του πλήθους σε εκδηλώσεις κοινωνικής διαμαρτυρίας. Μπορούμε φυσικά να μιλάμε για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα όπλα. Μπορούμε να μιλάμε για περιπτώσεις εκδήλωσης ρατσισμού. Μπορεί να μιλάμε για ένα σωρό τέτοιες, ας το πούμε, εκδηλώσεις ή μορφές που παίρνουν τα φαινόμενα αστυνομικής βίας και αυθαιρεσίας. Και εδώ η συχνότητα αυτών των περιστατικών, που επαναλαμβάνω είναι πολλά και διαφορετικά σε βάθος χρόνου, η έντασή τους, τα αποτελέσματά τους, η κοινωνική βλάβη που προκαλείται από αυτά, από τη μία πλευρά, δηλαδή η σοβαρότητά τους, και από την άλλη η διαχείριση που γίνεται από την πλευρά των αρμόδιων για τη διερεύνηση αρχών, είτε μιλάμε για την διοίκηση και τους μηχανισμούς που η αστυνομία διαθέτει, είτε μιλάμε για τη δικαιοσύνη, εδώ αναγκαζόμαστε να δούμε μήπως υπάρχουν περιπτώσεις συγκάλυψης, άρνησης, ατιμωρησίας, έλλειψης λογοδοσίας, εν πάση περιπτώσει. Υπάρχουν τα ζητήματα τα σχετικά με τη διαφάνεια, τα ζητήματα με τον εκδημοκρατισμό, τη δημοκρατική λειτουργία της αστυνομίας που τίθενται συνεχώς από την αριστερά κτλ. Πολλοί συνάδελφοι, μεταξύ των οποίων η Σοφία Βιδάλη, ο Γιώργος Παπανικολάου, ο Γιώργος Ριγάκος, η Αναστασία Τσουκαλά, έχουν καταγράψει, έχουν μελετήσει και έχουν αναλύσει αυτά τα φαινόμενα. Mm-hmm. Θυμίζω ότι πολύ πρόσφατα, πριν 2-3 χρόνια, η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου συνέλεξε και παρουσίασε σε ένα βιβλιαράκι με τίτλο «Αστυνομία, Βία και Δικαιώματα» μία σύνοψη δεκάδων ή εκατοντάδων τέτοιων περιστατικών. Όλα αυτά βεβαίως πρέπει να προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία σχετικά με το τι γίνεται.
0: Ξέρετε, ένα ερώτημα το οποίο θα ήθελα έτσι να, και να είναι, επειδή δεν έχουμε και περισσότερο χρόνο, το τελειωτικό, το οποίο δεν είναι φιλοσοφικό. Πώς μπορεί να δικαιολογηθεί, ας πούμε, η μια πλευρά, η κρατική βία με όποια μορφή, στο όνομα κάποιας νομιμότητας, συνταγματικής λειτουργίας, δημοκρατικής λειτουργίας, με όλα αυτά τα οποία αναφέρετε, και από την άλλη μεριά, βρίσκοντας πάντα εχθρούς, έτσι, παλιά ήταν κομμουνιστές, μετά κάποιοι άλλοι, και πάντα δεν θα σταματήσει αυτό. Και από την άλλη μεριά δεν μπορεί να δικαιολογηθεί η αντίδραση που προκαλεί σε κάποιους μεμονωμένους, δεν ξέρω πόσοι είναι αυτοί, οι οποίοι κρίνουν ότι αυτό το πράγμα που τους επιβάλλεται δεν έχει χαρακτηριστικά τέτοια τα οποία να είναι αποδεκτά για τους ίδιους και για την προστασία τους. Πώς μπορεί δηλαδή αυτό να ισορροπήσει κάποια στιγμή?
1: Κοιτάξτε, η ανισορροπία, αν θέλετε, ισχύως, που υπάρχει από τη μία και από την άλλη πλευρά, είναι τεράστια και, όπως αντιλαμβάνεστε, κλείνει σαφώς υπέρ των κρατικών αρχών και δυνάμεων, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, οι ρόλοι, οι κοινωνικές θέσεις και το τι αντιλαμβάνεται το κάθε ιστορικό υποκείμενο σε μια τέτοια διαδικασία είναι τελείως διαφορετική. Το κράτος υποτίθεται ότι είναι εδώ για να υπερασπίζει την νομιμότητα και όχι για να την καταλύει. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν εκείνες οι δυνάμεις, κοινωνικές ή πολιτικές, οι οποίες θέτουν μια σειρά από ζητήματα, μεταξύ των οποίων τίθεται και το ζήτημα της βίαιης αντίδρασης με όποιο σκεπτικό μπορεί να τη συνοδεύει. Εδώ θα έλεγα ότι το βασικό δεν είναι να το δικαιολογήσουμε, δεν το δικαιολογούμε. Εγώ θέλω να είμαι σαφής αυτό. Το ζήτημα είναι να κατανοήσουμε την προέλευσή του, να δούμε πού μπορούμε να το αποδώσουμε. Μόνο κατανοώντας την κοινωνική και την πολιτική βία απέναντι ή δίπλα, όπως θέλετε, στην κρατική βία, μπορούμε να διατυπώσουμε μια πρόταση για την αντιμετώπιση της. Απλώς καταδικάζοντας ή γενικεύοντας και αφορίζοντας ότι η βία είναι η ίδια από όπου και αν προέρχεται, νομίζω ότι μένουμε συνεχώς στα ίδια και δεν εισφέρουμε σε τίποτα στο να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω. Άρα δεν θέτω ζήτημα δικαιολογίας, δεν δικαιολογώ καμία βία από όπου και αν προέρχεται, αν θέλετε να το πω με αυτούς τους όρους. Ζητώ, και είναι και δικός μου ρόλος να συμβάλλω σε αυτό, σε μια προσπάθεια να κατανοήσουμε, να δούμε από πού προέρχεται αυτή η βία, τι εκφράζει και τι την προκαλεί, τι τη δημιουργεί. Μόνο έτσι θα δούμε εάν διαφορετικών προελεύσεων και ειδών βίες έρχονται η μία ως απάντηση στην άλλη ή η μία ως πρόκληση της άλλης, για να μπορέσουμε να τις βάλουμε σε μία σειρά.
0: Μάλιστα. Κύριε Κουλούρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Σας εύχομαι καλή εβδομάδα, να είστε πάντα καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά
0: γεια
1: και εσείς.
0: Σας. Ήταν ο καθηγητής εγκληματολογίας στο Πανεπιστήμιο της Θράκης, Νίκος Κουλούρης.
2: Στο κόκκινο.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
2: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Χαίρομαι που σας άρεσε η συνομιλία και όσα ακούσαμε από τον καθηγητή της εγκληματολογίας, τον κύριο Κουλούρη, για τα μηνύματα σας λέω. Ο Γιώργος μάλιστα μας λέει ότι η κρατική βία είναι τρόπος να λειτουργεί μια δημοκρατική κοινωνία επειδή ελέγχεται. Και βεβαίως εξηγεί όλο αυτό το πράγμα, να μην το δούμε όλο. Και ο Ευάγγελος μας λέει, εύχομαι να μην βαδίσουμε, να μην βαδίζουμε σε αμερικανοποίηση του κράτους όσον αφορά την καταστολή. Νομίζω ότι η συνομιλία με τον κύριο Κουλούρη ήταν τόσο καθαρή και εξάστερη από ένα ειδικό που φάνηκαν πολλά πράγματα. Δεν χρειάζεται να πούμε εμείς περισσότερο. Ας ζούμε αυτά που ζούμε και βλέπουμε αυτά που βλέπουμε. Λοιπόν, έχουμε γραμμή ενδιαφέρουσα. Λοιπόν, πάμε τώρα να συζητήσουμε και θέματα που τα πιάσατε από την αρχή και νομίσατε ότι δεν θα συζητήσουμε. Έχουμε λοιπόν την καλή συνάδελφο δημοσιογράφο, τη Δώρα την Τζαμπάζη. Δώρα, είσαι στη γραμμή?
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Πιάσαμε τα θέματα της βίας και των εγκλημάτων και όλα αυτά που ζούμε, αλλά βλέπουμε, ξέρεις, μια αγωνία εδώ στους ακροατές μας, ότι αποφεύγουμε αυτά που γίνονται στην αριστερά και κυρίως στο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω λοιπόν έτσι για αρχή να κάνουμε ένα σχόλιο, εσείς με τη ματιά που βλέπετε και με τη σχέση που έχετε και είχατε με αυτό το χώρο, πώς βλέπετε όλο αυτό το σκηνικό που υπάρχει σήμερα στο χώρο του πάλε ποτέ κυβέρνησης ή αντιπολίτευσης ή όπως θέλετε, πέστε το.
1: Ναι. Εντάξει, τα πράγματα δεν είναι καλά. Μιλάμε για πρωτόγνωρες καταστάσεις και όχι ευχάριστες. Ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρώ ότι βαδίζει ίσως την πιο κρίσιμη περίοδο της ιστορίας του. Αλλά για κάποιο λόγο εμένα προσωπικά όλες οι κρίσιμες περίοδοι μου φαντάζουν ως μια πολύ μεγάλη πρόκληση.
0: Και ευκαιρία εννοείται. Και ευκαιρία,
1: πρόκληση να αποδείξεις και πραγματικά την ιδεολογία σου, την σταθερότητά σου και την αγάπη σου σε αυτό το χώρο, ο οποίος χώρος ιστορικά, αν τον δούμε, εντάξει, εγώ μπορεί να είμαι μικρότερη σε ηλικία τέλος πάντων και κάποια πράγματα να γνωρίζω από τους γονείς μου περισσότερο, αλλά αυτός ο χώρος δεν έχει περάσει γενικότερα εύκολα. Έχει μείνει αρκετές φορές εκτός Βουλής, αναγκάστηκε πολλές φορές να αναδιοργανωθεί, να αναπροσαρμοστεί και τελικά να επιβιώσει. Οπότε όσο δυσάρεστες καταστάσεις και αν νιώθουμε ότι ο χώρος της αριστεράς αυτή τη στιγμή βιώνει, θεωρώ ότι πάντα, εγώ είμαι και από τη φύση μου αισιόδοξος άνθρωπος, υπάρχει ένα παράθυρο πάντα ελπίδας. Αυτή τη στιγμή, κακά τα ψέματα, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα δείχνει να πιέζει πάρα πολύ τον φυσικό του χώρο και του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα, να τον πιέζει πάρα πολύ, να τον συμπυκνώνει, είναι και απόλυτα λογικό. Mm-hmm. Θεωρείται ο φυσικός ηγέτης αυτού του χώρου, είναι αυτός ο οποίος έκανε την κυβερνός αριστερά, πάρα πολλοί κόσμος, ο οποίος δεν προσδιοριζόταν ως αριστερός το 2000. Ή από το 14 να πω εγώ, ακόμα από τις ευρωεκλογές, ψήφισε τον Αλέξη Τσίπρα γιατί τότε ήθελε μια αλλαγή και δεν ανήκει απαραίτητα στο χώρο της αριστεράς ή του συνασπισμού. Και τώρα θεωρεί ότι από εκεί πέρα θα έρθει πάλι η ελπίδα και είναι αναφέρετο δικαίωμα του κόσμου και του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα να πιστεύει ότι θέλει να κάνει μια νέα αρχή και τα λοιπά. Από εκεί και πέρα, εγώ διαφωνώ στο κομμάτι ότι ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε, να το διατυπώνει ο καθένας προσωπικά ως γνώμη, ακόμα κι αν το εκφράζει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, που επίσης πάλι είναι αναφέρετο δικαίωμά του να το πιστεύει αυτό, από την άποψη ότι θεωρώ ότι ο ιστορικός κύκλος των κομμάτων κλείνει όταν οι πολίτες το αποφασίζουν αυτό. και θα το αποφασίσουν μέσω της κάλπης. Αλλά και πάλι αυτό ίσως να μην είναι και τελείως αληθές, διότι ο συνασπισμός είχε μείνει κάποιες φορές εκτός Βουλής κατά τη δεκαετία του 90, αλλά τελικά φάνηκε ότι ο ιστορικός του κύκλος δεν έκλεισε. Ίσα-ίσα, 15 χρόνια αργότερα, τον περίμεναν και πολύ μεγάλες στιγμές. Θέλω να πω ότι επειδή έγινε και λίγο καραμέλα για τα στελέχη να λέμε ότι ο ιστορικός κύκλος κλείνει, θεωρώ ότι είναι μια πολύ βαριά κουβέντα, την οποία κανείς μας με σιγουριά δεν μπορεί να πει, παρά μόνο ο χρόνος. Και ο χρόνος δεν είναι ούτε ένας χρόνος, δεν είναι ούτε δύο χρόνια, είναι τουλάχιστον μια τετραετία. Δηλαδή θέλω να πω ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ τέλος πάντων καταφέρει να βγει όρθιος από αυτή την κρίση και να μπει στη Βουλή τελικά, δεν μπορούμε να πούμε ότι ο ιστορικός του κύκλος έκλεισε, αλλά αν δεν καταφέρει να μπει στη Βουλή, αλλά παραμένει ένας ενεργός στην κοινωνία, κοντά στα προβλήματα του κόσμου, στις πορείες, στις διαδηλώσεις, που εγώ θεωρώ ότι εκεί είναι ο παλμός και τα προβλήματα, πάλι θεωρώ ότι δεν κλείνει ο ιστορικός κύκλος κάποιου χώρου έτσι. Αλλά εμένα αυτή είναι η δική μου η προσωπική άποψη.
0: Μα γι' αυτό για τη δική σου προσωπική.
1: Ναι. Εγώ δηλαδή αποφεύγω αυτή την έκφραση και λίγο εναντιώνομαι όταν την ακούω, γιατί είναι ένας πολύ πολύ σύνθετος χώρος που εξαρτάται από πάρα πολλά πράγματα και εξαρτάται και από τις πολιτικές εξελίξεις που δεν έχουμε δει ακόμα. Οπότε εγώ αποφεύγω τέτοιες βαρισίμαντες δηλώσεις. Από εκεί και πέρα δεν αποφεύγω την πραγματικότητα ως δημοσιογράφος και ως στέλεχος που είχα πολιτευτεί στο παρελθόν με τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν αποφεύγω την πραγματικότητα, ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτή τη στιγμή. Νομίζω όμως ότι αν αφήσουμε στην άκρη το συγκρουσιακό, δηλαδή μετά την παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου, πέσαμε κατευθείαν με τα μούτρα, έπεσε ο ΣΥΡΙΖΑ κατευθείαν με τα μούτρα στο κομμάτι το συγκρουσιακό. Αυτό είναι βούτυρο στο ψωμί, στον κόσμο, αλλά και σε βουλευτές, σε πολιτευτές, οι οποίοι το σκεφτόντουσαν αν θα έχουν μια άλλη επιλογή την επόμενη τετραετία, αν θα συμπορευτούν με άλλους χώρους. Να μην δίνουμε παραπάνω βούτυρο στο ψωμί σε κόσμο και ψηφοφόρους οι οποίοι μπορεί να σκεφτόντουσαν κάτι άλλο. Να δείξει η αριστερά τα αντανακλαστικά της, της σοβαρότητας και της υπευθυνότητας και να πάμε, να πάει ο ΣΥΡΙΖΑ σύμφωνα με το καταστατικό πάντα στην εκλογή της επόμενης ηγεσίας. Όποια και αν είναι αυτή.
0: Ναι,
1: και από εκεί και πέρα η νέα ηγεσία θα αναλάβει και το κομμάτι της ευθύνης που της αναλογεί προς τα εκεί που θα
0: τραβήξει
1: και το χώρο ας πούμε και την πορεία του. Αλλά αυτές τις κρίσιμες στιγμές πάντα της μετάβασης οφείλει ο κάθε βουλευτής αυτή τη στιγμή που είναι, το κάθε στέλεχος αυτή τη στιγμή που είναι ενεργός στο ΣΥΡΙΖΑ, να δείξει σοβαρότητα, γιατί η σοβαρότητα είναι αυτή που θα μας κάνει στο τέλος να επιβιώσει ο χώρος αυτός.
0: Ξέρεις, αυτό ήθελα να πω, γιατί αναφέρθηκες πριν ότι θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα βλέποντας από τους ακροατές και τα μηνύματα που στέλνουν. Έχω την αίσθηση ότι στους πολίτες, τουλάχιστον τους ψηφοφόρους ή αυτούς που βλέπουν με κάποια συμπάθεια το χώρο αυτό της αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ξεκάθαρο αυτοί, για παράδειγμα, που έχουν αποφασίσει ότι θα συμβάλλουν στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, το ξεκαθαρίζουν και το λένε. Οι άλλοι που λένε ότι όχι, δεν είναι τοξικό το κόμμα αυτό που λες, ή δεν έκλεισε ο ιστορικός του κύκλος, επίσης το λένε. Εδώ αυτή τη στιγμή για αυτούς είναι ξεκάθαρο. Αυτό που δεν είναι ξεκάθαρο είναι ότι τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή για μένα το αντικανονικό είναι αυτό, ότι τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή δεν έχουν ξεκαθαρίσει με ποιους θα πάνε και ποιους θα φύγουν, θα μείνουν ας πούμε. Αυτό δεν έχει ξεκαθαρίσει.
1: Δεν έχει ξεκαθαρίσει για το γεγονός ότι τόσους μήνες ήμασταν ήταν όλος ο χώρος σε ένα μεταβατικό στάδιο. Δηλαδή θέλω να πω ότι μόλις το Μάιο δημιουργήθηκε η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, όλοι ήλπιζαν ότι θα υπάρχει μια συμπόρευση και μια συμπαράταξη, όπως το λέει και το όνομα της Ελλάδας. Η άρνηση ήρθε τελικά από τον Τσίπρα 10 μέρες πριν. Οπότε ο κόσμος ακριβώς είναι σε ένα μεταβατικό στάδιο του τι θα γίνει. Μετά ήρθε και η παρέτηση του Φάμελου. Θέλω να πω ότι και οι εξελίξεις δεν βοηθούν ούτε τα στελέχη, αλλά ούτε και τον κόσμο να σταθεροποιηθεί σε αυτό που θέλει ακριβώς. Βρίσκεται διαρκώς σε μια στάση αναμονής για να δει ποιο θα είναι το τελικό του ΣΥΡΙΖΑ, το τελικό της Ελλάς. Επίσης, παρά την άρνηση της Ελλάς, εγώ κρατάω μια πολύ πολύ μικρή επιφύλαξη ότι αν οι εκλογές γίνουν Μάρτιο-Απρίλιο το 2027 και δεν υπάρχει δημοσκοπικά ο απαιτούμενος αριθμός, οι απαιτούμενες μονάδες για να πούμε ότι η Ελλάς θα είναι είτε αυτοδύναμη είτε πρώτη για να μπορέσει να σχηματίσει κυβέρνηση, ότι όλα είναι ανοιχτά. Αυτό εγώ το αφήνω ως ενδεχόμενο. Προς το τέλος είναι καθαρά δική μου προσωπική άποψη. Ξέρω ότι από την Ελλάδα το έχουν διαψεύσει τελείως. Αλλά αν συνεχίσουν δημοσκοπήσεις με ένα 16% και ένα 29%, τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν. Οπότε είναι λογικό ο κόσμος και τα στελέχη να είναι σε μια μεταβατική κατάσταση. Από εκεί και πέρα όμως θεωρώ ότι επειδή έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες μετάβασης στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως ξέρω ψάχνεται και νομικός τρόπος μέσα από τη Βουλή για το πώς θα επιστρέψει ο Παύλος ο Πολάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα, θέλω να πω ότι σιγά σιγά τα πράγματα θα πάρουν μία ροή. Δηλαδή θα έχουμε προφανώς τις επόμενες εβδομάδες νέο πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας και μετά θα πρέπει να επισπευστούν και οι διαδικασίες του συνεδρίου για να έχουμε νέο πρόεδρο στο κόμμα. Θέλω να πω ότι μόλις λίγο το κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ σταθεροποιηθεί, γιατί μέχρι τώρα ο Σωκράτης ο Φάμελος κρατούσε πολύ καλά το κομμάτι της ενότητας και της ηρεμίας, αλλά το κομμάτι ότι συμπαρατήθαμε τελείως με την Ελλάς κρατούσε αυτόν τον κόσμο σε μια κατάσταση, αυτό που λέμε, και τα δύο πόδια σε δύο βάρκες. Το ένα πόδι εδώ και το άλλο πόδι εκεί. Ναι, τώρα θεωρώ ότι η νέα ηγεσία, όποια και είναι αυτή, δεδομένου ότι έχει μια ξεκάθαρη απάντηση του Αλέξη Τσίπρα στο όχι, θα επαναπροσδιορίσει το αφήγημα, το οποίο προφανώς εγώ φαντάζομαι ότι θα είναι μια αυτόνομη πορεία στις εκλογές και ένα ψηφοδέλτιο, και από εκεί και πέρα το πώς θα ορίσει η νέα ηγεσία την πορεία του αφήγημα θα σταθεροποιήσει και τα στελέχη και τον κόσμο. Δηλαδή θα γίνει ακόμα πιο ξεκάθαρο και για τον κόσμο και για τα στελέχη που θέλουν να είναι. Δηλαδή νομίζω ότι στο δράμα που βιώνει ας πούμε ο ΣΥΡΙΖΑ μένει πλέον λίγος χρόνος να το ανέβει αυτό το βουνό. Πολύ σύντομα θα έχουμε πολύ ξεκάθαρα πράγματα. Και ο καθένας μετά και το κάθε στέλεχος και το κάθε μέλος θα είναι σε θέση να αποφασίσει το τι θέλει.
0: Ναι, αυτό είναι το αν λειτουργήσουν, γιατί σήμερα εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια προγραμματισμένη συνάντηση της πολιτικής γραμματείας. Δεν ξέρουμε αν θα έχει απαρτή, αν θα γίνει, για να ορίσει τα επόμενα βήματα, γιατί ακόμα επιμένω εγώ στην ξεκάθαρη στάση των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, διότι εάν δεν παραστούν στην πολιτική γραμματεία δεν μπορεί να καθοριστεί και η επόμενη οδηγός ας πούμε που θα ήθελε για να πάνε στην Κεντρική Επιτροπή και όλα αυτά τα οποία θα επακολουθήσουν. Βεβαίως υπάρχει σχεδιασμός για την εκλογή νέου Προέδρου Κοινοβουλευτικής Ομάδας μέσα στη βδομάδα για να κάνει όλες τις κινήσεις, ακόμα και επαναφοράς του Παύλου Πολάκη, αλλά νομίζω ότι περισσότερο είναι να ξεκαθαριστεί η στρατηγική του κόμματος. Αυτό είναι το βασικό. Γι' αυτό πρέπει και επιμένω στο θέμα του να ξεκαθαρίσουν τα στελέχη, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, εάν θέλουν να μείνουν, εάν θέλουν να φύγουν, αν θέλουν να ανεξαρτητοποιηθούν, εάν τι θέλουν, δεν ξέρω τι θέλουν, γιατί και εμείς διαβάζουμε πολλές διαρροές, όπως και εσύ δημοσιογράφοι είμαστε, άλλωστε είμαστε θυσμένοι σε αυτά, για φυγή πάνω από 10 στελέχη βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Νομίζω ότι βουλευτές και στελέχοι οι οποίοι μπλέκονται στα όργανα αυτή τη στιγμή και το μάτι τους είναι στραμμένο προς την Ελλάς, επειδή ακριβώς έχουμε φτάσει σε πάρα πολύ κρίσιμες στιγμές, νομίζω ότι το πιο έντιμο είναι να παραιτηθούν από τις θέσεις τους και να λάβουν κάποιοι άλλοι τις αποφάσεις, και έχει γίνει αυτό και πρόσφατα. Θεωρώ ότι αυτό είναι το σωστό. Αν θέλουν να συμμετέχουν στα όργανα, να πάνε να συμμετέχουν, αλλά το να μην υπάρχει απαρτία γιατί το μυαλό μου είναι κάπου αλλού και μπορεί να έχω κάτι άλλο στο μυαλό μου πίσω κτλ., δεν το θεωρώ έντιμο. Για τα στελέχη, ή θα πας και θα πεις τη γνώμη σου και θα συμμετέχεις στις διαδικασίες όπως έχεις εκλεγεί, έχεις οριστεί και σύμφωνα με το δικό σου αξιωματικό κώδικα θα πορευτείς, ή δηλώνεις ότι δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις σε αυτό το ρόλο, ότι σκέφτεσαι κάτι άλλο και αποχωρείς. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο πια ότι πρέπει να γίνει. Μιλάω κυρίως για τα στελέχη τα οποία και συμμετέχουν στην Κεντρική Επιτροπή και στην Πολιτική Γραμματεία. Όχι τόσο για τους βουλευτές, γιατί είναι μια διαφορετική άλλη συνθήκη. Ένας βουλευτής ο οποίος ανήκει αυτή τη στιγμή στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, θέλει δεν θέλει, θα κληθεί να ψηφίσει εκείνη την ημέρα πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Θέλω να πω ότι δεν έχει επιλογή, τον υποχρεώνει και ο κανονισμός της Βουλής. Αλλά στην Πολιτική Γραμματεία και στην Κεντρική Επιτροπή το να μην εμφανιστείς είναι ένα άλλο κομμάτι. Και όπως πολλά στελέχη έχουν παραιτηθεί από την Κεντρική Επιτροπή γιατί είναι πλέον δηλωμένα μέλη της Ελλάς, νομίζω ότι αυτό πρέπει να γίνει και τώρα. Το να κρατάμε τις θέσεις μας γιατί έχουμε κάτι άλλο στο πίσω μέρος του μυαλού μας και κάπως αλλιώς θέλουμε να λειτουργήσει, νομίζω ότι δεν ωφελεί ούτε τους ίδιους, δεν ωφελεί ούτε το ΣΥΡΙΖΑ, το χώρο στον οποίο υποτίθεται τώρα ανήκουν, αλλά δεν ωφελεί και το χώρο στον οποίο κλείνουν το μάτι προς τα εκεί.
0: Εγώ θα έλεγα ότι δεν έχουν και πάρει νεύμα, δεν έχουν από άλλη μεριά. Τέλος πάντων.
1: Ναι, μπορεί. Απλώς δεν τιμά κανέναν αυτή η στάση. Η πιο έντιμη στάση είναι ότι εγώ παρετούμε, δεν μπορώ να υπηρετήσω αυτό το ρόλο πια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κρατάω την αισιόδοξη πλευρά την οποία ανέλησες και έτσι ξεκίνησες, και ότι μπορεί να είναι και πρόκληση και ευκαιρία για ανασυγκρότηση και για άλλου είδους συμπεριφορά. Ήταν η Δώρα Τσαμπάζη, ευχαριστώ για τη συνομιλία που είχαμε.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια. Και... λοιπόν, ο Νίκος εδώ τώρα, γιατί με αφορμή όλη αυτή τη συζήτηση που είχαμε, μας λέει δυστυχώς η πραγματικότητα λέει άλλα. Οι ηγεσίες του ΣΥΡΙΖΑ μας οδήγησαν σε τέλμα. Οι περισσότεροι από αυτούς που κόπτονται για το κόμμα είναι αυτοί που γνωρίζουν ότι δεν τους θέλει ο Τσίπρας. Πρέπει να φύγουν, και όσοι μείνουμε, τον εαυτό τον βάζει σε αυτούς που θέλουν να μείνουν, θα πρέπει να παλέψουμε ξανά για το κόμμα μας. Και υπάρχουν βέβαια και οι πιο απεσιόδοξοι. Ο Ευάγγελος λέει ότι ακόμα και πρόεδρο να ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει κρίση διαρκείας. Δηλαδή έχει επικρατήσει, γιατί τα διαβάζω τώρα αυτά τα μηνύματα, γιατί έχει επικρατήσει μια απεσιοδοξία γενικότερη για αυτό που γίνεται. Και βεβαίως εγώ θεωρώ ότι το κλειδί στην υπόθεση αυτή είναι να ξεκαθαρίσουν τη στάση τους όλοι αυτοί που έχουν αποφασίσει να πορευτούν διαφορετικά. Δηλαδή δεν μπορεί για άλλη μια φορά να πάνε σε ένα όργανο, είτε πολιτική γραμματεία είναι αυτό είτε κεντρική επιτροπή, και ενώ έχουν αποφασίσει μέσα τους να κάνουν κάτι άλλο, αποφασίσουν και ψηφίσουν για πράγματα τα οποία, εν πάση περιπτώσει, είναι αντίθετα με αυτό που θέλει να λειτουργήσει ή να ισχύσει για τον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι μια κατάσταση η οποία πρέπει να ξεκαθαρίσει. Τώρα, το πώς θα γίνει αυτό Εγώ δεν το γνωρίζω, δεν είμαι στη θέση να το επιβάλλω. Μένει να το δούμε. Πάντως, αυτά τα οποία διαραίονται από διάφορες μεριές, τα αντιφατικά, είτε έτσι είτε αλλιώς, δεν είναι ευχάριστα για την, εν πάση περιπτώσει, για την ύπαρξη αυτού του κόμματος με όποια ιστορικότητα και ό,τι ιστορικό φορτίο κουβαλάει. Σαφέστατα δεν είναι. Λοιπόν, δεν ξέρω, Νικολέτα μου, έχουμε άλλο χρόνο? Λοιπόν, νομίζω ότι θα τα πούμε και αύριο μέρα είναι, θα έχουμε καινούργια θέματα και για το ΣΥΡΙΖΑ αλλά και για άλλα. Τελειώσαμε για σήμερα. Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας, μας ακούσατε, συμμετείχατε στην ανταλλαγή μηνυμάτων. Καλή συνέχεια, ακολουθεί το δελτίο.

0: κόκκινο.
1: Dance Days Χανιά. 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Από τις 20 Ιουλίου μέχρι και τις 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Παραστάσεις, σεμινάρια, νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος, open studio, ταινίες χορού και καρτούν, έκθεση παιδικών έργων «Το δικό μου σώμα μιλά», δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά. Ο χορός παντού. Πληροφορίες dancedays.gr.
2: Φροσύνη, η κυρά των καημών. Ένα νέο υπηρώτικο ορατόριο της Ξανθούλας Ντακοβάνου με τον δεξιοτέχνη του κλαρίνου Νίκο Φιλιππίδη. 15 και 16 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης. Μια παράσταση βασισμένη στην κυραφροσύνη του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη με πρωτότυπη μουσική και πολυμελή ορχήστρα. Μια παραγωγή του θεσμού Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός 2026 του Υπουργείου Πολιτισμού. Είσοδος δωρεάν, με την υποστήριξη του Δήμου Ιωαννιτών. Προκρατήσεις θέσεων στο digitalculture.gov.gr και nationalopera.gr.
3: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
4: Διανύουμε μία μακρά περίοδο περιορισμών της έκφρασης στο ποδόσφαιρο, με τα θεσμικά όργανα να προσπαθούν εναγωνίως να αφήσουν εκτός γηπέδων τις πολιτικές διαμαρτυρίες, επαναλαμβάνοντας το κλισέ πως το ποδόσφαιρο πρέπει να μείνει μακριά από την πολιτική. Ωστόσο, το Μουντιάλ των Ηνωμένων Πολιτειών αποδεικνύει πως στην ουσία αυτό που κανείς θεσμός δεν επιθυμεί είναι να ασκείται πολιτική από οποιονδήποτε άλλον εκτός από τους ίδιους. Το ίδιο ίσχυε και την εποχή που ζούσε, έπαιζε ποδόσφαιρο και μεσουρανούσε ο πολύ ξεχωριστός κύριος Σόκρατες. Ένας ποδοσφαιριστής που έφερε την επανάσταση στο ποδόσφαιρο, όπως κανείς άλλος στο παρελθόν ή ακόμη και στο μέλλον. Για τον κόσμο ήταν ο αρχηγός της μαγικής Βραζιλίας του 1982. Για τη χώρα του ήταν ο ντόκτορ, ένας πτυχιούχος ιατρικής που πίστευε ότι η ελευθερία είναι πιο σημαντική από οποιοδήποτε γκολ. Ένας αριστερός διανοούμενος που σε μια εποχή που η Βραζιλία στέναζε υπό τη στρατιωτική δικτατορία αποφάσισε να μετατρέψει το γήπεδο σε ένα ζωντανό εργαστήριο δημοκρατίας. Όλα ξεκίνησαν στην ομάδα του την Κορίνθια στο Σάο Πάολο. Ο Σόκρατες μαζί με άλλους συμπαίκτες του ίδρυσαν την Κορινθιακή Δημοκρατία. Ήταν κάτι αδιανόητο για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Οι παίκτες, οι φροντιστές και το προσωπικό ψήφισαν για τα πάντα, από την ώρα του μεσημεριανού γεύματος μέχρι για το εάν η ομάδα θα έπρεπε να κάνει μεταγραφές. Το σύνθημά τους ήταν να κερδίζουμε ή να χάνουμε, αλλά πάντα με δημοκρατία. Όταν η Εθνική Βραζιλίας έφτασε στην Ισπανία για το Μουντιάλ του 1982, ο Σόκρατες ήταν ο πνευματικός της ηγέτης. Φορούσε μια λευκή κορδέλα στο κεφάλι, όπου έγραφε μηνύματα όπως «Δημοκρασία» ή «No violence». Η Βραζιλία έπαιζε ένα ποδόσφαιρο που θύμιζε έργο τέχνης, μακριά από τη στήρα τακτική. Άλλωστε, ο Σόκρατες πίστευε ότι το ποδόσφαιρο είναι τέχνη και η τέχνη δεν μπορεί να ανθίσει υπό καταπίεση. Παρόλο που η Βραζιλία αποκλείστηκε από την Ιταλία σε έναν από τους συγκλονιστικότερους αγώνες όλων των εποχών, ο Σόκρατες κέρδισε κάτι μεγαλύτερο από ένα κύπελο. Έγινε το σύμβολο της Direta Já, της μεγάλης λαϊκής κινητοποίησης για άμεσες εκλογές στη Βραζιλία. Αρνήθηκε εκατομμύρια από ευρωπαϊκές ομάδες, δηλώνοντας ότι θα έμενε στη χώρα του αν το κοινοβούλιο ψήφισε την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Ο Σόκρατες πέθανε το 2011, την ίδια ημέρα που η Κορίνθιανς πήρε το πρωτάθλημα, όπως είχε ονειρευτεί.

0: Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, με την Τεχερέν να ανακοινώνει εκ νέου το κλείσιμο των στενών του Ορμούς μέχρι νεοτέρας. Για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα, αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν εκτεταμένες επιδρομές εναντίον στόχων στο Ιράν, ενώ η Τεχεράνη απάντησε σχεδόν άμεσα με επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων στον Περσικό κόλπο. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Μέση Ανατολή, επλήγησαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, ραντάρ παράκτειας επιτήρησης, πυραυλικές δυνατότητες, εναέρια συστήματα και μικρά πλεούμενα. Το Ιράν καταδίκασε τα ξημερώματα της Δευτέρας τα συνεχιζόμενα αμερικανικά πλήγματα στην επικράτειά του, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον ότι ακύρωσε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών για την αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, η Τεχεράνη κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασαν απροκάλυπτα σχεδόν όλους τους όρους του μνημονίου κατανόησης του Ισλαμαμπάντ και ότι προκάλεσαν την επιστροφή της ανασφάλειας. Οι εξελίξεις προκαλούν ήδη αντιδράσεις στις διεθνείς αγορές, με το πετρέλαιο να καταγράφει ισχυρή άνοδο. Η τιμή του Brent ενισχύθηκε κατά περίπου 4%, ξεπερνώντας τα $79 το βαρέλι. Συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρισμό της Μαρφίν και αναμένεται να εκδοθεί τις επόμενες ώρες στην Ελλάδα. Η ίδια δηλώνει αθώα, ενώ για την υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί και οδηγηθεί στη δικαιοσύνη δύο 42χρονοι, οι οποίοι έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν αύριο Τρίτη. Οργισμένες αντιδράσεις προκαλεί ο θάνατος του 20χρονου από το Άργος, ο οποίος έχασε τη ζωή του από αστυνομικά πυρά μετά από καταδίωξη τα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης. Ο 20χρονος νοσηλευόταν εγκεφαλικά νεκρός έπειτα από τους τουλάχιστον 20 πυροβολισμούς που δέχτηκε κατά τη διάρκεια της καταδίωξης. Οι δύο αστυνομικοί που κατηγορούνται κρίθηκαν προφυλακιστέοι, ενώ αναμένεται η αναβάθμιση της κατηγορίας από απόπειρα ανθρωποκτονία σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Τα αποτελέσματα των βαλιστικών εξετάσεων αναμένεται να αποσαρτηθούν.

0: ανακοίνωση την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στα Προπήλαια, με αφορμή το θάνατο του 20χρονου που πειράζει αστυνομικών, αλλά και την απώλεια της ζωής του εργαζομένου στον Ασπρόπυργο. Ο Σημαίων και Δίκογλου ανακοίνωσε την παραίτησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ και την αποχώρησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, ενώ όπως δήλωσε θα παραιτηθεί και από βουλευτής. Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής στο παλιό κτίριο του θεάτρου Μπάντμιντον στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γοδή. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 8 το βράδυ και έκαιγε υλικά και απορρίμματα στο εσωτερικό του κτιρίου, ενώ σημειώθηκε κατάρρευση τμήματος της στέγης. Η πυρκαγιά περιορίστηκε εντός του κτιρίου χωρίς να επεκταθεί στους εξωτερικούς χώρους, ενώ κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού διερευνά τα αίτια. Θλίψη στον χώρο του παγκόσμιου κινηματογράφου προκαλεί η είδηση του θανάτου του Νεοζηλανδού ηθοποιού Sam Neill, γνωστού από την ταινία Jurassic Park. Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών. Διεθνής επικαιρότητα. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 63 τραυματίστηκαν από μεγάλη πυρκαγιά σε δημοφιλή pub στην Μπανγκόνγκ. Οι αρχές διαπίστωσαν ότι αντικείμενα εμπόδιζαν τις εξόδους κινδύνου, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για θύματα. Στους 4.490 ανέρχονται πλέον οι νεκροί από τον διπλό ισχυρό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου. Σύμφωνα με την υπηρεσιακή κυβέρνηση, ο αριθμός των τραυματιών παραμένει στους 16.740. Στις αθλητικές ειδήσεις. Η πιθανότητα περαιτέρω διεύρυνση του παγκοσμίου κυπέλου με αύξηση των ομάδων που θα συμμετέχουν στην τελική φάση από 48 σε 64 θα εξεταστεί μετά τη φετινή διοργάνωση, δήλωσε ο πρόεδρος της FIFA Gianni Infantino.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός σε όλη τη χώρα. Στους 35 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Γιάννα Παπαδάκου.

Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι αυτή τη Δευτέρα και καλή εβδομάδα, γιατί όχι. Με ένα Σαββατοκύριακο πολύ γεμάτο σε ειδήσεις και με δυσάρεστες εξελίξεις. Το θάνατο του παλικαριού, του 20χρονου από τη σφαίρα των αστυνομικών. Την ώρα λοιπόν που το παλικάρι τελείωνε, ο κ. Μητσοτάκης μιλούσε για τις επιτυχίες της ελληνικής αστυνομίας. Τι να πω δηλαδή, θα τα πούμε αυτά στο δεύτερο μέρος. Ένα άλλο θέμα που επικράτησε αυτό το Σαββατοκύριακο είναι βέβαια το θέμα των υποκλοπών. Με τον κύριο Γρηγόρη Δημητριάδη να δίνει αυτή την περίφημη συνέντευξη στον Θανάση το Λάλα, διαδικτυακά. Αλλά στην τηλεόραση, και η τηλεόραση ξέρετε είναι φοβερό μέσο που μπορεί να σε... μπορεί να σε αποκαλύψει. Είναι ένας μεγεθυντικός φακός η τηλεόραση, η κάμερα γενικότερα.

0: όταν μιλάς πολύ, γιατί ήταν μια συνέντευξη, ρε παιδί μου, χορταστική αυτή, 2,5 ώρες εγώ για να τη δω, άρχισα και ξενύχτησα αυτό το βράδυ. Λοιπόν, όταν μιλάς πολύ, λοιπόν, λες και πράγματα τα οποία, εντάξει, είναι αποκαλυπτικά. Ουσιαστικά μια ομολογία ήταν αυτή η συνέντευξη, πέρα από το κλίμα που απέπνε. Για πάμε τώρα, με όλα αυτά σας πήρα από τα... Λοιπόν, η Νικολέτα Τσουραμάνη είναι στον ήχο, να μας τα βάζει εδώ τους ήχους και τις μουσικές μας. Είναι ο Χάρης ο Δάλλας στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Στο 210-32-17-777 για τα μηνύματά σας. Πάνω στη βιασύνη μου την Παρασκευή, σας είπα και το νούμερο του τηλεφώνου που μπορείτε να επικοινωνείτε. Στο Viber επίσης μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, 69-85-87-0059. Στην επιμέλεια της εκπομπής είναι ο Κώστας ο Πιατές, στην παραγωγή. Στην επιμέλεια τώρα τη μουσική είναι ο Γιάννης ο Πετρίδης. Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο. Και σε λίγο θα συνδεθούμε, σας το προανήγγυλα και από χτες, σε λίγο θα συνδεθούμε με τον Θανάση τον Λάλα, που πήρε αυτή τη συνέντευξη που μονοπόλησε, εντάξει, την επικαιρότητα του Σαββατοκύριακο, για όσους θέλουν να την ακούσουν βέβαια. Γιατί υπήρχαν και οι άλλοι. Ομολογώ, τα κανάλια τη δείξανε, για να είμαστε ειλικρινείς, κυρίως το Μέγκα. Με την είδηση αυτή τη συνέντευξη, κατά την προσωπική μου άποψη, τώρα θα τα πούμε και με τον Θανάση τον Λάλα, που πήρε τη συνέντευξη στον συνάδελφο. Interviewer θέλει να λέγεται ο Θανάσης, έτσι, και όχι δημοσιογράφος, μπας περιπτώσει. Λοιπόν, με την είδηση, κατά τη γνώμη αυτή τη συνέντευξη, να είναι η απάντηση του Γρηγόρη Δημητριάδη, του Ανιψιού, ξέρετε, για όσους δεν τον θυμούνται, ο οποίος αποπέμφθηκε, απομακρύνθηκε με αιτία συγχρόνως το σκάνδαλο των υποκλοπών, όταν ξέσπασε το 2022, να μιλάει έτσι με τρόπο κοινικό για το δωμάτιο της εξουσίας όπου είχε μπει. Η είδηση τώρα της συνέντευξης, για να αρχίσουμε από την είδηση, ήταν αυτό που απάντησε στο Θανάση τον Λάλα όταν τον ρώτησε ο Θανάσης αν παρακολουθούσε τον Βαγγέλη Μαρινάκη, δηλαδή τον ιδιοκτήτη του Μέγκα, επιχειρηματία, εφοπλιστή κλπ. Και απάντησε, και όχι, λέει, τον κύριο Μαρινάκη τον παρακολουθούσαμε, αποκαλύπτοντας ουσιαστικά ότι γνώριζε το λιγότερο τους στόχους, και επειδή είπε πληθυντικός δεν τον παρακολουθούσαμε τον Βαγγέλη Μαρινάκη, αυτό τι σας, πού σας παραπέμπει, σας παραπέμπει στον ομολογία. Αυτό οδήγησε και στο πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας, που λέει ότι πρέπει ένας εισαγγελέας να παρέμβει, εν πάση περιπτώσει, με βάση αυτά που είπε ο κύριος Δημητριάδης. Ο κύριος Δημητριάδης, ο οποίος είπε και πολλά και διάφορα ενδιαφέροντα, θα είναι καλό να μπείτε στο διαδίκτυο να παρακολουθήσετε αυτή τη συνέντευξη, ότι πήρε τη σφαίρα για το αφεντικό. Ξέρετε, όλη αυτή η φρασεολογία που χρησιμοποιούσε ήταν... παραπέμπει σε μια οργάνωση, γιατί όταν παίρνεις τη σφαίρα για το αφεντικό και δεν μιλάω λέει για το πώς το λένε, για την υπόθεση των υποκλοπών, δεν θα μιλήσω εν πάση περιπτώσει, όταν ας πούμε μιλάς με αυτή τη φρασιολογία, παραπέμπει σε μια οργάνωση. Είπε για το καλό του κόμματος, είπε σε κάποια φάση βέβαια ότι η πατρίδα προηγείται, αλλά αυτό δεν φαινότανε. Φαινότανε ότι προηγείται ότι προηγείται ουσιαστικά το καλό της κυβέρνησης, να καλύψει τον Πρωθυπουργό. Δεν θα μιλήσω, λέει, για τίποτα. Τώρα, εγώ αναρωτιέμαι, επειδή είναι και νομικός ο κύριος Δημητριάδης, με εταιρείες έχει ασχοληθεί κυρίως, όχι με το ποινικό δίκαιο, αλλά είναι νομικός. Εγώ αναρωτιέμαι, αν τον καλέσει ένας εισαγγελέας και τον ρωτήσει για όλα αυτά που είπε στον Θανάση τον Λάλα, τι θα γίνει, θα μπορέσει, θα απαντήσει, δεν πρέπει να απαντήσει. Τώρα βέβαια το θέμα είναι να βρεθεί και ένας εισαγγελέας να μπορέσει να τον ρωτήσει για όλα αυτά, έτσι. Και παράλληλα, εκείνος ο κύριος Μπακέλας, ο οποίος έχει κρατήσει τελικά το φάκελο των υποκλοπών, του σκανδάλου των υποκλοπών, και τον διερευνά, ο κύριος Μπακέλας, δεν θα καλέσει τον κύριο Ταλντήλιαν να τον ρωτήσει για όλα αυτά που αποκαλύπτει. Και επιπλέον ο κύριος Μπακέλας δεν θα καλέσει τον κύριο Δημητριάδη να του πει, έλα εδώ, τι είναι αυτά, τι είναι αυτά που λες, τι ξέρεις για όλα αυτά. Και εν πάση περιπτώσει Πώς ξέρεις ότι δεν παρακολουθούσατε τον Βαγγέλη Μαρινάκη? Ξέρεις αν και ποιοι παρακολουθούσαν τους υπολείπους? Τι να σας πω τώρα, δηλαδή απίστευτα, απίστευτη κατάσταση εδώ και ομολογία απίστευτη αυτή η συνέντευξη. Λοιπόν, τον έχουμε τον Θανάση τον Λάλα, τον άνθρωπο που πήρε αυτή την περίφημη συνέντευξη. Καλημέρα, Θανάση.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τι είμαστε, πώς είμαστε?
0: Πώς να είμαστε εδώ, να σου πω, Θανάση, ξενυχτήσαμε. Τι χορταστική αυτή η συνέντευξη του κυρίου Δημητριάδη.
1: Όσο μιλάει ο άνθρωπος, όπως ξέρετε, η δουλειά αυτή είναι όσο μιλάει ένας άνθρωπος, τον ακούς. Γιατί εγώ αυτή είναι η δουλειά μου. Να ακούω έναν άνθρωπο την ώρα που τον συναντάω και όσο περισσότερα μπορώ να πάρω, τόσο περισσότερο καλό είναι για μένα.
0: Τι διάρκεια είχε το τελικό υλικό?
1: Είχε 4 ώρες.
0: 4 ώρες. Τέσσερις ώρες. Πολύ μεγάλη συνέντευξη. Όταν βέβαια κάποιος μιλάει και πολύ, αποκαλύπτεται κιόλας. Δηλαδή λέει πράγματα, όσο και λέει, εγώ δεν μιλάω γι' αυτό. Λέει, δεν μιλάω για τις υποκλοπές. Δεν μιλάει για τις υποκλοπές, αλλά όταν τον ρώτησες για τον Βαγγέλη Μαρινάκη, ας πούμε, αν τον παρακολουθούσαν, τον επιχειρηματία Παύλα, ιδιοκτήτη του Μέγκα, τι απάντησε? Απάντησε ότι όχι, λέει, τον Μαρινάκη δεν τον παρακολουθούσαμε. Έτσι δεν είπε?
1: Ποτέ.
0: Ποτέ. Νομίζω αυτή ήταν και η είδηση της συνέντευξης, αν με επιτρέπεις. Θανάση, δεν ξέρω εσύ ξέρεις καλύτερα, γιατί έχεις υπόψη και όλο το κλίμα. Ουσιαστικά δεν είναι αυτό μια έμεση ομολογία ότι γνωρίζει το λιγότερο τους στόχους, αλλά το παρακολουθούσαμε.
1: Θέλω να πω με την ευκαιρία αυτή ένα πράγμα, το οποίο σιγά σιγά ξεχνιέται στη δημοσιογραφία. Η δημοσιογραφία έχει ένα πρώτο επίπεδο και ένα δεύτερο επίπεδο. Δηλαδή, αν πας και ρωτήσεις έναν πρωθυπουργό, έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου, έναν πρωθυπουργό μιας χώρας, ποια είναι η γνώμη σας για τα Σκόπια και την ονομασία στα Σκόπια? Δεν μπορεί ένας πρωθυπουργός μιας χώρας να μην έχει οργανώσει μια απάντηση να σου απαντήσει. Άρα, το ζητούμενο δημοσιογραφικά είναι να πας από μια άλλη διαδρομή, έτσι ώστε να πάρεις μια απάντηση η οποία κρύβεται, αν θέλετε, λιγάκι, αλλά είναι φοβερά αποκαλυπτική. Αυτή είναι η δουλειά του interviewer. Η δουλειά του interviewer δεν είναι να πάει να πει, λοιπόν, κάνατε αυτό? Τι θα σου πει ο άλλος? Όχι, δεν το έκανε.
0: Ή να του λέει, τι έχετε να δηλώσετε, ας πούμε.
1: Τι έχετε να δηλώσετε?
0: Εντάξει, εσύ ακολούθησες και το πιάσε, γιατί είναι πολύ έξυπνος άνθρωπος ο κύριος Δημητριάδης. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Ακολούθησες τη λεγόμενη μευτική μέθοδο, έτσι. Αυτό είναι η μέθοδο.
1: Ναι. Το δεύτερο και το κυριότερο σε αυτή τη συνέντευξη, θα μου επιτρέψετε, δεν θέλω να την αναλύσω, ούτε βλέπω σχόλια, ούτε με απασχολεί. Δεν είναι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός η δημοσιογραφία. Η δημοσιογραφία έχει ένα βάθος τελείως διαφορετικό από αυτό που έχουμε συνηθίσει να κάνουμε σλόγγαν, να πετάει ο ένας για τον άλλον σλόγγαν. Καταλάβατε. Έχει επομένως ένα βάθος το οποίο είναι πάρα πολύ φυσικό. Όταν μιλάς στο ραδιόφωνο, είναι φυσικό να πεις, ας πούμε, σε έναν άνθρωπο αυτό που ακριβώς συμβαίνει, ας πούμε, στην συνέντευξη. Λοιπόν, στη συνέντευξη έκανα το εξής πράγμα, όπως κάνω πάντα. Προσπαθώ να δημιουργήσω ένα κλίμα στο οποίο ο άλλος να μπορέσει να πει πράγματα, έτσι ώστε μέσα από αυτά τα πράγματα, σε δεύτερο και σε τρίτο επίπεδο, να καταλάβουμε τι σκέφτεται. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αντιπροσωπεύει αυτό που λέμε το μοντέλο της εξουσίας. Το μοντέλο της εξουσίας.
0: Σου έδωσε και τον τίτλο ο ίδιος, το δωμάτιο της εξουσίας, ότι είχε μπει εκεί βαθιά.
1: Είτε είμαστε λοιπόν αριστεροί, είτε είμαστε δεξιοί, είτε είμαστε κεντρό, όταν μπαίνει σε αυτό το δωμάτιο, έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Δεν θέλουμε να το δεχτούμε εμείς οι απέξω άνθρωποι. Έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά για όλους. Και γι' αυτό μετά απογοητευόμαστε. Αυτή είναι η βάση, καταλάβατε.
0: Τώρα,
1: εμένα
0: ο
1: σκοπός μου είναι να αποκαλύψω αυτό. Να αποκαλύψω πώς, τι συμβαίνει όταν ένας άνθρωπος μπαίνει στο δωμάτιο της εξουσίας.
0: Κοίτα, Θανάση, όμως από την άλλη, η συνέντευξη είναι αυτό, να αποκαλύπτεις τις διαδρομές και κατά τη γνώμη μου ο δημοσιογράφος πρέπει να είναι απέναντι στην εξουσία σταθερά, γιατί αν δεν είναι
1: μόνο έτσι,
0: μόνο έτσι μπορεί να βγει κάτι σταθερά, ακριβώς. σε όποια έτσι. Εγώ νομίζω το έχω ακολουθήσει αυτό και εσύ ως ένα βαθμό. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω το εξής, ότι από την άλλη το κλίμα που απέπνε, δηλαδή αυτό που αυτά που είπε περί σφαίρας, πήρα τη σφαίρα για τον αρχηγό, ας πούμε, απέπνε ένα κλίμα, ας πούμε, ξέρω εγώ, οργάνωσης, ρε παιδί μου. Τι να πω τώρα.
1: Δεν ξέρω αν είναι θέμα.
0: Και αυτό δεν μιλάω. Μία ομερτά. Δεν ξέρω.
1: Συγγνώμη, αν με έχει αναθέσει κάποιος να προφυλάσω τα μυστικά του, μόλις προκύψει ένα θέμα, θα πρέπει να βγω να αποκαλύψω τα μυστικά. Εάν εμένα εσύ έρθεις και μου πεις, ας πούμε, κάποια πράγματα τα οποία έχουν σχέση με τον άντρα σου ή με το φίλο σου κτλ. Και υπάρξει μια κρίση. Και στην κρίση αυτή, ας πούμε, εσύ παίρνεις τη θέση Χ. Εγώ δεν μπορώ να βγω να μιλήσω για αυτό που μου έχεις αποκαλύψει και με έχεις εμπιστευτεί. Mm-hmm. Είναι απλά τα πράγματα. Μην τα κάνουμε πολύ σύνθετα.
0: Καλά, απλά τώρα, είναι, βεβαίως. Αλλά δεν τηρούνται στον χώρο της αριστεράς, ας πούμε.
1: Μα τι να κάνουμε.
0: Έχεις δει τι έγινε, ας πούμε. Δεν κάτσε
1: εγώ τώρα. Δεν προσπαθώ με αυτό που σου λέω να το ανακαλύψω κανέναν. Ναι. Ίσα-ίσα είναι αποκαλυπτικό. Είναι αποκαλυπτικό. Γι' αυτό με έβαλε σε αυτή τη θέση. Ναι. Επειδή δεν θα μιλήσω, δεν θα προδώσω. Ναι. Αυτό δεν μας βολεύει εμάς όλους που ακούμε, αλλά μας βολεύει μόνο αν πάμε σε δεύτερο επίπεδο. Κοίταξε να δεις πώς κινούνται στο δωμάτιο της εξουσίας. Ναι. Αυτό είναι το λεγόμενο αυτής της συνέντευξης. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε πώς λειτουργούν αυτοί οι άνθρωποι. Ναι. Πώς λειτουργεί ένας άνθρωπος που μπαίνει εκεί μέσα. Κανένας δεν ασχολείται με αυτό. Γιατί? Γιατί είναι μέρος της εξουσίας και αυτοί οι οποίοι αναλύουν την συνέντευξη.
0: Και δυστυχώς έχει γίνει και μέρος πολιτικής, και αυτό είναι το επικίνδυνο. Αυτό είναι το επικίνδυνο. Άλλωστε την κυβέρνηση, την εξουσία. Στην εξουσία που βλέπω.
1: Δηλαδή, αν το ζητούμενο, θέλω να σας πω, μια ερώτηση, με συγχωρείς που το λέω, σε μια δημοσιογραφική ερώτηση, το ζητούμενο, αν έχει μπροστά του τον Τραμπ, ποιο είναι? Εάν ξέρατε ότι εκεί ήταν το παιδί σας, θα πυροβολούσατε? Θα ρίχνατε βόμβα? Αν εκεί που ρίχνετε τη βόμβα τώρα ξέρατε ότι ήταν η γυναίκα σας, η θεία σας, το παιδί σας, ο δικός σας άνθρωπος που αγαπάτε, θα ρίχνετε βόμβα?
0: Αγαπάτε, ναι, θα ρίχνετε. Σωστό.
1: Αλλάζει ο άνθρωπος όταν εκεί δεν είναι αυτός που είναι ο δικός σου συγγενής και είναι ενός αλλού ο συγγενής.
0: Μηνύματα.
1: Αλλάζει,
0: ναι.
1: Ιδεάν.
0: Κατάλαβα.
1: Εκεί καταλαβαίνεις τον Τραμπ.
0: Λοιπόν, μηνύματα έστειλε ο κύριος Δημητριάδης, κατά τη γνώμη σου, μάλλον σε ποιους έστειλε μηνύματα? Έστειλε στον κύριο Μητσοτάκη, είπε για δύο ανθρώπους που τον...
1: Δεν θεωρώ ότι αυτή είναι η συνέντευξη προσωπικά. Θεωρώ ότι η συνέντευξη έστειλε ένα μήνυμα σε όλους εμάς που πάμε και ψηφίζουμε, που πάμε και αποφασίζουμε, πώς σκέφτονται οι άνθρωποι οι οποίοι αναλαμβάνουν θέσεις εξουσίας. Mm-hmm. Αυτό είναι το μήνυμα για μένα. Mm-hmm. Και όσο πιο μορφωμένος και καλλιεργημένος είναι ένας άνθρωπος, τόσο πιο πολύ. Το είπα άλλωστε καθαρά. Ρώτησα. Λέω, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι καλλιεργημένος και μορφωμένος μπορεί να είναι ένας κακός άνθρωπος? Ένας άνθρωπος που κάνει κακό? Το ρώτησα με στη συνέντευξη. Καταλάβατε. Θέλω να σας πω. Είναι, έχουμε μάθει να σκουπίζουμε στον εροχήτη τα ψίχουλα. Δεν καταλαβαίνουμε ότι είναι άλλο πράγμα η καθαρότητα και άλλο να σκουπίζει στον εροχήτη τα ψίχουλα. Όλοι ασχολούνται με τα ψίχουλα. Δέστε τον εροχήτη, παιδιά. Δέστε, παιδιά, τι κρύβεται κάτω από όλο αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Κανένας δεν ασχολείται με αυτό. Ασχολούνται με τα ψίχουλα.
0: Έχεις καταλήξει, επειδή το ρώτησες κανένα δύο φορές, ήσουν και λίγο έκπληκτος, κατάλαβα στην αρχή.
1: Ναι.
0: Γιατί ήθελε να μιλήσει? Το ένα είναι το ανθρώπινο στοιχείο, μην το υποτιμάμε αυτό. Ήθελε να μιλήσει, να πει και την άποψή του. Ας το δεχτούμε αυτό. Γιατί ναι. Είναι φανερό. Ήθελα, λέει, να μιλήσω. Έτσι.
1: Η δική μου γνώμη είναι ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μπει μες στο δωμάτιο της εξουσίας, νιώθει την ισχύ, ότι έχει παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο και θέλει να δηλώσει και αυτός πόσο ισχυρός είναι. Απλό είναι.
0: Και ότι δεν τελείωσε άνθρωπος, ίσως γι' αυτό.
1: Κάθε άνθρωπος που μπαίνει στο δωμάτιο της εξουσίας κάποια στιγμή νιώθει ότι και αυτός είναι ισχυρός, όσο είναι ισχυρός και ο άλλος.
0: Μήπως ήθελε να δώσει και ένα μήνυμα ότι δεν τελείωσε ακόμα, παρότι έφυγε.
1: Εσείς πιστεύετε, ειλικρινά σου μιλάω, πιστεύεις ότι ένας άνθρωπος που σκέφτεται έτσι τελείωσε?
0: Ναι.
1: Τι εννοείται?
0: Είναι φανερό, είναι φανερό, γιατί ανέφερε, ας πούμε, σχέση εκεί, ανέφερε και τον Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Ναι. Φύγετε από τον Δημητριάδη και τη συνέντευξη.
0: Ναι. Ναι.
1: Γιατί δεν φεύγει κανένας πολιτικός όταν μετά από λίγο καιρό και μένει για πάντα μέσα στην εξουσία, έστω και αν εξευτελιστεί? Γιατί δεν μπορείς να φύγεις όταν μπεις εκεί. Τι εννοείται? Γιατί δεν φεύγει ο Μητσοτάκης?
0: Μητσοτάκης έχει πει όμως μια κουβέντα στο Χατζηνικολάου πρόσφατα, θα με επιτρέψεις, που είπε ότι υπάρχει ζωή και μετά την πολιτική.
1: Καλά, αφήστε το τώρα αυτό. Ναι. Αφήστε το αυτό τώρα.
0: Δεν ξέρω αν είναι για να την ακούνε ο κόσμος.
1: Γιατί αν υπάρχει και μετά από, το, από αυτό ζωή, μετά από το να γίνεις πρωθυπουργός μέχρι όλας υπάρχει ζωή, πέστε μου τι θα κάνετε.
0: Ναι.
1: Πέστε τι θα κάνετε μετά. Ποιο είναι το όραμά σας μετά? Ένας άνθρωπος ήρθε, υπηρέτησε τη χώρα. 7 χρόνια, 8, 10, 12. Μετά τι θα κάνετε?
0: Ναι.
1: Τι είναι το σημαντικό που θα κάνετε? Τι πήρατε από αυτή την εμπειρία?
0: Ναι.
1: Τι θα το κάνετε αυτό το πράγμα? Πώς θα γεμίσετε το χρόνο σας? Πώς θα νιώθετε που θα περπατάτε στο δρόμο και οι άνθρωποι δεν θα σας μιλάγαν όπως μιλάνε? Πώς θα νιώθετε όταν θα πηγαίνετε στο αεροδρόμιο και δεν θα σας ανοίγει κανένα
0: το
1: δρόμο?
0: Αυτό ισχύει και με τους τηλεοπτικούς αστέρες, τα ξέρεις.
1: Με όλους. Έτσι, με όλους. Η εξουσία δεν περιορίζεται.
0: Που περνάει, έτσι, μπράβο. Και στη δημοσιογραφία που περνάει κάποιο διάστημα και δεν τους αναγνωρίζουν και αυτό πια. τους κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, χωρίς να σκέφτονται ότι έχουν κερδίσει την ιδιωτικότητά τους με αυτόν τον τρόπο.
1: Το 99% των ναι. ανθρώπων που είναι σε κάτι πρεζόνια, ναι. το 99% που είναι κάπου ευθυσμένοι, ναι. όταν τους πλησιάζετε και μιλάτε και τους λέτε κάνει κακό, να παίρνεις για παράδειγμα αυτό που παίρνεις και σου καταστρέφει.
0: Ναι, μην παίρνεις ναρκωτικά.
1: Τι σας λέει, έχει πάει κανένα σε καμία από αυτές τις μονάδες που γίνονται οι απεξαρτήσεις, τι λέει, το κόβω όποτε θέλω.
0: Ναι. Μπορώ.
1: Γουστάρω αλλά... και το παίρνω.
0: Ναι, αλλά δεν
1: είναι
0: μπορεί.
1: Ακριβώς ναι. το τέτοιο ότι ανά πάσα στιγμή εγώ μπορώ να, να ναι. πάψω να είμαι στο δωμάτιο της εξουσίας και ναι. να συνεχίσει η ζωή μου.
0: Αλλά αυτό είναι το μεγαλύτερο ψέμα που λέγεται πάντα.
1: Έτσι,
0: σε αυτές τις περιπτώσεις και στους εθισμένους. Το κλίμα τώρα που είχες, για να κλείσουμε με αυτό και να πάμε και στα γενικότερα, γιατί θέλω να σε ρωτήσω, το κλίμα που εισέπραξες τώρα από όλο αυτό, ποιο είναι, τι τίτλο θα έβαζε για το κλίμα, έτσι. Ας την είδηση την είπαμε. Λοιπόν, η είδηση ήταν αυτή
1: που είπε για το... Απευθείας μετάδοση από το δωμάτιο της εξουσίας.
0: Αυτό είναι το κλίμα δηλαδή που έδωσες, που εισέπραξες.
1: Απευθείας μετάδοση ναι. από το δωμάτιο της εξουσίας.
0: Του ξεφύγανε πράγματα, του ξεφύγανε και πράγματα, αυτό που είπες. Του ξεφύγαν πράγματα, θεωρείς ότι την έκανες τη δουλειά σου ρε παιδί μου αυτό δηλαδή.
1: Εγώ νομίζω ότι δεν ξέρω αν έκανα τη δουλειά μου και δεν θα κρίνω εγώ τη δουλειά μου.
0: Όχι, άλλο λέω. Άλλωστε, αν πήρες τις απαντήσεις που ήθελες, αυτό λέω.
1: Εγώ θα ήθελα άλλες 12 ώρες, ναι. άλλες 15, γιατί όπως σας έχω ξαναπεί, κάνω ένα βιβλίο για το δωμάτιο της εξουσίας ναι. γενικότερα ναι. και για μένα το να συζητάω με ανθρώπους οι οποίοι έχουν υπάρξει στο δωμάτιο της εξουσίας, είτε ως πρώτα πρόσωπα, είτε ως δεύτερα, είτε ως τρίτα, είτε ακόμα και αυτοί οι οποίοι καθαρίζουν τα χαλιά, με ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Ναι. Με ενδιαφέρουν γιατί αυτοί βλέπουν, άλλωστε πιστεύω εγώ στο δωμάτιο της εξουσίας, ότι υπάρχει πάντα ένα μάτι και πάντα ένα αυτή που βλέπει και ακούει, ενώ δεν το βλέπουν οι υπόλοιποι, και όταν του δοθεί η ευκαιρία μιλάει. Ξέρετε τι αποκαλυπτικά πράγματα μπορεί να πει ένας άνθρωπος ο οποίος πηγαίνει κάθε πρωί τον καφέ στον κύριο Μητσοτάκη. Στον κύριο Παπανδρέου.
0: Ο καφετζής,
1: μπορεί να πει φοβερά πράγματα. Για πηγαίνετε να μιλήσετε με τον Τηλέμαχο Χιτήρη, να δείτε πόσο σπουδαία πράγματα ακούτε για τον Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος τον έβλεπε κάθε μέρα, τον έβλεπε την ώρα που έτρωγε, την ώρα που σηκωνόταν, την ώρα που καθόταν, την ώρα που βαριόταν, την ώρα που εκνευριζόταν. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Εγώ λοιπόν είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος ψάχνω, τώρα θα μου πείτε γιατί, μέσα από όλη αυτή τη δουλειά που έχω κάνει, αυτό με ελκύει πάρα πολύ, ψάχνω να βρω όλα τα χαρακτηριστικά που έχει το δωμάτιο της εξουσίας, όλη την αρχιτεκτονική, όλη την σκέψη που περιέχει, και επιμένω ότι κάθε άνθρωπος που μπαίνει, είτε εσείς που μιλάω τώρα μαζί σας, είτε εγώ που σας μιλάω, αν μπούμε σε αυτό το δωμάτιο θα πάρουμε χαρακτηριστικά από αυτό το δωμάτιο. Εάν δεν φύγουμε γρήγορα θα γίνουμε ίδιοι.
0: Είναι μεγάλος ο πειρασμός τώρα αυτό, είναι γεγονός. Και μεγάλη δύναμη, μεγάλη δύναμη που σου δίνει. Λοιπόν, για πάμε στα γενικότερα τώρα. Καταρχήν βλέπεις εκλογές τώρα κοντά.
1: Καταρχήν θέλω να σας πω ότι σας μιλάω από την Τίνο. Το μόνο που με ενδιαφέρει
0: είναι την έκθεσή σου εκεί.
1: Να κάνω την ναι, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Χαίρομαι πάρα πολύ που ένας σπουδαίος Έλληνας μου έχει δώσει τη δυνατότητα, ο Κώστας Τσόκλης, να δημιουργήσω μια ατμόσφαιρα μέσα σε έναν χώρο που του ανήκει, που είναι δικός του χώρος. Αλλά επειδή χρόνια μιλάμε και συνομιλούμε μεταξύ μας, χρόνια συνυπάρχουμε σαν συνομιλητές, θέλω να πω ότι αυτό για μένα είναι ένα άνοιγμα μιας πόρτας για να συνομιλήσουμε και σε επίπεδο εικαστικό και σε επίπεδο λογοτεχνικό, ηλεκτικό ή
0: θα θέμα. Θα γίνουν και κάποιες εκδηλώσεις εκεί ή μόνο αυτή η έκθεση?
1: Συνεχώς θα γίνονται εκδηλώσεις. Κάθε Πέμπτη θα γίνεται μια εκδήλωση με την οποία θα μιλούμε. Την ίδια στις 18, δηλαδή το άλλο Σάββατο, αυτό το Σάββατο που μας έρχεται, που είναι τα εγγένεια, θα παρουσιάσουμε και το βιβλίο, το οποίο είναι ένα βιβλίο με τις κοινές συνομιλίες μας εδώ και 15-20 χρόνια. Οπότε θα είναι πολύ. Είναι όλο μια ενδιαφέρουσα
0: λοιπόν
1: performance.
0: Είσαι σε καλοκαιρινό κλίμα και εμείς σε βάζουμε τώρα εδώ, σου μιλάμε για το. Αλλά εσύ το προκάλεσες.
1: Είμαι στο κλίμα της ψυχής μου.
0: Είσαι στο κλίμα της ψυχής μου. Να σε ρωτήσω τώρα.
1: Ενίοτε με ενδιαφέρει να συζητάω και με τους ανθρώπους, δεν έχω πάψει ποτέ να συζητάω με τους ανθρώπους.
0: Για να σε φέρω τώρα και στα πεζά. Βλέπεις εκλογές κοντά, τι εκτιμάς, τι λες.
1: Η εκτίμησή μου είναι ότι αυτή τη στιγμή, επειδή είναι πάρα πολύ ρευστά τα πράγματα. Ούτε ο άνθρωπος τον οποίο μπορούμε να πούμε ότι αποφασίζει τις εκλογές είναι σε θέση να αποφασίσει εκλογές. Ναι. Θα αποφασίσει κάτω από πολύ, πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες.
0: Και λες ότι δεν έχει
1: Εγώ
0: αποφασίσει
1: νομίζω
0: ακόμα.
1: Ότι αυτή τη στιγμή και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος είναι θεσμικός ή θέλει να λέει ότι είναι θεσμικός, τη μία μέρα σκέφτεται ότι, παιδιά, μπορώ να κάνω και τον Αύγουστο του 27.
0: Ναι.
1: Θα κάνω τον Αύγουστο του 27, αν έχω δυνατότητες. Μπορώ να κάνω και το Σεπτέμβριο. Μπορεί να κάνει και το Σεπτέμβριο του 26. Δεν είναι ένα πράγμα αποφασισμένο. Είναι πολύ ρευστό.
0: Είναι μια κινούμενη άμμος, λες, η επικαιρότητα. Είναι ένα ποτάμι, οπότε αυτό τον επηρεάζει.
1: Στο οποίο κάθε μέρα μπαίνουν και καινούργια στοιχεία. Σε λίγο θα μπει και ένα στοιχείο Σαμαρά. Σε λίγο θα μπει και ένα άλλο στοιχείο.
0: Σωστά.
1: Το ποτάμι θα αλλάξει.
0: Σωστά.
1: Καταλάβατε. Θα αλλάξει και ροή.
0: Πάμε σε μία διακοπή και αμέσως μετά θα μιλήσουμε. Έχω 2-3 ερωτήσεις ακόμα, να μην σε απασχολώ περισσότερο.
1: Εντάξει. Λίγο ακόμα και να.
0: Εντάξει.
2: Το κόκκινο. Κάρμεν, η αθάνατη ιστορία ενός παθιασμένου έρωτα από το φημισμένο μπαλέτο Τη Μιλάνο. Με τη θρυλική μουσική του Ζορζ Μπιζέ έρχεται στον Πειραιά. Μια πρωτότυπη, ξεχωριστή παράσταση γεμάτη πάθος και ένταση. Με συναρπαστικούς χορευτές, εκφραστική χορογραφία και εντυπωσιακούς φωτισμούς και σκηνικά. Κάρμεν, Τετάρτη 15 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση more.com.
3: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
5: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν με το Θανάση το Λάλα που είχε αυτή την αποκλειστική συνέντευξη εκεί με τον Γρηγόρη Δημητριάδη. Αλλά τώρα μιλάμε γενικότερα, Θανάση. Και μας είπες για τις εκλογές. Τώρα πώς το βλέπεις το τοπίο, το πολιτικό? Υπάρχει αυτός ο παράγοντας, τον έβαλες και με τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Να δούμε τι θα γίνει και πότε θα ανακοινώσει. Δεν βιάζεται εκείνος.
1: Είναι μια περίοδος, ειλικρινά το λέω, το λέω εν ονόματι της, έτσι όπως λένε όλοι, της πατρίδος, εν ονόματι της χώρας, εν ονόματι του... Είναι μια περίοδος που δυστυχώς όποιος ανακατεύεται σε αυτό το παιχνίδι πρέπει να αφήσει το εγώ του λίγο δίπλα. Είναι περίοδος που δεν είναι περίοδος του εγώ, είναι περίοδος να σκεφτούν το εμείς. Όλοι πρέπει, και κυρίως η αριστερά, πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι το εγώ πρέπει να πάει λίγο δίπλα. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Σας ζητάω συγγνώμη που τη λέω δημόσια. Μπορείτε να την πετάξετε. Εγώ τώρα το να σηκώνεται ο ένας να λέει αυτό. Εντάξει παιδιά, ήρεμα. Εννοώ και από τους μεν και από τους δε. Γιατί κατά τη γνώμη μου, το έχω ξαναπεί, εάν δεν είχε η Νέα Δημοκρατία την εξουσία... Και αν η Νέα Δημοκρατία δεν ήταν αυτό το κόμμα με μια δομή και στρουκτούρα, είναι ακριβώς οι ίδιες συμπεριφορές του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ένας λέει το ένα και είναι το εγώ του, ο άλλος το άλλο και είναι το εγώ του, ο άλλος δεν μιλάω με τον τέτοιον γιατί είναι το εγώ του, και όλοι πίσω το μυαλό τους έχουν ποιος θα έρθει να πάρει την θέση που
0: εδώ
1: είπαμε
0: λέμε,
1: στο μονομάτι της
0: ουσίας. Κοίτα Θανάση, από το ΣΥΡΙΖΑ και το 23 από τον Τζίπρα εκεί γίναν προσπάθειες για συνεργασία, το ξέρεις. Άλλωστε το 41% κάποιοι το αποδίδουν και στα όχι που συναντούσε ο ΣΥΡΙΖΑ το 23,
1: ναι,
0: δεν είναι.
1: Αλλά τώρα δεν μπορεί να συνεργαστεί.
0: Βέβαια
1: να
0: τώρα είμαστε σε άλλο, είναι φοβερό. Αυτά τα 3 χρόνια είναι σαν να έχει περάσει μια δεκαετία. Δεν ξέρω το έχει πράξει εσύ αυτό. Σαν
1: όχι μια δεκαετία. Ξαναζούμε μεταπολίτευση.
0: Ακριβώς.
1: Την αρχή, σαν να τη ζούμε σε μικρό τσίπ. Ο κύριος Τσόκλης μου είχε πει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον που θέλω να σας το πω. Έχουμε φτάσει στο σημείο όλη την εμπειρία να τη ζητάμε μέσα σε ένα χαπάκι, να την πίνουμε και να λέμε εκεί είμαστε. Ό,τι έχουν γίνει τώρα 40 χρόνια επαναλαμβάνονται και λέει κανένας, γιατί δεν τα ξαναζήσουμε ρε παιδιά, δώστε μας τα σε ένα χαπάκι να τα πάρουμε, τελειώνει.
0: Ναι. Αυτά συγχρόνως και ενώ γύρω μας συμβαίνουν και όλα αυτά. Το παλικάρι που τελείωσε την Κυριακή, ξέρεις, το 20χρονος από τους αστυνομικούς, οι οποίοι με 21 σφαίρες.
1: Δεν ενδιαφέρει τίποτα από αυτό.
0: Αυτιστικό το παλικάρι αυτό, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Από την άλλη, την ώρα που τέλειωνε αυτός, ο κύριος Μητσοτάκης έκανε ανάρτηση, Θανάση, για τις επιτυχίες της αστυνομίας. Αυτό δεν είναι ανατριχιαστικό.
1: Ναι, τι άλλο να κάνει.
0: Δηλαδή,
1: το μόνο πράγμα που τον ενδιαφέρει, να σου πω με τα Τέμπη. Θέλω να σε πάω στα Τέμπη ένα λεπτό. Λένε όλοι. Ένα λεπτό. Λένε όλοι. Πού να γίνει η συγκάλυψη? Παιδιά, γίνεται πάντα το ίδιο πράγμα από τη μεριά της εξουσίας. Ήταν 1,5 μήνα πριν από τις εκλογές. Ο Μητσοτάκης είπε, παιδιά, προσέχτε, μην χάσουμε τις εκλογές από αυτή τη βλακεία, γιατί είδατε τον ΣΥΡΙΖΑ τι έπαθε με το μάτι. Πήγανε κάποιοι θερμοκέφαλοι και πήραν αποφάσεις οι οποίες ήταν ακραίες. Το ίδιο πράγμα λοιπόν συμβαίνει σε κάθε περίπτωση. Τώρα έχουν πάρει μια κατεύθυνση, παιδιά, προσέχτε, να καλύψουμε το θέμα αυτό με το θάνατο του παιδιού, για να μπορέσουμε να πούμε ότι η αστυνομία θέλει ασφάλεια, γιατί και στις δημοσκοπήσεις βγαίνει ότι οι άνθρωποι έχουν ανάγκη από ασφάλεια και βγαίνουν και λένε διάφορα πράγματα, αφηγήματα τέτοιου είδους. Προσπαθούν με τα αφηγήματα αυτά να πείσουν, λες και είναι ηλίθιος ο κόσμος, να πείσουν τον κόσμο να είναι ασφαλής. Ο κόσμος δεν είναι ασφαλής από τη στιγμή που η μισή ομάδα, για να μην πω ολόκληρη ομάδα των ανθρώπων, οι οποίοι είναι της νύχτας, αλληλοσκοτώνονται στα βενζινάδικα. Εάν περνάω εγώ και έχω σταματήσει και εγώ για να πάρω αμόλυβδη, να βάλω στο αυτοκίνητό μου αμόλυβδη.
0: Αυτή η υπόθεση εντωμεταξύ, σωστά που το θέτεις, αυτή η υπόθεση της Greek Mafia, όπως αποκαλύπτεται, είναι καθημερινά μπροστά μας. Δηλαδή,
1: το θέμα
0: της διαφθοράς της αστυνομίας, γιατί αυτό είναι η υπόθεση της Greek Mafia, είναι στις
1: υποκλοπές. Δεν υπάρχει πουθενά, αγαπημένη μου, τώρα να υπάρχει μια υπόθεση ναρκωτικών, μια υπόθεση οποιαδήποτε παραβατική συμπεριφορά, που δεν, να μην είναι μέσα και ένας αστυφύλακας. Να μην είναι μέσα και ένας άνθρωπος του δημοσίου. Να μην είναι. Όλοι οι άνθρωποι αυτοί κάνουν μια ομάδα. Τα μοιράζονται. Όταν πήγε ο Banks, πώς το λένε αυτό το παιδί, ας πούμε, ο μεγάλος καλλιτέχνης στην Αγγλία, και έφτιαξε τη γραμμή Μια γραμμή, το ξέρεις αυτό το έργο.
0: Το ξέρω,
1: που πήρε μια γραμμή, τείχο, μια λευκή γραμμή, ακολουθούσαν όλη τη λευκή γραμμή και λέγανε τα ναρκωτικά. Πήγε, κατέληγε η γραμμή σε ένα αστυνομικό τμήμα. Και έλεγε από πάνω, τα ναρκωτικά από εδώ πουλούνται. Τι να σου πω, η τέχνη είχα έχει απαντήσει.
0: Είχα κάνει ένα πρωτοσέλιδο κάποτε στην Ελευθεροτυπία. Μπάτσι πουλάνε ηρωίνη. Δεν ξέρω αν το έχεις να το θυμάσαι. Ήσουν στο Βήμα τότε. Ναι, λοιπόν. Με αφορμή μια δικογραφία. Πολύ προχωρημένο και πολύ. Εντάξει, ίσως ήταν και μια γενικολογία που τους αδικούσε την αστυνομία.
1: Αλλά δεν είναι ότι είναι όλοι άνθρωποι κακοί άνθρωποι.
0: Υπάρχουν και προσπάθειες που γίνονται. Αυτοί οι στόχοι τώρα του Predator που βγήκαν οι γυναίκες. Γυναίκες βγήκανε. Και είπανε, ας πούμε, τι κάνανε. Αστυνομικοί ήταν και υπάλληλοι της ΕΥΠ. Δεν είναι όλοι υπάλληλοι της ΕΥΠ, ας πούμε, ούτε διαφθαρμένοι, ούτε παρακολουθούν εμάς, ας πούμε. Κάνουν και τη δουλειά τους κάποιοι από αυτούς. Να σου πω τώρα, Θανάση, για να κλείσουμε κιόλας.
1: Να κλείσουμε.
0: Κατά τη γνώμη σου, αυτή την περίοδο, ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας? Μετακινούμε τώρα από τις δημοσκοπήσεις και τα τέτοια, ας πούμε, γιατί αυτά είναι κινούμενοι άμοσκα.
1: Το μεγαλύτερο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας σήμερα είναι πρόβλημα εμπιστοσύνης. Τέλειωσε. Οι άνθρωποι δεν έχουν εμπιστοσύνη ούτε στον ίδιο τον εαυτό. Γίνονται τέτοια πράγματα γύρω μας που έχουμε χάσει την οποιαδήποτε εμπιστοσύνη μας. Και να σου πω και κάτι, γιατί έχουμε χάσει την εμπιστοσύνη μας. Γιατί έχουμε χάσει την επαφή μας με τους ανθρώπους οι οποίοι σκέφτονται, με τους διανοούμενους αυτού του τόπου. Μας λείπουν οι ποιητές μας, μας λείπουν οι λογοτέχνες μας, μας λείπουν οι ζωγράφοι μας. Δεν τους υπολογίζει κανείς. Είναι τρίτη κατηγορία όλοι.
0: Δεν είναι και αυτοί παρόντες και παρούσες.
1: Περίμενε. Δεν είναι παρόντες. Είναι παρόντες αυτοί, έννοια σου. Δεν φιλοξενούνται από εκεί που πρέπει να φιλοξενηθούν για να είναι παρόντες. Μην ξεχνάς ότι τα νέα της τριλικής εποχής είχε 48 σελίδες πολιτισμό. Και σήμερα δεν έχει ούτε μία σελίδα πολιτισμό. Σήμερα γίνονται χιλιάδες πράγματα και έχουμε μπλέξει τον Καρέρας με τον Ρέμο και τον Ρέμο με την Λου, πώς τη λένε αυτή η κοπέλα που λέει για τους λογαριασμούς. Δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους, απλώς λέω δεν είναι όλα ίδια, καταλάβες, τα έχουμε μπερδέψει. Κάποτε έβγαινα εγώ και έλεγα μια βλακεία και έβγαινε ο Πλωρίτης και έγραφε 8 σελίδες εναντίον αυτής της μπαρούφας. Εντάξει, υπήρχε ένας άνθρωπος που έβαζε τα πράγματα στη θέση του. Ένας άνθρωπος που τον σεβόμασταν όλοι. Τώρα δεν σεβόμαστε καν τον δάσκαλο, δεν σεβόμαστε τον παπά, δεν σεβόμαστε κανέναν.
0: Είχαν φωνή όλοι αυτοί. Είχαν φωνή, όχι μόνο γιατί τους δίνανε φωνή. Είχαν φωνή.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Γιατί είχαν θάρρος. Υπάρχει και αυτό. Η σιωπή κάποιον μας έχει οδηγήσει και ως εδώ. Λοιπόν, Θανάσης Λάλλας, ευχαριστώ πολύ που ήσουν μαζί μας και μοιράστηκε μαζί μας.
1: Όλοι να έρθετε να δείτε την έκθεση, όχι τη δική μου, το Μουσείο Τσόκλη, το οποίο είναι πραγματικά ένα διαμάντι, το έχει φτιάξει ένας άνθρωπος.
0: Με βρεθούμε στην Τίνο όμως.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν,
1: 18 η έναρξη, μέχρι 30 Σεπτεμβρίου.
0: Καλό καλοκαίρι, Θανάση, και καλή επιτυχία.
1: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε για το δεύτερο ημίωρο. Να σας πούμε διάφορα. Παραιτήθηκε από βουλευτής ο κύριος Κιαδίκογλου πριν από λίγη ώρα, επειδή δεν τα ακούσατε στις ειδήσεις μας, δεν το προλάβαμε. Τι να προλάβουμε, εδώ είναι οι εξελίξεις, είπαμε, καταιγιστικές και οι πολιτικές. Εμείς θα επιμείνουμε όμως και στις ειδήσεις τις άλλες. Με ρωτάει τώρα ο Λάμπρος, δεν θα πω το επώνυμό του, για τις εταιρείες, πώς λέγανε την εταιρεία που καταχράστηκε τα λεφτά του έμφυα. Δεν ήταν τα λεφτά, τα λεφτά ήταν από το λογαριασμούς ρεύματος. Ενέργεια και Last Power. Καλά θυμάται ο είδες, πολύ ψαγμένους αν έχουμε ακροατές. Καλά θυμάται ότι σε αυτή την υπόθεση είχε εμπλοκή ο κύριος Δημητριάδης. Δεν κατηγορήθηκε ποτέ, έτσι. Όταν λέω εμπλοκή, εννοώ ότι αναφέρθηκε το όνομά του στη δικογραφία, για να εξηγούμε, γιατί κάνει και πολλές αγωγές, ρε παιδί μου, έδειξε αυτός. Λοιπόν, ενέργεια και Last Power, επειδή με ρωτάτε. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η φτώχεια και η πείνα, λένε οι περισσότεροι. Δεν συμφωνούν με το Θανάση, το Λάλα. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι αυτή η συνέντευξη ήταν ιστορική του Γρηγόρη Δημητριάδη. Να τη δούμε όσοι μπορούμε, όσοι έχετε τη δυνατότητα να τη δείτε, για να δείτε και τι σημαίνει η εξουσία της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έτσι, αυτή είναι η αποκάλυψη που κάνει, εκτός από το ότι λέει για τις υποκλοπές εκεί, ότι δεν παρακολουθούσαμε το Μαρινάκι, υπενισόμενος ότι γνωρίζει πολύ καλά ποιους άλλους παρακολουθούσανε. Ναι. Λοιπόν, είπαμε, την Κυριακή έσβησε το παλικάρι το 20χρονο, 21 σφαίρες βρήκανε, έτσι, με τους αστυνομικούς να λένε ότι έγινε εξωστρακισμός. Είδα πριν από λίγο ότι βεβαίως εδώ υπάρχει θάνατος και ο κύριος Χρυσοχοίδης τους άδειασε, αλίμονο, ένα αυτιστικό παλικάρι, το οποίο πυροβολήθηκε ανελαίητα, γιατί όταν μιλάμε για 27, για 21 σφαίρες, μιλάμε για πυροβολισμούς απανωτούς εκεί. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον νομικό δικηγόρο, τον Κώστα τον Παπαδάκη. Κώστα, καλό μεσημέρι, θα μιλάω στον Ενικό.
1: Για να γνωριζόμαστε τώρα.
0: Το θεωρώ υποκριτικό.
1: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία και με το καλό η εκπομπή σου.
0: Σε ευχαριστώ που ήρθες. Για κάνουμε ένα σχόλιο τώρα για αυτή την ιστορία και πώς, θέλω να μου πεις την εμπειρία σου, επειδή εσύ έχεις παρακολουθείς το θέμα των δικαιωμάτων, το θέμα της αστυνομικής βίας, χρόνια το παρακολουθείς αυτό. Λοιπόν, θέλω να μου πεις πώς γίνονται αυτές οι δικογραφίες από την εμπειρία σου. Γιατί σημασία έχει πώς διαμορφώνει τη δικογραφία από την αρχή, έτσι δεν είναι? Μετά, όταν γίνει η δίκη, η ανάκριση, ας πούμε, βέβαια ένας καλός ανακριτής θα βρει και την αλήθεια, αλλά για πες μου λίγο πώς διαμορφώνονται αυτές οι δικογραφίες.
1: Κοίταξε, η προδικασία είναι το πεδίο δημιουργίας προϋποθέσεων αποκάλυψης της αλήθειας ή συγκάλυψης της αλήθειας, και αυτό εξαρτάται από την προανακριτική αρχή, η οποία επιλαμβάνεται πρώτη, και τον ανακριτή που επιλαμβάνεται μετά. Εδώ η αλήθεια είναι ότι η δικογραφία πήγε αμέσως σχεδόν στον ανακριτή, δεν υπήρχε περιθώριο δηλαδή ιδιαίτερου μαγειρέματος. Εκείνο το οποίο έχει συμβεί όμως και μέχρι στιγμής είναι προφανής παράληψη της αστυνομίας, είναι ότι αυτό το βίντεο και ηχητικό που παίχτηκε στην εκπομπή της Γιάμαλη το Σάββατο και στη συνέχεια αναπαρήχθη και το είδαμε παντού, η αστυνομία ολιγόρησε να το πάρει από τον άνθρωπο που είχε την κάμερα στο μαγαζί του, η οποία το κατέγραψε. Με αποτέλεσμα ο τελευταίος να το δώσει, και πολύ καλά έκανε, στη συνήγορο της οικογένειας του μετέπειτα θανάτου.
0: Να παίξει τα μίντια. Τα μίντια.
1: Να το δημοσιοποιήσει.
0: Ναι, λοιπόν, μπράβο, τα μίντια έχουν αρχίσει και παίζουν το ρόλο
1: αυτό, λοιπόν,
0: του φορέα της αλήθειας.
1: Γνωρίζω ότι ο άνθρωπος την κυνηγούσε την αστυνομία τηλεφωνικά μία μέρα ολόκληρη και η αστυνομία δεν πήγαινε να το πάρει. Και δεν ξέρω ποια θα ήταν η τροπή της υπόθεσης, αν αυτό δεν υπήρχε. Τώρα,
0: ένας θαραλέος λοιπόν πολίτης, ο οποίος ήθελε να δώσει το υλικό για να φανεί αλήθεια για το παλικάρι που χαροπάλευε εκείνη την ώρα, πέθανε, κατέληξε τελικά την Κυριακή. Λοιπόν, και παρόλα αυτά αρνούνταν οι αρμόδιες αρχές να το παραλάβουν, έτσι είναι?
1: Σωστά.
0: Είναι έτσι.
1: Okay. Ολιγορούσαν τουλάχιστον μέχρι το Σάββατο. Από εκεί και μετά δεν ξέρω τι έχει γίνει. Τώρα, ως προς το γενικότερο το οποίο με ρωτάς, υπάρχει ένας νόμος, ο 3169 του 2003, που δυστυχώς δεν αναφέρεται συχνά. Είναι ο νόμος με τίτλο «Οπλοφορία, χρήση πυροβόλων όπλων από αστυνομικούς, εκπαίδευσή τους και άλλες διατάξεις». Ναι. Είναι ο πρώτος νόμος με τον οποίο καθιερώθηκαν προϋποθέσεις, όροι και οριοθετήσεις στη χρήση πυροβόλων όπλων από αστυνομικούς. Δεν υπήρχε σε όλη τη μεταπολίτευση και σε όλα τα προηγούμενα χρόνια κανένα ειδικό νομοθετικό καθεστώς, εκτός από ένα νόμο της κατοχής των 49 του 1943, που μπορείς να φανταστείς τι θα προέβλεπε αλόγιστη
0: φυσία οπουδήποτε.
1: Ο νόμος αυτός, τον μνημονεύω και τον έχω γράψει και σε μια ανάρτηση που έκανα χθες, είναι σημαντικός και είναι κρίμα ότι δεν μνημονεύεται συχνά, διότι η θέσπισή του υπήρξε προϊόν μακρόχρονης διαβούλευσης, στην οποία είχε συμμετάσχει και ο Δικηγορικός Σύλλογος, που είχε συστήσει τότε το Διοικητικό του Συμβούλιο μια επιτροπή αποτελούμενη από τον Δημήτρη Φίλη, τον Γιάννη Χαρακτηνιώτη, τον Αείμνηστο Μιχάλη Ζαφυρόπουλο και εμένα, η οποία είχε υποβάλει διάφορες παρατηρήσεις και διατυπώσεις, που κάποιες από αυτές έγιναν δεκτές και με τον τρόπο αυτό πρώτον προβλέφθηκε υποχρεωτική εκπαίδευση και υποχρεωτική τακτική παρακολούθηση από υγειονομικές επιτροπές για σωματική και ψυχική καταλληλότητα των αστυνομικών που φέρουν όπλο, και κυρίως ενοιολογήθηκαν οι πυροβολισμοί εκφοβισμού, οι πυροβολισμοί ακινητοποίησης, που είναι πυροβολισμοί στα κάτω άκρα.
0: Επομένως, τον νόμο τον έχουμε, λες, έτσι, αυτό μας
1: λέει.
0: Ότι υπάρχει ένας νόμος που δίνει τις προϋποθέσεις για τέτοια περιστατικά, τραγικά, έτσι. Τώρα, σε αυτή την περίπτωση τώρα όμως, αυτός ο νόμος εφαρμόζεται από τους αστυνομικούς στην προδικασία?
1: Ο νόμος δεν εφαρμόζεται και δυστυχώς δεν προβάλλεται όσο πρέπει, διότι είναι πολύ σημαντικός νόμος. Πρέπει να πω ότι ο πυροβολισμός, ακόμα και ακινητοποίησης που είναι στα κάτω άκρα, πόσο μάλλον εξωτερέωσης, απαγορεύεται ρητά εναντίον προσώπου το οποίο τρέπεται σε φυγή για την αποφυγή ελέγχου. Απαγορεύεται ρητά. Ο πυροβολισμός ακινητοποίησης ή εξουδετέρωσης επιτρέπεται μόνο, όχι μόνο όταν είναι ένοπλος, αλλά και επιπλέον από την ένοπλη δράση του κινδυνεύει η ανθρώπινη ζωή του αστυνομικού ή τρίτων. Τότε μόνο επιτρέπεται πυροβολισμός στο σώμα. Εδώ λοιπόν έχουμε σαφή παράβαση του νόμου.
0: Γι' αυτό αυτοί είπανε, δασκαλεμένοι αστυνομικοί από τους
1: δικηγόρους,
0: ότι πυροβολούσαν στον αέρα. Έτσι, γι' αυτό
1: δασκαλεμένοι, θα σου πω γιατί. Διότι πρώτον, καταρχήν να πω ότι ο νόμος αυτός προβλέπει και ποινικές κυρώσεις για περίπτωση παράβασης. Δηλαδή, ανεξαρτήτως της ανθρωποκτονίας ή της σωματικής βλάβης που θα προκληθεί, αυτή καθ' αυτή η χρήση του όπλου κατά παράβαση των προϋποθέσεων που προβλέπονται συνιστά ποινικό αδίκημα που μόνο αυτό τιμωρείται από 6 μήνες μέχρι 5 χρόνια. Δεν είμαι βέβαιος ότι αυτά έχουν συμπεριληφθεί στις διάφορες κατηγορίες, τις λίγες εναντίον αστυνομικών οι οποίοι έχουν χρησιμοποιήσει υπηρεσιακά όπλα κατά αυτόν τον τρόπο. Και να πω επίσης ότι πολλές φορές ένα πλυντήριο για τις υποθέσεις αυτές είναι και οι υπηρεσίες που επιλαμβάνονται των πειθαρχικών αδικημάτων αμέσως διεύθυνση εσωτερικών υποθέσεων κτλ. Μέσα από μια διαδικασία που δεν έχουν πρόσβαση τα θύματα και οι παθόντες και δυνατότητα παρέμβασης, και η οποία παραδίδει τους αστυνομικούς αθώους και τους δασκαλεύει βέβαια με αυτά τα οποία λες. Εδώ αυτά που δασκαλεύτηκαν, αν δεν υπήρχε αυτό το ηχητικό, μπορεί και να είχαν δημιουργήσει αμφιβολίες.
0: Και αλλά πόσες σφαίρες πια να έχουν ο αριθμός από τις σφαίρες που αποκαλύπτεται είναι
1: δεικτικός.
0: Δηλαδή, αν δεν γίνει ο εξωστρακισμός, μία σφαίρα, δύο, 10, 21
1: σφαίρες. Πήγε σε ευθεία βολή στο κρανίο και όχι μετά από εξωστρακισμό. Σύμφωνοι, αυτά βγήκανε σήμερα. Το Σάββατο οι άνθρωποι αυτοί επί 4 ώρες, ο ανακριτής και ο εισαγγελέας, διασκέπτονται αν πρέπει να τους προφυλακίσουν. Θα κάναν τόσες ώρες άμα ήταν αναρχικός στη θέση τους ή αν ήταν θύμα η αστυνομική και θήτης ένας ιδιώτης. Δεν νομίζω.
0: Βέβαια, σήμερα είχαμε και μια αντίδραση εκεί από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, τον κ. Ξοχοίδη συγκεκριμένα, ο οποίος δεν βλέπω να. Επειδή υπάρχει θάνατος εδώ τώρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Λέει υπερέβαλαν, πρόσεξε. Οι αστυνομικοί, διαβάζω τώρα εδώ πέρα τη δήλωσή του. Οι αστυνομικοί υπερέβαλαν, η αστυνομία δεν έχει αποστολή να σκοτώνει παιδιά. Τους αποδοκιμάζει. Είναι φανερό, γιατί υπό το βάρος των αντιδράσεων τώρα και από ό,τι φαίνεται και μετά το βίντεο, όπως λες, που δημοσιοποιήθηκε. Τώρα έχουμε και κάτι άλλο. Να δούμε τι θα γίνει με αυτή την υπόθεση. Πιστεύω ότι θα εκαθαριστεί, εγώ πιστεύω, γιατί είναι δηλαδή τα στοιχεία, είναι συντριπτικά και είναι συντριπτική εικόνα με το βίντεο, όπως σωστά είπε.
1: Το εύχομαι και το αξιώνω, όπως και το αξιώνει όλη η κοινωνία.
0: Και εδώ έχει επιτελέσει η δημοσιογραφία την αποστολή της. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Πώς εκτιμάς όλη αυτή την ιστορία, επειδή είσαι μέσα στα δικαστήρια, ποινικό κάνεις χρόνια. 16 χρόνια μετά, πρόσεξε τώρα, έχουν βρεθεί κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι κατηγορούνται ότι είναι αυτοί οι ένοχοι για τα επεισόδια στη Μαρφίν και για τους θανάτους, βέβαια, των ανθρώπων εκεί. Και εκεί καταρχήν δύο πράγματα έχω να σημειώσω γι' αυτό και να μου κάνεις και το δικό σου σχόλιο. Το ένα είναι μία ανάρτηση του κυρίου Ράμου, η οποία έτσι είναι πολύ θαραλέα ανάρτηση, που είπε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματα των κατηγορουμένων απροκάλυπτα, με όλα αυτά που λέγονταν καλά, το τι υπόθηκε το Σαββατοκύριακο. Δεν θέλω να το περιγράψω, ας πούμε. Είναι καταδικασμένοι αυτοί όλοι, είναι ένοχοι τελείως σύμφωνα με τις τηλεοράσεις. Και το δεύτερο, θέλω να μου πεις ότι το δεύτερο που μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση είναι ότι τώρα, λέει, πήραν τα βίντεο από τη Μαρφίν μέσα. Τώρα τα συμπεριέλαβαν, αυτό το οπτικό υλικό, τα συμπεριέλαβαν στη δικογραφία. Είναι δυνατόν? Έχεις καθόλου παρακολουθήσει την όλη υπόθεση?
1: Κοίταξε Γιάννα, έχω παρακολουθήσει δημοσιεύματα, αλλά δεν έχω τη δικογραφία, διότι δεν έχω την ιδιότητα του συνηγόρου κάποιον από αυτούς. Τα δημοσιεύματα είναι αντικρουόμενα. Χθες, για παράδειγμα, στο Βήμα, ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, ο οποίος θεωρείται ιδιαίτερα αυθεντικός στις πληροφορίες που μεταφέρει από τις αστυνομικές αρχές, έγραφε ότι τα στοιχεία υπήρχαν από το 2020, ότι ο προηγούμενος υπουργός δεν το θεώρησε σημαντικό, ενώ ο συγκεκριμένος το θεωρεί προσωπικό του στοίχημα κτλ. Αυτό αποκαλύπτει πρώτα απ' όλα ότι η πολιτική βούληση είναι εκείνη η οποία τιμεί δικογραφίες και όχι δυστυχώς
0: η αλήθεια και αυτά που συνέβησαν. Αυτά
1: έτσι, των ανακριτικών αρχών. Δεύτερο, αυτά όλα, μόνο αυτό που ακούγεται, ότι από ταυτοποίηση ενδυμάτων και σακηδίων ταυτίζονται πρόσωπα, είναι επίοικος ανόητο.
0: Μας θυμίζει
1: δηλαδή
0: λίγο εκείνη τη σακούλα του Ρωμανού, ο οποίος...
1: Όχι μόνο τη σακούλα του Ρωμανού, να πω, γιατί και αυτά δεν τα λένε όλα για τις προηγούμενες δίκες της Μαρφίν, ότι ο κύριος κατηγορούμενος που απαλλάχθηκε, ένας ύψας, είχε αναγνωριστεί όχι τα ρούχα του, υποτίθεται το σώμα του, είχε ταυτοποιηθεί το κεφάλι του από αυτό που δείχναν οι κάμερες του Ιαννού. Και η δίκη τον αθώωσε πανηγυρικά, διότι εμφανίστηκε τεχνικό σύμβουλό του, καθηγητής στη Σχολή Δικαστών Αναλυτής Ψηφιακών Πιστηρίων, και απέδειξε ότι είναι λάθος αυτή η ταυτοποίηση την οποία έκαναν οι αστυνομικοί. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι ένα όχι προσωπικό στοίχημα του Χρυσοχοίδη, είναι πολιτικό στοίχημα της κυβέρνησης, διότι μέσα από τη Μαρφίν εκδικείται το κίνημα ενάντια στα μνημόνια και γενικά κάθε λαϊκή κινητοποίηση. Λοιπόν, και διαρκώς το ανακοινεί για να αντιστρέψει το ρόλο θήτη και θύματος ανάμεσα στο κράτος και τα κινήματα, και διαρκώς εφευρίσκει ενόχους. Καμία εμπιστοσύνη δεν έχω. Mm-hmm. Λοιπόν, μόνο το γεγονός ότι τα εμφάνισαν αυτά την επομένη της δολοφονίας του Άργους, αλλά και ταυτόχρονα με τις συλλήψεις αυτών της Θεσσαλονίκης, δείχνει αφενός τον αντιπερισπασμό, και δεύτερον ότι τα ίδια τα στοιχεία της Θεσσαλονίκης μπορεί να μην είναι και τόσο ισχυρά που να χρειάζεται μια ομοβροντία για να επιδείξει κράτος.
0: Υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο που εμείς το ξέρουμε από τις πολλές δικογραφίες και εσύ το ξέρεις καλά, αλλά το ξέρω και εγώ. Αυτή η ανώνυμη καταγγελία με το email. Έτσι την ξέρουμε αυτή την ιστορία. Πάντα και στις υποθέσεις της τρομοκρατίας, έτσι, Κώστα, υπήρχε πάντα μία ανώνυμη καταγγελία. Και είμαστε πολύ επιφυλακτικοί. Είμαστε πολύ επιφυλακτικοί, αφού η ανώνυμη καταγγελία έρχεται 16 χρόνια μετά τα δραματικά πράγματα, επεισόδια εκεί στη Μαρφίν, και τους θανάτους των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι δεν είχαν τη φύλαξη που έπρεπε όμως, έτσι, αυτό δεν το λένε.
1: Μα έχουν καταδικαστεί τα στελέχη της Μαρφίν, αυτά δεν λένε. Έχουν φάει 22 και 13 χρόνια φυλάκιση για λήψη μέτρων ασφαλείας. Προχθές δημοσιεύτηκε είδηση για την αστική απόφαση ότι αποφασίστηκε υπέρ του ιδιοκτήτη του κτηρίου. Αποζημίωση είναι ακόμα 3 εκατομμύρια, πάλι εις βάρος της Μαρφίν της Πειραιώς, τώρα επειδή δεν είχε λάβει μέτρα ασφαλείας για να προστατεύσει το κτίριο. Λοιπόν, αλλά αυτά δεν τα λένε, αυτά τα πράγματα, και έχουν αθωωθεί μέχρι τώρα μετάκλητα 3 άνθρωποι, ένας με βούλευμα και 2 με δίκη, για την υπόθεση αυτή.
0: Και αυτή η αθωτική απόφαση εδώ μεταξύ αποτύχει πρέπει να την ξέρει κάποιος πολίτης, αποτύχει πρέπει να την έχει μάθει, διότι να μπει και ένα μονόστιλο.
1: Μονόστιλο ήταν. Και αυτή η συκοφαντία εναντίον του Πέτρου Κωνσταντίνου και της Ανταρσία, για την οποία έχει καταδικαστεί για συκοφαντική δυσφήμιση αμετάκλητα, ο Δημήτρης Κουκούτσης, βουλευτής της Χρυσής Αυγής Μεσσηνίας, ο οποίος όταν καταγγέλθηκε ότι τραμπούκησε τον Πέτρο Κωνσταντίνο, τη Βασιλική Κατριβάνου, τον Τζαβέντα Σλάμ και άλλους στη Βουλή μετά από μια αντιρατσιστική πορεία, άρχισε να όχετο δημοσιευμάτων ο εμπριστής της Μαρφίν και καταδικάστηκε μετά από μήνυσή μας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, καλά κάνεις και τα θυμίζεις, γιατί είχαμε ένα μπαράζ εκεί θριαμβευτικό. Έτσι. Και είχαμε και τη θριαμβευτική ανάρτηση του κ. Μητσοτάκη. Μπράβο στους αστυνομικούς που εξιχνίασαν υποθέσεις.
1: Η Δημοκρατία έχει ανάγκη να ρεφάρει και πρέπει να δείξει έργο, να συσπυρώσει τους ακροδεξιούς και να μεταθέσει
0: τον εαυτό. Σχέση με τα σκάνδαλα. Αλλά είπαμε, η αλήθεια είναι εδώ. Πάντα. Λοιπόν, Κώστας Παπαδάκης να μας τα λέει όλα. Ευχαριστώ πολύ, Κώστα, για όλα αυτά.
1: Ευχαριστώ που για να είμαστε καλά.
0: Και για όσα μας θύμισες, που καλό είναι να τα θυμόμαστε και να μην τα ξεχνάμε. Και εσάς, κυρίες και κύριοι, πολλά σας είπαμε σήμερα. Αύριο πάλι, 12 η ώρα το μεσημέρι, εδώ να είστε και γενικότερα να είστε κολλημένοι εδώ στο κόκκινο για να τα ακούτε όλα. Καλό απόγευμα.

0: στο κόκκινο.
1: Dance Days Χανιά. 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Από τις 20 Ιουλίου μέχρι και τις 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Παραστάσεις, σεμινάρια, νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος, open studio, ταινίες χορού και καρτούν, έκθεση παιδικών έργων «Το δικό μου σώμα μιλά», δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά. Ο χορός παντού. Πληροφορίες dancedays.gr.
2: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στο Λυκαβητό με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 20 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
3: Η ώρα είναι μία.
4: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
5: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
6: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή με την Τεχεράν να ανακοινώνει εκ νέου το κλείσιμο των στενών του Ορμούς μέχρι νεοτέρας. Για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν εκτεταμένες επιδρομές εναντίον στόχων στο Ιράν με την Τεχεράν να απαντά με επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων στον Περσικό κόλπο. Το Ιράν κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι μετά τα πλήγματα ακύρωσε τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών για την αποκατάσταση της ειρήνης στην περιοχή, ενώ έκανε λόγο για παραβίαση των όρων του Μνημονίου Κατανόησης του Ισλαμαμπάντ. Οι εξελίξεις προκαλούν αναταράξεις και στις διεθνείς αγορές, με την τιμή του πετρελαίου Brent να σημειώνει άνοδο περίπου 4%, ξεπερνώντας τα $79 το βαρέλι. Συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπειρισμό στη Μαρφίν και αναμένεται να εκδοθεί στην Ελλάδα τις επόμενες ώρες. Ήδη αρνείται τις κατηγορίες και δηλώνει αθώα. Για την υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί και οδηγηθεί στη δικαιοσύνη δύο 42χρονοι, οι οποίοι έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν αύριο Τρίτη. Εν τω μεταξύ, συνέντευξη τύπου για την υπόθεση πραγματοποιείται σήμερα στις 5 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Καφέ Σαχέλ στα Εξάρχεια. Στη συνέντευξη θα μιλήσουν οι συνήγοροι υπεράσπιση των τριών κατηγορουμένων Άννη Παπαρούσου, Θανάσης Καμπαγιάννης και Δημήτρης Κοτσαρής εν ώψη των απολογιών τους. Όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, στόχος της συνέντευξης είναι η ενημέρωση για την πορεία της δικαστικής υπόθεσης, το ιστορικό προηγούμενο διώξεων για την ίδια υπόθεση αλλά και το ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Τάσος Θεοφίλου. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών με την παρουσία του μεγαλύτερου αριθμού κατηγορουμένων από την έναρξη της διαδικασίας. Το ενδιαφέρον στράφηκε στο αίτημα της υπεράσπισης του πρώην Προέδρου του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εργοσέ Χρήστου Βίνη για αναστολή της δίκης. Ο συνήγορος του υποστήριξε ότι για την ίδια υπόθεση εκκρεμεί παράλληλη δικογραφία στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και έκανε λόγο για κίνδυνο διπλών διαδικασιών, αντιφατικών αποφάσεων και διπλής τιμωρίας. Ζήτησε είτε την αναστολή της δίκης είτε την υποβολή προδικαστικού ερωτήματος στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οργισμένες αντιδράσεις προκαλεί ο θάνατος του 20χρονου από το Άργος, ο οποίος έχασε τη ζωή του από αστυνομικά πυρά μετά από κατά δίωξη τα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης. Ο 20χρονος νοσηλευόταν εγκεφαλικά νεκρός έπειτα από τους τουλάχιστον 20 πυροβολισμούς που δέχθηκε κατά τη διάρκεια της καταδίωξης. Οι δύο αστυνομικοί που κατηγορούνται κρίθηκαν προφυλακιστές, ενώ αναμένεται η αναβάθμιση της κατηγορίας από απόπειρα ανθρωποκτονία σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Τα αποτελέσματα των βαλιστικών εξετάσεων αναμένεται να αποσαφενίσουν τις συνθήκες των πυροβολισμών καθώς και να δείξουν αν πρόκειται για ευθεία βολή. Η αστυνομία έχει καθήκον να συλλαμβάνει δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά, δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, αναφερόμενος στην υπόθεση. Για σιωπή της κυβέρνησης απέναντι σε ένα τραγικό περιστατικό που επαναφέρει το ζήτημα.

0: πολιτικό πάρκο Γουδί. Η φωτιά έκαιγε υλικά και απορρίμματα στο εσωτερικό του κτηρίου, ενώ σημειώθηκε κατάρρευση τμήματος της στέγης. Δεν επεκτάθηκε στους εξωτερικούς χώρους, ενώ τα αίτια δερευνά κλιμάκιο της διεύθυνσης αντιμετώπισε εγκλημάτων εμπρισμού. Θλίψη στον χώρο του παγκόσμιου κινηματογράφου προκαλεί η είδηση του θανάτου του Νεοζηλανδού ηθοποιού Σαμ Νίλ, γνωστού από την ταινία Jurassic Park. Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών. Διεθνής επικαιρότητα. Μάχη με μεγάλη δασική πυρκαγιά δίνουν για δεύτερη μέρα οι γαλλικές αρχές σε περιοχή νότια του Παρισιού, με τη συνδρομή για πρώτη φορά πυροσβεστικών αεροσκαφών. Η φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής στο δάσος του Φοντενεμπλό και εξαπλώθηκε γρήγορα, αναγκάζοντας κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Οι φλόγες έχουν κάψει έκταση περίπου 8 εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων, μεγαλύτερη από το Γιβραλτάρ, ενώ προβλήματα σημειώνονται στην οδική και σιδηροδρομική κυκλοφορία. Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο εδώ και 3 δεκαετίες, δήλωσε ο αντιδήμαρχος της περιοχής Λεβοντού. Στις αθλητικές ειδήσεις. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, το νέο μεγάλο ταλέντο του ελληνικού ποδοσφαίρου, αφήνει το Βέλγιο και την Γκένγκ για να συνεχίσει την καριέρα του στη Γερμανία με τη φανέλα της Ντόρτμουντ, με την οποία συμφώνησε σε 5ετές συμβόλαιο συνεργασίας.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός σε όλη τη χώρα. Στους 35 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού με την Κατερίνα Κρυβοπούλου.

Καλό μεσημέρι, που δεν είναι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη στις κόκκινες συχνότητες στα Ερτζιανά. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε αμέσως στην εργασία που έχουμε με το Μέγαρο Μαξίμου και τη Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας. Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος, μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος μας, αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για τον Μαρινάκη, τον Παύλο μας. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Και πάμε να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αν είναι αποθεωτικά ή καταπληκτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Εφημερίδα των Συντακτών. Εφόπλου ανάπτυξη. Έκθεση του ΝΑΤΟ λέει πως στο 4,75% του ΑΕΠ οι στρατιωτικές δαπάνες της Ελλάδος στο το 2026. Δηλαδή, για να πιάσουμε το 5% έχουμε μόλις 0,25% επιτέλους και ένα σωστό πρωτοσέλιδο από την Εφημερίδα των Συντακτών. Δεύτερο θέμα στην Ευσύνη. Ιδιωτικά σχολεία. Κύμα μαζικής φυγής των εκπαιδευτικών. Συλλογική σύμβαση εργασίας ζητάει η ΟΗΕΛΕ. Αυτά μας καταστρέψανε. Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Μάθαν οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί ότι μπορεί να υπογράψουν συλλογική σύμβαση και σηκώνονται, φεύγουν, παρετούνται. Απογευματινή. Σπουδές με χρυσά ενίκεια και λογαριασμούς. Φωτιά έξοδα έως 13.800 ευρώ ετησίως για φοιτητές σε άλλη πόλη. Γι' αυτό κάναμε και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Δηλαδή περνάει το παιδί νομική στην Κομωτινή.

0: Κομωτινή, πως πήγε ο Μαρινάκης ο Παύλος. Δεν το πας στην Κομωτινή, πληρώνεις τα δίδακτρα και το κρατάς στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη που έχουμε ανοίξει ιδιωτική νομική. Δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Νωρίτερα στη σύνταξη 100.000 άνεργοι και μηχανικοί από τον ΕΦΚΑ. Αυτά είναι, στη σύνταξη. Σύνταξη και μετά ξαναπιάνεις δουλειά, έτσι, γιατί δεν φτάνει. Ελεύθερος τύπος. Σήμερα είναι Δευτέρα, λογικά κάτι συνταξιουχικό. Και πράγματι, αναδρομικά έως 7.485 ευρώ για τις επικουρικές. Έρχονται πληρωμές για 350.000 συνταξιούχους. Έτσι κερδίζονται οι εκλογές. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Το παρασκήνιο για την πώληση των ρωσικών S300, S400 έχουν αυτοί, της Τουρκίας. Αυτοί θα τα πουλήσουν εκεί στους Άραβες και μετά θα πάρουν τα F-35, αλλά τα F-35, όπως έχουμε πει, είναι ένα μάπα αεροπλάνο. Τα νέα! Ανοίγουν φάκελοι! Άρχισε ο κοίτα. Με ποιες υποθέσεις δένει η Μαρφίν? Ανοίγουν οι φάκελοι. Και δεύτερο θέμα στα νέα, τιμολόγια προς αύξηση 3,5 με 4% ευρώ στο νερό. Τι λέει το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος? Αυτό να το πω είναι σωστό. Είναι σωστό. Έτσι. Δηλαδή, σου έρχεται το ρεύμα το μήνα 100-110 ευρώ. Έτσι. Σου έρχεται το νερό 25. Δηλαδή, είναι λίγο ντροπή. Έτσι. Είναι λίγο ντροπή. Δηλαδή, γιατί να υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά? Δηλαδή, τι έκανε το νερό, ας πούμε, και το έχουμε τόσο υποτιμημένο? Δημοκρατία. Ο Ανεψιός ομολόγησε για τις υποκλοπές. Γιατί η δικαιοσύνη δεν τον έχει προσαγάγει ακόμα. Το Δημητριάδη. Αν είναι δυνατόν. Δεύτερο θέμα στη δημοκρατία. Ύποπτη διάταξη από το Σταύρο να είχαμε 10 Παπασταύρου για την τσιμεντοποίηση μικρών νησιών με ιδιωτική πολεοδόμηση. Πάρα πολύ ωραίο σχέδιο. Αυτό. Δηλαδή τα μικρά νησιά που είναι άχτιστα, δηλαδή να τα αφήσουμε έτσι, να στέκονται, κοπανιστός αέρα, έτσι έρχεται η ανάπτυξη. Μπράβο το Σταύρο, να είχαμε 10 Παπασταύρου. Εστία, το αφεντικό σε εισαγωγικά απειλεί με διάσπαση τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα αυτό είναι από τη συνέντευξη Ανεψιού Δημητριάδη στο Θανάση Λάλα, όπου είπε ο Δημητριάδης ότι αν δεν είναι καλό το αποτέλεσμα για τη Νέα Δημοκρατία, υπάρχει κίνδυνος για διάσπαση. Δηλαδή ότι ο Μητσοτάκης, ο Κολάμπια, δεν θα το κάνει όπως ο Σαμαράς. Και βέβαια και ο Σαμαράς δεν παραιτήθηκε το Γενάρη του 2015. Αν θυμάστε, τον Ιούλιο του 2015, στις 5 του μήνα, τον είχε διώξει ο Μεϊμαράκης από τη Νέα Δημοκρατία. Και εθνικός κήρυκας, οι νεότεροι ψηφοφόροι δίνουν όθηση στην άνοδο του σοσιαλισμού στη Νέα Υόρκη. Πάλι καλά, εδώ έχουμε πολλούς συνταξιούχους, ευτυχώς. Την πέσανε οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ στο Μιχάλη τον Χρυσοχοΐδη τον Αδιάβαστο, τον καλύτερο υπουργό προστασίας της Μητσοτάκης ΑΕ ανταγωνισμού, τον καλύτερο υπουργό υγείας, αν θυμάστε, που είχε Ελλάδα εδώ και 200 χρόνια, μετά φυσικά τον Ανδρέα Λοβέρδο, τη μεγαλύτερη μεταγραφή Κολάμπια στη Νέα Δημοκρατία από τα ζήτητα μετά τον Γιώργο Φλωρίδη, τον καλύτερο γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος, εννοείται μετά τον Νίκο τον Ανδρουλιδάκη. Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη, Άρη Πορτοσάλτα, Ανεψιά Δημητριάδη, Σταμάτη Ζαχαρέ και κατηγοράνε τον Αδιάβαστο. Γιατί? Γιατί είναι ο απόλυτα επιτυχημένος υπουργός. Ο άνθρωπος των μεγάλων επιτυχιών. Ο επιτελικός με τη μάνικα. Ο Έλληνα Τζέιμς Μποντ. Ο Σέρλοκ Χόμς. Ό,τι καλύτερο έχει βγάλει το νησί Μαθίας και άλλα νησιά, όπως τα έλεγε και τώρα η μαμά του Κωστάκη. Ο άνθρωπος που ενέταξε την ελληνική αστυνομία στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Είναι αυτά τα πράγματα κατηγορίες, φίλοι και φίλες μου? Ναι, για τους Μαδουρέους είναι. Γιατί αυτοί θέλανε η Ελλάδα μας, όπως είχε αποκαλύψει ο Μιχάλης ο Χρυσοχοΐδης το 2014 μετά τις ευρωεκλογές, να παραδώσουν την Ελλάδα μας στις συμμορίες με τα Καλάσνικοφ. Αλλά ο Μιχάλης ο Χρυσοχοΐδης ο Αδιάβαστος τους χάλασε τα σχέδια. Πες και εσύ, Θοδωρή Αθερίδη. Πες, ντροπή του Ηρακλή και της πλατείας Ναβαρίνου. Πράγμα. Μα καλά, ποιος είναι αυτόν οδηγό αυτής της εκπομπής? Οι τρομοκράτες. Αλλά τι να πω, αυτός ο λαϊκισμός των Μαδούρων. Τοξικός βούρκος. Δηλητήριο. Πάλι καλά που ήρθε η ώρα του Πασόκ. Είδατε, όλοι Πασόκ είναι τελικά. Και ο Αθερίδης μικρός Πασόκ. Λοιπόν, τώρα πάμε στα μπαλκόνια για τη σημερινή μας πρόταση για το χειροκρότημα. το αυτονόητο σήμερα, έτσι, με το 191 άρθρο του ποινικού κώδικα για διασπορά ψευδών ειδήσεων, να χειροκροτήσουμε όλοι και όλες τον ανεψιό Δημητριάδη, τον καλύτερο ανεψιό του Κολάμπια, μετά φυσικά τον Κωστάκη, το γιο της Ντόρας, το διεθνολόγο, το Λοκατζή, τον Αλέξη το Τσιστή, τον καλύτερο γενικό γραμματέα ελληνικής κυβερνήσεως από την εποχή του Καποδίστρια του Σμαραγδί, μετά φυσικά τον Τάκη Μπαλτάκο, έναν Δημητριάδη που στην πραγματικότητα είναι Μητσοτάκης, όπως και Όλγα Κεφαλογιάννη στην πραγματικότητα είναι Βαρδινογιάννη. Τώρα θέλω την προσοχή σας, έτσι. Τι να λέμε τώρα. Όλη η Ελλάδα έμεινε με το στόμα ανοιχτό, μπους μπε που θα έλεγε και ο καθηγητής Μπαμπινιώτης, από τη συνέντευξη που έδωσε ο ανεψιός Δημητριάδης στο Θανάση Λάλα. Του λέει ο Λάλας, λέει, πες κάτι για τις υποκλοπές, λέει. Τι έγινε? Και του λέει ο Δημητριάδης, δεν λέω τίποτα. Είναι, λέει, κώδικας τιμής. Ομερτά, λοιπόν.
1: Και λες, καλά, τι φάση είναι αυτή?
0: Έχετε ακούσει κάτι για τη μαφία που ρωτάνε στην Άπολη? Του λέει ο Λάλας, γιατί παραιτήθηκες? Και του λέει ο ανεψιός Δημητριάδης, όταν βλέπεις να φεύγει μια σφαίρα, μπαίνεις μπροστά, την τρως τη σφαίρα, για να μείνει πάνω το αφεντικό. Μιλάμε με αυτά που είπε ο Δημητριάδης. Μίλησε στην καρδιά όλης της παράταξης. Έκανε αυτό που όλοι οι νοδημοκράτες τα κάνανε. Μπήκε μπροστά και έφαγε τη σφαίρα για να μείνει πάνω το αφεντικό. Σκεφτείτε, φίλοι και φίλες μου, νοδημοκράτες και νοδημοκράτες, Αντρέα Λοβέρδο, Άννα Διαμαντοπούλου, το 2022 τη σφαίρα να την έτρωγε ο Κολάμπια εξαιτίας του Μαξίμου Γκέιτ. Να έπεφτε ο Κολάμπια. Σκεφτείτε σε τι περιπέτειες θα είχε μπει η Ελλάδα μας. Γι' αυτό και λέω ότι στον ανεψιό Δημητριάδη χρωστάμε πολύ περισσότερα πράγματα από όλα αυτά τα αφλουριά που κέρδισε σε όλες τις πρωτοχρονιάτικες σκοπές της πίτας των οργανώσεων της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε προσέξτε, ρε Μάλια, μη πέσει κανένα Κολάμπια και μετά για ποιον θα τρώει τις σφαίρες ο ανεψιός Δημητριάδης. Ε? Για το Δέντια? Α, όχι, είναι ο Κωστάκης, ο Λάβος Μητσοτάκης, κατά. Για τον Κωστάκη. Κύριε Δρακόπουλε, εκεί στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που μας φωνάζετε αυτούς τους σοσιαλιστές της Νέας Υόρκης, σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο τον ανεψιό Δημητριάδη, λίγο να τον ρωτήσετε. Εκεί στην Νάπολη έχουν ακούσει ποτέ τίποτα για τη μαφία? Τι να πω. Αυτό που δεύτερη τετραετία, έτσι, δεν έχει πάρα πολύ κοντά του ο Κολάμπια τον ανεψιό Δημητριάδη, λίγο να το προσέξουμε, παιδιά. Μην το πληρώσουμε στις εκλογές. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη, ακόμα Σαββατοκύριακο έχεις. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τζανακάκης έχει διαλέξει μουσικές, ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Σήμερα τα μηνύματα είναι δωρεάν, είναι μια προσφορά από το δικηγορικό γραφείο του ανεψιού Δημητριάδη στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των μαδουριστών, καθώς ο Συμμουτανέο Εθνάκης στο Κολάμπια, ο Τσιτάχ, το Ροτβάιλερ, η Τίγρης της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, να τα λέμε και αυτά μην τα ξεχνάμε, συγγνώμη, είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό, έκανε την οικονομία της Ελλάδας παγκόσμιο πρότυπο προς μίμηση. Και όπως πολύ σωστά έγραφε και ο Ριζοσπάστης μετά τις εκλογές του Μαΐου του 23, το αποτέλεσμα των εκλογών πραγματικά έφερε μια νέα ελπίδα για τον εργαζόμενο λαό. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα, ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδος? Ο Τσίπρας, προφανώς, αλλά γιατί? Γιατί επί Τσίπρα η ελληνική οικονομία ήταν το παγκόσμιο πρότυπο προς αποφυγή. Κλειστές τράπεζες, μηδέν ανάπτυξη, καμία προοπτική, ελλείψεις σε χαρτί υγείας, ελλείψεις σε μονεστηριακές μπύρες από το Βέλγιο, κοιμόσουνα και δεν ήξερες σε ποια ήπειρο θα ξυπνούσες, γιατί προσπαθούσαν να μας βγάλουν από την Ευρώπη. Ενώ δείτε τώρα με τον Κολάμπια, παγκόσμιο πρότυπο προς μίμηση. Και αυτά δεν τα λέει ο Άκης Κέρτσος μόνο. Τα λέει οικονομική ανάλυση του Bloomberg. Λοιπόν, τώρα, εκεί στην Αγγλία, τώρα θα γίνει και με το Μουντιάλ, αλλάζουν πρωθυπουργό. Έτσι, παραιτήθηκε ο Στράμερ, θα γίνει ένας Άντι Μπέρναμ που το παίζει και πολύ αριστερός. Και εκεί, ας πούμε, λέει τα νερά, τα τρένα, το δημόσιο να αναπτυχθεί, αυξήσεις μισθούς των εκπαιδευτικών, ξέρετε αυτά τα πράγματα. Και έκανε ανάλυση το Bloomberg και λέει, μην το κάνετε έτσι, λέει, αυτά τα πράγματα, θα διαταραχτούν οι αγορές των ομολόγων, θα χρεοκοπήσει η Αγγλία κτλ. Και σύμφωνα με τον Bloomberg, η Ελλάδα μας προσφέρει ένα ενδιαφέρον παράδειγμα για το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας. Δηλαδή, έχετε ξανακούσει τέτοια πράγματα? Να βγαίνει το Bloomberg και να λέει ότι η Μεγάλη Βρετανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, πρέπει να ακολουθήσει το οικονομικό παράδειγμα της Ελλάδας, που από το χείλος χρεοκοπίας κατάφερε να περιορίσει το δημόσιο χρέος, ανάπτυξη, τα ελληνικά ομόλογα έχουν ανακτήσει επενδυτική βαθμίδα και όπως λέει το Bloomberg, λέει, καθοριστικό παράγοντα, λέει, σε όλα αυτά έπαιξε, λέει, το υπερταμείο, το οποίο, λέει, εκμεταλλεύεται σωστά τη δημόσια περιουσία, έχει έσοδα, λέει, 20 δισεκατομμύρια ευρώ, τα 15 από αυτά πήγανε στη μείωση του χρέους, τα άλλα 5, λέει, επανεπενδύονται κτλ. Και ρωτάω, ποιος το έκανε το υπερταμείο? Ο Τσίπρας? Μισό λεπτό, ποιος γράφει τον οδηγό αυτής της εκπομπής, αν είναι δυνατόν? Ποιος γράφει τις εκθέσεις του Bloomberg αυτού, αν είναι δυνατόν? Λοιπόν, τέλος πάντων, να μας παρακολουθήσουν οι Άγγλοι, γιατί εμείς έχουμε σωστή οικονομία, αυτοί δεν έχουν σωστή οικονομία, να δουν πώς τα καταφέραμε εδώ τα πράγματα μετά το 2019, να τα ακολουθήσουν και εκεί αυτός ο Άντι Μπέρναμ, ας πούμε, που θέλει να το παίξει και αριστερό, τέλος πάντων. Λοιπόν, δείτε κάτι. Όπως όλοι ξέρουν, η κυβέρνηση που έχουμε έχει αναβαθμίσει πάρα πολύ σημαντικά το σιδηρόδρομο στην Ελλάδα. Και αυτό, και οι Άγγλοι να έρθουν να δούνε λίγο, που έχουν εκεί μια γραμμή πάνω κάτω, ας πούμε. Λοιπόν, έτσι να έρθουν να δούνε. Και πράγματι, έρχονται ξένες αποστολές από άλλες χώρες για να δουν, να μας αντιγράψουν το σπουδαίο έργο του κυρίου Δήμα και το πολύ σπουδαιότερο έργο του κυρίου Κυρανάκη, του γραμματέα μας. Και βγαίνει ένας από το ΣΥΡΙΖΑ, ένας Μεϊκόπουλος, τον θυμάστε, που έκανε στη Βουλή εκείνες τις ντροπιαστικές ερωτήσεις στο σπουδαίο τον Κώστα τον Καραμαλή, τον τρίτο του Αχιλλέα των Σερών, και έβαζε ζητήματα στη Βουλή των Ελλήνων σαν δεν ντρεπόμαστε, πως υπάρχει, λέει, πρόβλημα με την ασφάλεια των τρένων, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, βγαίνει τώρα αυτός ο Μεϊκόπουλος πάλι και λέει, δεν του άρεσε που φέραμε, λέει, καινούργια τρένα ελαφρώς χρησιμοποιημένα στην Ελλάδα μας. Λοιπόν, πράγμα, φέραμε δύο υβριδικούς σειρμούς, οι οποίοι είναι Blues Intercity. Blade Intercity, έτσι, όχι τα Blues Brothers και τέτοια. Λοιπόν, και πήγε και ανακάλυψε αυτός ο Μεϊκόπουλος ότι, λέει, ενώ αυτά είναι ηλεκτροκίνητα, δεν μπορούν να λειτουργήσουν, λέει, με ηλεκτροκίνηση στο ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο, γιατί αυτή η σειρμή δεν είναι συμβατή, λέει, με την τάση του συστήματος. Οπότε, λέει, εμείς παραλάβαμε αυτά τα τρένα, τα οποία είναι ηλεκτροκίνητα, αλλά να πηγαίνουν πάνω κάτω Θεσσαλονίκη Αθήνα, θα τα βάλουμε με ντίζελ, θα δουλεύουν πάνω στη γραμμή. Ενώ, λες, για τη γραμμή έχουμε εξοδεύσει εκατομμύρια για την ηλεκτροκίνηση. Δικά μας ήταν, τα δώσαμε στις ζήμες, ό,τι θέλουμε κάνουμε, κύριε Μεϊκόπουλε.
να πω και κάτι άλλο. Όπως τα λέγει και τώρα η μαμά του Κωστάκη του Διεθνολόγου, αν δεν σας αρέσουν τα καινούργια τρένα, κύριε Μεϊκόπουλε, να πάτε με το ΚΤΕΛ. Αλλά ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημά τους? Ότι αυτά τα τρένα είναι μπλε. Blue Intercity. Έτσι, λοιπόν. Έτσι, όπως θα είναι και όλη η Ελλάδα μας μπλε στις επόμενες εκλογές, πες και εσύ, Ανδρέα Δρυμιώτη, που έχεις πει αυτό με το 25% και έχουμε χάσει τον ύπνο μας. Τώρα, αυτό που θα βάλουμε τις ηλεκτράμαξες πάνω στο δίκτυο να καίνε ντίζελ. Εντάξει, ρε παιδί μου, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Με ένα σημείο, ο πατέρας μου αρχές δεκαετίας του 80 είχε αγοράσει πλυντήριο στη γιαγιά μου, τη Μαρίκα. Η οποία πήρε το πλυντήριο, έβαλε τη σκάφη πάνω στο πλυντήριο και έπλαινε στη σκάφη τα ρούχα όπως είχε συνηθίσει να κάνει όλη της τη ζωή. Έτσι τώρα και με τα Blue Intercity. Δεν είναι πρόβλημα ότι θα κινούνται με ντίζελ, ας πούμε. Έτσι. Καταλάβατε. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
1: Στο κόκκινο.
2: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

Επανήλθαμε. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη. Στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής. Μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά και να ενημερωθείτε για όλα τα δυσάρεστα που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο. Πολύ σπάνια για κανένα ευχάριστο. Από το αρχείο του σταθμού μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή όποτε θέλετε ή ξαναθέλετε, αν θέλετε. Και με το πολυκρόνουμε ανεβαίνουμε και στο SoundCloud. Και μπορεί εκεί να ακούσετε την εκπομπή κονσέρβα. Συνδεόμαστε αμέσως με το Radio College. Και σήμερα έχουμε τα μπάνια του μισού λαού. Φέτος το καλοκαίρι συμπληρώνονται 90 χρόνια μετά τα πρώτα μπάνια του λαού. Ο λαός δεν έκανε πάντα μπάνια. Και τα πρώτα μπάνια του λαού τα έκανε η εργατική τάξη στη Γαλλία. Άντρες και γυναίκες, εργάτες και εργάτριες, το καλοκαίρι του 1936, όταν η σοσιαλιστική κυβέρνηση του Λαϊκού Μετόπου με πρωθυπουργό τον Λέον Μπλουμ θέσπισε την καλοκαιρινή άδεια με αποδοχές. Έτσι. Και σκεφτείτε λίγο το καλοκαίρι του 1936. Έτσι. Δηλαδή, ότι μπήκε σε προτεραιότητα εκείνο το διάστημα 36-37 η λήψη κοινωνικών μέτρων, η λήψη φιλεργατικών μέτρων, λίγα χρόνια μετά το παγκόσμιο οικονομικό κράχ, μεσοπόλεμος, στη γειτονική Ισπανία είχε μόλις ξεκινήσει ο εμφύλιος, οι Ναζί είχαν κυριαρχήσει απόλυτα στη Γερμανία, οι φασίστες είχαν κυριαρχήσει απόλυτα στην Ιταλία και η εργατική τάξη κατευθύνθηκε με ορμή στις πλάζ, τις οποίες μέχρι τότε τις χαιρόντουσαν μόνο οι πλούσιοι, τις χαιρόντουσαν μόνο οι αστεί, μόνο οι εργοδότες. Και το καλοκαίρι 36 κατεβαίνουν οι εργάτες και οι εργάτριες της Γαλλίας στις πλάζ. Έχει ενδιαφέρον το παγκόσμιο περιβάλλον μέσα στο οποίο συνέβη αυτό. Δηλαδή, κατά έναν τρόπο ο κόσμος κεγότανε ή πήγαινε προς τα εκεί, και η εργατική τάξη στη Γαλλία πήγε στον παράδεισο, σε εισαγωγικά, στον παράδεισο της παραθέρησης, τον πλάζ. Μάλιστα, από ό,τι είδα και για την επέτειο των 90 χρόνων από τότε, γυρίστηκε στη Γαλλία και ένα σίριαλ, εδώ στην Ελλάδα νομίζω ότι έχει ανεβάσει το Netflix, αστυνομικό ας πούμε, όπου η αστυνομία κατηγορεί κάποιες γυναίκες που κάνουν διακοπές στην Νίκαια για τη δολοφονία ενός εισαγγελέα. Δεν παίζει ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Δεν το έχω δει, νομίζω λέγεται Καλοκαίρι 36 στην Νίκαια. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν, 90 χρόνια μετά από εκείνο, από τα πρώτα μπάνια του λαού στη Γαλλία, στην Ελλάδα αργήσανε πολύ τα μπάνια του λαού, σε πολλές έρευνες κοινής γνώμης που γίνονται εδώ στην Ελλάδα, στην ερώτηση θα πάτε διακοπές, πώς θα περνάτε, πώς είναι η ζωή στην Ελλάδα, τέτοια πράγματα, πάνω από τους μισούς λένε φέτος ότι δεν θα μπορέσουν να πάνε καλοκαιρινές διακοπές, πως δεν θα συμμετάσχουν δηλαδή στα μπάνια του λαού. Οπότε δεν έχουμε φέτος τα μπάνια του λαού, έχουμε τα μπάνια του μισού λαού. Ο περισσότερος κόσμος στην εργατική τάξη, έτσι, δεν θα παραθερήσει. Και όταν μιλάμε για παραθέρηση, δεν λέμε τώρα να πάσουμε στο χωριό του κυρίου Αριστίδη, πώς το λέει, του θείου Αριστίδη, στο Τζουβέλα, έτσι. Μιλάμε να πας παραθέρηση, κανονική παραθέρηση. Ας πούμε, αν είσαι από κάποιο χωριό του Κιλκής, ας πούμε, εντάξει, είναι διακοπές μεν, αλλά δεν είναι παραθέρηση. Το λέω επειδή έχω σώσει στο Κιλκής. Λοιπόν, αυτό το να μπορείς να πας μερικές μέρες κανονική παραθέρηση είναι κάτι που το μετράει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο ΟΗΕ στους δείχτες που αφορούν αυτά που λέμε η υλική στέρηση, κοινωνικός αποκλεισμός, φτώχεια κτλ. Υπάρχουν πολλές κατηγορίες σε αυτούς τους δείκτες, ας πούμε, του ΟΗΕ. Για παράδειγμα, ένας δείκτης είναι το να μην μπορείς να πάρεις καινούργια παπούτσια στο παιδί σου που τα χρειάζεται, έτσι, είτε γιατί μεγάλωσε το πόδι του, είτε γιατί καταστραφήκαν τα προηγούμενα. Έτσι. Όπως είναι λοιπόν αυτό το να μην μπορείς να αγοράσεις παπούτσια για το παιδί σου, σε αυτούς τους δείκτες είναι και το να μην μπορείς να πας μια εβδομάδα διακοπές παραθέρηση, έτσι, το καλοκαίρι. Υπήρχε μια εποχή που γινόταν πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση εδώ στην Ελλάδα, για αυτό που λέμε για το πώς φτιάχτηκε η κοινωνία των δύο τρίτων.
Έτσι. Όπου το 1 τρίτο ήταν στην απέξω. Όχι ακριβώς φτωχό, αλλά στην απέξω. Ότι είχε πάρα πολλούς αποκλεισμούς. Αυτό υπήρχε πριν την οικονομική κρίση. Έτσι. Αλλά ακόμα και αν θυμάστε και τα πρώτα χρόνια που λέγανε διάφοροι, υπάρχει λίπος, θα τα περάσουμε, δεν είναι τίποτα. Θα φτάσει το 2012 και θα το καταλάβουμε. Θυμάστε. Λοιπόν, ο κόσμος συνέχισε να παρεθερίζει. Εντάξει, κάποιοι, ας πούμε, τα λέγαμε τις προάλλες εδώ στο σταθμό, ιστορίες από το καλοκαίρι. Ας πούμε, πολλοί κόσμος, ας πούμε, που πήγαινε και νίκιαζε δωμάτιο. Έτσι, δωμάτιο. Για πρώτη φορά τότε στην οικονομική κρίση πήγε σε κάμπινγκ. Με το αντίσκηνο. Και λέγαμε, αυτό τους κάγανε στη μύτη στα κάμπινγκ όλοι που δεν ξέρανε από κάμπινγκ. Και τι κάνανε, ψήνανε σουβλάκια από το πρωί μέχρι το βράδυ, γιατί θεωρούσαν αυτό ότι είμαστε στην εξοχή. Βάλε εκεί την ψησταριά να ψήνουμε σουβλάκια. Επίσης, εκείνα τα χρόνια, πολλοί που καταφέρναν να πηγαίνουν διακοπές σε κάποιο νησί, γιατί κάποιοι λένε αυτό, ότι αν δεν μπει σε πλοίο δεν έχει διακοπές. Πράγματι. Και δεν μπορούσαν να μπουν σε πλοίο, ήταν ακριβά τα πράγματα, χαμηλή μισθή, μεγάλωση ανεργία. Αλλά πάλι καταφέρναν να πάνε παραθέληση κάπου στην υπηρετική Ελλάδα, έτσι, που έχει πολύ ωραία μέρη για παραθέληση. Έχουμε θάλασσες παντού. Αυτό ήταν πριν την κρίση και μέσα στην κρίση. Κοινωνία των δύο τρίτων. Τώρα λοιπόν, φτάσαμε 2026, έτσι. 7 χρόνια Μητσοτάκης ΑΕ, 7 χρόνια ανάπτυξης, 7 χρόνια μείωσης ανεργίας, πολλές δουλειές, καλές δουλειές, πολύ μεγάλες αυξήσεις στους μισθούς. Ο Άκης Κέρδος υπολογίζει γύρω στο 40%, έτσι. Πάρα πολλές επενδύσεις, οικονομικό θαύμα. Έρχονται οι πολυεθνικές, φτιάχνουν τεράστιες μονάδες, έτσι. Δηλαδή είναι μια εικόνα, πώς να το πω έτσι, δηλαδή, τα λεφτά πραγματικά τρέχουν από τα μπατζάκια μας. Μέσα σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες, οι μισοί εδώ στην Ελλάδα δεν μπορούν να πάνε να παραθερήσουν. Και βγαίνουν και από τα κανάλια και ρωτάνε τον κόσμο, θα πάτε να παραθερήσετε. Λοιπόν, σε αυτούς τους μισούς βασικά εντοπίζονται άνθρωποι, νέοι άνθρωποι. Και παιδιά, αλλά και όχι μόνο παιδιά. Και άνθρωποι οι οποίοι είναι, ξέρω εγώ, 25, 30, 35 χρονών. Με πολύ χαμηλούς μισθούς, με επισφαλείς θέσεις εργασίας και κυρίως με πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα για να καλύψουν κάποια έκτακτη ανάγκη. Ας πούμε κάτι που λένε χτύπα ξύλο με την υγεία, μια σοβαρή βλάβη στο αυτοκίνητο, μια σοβαρή βλάβη στο σπίτι, ξέρω εγώ, χάλα στο πλυντήριο, κάτι τέτοιο. Και τώρα επειδή βγήκαν και τα αποτελέσματα για τις πανελλαδικές εξετάσεις, σκεφτείτε, ας πούμε, αυτά τα ζευγάρια που, εντάξει, είναι λίγο μεγαλύτερα, ξέρω εγώ, είναι 40 πλάσ, ας πούμε, για να έχουν και παιδιά 17-18 χρονών. Σκεφτείτε αυτά τα ζευγάρια που το παιδί δεν πέρασε στο πανεπιστήμιο εξαιτίας της ελάχιστης βάσης αγωγής, που πρέπει να σκεφτούν πώς θα πληρώσουν την επόμενη χρονιά, μετά την τρίτη ηλικίου, για ακόμα μία χρονιά φροντιστήριο για να ξαναδώσει το παιδί να περάσει στο πανεπιστήμιο. Υπάρχουν και αυτές οι έρευνες της Eurostat, έτσι, αυτά, τα ξέρουμε ο καθένας από τη γειτονιά του, έτσι. Λοιπόν, αλλά υπάρχουν και αυτές οι έρευνες της Eurostat που το αποτυπώνουν αυτό, δηλαδή ότι η μισή εδώ στην Ελλάδα, ας μην πούμε οι περισσότεροι, ένας στους δύο, το 2025 δεν μπορούσε να ανταποκριθεί σε κάποιο απροσδόκητο έξοδο. Έτσι, αυτά που είπαμε, ας πούμε, μια μεγάλη βλάβη στο αυτοκίνητο, αλλαγή ψυγείου, πλυντηρίου, κάποια αβαρία στο σπίτι, ξέρω εγώ, κάτι έγινε, έχει υγρασία, πρέπει να αλλάξεις, ξέρω εγώ, τι λεκάνεις στο μπάνιο, τα θέματα υγείας, είπαμε, έτσι, είμαστε μια χώρα με πολύ μεγάλες ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία, και αυτό δεν είναι επειδή έχουμε πολλά λεφτά, αλλά επειδή είναι αυτή η κατάσταση που είναι στο ΕΣΥ, στο δημόσιο. Αυτό το 2025, σύμφωνα με τη Eurostat, έφτασε στο 50,5%. Το 2024, μία χρονιά πριν, ήταν στο 43,9% και είναι το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είμαστε η φτωχότερη χώρα σε ΑΕΠ και τα λοιπά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά έχουμε το υψηλότερο ποσοστό πληθυσμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε υψηλά έξοδα. Ήταν 43,9% του 24, αυξήθηκε στο 50,5% του 25. Όχι ότι παντού αλλού τα πράγματα είναι καλά, έτσι, αλλά εκεί προσέξτε, συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ποσοστό αυτό διαμορφώνεται κοντά στο 30%.
Εκεί δηλαδή, συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαστε ακόμα κοντά σε εκείνο που λέγαμε κοινωνία των δύο τρίτων και το ένα τρίτο κτλ. Εδώ περάσαμε στο 50-50. Και έχει ενδιαφέρον, γιατί πολλοί αποδίδουν πάρα πολλά πράγματα στο μνημονιακό παρελθόν κτλ. Okay. Αυτό είναι κάτι το καινούριο. Δηλαδή, ήταν ας πούμε πόσο, 43,9% του 24. Αν τα πράγματα πήγαιναν καλύτερο, έτσι, θα προσεγγίζαμε ξανά την εποχή των ποσοστών κοντά στο 2 τρίτο, στα 2 τρίτα. Δηλαδή από το 44% του 29 να πηγαίναμε, ξέρω εγώ, λαό-λαό, ας πούμε, στο 36% στο 25, το 2025. Να προσεγγίζαμε δηλαδή το μέσο όρο του 29-30% της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς δεν έχουμε αυτή την πορεία. Εμείς έχουμε άλλη πορεία. Το 43,9 έγινε 50,5%. Αυτό δεν έχει απολύτως καμία σχέση με τη μνημονιακή εποχή. Τώρα, κάποιος μπορεί να πει, ναι, αλλά επειδή μου ξέρω τα μπάνια του λαού, ξέρω εγώ, είναι θέμα υψηλής πολιτικής. Έτσι. Λοιπόν. Μήπως να δούμε άλλα ζητήματα, ξέρω εγώ, τον παραγωγικό μετασχηματισμό, την οικονομική, ξέρω εγώ, λαϊκή οικονομία, λαϊκή εξουσία κτλ. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι θέμα υψηλής πολιτικής. Έβλεπα και μια συνέντευξη πρόσφατα του Σλαβόη Ζίζεκ. Εντάξει, δεν το λες ότι ασχολείται και με θέματα χαμηλής πολιτικής ή δεν το λες, ας πούμε, και σοσιαλδημοκράτη, ρεφορμιστή κτλ. Που έλεγε ακριβώς οι ιδεολογίες έχουν να κάνουν πάρα πολύ με αυτό το πράγμα, με την καθημερινότητα. Και έδωσε ένα παράδειγμα από την εποχή της Εβίτα Περών. Έτσι, είπε: διαφωνώ πάρα πολύ με τον περονισμό. Αλλά η Εβίτα Περών είχε κάνει το εξής. Είχε θεσπίσει προς το τέλος της ζωής της. Είχε θεσπίσει άδεια 2 ημερών για όλες τις γυναίκες εργαζόμενες όταν έχουν περίοδο. Και εκεί είπε ο Σλαβόη Ζίζεκ, και είπε: εγώ διαφωνώ με τον περονισμό και τότε και σήμερα, που υπάρχει ακόμα περονισμός στη Λατινική Αμερική, έτσι. Αλλά είπε: οι ιδεολογίες εφαρμόζονται στην καθημερινότητα. Δεν είναι δηλαδή πάρα πολύ ψηλά, ας πούμε, σε κάποια έτσι πολύ μακριά από τον πλανήτη. Λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα, ας πούμε, αντίληψης, έτσι, για τα ζητήματα χαμηλής και υψηλής πολιτικής. Αλλά να έχουμε μια αντίληψη βασικά, και νομίζω μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι και όλες, ότι η Μητσοτάκης ΑΕ δουλεύει με πάρα πολύ μεγάλη προσήλωση και φέρνει και αυτό το πράγμα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για όταν η ζωή ξεπερνάει τη σάτυρα. Την περίοδο του Μεσοπολέμου, που λέγαμε και πιο πάνω, ο Έρνεστ Χέμιγουέι, ο οποίος την πέρασε το μεγαλύτερο διάστημα του Μεσοπολέμου στην Ευρώπη, έκανε κάτι που έμοιαζε με επανάσταση για το δημοσιογραφικό λόγο και τη δημοσιογραφική γραφή. Έβαλε δηλαδή μέσα στο ρεπορτάζ του τον ίδιο του τον εαυτό. Αυτό προϋπήρχε στη λογοτεχνία. Ο Χέμιγουέι, πέρα από δημοσιογράφος, ήταν και λογοτέχνης, έτσι. Στη λογοτεχνία προϋπήρχε δηλαδή ο συγγραφέας να εμφανίζεται μέσα στο βιβλίο, συνήθως έχοντας το ρόλο του αφηγητή. Αυτό ο Χέμιγουέι το κάνει πρώτη φορά σε δημοσιογραφικό κείμενο και στις ανταποκρίσεις που έστελνε από την Ευρώπη στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Τα κείμενά του δεν δημοσιευτήκανε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, καθώς θεωρηθήκανε εντελώς μη καθώς πρέπει. Δηλαδή ότι ήταν ανεπίτρεπτο αυτό το πράγμα που έκανε, να μπαίνει ο ίδιος μέσα στο ρεπορτάζ. Τα περισσότερα κείμενα λοιπόν που έστελνε εκείνη την περίοδο Χέμιγουέι προς τα εκεί, δημοσιευτήκανε στον Καναδά, σε μια εφημερίδα στο Τορόντο, αν δεν κάνω λάθος, Τορόντο Star. Για παράδειγμα, ο Έρνεστ Χέμιγουέι κάπου το 30-31-32 πήρε μια συνέντευξη από τον Μπενίτο Μουσολίνι στη Ρώμη. Μέσα στη συνέντευξη ο Χέμιγουέι έκανε εμβόλυμα σχόλια. Δηλαδή έδινε μια απάντηση ο Μουσολίνι και έγραφε από κάτω ο Χέμιγουέι: ο τύπος είναι εντελώς ηλίθιος, ας πούμε. Δεν ξέρει πού του πάνε τα τέσσερα. Είναι, ξέρω εγώ, είναι για δέσιμο, ας πούμε. Τέτοια πράγματα. Έτσι. Μέσα στη συνέντευξη. Λοιπόν. Αυτό ήταν εντελώς μη καθώς πρέπει για εκείνη την εποχή. Τη δουλειά του Χέμιγουέι τη συνέχισε προς τα τέλη της δεκαετίας του 50, κυρίως ο Χάντερ Τόμσον, έτσι, ο οποίος δημιούργησε και ένα δικό του είδος γραφής, το περίφημο Γκόντζο, το οποίο μετέπειτα, ας πούμε, τη δεκαετία, ας πούμε, του 60, που εμφανίζεται και η πανκ μουσική και σκηνή κτλ., θεωρήθηκε ως πανκ δημοσιογραφική γραφή, δηλαδή αλήτικη δημοσιογραφική γραφή. Το βασικό το οποίο έκανε, ας πούμε, ο Χάντερ Τόμσον ήταν να γράφει πράγματα που ο ίδιος έκανε στο ρεπορτάζ του. Και έτσι βγήκε αυτό το «πήγα εκεί και έκανα αυτά». Στον ελληνικό τύπο έχουμε πολλές στήλες τώρα. Βλέπω σήμερα, ας πούμε, για παράδειγμα, στα νέα το κάνουν αυτό, κυρίως στα πολιτιστικά, που λέει «πήγα εκεί και είδα αυτά, είδα αυτή τη συναυλία». Ο Τόμσον δεν έκανε αυτό, πήγαινε κάπου και δεν γινόταν μόνο κομμάτι του ρεπορτάζ του, αλλά γινόταν πρωταγωνιστής. Δηλαδή έγραφε, έδινε ανταποκρίσεις και εμφανίζει τον εαυτό του να πρωταγωνιστεί στις ειδήσεις. Παρενέβαινε στα πράγματα. Δηλαδή πήγε να κάνει ένα ρεπορτάζ, πώς λέγανε τους μηχανόβιους, Hell Angels. Ναι, Hell Angels, και έγινε ο ίδιος Hell Angel και έκανε πράγματα. Λοιπόν. Οπότε με αυτά και μετά, αλλά στη σύγχρονη εποχή, η οποία είναι βέβαια ακόμα πολύ καθώς πρέπει, κατά κάποιο τρόπο αυτό που λέμε αποποινικοποιήθηκε η συμμετοχή του δημοσιογράφου σε αυτά που γράφει και λέει. Παλιά ήταν απαγορευτικό να κάνει τέτοιες αναφορές. Αν θυμάστε, μέχρι και πρόσφατα ήθελε να πει ένας δημοσιογράφος κάτι, μια ιστορία που ο ίδιος έζησε, και επειδή δεν μπορούσε να το κάνει αυτό, μιλούσε για κάποιον φίλο του. Έλεγε «ένας φίλος μου», έτσι λοιπόν, και όχι «εγώ, ένας φίλος μου». Γιατί αν έλεγε «εγώ πήγα εκεί» κτλ., τον κατηγορούσαν για αυτοαναφορικό. Ακόμα και σήμερα υπάρχουν απομεινάρια αυτής της παλιάς σχολής. Παλιά το λέγαμε η σχολή Πασαλάρη. Δεν ξέρω αν ο Πασαλάρης είχε σκεφτεί ποτέ αυτά τα πράγματα, αλλά ήταν, επειδή ήταν το old school, ας πούμε, θα λέγει ο Παπινιώτης, η σχολή Πασαλάρη. Την Παρασκευή λοιπόν, έτσι, καμία σχέση με τις επαναστάσεις που φέραν ο Χέμιγουέι και ο Χάντερ Τόμσον, την Παρασκευή λοιπόν στο πρώτο μέρος αυτής της εκπομπής, η οποία, όσο και αν φαίνεται περίεργο, είναι δημοσιογραφική. Λοιπόν, αλλά λέμε στο πρώτο μέρος τι λέμε. Λέμε σοβαρά πράγματα για αστεία, αστεία στα σοβαρά, τέτοια. Είπα γι' αυτό που ο Κολάμπια πήρε τα τηλέφωνά του στους ιδιοκτήτες των δύο δηληστηρίων, τους έβαλε, ξέρω εγώ, τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι και τους είπε μέσα στο καλοκαίρι να μειώσουν κατά 10 cents την τιμή της βενζίνης. Okay. Και αρχίζω μετά να λέω πράγματα από το μυαλό μου. Δηλαδή ότι αυτοί για να το κάνουν αυτό, πρώτα θα πάει τη βενζίνη στα 2 ευρώ και μετά, ξέρω εγώ, θα τη μειώσουν στο 1,90 κάτι. Έτσι, λοιπόν. Αυτό το βγάλα από το μυαλό μου. Έτσι.
Δηλαδή, αν το άκουγε ο Κυρανάκης, θα έλεγε: θα σας κάνω μήνυση. Παρέμβαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Λαϊκισμός, ξέρω εγώ, τοξικότητα. Εθνικός διχασμός, τρομοκρατία. Αλητία. Τι φωνάζω, λέει, αλητία, δεν φωνάζω. Αλητία και τέτοια πράγματα. Νέος εμφύλιος, αν μελάς, με λιγαλάς κτλ. Πες και εσύ, Κυρανάκη. Τέλος πάντων, αυτό τελείωσα μετά την εκπομπή. Παρασκευή, κάποια φάση, έφυγα προς Χαλκιδική, εδώ κοντά στο πρώτο πόδι. Μπαίνοντας από Κασανδρία προς Ποσίδη, έχει 6 ή 7 βενζινάδικα. Η βενζίνη ήταν κάτω από 2 ευρώ. Δηλαδή, στο ένα εταιρικό που έχει καλέσει τη μέσα, ας πούμε, ήταν στο 1,945. Στα πιο ακριβά ήταν 1,985. Που όσο προχωράς προς τα μέσα στη Χαλκιδική, επειδή είναι πιο απομακρυσμένα, κρυβαίνει και η βενζίνη. Τέλος πάντων, τα πέρασα τα βενζινάδικα, πήγα, έκανα ξέρω εγώ και τις βουτιές μου στο Ποσίδι, σε κάποια φάση τα μάζεψα και έφυγα. Στα βενζινάδικα η τιμή είχε ανεβεί πάνω από 2 ευρώ, έτσι. Άλλες ήταν στο όριο, αυτό το ωραίο το όριο το 1,999 και άλλοι είχαν πάει στο 2,090, έτσι λοιπόν. Και λέω, καλά, τι πράγματα ήταν αυτά, ας πούμε, ξέρω εγώ. Λοιπόν, είπαμε αυτό, όταν η ζωή ξεπερνάει με μεγάλη ταχύτητα τη σάτυρα. Έχει ενδιαφέρον βέβαια ότι το πρωί της Κυριακής ξανά τα αλλάξανε και ήταν οριακά κάτω από τα 2 ευρώ. Είχαν πέσει δηλαδή όλες σε αυτό το 1,999, που αν το γυρίσουν και 666 παρεμβαίνει η εκκλησία. Και λέω, πραγματικά, ας πούμε, γιατί ασχολιόμαστε τη δημοσιογραφία. Δεν ανοίγουμε ένα προποτζίδικο, αφού τα προβλέπουμε αυτά τα πράγματα. Τώρα, by the way, που θα έλεγε ο καθηγητής Μπαμπινιώτης, το πρώτο τρίμηνο του 2026, επειδή κάποιοι το ανακαλύψαν τώρα και στο Πασόκ και στο λένε, το πρώτο τρίμηνο, τα απρόσμενα κέρδη των δύο δηληστηρίων είχαν ξεπεράσει τα 650-680 εκατομμύρια ευρώ. Το πρώτο τρίμηνο. Έτσι. Τώρα βρισκόμαστε κοντά στο 1 δισεκατομμύριο. Το θέμα τότε, όταν ήταν κοντά στα 700 εκατομμύρια, το είχε αναδείξει η εφημερίδα Αυγή. Μόνο η Αυγή, περιέργως. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν το παίξαν οι άλλες εφημερίδες, ας πούμε, έτσι. Λοιπόν, μόνο η Αυγή, 700 εκατομμύρια. Πολύ σύντομα πήγαμε στα 750 και τώρα που έχει κλείσει έτσι το πρώτο εξάμηνο, είμαστε κοντά στο 1 δισεκατομμύριο. Το λέω αυτό για να ενημερωθούν κάποιοι που βρίσκουν παλιά δημοσιεύματα της Αυγής και λένε ότι ήμασταν στα 680. Τώρα είμαστε στο 1 δισεκατομμύριο. Τότε, αν θυμάστε, ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΙΣΥΣ, πολύ παθός, πολύ τραυματίας, παρόλα αυτά, είχε ζητήσει την επιβολή έκτακτης φορολόγησης και τότε η κυβέρνηση είχε απορρίψει το αίτημα έκτακτης φορολόγησης, λέγοντας ότι το βασικό είναι να υπάρχει επάρκεια. Δηλαδή να έχουν πολλά λεφτά στην άκρη τα δηληστήρια, έτσι ώστε αν υπάρχουν ελλείψεις και χρειαστεί να αγοράσουμε βενζίνια σε πετρέλαιο, τέλος πάντων, σε πολύ ακριβές τιμές, τα δηληστήρια να μπορούν να διαθέσουν μέρος των κερδών τους για να καλύψουν τις ανάγκες στην επάρκεια. Τελικά αυτό το οποίο έγινε είναι ότι τα δηληστήρια θα δώσουν από 20 εκατομμύρια το καθένα, 40 στη σούμα, για να βοηθήσουν την πτώση, ας πούμε, των τιμών της βενζίνης. Στην πραγματικότητα την προεκλογική εκστρατεία της Νέας Δημοκρατίας. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι μηνύσιμο, κύριε Κυριανάκη. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το κεντρικό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Κρυβοπούλου. Σικλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας, συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο. Αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, θα τα πούμε ξανά αύριο.

0: το κόκκινο.
1: Κάρμεν, η αθάνατη ιστορία ενός παθιασμένου έρωτα από το φημισμένο μπαλέτο τη Μιλάνο. Με τη θρυλική μουσική του Georges Bizet έρχεται στον Πειραιά. Μια πρωτότυπη, ξεχωριστή παράσταση γεμάτη πάθος και ένταση. Με συναρπαστικούς χορευτές, εκφραστική χορογραφία και εντυπωσιακούς φωτισμούς και σκηνικά. Κάρμεν, Τετάρτη 15 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση more.com.
2: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
3: Στο φετινό παγκόσμιο κύπελο συμμετείχαν 48 ομάδες, περισσότερες από ποτέ, και δύσκολα μπορεί κάποιος να φανταστεί ότι πρόκειται για την ίδια διοργάνωση που ξεκίνησε το μακρινό 1930 με τη συμμετοχή μόλις 13 ομάδων. Ήταν τότε που το ποδόσφαιρο άλλαξε για πάντα και στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης γεννήθηκε ο θεσμός που σήμερα καθυλώνει δισεκατομμύρια ανθρώπους. Το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και του πολυήμερου ταξιδιού με υπεροκεάνια, οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες αρνήθηκαν να συμμετάσχουν, ενώ εκτός έμειναν και οι Βρετανικές εξαιτίας της κόντρας των Βρετανικών Ομοσπονδιών με τη FIFA. Τελικά, μόλις 13 εθνικές ομάδες έδωσαν το παρόν, με τις 4 ευρωπαϊκές να ταξιδεύουν μαζί στο ίδιο πλοίο. Ήταν η Γαλλία, η Ιουγκοσλαβία, το Βέλγιο και η Ρουμανία. Μάλιστα, η τελευταία βρέθηκε εκεί χάρη σε μια απίστευτη ιστορία βασιλικής τρέλας. Ο βασιλιάς της χώρας, Κάρλος Β', ήταν φανατικός οπαδός και είδε το τουρνουά ως χρυσή ευκαιρία διεθνούς προβολής. Για να συγκροτήσει την ομάδα, ανέλαβε ο ίδιος χρέη προπονητή και επέλεξε προσωπικά τους παίκτες. Πώς τους έπεισε ωστόσο να ταξιδέψουν στην άλλη άκρη του κόσμου? Εξέδωσε βασιλικό διάταγμα, δίνοντάς τους τρίμηνη άδεια μεταποδοχών, ενώ εγγύθηκε προσωπικά ότι δεν θα έχαναν τις δουλειές τους όταν επέστρεφαν. Μάλιστα, χρειάστηκε να παρέμβει δυναμικά στη διοίκηση μιας Βρετανικής εταιρείας πετρελαίου, η οποία αρνιόταν πεισματικά να αφήσει τους υπαλλήλους της να αγωνιστούν. Όλα τα παιχνίδια διεξήχθησαν στην πρωτεύουσα της Ουρουγουάης. Στις 13 Ιουλίου, ο Γάλλος Λισιέν Λοράν πέτυχε το πρώτο γκολ στην ιστορία των Μουντιάλ. Ήταν η απαρχή ενός τουρνουά γεμάτου πάθους, το οποίο δεν σημειώθηκε ούτε μία ισοπαλία. Το αποκορύφωμα ήρθε στις 30 Ιουλίου 1930 στον μεγάλο τελικό. Ουρουγουάη εναντίον Αργεντινής. Η ένταση ήταν τόσο μεγάλη που οι δύο ομάδες δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν ούτε καν για την μπάλα. Τελικά έπαιξαν το πρώτο ημίχρονο με μπάλα της Αργεντινής και το δεύτερο με μπάλα της Ουρουγουάης. Με ηγέτη τον θρυλικό Χέκτορ Κάστρο, τον επωνομαζόμενο Μονόχειρα, επειδή του έλειπε μέρος του χεριού του, η Ουρουγουάη έκανε την ανατροπή, επικράτησε με 4-2 μπροστά στις 93.000 φιλάθλους και στέφθηκε η πρώτη παγκόσμια πρωταθλήτρια. Η επόμενη μέρα κηρύχθηκε αμέσως εθνική εορτή για τη χώρα.
0: Η ώρα είναι 2. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα δολοφονική. Μέσα σε λίγες ώρες πέθαναν το 20χρονο παιδί από το Άργος και ο ένας από τους τρεις εγκαυματίες στην έκρηξη στον Ασπρόπυργο που θυμίζει Βιολάντα. Ο 20χρονος Θοδωρής Ζαβραδινός Καραμπαμπάς, που εκτελέστηκε εν ψυχρό και πισόπλατα από τους αστυνομικούς της ΣΟΠΚΕ στο Άργος, πέθανε τελικά στο ΚΑΤ. Ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδής, που δεν έβγαλε άχνα όταν έγινε η δολοφονία, μας είπε σήμερα ότι οι αστυνομικοί δεν πρέπει, λέει, να σκοτώνουν παιδιά. 6 επίσημα καταγεγραμμένες δολοφονίες πολιτών έχουμε τα τελευταία 6 χρόνια. Βασίλης Μάγκος το 2020, ο 26χρονος ακτιβιστής από το Βόλο, του οποίου ο άγριος βασανισμός από αστυνομικές δυνάμεις τον Ιούνιο του 20 προκάλεσε το θάνατό του τον επόμενο μήνα. Νίκος Σαμπάνης, 2021, ο 18χρονος που έχασε τη ζωή του στο Πέραμα από καταιγισμό πυρών αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης. Κώστας Φραγκούλης, 2022, ο 16χρονος Ρωμά που πυροβολήθηκε στο κεφάλι από αστυνομικό της ομάδας Δία στη Θεσσαλονίκη έπειτα από καταδίωξη επειδή έφυγε από βενζινάδικο χωρίς να πληρώσει 20 ευρώ. Κώστας Μανιουδάκης, 2023, 58χρονος λογιστής, εραστέχνης ηθοποιός και δρομέας από την Κρήτη που έχασε τη ζωή του από ξυλοδαρμό κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου από άντρες των ΤΑΕ στα Χανιά. Χρήστος Μιχαλόπουλος, 2023, 17χρονος Ρωμά που έπεσε νεκρός από όπλο αστυνομικού της ΣΟΠ και μετά από καταδίωξη στο Μάζι Βιωτίας. Θοδωρής Ζαβραδινός Καραμπαμπάς, 2026, ο 20χρονος από το Άργος, που υπέκυψε στα τραύματά του αφού πυροβολήθηκε στο κεφάλι, πισόπλατα, από αστυνομικούς της ΣΟΠ και κατά τη διάρκεια τυπικού ελέγχου, όπως λένε. Όσο για τη Μαρφίν, αφού μας βομβάρδισαν με διαρροές ότι όλα ξεκίνησαν από ένα ανώνυμο mail, σήμερα που το email βγήκε στη δημοσιότητα και είναι κυριολεκτικό,

τοποθετηθεί και από βουλευτής. Στην ανάρτησή του σημειώνει πως δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από το νέο εγχείρημα της Ελλάς. Την ανάγκη ο ΣΥΡΙΖΑ να επικεντρωθεί στην πολιτική ουσία, να ανακτήσει την αξιοπιστία του και να αποκαταστήσει τη σχέση του με την κοινωνία, υπογράμμισε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο Χρήστος Γιαννούλης. Στις 3, η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας μετά τις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου, που ακύρωσε την προηγούμενη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και επαναφέρει στην κοινοβουλευτική ομάδα τον Παύλο Πολάκη. Στη δημοσιότητα δόθηκε η σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου της Ελλάς λίγες εβδομάδες μετά την πρώτη συνεδρίαση. Το Συμβούλιο είναι το μοναδικό όργανο που έχει ανακοινωθεί μέχρι σήμερα από την Αμαλίας και αποτελείται από 400 μέλη. Οργισμένες αντιδράσεις προκαλεί ο θάνατος του 20χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του από αστυνομικά πυρά μετά από καταδίωξη στο Άργος. Ο 20χρονος νοσηλευόταν εγκεφαλικά νεκρός έπειτα από τουλάχιστον 20 πυροβολισμούς που δέχτηκε κατά τη διάρκεια της καταδίωξης. Οι δύο αστυνομικοί που κατηγορούνται κρίθηκαν προφυλακιστέοι, ενώ βεβαίως αναμένεται η αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία και όχι σε απόπειρα, με ενδεχόμενο δόλο. Η αστυνομία έχει καθήκον να συλλαμβάνει δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά, δήλωσε σαν παρατηρητής ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Για σιωπή της κυβέρνησης απέναντι σε ένα τραγικό περιστατικό που επαναφέρει το ζήτημα της αστυνομικής αυθαιρεσίας και της λογοδοσίας, κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΚΑΤ κατέληξε και ένας από τους τραυματίες που είχαν υποστεί σοβαρά εγκάβματα στη Μεγάλη Πυρκαγιά στον Αστρόπυργο. Δύο ακόμη άνθρωποι εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Παράλληλα, συλλογικότητες και οργανώσεις καλούν σε συγκέντρωση την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στα Προπύλαια με αφορμή το θάνατο του 20χρονου από πυρά αστυνομικών, τη δολοφονία του 20χρονου από πυρά αστυνομικών, αλλά και την απώλεια της ζωής του εργαζόμενου στον Αστρόπυργο. Συνελήφθη από τις βρετανικές αρχές η 46χρονη που κατηγορείται ότι εμπλέκεται στην υπόθεση της Μαρφή. Η 46χρονη μέσω της δικηγόρου της δηλώνει αθώα, ενώ το Σαββατοκυριακό είχε γνωστοποιήσει την πρόθεσή της να επιστρέψει και να τεθεί στη διάθεση των ελληνικών αρχών. Για την υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί δύο 48χρονοι και 42χρονοι, οι οποίοι έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν αύριο. Εν τω μεταξύ, η συνέντευξη τύπου για την υπόθεση πραγματοποιείται σήμερα στις 5 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Καφέ Σαχέλ. Στα Εξάρχεια θα μιλήσουν οι συνήγοροι υπεράσπισης των τριών κατηγορουμένων, η Άννη Παπαρούσου, ο Θανάης Καμπαγιάννης και ο Δημήτρης Κατσαρής, εν ώψη των απολογιών των συλληφθέντων. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές αφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για τα Τέμπη με την παρουσία του μεγαλύτερου αριθμού κατηγορουμένων από την έναρξη της διαδικασίας. Το ενδιαφέρον στράφηκε στο αίτημα της υπεράσπισης του πρώην Πρόεδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕργοΣΕ, του Χρήστου Βίνη, για αναστολή της δίκης. Ο συνήγορός του υποστήριξε ότι για την ίδια υπόθεση εκκρεμεί παράλληλη δικογραφία στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και έκανε λόγο για κίνδυνο διπλών διαδικασιών, αντιφατικών αποφάσεων και διπλής τιμωρίας. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις θα διαρκέσουν μέχρι τις 31 Αυγούστου. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέα επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή με νέο κύμα αμερικανικών βομβαρδισμών εναντίον δεκάδων στόχων στο Ιράν τα ξημερώματα και πλήγματα των φρουρών της Επανάστασης σε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Ομάν, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου κοντά στα 79 δολάρια το βαρέλι, το πετρέλο Brent κοντά στα 73 το ελαφρό αργό. Μάχη με μεγάλη δασική πυρκαγιά δίνουν για δεύτερη μέρα οι γαλλικές αρχές σε περιοχή νοτιός του Παρισιού με τη συνδρομή για πρώτη φορά πυροσβεστικών αεροσκαφών. Και ο καιρός γενικά θρύος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στις πρωινές ώρες, στις παράδες και την Εύβοια και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα σε περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης και στα υπηρετικά ορεινά. Βοριάδες έως 7 μποφόρ τοπικά στα Πελάγη, σε υψηλά επίπεδα η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς στην Αθήνα μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι 2 και 10. Ακούτε πάντα το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο. Η πολιτική επικαιρότητα έχει ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Η Κεντρική Επιτροπή συνεδρίασε τελικώ το Σάββατο. Κατέληξε σε αποφάσεις. Αποφάσισε να ακυρώσει την προηγούμενη απόφαση της προηγούμενης Κεντρικής Επιτροπής. Αποφάσισε να επανέλθει στην κοινοβουλευτική ομάδα ο Παύλος Πολάκης και σήμερα έχουμε πολιτική γραμματεία για να γίνεται πολιτική γραμματεία για να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα μετά και την παρέτηση Φάμελου και όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Ο Κώστας Πουλακίδας είναι μαζί μας, ο αρχισυντάκτης πολιτικού της Αυγής, για να μας δώσει τον οδικό χάρτη, να το πούμε, Κώστα, για να είμαστε και στη... Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Καλό μεσημέρι, καλή λοιπόν, εβδομάδα. Τι... Είναι ένας οδικός χάρτης, ένα χρονοδιάγραμμα, τουλάχιστον μέχρι το τέλος εβδομάδας. Τι περιλαμβάνει αυτό, αυτός ο χάρτης περιλαμβάνει μια συνεδρία της πολιτικής γραμματείας τώρα, σε λιγότερο από μια ώρα, τρεις ώρα θα ξεκινήσει, με την εισήγηση της αναπληρώτητας γραμματέας του κόμματος, η κυρία Σαπουνά. Τι άλλο περιλαμβάνει αυτός ο οδικός χάρτης? Περιλαμβάνει μια συνεδρία της πολιτικής ομάδας του κόμματος, η οποία πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη. Και περιλαμβάνει και την συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής το προσεχές Σάββατο. Νομίζω με αυτά θα ολοκληρωθούν. Πιθανότατα να υπάρξει άλλη μια συνεδρία της πολιτικής γραμματείας εντός της εβδομάδας, εν ώψη της προετοιμασίας της Κεντρικής Επιτροπής. Αυτά είναι που έχουμε μέχρι στιγμής, που αναμένει και που αναμένεται να έχουμε. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε την παρέτηση του κ. Κεδίκλου, Σημειών Κεδίκλου, από τη θέση του βουλευτή. Δεν είναι παραιτήθηκε από βουλευτής, όχι μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ. Λέγοντας, κάνοντας μια δήλωση ότι δεν μπορώ να λείπω από το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό σημαίνει ότι στη θέση του κυρίου Σημειών Κεδίκογλου, τη θέση του μάλλον του κυρίου Σημειών Κεδίκογλου, ανακοινώθηκε πριν από 10 λεπτά και η παραίτησή του στην Ολομέλεια της Βουλής. Τη θέση του λοιπόν θα καταλάβει ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, ο οποίος όμως είναι γραμματέας στην Ελλάδα, στο Αλέξη Τσίπρα, άρα θεωρείται δεδομένο ότι θα αρνηθεί τη θέση. Και μετά είναι ο Βαγγέλης Αποστόλου, ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.
0: Ο οποίος είναι στην αριστερά.
1: Ο οποίος είναι στην αριστερά. Αν δεν δεχτεί τη θέση ο κ. Αποστόλου, έρχεται η κυρία Ακριώτη. Για τη θέση αυτή.
0: Η οποία πού ανήκει?
1: Στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ, κανονικά.
1: Να θυμίσω τώρα, παρότι δεν είναι σωστό να τα μπλέκουμε τα οικογενειακά, είναι κόρη του πρώην βουλευτή Εύβοιας του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Ακριώτη.
0: Α, μάλιστα. Οπότε είναι, είναι ΣΥΡΙΖΑ αυτό, το λέω τώρα για να δούμε λίγο το χάρτη πώς διαμορφώνεται.
1: Γι' αυτό το λέω, για να μπορούμε να συνεργιόμαστε. Επίσης να αναφέρω ότι ο κύριος Σπύρης έστειλε μια σύντομη επιστολή στον κύριο Πακλαμάνη, με την οποία λέει ότι οι διαφωνίες που έχει με το ΣΥΡΙΖΑ και η πολιτική του αξιοπρέπεια δεν το επιτρέπουν να αποδεχθεί την έβρα. Ναι. Το λέω θυμίζοντας ότι ο κύριος Σπίτσα είναι για τη θέση του κυρίου.
0: Ναι, το προλάβαμε αυτό την Παρασκευή, το είπαμε, αλλά καλά κάνεις και το θυμίζεις.
1: Αυτό που έγινε την Παρασκευή ήταν μια ανάρτηση μεγάλη.
0: Ναι, τώρα έστειλε και την επιστολή.
1: Τώρα την σύντομη επιστολή του κυρίου Σπίτσα. Τι άλλο υπάρχει λοιπόν τώρα στα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ? Υπάρχει μια δήλωση, τοποθέτηση μάλλον, της κυρίας Δούρου, η οποία αφήνει ανοιχτό το θέμα της υποψηφιότητάς της για την θέση για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Μίλησε το πρωί στο Open και είπε ότι εγώ δεν θα θυγομαχήσω. Υπάρχει ένας Νίκος Παπάς, ο οποίος επαναφέρει το ζήτημα της συλλογικής ηγεσίας. Συγκεκριμένα μίλησε για ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας το οποίο θα πρέπει να πάει ο ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι υπάρχουν πολλά ικανά ηγετικά στελέχη τα οποία μπορούν και πρέπει να κατανεμηθούν σε ρόλους και τα οποία πρέπει να παίξουν αυτό το ρόλο. Υπάρχει τρόπος και δεν υπάρχει χρόνος, γιατί επεσήμανε ότι τα σενάρια των εκλογών είναι ζωντανά και είναι και ενεργά. Επομένως, μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ το Σεπτέμβριο να βρεθεί ενώπιον εκλογικής αναμέτρησης, την οποία θα έχει αποφασίσει να συμμετέχει και να μην συμπορευτεί με άλλο κόμμα. Και υπάρχει επίσης και μια δήλωση του κυρίου Γιαννούλη, του εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μίλησε για την θέση του, για την παρέτηση του κυρίου Φάμελου, λέγοντας ότι είναι μια κίνηση ευθύνης και ότι το βασικό τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ είναι να αποτραπεί ένας νέος κύκλος διχασμού, σύγκρουσης και διάσπασης στο κόμμα και, και ότι θα πρέπει η παρέτηση Φάμελου να κληθεί ως αφετηρία επανεκκίνησης και όχι εσωκομματικής αντιπαράθεσης και εσωστρέφειας. Αυτό έχει τη σημασία του και εν ώψη του θέματος Πολάκη. Θυμίζω ότι ο κύριος Πολάκης, για να επανέλθει στην κοινωνική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να επανέλθει με μια επιστολή που θα στείλει ο πρόεδρος της κοινωνικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και ο ίδιος ο κύριος Πολάκης. Στον πρόεδρο της Βουλής θα τη στείλει την επιστολή. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αποφασιστεί πώς ακριβώς θα γίνει. Προφανώς επισημαίνω ότι πολιτικά το θέμα το έχει θέσει, το έχουν θέσει και άλλοι, όχι μόνο ο κ. Πολάκης, αλλά και ο κ. Παπάς, έχουν και έχουν ξεκαθαρίσει ότι ο κ. Πολάκης πρέπει να επιστρέψει στην ουσιαστική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι προφανές ότι εκεί θα έχουμε μια διαδικασία.
0: Που θα έχουμε μια διαδικασία
1: εντός της Βουλής.
0: Πάντως είναι βέβαιο ότι λόγω των συγκεκριμένων συνθήκων δεν μπορεί άμεσα να βγει από την κοινοβουλευτική ομάδα ο Παύλος Πολάκης πρόεδρος αν θέσει υποψηφιότητα και τεθεί θέμα ψηφοφορίας, σωστά? Διότι πρέπει να ενταχθεί με εντολή πρόεδρου, άρα θα προηγηθεί ο πρόεδρος.
1: Πρέπει να υπάρξει πρόεδρος. Άρα τι πρέπει να γίνει, θα το πω πολύ πρακτικά, αλλά υπάρχουν και άλλοι τρόποι.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να εκλεγεί πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί να δούμε ποιος θα είναι υποψήφι. Και με ποια διαδικασία θα είναι ένας μεταβατικό, ένα πρόσωπο που θα είναι μεταβατικό για λίγο.
0: Ναι.
1: Θα το δούμε λοιπόν αυτό. Το ένα θα εκλεγεί πρόεδρος. Ο πρόεδρος θα συντάξει μια επιστολή στον κύριο Κακλαμάνη, θα την απευθύνει στον κύριο Κακλαμάνη και θα λέει ότι ο κύριος Πολάκης επανέρχεται. Ο κύριος Πολάκης από τη δική του πλευρά θα λέει ναι, δέχομαι να επανέλθω στην ευθύνη μου από το ΣΥΡΙΖΑ. Τότε θα γυρίσει πίσω. Αν λοιπόν ο κύριος Πολάκης θέλει να διεκδικήσει, όπως έχει πει ο άνθρωπος, την θέση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, θα πρέπει να ξαναγίνουν πάλι εκλογές. Μετά την επανωβό του.
0: Ναι.
1: Άλλη επιλογή η οποία υπάρχει είναι αν ο ασκόν χρέη Προέδρου, που είναι ένα ερώτημα, αν αναγνωρίζεται εντός εισαγωγικών από τον κύριο Κακλαμάνη, αν ο ασκόν χρέη Προέδρου μπορεί να στείλει αυτή την επιστολή με την οποία να λέει ότι επανέρχεται ο κύριο Πολάκης στην Κοινοβουλευτική Ομάδα.
0: Είναι ο κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο στη θέση αυτή.
1: Ο κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, βεβαίω.
0: Ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος.
1: Αλλά δεν είναι. Το κάνει, το εκτελεί όμως άτυπα. Γιατί δεν έχει και γραμματέα κοινωνικής ομάδας.
0: Ακριβώς γι' αυτό.
1: Νομίζω έχει παραιτηθεί και ο κύριος Καλαματιανός.
0: Ναι, ακριβώς γι' αυτό ρωτάω.
1: Αυτά είναι όλα θέματα νομίζω τα οποία θα λυθούν μέχρι τη Τετάρτη που θα γίνει, θα συνεδρέσει η κοινωνική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι. Οπότε,
1: και το κλίμα θα το δούμε και σήμερα στην πολιτική γραμματεία προφανώς.
0: Βέβαια. Αλλά πρόεδρος σε αυτή τη φάση δεν μπορεί να βγει παρά μόνον από το κόμμα και από την κοινοβουλευτική ομάδα. Δηλαδή το καταστατικό θέλει.
1: Ο πρόεδρος της ομάδας εκλέγεται από την κοινοβουλευτική ομάδα, όχι από το κόμμα.
0: Ναι, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Πρόεδρος στο ΣΥΡΙΖΑ για να βγει χρειάζεται συνέδριο και εκλογή από τη βάση. Αλλά αυτό είναι
1: προφανώς
0: σε δεύτερο χρόνο προφανώς. Με βάση τις μέρες.
1: Και αν συνθήκες γίνουν πρόεδρος εκλογές, είναι ορατό το ενδεχόμενο.
0: Ναι.
1: Να μην έχουμε ηγεσία στο ΣΥΡΙΖΑ, η οποία να έχει εκλεγεί από τη βάση.
0: Ναι, μάλιστα. Δεν έχουμε παρά να περιμένουμε και τη σημερινή γραμματεία, προκειμένου να αποκωδικοποιήσουμε αύριο, Κώστα, τις εξελίξεις, τις συνθήκες και το τι συνεπάγονται αυτές οι εξελίξεις. Σε ευχαριστώ πολύ, ο Κώστας Πλακίτας, ο αρχισυντάκτης πολιτικού της εφημερίδας Αυγή. Το Σάββατο λοιπόν έγινε η Κεντρική Επιτροπή παρά τις εντάσεις, τις διαφωνίες, ότι δεν είναι νομότυπη κτλ. Και ακούμε καταρχάς τον Νίκο Παπά, ο οποίος ανακοινώνει τις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής.
2: Τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής της 11ης Ιουλίου, στο όνομα της ενότητας, της συνέχειας και της ανάκαμψης του κόμματος, υπερψήφισε ομόφωνα τα παρακάτω. Πρώτον, αποφασίζει τη συνέχιση των εργασιών της για το Σαββατοκύριακο 18 και 19 Ιουλίου του 2026. Δεύτερον, διαπιστώνει ότι η απόφαση της 6ης Ιουνίου περί πολιτικής στήριξης άλλου κόμματος έχει εκ των πραγμάτων καταστεί κενή περιεχομένου μετά και τις σχετικές δημόσιες δηλώσεις των στελεχών και του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ως εκ τούτου, ο ΣΥΡΙΖΑ επιταχύνει άμεσα την προετοιμασία του για τις επερχόμενες εκλογές και την οικοδόμηση μιας εκλογικής συμμαχίας με όσες και όσους επιθυμούν, με όσες και όσους μπορούν να συμβάλλουν σε αυτή την προοπτική. Τρίτον, καλεί την πολιτική γραμματεία, σύμφωνα με το καταστατικό, να εισηγηθεί άμεσα τον οδικό χάρτη της εκλογικής προετοιμασίας. Τέταρτον, διαπιστώνει την πολιτική αναγκαιότητα της ανάκλησης της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Και οι δηλώσεις του Παύλου Πολάκη μετά τη δήλωση του Νίκου Παπά σε ό,τι αφορά τον ίδιο και την απόφαση βεβαίως της Κεντρικής Επιτροπής.
3: Το σημερινό ήταν μια ιστορική συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία απέτρεψε τη λυσόδη προσπάθεια της αναπληρώτριας γραμματέως και της υπεύθυνης του οργανωτικού να καταφέρουν να μην γίνει η συνεδρίαση. Η συνεδρίαση έγινε με απαρτία και πρακτικά αποφάσισε την ακύρωση της προηγούμενης καταστροφικής απόφασης της 6ης Ιουνίου της Κεντρικής Επιτροπής. Τη χάραξη διατάζει την πολιτική γραμματεία της Δευτέρας να ορίσει τον οδικό χάρτη για την προετοιμασία του κόμματος για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση και βέβαια καλεί και αποφασίζει την επιστροφή μου στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι μετά από αυτή την απόφαση δρομολογούνται οι διαδικασίες για να ξανασταθεί ο ΣΥΡΙΖΑ στα πόδια του και να αποτελέσει τον κορμό μιας ευρύτερης εκλογικής συμμαχίας με βαθύ προγραμματικό περιεχόμενο για τις αλλαγές που έχει ανάγκη ο τόπος.
0: Κύριε Ναδούρου, η οποία, όπως μας είπε πριν και ο Κώστας ο Πουλακίδας, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι υποψήφια.
4: Ρωτάτε και ευλόγως τι θα γίνει σήμερα και σας απαντώ ότι χάρη στη συμβολή σπουδαίων συντρόφων και συντροφισσών με αγώνες δεκαετιών έχουμε ένα καταστατικό που δεν επιτρέπει αδιέξοδα. Λυπάμαι βέβαια γιατί το τελευταίο χρονικό διάστημα δημιουργήθηκαν τεχνητά αδιέξοδα και πιστεύω ότι με συλλογικότητα και βάζοντας το συλλογικό πάνω από το προσωπικό, με συνέπεια και σοβαρότητα, είναι πολύ κοντά ο καιρός που ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα ανταποκριθεί στην αγωνία χιλιάδων μελών που του ζητάω συγγνώμη και ψηφοφόρων, μα πάνω απ' όλα θα ανταποκριθεί στις ανάγκες μιας κοινωνίας που χυμάζεται από την εφταετία του κ. Μητσοτάκη. Ευχαριστώ πολύ.
5: Σήμερα θα γίνει η Κεντρική Επιτροπή.
4: Δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Δεν υπάρχουν
3: αδιέξοδα.
4: Με ξαφνιάζετε, αλλά το καταλαβαίνω. Δημιουργεί έκπληξη κάποιος πρώτα να τα λέει στα όργανα και μετά να τα λέει στους δημοσιογράφους, αλλά γνωρίζετε ότι ποτέ δεν έχω πει κάτι πριν από τα όργανα.
5: Μπορεί να υπάρξει μια συμβιβαστική λύση ανάμεσα στις δύο κεντρικές επιτροπές.
4: Υπάρχουν αδιέξοδα.
0: Αυτές οι δηλώσεις της Ράνας Δούρου έγιναν έξω από την Κεντρική Επιτροπή. Σήμερα, όπως μας είπε και ο Κώστας πριν, κληθήσαν να απαντήσει στο ίδιο ερώτημα για το αν θα είναι δηλαδή υποψήφια. Η απάντησή της ήταν ότι δεν έχει φυγομαχήσει ποτέ. Και επειδή υπήρξαν κάποιες ενστάσεις ή διαρροές για ενστάσεις, για να είμαστε ακριβείς, ότι δεν είναι έγκυρη η απόφαση της Κεντρικής, ότι δεν ήταν έγκυρη η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ο οποίος εκτελεί και χρέη προεδρεύοντος, ήταν ξεκάθαρος.
6: Εκ των πραγμάτων και με τις δύο πλευρές, τι εικόνα έχετε?
7: Για το συγκεκριμένο θέμα δεν έχω μιλήσει με τη συντρόφισσα Σαπουνά. Τελείωσα χθες πολύ αργά, σήμερα θα κάνουμε την επικοινωνία μας. Η Κεντρική Επιτροπή ήταν καθόλου ανώμημη. Συγκλήθηκε μετά από τον αναγκαίο αριθμό των μελών που υπέγραψαν την αίτηση σύγκλησης της Κεντρικής Επιτροπής. Λόγω του ότι η Κεντρική αυτή Επιτροπή συγκλήθηκε μετά από αίτημα των μελών της, δεν ήταν στη διακριτική ευχέρεια ούτε του Προέδρου του κόμματος ούτε και του Γραμματέα του κόμματος να την αναστείλει, να την ακυρώσει ακριβώς. Και με βάση τα στοιχεία που κατατέθηκαν στο Προεδρείο της Θεσινής και Κεντρικής Επιτροπής, επιτέθηκε η απαραίτητη απαρτία, τόσο με τους παρόντες στην αίθουσα, όσο και με τους συντρόφους που παρακολουθούσαν μέσω του Zoom. Άρα και από πλευράς προδικασίας και από πλευράς κυρίως διαδικασίας, η Κεντρική Επιτροπή υπήρξε απολύτως νόμιμη.

0: Απόψε μετά τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας, επαναλαμβάνω, είναι προσδιορισμένη για τις 3. Θα έχουμε αποκωδικοποίηση έτσι όλων αυτών των τελευταίων συνθήκων, όπως έχουν πια διαμορφωθεί. Και περιμένουμε για να δούμε. Πάμε στο θέμα Μαρφίν τώρα, έτσι. Έτσι όπως ανακοινώθηκε ευνηδίως, ξαφνικά, για τρίτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, ξεχνιάζει το έγκλημα στη Μαρφίν ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Επί 2-3 μέρες έπαιζαν όλες μα όλες οι διαρροές, ήταν διαρροή, δεν ήταν επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας, όλα μα όλα τα μέσα ενημέρωσης έπαιζαν ότι η βασική αιτία, ο βασικός λόγος, η βασική άκρη που οδήγησε στη σύλληψη των φερόμενων, και το λέω έτσι διότι έχει κάνει μια καταπληκτική ανάρτηση ο κύριος Χρήστος Ραμός, έτσι ο πρώην πρόεδρος που κάνει το διαχωρισμό, θα σας το πω σε λίγο. Λοιπόν, ενώ επί 3 μέρες έπαιζε η διαρροή για το email, σήμερα βγήκε στη δημοσιότητα αυτό το email, και το οποίο λέει είναι του 11 και λέει ότι είμαι πολίτης, δεν θέλω να πω το όνομά μου. Να ξέρετε όμως ότι οι αναρχικοί των εξαρχείων πάνε και βάζουν μολότοφ στους αστυνομικούς στην Κερατέα, τότε που γινόντουσαν οι διαδηλώσεις για το Χιτά στην Κερατέα, αν θυμάστε κυρίες και κύριοι. Πάνε στα γήπεδα και είναι τρεις από αυτούς τους ονοματίζει κιόλας, τους κατονομάζει. Τρεις από αυτούς συμμετείχαν και στη Μαρφίν. Αυτό έπαιζε τρεις μέρες, έτσι, με πολύ σάλτσα, με πολλά στοιχεία μυθιστορηματικά κτλ. Και βγήκε σήμερα ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στο Sky να μας πει ότι όλα αυτά είναι μυθεύματα. Ποιος θα διέρεε τα μυθεύματα, αλήθεια? Μήπως επειδή βγήκε στη δημοσιότητα το mail και έτσι προκάλεσε περαιτέρω χλέβη, διότι η χλέβη με την οποία αντιμετώπισαν τα social από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκε ότι υπάρχουν συλλήψεις και ξεχνιάζεται το έγκλημα στη Μαρφίν, καταλαβαίνουμε όλοι τώρα την ακολουθία των γεγονότων. Και αυτό που τους τάραξε περισσότερο είναι τα όσα είπε η κυρία Μαρία Καραγιάννη, η οποία είναι επιζήσασα από τη Μαρφίν, ήταν στη Μαρφίν, έτσι, έχει επιζήσει και θα ξεχάσει ποτέ στη ζωή της αυτό που έζησε.
1: Δεν μπορώ να ξέρω τι έχει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη στο μυαλό του και κάνει αυτές τις δηλώσεις. Για μένα πρόκειται, ακούγεται εντελώς πομπόδης και νομίζω ότι δεν μπορεί να αποδειχθεί στην πραγματικότητα η δήλωση αυτή του κυρίου Υπουργού. Το ζήτημα είναι ότι αυτό το email εμένα, δηλαδή η αφορμή όπως υπόθηκε με την οποία οδηγήθηκαν τέλος πάντων στην ανακάλυψη αυτών των ατόμων, εμένα δεν με θύθει, πολύ απλά θα σας το πω. Δηλαδή είναι δυνατόν ένα email, αποφάσισε κάποιος να μιλήσει τώρα μετά από 16 χρόνια και έτσι αυτό
2: κυρία
1: το email.
2: Κυρία Καραγιάννη, επιτρέψτε μου να πάρουμε και ένα σχόλιο από τον κύριο Συγγραβέλη για αυτό.
1: Ο καθένας είπε.
2: Ελάτε να τον ακούσουμε μαζί, μήπως έχει να μας δώσει κάποια απάντηση.
0: Πλήρες η αμφισβήτηση από την κυρία Μαρία Καραγιάννη, έτσι επιζήσασα της Μαρφίν. Είχαμε συλλήψεις, συνελήφθη και η 46χρονη που βρισκόταν στην Αγγλία. Εδώ άμεση ήταν η αντίδραση και μιας εκ των συνηγόρων των συλληφθέντων της κυρίας Παπαρούσου.
3: Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι ακόμα δεν έχω τη δικογραφία. Από ό,τι γνωρίζω και από τις δημοσιογραφικές διαρροές, αυτά που βγαίνουν δηλαδή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης κτλ, καταλαβαίνω ότι έχει γίνει μια επεξεργασία η οποία δεν αρμόζει σε μια σοβαρή δικογραφία. Καταλαβαίνω επίσης ότι υπάρχει μια ανάγκη για μια προώθηση της προεκλογικής καμπάνιας της κυβέρνησης με αυτά τα ευρήματα. Είμαι σχεδόν βέβαιη με βάση αυτά που διαβάζω ότι η δικογραφία δεν έχει κάνει υπόσταση. θα έρθουν οι άνθρωποι αυτοί που έχουν συλληφθεί, προκειμένου να τους αποδοθούν οι κατηγορίες από τον εισαγγελέα και μετά θα παραπεμφθούμε στον αρμόδιο ανακριτή. Από εκεί θα είμαστε σε θέση να πάρουμε αντίγραφα της δικογραφίας και να δούμε περί τίνος πρόκειται. Μόλον ότι δεν τους έχω δει καν, διότι η διαδικασία κινήθηκε ταχύτατα, πρέπει να σας πω ότι από αυτά που ακούω καταλαβαίνω ότι πρόκειται για μια συνήθη φάρσα, η οποία απλά θα καταρριφθεί.
4: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Σήμερα επαναλαμβάνω, έτσι στις 5 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Καφέ Σαχέλ στα Εξάρχεια δίνεται εκτάκτως μια συνέντευξη τύπου και θα μιλήσουν οι συνήγοροι υπεράσπισης των τριών κατηγορουμένων, η Άννη Παπαρούσου που μόλις ακούσαμε, ο Θανάσης Καμπαγιάννης και ο Δημήτρης Κατσαρής. Και θέλω να σας διαβάσω ολόκληρη, κυρίες και κύριοι, την ανάρτηση του κυρίου Χρήστου Ράμου. Ο κύριος Ράμος πια δεν χρειάζεται συστάσεις. Λοιπόν,

Αυτό το συνελήφθησαν οι δράστες της Μαρφίν, λέει ο κύριος Ράμος, είναι ομότατη και εξόφθαλμη παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητας και ένα ακόμη δείγμα του πόσο ανθρωποφαγική ζούγκλα έχει γίνει η κοινωνία μας. Δεν είναι κάποιος ένοχος πριν το δικάσει ένα δικαστήριο και αποφανθεί ότι είναι μόνο και μόνο επειδή το συνέλευε η αστυνομία και τον αποκαλεί δράστη, ιδιαίτερα μάλιστα όταν η όλη υπόθεση έχει συμβεί πριν από 16 χρόνια. Καλά θα κάνουν, λέει ο κύριος Ραμός, όσοι βιάζονται να πανηγυρίσουν και να δοξολογήσουν την αστυνομία που έκανε το καθήκον της, εάν το έκανε, με καθυστέρηση 16 ετών, καθώς και τα ΜΜΕ και κυρίως τα κρατικά να τους αποκαλούν τουλάχιστον ως φερόμενοι ως δράστες. Αλλιώς, συνεχίζει ο κύριος Ράμος, συμμετέχουν όλοι στο λιντσάρισμα και στον κανιβαλισμό ανθρώπων, οι οποίοι μπορεί τελικά να αποδειχθεί ότι ήταν αθώοι, όπως έχει πάρα πολλές φορές συμβεί κατά το παρελθόν σε άλλες υποθέσεις, που η αστυνομία έχει ενοχοποιήσει ανθρώπους οι οποίοι τελικά στα δικαστήρια αθώθηκαν. Στο μεταξύ, όμως, οι άνθρωποι αυτοί έχουν χάσει ήδη την προσωπική τους ελευθερία και έχουν διαπομπευθεί ανεπανόρθωτα για την υπόλοιπη ζωή τους, καταλήγει ο Χρήστος Ράμος.

0: Είναι 2:33, ακούτε πάντα το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο και ένα θέμα που επίσης έκανε πολύ θόρυβο το Σαββατοκυριακό και έπαιξε πάρα πολύ και ευλόγως. Είναι η συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη στο Θανάση Λάλα. Είναι μια συνέντευξη πάνω από 2 ώρες. Αυτό που θα ακούσουμε αφορά τις υποκλοπές.
1: Ας πούμε ότι είμαι το δεξί χέρι, ας πούμε ότι είμαι ανταυτού. Βάλτε ό,τι ορισμό θέλετε. Η πρώτη δουλειά
2: ανταυτού,
1: που έχεις. Βάλτε το. Η πρώτη δουλειά που έχεις είναι όταν έρθουν τα δύσκολα να φας τη σφαίρα. Για να μείνει πάνω το αφεντικό.
3: Είχα να πω τις υποκλοπές, το είπα. Το μόνο που έκανε ήταν να αναλάβω την πολιτική ευθύνη. Κάπως έπρεπε να αναλάβει, έπρεπε να προχωρήσει η κυβέρνηση. Και δεν σκοπεύω να πω ποτέ και τίποτα παραπάνω. Αλλά όταν σας λέω ποτέ, εννοώ ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσω ποτέ για αυτό το ζήτημα. Γιατί πρέπει, θα σας πω γιατί. Πρέπει να σεβαστώ. Το κράτος, τις μυστικές υπηρεσίες, την κυβέρνησή μου, την παράταξή μου. Εμένα η δουλειά μου να προστατεύω όλα αυτά και όχι να κάνω κακό. Συνεπώς δεν πρόκειται ποτέ να μιλήσω και να πω κάτι παραπάνω. Αυτό για να είμαστε καθαροί.
4: Επειδή είστε όμως έξυπνος άνθρωπος, θα θέλω να σας πω το ανταυτού. Και στην υπόλοιπη συζήτηση το έχουμε δει και το έχετε δεχτεί. Το ανταυτού. Την ώρα του προβλήματος δεν αφορά αυτόν.
1: Ακούστε, το τι αφορά τον ένα και τι αφορά τον άλλον, θα τα κρίνει ο ιστορικός στο μέλλον του. Εγώ σε ό,τι έχω να πω, ό,τι είπα το είπα, δεν θα πω ποτέ κάτι άλλο. Έτσι, το λέω για να είμαστε καθαροί. Δηλαδή, μπορεί να με ρωτάτε ένα τέταρτο κόμμα. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρετε κουβέντα. Είμαι αρκετά έμπειρος να μην μιλήσω και δεν σκοπεύω να μιλήσω. Και αυτό έχει να κάνει.
4: Δεν θα πάρει στη Βουλή.
1: Θα σας πω κάτι. Θα σας πω για τη Βουλή. Αυτό έχει να κάνει ότι προστατεύω πράγματα τα οποία είναι ανώτερα από μένα. Δεν αφορά το Γρηγόρη του Δημητριάδη. Εγώ είχα μια πολιτική ευθύνη. Τελείωσε. Μέχρι εκεί αυτό ανέλαβα.
0: Αυτό βεβαίως έκανε πολύ μεγάλο ντόρο. Η Γιάννα Παπαδάκου είναι μαζί μας, η οποία έχει δύο έτσι, θέματα να μας πει. Το ένα είναι η αποκάλυψη που έκανε στην Κυριακάτικη Αυγή με το περιεχόμενο των αγωγών για τις υποκλοπές που κατέθεσαν τα θύματα του Πρέταντορ. Γιάννα, καλό μεσημέρι. Και βεβαίως η κουβέντα σου με τον Θανάση Λάλα σήμερα, που πήρε και τη συνέντευξη από τον Γρηγόρη Δημητριάδη.
5: Ναι. Λοιπόν, καταρχήν αυτά τα όσα είπε ο κύριος Δημητριάδης περί σφαίρας, αφεντικού και ευθύνης που πρέπει να παίρνει και ομερτά, αυτό περιέγραψε μια ομερτά, δεν μιλάω, έτσι λες και πρόκειται για θέμα πολιτικό, δεν είναι πολιτικό το θέμα, είναι ποινικό, είναι έγκλημα αυτό που έγινε. Και ένας έμπειρος νομικός σαν τον κύριο Δημητριάδη δεν πρέπει να του διαφεύγει αυτό. Λοιπόν, αυτό λοιπόν, αυτά που είπε ο κύριος Δημητριάδης δίνουν το κλίμα ενός οργανωμένου εγκλήματος, έτσι. Αυτό το κλίμα το μετέδωσε και το αποκάλυψε ουσιαστικά αυτή η συνέντευξη, ένα οργανωμένο έγκλημα. Τώρα η είδηση της συνέντευξης, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι αυτό που είπα απαντώντας την ερώτηση του Θανάση του Λάλα σε σχέση με το αν παρακολουθούσανε, πρόσεξε, έβαλε και αυτόν μέσα ο Λάλας τον Γρηγόρη Δημητριάδη, αν παρακολουθούσανε το Βαγγέλη Μαρινάκη, τον εφοπλιστή, ιδιοκτήτη του Μέγκα κλπ.
0: Τον οποίο ήρθαν στα χέρια πρόσφατα, θυμόμαστε όλοι.
5: Ναι, ακριβώς, που ήρθαν και στα χέρια. Και απάντησε ο κύριος Δημητριάδης, εμείς δεν παρακολουθούσαμε τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Λοιπόν, όταν λες δεν παρακολουθούσαμε το Μαρινάκη, σημαίνει ότι ξέρει.
0: Και σε πρώτο πρόσωπο, πληθυντικό, αφενός.
5: Και όταν λες δεν παρακολουθούσαμε, δηλώνει συμμετοχή στο έγκλημα, επαναλαμβάνω, των υποκλοπών.
0: Ναι,
5: έτσι,
0: ναι.
5: Το έγκλημα των υποκλοπών. Λοιπόν, τώρα την ανατομία του εγκλήματος, για να απαντήσω.
0: Πριν πάμε ναι, στα ντοκουμέντα που έβγαλε στην Κυριακή, να σταθούμε λίγο. Προσωπικά θεωρώ εξίσου σημαντική είδηση, αν όχι τη μεγαλύτερη, το γεγονός ότι ακόμη και με την ορολογία που χρησιμοποίησε, είπε, ομολόγησε ότι πρέπει να προσέχουμε και τις λέξεις μας, διότι έχει στείλει εξώδικα παντού, κύριος Δημητριάδης, ως γνωστό.
5: Καλά, τα σλάψ είναι σε καθημερινή βάση.
0: Ναι, okay, γι' αυτό με ακούτε έτσι λίγο πιο προσεκτική. Πάντως όταν λέει εγώ έπρεπε να προστατεύσω το αφεντικό, αυτό έχει διτή ανάγνωση.
5: Αυτό που είπα.
0: Έχει διτή ανάγνωση πέρα από το χαρακτηρισμό. Έχει διτή ανάγνωση.
5: Είναι ομολογία, Κατερίνα.
0: Είναι ομολογία.
5: Είναι ομολογία.
0: Και μήνυμα στο Μητσοτάκη.
5: Περιέχει και μήνυμα στο Μητσοτάκη. Έδωσε μηνύματα στο Μητσοτάκη. Με την έννοια ότι είπε ότι όταν σε προδίδουν οι δύο πιο πιστοί σου άνθρωποι.
0: Ναι.
5: Έτσι. Περιγράφοντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τώρα, για το δεύτερο δίστανται οι απόψεις. Κάποια γυναίκα περιγράφει τη σύζυγό του ή την Ντόρα. Δεν ξέρω ποιος περιγράφει από τους δύο, ναι, από τους δύο, ας πούμε. Περιγράφει όμως από το στενό περιβάλλον του Πρωθυπουργού. Και επαναλαμβάνω, κάνει το λογικό άλμα, το οποίο είναι άλμα το οποίο δεν δικαιολογείται, γιατί είναι νομικός. Δεν είναι πολιτικό ατόπιμα οι υποκλοπές. Είναι έγκλημα. Υπάρχει απόφαση του μονομελούς πλημμυροδικείου της Αθήνας. Είναι έγκλημα παραβίασης προσωπικών δεδομένων και ενδεχομένως και έγκλημα κατασκοπίας. Όταν θα υπάρξει κάποιος εισαγγελέας που θα το ερευνήσει αυτό το έγκλημα, τότε θα δούμε, ναι, και το αποτέλεσμα. Ναι. Πάντως υπάρχει έτσι κι αλλιώς η εισαγγελική πρόταση του μονομελούς πλημμυροδικείου να ερευνηθεί το έγκλημα και της κατασκοπίας. Τώρα, για να πάμε τώρα και στο
0: ντοκουμέντα που έβγαλε στην Κυριακή.
5: Λοιπόν, ναι, η αγωγή αυτή λοιπόν των 8 έτσι, δημοσιογράφων και λοιπά, αλλά και τριών στελεχών της αστυνομίας και της ΕΥΠ γυναικών, είναι ενδεικτική, είναι αποκαλυπτική του πώς γινόταν, πώς στήθηκε το όλο έγκλημα των υποκλοπών. Πρώτον, περιγράφονται οι εταιρείες οι οποίες δημιούργησαν το Predator, αυτό το παράνομο λογισμικό. Δεύτερον, περιγράφεται η χρήση του παράνομου λογισμικού. Ότι δηλαδή υπέκλεπτε αρχεία την προσωπική ζωή των ανθρώπων οι οποίοι είχαν πατήσει το μολυσμένο, ας πούμε, SMS που τους είχε σταλεί και άρα είχαν μπει στα σπίτια τους, ας πούμε, το Predator είχε μπει στα σπίτια τους και όλοι όσοι κάναν τις παρακολουθήσεις. Και περιγράφει βέβαια ένα πλέγμα εταιριών, γιατί πίσω απ' όλα είναι το χρήμα, έτσι Κατερίνα. Ένα πλέγμα εταιριών μέδρα, την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ιρλανδία, τις Βρετανικές Παρθένες Νήσου, οι οποίες εταιρείες, εκτός από την εμπορία του Predator, είναι αυτές που εισέπραταν κιόλας τα χρήματα, για να χαθούν τι, τα ίχνη των δικαιούχων και δεύτερον τα ίχνη όσων πλήρωναν. Άρα και τα ίχνη του ελληνικού μέρους του εγκλήματος. Γιατί είχαμε την αποκάλυψη μέσα από την αγωγή ότι υπήρχε και στην Κύπρο καταδίκη, έτσι, της Ιντελέξα και του κυρίου Ντίλιαν, ο οποίος στη συνέχεια καταδικασμένος στην Κύπρο, άρα είχε μία καταδίκη, άρα είχε χάσει κάποιες δουλειές, δεν είχε την έξωθεν καλή μαρτυρία στην αγορά, ήρθε στην Ελλάδα με τη μεσολάβηση ενός επιχειρηματία, τώρα το έχω το όνομά του, αλλά δεν το έγραψα, γιατί δεν θέλω να εμπλέξω και τρίτα πρόσωπα. Και ο οποίος μεσολάβησε τον κύριο Μπίτιο.
0: Έλληνας επιχειρηματίας.
5: Έλληνας. Πολύ γνωστός Έλληνας.
0: Πολύ γνωστός Έλληνας.
5: Πολύ γνωστός εκατομμυριούχος.
0: Μάλιστα.
5: Όχι επιχειρηματίας της πρώτης γραφτός που ακούμε καθημερινά με τις ομάδες.
0: Πάντως γνωστός Έλληνας.
5: Πολύ γνωστός.
0: Εκατομμυριούχος επιχειρηματίας. Μάλιστα.
5: Ναι. Λοιπόν, ο οποίος μεσολάβησε στον κύριο Μπίτιο και γνώρισε μάλλον τον κύριο Μπίτιο με τον κύριο Ντίλιαν και άρχισε τις δουλειές στην Ελλάδα. Έτσι.
0: Για ποια αυτή περίοδο εταιρεία, τώρα λέμε, πριν αποκαλυφθούν τα περί Predator, έτσι.
5: Πριν αποκαλυφθούν, δηλαδή, μετά το 2020 πάντως. Ναι, μετά το 2020. Ναι. Έτσι. Ναι. Δεν ξέρουμε τώρα πότε ακριβώς έγινε η συνάντηση των επιχειρηματιών. Πού να το ξέρουμε κι αυτό. Ήδη καταγράφει ο κύριος Κεσές αυτή την αγωγή. Ναι. Ο Ζαχαρίας Κεσές, ο δικηγόρος. Ναι. Έχει κάνει καταπληκτική δουλειά. Έτσι,
0: έχει γίνει σημείο αναφοράς ο κύριος Κεσές για τις
5: υποκλοπές. Είναι σημείο αναφοράς και όχι μόνο μας δηλώνει ότι θα προχωρήσει την υπόθεση. Ναι. Τώρα το δεύτερο που αποκαλύπτεται από αυτή την αγωγή, λόγω του ότι προσφεύγουν τρεις γυναίκες, έτσι να το πω απλά να καταλάβει ο κόσμος. Οι δύο είναι της ΕΥΠ, η άλλη είναι της ελληνικής αστυνομίας. Η μία από την ΕΥΠ, η οποία προσφεύγει, ήταν σε πολύ κρίσιμο πόστο της ΕΥΠ και χειριζόταν και έπαιρνε όλα τα στοιχεία για όλες τις κρίσιμες ποινικές υποθέσεις. Η ίδια λέει, γιατί έχει κλείσει η συγκεκριμένη, έτσι, σε πρώτο βαθμό, η ίδια λέει ότι εγώ, εκτός από τις υποθέσεις μεγάλες που χειριζόμουν και τρεις υποθέσεις εθνικής ασφάλειας. Επομένως, η αγωγή, εκτός από το αστικό μέρος που αναλύει, ουσιαστικά βάζει από την πίσω πόρτα, έτσι, και το έγκλημα της κατασκοπίας. Γιατί όταν παρακολουθείς τη γυναίκα,
0: στέλεχος της ΕΥΠ,
5: είπε, όχι, και όχι απλή γυναίκα,
0: και υψηλά ιστάμενο στέλεχος της ΕΥΠ,
5: και υψηλά ιστάμενο σε ευαίσθητο τομέα, ίδια το λέει, λοιπόν, που χειριζόταν τις τρεις, λέει μάλιστα, χειρίστηκα τρεις κρίσιμες υποθέσεις εθνικής ασφάλειας. Τι άλλο να μας πει δηλαδή η συγκεκριμένη, η οποία προσφεύγει, η οποία λέει με υπέκλεψαν, μου υπέκλεψαν τα στοιχεία, τα οποία ήταν ευαίσθητα δεδομένα που αφορούν την εθνική ασφάλεια, η ίδια το λέει, έτσι, στην κατάθεσή της. Και προσφεύγει στην ελληνική δικαιοσύνη με αυτή την αγωγή, ζητώντας αποζημίωση, αλλά κυρίως προσπαθεί να ανοίξει την υπόθεση. Η κυρία Μνιάτη είναι αυτή, έχει ακούσει το όνομά της, μπορώ να το πω, είναι άλλωστε η υπογραφή της στην αγωγή.
0: Μα δόθηκαν τα ονόματα όταν κατατέθηκαν.
5: Ακριβώς, δεν δόθηκαν, άρα μπορώ να τα πω.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, αυτή λοιπόν η συγκεκριμένη γυναίκα λέει ότι εγώ χειριζόμουν ευαίσθητες υποθέσεις και τι κάνει ουσιαστικά μέσω του αστικού μέρους. Προσπαθεί να πείσει την ελληνική δικαιοσύνη να ανοίξει την υπόθεση. Λοιπόν, δυστυχώς μαθαίνω, για να πάω και πιο κάτω όλο αυτό το θέμα που αποκαλύψαμε, δυστυχώς μαθαίνω ότι τα στοιχεία αυτά τα οποία περιέχονται στην αγωγή έγινε προσπάθεια από τον κύριο Κεσένα να δοθούν στον κύριο Μπακέλα.
0: Ναι.
5: Ο οποίος δεν τα πήρε τα στοιχεία αυτά τα συγκεκριμένα.
0: Έγινε ξανά.
5: Τώρα με ποια...
0: Μισό λεπτό για να
5: αυτό... Έγινε ξανά.
0: Δηλαδή,
5: μισό λεπτό
0: Γιάννα, ναι. Γιατί ο κόσμος δεν τα ξέρει όπως εμείς, με τις λεπτομέρειες που τα ξέρουμε εμείς. Ο κύριος Κεσές το έχει καταγγείλει, το λέγε και σε εμάς εδώ όταν βγήκε στο μαγκαζίνο και σε σένα κάποια άλλη στιγμή κτλ. Λίγο πριν την αρχαιοθέτηση, μέρα Παρασκευή, δεν θυμάμαι τώρα που μιλάμε την ημερομηνία, αν τη θυμάσαι.
5: Άλλο, αυτό ήταν τον κύριο Τζαβέλα τώρα. Δεν μιλάω για τον κύριο Τζαβέλα.
0: Το ξέρω, Γιάννα, μισό λεπτό να τα δέσω. Ο κύριος Τζαβέλας λοιπόν Παρασκευή πηγαίνει στην εισαγγελία του Αριουπάγου και λέει: έχω και νέα στοιχεία, παιδιά, τα οποία δεν είχαν βγει στη δίκη του μονομελούς πλημελιωδικίου που άλλαξε το ρου της ιστορίας. Και τι έχνε, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Τον παραπέμπει στον κύριο Μπακέλα, ο κύριος Τζαβέλας, και τη Δευτέρα, μετά την Παρασκευή, αρχαιοθετεί την υπόθεση. Εσύ τώρα αυτό που λες ότι τα ξαναπήγε, είναι δεύτερη φορά δηλαδή?
5: Ναι, εγώ έχω καταλάβει ότι υπήρξε και δεύτερη επαφή και ότι δεν τα παρέλαβε. Εγώ λέω το εξής.
0: Ναι.
5: Αυτή τη στιγμή δημοσιεύεται το περιεχόμενο της αγωγής. Έτσι. Και από μένα κάποια στοιχεία δημοσίευση και δημοκρατία, για να είμαστε. Λοιπόν, δημοσιεύεται το περιεχόμενο αυτής της αγωγής. Δημοσιεύονται εταιρείες, δημοσιεύονται δραστηριότητες, δημοσιεύονται πορείες χρήματος. Έτσι, γιατί όλα αυτά δημοσιεύονται σε αυτή την αγωγή.
0: Ναι.
5: Ένας εισαγγελέας, πέρα από τον κύριο Μπακέλα, αυτή τη στιγμή που ερευνά την υπόθεση, έτσι δεν είναι? Ένας εισαγγελέας δεν θα πάρει τα δημοσιεύματα που να παρήφθει και να ζητήσει την αγωγή και να ζητήσει μια κατάθεση του κυρίου και θέλει να του πει: έλα εδώ, τι στοιχεία έχεις να εισφέρεις εσύ για το έγκλημα της κατασκοπίας και γενικότερα για τις υποκλοπές που γίνανε? Ξέρω εγώ, ένας εισαγγελέας δεν θα βρεθεί? Είναι δυνατόν?
0: Η άλλη που είναι η άλλη μάρτυρας που έχει καταθέσει αγωγή και είναι αστυνομικός, τι περιγράφει?
5: Και αυτή περιγράφει τις έρευνες που έκανε, τις κρίσιμες έρευνες που έκανε. Εγώ καταλαβαίνω ότι οι γυναίκες είναι και δεσμευμένες οι ίδιες από το απόρριτό τους. Να μην πούν και πολλά. Πάντως υπάρχει μια υπόθεση τώρα, θα σου πω κάτι για να κάνουμε focus και σε ένα σημείο. Υπάρχει μια υπόθεση που αναφέρεται από όλες όσες κάνουν. Και αυτή είναι η υπόθεση της Greek Mafia. Πρόσεξε.
0: Ναι.
5: Αυτή η δικογραφία φαίνεται ότι υπήρχε ένα ενδιαφέρον, ας το πω έτσι, είμαι πολύ επιφυλακτική, από αυτούς που έκαναν τις υποκλοπές για αυτή την υπόθεση, την οποία τη βρίσκουμε συνέχεια μπροστά μας, Κατερίνα. Τη βρίσκουμε με τη δολοφονία του Καραϊβάζ, που δεν έχει εξηνιαστεί. Τη βρίσκουμε με άλλες δολοφονίες, όπου βρέθηκαν αντίγραφα της δικογραφίας αυτής, σε αυτοκίνητα ανθρώπων που δολοφονήθηκαν. Τη βρίσκουμε μπροστά μας. Επομένως, είναι μία υπόθεση η οποία πρέπει να ερευνηθεί ξανά. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να ξανανοίξει ο φάκελος αυτής της υπόθεσης.
0: Να θυμίσουμε εδώ ότι όπως και με τη Μαρφίν, έτσι, που την έχουν ξεχνιάσει άλλες 2-3 φορές, θυμόμαστε όλοι επί Θεοδωρικάκου τότε, παραμονές των εκλογών του 23, που ανακοίνωσαν συλλήψεις για την δολοφονία Καραϊβάζ και φυσικά μετά
5: απειλάγησαν όλοι.
0: Απειλάγησαν όλοι, όπως είχε γίνει
5: όπως και με
0: την
5: Μαρφίν
0: απειλάγησαν.
5: Παρότι καταδικάστηκε η εταιρεία για μη καλή φύλαξη. Μας το θύμισε σήμερα ο κ. Παπαδάκης. Ναι. Ο κ. Παπαδάκης, ο δικηγόρος.
0: Ναι, ναι.
5: Έχει καταδικαστεί η Μαρφίν, η οποία δεν είναι πια. Είναι
0: δεν υφίσταται πλέον, ακριβώς.
5: Δεν υφίσταται πλέον.
0: Καταδικάστηκαν λοιπόν, μόνο και στα μαλακά.
5: Καταδικάστηκε για μη,
0: και στα μαλακά.
5: Για μη καλή φύλαξη. Έτσι, των ναι. ανθρώπων.
0: Οι συλλήψεις που είχαν γίνει δεν αφορούσαν όμως τη φυλαξία, αφορούσαν στις Μολότοφ. Είχαν συλλάβει ανθρώπους, είχαν κλείσει φυλακή ανθρώπους.
5: Δολοφονικές ενέργειες αφορούσαν, πώς είναι δυνατό, και
0: ακριβώς, και απειλάγησαν και αθώθηκαν και μάλιστα υπάρχει και την είδα μόλις στα μέσα ενημέρωση, δεν την έχω τώρα πρόχειρη, μια επιστολή ενός από τους άδικα συλληφθέντες και κατηγορούμενους στην εφημερίδα των συντακτών.
5: Με αυτό λέει, οι άνθρωποι αυτοί διαπομπεύτηκαν.
0: Ακριβώς.
5: Ναι, όπως λέει ο κύριος Ράμος
0: σήμερα.
5: Ναι. Έτσι, μπράβο, διαπομπεύτηκαν, ναι. Οι άνθρωποι δικάστηκαν. Καταλαβαίνεις τώρα το αφήγημα όλο, το αφήγημα. Ουσιαστικά το αφήγημα πράγματι αφορά αυτό που λέει, μου είπε σήμερα ο κύριος Παπαδάκης, ο διηγόρος.
0: Ναι.
5: Ουσιαστικά ποινικοποιήθηκε όλο το κίνημα εναντίον των μνημονίων με αφορμή αυτή την υπόθεση, έτσι. Και
0: διότι
5: βεβαίως,
0: ήταν,
5: ήταν
0: η πρώτη μεγάλη διαδήλωση 200.000 κόσμος τότε.
5: Να πληρώσουν οι ένοχοι, δεν το συζητάμε ότι πρέπει να βρεθούν. Είναι θέμα τιμής για μένα της ελληνικής αστυνομίας και βεβαίως θα το πάρουν και προσωπικά. Αλλά 16 χρόνια μετά μας λένε ότι τώρα πήραν το υλικό των βίντεο μέσα στην τράπεζα. Ναι. Εγώ έχω τρελαθεί με αυτό. Ειλικρινά στο λέω, αυτό μου έχει κάνει πιο πολύ εντύπωση από όλα τα άλλα, ακόμα και από το χρόνο. Τώρα, 16 χρόνια μετά, πήραν το υλικό από την τράπεζα.
0: Και όχι μόνο αυτό.
5: Αστυνομία.
0: Επί τρεις μέρες, το έλεγα και στην αρχή, Γιάννα. Έτσι, διαβάζαμε όλοι γι' αυτό το ανώνυμο email που ξετύλιξε το κουβάρι και φτάσαμε.
5: Ξέρουμε
0: και
5: τα ανώνυμα, έτσι. Τα θυμόμαστε από την τρομοκρατία.
0: Ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι βγήκε σήμερα στη δημοσιότητα το περιεχόμενο αυτού του email και είναι πραγματικά να γελά κανείς. Με αποτέλεσμα να βγει ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης στο Sky και να πει. Και να πει αυτά ήταν μυθεύματα. Μα οι ίδιοι έκαναν τις διαρροές. Οι ίδιοι
5: λέγανε
0: για
5: email και έτσι
0: δηλαδή,
5: δικαιολογούσαν την ανάθεση της υπόθεσης.
0: Ναι.
5: Οι ίδιοι το λένε. Τι φταίνε, τι έχουν φαντασία οι αστυνομικοί συντάκτες, τώρα να μην τρελαθούν.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν. Εντάξει, έχει ανοίξει ο ασκός θεόλου σε όλα τα θέματα παράλληλα. Αυτό είναι το διαταυτά.
5: Έχει ανοίξει με επίκεντρο πάντα τη δικαιοσύνη.
0: Ναι.
5: Και στον πατριωτισμό των δικαστών δηλαδή, έτσι, γιατί σε αυτούς θα καταλήξει και η υπόθεση της Μαρφίν στην ανάκριση, για να βρουν την αλήθεια και ξέρεις κάτι, οι άνθρωποι αυτοί είναι και αυτοί οι άνθρωποι, ζουν μέσα στην κοινωνία, ακούν όλα αυτά κάθε βράδυ ας πούμε, εδώ έχουν ήδη και έχει γίνει ήδη, είναι ένοχοι αυτοί,
0: βέβαια.
5: Πώς το πω, κύριε Ράμος,
0: ναι.
5: Δηλαδή, και είναι πραγματικά στη συνείδησή τους να μην επηρεαστούν από όλα αυτά και ουσιαστικά να βρουν την αλήθεια. Απλά είναι τα πράγματα για την ελληνική δικαιοσύνη.
0: Θα δούμε σήμερα στη συνέντευξη τύπου που θα δώσουν στις 5 το απόγευμα. Είναι στο βιβλιοπωλείο Καφέ Σαχέλ στα Εξάρχεια. Για τη Μαρφίν λέω πάντα, έτσι.
5: Ναι.
0: Θα μιλήσουν οι συνήγοροι Πράσπισης των τριών κατηγορουμένων, η Άννη Παπαρούσου.
5: Για να δούμε. Να δούμε και να ακούσουμε.
0: Και αύριο όλα θα τα αποκωδικοποιήσουμε και θα μας δώσεις όπως πάντα και τη δική σου ματιά και γνώση απέναντι σε όλα αυτά, Άγιανα. Μάλιστα.
5: Να είσαι καλά, Κατερίνα.
0: Αυτά και μέχρι νεοτέρας, έτσι. Διότι έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, πραγματικά δεν ξέρεις τι σε ξημερώνει. Τι σου ξημερώνει, Σπύρο Μπουτζάνη. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι, καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Εντάξει, αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι το αξιοποιεί πολιτικά αυτό η κυβέρνηση και την Μαρφίν και την σύλληψη μετά από 16 χρόνια των δραστών, όπως και τους δράστες για την Θεσσαλονίκη.
0: Για τρίτη φορά σύλληψη, να ξαναπούμε για μια φορά.
2: Ναι, για τρίτη φορά σύλληψη, όπως και τους δράστες στην Θεσσαλονίκη. Είναι εμφανές, το πρόταξε και χθες στο κυριακάτικο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός. Θέλει να το συνδέσει με το νόμος και τάξη και ασφάλεια.
0: Ναι. Βέβαια, στο κυριακάτικο μήνυμά του δεν είπε κουβέντα για τον 20χρονο που εκτέλεσε η αστυνομική, έτσι.
2: Όχι.
0: Κουβέντα, σαν να μην έγινε το γεγονός.
2: Ναι, γενικώς τα κυριακάτικα μηνύματα του Πρωθυπουργού μας κάνουν και απορούμε. Ζούμε στην ίδια χώρα, ζούμε στον ίδιο πλανήτη, ζούμε στο ίδιο σύμπαν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Παρουσιάζει πάντοτε μια εξοραϊσμένη εικόνα και θα έλεγα ότι και αυτή που είχε χθες. Είναι μια εικόνα που σαν να ετοιμάζεται για εκλογές, όχι το Σεπτέμβριο, αλλά στο τέλος του μήνα.
0: Ναι.
2: Κάτι το οποίο δεν το εγκαταλείπει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν αφήνει δηλαδή.
0: Στο τέλος του μήνα,
2: Όχι, λέω ότι κάθε φορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμπεριφέρεται ως σαν να έχει εκλογές στο τέλος του μήνα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και γι' αυτό και παρουσιάζει με μετεπιτάσεως μια εξοραϊσμένη εικόνα της πραγματικότητας. Εδώ το είπα έτσι, έκανα σχήμα λόγου ότι όχι μόνο τέλος Σεπτεμβρίου, αλλά και σαν να έχει στο τέλος του μήνα. Όπως και γενικώς εκεί κατευθύνεται η κυβέρνηση. Αυτά τα δύο με τη Μαρφίν είναι ένα κομμάτι. Οι επιθέσεις στην αντιπολίτευση είναι ένα άλλο.
0: Είναι ο φόβος του Σαμαρά πίσω από όλα αυτά, κακά τα ψέματα, έτσι.
2: Ναι, η επικοινωνιακή αντιμετώπιση της ακρίβειας, γιατί πραγματική αντιμετώπιση δεν έχει κάνει η κυβέρνηση.
0: Πώς, έχουμε 10 λεπτά.
2: Ένα κομμάτι, 10 λεπτά σε αυτό. Οι συμφωνίες κυρίων για τη μείωση των προϊόντων, το πόσο κάνει.gr. Όλα αυτά είναι ένα πακέτο το οποίο είναι επικοινωνιακό. Δεν την εξαντλείται εκεί, γιατί δίνει και επιδόματα για τις συντάξεις, όχι βέβαια την 13η σύνταξη. Δίνει επιδόματα για τα παιδιά. Σε αυτό το πεδίο θα καταθμίνει την κοινωνία και θα φτιάχνει πελατείες τις οποίες να απευθύνεται για να αντλεί ψηφοφορία. Σωστά το λες, ότι στο βάθος είναι ο φόβος του Αντώνη Σαμαρά. Γιατί από τον Αντώνη Σαμαρά και από το ποσοστό που αποσπά από τη Νέα Δημοκρατία χάνει, απομακρύνεται το 25% και πλησιάζει στο 20%.
0: Είναι ένας φόβος τον οποίο δεν έκρυψε ούτε ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Έχει σημασία να ακούσουμε πώς το είπε.
6: Θέλω να σας πω κάτι. Ο Σαμαράς με έχει τιμήσει με τη φιλία του και εγώ αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ και θα το τιμάω όσο ζω.
7: Ένα παππούς.
6: Ναι. Δύο.
7: Ενώ στοιχείο που έχετε πάρει τον παππού.
6: Θέλω να πω κάτι για τον Σαμαρά, το οποίο δεν έχει πολύ συζητηθεί.
7: Ναι.
6: Έχω πει σε μια συνέντευξη μόνη που έχω δώσει ότι ήταν πολύ καλός πρωθυπουργός, γνώμη μου ταπεινή, ας κρυθεί. Αν ο Σαμαράς δεν βοηθούσε το Μητσοτάκη στις εσωκομματικές, δεν θα κερδίζαμε.
7: Έτσι κι αλλιώς.
6: Εγώ αυτό το αναγνωρίζω και το αναγνωρίζω και δημόσια.
2: Τον κάρφωσε.
0: Εντελώς όμως.
2: Ναι, γιατί τον έκανε πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και μετά του έφτιαξε όλο το πολιτικό πλαίσιο για να γίνει πρωθυπουργός. Το αντισύριζα μέτωπο είναι του Αντώνη Σαμαρά. Η μεγάλη αντιπαράθεση γύρω από το μακεδονικό ήταν του Αντώνη Σαμαρά και ακόμα και σε επίπεδο προσώπων και μηχανισμών
0: Σπύρο.
2: Για να ξεπεράσει τότε την αντίθεση των Καναμανικών ήταν του Αντώνη Σαμαρά.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Βασιζόμενοι στην εμπειρία σου και στην οξύνειά σου. Η συνέντευξη Δημητριάδη έκανε καλό ή κακό στο Μητσοτάκη, κατά τη γνώμη σου?
2: Νομίζω ότι δεν τον ενδιαφέρει. Αυτό θα το δείξει. Αλλά ο Δημητριάδης.
0: Όταν θέλει... μιλάει για το αφεντικό.
2: Ήθελε να δείξει.
0: Αυτό δεν είναι ένα θέμα.
2: Ήθελε να δείξει ότι είναι παρόν.
0: Αυτό
2: και ότι είναι παρόν παρά το πλευρό του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Παρά το πλευρό.
2: Παρά το πλευρό. Μάλιστα. Πάντα, ό,τι και να έχει γίνει στο ενδιάμεσο, μην νομίζεις ότι ο Δημητριάδης είναι σε σύγκρουση με το Μητσοτάκη.
0: Όχι, δεν λέω αυτό. Είναι άλλο λέω αν το αποτέλεσμα.
2: Είναι άλλο... το αποτέλεσμα, ναι.
0: Το
2: είναι,
0: αποτέλεσμα.
2: Είναι θέμα κρίσης.
0: Δηλαδή, εντυπώσεις. Ακριβώς.
2: Είναι θέμα κρίσης, αλλά για να καταλήξεις στο αν είναι καλό ή κακό και σε αφήνω με αυτό, θα πρέπει να δεις τι απήχηση είχε στο κοινό της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι.
2: Δηλαδή είναι άλλη εκτίμηση που έχουμε εμείς.
0: Σαφώς.
2: Εγώ θεωρώ ότι του κάνει κακό, γιατί τον εμφανίζει σαν τον. Που
0: ακριβώς,
2: είναι παρά το πλευρό του, που ήταν ο κονσιλιέρε του,
0: ναι,
2: που ήταν ο κονσιλιέρε
0: ναι,
2: του.
0: Ναι.
2: Αλλά αυτό δεν περνάει αρνητικά στο κοινό της Νέας Δημοκρατίας, στο οποίο,
0: στο οποίο
2: απευθύνονται. Ο σκληρός πυρήνας της Νέας Δημοκρατίας
0: είναι
2: θα έλεγα, το πιο χαμηλό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας.
0: Είναι διαφορετικά κοινά. Μάλιστα, τι θα μας πεις, τι θα ακούσουμε μεταξύ 3 και 4.
2: Θα ακούσουμε.
0: Τα ρεπορτάζ
2: έχει μείνει.
0: Έλα, τώρα τόσα γίνονται.
2: Αστείευομαι, ναι,
0: δεν είναι. Θα σε ακούσουμε σε λίγο.
2: Θα πούμε και για το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχουμε και τα δικά μας, μην το ξεχνάμε.
0: Βέβαια. Δεν σε ρωτάω τι θα πεις.
2: Εντάξει.
0: Για να μην σου κάψω.
2: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ, Σπύρο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, δηλαδή λέγαμε πριν και με τη Γιάννα και τα λοιπά για την Greek Mafia και για τον Καραϊβάζ. Για τον οποίο επίσης, για τη δολοφονία του οποίου επίσης είχαν γίνει συλλήψεις και μετά αθωώθηκαν άνθρωποι. Μήπως να θυμηθούμε κλείνοντας τι έλεγε ο Γιώργος Καραϊβάζ.
8: Πούμε να κάνουμε με ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών όχι μόνο κάποιων ονών της νύχτας οι οποίοι λιμένονται ανθρώπους, περιουσίες και ούτω καθεξής, αλλά ανθρώπων οι οποίοι είναι άμεσα και στενά συνδεδεμένοι με τη ροή μαύρου χρήματος, με μεγάλα επιχειρηματικά και οικονομικά κεφάλαια, με πολύ μεγάλους πολιτικούς παράγοντες, οι οποίοι αυτοί με την αστυνομία, οι οποίοι, και δεν τυχαίο, πιστέψτε με, δεν τυχαίο, που καμιά από αυτές τις δολοφονίες δεν έχει εξιχνιαστεί. Ενώ το τμήμα ανθρωποκτονιών έχει υψηλότατο ρεκόρ εξιχνίασης υποθέσεων ανθρωποκτονιών, στο συγκεκριμένο κομμάτι της αλληλοεξόντωσης των ομιών της νύχτας έχει μηδενικό. Δεν είναι καθόλου τυχαίο, γιατί αν ανοίξει μία υπόθεση δολοφονίας από όλες αυτές, θα φτάσουμε αναγκαστικά εκ των πραγμάτων, θα φτάσουν και στη δολοφονία του Σπύρου Παπαχρήστου, και εκεί αυτός ο φάκελος δεν συμφέρει κανέναν να ανοίξει, ούτε επιχειρημα.
0: Αυτά έλεγε ο Γιώργος Καραϊβάς λίγο πριν δολοφονηθεί, αστυνομικός συντάκτης από τους πιο έγκυρους, ο οποίος σκάλιζε για χρόνια και έψαχνε και ερευνούσε ακριβώς τα της Greek Mafia. Και ακούσαμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις που είχε κάνει τότε, το οποίο περιγράφει, νομίζω, πάρα πολύ έτσι συγκροτημένα το τι ακριβώς συνέβαινε, συμβαίνει, ερωτηματικό. Αυτά ήταν, κυρίες και κύριοι, μέχρι στιγμής τα κυριότερα γεγονότα και οι προεκτάσεις τους. Από την Νικολέτα Τσουραμάνη που ήταν στον ήχο, τον Κώστα Πιαντέ στην επιμέλεια της παραγωγής, τη Μελίνα Μελιμέζη στην αίθουσα σύνταξη, στο Λευτέρη Δάλα στο τηλεφωνικό μας κέντρο και την Καταρίνα Ακριβοπούλη στο μικρόφωνο. Καλό απογεύμα, καλή ακρόαση. Μείνετε συντονισμένοι στο Κόκκινο. Σπύρος Γκουτζάνης αμέσως μετά τη Μελίνα που θα μας πει τους τίτλους των ειδήσεων. Εμείς πάλι στις 2 αύριο εδώ με όλα και για όλα. Γεια σας, καλή εβδομάδα. Thank you.

0: στο κόκκινο.
1: Dance Days Χανιά. 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Από τις 20 Ιουλίου μέχρι και τις 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Παραστάσεις, σεμινάρια, νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος, open studio, ταινίες χορού και καρτούν, έκθεση παιδικών έργων «Το δικό μου σώμα μιλά», δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά. Ο χορός παντού. Πληροφορίες dancedays.gr.
0: Η ώρα είναι 3. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: εκκλήδησεων στο κόκκινο με τη Μελίνα Βελιμέζη. Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σε νέα αντιπαράθεση για τα στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη δηλώνει ότι συνεχίζει τις συνομιλίες με τους διαμεσολαβητές από Κατάρ, Πακιστάν και Ομάν σε μια προσπάθεια να αποτραπεί περαιτέρω κλιμάκωση. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπακαΐ, δήλωσε ότι ο ρόλος των διαμεσολαβητών είναι να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την αποκλιμάκωση. Άνοδο στις τιμές του πετρελαίου κοντά στα 79 δολάρια το βαρέλι, το πετρέλαιο Brent κοντά στα 73 το ελαφρό αργό. Οργισμένες αντιδράσεις προκαλεί ο θάνατος του 20χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του από αστυνομικά πυρά μετά από καταδίωξη στο Άργος. Ο 20χρονος νοσηλευόταν εγκεφαλικά νεκρός έπειτα από τους τουλάχιστον 20 πυροβολισμούς που δέχτηκε κατά τη διάρκεια καταδίωξης. Οι δύο αστυνομικοί που κατηγορούνται κρίθηκαν προφυλακιστές, ενώ αναμένεται η αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Σε μια δημοκρατία η ζωή δεν αφαιρείται επειδή κάποιος δεν συμμορφώθηκε. Η αστυνομία δεν είναι δικαστήριο, οι αστυνομικοί δεν είναι ούτε δικαστές ούτε εκτελεστές. Έχουν καθήκον να συλλαμβάνουν, όχι να απονέμουν δικαιοσύνη με το όπλο στο χέρι. Τονίζει σε δήλωσή της η τομεάρχης ισότητας και δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ, Έλενα Ακρίτα. Συλλογικότητες και οργανώσεις καλούν σε συγκέντρωση την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στα Προπύλαια. Με αφορμή το θάνατο του 20χρονου από πυρά αστυνομικών, αλλά και το εργατικό δυστύχημα στη Μεγάλη Πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο με θύμα έναν εργαζόμενο. Την παραίτησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και την αποχώρησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος ανακοίνωσε ο Σημαίων και Δίκογλου, ενώ όπως δήλωσε θα παραιτηθεί και από βουλευτής. Σε ανάρτησή του σημειώνει πως συντάσσεται με το νέο εγχείρημα της Έλλας. Την ανάγκη ο ΣΥΡΙΖΑ να επικεντρωθεί στην πολιτική ουσία, να ανακτήσει την αξιοπιστία του και να αποκαταστήσει τη σχέση του με την κοινωνία, υπογράμμισε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Χρήστος Γιαννούλης. Συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές η 46χρονη που κατηγορείται ότι εμπλέκεται στην υπόθεση της Μαρφίν. Σε βάρος της είχε εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης από τις ελληνικές αρχές, ενώ πλέον αναμένεται η διαδικασία έκδοσης της στην Ελλάδα. Η 46χρονη μέσω της δικηγόρου της δηλώνει αθώα, ενώ το Σαββατοκύριακο είχε γνωστοποιήσει την πρόθεσή της να επιστρέψει και να τεθεί στη διάθεση των ελληνικών αρχών. Για την υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί δύο 42χρονοι, οι οποίοι έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν αύριο Τρίτη. Συνέντευξη τύπου για την υπόθεση πραγματοποιείται σήμερα στις 5 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Καφέ Σαχέλ στα Εξάρχεια. Θα μιλήσουν οι συνήγοροι υπεράσπισης των τριών κατηγορουμένων, Νάνη Παπαρούσου, Θανάσης Καμπαγιάννης και Δημήτρης Κατσαρής, εν ώψη των απολογιών τους. Σειρά ενστάσεων και ετοιμάτων από την πλευρά των κατηγορουμένων σήμερα στη δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορούμενου διευθύνοντος συμβούλου της ΕργοΣΕ κατά την περίοδο 2019-2023, Χρήστου Βίνη, κατέθεσε επίσημο αίτημα για κύρωση του κλητηρίου θεσπίσματος, υποστηρίζοντας ότι για την ίδια υπόθεση κρέμει παράλληλη δικογραφία στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ζήτησε είτε την αναστολή της δίκης είτε την υποβολή προδικαστικού ερωτήματος στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διασωληνωμένος σε σταθερή αλλά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ένα 4χρονο αγόρι το οποίο έπεσε σε πισίνα στην Καστοριά. Οι ακριβείς συνθήκες της πτώσης δεν έχουν διευκρινιστεί. Στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών στην Πάτρα μεταφέρθηκε ένας 13χρονος ο οποίος τραυματίστηκε ενώ κινούταν με ηλεκτρικό πατίνι στην ηλία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί φέρεται να υπέστη εγκάβματα από την πτώση καθώς και κατάγματα. Αρχικά διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Ηλίας, ωστόσο κρίθηκε απαραίτητη μεταφορά του στο Καραμανδάνιο. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα θα διαρκέσουν ως τις 31 Αυγούστου. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 51 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις καταρακτώδεις βροχοπτώσεις που σημειώνονται στο Μπαγκλαντές τις τελευταίες ημέρες. Πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι έχουν πληγεί από τις πλημμύρες και τις κατολιστήσεις. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις πρωινές ώρες, στις Ποράδες και την Εύβοια και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα σε περιοχές της Μακεδονίας, της Τράκης και στα ηπειρωτικά ορεινά. Βοριάδες έως 7 μποφόρ τοπικά θα πνέουν στα Πελάγη. Σε υψηλά επίπεδα θα διατηρηθεί η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου, θα φτάσει στην Αθήνα έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Το 5 και 5 στο κόκκινο.

Κόκκινη γραμμή. Εδώ στους 105,5 στο κόκκινο. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Βασίλης Κουτούβαλης. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Βούλα Κώστα. Τη μουσική επιμέλεια έχει ο Γιάννης Πετρίδης και στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 4 ο Σπύρος Γκουτζάνης. Το τηλέφωνο του σταθμού είναι 210-3217-777 και στο Viber μας βρίσκεται στο 6985-87-0059. Εν αρχή λοιπόν είναι το καταστατικό. Ρυθμίζει την οργάνωση και τη λειτουργία κάθε οργανισμού, είτε είναι ο εξοραϊστικός σύλλογος της γειτονιάς, είτε είναι το κράτος που έχει τον καταστατικό του χάρτη, το Σύνταγμα. Το οποίο βέβαια ερίστον παρόδο παραβιάζει συστηματικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην περίπτωση των πολιτικών οργανισμών, το καταστατικό θέτει τους όρους και τα όρια της πολιτικής και εσωκομματικής αντιπαράθεσης. Για να μην ερχόμαστε στα χέρια. Και επικρατεί ο νόμος της ζούγκλας ή του ισχυρότερου. Προβλέπει τα δικαιώματα και των μειοψηφιών. Και μέσα σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο, το Σάββατο συνεδρίασε η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Το είχε ζητήσει με υπογραφές, όπως προβλέπετε, από το καταστατικό το 1 τέταρτο των μελών της. Η εντός 15ημέρου συνεδρίαση ήταν λοιπόν υποχρεωτική. Δεν επαφίεται στην ηγεσία ή σε άλλη απόφαση. Γι' αυτό άλλωστε έχει προβλεφθεί, ώστε να μπορεί να ξεπερνά ενδεχόμενη άρνηση της εκάστοτε ηγεσίας. Από εκεί και μετά, όταν συγκροτείται, θα πρέπει να διαπιστωθεί αν τηρήθηκαν και οι υπόλοιπες διαδικασίες, αν υπήρξε απαρτία και πώς ελήφθη η απόφαση. Αυτά ως προς το διαδικαστικό, που κάποιες φορές όμως είναι βαθύ πολιτικό όταν έχει να κάνει με τον σεβασμό των διαδικασιών της αντιπαράθεσής μας. Στο πολιτικό σκέλος είχαμε ανατροπή της προηγούμενης απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής, που έλεγε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κινηθεί αντιπαραθετικά με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό είναι το επίμαχο. Η τότε απόφαση όμως είχε αφήσει να εκκρεμεί το ερώτημα: τι θα γίνει στις εκλογές? Από τη στιγμή μάλιστα που η Ελλάς διευκρίνησε ότι δεν συνεργάζεται πριν τις εκλογές με κανένα κόμμα, έγινε επιτακτική η ανάγκη να καθορίσει μια νέα κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ τι θα κάνει και αν θα συμμετάσχει στις εκλογές ή όχι. Και αποφάσισε. Τα υπόλοιπα, τα διαδικαστικά, πώς θα πάει στις εκλογές, πώς θα προετοιμαστεί, με ποια προσωρινή ή οριστική ηγεσία, θα συζητηθούν και θα αποφασιστούν στην επόμενη συνεδρίαση το Σαββατοκυριακό. Άλλωστε, νομίζω ότι κάποια προεργασία θα πρέπει να γίνει και στην τωρινή πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Αν δεν απατώμε, πρέπει να συνεδριάζει αυτή την ώρα. Συνολικότερα τώρα, το «δεν κατεβαίνουμε στις εκλογές» ισοδυναμεί με αυτοδιάλυση. Ο λόγος ύπαρξης ενός κόμματος είναι η συμμετοχή στις εκλογές και η εκπροσώπηση ενός τμήματος της κοινωνίας, τουλάχιστον στο κοινοβούλιο. Αρκετοί βέβαια στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ συμφωνούν με αυτό, αλλά δεν το λένε καθαρά. Γιατί? Υπάρχουν όμως και οι διαφωνούντες, οι οποίοι δρομολόγησαν τις διαδικασίες του Σαββάτου. Τώρα μετά από αυτό υπάρχει και η πρόταση της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ να γίνει δημοψήφισμα, όπως προβλέπει το καταστατικό, για κάποια ζητήματα και να αποφασίσουν τα μέλη την διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Μοιάζει δημοκρατικό, αλλά και πάλι υπάρχει το καταστατικό, το οποίο προβλέπει ότι η διάλυση αποφασίζεται μόνο με συνεδριακή διαδικασία. Εκτός πάλι αν αποφασίσουμε ότι δεν έχει σημασία τι προβλέπετε, αλλά όποιος μπορεί να έχει την εσωκομματική ισχύ συγκυριακά, ας επιβάλλει τη θέλησή του. Υπάρχουν βεβαίως και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι παρετούνται. Παραιτήθηκε η κυρία Κατερίνα Νοτοπούλου, παραιτήθηκε ο Γιώργος Καραμέρος και σήμερα την προαναγγελία της παραίτησής του ανακοίνωσε μέσω των λογαριασμών του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Σημεών και Δίκογλου.
Αναφέρει μεταξύ άλλων, σας ενημερώνω για την πρόθεσή μου να παραιτηθώ από το βουλευτικό αξίωμα, πράξη όχι εύκολη, όχι χωρίς σκέψη και όχι χωρίς προσωπικό κόστος. Σημειώνει όμως ότι σε όλη μου τη διαδρομή παλεύω στον προοδευτικό χώρο. Σε αυτή την

πορεία ανταποκρίθηκα το 23 στα πλαίσια της διεύρυνσης στο κάλεσμα του Αλέξη Τσίπρα, δεν θα μπορούσα λοιπόν να απουσιάζω από το νέο εγχείρημα της Ελλάς με την οποία συντάσσομαι για να συμβάλλω κι εγώ με τις δυνάμεις μου σε μια προοδευτική πατριωτική κατεύθυνση τώρα που η ελπίδα ξαναγεννιέται. Εν ολίγης λοιπόν ότι παρετείται και από βουλευτής και από τον ΣΥΡΙΖΑ συνολικά και στην πορεία θα ενταχθεί προφανώς ως απλό μέλος στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή θα κριθεί όπως και όλοι οι άλλοι που θέλουν να είναι υποψήφοι από το αρμόδιο όργανο της Ελλάς.

Είδα τι έλεγε ο Ευαγγελάτος για τον 20χρονο, γράφει ο Παν. Παρακαλώ ενημερώστε τον κόσμο ότι αυτισμός δεν σημαίνει αυτόματα και νοητική υστέρηση. Σωστό είναι αυτό, σε καμία περίπτωση αυτισμός. Ίσα-ίσα που κάποιες φορές συνοδεύεται με πολύ υψηλό IQ και αρκετοί επιστήμονες ήταν αυτιστικοί. Και η κυρία Περσεφόνη λέει: μην ξεχνάτε και τον 20χρονο Σύρο που επίσης εκτελέστηκε από αστυνομικό στο Μεσοχώρι Λάρισας 8 Ιουλίου του 2023 σε απολύτως όμοιο περιστατικό με αυτό το Άργους. Όσο γυρνάμε το κεφάλι σε όσα τρομακτικά συμβαίνουν σε άλλους εντός εισαγωγικών, τόσο αυτά τα τρομακτικά θα πλησιάζουν και εμάς. Και ο κύριος Βασίλης Θεοδωρακόπουλος, καλημέρα στο κόκκινο, να γίνει δεκτή από όλους η πρόταση της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ για δημοψήφισμα εντός του κόμματος.

0: Δύσκολο το κουβάρι λοιπόν στον ΣΥΡΙΖΑ, πάντοτε είναι δυσάρεστες αυτές οι καταστάσεις, αλλά με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα βρεθεί. Πάμε όμως στην τηλεφωνική μας γραμμή που είναι ο καλός συνάδελφος, ο Χρήστος Ξανθάκης. Χρήστο, καλησπέρα.
1: Καλώς τα παιδιά, καλώς τα 3-0.
0: Τα 3-0.
1: Μ' αρέσει που λοιπόν, βάζεις Honky Tonk Blues για ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή 100%. Ναι. Να πάνω καπάκι και κάτσε μια χαρά.
0: Εντάξει, ωραίο, ωραία μουσική όμως.
1: Τέριαξε, αυτό λέω.
0: Ναι, λοιπόν, σε έχω δει, Χρήστο, σε κάποιες τηλεοπτικές σου εμφανίσεις και στην ναυτεμπορική που έχει τύχει και συναντιόμαστε. Έρχεσαι με μπλουζάκι που έχει τυπωμένο επάνω και κάποιο σύνθημα.
1: Ναι.
0: Αν είχαμε εδώ.
1: Θα βγω και αύριο.
0: Επειδή εδώ έχουμε εικόνα, άμα είχες έρθει στο στούντιο, τι θα έδειχνε η εικόνα για σήμερα ή τι θα έβαζες για σήμερα, ας πούμε.
1: Για ΣΥΡΙΖΑ.
0: Όχι κατά ανάγκη για ΣΥΡΙΖΑ, γενικώς για σήμερα.
1: Κοίταξε, θα σου πω, αύριο που θα πάω, επειδή έχουμε 100 εκατομμύρια γεγονότα τα οποία τρέχουν, μερικά εκ των οποίων είναι γεγονότα πραγματικά και μερικά άλλα είναι κατασκευασμένα, αλλά ας μην αρχίσουμε τώρα να μπλέκουμε αυτές τις ιστορίες, διότι ο Υπουργός θα μας στείλει εκεί που θέλουμε να πάμε. Λέω λοιπόν ότι το μπλουζάκι αύριο είναι ένα μπλουζάκι που το είχα φορέσει και στην Ατάσα εκεί γύρω στο 23-22 και έχει δύο λέξεις. Λέει το μπλουζάκι βάλτε πλάτη. Και είναι αυτό που μας λέει η κυβέρνηση για ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο είναι το σημαντικότερο από όλα μέχρι τον πόλεμο, ας πούμε, αν γίνει κανένα σεισμός τύπου Βενεζουέλα, ο Θεός μας φυλάει, είναι το ζήτημα της ακρίβειας. Είναι το ζήτημα ότι τα τρόφιμα είναι στο Θεό, είναι το ζήτημα ότι σου λένε κάνε παιδιά να δεις καλό και η απάντηση είναι τι θα τα ταΐζω αμοχάλικο. Και αν θυμάστε καλά, αυτό το πράγμα μας το λέει η κυβέρνηση 3-4-5 χρόνια τώρα. Πρώτα έφταιγε η πανδημία, ύστερα έφταιγε η Ουκρανία, μετά έφταιγαν τα στενά του ορμούς που όπως είπε και η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας είναι πολύ στενά τα.
0: Είναι πολύ στενά, αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Είναι στενά ρε γαμό την τρέλα. Είναι στενά τα στενά. Δηλαδή, διπλής που λένε και οι πιτσιρικάδες.
0: Το είπα αυτό προηγουμένως και εγώ όταν βγήκα και εγώ σαν καλεσμένος στο Δελτίο, ότι επικοινωνιακά όμως μια χαρά την αντιμετωπίζει την ακρίβεια η κυβέρνηση, έτσι δεν είναι?
1: Επικοινωνιακά ναι, και υπενθυμίζω, με συγχωρείς πάρα πολύ, ότι ο υπουργός, ο νυν υπουργός αναπτύξης, τέλος πάντων τι είναι, που τα έχει αναλάβει αυτά, ο κύριος Θεοδωρικάκος,
0: ναι,
1: είχε πει σε συνέντευξή του βάλτε πλάτη. Πρώτα το είχε πει αυτό στους καταναλωτές, βάλτε πλάτη ρε παιδιά, εντάξει κάντε λίγο εδώ, η πατρίδα πετάει και εσείς προσπαθείτε την κρατήσετε κάτω στο έδαφος. Και μετά το είπε στους σούπερ μαρκετάδες, στους βιομήχανους. Ακούστηκε ένα τερατώδες κοκορίκοκο μαζί με χάχαν από την πλευρά τους. Έτσι. Είχαμε το πιο υψηλό πληθωρισμό τροφίμων σε όλη την Ευρωζώνη τον Ιούνιο. 2,5% εμείς καταγεγραμμένο. Μπορεί να πήγε και λίγο πιο πάνω γιατί μετά τα ξαναμετρήσανε. Ένα ακόμα κάτι μέσω όρο οι υπόλοιποι. Το πιο υψηλό πληθωρισμό με πλαφόν. Πληθωρισμό τροφίμων, όχι ναι, γενικό. Ναι, ναι. Σου λέει λοιπόν το καταργό το πλαφόν για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, διότι έρχονται τα κοροϊδά, τουρίστες, ναι. Οπότε θα τους γδάρουμε. Και από Σεπτέμβριο λέει θα κανονίσω 2.000 προϊόντα, καμπουροδαγκάνες, συμπηδάκια για τα φρύδια και τέτοια, μείον 5% κάτω. Και σε ρωτάω τώρα εγώ, σε ρωτάω. Καταργείται το πλαφόν 2 μήνες. Εγώ και εσύ είμαστε μισθωτοί.
0: Ναι.
1: Η κατάργηση του πλαφόν σημαίνει ότι θα γίνει ένα πάρτι αυτούς τους 2 μήνες, άνευ προηγουμένου. Ούτως ή άλλως γινόταν πάρτι, αλλά τώρα δίνεις το σύνθημα.
0: Ναι.
1: Θα πας στον εργοδότη σου να του πεις δώσ' μου και εμένα 10% γιατί δεν έχω να ταΐσω. Δεν έχω να ταΐσω. Ναι. Για μπορείς. Εγώ δεν μπορώ.
0: Είδες, μ' αρέσει που έχεις χιούμορ, Χρήστο.
1: Ποιος εργαζόμενος μπορεί να του κάνει αυτό?
0: Κανένας.
1: Και το πουλάνε. Ας πούμε ότι γίνεται αυτό. Αυξήθηκε η βενζίνα τη μία μέρα 20 λεπτά, την άλλη μέρα σου λέει θα πέσει 10.
0: Όχι είναι την αυτό. Άλλη μέρα, μέχρι το τέλος Αυγούστου.
1: Ναι,
0: θα έχει πάει Αυγούστου. Δηλαδή 2-10 και μετά κάποια στιγμή θα κατέβει από τα 2-10 στα 2. Ναι. Έτσι, ενώ όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία ήταν στο 1,70 και παρότι έπεσαν οι τιμές του πετρελαίου, η τιμή δεν αποκαταστάθηκε.
1: Αντί έχει μπει το δάχτυλο στην πρίζα και σου λέει εντάξει, βγάλε το λίγο.
0: βάλτε όμως λίγο πλάτη, γιατί πηγαίνει καλά η οικονομία. Τι θέλετε δηλαδή, να ξαναγυρίσουμε στο 2015 και στο πρώτο εξάμηνο?
1: Δηλαδή, κάτσε λίγο.
0: Θέλεις να διακινδυνεύσουμε πάλι τη δημοσιονομική ισορροπία της χώρας και να κλείσουν οι τράπεζες? Τώρα βέβαια και ανοιχτές που είναι οι τράπεζες έχουν να πάρουν τίποτα.
1: Ποιες είναι, τι με νοιάζει με ένα δημοσιονομική υπηρεσία όταν βγήκε η Eurostat, έτσι, όχι κανένα χωριό, και λέει στην Ελλάδα το 50, αυτά τα γράφει καθημερινή, δεν τα βγάζω το μυαλό μου έτσι, δεν τα γράφει κανένα μάω-μάω. Το 50,5, ο μισή, Έλληνες, Ελληνίδες, Ελληνόπουλα, δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε έκτακτες ανάγκες. Επισκευές, γιατροί, πες ρε παιδί μου, όπως ο άλλος που έχει το σπίτι του υγρασία, ξαφνικά σπάει από πάνω του. Που μένουμε, ξέρω εγώ, το από πάνω στην πολυκατοικία, το από πάνω διαμέρισμα, τα υδραυλικά, βγάζει υγρασία. Αυτή δεν είναι έκτακτη ανάγκη. Ολόκληρος υπουργός έχει υγρασίες κι αυτός. Δεν μπορείς να ανταποκριθείς. Αυτό λοιπόν το 24 ήταν 43,9, πήγε 50,5. Ξέρεις πόσο είναι στην Ευρώπη, 29,2. Έχουμε το υψηλότερο ποσοστό.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς να ανταποκριθείς έκτακτες ανάγκες. Σημαίνει πάει το ψυγείο στο αυτοκίνητο, 1,5 κατοστάρικο η Μαϊμού 2, και δεν έχεις να τα δώσεις.
0: Ακριβώς. Και πάμε τώρα και στο επίμαχο ότι υπάρχει πάντοτε ένα 25-30% της κοινωνίας το οποίο σε οποιαδήποτε κρίση βγαίνει ευνοημένο ή δεν χάνει. Ακόμη και στην κατοχή δηλαδή. Οι ταγματασφαλίτες και οι μαυραγωρίτες, πολιτικοί και φυσικοί επίγονοι των οποίων υπάρχουν ακόμη, βγήκαν πιο πλούσιοι. Έτσι.
1: Το πρόβλημα είναι, ξέρεις κάτι, στην κατοχή το περιμένεις αυτό. Πάντα υπάρχουν βρωμιάριδες, αλητήριοι, καθάρματα, κτίνη. Το πρόβλημα ήταν ότι μετά την κατοχή αυτοί κατέλαβαν κέρυες θέσεις στον κρατικό μηχανισμό και το κέρυες το λέω πολύ light.
0: Τον κρατικό κορμό, τον εθνικό κορμό, συγγνώμη. Αυτοί που αποτελούν τον εθνικό κορμό που λέει και ο Βασίλης Παπακοσταντίνος στο γνωστό του τραγούδι, το γάτο.
1: Και επειδή θες να ακούσεις για ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, θα σε ρωτούσα, το κρατάω για το τέλος. ΣΥΡΙΖΑ, Ελλάς, δεν ξέρω, τώρα πες μου τα μαζί.
1: Όχι, εγώ θα στα πω δημοσιογραφικά. Πότε είχαμε κινηματικές διαδικασίες στην Ελλάδα. Με το ΕΑΜ, γι' αυτό και έγινε ο εμφύλιος με τη συνεργασία των δοσιλόγων και ταγματασφαλιτών, για να μην μπει ποτέ το ΕΑΜ σε κυβέρνηση ή τη συνεργασία είτε από μόνο του είτε δεν ξέρω εγώ τι. Με το 114, γι' αυτό και η Χούντα, για να μην γίνει επίσης η αριστερά να μην βγει στο προσκήνιο, μην κυβερνήσει ή συγκυβερνήσει. Με την αλλαγή δεν μπορέσαν να την αποτρέψουν, διότι δεν γινόταν Χούντα πάλι μέσα σε 5 χρόνια. Ήρθε το Πασόκ και μάλιστα το Πασόκ κυβέρνησε και δεύτερη φορά, οπότε εγκαταστάθηκε στον κυβερνητικό μηχανισμό, στον κρατικό μηχανισμό που λένε. Και το τελευταίο ήταν με τους αγανακτισμένους, κορυφαία πολιτική έκφραση των οποίων ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό λοιπόν και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έπρεπε να βγει δεύτερη φορά. Οι κρίσιμες εκλογές, οι πιο κρίσιμες δεν ήταν το 23, ήταν το 19. Για να μην πάρει δεύτερη τετραετία, να μην εμπεδωθεί στον κρατικό μηχανισμό. Γεια σας.
0: Πάντως, μιας και έπιασε σωστά την ιστορία, εγώ θα κάνω μόνο εδώ μία παρατήρηση ότι όλες αυτές τις στιγμές που ανέβηκε και το κίνημα και η αριστερά, με όποια της έκφραση ή έκφανση, συνδέθηκε το εθνικό πατριωτικό στοιχείο με το κοινωνικό. Και στο τελευταίο, όχι, μα δεν το λέω για να δεν αντιδικούμε, λέω επειδή κάνουμε συζήτηση. Είχαν συνδεθεί αυτά τα στοιχεία και με τον Ανδρέα Παπανδρέου, το είχε κωδικοποιήσει με το καλύτερο, κατά την άποψή μου, σύνθημα τουλάχιστον τη μεταπολίτευση, εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία, κοινωνική απελευθέρωση. 6 λέξεις που συμπεριλάμβαναν όλη την κατάσταση, ό,τι περιεχόμενο και αν έδινε κανείς. Αλλά και στην περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι το 2015 και μέχρι το πρώτο εξάμηνο και το δημοψήφισμα, πάλι είχαμε το θέμα και το εθνικό, παύλα πατριωτικό, και το κοινωνικό στοιχείο να συνδέονται. Οπότε αποσυνδέθηκαν αυτά τα δύο, κάτι δεν πηγαίνει καλά.
1: Εγώ νομίζω ότι καθ' όλη τη διάρκεια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ συνδέονταν, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα, η Ελλάδα δεν έχασε ούτε πόντο, έτσι, ούτε χώμα, ούτε νερό, ούτε αέρα.
0: Όχι, όχι, ναι.
1: Και αυτά που ακούγονται για τη συμφωνία με τη Βόρεια Μακεδονία είναι για τα παιδάκια. Απολύτως τίποτα δεν πάσαμε από αυτή την υπόθεση που έπρεπε να γίνει.
0: Αυτό ήταν μια επιλογή.
1: Γιατί ο κίνδυνος πλέον δεν είναι από βορρά για την Ελλάδα, από το σύμφωνο της Βαρσοβίας, αιωνία του η μνήμη, απαλού είναι.
0: Να, και,
1: αλλά
0: αυτό,
1: για να τη συνεχίσω.
0: Αυτό που ξεχνούν οι δεξιοί είναι ότι η Συμφωνία των Πρεσπών ήταν μια επιλογή εκείνης της κυβέρνησης, πολιτική επιλογή για να επιληθεί ένα θέμα. Δεν ήταν υποχώρηση στις πιέσεις που ασκεί η Τουρκία, όπως κάνει η δική τους κυβέρνηση τώρα. Αντίθετα, όταν ασκούσε πιέσεις επί ΣΥΡΙΖΑ, παρότι δεν είχαμε αυτή τη δυνατότητα και είχαμε προβληματικά οικονομικά, αντέδρασε σωστά τότε στο Αιγαίο ο Αλέξης Τσίπρας, κάτι το οποίο και εκείνος έχει πει. Να το θυμόμαστε.
1: Πάμε λίγο παρακάτω όμως. Με τις κινηματικές διαδικασίες, λοιπόν, έχουμε άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, έχουμε το πολύ καλό ποσοστό του 19. Το πρόβλημα λοιπόν είναι το εξής. Οι κινηματικές διαδικασίες είναι που φέραν ένα κόμμα το οποίο βολόδερνε επί 20 έτη και παραπάνω από το 3 στο 4, 4 στο 5, πάλι πίσω στο 3 κλπ. Το φέραν στο 37%. Κάνω λάθος?
0: Όχι, αυτό ήταν.
1: Έχουμε τώρα κινηματικές διαδικασίες και δεν το βλέπω. Είμαι γκαβός, ξέρω εγώ, μήπως μεγάλο σημειοποιία. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Ο κόσμος είναι παγωμένος και μαργωμένος, που λέμε και στο χωριό μου.
0: Ναι,
1: άρα...
0: γιατί είναι αυτό που είπες προηγουμένως. Ότι μετά το 19 θέλησαν να τελειώσουν με τον ΣΥΡΙΖΑ και με την αριστερά οριστικά. Και γι' αυτό, αυτό που ζούμε και λέμε τώρα, ότι μα αφού μειώνεται το βιωτικό τους επίπεδο, αφού δεν βγάζουν το μήνα, γιατί δεν αντιδρούν? Είναι κατά την άποψή μου, Χρήστο, ότι από το 15-19 και μετά είναι η ιτημένη κοινωνία και είναι η ιτημένη μια γενιά που δεν ξαναβγαίνει.
1: Τεράστιο πρόβλημα. Όταν βλέπω εγώ το Μανώλη Κοτάκη να γράφει σήμερα ότι πρέπει να γίνει αποχουντοποίηση, και δεν ζω στο 1975, ζω στο 2026. Και δεν τα γράφει αυτά κανένας αμοβούλγαρος. Ο Μανώλης τα γράφει.
0: Δεξιός είναι ο Μανώλης, το λέει.
1: Εξαίρετο συνάδελφος της συντηρητικής παρατάξεως.
0: Μα δεν είναι, δεν έχει πρόβλημα. Ο Μανώλης αυτοπροσδιορίζεται ως δεξιός και μπράβο του. Γιατί να κρύβεται?
1: Περίμενε τώρα να τον πάρουν κανένα τηλέφωνο να του πούνε είστε υβριστής που ζω. Έχουμε χούντα που ζω. Λέω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή.
0: Μπορούμε όμως να πούμε ότι έχουμε κοινοβουλευτική δικτατορία ή έχουμε αυταρχική δημοκρατία? Το κοινοβουλευτική δικτατορία είναι όρος που χρησιμοποιούσε. Οποιούσε το ΚΚΕ και παλαιότερα, νομίζω δεν τον έχει εγκαταλείψει, αλλά σίγουρα έχουμε αυταρχική δημοκρατία. Ξέρεις γιατί το λέω? Όταν παρεμβαίνει η πλειοψηφία στη Βουλή και ακυρώνει το δικαίωμα που προβλέπει ο κανονισμός για να κληθεί ο Ντίλιαν και ο Γρηγοριάδης, αυτό κάτι σημαίνει. Ναι, ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Συγγνώμη. Εκεί πέρα τι γίνεται? Ερμηνεύει όπως θέλει μια πλειοψηφία και στερεί κάθε δικαίωμα.
1: Το είχε πει ένας υπουργός αυτό, ότι εμείς έχουμε την πλειοψηφία, κάνουμε ό,τι γουστάρουμε. Εντάξει, για κανένα πρόβλημα.
0: Ναι. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, γνωστός.
1: Ναι, μα προβλέμα που λένε και οι Σέρβοι.
0: Ακριβώς.
1: Για το πρόβλημα. Λέω λοιπόν τώρα για να καταλήξουμε σε σχέση με τα πολιτικά και την ανανεωτική αριστερά και γενικότερα, ας πούμε, αυτά τα μορφώματα που κινούνται σε αυτό το χώρο. Πού μπορούν να στοχεύουν? Μπορούν να στοχεύουν στην ψήφο συμπαθίας. Η ψήφο συμπαθίας ενίοτε μπορεί να πάει πολύ ψηλά. Δηλαδή το 1993 εγώ ψήφισα μία και μοναδική φορά στη ζωή μου ΠΑΣΟΚ, ψηφίζω πάντα αριστερά, διότι ήθελα να ο Ανδρέας να φύγουν αυτοί. Γνωρίζοντας ότι θα κυβερνούσε το Ρλομπούση, Βλαχοπούλου, ο Βασιλικός Εξάδελφος, διάφοροι. Αλλά ήταν αυτό. Έλα πίσω, ρε Ανδρέα, σε παρακαλώ.
0: Ανδρέα, γύρνα πίσω. Εντάξει, προσπάθησε κάποιος να γίνει καινούριος Ανδρέας, δεν τα κατάφερε. Ας ελπίσουμε στη δεύτερη φορά να το πετύχει. Εγώ το εννοώ με την πολιτική έννοια, να κάπως να προκύψει ήδη η ενότητα της δημοκρατικής και προοδευτικής παράταξης.
1: Λέω λοιπόν, πάμε τώρα. Δεύτερη φορά ψήφο συμπαθίας, πολύ πρόσφατη. Το ΠΑΣΟΚ με τον Βενιζέλο 4%. Δεν είναι ότι ο οποίος Βενιζέλος μπορεί να είναι και ο φιέστερος Έλληνας. Δεν τον συμπαθεί κανείς.
0: Είναι αντιτουριστικό.
1: Το παίρνει Φόφη, το πάει στο 8 για πλάκα.
0: Να.
1: Γιατί η Φόφη ήταν η κόρη του Γιώργου, είχε περάσει δύσκολα με την υγεία της, ήταν μάνα. Σου λέει ο Έλληνας, αυτή κακό δεν θα μου κάνει.
0: Να.
1: Μόνο καλό μπορεί να μου κάνει. Αυτή είναι η ψήφο συμπαθίας. Και τώρα έχουμε να παλεύουν για την ψήφο συμπαθίας. Η ζωή, η Καρεστιανό, η Νέα Αριστερά, και αν κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ υπό τον Παύλο Πολάκη, 4 κόμματα για μία ψήφου συμπαθίας που θα κυμαίνεται ανάμεσα στο 6 και στο 8%. Ένα πιάτο είναι, ποιος θα πρωτοφάει?
0: Ναι, εδώ είναι που
1: γι' αυτό
0: είναι
1: λέω φαναρά, θα είναι ένα σωρό κόμματα έξω από τη Βουλή.
0: Εγώ θα σε ευχαριστήσω και θα σε αποχαιρετήσω με ένα μήνυμα. Νομίζω ότι σε σένα αναφέρεται η κυρία Μαρίνα, ο ρεπόρτερ της καρδιάς μας. Μπήκαμε όμως, λέει, στο News Post και μας βγήκαν άλλοι. Πού είσαι τώρα?
1: Για να ξέρουμε... Έχω καταθέσει από 16 Ιουνίου τα χαρτιά μου για τη σύνταξη.
0: Ναι.
1: Αν με αγαπάνε τα αφεντικά της δημοσιογραφίας, από το φθινόπωρο θα μου πούνε έλα να κάνεις αυτό, την εξτρά δουλειά που κάνουμε στο εξίου και σε εμάς. Αν δεν με αγαπάνε, μου αρκεί η αγάπη αναγνωστών, ακροατών,
0: θεατών. Εμείς θα κάνουμε κατάχρηση της δικής σου καλοσύνης και θα σου δίνουμε βήμα εδώ. Και όταν πιάσεις και επαγγελματικά δουλειά, φυσικά και θα το αναγγείλουμε για να ξέρουν και οι ακροατές που να σε βρίσκουν. Χρήστο, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
1: Καλησπέρα.
2: Το κόκκινο. Carmen. Η αθάνατη ιστορία ενός παθιασμένου έρωτα από το φημισμένο μπαλέτο Τη Μιλάνο. Με τη θρυλική μουσική του Georges Bizet έρχεται στον Πειραιά. Μια πρωτότυπη, ξεχωριστή παράσταση γεμάτη πάθος και ένταση. Με συναρπαστικούς χορευτές, εκφραστική χορογραφία και εντυπωσιακούς φωτισμούς και σκηνικά. Carmen. Τετάρτη 15 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόλησιmore.com.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι. 105,5 εδώ στο κόκκινο. Χαίρετε, μας λέει ο κύριος Ευάγγελος. Με τόσες σοβαρές αποκαλύψεις για τις υποκλοπές, ένας εισαγγελέας που να τιμά τον όρκο του, τους γονείς του και να σέβεται το Θεό, αν πιστεύει, δεν υπάρχει. Υπήρξε στην χρήση dope που έκανε ο Βαρουφάκης πριν 40 χρόνια. Μην ζητάμε και πολλά. Λοιπόν, ναι, κύριε Ευάγγελε, υπήρξαν και εισαγγελέας και δικαστής. Ο κύριος Ασκιανάκης, αν δεν απατώμη, ήταν το όνομα του δικαστή, αξίζει να το μνημονεύουμε, που έβγαλε την καταδικαστική απόφαση για τα φυσικά πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση των υποκλοπών και το επανέφερε. Έκανε καλή δουλειά. Ευτυχώς που υπάρχουν χαμηλόβαθμοι ακόμη ενδεχομένως, αλλά ευτυχώς που υπάρχουν ακόμη τέτοιοι δικαστές. Λοιπόν, εντάξει, θα το μεταφέρω για τον Χρήστο Ξανθάκη, λέει εδώ πέρα ο ακροατής. Είναι είδωλο με ακόλουθους ανά τον κόσμο. Τους θερμούς χαιρετισμούς τους μεταφέρω. Δεν θα τον έλεγα ακροδεξιό, κύριε Λάζαρε, τον συνάδελφο τον Κοτάκη. Δεξιός είναι και συντηρητικός και εκδότης της Εστίας, μιας ιστορικής εφημερίδας, συγγνώμη, διευθυντής της Εστίας, διευθυντής μιας ιστορικής εφημερίδας, αλλά ακροδεξιό, όχι, σας το έχω ξαναπεί, ας είμαστε λίγο προσεκτικοί στους χαρακτηρισμούς. Και ο κύριος Γιώργος που μου λέει ότι αν επιτρέπετε έχουμε μια εκλεγμένη δικτατορία. Ναι, κοινοβουλευτική δικτατορία ήταν όρος που χρησιμοποιούσε παλιότερα, όπως ξαναείπα, το ΚΚΕ. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για τις αυταρχικές δημοκρατίες. Τίνει να εστιάζεται σε δημοκρατίες τύπου Πούτιν ή Ερντογάν, αλλά νομίζω ότι είναι ευρύτερο πια το θέμα, γιατί μπορεί να είναι και δημοκρατίες οι οποίες κλέγονται μεν κάθε 4 χρόνια όπως και οι δικοί μας, αλλά εν τω μεταξύ παραβιάζουν τους βασικούς κανόνες λειτουργίας του πολιτεύματος, όπως έχει κάνει η συγκεκριμένη. Λοιπόν, πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή που είναι ο κύριος Γιώργος Πετρόπουλος, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΔΗ, και αύριο έχουμε, κύριε Πετρόπουλε, μάλιστα, έπεσε η γραμμή, θα προσπαθήσουμε ξανά. Υπερσυντηρητικός, ας το πούμε, λέει πάλι για τον συνάδελφο τον Μανώλη τον Κοτάκη. Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε Χαραλάμπη. Ναι, τον έχουμε τον κύριο Πετρόπουλο στην τηλεφωνική γραμμή. Μέλος λοιπόν της Εκτελεστικής Επιτροπής. Καλησπέρα σας. Έχουμε στάση εργασίας αύριο, κύριε Πετρόπουλε.
1: Ναι, καλησπέρα σας. Όντως έχουμε στάση εργασίας. Είναι ένας τρόπος για την ΑΔΔΗ να αναδείξει σε δύσκολες, αντιλαμβανόμαστε, τις συνθήκες, εννοώ εποχικά λόγω του καλοκαιριού κτλ. Αλλά αναγκαζόμαστε να το κάνουμε αυτή την περίοδο. Το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης και τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει για τους εργαζόμενους στο δημόσιο, το δημόσιο συμφέρον γενικότερα και τα ζητήματα που αναδεικνύει, επιδιώκοντας να ανοίξουμε και να συμμετέχουμε για την ακρίβεια σε μια συζήτηση που τη θεωρούμε άκρο σοβαρή.
0: Ναι. Εσείς βλέπετε, εντάξει, την πρόθεση βέβαια της κυβέρνησης, γιατί ευτυχώς δεν έχει την πλειοψηφία για να πάρει και τη σχετική απόφαση, ότι η πρόθεσή της είναι να καταργήσει την μονιμότητα στο δημόσιο.
1: Η Νέα Δημοκρατία επιδιώκει μέσω της συνταγματικής αναθεώρησης διάφορα πράγματα, εκτιμούμε. Ένα από αυτά είναι προφανώς να αλλάξει την ατζέντα, να ξεφύγει από την πολύ δύσκολη θέση στην οποία έχει βρεθεί, τόσο λόγω των οικονομικών επιλογών και της ακρίβειας η οποία κατατρέχει τους πολίτες, όσο και προφανώς και των καθημερινών συνεχών σκανδάλων. Να εμφανιστεί ως δήθεν μεταρρυθμιστική δύναμη. Αυτά που προτείνει όμως δεν είναι παρά μια επέδωση στον καταστατικό χάρτη της ελληνικής δημοκρατίας, της νεοφιλελεύθερης και νεοσυντηρητικής πολιτικής, την οποία με συνέπεια φάτος το τελευταίο χρονικό διάστημα. Πέραν των προθέσεων όμως της Νέας Δημοκρατίας, πιστεύουμε ότι είναι μια συζήτηση στην οποία οφείλουν να κάνουν η κοινωνία, οι συλλογικές μορφές οργάνωσης όπως είναι τα συνδικάτα και προφανώς τα πολιτικά κόμματα.
0: Για το τι είδους δημόσιο θέλουμε. φαντάζομαι, εννοείται
1: γενικότερα. Όχι μόνο αυτό. Ένα ζήτημα είναι προφανώς το...
0: Ναι, βάλατε το κέριο, κατά την άποψή μου, ναι. Ότι προσπαθεί να προσδώσει συνταγματική ισχύ σε νεοφιλελεύθερες και νεοσυντηρητικές θέσεις που ακολουθεί με συνέπεια η κυβέρνηση Μητσοτάκη την τελευταία επταετία και την οποία συνεχίζει, ακόμη και στο τελευταίο χρόνο της, και παρότι έχουν και πολιτικό κόστος, σωστά?
1: Έτσι είναι ακριβώς, και θα έλεγα... Μια πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση, παρότι στην ιδεολογική αυτοπεποίθηση, παρότι στις πλήστες των περιπτώσεων είναι αρνητικές για τη μεγάλη πλειονότητα, πλειοψηφία των ανθρώπων της κοινωνίας, ειδικά των ασθενέστερων στρωμάτων. Και αυτό είναι ένα ενδιαφέρον στοιχείο ενδεχομένως που θα έπρεπε να μας προβληματίσει όσους τέλος πάντων βρισκόμαστε απέναντι σε αυτές τις πολιτικές. Έλεγα λοιπόν.
0: Εγώ θα έλεγα γιατί δεν αντιδρούν πιο μαζικά οι εργαζόμενοι, είτε είναι δημόσιοι υπάλληλοι, είτε είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι, είτε είναι οτιδήποτε. Τι άλλο περιμένουν? Για ένα σημαντικό ποσοστό, πάνω από 50%, έχει μειωθεί πια το επίπεδο διαβίωσής τους τα τελευταία χρόνια. Και ενώ η χώρα δεν είναι σε μνημονιακή περίοδο, όπου έχεις την τρόικα πάνω από το κεφάλι σου, είσαι σε περίοδο ανάπτυξης και παρόλα αυτά μειώνεται το βιωτικό επίπεδο, το επίπεδο διαβίωσης και η ποιότητα ζωής. Τι άλλο πια περιμένουν, κύριε Πετρόπουλε?
1: Έχουμε ένα μνημόνιο που συνεχίζεται μόνο για τους εργαζόμενους. Αν σκεφτείτε ότι. Έχουμε ειδικά εμείς εργαζόμενοι στο δημόσιο για 7η χρονιά μείωση του πραγματικού εισοδήματος λόγω των 5 χρόνων αυξήσεων και των πολύ μεγάλων, της πολύ μεγάλης ακρίβειας. Καταλαβαίνετε ότι εδώ τα τελευταία 7 χρόνια έχει συντελεστεί ένα μνημόνιο και με οικονομικούς όρους. Για μένα αναφέρω τους θεσμικούς, τους αντιδρατικούς νόμους, την απομείωση των δημοκρατικών ελευθεριών και μια σειρά άλλα πράγματα. Όλα αυτά λοιπόν προσπαθεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να τα κάνει σύνταγμα. Να τα χαράξει την πέτρα, ας το πούμε, της ελληνικής πολιτείας. Να είναι απαραβίαστα. Παράδειγμα, έχουμε μια σειρά από εξελίξεις οι οποίες έχουν υπονομεύσει τη μονιμότητα στο δημόσιο. Πρώτη είναι ότι σχεδόν το 1/3 των εργαζομένων στο δημόσιο είναι με επισφαλείς εργασιακές σχέσεις. Και σε αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται οι εργολαβίες. Άρα περίπου το μισό, κάποιες φορές το 60% του προσωπικού σε διάφορους τομείς είναι εργαζόμενοι οι οποίοι δεν έχουν ούτε συνδικαλιστικά ούτε ασφαλιστικά δικαιώματα ή τουλάχιστον είναι επισφαλείς εργαζόμενοι. Από την άλλη, έχουμε ένα νέο πειθαρχικό δίκαιο, εντός εισαγωγικών πειθαρχικό, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι αυτό, το οποίο δίνει τη δυνατότητα για απολύσεις των εργαζομένων για ψηλού πείδημα. Ακόμη και θεσπίζοντας ιδιώνυμα που αφορούν τη συνδικαλιστική δράση. Το αν συμμετέχει, για παράδειγμα, σε μια περιοχή της ΑΔΔΗ ενάντια στην αξιολόγηση, τότε θα απολυθείς, για παράδειγμα λέω εγώ. Όλα αυτά, συν θα έλεγα και την ιδιωτικοποίηση των δημόσιων πανεπιστημίων, προσπαθεί, γιατί στις προτάσεις για να προσανθεώρηση είναι και το άρθρο 16, προσπαθεί να τα περάσει στο συνταγματικό χάρτη, συν την διόνυση της λιτότητας, με την θέσπιση ενός... κόφτη δημοσιονομικού για οτιδήποτε θα υπερεύαινε, ας πούμε, το σχεδιασμό τον οικονομικό που έχει αυτή η κυβέρνηση.
0: Ναι, μια οικονομική γραμμή την οποία την είναι να εγκαταλείψει ακόμα και η Γερμανία που ήταν η εμπνεύστρια αυτή τη.
1: Είναι και η μοναδική χώρα, αν δεν κάνω λάθος, που το έχει ακόμη και σκέφτεται να το εγκαταλείψει.
0: Εντάξει, ήδη το εγκατέλειψε γιατί αποδέχθηκε στην ουσία τον κοινό δανεισμό των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άσχετα αν το έκανε για τις εκπροπλιστικές δαπάνες και όχι για τις κοινωνικές ανάγκες των πολιτών και των ανθρώπων της. Τώρα, σωστά τα περιγράψατε. Κύριε Πετρόπουλε, φαντάζομαι ότι και οι δυνατότητες εν μέσω θέρους είναι περιορισμένες. Θα περίμενα όμως να είναι πιο αυξημένες οι δυνατότητες όταν δεν έχουμε καλοκαιρινές συνθήκες. Κάτι δεν πηγαίνει καλά με τον κόσμο, έχει απογοητευτεί. Δεν πιστεύεις το ότι οι κινητοποιήσεις μπορούν να φέρουν αποτέλεσμα? Είστε συνδικαλιστής, μπορείτε να έχετε μια άποψη γι' αυτό.
1: Να πω καταρχάς ότι ο σχεδιασμός μας είναι να επιδιώξουμε κοινωνικές και πολιτικές συμμαχίες. Γιατί η αναθεώρηση του συντάγματος είναι μια κατεξοχήν κοινοβουλευτική διαδικασία. Επιδιώκουμε τόσο στην παρούσα βουλή, αλλά θα λέγαμε ακόμη και στην επόμενη βουλή, που δεν ξέρουμε πώς θα είναι και με ποιους σχετισμούς θα είναι, να μην περάσει σε καμία περίπτωση η δυσμενή σε αυτή τη συνταγματική αναθεώρηση. Έχουμε και συναντήσει με πολιτικά κόμματα με συνταγματικά. Επιδιώκουμε λοιπόν αυτού του είδους την κοινωνική και πολιτική συμμαχία.
0: Φαντάζομαι ότι από τις συναντήσεις και την επικοινωνία που έχετε με πολιτικά κόμματα, εκτός από τη Νέα Δημοκρατία, δεν συμφωνεί κανείς. Τουλάχιστον όχι με το σύνολο. Κάποια ίσως έχουν να κάνουν με το. Ίσως συμφωνήσουν με το άρθρο 16.
1: Από τις τοποθετήσεις της δημόσιας τους, είναι αλήθεια ότι για το άρθρο 16 όντως μπορεί να υπάρξει κάποιο είδους συνένεση για την αναθεώρησή του. Τώρα σε ποια κατεύθυνση, αυτό θα εξαρτηθεί ενδεχομένως και από την άλλη, από την επόμενη Βουλή. Είναι αλήθεια αυτό, αλλά θα περιμένουμε τις συναντήσεις για να οριστικοποιηθούν οι θέσεις των κομμάτων μας προς αυτό απέναντί μας. Τώρα, για αυτό που με ρωτάτε, προφανώς.
0: Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Εδώ το βάζει η κυρία Κατερίνα εδώ πέρα. Λέει, 42 χρόνια εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, πάντα απορούσαμε τις απαιτήσεις και τα προνόμια των δημοσίων υπαλλήλων έναντι των ιδιωτικών. Ας μην το απαντήσω εγώ, μπορείτε να το απαντήσετε εσείς, έτσι δεν είναι?
1: Δεν ξέρω τι εννοεί προνόμια. Η μονιμότητα, για παράδειγμα, αν θεωρεί αυτό ότι είναι προνόμιο στο δημόσιο, υπάρχει στην Ελλάδα 110 χρόνια. Να. Ο λόγος που υπάρχει δεν είναι για να είναι μόνιμοι υπάλληλοι. Άλλωστε, οι υπάλληλοι, άμα δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους, απολύονται με πολύ, πολύ μεγάλη ευκολία. Είναι γιατί ακριβώς ο εργαζόμενος στο δημόσιο πρέπει να είναι απερίσπαστος από οποιαδήποτε πίεση πολιτικής εξουσίας, αλλά και των ιδιωτικών συμφερόντων.
0: Και κυρίως να μην κινδυνεύει το κάθε κόμμα που έρχεται στην εξουσία να τον απολύει και να φέρει τον δικό του.
1: Αυτό λέω. Φανταστείτε,
0: όχι
1: λοιπόν,
0: για λόγους αξιοκρατίας, να μην μπερδευόμαστε, αλλά για λόγους πολιτικής στόχευσης και εξυπηρέτησης
1: φανταστείτε,
0: πολιτικών.
1: Λοιπόν, αυτοί οι τύποι οι οποίοι προσπάθησαν να εμφανίσουν ως ένοχοι την κυρία Τοχυροπούλου, η οποία αποκάλυψε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τι θα κάνουν να καταργηθεί η μονιμότητα.
0: Άμα δεν υπήρχε και αυτό. Αλλά και εσείς το είπατε, ότι μειώνεται όλο και περισσότερο ο αριθμός των υπαλλήλων που απολαμβάνουν την
1: μονιμότητα.
0: Και δεν
1: γίνεται καλύτερο το δημόσιο.
0: Γιατί πολλούς τους προσλαμβάνουν έστω με αορίστου χρόνου συμβάσεις ή σε διάφορους φορείς του δημοσίου που μπορούν να το κάνουν ή με προσωρινές συμβάσεις ή και με εργολαβικούς εργαζόμενους. Άρα ακόμη και αυτό το προνόμιο μειώνεται όλο και περισσότερο. Να θυμίσουμε εδώ ότι οι εργαζόμενοι στο δημόσιο δεν έχουν επιδόματα, δεν παίρνουν επιδόματα. Έχουν 12 μισθούς, όχι 14 μισθούς.
1: Και στην κυρία που ενδεχομένως κακώς πληροφορημένη λέει αυτά που λέει, ότι οι εργαζόμενοι στο δημόσιο αυτή τη στιγμή υπολείπονται με βάση έρευνα του ΙΟΒΕ από 8 έως 40% οι μισθοί τους, το μισθό του ιδιωτικού τομέα, που επίσης είναι πάρα πολύ χαμηλή. Και σε ένα πολύ δύσκολο εργασιακό περιβάλλον, το οποίο έχει γίνει δύσκολο εξαιτίας των νόμων της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία 7 χρόνια. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να έχουμε και πολλές απαιτήσεις, ή τουλάχιστον θα έλεγα ότι μάλλον οι εργαζόμενοι στο δημόσιο κάνουν τη δουλειά τους με αυταπάρνηση και με ευρηματικότητα στις πολύ δύσκολες συνθήκες, γιατί πώς μπορεί να γίνει διαφορετικά όταν.
0: Απλά να πούμε εδώ στην κυρία Κατερίνα και σε άλλους ότι εργαζόμενοι στο δημόσιο δεν είναι μόνο κάποιοι δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν μείνει στην συνείδηση από παλιά, που καθόντουσαν πίσω από ένα γκισέ ή ένα γραφείο και δεν ανταποκρινόντουσαν. Yeah. Είναι και οι δάσκαλοι, είναι και οι καθηγητές.
1: Τα τρία τέταρτα είναι άνθρωποι που ασχολούνται στην εκπαίδευση, στην υγεία, στην καθαριότητα.
0: Είναι οι νοσηλευτές, οι οποίοι υπερβάλλουν και τα δίνουν όλα για να. Όταν πηγαίνουμε στα νοσοκομεία και το βλέπουμε. Είναι και αυτές οι κατηγορίες και να μην ξεχνάμε ότι αυτό δεν το εννοούν οι ακροατές, αλλά από την πλευρά της κυβέρνησης έχει και εκείνη μια διακριτική μεταχείριση και όταν έχει να κάνει για παράδειγμα με τους αστυνομικούς ή τους στρατιωτικούς, που και αυτοί δημοσίοι υπάλληλοι είναι. Αλλά αυτούς δεν τους αγγίζει.
1: Και τους ιερείς, μάλλον
0: τους ιερείς,
1: ψηλόβαθμους ιερωμένους, οι οποίοι πήραν αύξηση 100% ή 150%
0: όπως και οι δικαστικοί.
1: Οι δικαστικοί, μάλιστα, έχει έρθει.
0: Οι οποίοι είναι και οι μόνοι οι οποίοι απολαμβάνουν όχι απλώς μονιμότητα, ισοβιότητα.
1: Πρόσφατα ήρθε τροπολογία, δεν ξέρω αν έχει ψηφιστεί, στην οποία δίνονται ειδικά μεσολογικά προνόμια σε δικαστικούς, αλλά και στους εργαζόμενους γύρω από το Πρωθυπουργικό Γραφείο και το Προεδρικό Μέγα.
0: Βέβαια, τόσο και τόσο έχουν πάρει. Να μην προσέξουν τα δικά τους παιδιά.
1: Θέλω μόνο να πω για την κυρία Κατερίνα ότι αυτή τη στιγμή ένας εκπαιδευτικός αμείβεται με 800 και κάτι ευρώ. Αν τύχει να πάει σε ένα σχολείο, σε ένα νησί, θα δίνεται 600 σε ενίκιο. Ένας γιατρός επιμελητής β' σε ένα δημόσιο νοσοκομείο παίρνει 1.200-1.300 ευρώ το μήνα. Αν αυτά δεν αποτελούν ντροπή για τη χώρα, Ντροπή για τον πολιτισμό όταν ακόμη και οι βαλκανικές χώρες έχουν διπλάσιους μισθούς σε αυτές τις κατηγορίες. Τότε τι άλλο να καθίσουμε να κουβεντιάσουμε και για ποια προνόμια να μιλήσουμε.
0: Μάλιστα. Κύριε Πετρόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γιώργος Πετρόπουλος, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΔΗ. Και αύριο έχουν στάση εργασίας, βάζοντας και εκείνη την άποψή τους στον δημόσιο διάλογο και διαφωνώντας με την κατεύθυνση που θέλει να δώσει η κυβέρνηση στην συνταγματική αναθεώρηση.

θα διαφωνήσω, κυρία Σάκη, δεν ήταν η ερώτηση της κυρίας Κατερίνας, επειδή είναι και ακροάτρια, είχε ένα ενδιαφέρον και το οποίο το απαντήσαμε και οι δύο. Λοιπόν, η κυρία Μαρία λέει, με εκτίμηση εκφράζω την απορία μου γιατί η Δούρου μπερδεύεται στη μέση αντί να στηρίξει τον Πολάκη. Τόσα αρχηγηλίκια πια, κρίμα, και είμαι και μέλος, αυτή δεν είναι αριστερά, πιστεύω να το... φυσικά και θα το διαβάσουμε, κυρία Μαρία, γιατί να μην το διαβάσω. Είπαμε ότι δεν διαβάζουμε σχόλια τα οποία έχουν βομολογίες ή θα παρέμβει το ΕΣΟΡΟΥ, δεν παρεμβαίνει τώρα, αλλά παλιά το είχαμε και αυτό. Είναι μια θέση αυτή.

0: demain matin tu souriras.
1: Τώρα η κυρία Περσεφόνη Καραντάνη μου γράφει ότι είναι εκπληκτικό το επίτευγμα του πολιτικού συστήματος της τελευταίας δεκαετίας, τουλάχιστον, ότι για την συντριπτική πλειοψηφία του λαού έχουμε διατρέξει ανάποδα την πυραμίδα του Μάσλοου, πέφτοντας στα χαμηλότερα του χάρτη συνειδητότητας του Χόκκινς. Η εξασφάλιση εξηγεί από εκεί και πέρα χαμηλού βιωτικού επίπεδου, φόβου, ψυχολογικής και βιολογικής εξουθένωσης, εγγυώνται την απομάκρυνση της εστίασής μας από τις κοινωνικές μας ανάγκες, την πνευματική μας εξέλιξη και την συνεπαγόμενη διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας ως ανώτερα νοήμωνα και συναισθανόμενα όντα. Έως τότε θα επικεντρώνουμε απλώς στην ανέχειά μας, αδυνατώντας να στυλιτεύσουμε και να αγωνιστούμε ενεργά για την καταπολέμηση των αιτιών που την γεννάνε. Και σε εσάς καλό υπόλοιπο. Λοιπόν, η κυρία Κλεοπάτρα Βογιατζή μου γράφει: ξέρουν οι Έλληνες τι θα πει δημόσιος υπάλληλος σε όλες τις θέσεις. Έχουμε άθλιες εμπειρίες από αυτούς. Παίρνουν λιγότερα, αλλά δουλεύουν πολύ λιγότερο. Θα μπορούσαμε να έχουμε υπαλλήλους με δεκαετή ή πενταετή θητεία, όχι διαζωής. Στον ιδιωτικό τομέα, κυρία Κλεοπάτρα μου, γιατί να έχουμε υπαλλήλους, ιδιωτικούς υπαλλήλους και εργαζομένους οι οποίοι θέλουν την μονιμότητα όχι μόνο για πενταετία, για δεκαετία ή για εικοσαετία και στο δημόσιο να μην έχουμε. Θα ήταν καλό όποιο κόμμα έρχεται στην εξουσία να διώχνει ακόμη και ικανούς υπαλλήλους για να φέρει τα δικά της παιδιά. Το έχουμε δει αυτό να γίνεται και δεν μας άρεσε καθόλου. Είναι διαφορετική τάξη συζήτηση το πώς θα βελτιώσουμε και το επίπεδο των εργαζομένων στον δημόσιο τομέα και το επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών. Αυτό είναι αρμοδιότητα και ευθύνη κάθε φορά της κυβέρνησης που χειρίζεται τον δημόσιο τομέα.

Λοιπόν, τα λέγαμε και στην αρχή, είναι σε εξέλιξη η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, να δούμε τι απόφαση θα πάρει. Βέβαια, η κυβέρνηση έχει τα δικά της και καλό είναι να μην τα ξεχνάμε. Και ένα μεγάλο θέμα είναι τι ήθελε ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο οποίος επανήλθε και επανεμφανίστηκε για να δώσει ένα παρόν στα πολιτικά κομματικά της Νέας Δημοκρατίας πράγματα, γιατί είπε ότι είναι νεοδημοκράτης όπως είναι και Ολυμπιακός. Αυτό το είπε προφανώς προς την πλευρά του ο Βαγγέλη Μαρινάκη, με τον οποίο είχε και το επεισόδιο εκείνο στα επίσημα. Λοιπόν, έχει ένα ενδιαφέρον σχόλιο στο προσωπικό του λογαριασμό ο Γιώργος Κίρτσος, ο οποίος λέει: ο Γρηγόρης Δημητριάδης, πρώην νούμερο 2 της κυβέρνησης, παύλα καθεστώτος Μητσοτάκη, δήλωσε σε συνέντευξή του για την υπόθεση των υποκλοπών: έφαγα τη σφαίρα για να μείνει όρθιο το αφεντικό. Πέρα από την μαφιόζικη ορολογία της οικογένειας, όπου το ένα μέλος ασκεί πίεση στο άλλο, τίθεται το ερώτημα αν υπάρχει δικαιοσύνη σε αυτή τη δύσμυρη μητσοτακοποιημένη χώρα. Τι άλλο πρέπει να πει ο Γρηγόρης Δημητριάδης για να κινηθεί η δικαιοσύνη κατά του Έλληνα Νίξον, εντός παρενθέσεως Μητσοτάκη και των συνεργατών του. Και ο κύριος Γεώργιος Πεξαράς μου γράφει ότι με τόσα σκάνδαλα, εγκλήματα και συγκαλύψεις, μάλλον για κυβερνητική μαφία πρόκειται. Απλά λόγω εκλογών με δημοκρατική δίθεν νομιμοποίηση. Σε μία περίπτωση, στον ΟΠΕΚΕΠΕ, κάτι ανάλογο λέει και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ναι, σωστό είναι αυτό, κύριε Γιώργο. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είχε πει ότι αυτό έχει δομή εγκληματικής οργάνωσης. Και η κυρία Κλεοπάτρα επανέρχεται και λέει ότι η διαβίου υπάλληλη σε οποιοδήποτε τομέα δεν είναι λειτουργική. Λοιπόν, ο κύριος Γρηγόρης μου γράφει ότι εσείς που μιλάτε τώρα μου φαίνεται σαν να είστε ο δούριος ύπος του ΣΥΡΙΖΑ με το να υμνείτε τον, εννοείται ο δούριος ύπος μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ, με το να υμνείτε τον Ελλάς. Την Ελλάς προφανώς εννοεί, με πλάγιο τρόπο. Απορώ γιατί δεν αποχωρείτε από κάτι που δεν θέλετε. Δεν ξέρω τώρα σε ποιον ακριβώς αναφέρεστε, κύριε Γρηγόρη. Εγώ δημοσιογράφος είμαι. Δεν είμαι πολιτικός στέλεχος. Αυτό είναι, το έχουν απευθύνει βουλευτές, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ σε συντρόφους τους, για τους οποίους ξέρουν ότι είναι θέμα χρόνου η αποχώρησή τους από τον ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, φτάσαμε και για σήμερα στο τέλος. Αρκετή συζήτηση και για τα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ και της αριστεράς. Θα έχει συνέχεια όλες τις επόμενες μέρες μέχρι να ξεκαθαρίσει αυτό το κουβάρι. Εμείς φτάσαμε στο τέλος. Στη ρύθμιση των ήχων ήταν ο Βασίλης Κουτούβαλης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Βούλα Κώστα, στην μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης, στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Σπύρος Γκουτζάνης. Καλό απόγευμα να έχετε και αύριο ξανά μαζί στις 3.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 4. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ για τα στενά του Ορμούζου. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ παίρνουν τον έλεγχο των στενών. Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε το Ιράν ότι παραβίασε τη συμφωνία που είχε επιτευχθεί, ενώ τόνισε ότι η Ουάσιγκτον θα λειτουργήσει ως φύλακα των στενών του Ορμούζου, επισημένοντας πως η χώρα του θα πρέπει να αποζημιωθεί για το ρόλο αυτό. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι ο μόνος τρόπος να αποκατασταθεί η κανονική ναυσιπλοεία στα στενά είναι ο τερματισμός των αμερικανικών στρατιωτικών παρεμβάσεων στην περιοχή. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου, κοντά στα 79 δολάρια το βαρέλι το Brent, κοντά στα 73 δολάρια το ελαφρό αργό. Οργή προκαλεί ο θάνατος του 20χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του από αστυνομικά πείρα μετά από καταδίωξη στο Άργος. Ο 20χρονος νοσηλευόταν επί 4 ημέρες σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, έπειτα από τους πυροβολισμούς που δέχτηκε κατά την καταδίωξη. Στην εικόνα από τη μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου, παρουσίασε ο τηλεοπτικός σταθμός Star, διακρίνεται σφαίρα που έχει σφηνωθεί στο κρανίο του 20χρονου. Κατά την αυτοψία, στο σημείο εντοπίστηκαν 13 κάλικες. Ωστόσο, οι πυροβολισμοί που ακούγονται σε βίντεο ντοκουμέντο από την καταδίωξη είναι τουλάχιστον 21. Οι δύο αστυνομικοί που κατηγορούνται κρίθηκαν προφυλακιστέοι, ενώ αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Σε μια δημοκρατία, η ζωή δεν αφαιρείται επειδή κάποιος δεν συμμορφώθηκε. Η αστυνομία δεν είναι δικαστήριο. Οι αστυνομικοί δεν είναι ούτε δικαστές ούτε εκτελεστές. Έχουν καθήκον να συλλαμβάνουν, όχι να απονέμουν δικαιοσύνη με το όπλο στο χέρι, τονίζει σε δηλωσή της η τομεάρχης ισότητας και δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ, Έλενα Κρήτα. Συλλογικότητες και οργανώσεις καλούν σε συγκέντρωση την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στα Προπύλαια, με αφορμή τον θάνατο του 20χρονου από πειρά αστυνομικών, αλλά και το εργατικό δυστύχημα στον Ασπρόπυργο, με θύμα έναν εργαζόμενο και 10 ακόμα τραυματίες. Αυτοψία σε Ελευσίνα και Ασπρόπυργο πραγματοποίησε ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης, μετά και το θάνατο του εγκαυματία από το εργατικό δυστύχημα στη μεγάλη πυρκαγιά σε επιχείρηση ανταλλακτικά, σκραπ και logistics στον Ασπρόπυργο. Κατά την επίσκεψή του στο εργατικό κέντρο Ελευσίνας, αναφέρθηκε χαρακτηριστικά ότι στο θριάσιο πεδίο απουσιάζουν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Δεν διασφαλίζονται τα δικαιώματα των εργολαβικών εργαζομένων στην περιοχή, ενώ παράλληλα επισημάνθηκε πως σε περίπτωση κρίσης, όπως η πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο, δεν υπάρχει οργανωμένο σχέδιο κένωσης και διαφυγής εργαζομένων και πολιτών. Παράλληλα, το Προεδρείο του Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας ενημέρωσε τον Κώστα Αρβανίτη για την αποδυνάμωση των σωματείων της περιοχής εξαιτίας της κυβερνητικής πολιτικής, ενώ κατήγγειλε την υποστελέχωση της επιθεώρησης εργασίας, η οποία παρτίζεται από μόλις 6 εργαζόμενους. Συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές η 46χρονη που κατηγορείται ότι εμπλέκεται στην υπόθεση της Μαρφίν. Σε βάρος της είχε εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης από τις ελληνικές αρχές, ενώ πλέον αναμένεται η διαδικασία εκδοσής της στην Ελλάδα. Η 46χρονη, μέσω της δικηγόρου της, δηλώνει αθώα, ενώ το Σαββατοκύριακο είχε γνωστοποιήσει την πρόθεσή της να επιστρέψει στην Ελλάδα και να τεθεί στη διάθεση των ελληνικών αρχών. Για την υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί δύο 42χρονοι, οι οποίοι έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν αύριο Τρίτη. Συνέντευξη τύπου για την υπόθεση πραγματοποιείται σήμερα στις 5 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Καφέ Σαχέλ στην Ιπποκράτους. Στα Εξάρχεια θα μιλήσουν οι συνήγοροι υπεράσπισης των τριών κατηγορουμένων, Άννη Παπαρούσου, Θανάσης Καμπαγιάννης και Δημήτρης Κατσάρης. Όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, στόχος της συνέντευξης είναι η ενημέρωση για την πορεία της δικαστικής υπόθεσης, το ιστορικό προηγούμενο διώξεων για την ίδια υπόθεση, αλλά και το ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο. Σειρά ενστάσεων και αιτημάτων από την πλευρά των κατηγορουμένων σήμερα στη δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου διευθύνοντος Συμβούλου της ΕργοΣΕ κατά την περίοδο 2019-2023. Χριστουβίνη κατέθεσε επίσημο αίτημα για ακύρωση του κλητηρίου θεσπίσματος, υποστηρίζοντας ότι για την ίδια υπόθεση κρεμεί παράλληλη δικογραφία στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ζήτησε είτε την αναστολή της δίκης είτε την υποβολή προδικαστικού ερωτήματος στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διασωληνωμένος σε σταθερή αλλά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Ιπποκράτου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκη, ένα 4χρονο αγόρι το οποίο έπεσε σε πισίνα στην Καστοριά. Οι ακριβείς συνθήκες της πτώσης δεν έχουν διευκρινιστεί. Στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών στην Πάτρα μεταφέρθηκε ένας 13χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε ενώ κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι στην ηλία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί φέρεται να υπέστη εγκάβματα από την πτώση καθώς και κατάγματα. Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση κοντά στη Νέα Κερασιά του Δήμου Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη. Έχουν κινητοποιηθεί και δύο ελικόπτερα για την επιχείρηση κατάσβεσης. να προχωρήσει άμεσα η κατεδάφιση του μπάντμιντον στο Γουδί, όπως προβλέπει το Προεδρικό Διάταγμα του 2011 και η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας του 2012. Ζητά η παράταξη στο Δήμο Αθηναίων Ανοιχτή Πόλη με αφορμή τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στο κτίριο του μπάντμιντον και έβαλε σε κίνδυνο το πάρκο στο Γουδί αλλά και τις γύρω περιοχές. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα, οι οποίες θα διαρκέσουν ως τις 31 Αυγούστου. Στη διεθνή επικαιρότητα, μεγάλες διαστάσεις λαμβάνει πυρκαγιά στο εμβληματικό δάσος του Φοντενεμπλό στη Γαλλία, που βρίσκεται σε απόσταση 60 χιλιόμετρων από το Παρίσι, την ώρα που η χώρα αντιμετωπίζει τρίτο κύμα καύσωνα. Μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής με τη συνδρομή και πυροσβεστικών αεροσκαφών, πρωτοφανή στην περιφέρεια του Παρισιού. Περισσότερα από 8.000 στρέμματα έχουν ήδη καεί, ενώ περίπου 200 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Εκτός λειτουργίας τέθηκε τμήμα του αυτοκινητόδρομου που οδηγεί στην νοτιοανατολική Γαλλία, ενώ προκλήθηκαν πολλήωρες καθυστερήσεις στα τρένα εξαιτίας ζημιών. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, το νέο μεγάλο ταλέντο του ελληνικού ποδοσφαίρου, αφήνει το Βέλγιο και την Γκένγκ για να συνεχίσει την καριέρα του στη Γερμανία με τη φανελά της Ντόρτμουντ, με την οποία συμφώνησε σε 5 ετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είστε όλοι και όλες σπίτια σας μέχρι στιγμής. Είστε ok, είστε ασφαλείς. Νομίζετε έχετε και Μιχάλη Χρυσοχοίδη σε μεγάλα κέφια. Έτσι κι αλλιώς δεν μπορούμε να νιώθουμε ασφαλείς. Μεγάλη ασφάλεια. Τελευταία, αυτό το Σαββατοκύριακο ειδικά. Αυτό, δηλαδή η μεγαλύτερη ασφάλεια δεν έχεις νιώσει. Παρέα εδώ με τον Βασίλη Κουτούβαλη που βρίσκεται στη ρύθμιση του ήχου. Παρέα εδώ με τη Βούλα Κώστα που απαντά στο 210-32-17-777. Στο ίδιο έργο θεατές, παιδιά, στο ίδιο έργο θεατές. Με το ίδιο αποτέλεσμα, γιατί είμαστε πάρα πολύ σίγουρα ότι το ίδιο θα είναι το αποτέλεσμα, αλλά μέχρι να βγει αυτό το αποτέλεσμα ταλαιπωρούνται άνθρωποι αδίκως, ταλαιπωρούνται οικογένειες και στιγματίζονται, γιατί έτσι αποφάσισε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Απλώς ξυπνάς μια μέρα και βλέπεις πάνωπλους αστυνομικούς της αντιτρομοκρατικής στο σαλόνι σου, στο παιδικό δωμάτιο επίσης, να μαζεύουν κινητά, λάπτοπ και οτιδήποτε σε ηλεκτρονική συσκευή. Απλώς ξυπνάς μια μέρα και έχεις ένα ένταλμα εις βάρος σου και πρέπει να αφήσεις τα πάντα σου, τα παιδιά σου, τα πάντα σου στο Λονδίνο για να ταξιδέψεις στην Ελλάδα και να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας. Απλώς ξυπνάς ένα πρωί και είσαι εσύ στη θέση του πρωταγωνιστή, της πρωταγωνίστριας μιας μαύρης προπαγάνδας, ένα πεδίο γνώριμο, στο οποίο έχουν βρεθεί κατά καιρούς πολλοί σύντροφοι και συντρόφισσές σου. Αυτή η λέξη, παρεπιπτόντως εδώ έτσι να ανοίξουμε και μια παρένθεση, πόσο σημαντική και πόσο ανούσια ταυτόχρονα, αναλόγως στο πώς χρησιμοποιείται κάθε φορά.

Εισβολές σε σπίτια, συλλήψεις με AI και ανώνυμα email, υπόθεση Μαρφίν. Γιατί τώρα, γιατί υπάρχουν επιτέλους στοιχεία? Προφανώς και όχι. Ακόμη και τα δοσμένα από την ασφάλεια ρεπορτάζ που ξεφύτρωσαν πανομοιότυπα, άρχισαν να τα μασάνε. Βρέθηκαν, ας πούμε, στοιχεία για τον βοηθό του βοηθού, της βοηθού του ψηλού, του κοντού, αλλά όχι στοιχεία για το άτομο που σύμφωνα με τους ίδιους πέταξε τη μολότοφ εντός του κτηρίου. Είναι, λέει, αταυτοποίητος. Σώπα. Ενώ οι άλλοι είναι ταυτοποιημένοι. Κάπου εδώ να μιλήσουμε βεβαίως και για την ευθύνη της αριστεράς που πρέπει να μπει ανάχωμα. Οφείλει να μπει ανάχωμα. Όποια κι αν είναι, όπως κι αν αναφέρεται στην ονομασία της, από όπου και αν προέρχεται, όπως λένε, πρέπει να μπει ανάχωμα απέναντι σε αυτή τη νέα ανθρωποφαγία. Οφείλει να μπει ανάχωμα, να μην λειτουργεί φοβικά. Γιατί Μαρφίν έχουν ήδη δικαστεί, να θυμίσουμε, και καταδικαστεί τα στελέχη της τράπεζας με κάτι δεκάδες χρόνια, 13 και 20, τα έλεγε νωρίτερα ο κύριος Παπαδάκης εδώ στο κόκκινο, ενώ έχουν αθωωθεί οριστικά και αμετάκλητα οι τρεις προηγούμενοι άνθρωποι που τραβήθηκαν στο παρελθόν για την υπόθεση της Μαρφίν. Όπως γράφει σήμερα και ένα από τα παιδιά, έχουν αλλάξει τα αρχικά μόνο. Όλα τα άλλα είναι ίδια, ίδια σκευωρία, διαφορετικά αρχικά. Αυτό συμβαίνει και τώρα, αυτό που συνέβη τότε, αυτό που συνέβη σε τρεις ανθρώπους που βρέθηκαν να τρέχουν ένα 3 και 5 χρόνια, έχοντας βάλει πόους στις ζωές τους, όπως πάρα πολύ συχνά συμβαίνει σε ανθρώπους συγκεκριμένων χώρων, πολιτικών χώρων. Και πια δεν πρέπει να χάνουμε χρόνο. Όσοι όσες μπορούμε, θέλουμε και έχουμε την ελάχιστη νοημοσύνη να καταλάβουμε ότι πρέπει να μπούμε και εμείς ανάχωμα μπροστά σε αυτού του είδους τις πρακτικές που μόνο μία νορμάλ κυβέρνηση δεν κάνει. Δεν θα πω καν, θα τη χαρακτηρίσω αν είναι δεξιά, αν είναι αριστερά, αν είναι μία, πώς να το πω, υποτυπώδης σωστή διακυβέρνηση. Δεν κάνει. Είναι αστεία, θα πούμε, τα email. Ναι, είναι αστεία. Είναι αστεία τα στοιχεία που έχουν μέχρι τώρα. Είναι αστεία. Ναι, μπορούν να δημιουργήσουν στοιχεία, μπορούν να δημιουργήσουν διάφορα, μπορούν να τραβήξουν ανθρώπους για 2 και 3 και 5 χρόνια. Το έχουν αποδείξει. Οπότε γι' αυτό πρέπει να μπούμε λιγάκι έτσι δυναμικά απέναντι σε αυτό. Λοιπόν, 69-85-87-0-059, θα ασχοληθούμε λιγάκι με αυτό σήμερα, πριν πάμε πίσω στα δικά μας τα ωραία, τα ανάλαφρα, τα αθλητικούλια. 69-85-87-0-059 είναι το νούμερό μας στο Viber, να μας στείλετε τα μηνυματάκια σας, ό,τι θέλετε να μας στείλετε. Αυτή που σας μιλάει είναι η Αλέκα Ζουμί και παρέα θα πάμε μέχρι τις 5 παρακάτω.

όταν είχες ο Θεός. Μ' άρεσε, πιο πολύ μου μοιάζεις για λύκος νηστικός. Κι όταν στα πρόβατα γορεύεις για το έθνος το καλό, διάολε,

Πώς γίνεται η αγάπη να ζει απ' τη λέξη εχθρός. Και πώς θα βρω τη σωτηρία σκυμμένος και βουβός.

0: Λοιπόν, κόκκινο 6985-87-0059 και μένω στο προηγούμενο. Δελτίο τύπου, πρόσκληση σήμερα σε συνέντευξη τύπου σήμερα, ενημέρωση για την υπόθεση της Μαρφίν. Ιδού, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες που έχετε όλο το ρεπορτάζ, όλο το Σαββατοκύριακο με όλες τις λεπτομέρειες για, για τις ηλικίες, για το πόσα παιδιά έχουν, αυτοί που κατηγορούνται, αλλά σύμφωνα με εσάς, ιδού η δολοφόνη της Μαρφίν. Αφού το έχετε όλο το ρεπορτάζ, να, ορίστε, να ακούσετε και την άλλη άποψη, ξέρω και εγώ τώρα. Μια συνέντευξη τύπου είναι ό,τι πιο θεσμικό υπάρχει σε ένα ρεπορτάζ, οπότε λογικά σήμερα στις 5 στο βιβλιοπωλείο Καφέ Σαχέλ, νέος χώρος στην Ιπποκράτους 209 στα Εξάρχεια, εκεί λογικά θα βρεθούν όλοι αυτοί οι συνάδελφοι και συναδέλφισσες που το Σαββατοκύριακο έχουν ξεκινήσει και γράφουν και αποκαλύπτουν για την υπόθεση της Μαρφίν. Θα πάμε και εμείς λίγο νωρίς να προλάβουμε, να βρούμε καρέκλα ρε παιδί μου. Λογικά πρέπει να είναι, επειδή έχουμε ξεχάσει και τα βασικά. Ακόμη και για το να πεις ότι ρε παιδί μου, εντάξει, να μην μου βγάλει και ο κόσμος τα μάτια. Αν έχω γράψει μέχρι τώρα, μέσα σε 3 μέρες, 5.000 λέξεις από την ασφάλεια, πώς το λένε, δοσμένες, ας πάω να ακούσω και τι λένε οι δικηγόροι των ανθρώπων που κατηγορούνται. Η συνέντευξη τύπου, λοιπόν, διαβάζω από το δελτίο τύπου, με στόχο την ορθή και πλήρη ενημέρωση του κοινού ως προς την τρέχουσα υπόθεση, το χρονικό προηγούμενο ατελέσφορων διώξεων για το ίδιο θέμα και την ευρύτερη πολιτική συγκυρία εν ώψη των απολογιών των κατηγορουμένων αύριο Τρίτη. Θα μιλήσουν οι συνήγοροι υπεράσπισης των τριών κατηγορούμενων, Άννη Παπαρούσου, ο Θανάσης Καμπαγιάννης, η Άννη Παπαρούσου και ο Δημήτρης Κατσαρής. Τη συνέντευξη θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Τάσος Θεοφίλου και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Όμνια TV. Η παρουσία δημοσιογράφων, αναφέρει το δελτίο τύπου, από όλα τα μέσα ενημέρωσης κρίνεται απαραίτητη προς την πλήρη και ισότιμη κάλυψη της υπόθεσης δεδομένων των πολλαπλών δημοσιευμάτων και της ευρείας διακίνησης εσφαλμένων πληροφοριών των τελευταίων ημερών. Έτσι, για το γαμώτο δηλαδή, θα πρέπει όλοι εσείς και όλες εσείς που έχετε ξετινάξει το θέμα της Μαρφίν εδώ και 3 μέρες, θα πρέπει να είστε στην Ιπποκράτους 209 στις 5 το απόγευμα. Καλησπέρα λοιπόν, Θοδωρής στέλνει μήνυμα. Τι γίνεται βρε παιδιά, και πολλοί καλλιτέχνες διανοούμενοι ξεπλέουν τον Χρυσοχοίδη και Μητσοτάκη. Δεν μπορώ να καταλάβω τα κινητρά τους. Διάβασα πρόσφατα το βιβλίο της Λένας Διβάνη, Έτσι τελειώνει ο κόσμος, που δείχνει την αναρρίχηση των περισσότερων πολιτικών και την αλωτρίωση και την παρακμή της πολιτικής και την κοινωνία. Το συνιστώ. Καλά, μεταξύ μας τώρα, Θοδωρή μου, τη βλέπουμε καθημερινά αυτή την αλωτρίωση και την παρακμή, έτσι. Αυτό φαίνεται και από τη δήλωση του Δημάρχου του Άργους για τη δολοφονία του Θοδωρή, που κατηγορεί τη μητέρα και προσπαθεί να δικαιολογήσει τους αστυνομικούς. Ωραία ημιτελική, θα πάμε πιο μετά στους ημιτελικούς. Ο Λάμπρος, καλησπέρα Αλέκα, εδώ φοβήθηκε το 44 επάνω πλήμπαρο το καπνισμένη αριστερά να καθαρίσει τον κόπρο του Αυγία. Τι να περιμένει σήμερα και από ποιους, τον εξαϊλωμένο ΣΥΡΙΖΑ ή τη μνησίκα και Ελλάς? Αυτά τα λες εσύ, Λάμπρο μου. Εγώ πάντα θα ελπίζω και πάντα θα περιμένω και πάντα θα θέλω να δω την όποια αριστερά, όλη την αριστερά, απέναντι στο άδικο. Αυτό, απέναντι στο άδικο. Η εκδίκηση είναι ένα πιάτο. Περίμενε εσύ. Ναι, εσύ τώρα, εσείς μου στέλνετε τώρα τον Κασελάκη, ρε παιδιά. Πραγματικά, γιατί μου τα κάνετε αυτά μεσημεριάτικα? Καταρχάς, υποβιβάζετε ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα με το οποίο ασχολούμαστε. Σας έχει τυφλώσει. Ωραία. Ακολουθήστε τον. Μη μας χαλάτε τα μεσημέρια, please. Η Περσεφόνη. Μπράβο, μπράβο, βρε παιδιά. Μη σταματάτε να προβάλλετε αυτή τη διάσταση. Καταστρέφονται ζωές για ένα τίποτα. Ή μάλλον για να επιβιώσει ένας παρασιτικός, πολυπλοκάμος, δηλητηριώδης οργανισμός, το οποίο όμως εμείς προσφερόμαστε ως ξενιστές. Να είστε καλά, λέει η Περσεφόνη. Λοιπόν, θα μεταδοθεί διαδικτυακά η συνέντευξη τύπου, με ρωτάνε αν θα μεταδοθεί διαδικτυακά. Ναι, Δέσποινα, από το Όμνια TV. Θα το παρακολουθούν τα παιδιά και θα μεταδίδεται διαδικτυακά. Θα το τσεκάρω λίγο για να δω αν θα μεταδοθεί. Δεν ξέρω αν θα μεταδοθεί με εικόνα, αλλά περιμένετε να το δω ξανά. Ναι, θα μεταδώσει ζωντανά το Όμνια TV, λογικά και με εικόνα. Αν μας ακούν τα παιδιά από εκεί, ας μου στείλουν ένα μήνυμα να το επιβεβαιώσουμε. Διαβάζω το ένα. Μου ήρθαν κείμενα, αρκετά κείμενα. Και μ' αρέσει που βγήκαν κείμενα από την πρώτη στιγμή, κείμενα αλληλεγγύης και πάρα πολύ ξεκάθαρα. Και πολιτικά όσο δεν πάει και καλογραμμένα όσο δεν πάει και με την αλήθεια σε σχέση με όλα αυτά που έχουν συμβεί. Και γράφει ο Ιτα Λάμδα, έτσι θα ακολουθήσουμε και εμείς το δρόμο των αρχικών. Ήδη είναι ο Ιτα Λάμδα, ένας άνθρωπος που μόλις πριν από λίγες ώρες μπήκαν στο σπίτι του. Δεν είναι μεταξύ των τριών που κατηγορούνται, αλλά και σε αυτόν μπήκαν στο σπίτι του. Και ακούστε, ήδη έχουν περάσει 2 ημέρες από την εισβολή των αστυνομικών δυνάμεων στο σπίτι μου. Παρουσία των ανήλικων παιδιών μου, χωρίς καμία συγκεκριμένη ενημέρωση. Έψαξαν το χώρο, ανακάτεψαν ό,τι μπορούσαν και στο φευγιό τους πήραν ό,τι ηλεκτρονική συσκευή μπορούσαν. Ακόμη και το τηλέφωνο του 11χρονου γιού μου. Ταυτόχρονα άρχισε σιγά σιγά να ξετυλίγεται το γνωστό προεκλογικό μοτίβο. Εισβολές σε σπίτια, συλλήψεις, ανώνυμα email, υπόθεση Μαρφίν. Με βάση ένα ανώνυμο email που περιέχει διαφορετικά ονόματα από τις προηγούμενες φορές, ξεκίνησε σαν μήνυμα πριν πολλά χρόνια, εξελίχθηκε σε στικάκι USB και κατέληξε σε ανώνυμο email. Ξεκίνησε το προεκλογικό κυνήγι μαγισσών με τη βοήθεια της τεχνολογικής εξέλιξης αυτή τη φορά. Η AI στο μεγαλείο της, στην πλαστή κατασκευή στοιχείων, φωτογραφιών, συμπερασμάτων. Από κοντά και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που αιμοδιψούν να δουν ανθρώπους και ζωές κρεμασμένες στα μανταλάκια. Δεν προτίθεμαι να παίξω κανένα τρομολαγνικό θέατρο μιας προεκλογικής κυβερνητικής καμπάνιας, προσπαθώντας να στραφεί το βλέμμα της κοινωνίας αλλού. Μακριά από την καθημερινή εξαθλίωση, τα κάτεργα της μισθωτής σκλαβιάς που γίνονται τάφοι εργατών, τις κρατικές δολοφονίες, τα κυβερνητικά σκάνδαλα που συνεχίζουν να εμφανίζονται καθημερινά. Η λίστα είναι ατελείωτη. Σε αυτή την πολυδοκιμασμένη συνταγή, το μόνο ανάγχωμα είναι η κοινωνική αλληλεγγύη, το δυνάμωμα των αγώνων, η αξιοπρέπεια. Αγωνίζομαι, λέει ο συγκεκριμένος από το δικό μου μετερίζει εδώ και δεκαετίες, για ζωή και αξιοπρέπεια, για την ατομική και κοινωνική απελευθέρωση. Δεν πρόκειται να αφήσω να λασποθεί το όνομά μου με σκευωρίες, φτιαχτά στοιχεία, κατασκευασμένες δικογραφίες. Πίσω Ρουφιάνη, εμπρός σύντροφοι. Ένα άλλο από αυτά τα κείμενα που μου ήρθε το Σάββατο αναφέρεται σε αυτή την 5η Μάη. Έχει ένα τίτλο «Η κρατική σκευωρία δεν θα περάσει». Είναι γραμμένο από συντρόφισσες, συντρόφους, φίλους, φίλες των ανθρώπων που αυτή τη φορά κατηγορούνται. Η 5η Μάη του 10 έχει χαραχτεί στη μνήμη της κοινωνίας ως μέρα γενικευμένης κοινωνικής ανταρσίας, ως μέρα που συμπυκνώνει ένα τεράστιο κύμα αντίστασης και αμφισβήτησης του μνημονιακού καθεστώτος. Είναι η μέρα στην οποία τα πολιτικά και οικονομικά αφεντικά, το κράτος και το κεφάλαιο προσπαθούν να βάλουν τα φόπλακα και να ξεγραφτεί από την ιστορική μνήμη του κινήματος. 16 χρόνια μετά, η κρατική συμμορία των αμετανόητων ανασύρει από το σιρτάρι μια δικασμένη υπόθεση, η οποία κατέληξε στην καταδίκη της οργοδοσίας, επιδιδόμενη σε ένα ακόμη κυνήγι μαγισσών. Εκμεταλλευόμενη επιλεκτικά και υποκριτικά την τρέχουσα συγκυρία, μετά από τις πρόσφατες εξελίξεις στη Θεσσαλονίκη, προσπαθεί να συμψηφίσει ασύνδετα γεγονότα, με απόσταση 16 χρόνων μεταξύ τους, με κοινό παρονομαστή την αναρχική δράση. Έτσι, στις 10 Εβδόμου ξεκινά ένα ακόμη πογκρόμ, με εισβολές σε σπίτια συντρόφων, συλλαμβάνοντας 2 από αυτούς, ενώ εκδίδεται ένταλμα σύλληψης για ακόμη ένα άτομο που κατοικεί στο εξωτερικό. Συνεχίζει να αρκετά μεγάλη. Εγώ θα πάω λίγο προς το τέλος. Τόσες μέρες ακούσαμε πολλά, θα πρέπει να μιλήσουμε και εμείς ενάντια στη μονοφωνία της κρατικής προπαγάνδας και τη λάσπη των ρουφιάνων τους. Είμαστε πλέον κατάλληλοι για να μιλήσουμε για την πολιτική διαδρομή των συντρόφων μας. Μια διαδρομή πλούσια σε συλλογικούς αγώνες και ανιδιοτελή δράση για την ανατροπή της κρατικής καπιταλιστικής βαρβαρότητας. Μαθητικοί αγώνες ενάντια στον νόμο Αρσένη, κινητοποίηση ενάντια στον πόλεμο του Ιράκ, φοιτητικό κίνημα του 6-7. Καταληψιακά εγχειρήματα και πολιτική δράση στις γειτονιές, αγώνες για την υπεράσπιση της φύσης, εργατική οργάνωση και διεκδικήσεις. Ανήκουμε στην ίδια πολιτική γενιά, μεγαλώσαμε μαζί και δεν επιθυμήσαμε να γίνουμε ούτε αφεντικά και golden boys, ούτε και κομματικά στελέχη. Ούτε στιγμή δεν αποδεχτήκαμε την καταδίκη μας σε μια ζωή λιτότητας των τα κάτω για να πλουτίζουν οι λίγοι. Και δηλώνει, μόνο άμα αντιστέκεις αγωνίσεις πολεμάς μπορείς να ελπίζεις, και εδώ αυτό το κείμενο μιλάει για τις συγκεντρώσεις που έγιναν ήδη, αλλά και τη συγκέντρωση αύριο στις 9.30 στα δικαστήρια. Έχουν κείμενα βγάλει και τα παιδιά που είχαν τραβηχτεί τότε στην προηγούμενη αντίστοιχη περίπτωση. Τότε ήταν, τι ήταν τότε? Ήταν μια επιστολή, λέει, σε ένα παγκάκι, και εκείνη ανώνυμη. Βρε πανάθεμά σας, ρε σατανάδες, δεν μπορείτε τουλάχιστον να στύψετε λίγο από το μυαλό σας, να βγάλετε κάτι που να στέκεται, τουλάχιστον να στέκεται στη λογική? Πάμε σε ένα διάλειμμα εμείς εδώ με το φόβο του Θάνου Πλεύρη ζούμε, γιατί είδατε δηλώσεις του, έτσι θα τσακίσει, θα κάνει, θα ράνει. Τώρα μην κοιτάτε που πάει χαράματα στα Εξάρχεια να τραβήξει βίντεο. Έχει μαγκέψει σήμερα ο Θάνος Πλεύρης. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Στο κόκκινο. ...105 και 5...

0: υποθέτω σπάστο.
1: Αλέξη, όπως καταλαβαίνεις, θα ήθελα πάρα πολύ να διαβάσω αυτό το μήνυμά σου στον αέρα, αλλά δεν μπορώ. Είναι αφιερωμένο ένα μήνυμα του Αλέξη, το Θάνο Πλεύρη. Έχω τη Μελίνα Βελιμέζη εδώ δίπλα από την αίθουσα σύνταξη, γιατί έχουμε εξελίξει στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ που βρίσκεται σε εξέλιξη. Μελίνα.
2: Καλησπέρα, Αλέκα. Την παρέτησή τους από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ανακοίνωσαν κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος η αναπληρώτρια γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής, Αναστασία Σαπουνά, και ακόμη 5 μέλη της Πολιτικής Γραμματείας. Πρόκειται για τα μέλη Βυσβίκη Γκέλη, Σύνου Δέσποινα, ο Πάνος Λαμπρινίδης Στάχτος, που είναι και γραμματέας της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, Σημεωνίδου Ελένη και Τσουμέα Σταματία. Με δήλωσή τους πριν κατά την έναρξη της συνεδρίας της Πολιτικής Γραμματείας γνωστοποίησαν την παρέτησή τους, αναφέρουν χαρακτηριστικά: επιλέγουμε τη σοβαρότητα και την αξιοπρέπεια με την οποία πορευτήκαμε όλα αυτά τα χρόνια στην αριστερά και παρετούμαστε από μέλη της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και να πούμε ότι, ναι, θα πούμε, εντάξει, θα υπάρχουν προφανώς και περισσότερα από ρεπορτάζ
1: στη συνέχεια και εκπομπές, στα δελτία ειδήσεων.
2: Είναι έτσι. Και το πολιτικό ρεπορτάζ που είναι στο επίκεντρο οι συγκεκριμένες εξελίξεις.
1: Και το οποίο τρέχει, είναι και σε εξέλιξη, έτσι, η Μελίνα, βρίσκεται σε εξέλιξη έτσι κι αλλιώς η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας. Να ευχαριστώ πολύ την Μελίνα Βελιμέζη. Ο Γιάς ο Αλέκα, αυτός ο Χρυσοκανθαρίδης, περίμενε να πεθάνει το παιδί στο Άργος για να κάνει δήλωση τσιτάτο ηθικού περιεχομένου για το ρόλο της αστυνομίας, λες και είναι ένας θείος από δίπλα και όχι αυτός που έχει την ευθύνη για αυτό το συνάφι από κομπλεξικούς απέδευτους που τους δώσανε πιστόλια και να βαράνε στο ψαχνό, λες και είμαστε λαγοί, θυράματα, διακρίτωση άνθρωποι. Είναι η πολλωστή φορά με τέτοιο έγκλημα. Φτάνει, μαζευτείτε, μαζεύτετε και ξεκουμπιστείτε. Ελευθερία μου, μα ξέρουμε τι κάνουν αυτοί. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς. Ξέρουμε τι κάνουν, ρε παιδιά, τόσα χρόνια το έχουμε μάθει. Εννοείται, μην ανησυχείς, εδώ ο μόνος φόβος, λέει ο Αλέξης, που δεν μπορούσα να πω στον αέρα το μήνυμα που μου στείλε για τα ξημέρωτα του Θάνου Πλεύρη στα Εξάρχεια. Ο μόνος φόβος που έχουμε, μην χάσουμε το κόκκινό μας και εσάς. Δεν θα μας χάσετε, καλέ, τι να μας χάσετε, γιατί να μας χάσετε. Επειδή μου στέλνετε και αυτά όλα τα μηνύματα, ρε παιδί μου, και λέτε μπράβο, μη σταματάτε να προβάλλετε και αυτές τις διαστάσεις, γιατί καταστρέφονται ζωές από το τίποτα για ένα τίποτα κλπ. Να πούμε, παιδιά, ότι αν έχει και κάποιο νόημα να έχεις ένα μικροφωνάκι σε τόσο δύσκολες εποχές και καιρούς, είναι να μιλάς που και που και για το δίκαιο, έτσι. Είναι να μιλάς κυρίως για το δίκαιο και κυρίως όταν έχεις και την τύχη να δουλεύεις σε μέσα που αυτό το επιτρέπουν, γιατί μην νομίζετε ότι αυτό είναι αυτονόητο. Εμείς έχουμε αυτή την ικανοποίηση και τη χαρά να δουλεύουμε σε μέσα στα οποία μπορούμε να μιλάμε για όλα αυτά που συμβαίνουν, έτσι, και να μην υπάρχει λογοκρισία, οπότε ας το εκμεταλλευτούμε. Θέλω να κλείσω με μία παράγραφο από το κείμενο των παιδιών, άνθρωποι που έβγαλαν ένα κείμενο αλληλεγγύης στα τρία άτομα που κατηγορούνται και έχει πιάνει ακριβώς το νόημα, ρε παιδί μου. Ανήκουμε στο κίνημα που έχει πληρώσει με κάθε τρόπο την επιλογή του να επιμένει, να αντιστέκεται, να αγωνίζεται, να πολεμά. Απίθανες 18 μήνες προφυλακίσεις, πολύχρονες ομηρίες και φυλακίσεις, βασανιστήρια και διώξεις, ακόμη και με το αίμα, το ίδιο το αίμα των συντρόφων μας. Και οι λογαριασμοί μας με το στίχημα της αδικίας και της βαρβαρότητας παραμένουν ανοιχτοί. Και διαβάζεις αυτό και λες, πω, ένα πομπόδες κείμενο τώρα. Δεν είναι όμως πομπόδες. Γιατί δεν είναι πομπόδες? Γιατί είναι η απόλυτη αλήθεια αυτό. Γιατί είναι η απόλυτη αλήθεια. Δεν μιλάμε καν για τις 18 μήνες προφυλακίσεις. Πόσες περιπτώσεις να θυμηθούμε? Γι' αυτό εγώ θα το ξαναπώ. Γι' αυτό πρέπει η αριστερά να σταθεί ανάχωμα απέναντι σε όλο αυτό. Γιατί όταν μετά θα τρέχουμε, μετά από 2-3 χρόνια, να βγάλουμε τα 18 μήνα, θα γίνουν και 24 μήνα και να βγάλουμε τον κόσμο από μέσα, που θα έχουν διαλυθεί, θα έχουν διαλυθεί οικογένειες, θα έχουν διαλυθεί ζωές, θα έχουν μπει ζωές τους στο πόους, για να βγούνε και να ξεμπερδεύουμε με αυτό, μην φτάσουμε εκεί, να βγει τότε όλο το κίνημα να αντιδράσει, να ξεκινήσουμε από τώρα, παιδιά, αυτό. Λοιπόν, θυμίζω και να το κλείσουμε για σήμερα, θα είμαστε έτσι κι αλλιώς και εμείς εκεί, συνέντευξη τύπου σήμερα στις 5 στο βιβλιοπωλείο Καφέ Σαχέλ, Υποκράτους 209 στα Εξάρχεια. Εκεί θα είναι η συνήγορη υπεράσπιση των τριών κατηγορούμενων, η Άννη Παπαρούσου, ο Θανάσης Καμπαγιάννης και ο Δημήτρης Κατσαρής, και τη συνέντευξη θα συντονίσει ο Τάσος Θεοφίλου, θα μεταδοθεί ζωντανά από το Omnia TV. Εσείς και εδώ θα μείνετε, θα μάθετε τι ακριβώς θα υποθεί στη συνέχεια με τις εκπομπές και τα δελτία. Λοιπόν, πάω στο θέμα του Θοδωρή τώρα, γιατί μου έλεγε ο Θοδωρής, ωραίοι ή μη τελικοί. Εγώ όμως θα ξεκινήσω με Τεντόγλου, Θοδωρή, σήμερα. Θα κάνω την ανατροπή, γιατί υπάρχει αυτό το 861, σε μια χρονιά που ο Τεντόγλου δεν του πήγαν τα πράγματα όπως ήθελε να του πάνε, δεν είχε κάνει μέχρι τώρα αυτά τα απίστευτα άλματα στα οποία μας έχει συνηθίσει. Θυμάστε προηγούμενες διοργανώσεις, ήρθε τώρα μια παράσταση ψηλού επίπεδου, την Παρασκευή το βράδυ πέταξε στα 861 στο Diamond League του Μονακό, επιβεβαίωσε ότι παραμένει το απόλυτο σημείο αναφοράς στο μήκος και έστειλε και ένα πολύ έτσι δυνατό μήνυμα εν όψη των μεγάλων διοργανώσεων της σεζόν. Τώρα αν θέλετε να μιλήσουμε και για τους ημιτελικούς. Πόση ώρα μιλάω, ξέρατε το στόμα. Να μιλήσουμε και για τους ημιτελικούς, θα τα πούμε και για τους ημιτελικούς. Γι' αυτό σας λέω πάντως εκεί, φίλοι μου αγγλάκια, βιάζεστε εσείς να πείτε Αργεντινή μάφια, FIFA μάφια. Μου δείχνω μικρό σήμερα και ένα βιντεάκι που έχει βγει με το Μέση και καλά ότι είναι το μικρό παιδί του Ινφαντίνο, ρε παιδί μου, και πάει ο Μέση και λέει μπαμπά μπαμπά θέλω αυτό το παγκόσμιο, του λέει ο Ινφαντίνο πάρ' το παιδί μου. Εντάξει, δεν πήγε άσχημα από σφυρίγματα η Εθνική Αγγλίας, Βασίλη, κουνάει το κεφάλι κουτουβαλής, δεν πήγε άσχημα από σφυρίγματα, να τα λέμε όλα, θα γυρίσουμε και θα τα πούμε.

φρασιά στον ήχη. Τριαντάφυλλα σκόρπια μοιάζουν, αλλά όχι αφημένα στην τύχη. Σελίδα Μπαχτσάνη, μαμά Αφρικα, Μίλιαν Μακέμπα. Τα τραγούδια και στοίχη σας όπλα.

Είναι σαν τα ζήνια μαζί με Τζόρτζια Κεφαλά, στα ανθολόγια αυτό το κομμάτι, το έτσι πολύ διαφορετικό. Εδώ είμαστε, πηγαίνουμε προς τις 5. Σιγά σιγά εδώ να θυμίσω ότι και σήμερα θα απουσιάσει το μαράκι μας. Η Μαρία Θανασούλια έχει αναρωτική. Έχεις κονσέρβα? Έχει ηχογραφημένη, θα παίξω, οπότε μη στέλνετε για προσκλήσεις, δεν τις πάρετε. Έτσι. Έχουν δοθεί. Βασίλης Κουτούβαλης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Βούλα Κώστα στην επικοινωνία. Και εκεί στην Αγγλία είστε ικανοί να γίνετε ένα μπάχαλο πριν από τον ημιτελικό. Και τι ημιτελικό? Να πούμε λοιπόν ότι στο πρώτο μάτς, τη μέρα έχουμε 13, αύριο το βράδυ στις 10 δικιά μας στον Ντάλλας, η Γαλλία θα παίξει με την Ισπανία. Ένα ζευγάρι έτσι, με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, είναι το φαβορί για την κατάκτηση η Γαλλία, και αυτό το δείχνει όχι μόνο αυτά που δίνουν οι bookers, αλλά τα ποσοστά που δίνουν οι bookers, αλλά και η εμφάνισή της έτσι από την αρχή μέχρι τώρα, η σταθερότητα που δείχνει. Απέναντι όμως σε μια Ισπανία που περιμένει να ξυπνήσει ο Γιαμάλ, δεν ξέρω πότε θα ξυπνήσει ο Γιαμάλ, μπορεί να μην ξυπνήσει παιδιά σε αυτό το Μουντιάλ ο Γιαμάλ, έτσι πάρει το χαμπάρι. Εγώ τα έχω πει για τον Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ είναι ένας πιτσιρικάς με αδιανόητο ταλέντο, αλλά αυτό που λέμε έμπλεξε με κακές παρέες και έναν τρόπο ζωής που παρέκλεινε κατά πολύ, και βρίσκεται ήδη το όνομά του, δηλαδή κάνα δύο χρόνια μπλεγμένο έτσι, σε διάφορα σκανδαλάκια και τέτοια. Πρέπει να έρθει λίγο στα ίσα το παλικαράκι. Δεν είναι πολύ εύκολο να είσαι 18-17 έτσι, και να είσαι στην κορυφή του κόσμου. Εκεί οφείλουν οι γύρω του και οι πιο μεγάλοι και τα μεγάλα στελέχη των ομάδων να διαφυλάτουν και να διαφυλάξουν αυτά τα παιδιά. Στον Ντάλλας λοιπόν, 10 το βράδυ, Γαλλία-Ισπανία αύριο, και μεθαύριο στην Ατλάντα η ματσάρα Αγγλία-Αργεντινή, για παραπάνω από έναν λόγο, γιατί και η Αγγλία παίζει μπαλάρα φέτος και η Αργεντινή δεν παίζει μπαλάρα φέτος, αλλά καταφέρνει με έναν τρόπο αδιανόητο να παίρνει τα αποτελέσματα, με ένα ψυχοβγαλτικό τρόπο να παίρνει τα αποτελέσματα. Αγγλία-Αργεντινή σε ένα μάτς που ιστορικά είναι και με πάρα πολύ φορτισμένο ούτως ή άλλως. Έτσι. Θυμίζουμε ο μεγάλος τελικός 19 του μήνα. Αλλά στην Αγγλία είστε ικανοί ρε παιδιά να γίνετε μπάχαλο πραγματικά πριν από τον ημιτελικό, να γίνετε μπάχαλο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί δεν άρεσε, λέει, ο τρόπος με τον οποίο έπαιξε η Αγγλία, δεν άρεσε στον προπονητή της. Ναι, έτσι ακριβώς όπως σας το λέω. Δεν άρεσε στον Τούχελ ο τρόπος με τον οποίο έπαιξε η Αγγλία. Ο Γερμανός προπονητής της Εθνικής Αγγλίας έτσι είπε ότι εντάξει, θα μπορούσε καλύτερα, και είπε πιο συγκεκριμένα είναι ότι δυσκολέψαμε λίγο τους εαυτούς μας, είμαστε στα ημιτελικά, είναι απίστευτο, αλλά δεν είμαι ικανοποιημένος με την απόδοσή μας από κάθε άποψη, η δέσμευση υπάρχει αλλά κάνουμε τα πράγματα εξαιρετικά δύσκολα. Το πρόβλημα είναι η ποιότητα του παιχνιδιού μας, είναι θέμα ποιότητας, πρέπει να παίξουμε καλύτερα. Έκανε την ομάδα μπάχαλο με λίγα λόγια, να μην σας τα απολογώ. Απάντησε ο Μπέλιγχαμ, ο Τζουντ Μπέλιγχαμ, που αυτό το κομμάτι θα βάλουμε την επόμενη φορά για τα φιλαράκια μας τα αγγλάκια. Το Hey Jude που τραγουδούσαν όλα τα αγγλάκια εκεί στις κερκίδες, βαρεμένα από την πύρα, από τη μια, από τον ήλιο, από την άλλη. Hey Jude, το άκουγα χθες και στο Μανίκα. Και απάντησε ο Μπέλιγχαμ ότι ίσως βλέπει τις δυνατότητές μας όπως λέτε, ή ίσως απλώς δεν ξέρει πως είναι να παίζει σε τέτοιες συνθήκες εναντίον των Χάλαντ, Έντεγκαρντ, Νούσα ή Σόρλοθ. Και τα είπε πάρα πολύ ωραία το παιδί μας, σε εισαγωγικά έτσι. Οπότε έχουν γίνει λίγο μπάχαλο. Ήρθε ο Χάρι Κέιν σε ρόλο πυροσβέστη να κάνει έτσι κάποιες δηλώσεις σε φάση ελάτε λίγο, ελάτε λίγο να ηρεμήσουμε, έχουμε μπροστά μας να πάρουμε μια κούπα. Δεν θα την πάρει την κούπα, η Αργεντινή θα την πάρει την κούπα. Θα αποκλείσει την... Εγώ θα σας τα πω τώρα, έτσι. Μπορεί να είναι το φαβορί η Γαλλία, μπορεί να μην είναι αντικειμενική, είμαι υποκειμενική, αλλά θα γίνει το εξής. Η Γαλλία θα αποκλείσει την Ισπανία, η Αργεντινή θα αποκλείσει την Αγγλία. Τελικός Γαλλία-Αργεντινή και θα κερδίσει η Αργεντινή. Αυτό. Το καταθέτω. Με ρωτήσα αν το έπαιξα, όχι. Δεν το έπαιξα. Λοιπόν, τα μηνύματά σας που είναι και σήμερα πολλά. Καλημέρα αγαπητοί μου, βρήκαν βίντεο και στοιχεία
μετά από 16 χρόνια και δεν μπορούν να βρουν ποιος είναι πίσω από το ανώνυμο email. Τα γυρνάει, λέει ο Χρυσοκοίδης για το ανώνυμο email, αγαπητέ Αντώνη. Τα γυρνάει, λέει, εντάξει, λέει, αυτά είναι μυθεύματα. Ποιος τα έβγαλε, ρε, μάγκα, τα μυθεύματα, εγώ και ο Κουτούβαλης. Που στέλνετε, έχετε βαρεθεί να στέλνετε ρουφιανο mail από προχθές σε όλους τους αστυνόμο ρεπόρτερ. Εντάξει τώρα, παιδιά. Η Κέιτ, η Κέτη λέει, γεια σου Αλέκα μας, μας κάνεις πολύ χαρούμενος που ανήκουμε στο κόκκινο από την πρώτη του εκπομπή έως σήμερα. Αγκαλιά μεγάλη. Εσείς μας κάνετε χαρούμενος που είστε εδώ, χαρούμενος και χαρούμενες, γιατί είστε εδώ, γιατί αντέχετε μαζί με εμάς και εμείς αντέχουμε και θα αντέχουμε όσο χρειάζεται. Όσο χρειαστεί, έτσι. Και βλέπετε ότι χρειάζεται, ρε παιδί μου. Βλέπετε ότι χρειάζεται να υπάρχει αυτό το ραδιόφωνο και να είναι τοποθετημένο έτσι όπως πρέπει να είναι. Πόσο θα ήθελα, λέει η Μαρία, να γυρίσει ανάποδα αυτό που πάνε να στήσουν, να αποδειχτεί ποιοι είναι οι πραγματικοί δολοφόνοι, σε εισαγωγικά, όλα αυτά τα χρόνια. Μαρία, πάντως εδώ αξίζει να θυμίζουμε σε κάθε ευκαιρία ότι έχει γίνει δίκη για τη Μαρφίν. Αυτό δεν θα το πούνε τα κανάλια τους. Ότι έχει ήδη υπάρξει μια δίκη. Έχει γίνει δίκη για τη Μαρφίν, ότι έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα στελέχη της Μαρφίν, στελέχη της τράπεζας, με 13 και 20 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Δεν υπήρχε έξοδος κινδύνου, είχαν κλειδώσει μέσα τον κόσμο, τον είχαν μέσα να δουλεύει και τον είχαν κλειδωμένο μέσα και δεν μπορούσε να βγει. Και εδώ ένα άλλο μήνυμα, γεγονός είναι, τρέμουμε μη χάσουμε την ελεύθερη φωνή σας, που είναι η ελεύθερη φωνή μας. Και μια πρόγνωση, λέει η Περσεφόνη, η Ισπανία εκτός τριάδας, με την Αργεντινή τον Χαβιέ Λιονέλ, παγκόσμια πρωταθλήτρια. Καλό απόγευμα. Μια χαρά τα λες. Έτσι, Περσεφόνη, μια χαρά, εγώ συμφωνώ μαζί σου.

Εντάξει, πώς να την κόψεις αυτή την τραγουδάρα τώρα. Μα πώς να την κόψεις. Τέλος πάντων, μιλάω λίγο πάνω της. Ο Γιώργος λέει Ισπανία και ξεροψωμίας. Λένε ότι θέλουν οι άσχετοι. Είμαι με τον Σάντσεθ. Εντάξει ρε παιδί, δεν παίζει ο Σάντσεθ μπάλα κι εσύ τώρα. Παίζει ο Σάντσεθ. Μπήκε μέσα, θα τον βάλεις θέση του Γιαμάλ. Τι θέση παίζει ο Σάντσεθ. Τέλος πάντων. Ωραίο. Εντάξει, μου αρέσει η λογική σου. Η Ιταλία λέει ότι τα κινήματα ανθίζουν στη δημοκρατία όταν είναι ελεύθερη έκφραση. Στη δικτατορία, όπως π.χ. του Φράνκο, χρειάστηκαν 40 χρόνια αίμα και χιλιάδες αγνοούμενοι. Πόσες γενιές χαμένες για να επανέλθει η δημοκρατία. Και τώρα είμαστε στην ίδια φάση. Ο τραμπισμός κυριαρχεί στον πλανήτη. Και εδώ ο Μητσοτάκης έχει μια κονιορτοποιημένη αντιπολίτευση. Εδώ έχουμε ακόμα μια κονιορτοποιημένη δημοκρατία, όμως, Τάλια μου, έτσι, και μην την υποτιμάμε. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε να την δυναμώσουμε, να την ενισχύσουμε, να τη διαφυλάξουμε. Η οποία ξεκινάει από τα δικαιώματα και η οποία ξεκινάει από τα ατομικά δικαιώματα, έτσι πάντα, το έλεγα πάντα, θα το λέω, αλλά μην την υποτιμάμε. Λοιπόν, ήθελα να πω, αλλά τώρα δεν θα προλάβω, οπότε θα τα αφήσω για αύριο. Έχει δώσει μια ωραία συνέντευξη τύπου, θα πω τώρα, πότε κλείνουμε, έχουμε ένα λεπτό. Μια ωραία συνέντευξη τύπου ο Κριστιάν Καρεμπέ και στη FIFA και λέει για διάφορα. Και λέει και για την ποικιλόμορφη φύση της ομάδας των Μπλε το 1998, τότε που είχε γίνει ο χαμός, έτσι, και με τον Λεπέν κλπ. Είχε πει, λέει λοιπόν σήμερα ο Κριστιάν Καρεμπέ, ακόμη και στην Άντ είχαμε παίκτες από όλο τον κόσμο. Υπήρχαν ο Ντουράμ, ο Μπουρασάγκα, εγώ, ο Μακελελέ, ο Κάπρον, Μαραούντ, ο Καζαγκράντε, ήμασταν από παντού. Το ίδιο ίσχυε και με την ομάδα της Γαλλίας. Ήμασταν όλοι Γάλλοι, αλλά από πολλά διαφορετικά υπόβαθρα. Από τον Ντιντιέ Ντεσάμ μέχρι τον Μαρσέλ Ντεσαγί, τον Ζινεντίν Ζιντάν, τον Κριστόφ Ντουκαρί, τον Λίλιαμ Τιράμ, τον Τιερί Ανρί. Εμένα και τόσους άλλους. Φυσικά εκπροσωπούσαμε τη Γαλλία σε όλη την πολιτιστική, εθνική και γεωγραφική της ποικιλομορφία. Ήμασταν μια αντανάκλαση της γαλλικής κοινωνίας. Ήταν πηγή περηφάνειας να γνωρίζουμε ότι αυτή η ποικιλομορφία είχε δώσει κάτι στη Γαλλία. Ένα πρώτο τίτλο παγκοσμίου κυπέλου και στη συνέχεια έναν δεύτερο. Αυτό είναι κάτι που κανείς δεν μπορεί ποτέ να μας το στερήσει. Και αυτά διαβάζουν τα φασιστάκια, έτσι, αυτά διαβάζουν παιδιά και τους ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Αστακώς, 7.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες θα είναι στο Παρίσι την Τρίτη και στις γύρω περιοχές από αύριο Τρίτη για την ασφάλεια στη διάρκεια του ημιτελικού. Γίνεται χαμός στο Παρίσι. Κάθε φορά είτε κερδίσουν είτε χάνουν, τα σπάνε έτσι. Χαμούλης. Ήταν ο Βασίλης Κουτούβαλης στη ρύθμιση του ήχου, η Βούλα Κώστα στην επικοινωνία. Ήταν η Αλέκα Ζουμή στο μικρόφωνο. Τα λέμε αύριο στις 4. Έρχεται η Μελίνα Βελιμέζη με το Δελτίο Ειδήσεων. Για χαρά.

0: στο κόκκινο.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την Αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
3: Η ώρα είναι 5.
0: Και 5 στο κόκκινο.
4: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις στις 5 από το Κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Την παρέτησή τους από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ανακοίνωσαν κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας του Κόμματος η μέχρι πρώτην ως αναπληρώτρια γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής Αναστασία Σαπουνά και ακόμη 5 μέλη της Πολιτικής Γραμματείας, μεταξύ αυτών και ο γραμματέας της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ Πάνος Λαμπρινίδης Τάχτος, κάνοντας λόγο για απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ, των οργάνων του και των συλλογικών αποφάσεων. Την ώρα που στη χώρα μας πολλαπλασιάζονται τα διέξοδα από την κυβερνητική πολιτική, στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία βιώνουμε ένα νέο κύκλο εσωστρέφειας και απαξίωσης με απαράδεκτες και αντισυντροφικές συμπεριφορές, αναφέρουν στη δήλωσή τους, τονίζοντας ότι οι πολιτικές δυνάμεις που θέλουν να εκφράσουν τους αριστερούς και προοδευτικούς πολίτες οφείλουν να κάνουν κάθε δυνατή υπέρβαση για να έχουμε προοδευτική κυβέρνηση και όχι μια ακόμα τετραετία ανισοτήτων, αδικίας και διαφθοράς. Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καλό Λιμάνι στη Μυτιλίνη. Για την κατάσβεσή της στο σημείο επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ από αέρο συνδράμουν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Λίγο μετά τις 4.30 ήχησε και το 112, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση κοντά στη Νέα Κερασιά του Δήμου Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για τα στένα του Ορμούζου. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στη συνέντευξή του στο Fox News ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πιθανότατα θα αναλάβουν τον έλεγχο του στενού του Ορμούζου και θα πρέπει να αποζημιωθούν για τον έλεγχο της ζωτικής σημασίας πλωτής οδού. Από την πλευρά του, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι ο μόνος τρόπος να αποκατασταθεί η κανονική ναυσιπλοεία στα στενά είναι ο τερματισμός των Αμερικανικών στρατιωτικών παρεμβάσεων στην περιοχή. Οι μεσολαβητές συνεχίζουν τις προσπάθειες για διάλογο μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, ακόμα και τις τελευταίες μέρες κλιμάκωσης της έντασης. Δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπακάη. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου κοντά στα 79 δολάρια το βαρέλι, το Brent κοντά στα 73 δολάρια το ελαφρό αργό. Οργή προκαλεί ο θάνατος του 20χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του από αστυνομικά πυρά κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργο. Στην εικόνα από τη μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου που παρουσίασε ο τηλεοπτικός σταθμός Star, διακρίνεται η σφαίρα που έχει σφινωθεί στο κρανίο του 20χρονου. Κατά την αυτοψία, στο σημείο εντοπίστηκαν 13 κάλικες. Ωστόσο, οι πυροβολισμοί που ακούγονται σε βίντεο ντοκουμέντο από την καταδίωξη είναι τουλάχιστον 21. Οι δύο αστυνομικοί που κατηγορούνται κρίθηκαν προφυλακιστές, ενώ αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Απίστευτη δήλωση του Δημάρχου Άργου Γιάννη Μαλτέζου σε δημόσια ανάρτησή του στο Facebook. Πίζεται τους δύο αστυνομικούς που πυροβόλησαν τον 20χρονο, επικαλούμενος το γεγονός ότι την οικογένεια άρχισε και έχουν 20 χρόνια υπηρεσία. Ενώ κατηγορεί τη μάνα, τη μητέρα του 20χρονου, ότι τον άφησε να κυκλοφορεί ενώ είχε προβλήματα και έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή πολιτών. Σε μια δημοκρατία η ζωή δεν αφαιρείται επειδή κάποιος δεν συμμορφώθηκε. Η αστυνομία δεν είναι δικαστήριο, οι αστυνομικοί δεν είναι ούτε δικαστές ούτε εκτελεστές. Έχουν καθήκον να συλλαμβάνουν, όχι να πονέμουν δικαιοσύνη με το όπλο στο χέρι, τονίζει σε δήλωσή της η τομέαρχης ισότητας και δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ Έλενα Ακρίτα. Συλλογικότητες και οργανώσεις καλούν σε συγκέντρωση την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στα Προπύλαια, με αφορμή το θάνατο του 20χρονου από πυρά αστυνομικών, αλλά και το εργατικό δυστύχημα στη Μεγάλη Πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο με θύμα έναν εργαζόμενο και 10 ακόμα τραυματίες. Αυτοψία σε Ελευσίνα και Ασπρόπυργο πραγματοποίησε ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης μετά και το θάνατο του εγκαυματία από το εργατικό δυστύχημα στη Μεγάλη Πυρκαγιά σε επιχείρηση με ανταλλακτικά scrap και logistics στον Ασπρόπυργο. Κατά την επίσκεψή του στο εργατικό κέντρο Ελευσίνας αναφέρθηκε χαρακτηριστικά ότι στο θριάσιο πεδίο απουσιάζουν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ενώ παράλληλα επισημάνθηκε πως σε περίπτωση κρίσης όπως η πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο δεν υπάρχει οργανωμένο σχέδιο εκένωσης και διαφυγής εργαζομένων και πολιτών. Παράλληλα, το Προεδρείο του Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας ανέφερε ότι έχουν αποδυναμωθεί τα σωματεία της περιοχής εξαιτίας της κυβερνητικής πολιτικής, ενώ κατήγγειλε την υποστελέχωση της επιθεώρησης εργασίας, η οποία απαρτίζεται από μόλις 6 εργαζόμενους. Συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές η 46χρονη που κατηγορείται ότι εμπλέκεται στην υπόθεση της Μαρφίν. Σε βάρος της είχε εκδοθεί η διεθνές ένταλμα σύλληψης από τις ελληνικές αρχές και αναμένεται η διαδικασία εκδοσής της στην Ελλάδα. Η 46χρονη μέσω της δικηγόρου της δηλώνει αθώα, ενώ το Σαββατοκύριακο είχε γνωστοποιήσει την πρόθεσή της να επιστρέψει στην Ελλάδα και να τεθεί στη διάθεση των ελληνικών αρχών. Για την υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί δύο 42χρονοι, οι οποίοι έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν αύριο Τρίτη. Αυτή την ώρα συνέντευξη τύπου για την υπόθεση στο βιβλιοπωλείο Καφέ Σαχέλ στην Ιπποκράτους. Στα Εξάρχεια μιλούν οι σύνηγοροι υπεράσπισης των τριών κατηγορουμένων, Άννη Παπαρούσου, Θανάση Καμπαγιάννης και Δημήτρης Κατσαρής. Σειρά ενστάσεων και ετοιμάτων από την πλευρά των κατηγορουμένων σήμερα στη δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου διευθύνοντος συμβούλου της ΕργοΣΕ κατά την περίοδο 2019-2023 Χριστουβίνη κατέθεσε επίσημο αίτημα για κύρωση του κλητηρίου θεσπίσματος. Ζήτησε είτε την αναστολή της δίκης είτε την υποβολή προδικαστικού ερωτήματος στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποστηρίζοντας ότι για την ίδια υπόθεση κρεμεί παράλληλη δικογραφία στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
Σε πανελλαδική πανδημοσιοϋπαλληλική κινητοποίηση προχωρά αύριο Τρίτη Αδεδία, αντιδρώντας στη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση. Στάση εργασίας από τις 11 το πρωί στη λήξη του ωραρίου και συγκέντρωση στις 12 το μεσημέρι στα Προπύλαια, την οποία θα ακολουθήσει πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους. Στη στάση συμμετέχουν και νοσοκομιακοί γιατροί και το υγειονομικό προσωπικό των δημόσιων νοσοκομείων. Να προχωρήσει άμεσα η κατεδάφιση του μπάντμιγκτον στο Γουδί, όπως προβλέπει το Προεδρικό Διάταγμα του 2011 και η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας του 2012, ζητάει παράταξη στο Δήμο Αθηναίων, ανοιχτή πόλη, με αφορμή τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στο κτίριο του μπάντμιγκτον και βάλε σε κίνδυνο το πάρκο στο Γουδί αλλά και τις γύρω περιοχές. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα, οι οποίες θα διαρκέσουν ως τις 31 Αυγούστου. Στη διεθνή επικαιρότητα, τη θέσπιση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για την ασφαλέστερη και σταδιακή πρόσβαση των ανήλικων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μέχρι και το απόγευμα σε περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης και στα υπηρετικά ορεινά βορειάδες, ως 7 μποφόρ τοπικά θα πνέουν στα πελάγη. Σε υψηλά επίπεδα θα διατηρηθεί η θερμοκρασία. Έως 36 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε 8 λεπτά μετά τις 5. Ακούτε Κόκκινο, ακούτε Πολιτιστικό Μαγκαζίνο. Ο Γιάννος Ηλιάδης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ο Παντελής Νταβανέλος είναι στην επικοινωνία μαζί σας. Απαντά στο 210-3217-777. Αν θέλετε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, τα στέλνετε στο Viber 698-58-700-59. 698-58-700-59. Κρατήστε το αυτό, κρατήστε το. Έχω πολύ μεγάλη χαρά και το περίμενα πώς και πώς να βρεθώ ξανά στο στούντιο με αυτές τις δύο κυρίες. Τα είχαμε πει και στην προηγούμενη σεζόν της εκπομπής με αφορμή την παράσταση «Ο Βράχος» στο θέατρο Κάμηρος, σε αυτόν τον φοβερό χώρο που δίνει ζωή σε διάφορες δημιουργικές και καλλιτεχνικές ιδέες. Τώρα θα μιλήσουμε για μια παράσταση η οποία πάνω κάτω, αγαπητές και αγαπητοί μου, έχει να κάνει με όλα αυτά που σας λέω και γκρινιάζω τον τελευταίο χρόνο. Τι σημαίνει να μιλάμε σήμερα για το θέατρο σε έναν κόσμο που τελικά όλα τα υπόλοιπα είναι σκηνοθετημένα, όπου η πολιτική λειτουργεί σαν performance, τα social media σαν μια ατελείωτη σκηνή αυτοπαρουσίασης και αυτοπροβολής και η ίδια η πραγματικότητα, δεν τα λέγαμε και εδώ προχθές με το Τραμπ και τον Κούνελο δίπλα, μοιάζει να ανταγωνίζεται τη μυθοπλασία. Με αυτές τις σκέψεις ως αφετηρία, η σκηνοθέτρια και δραματουργός Ηλέκτρα Ελληνικιώτη παρουσιάζει στο Θέατρο Θυσίων τη νέα παράσταση «Τέλος στο θέατρο». Μια πολυφωνική κωμωδία εμπνευσμένη από το έργο «L'arte della commedia» του Εντουάρντο Ντε Φίλιππο. Και αυτή η παράσταση μιλάει για το ψέμα, την εξουσία, την ανάγκη να είμαστε συνεχώς ορατές και ορατοί, αλλά και για το ίδιο το θέατρο, ως ίσως τον τελευταίο χώρο όπου μπορεί το ψέμα να αποκαλύψει αλήθειες. Έχουμε λοιπόν μεγάλη χαρά να είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο η Ηλέκτρα Ελληνικιώτη και η ηθοποιός Μαρία Μαμούρη για μια συζήτηση όχι μόνο γύρω από την παράσταση, αλλά γύρω από αυτό το μεγάλο ερώτημα που τη διαπερνά. Μήπως πρέπει τελικά να τελειώνουμε με το θέατρο εντός εισαγωγικών της πραγματικής ζωής για να μπορέσουμε να έχουμε ξανά αληθινό θέατρο?
1: Έλατε. Καλησπέρα, Μαρία.
0: Καλησπέρα και στις δύο.
1: Για άλλη μια φορά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ γιατί πάντα απολαμβάνω τις συζητήσεις και τις παραστάσεις σας. Να πω

0: τους ακροατές και τις ακροάτριες ότι έχουμε τρεις διπλές προσκλήσεις για τη Δευτέρα στο Θέατρο Θυσίο για την παράσταση «Τέλος στο θέατρο». Οπότε το όνομα τεπώνυμό σας, τη λέξη θέατρο στο 698-58-700-59. Τέλος στο θέατρο.
1: Τέλος στο θέατρο.
0: Γιατί τέλος στο θέατρο?
1: Τέλος στο θέατρο για να έχουμε θέατρο. Οπότε ας τελειώνουμε με το θέατρο για να μπορέσουμε να έχουμε θέατρο. Ξέρω ότι στην αρχή ο τίτλος ακούγεται ότι θέλουμε να τελειώνουμε κυριολεκτικά με το θέατρο, αλλά εννοούμε να τελειώνουμε με όλο το γύρω-γύρω θέατρο, όπως εσύ ξεκίνησες να λες, για να μπορέσουμε να κάνουμε και εμείς τη δουλειά μας.
0: Έχει κλέψει η ζωή, η πολιτική, τα social, η δημοσιογραφία, τα εργαλεία σας?
1: Νομίζω θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω μόνο μία λέξη για να πω ότι μας τα έχει κλέψει. Μας τα έχει κλέψει ο καπιταλισμός.
2: Οπότε,
1: το χοντρένο το παιχνίδι. Μπαίνω all in.
0: Γιαφτάζω.
1: Οπότε σε αυτό το... Και δεν ανακαλύπτω καμία Αμερική αυτή τη στιγμή, που και να είχα δυνατότητα δεν ξέρω αν θα την ξαναανακάλυπτα. Σε αυτό το experience economy, όπου τα πάντα πρέπει να είναι event, τα πάντα πρέπει να είναι δράσεις και πάντα πρέπει να επιτελούμε τον εαυτό μας και πάντα πρέπει, αν μη τι άλλο, ψηφιακά να είμαστε ευτυχισμένοι, σκηνοθετημένοι και αρκούντος performative, όλο αυτό ανήκει σε μια αγορά, ανήκει σε έναν τρόπο ζωής που πρέπει να αδυνατούμε να παραδεχτούμε ότι δεν είμαστε καλά, ότι δεν τα έχουμε καταφέρει, ότι δεν βγάζουμε αρκετά, παρά μόνο αν και αυτό είναι μια performance αντιδραστικότητας, επαναστατικότητας. Οπότε νομίζω ότι ο καπιταλισμός μας έχει πάρει τα εργαλεία και φυσικά τα εφαρμόζουν και όσες σκηνές τα χρειάζονται, με αποτέλεσμα να μην μένουν και πολλά περιθώρια για την ίδια τη θεατρική σκηνή να τα χρησιμοποιήσει.
0: Και τι γίνεται, και εδώ, να, γι' αυτό έκανα και την εισαγωγή και έλεγα πριν στους ακροατές ότι η παράστασή σας ακουμπάει σε ένα μέρος αυτής της γκρίνιας που έχω εγώ φέτος, όταν η θεατρική σκηνή αντί να αναπτύσσει και να χρησιμοποιεί τα φοβερά εργαλεία της τέχνης, όπως είναι το όνειρο, όπως είναι η συνειρμή, η φαντασία, πάει να κλέψει η ίδια τα εργαλεία του μάρκετινγκ, της πολιτικής. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Γιατί είναι κάτι που το βλέπουμε πάρα πολύ. Είπες αυτό πριν, αυτό το φόμο, όλα είναι sold out. Δεν γίνεται να χάσει αυτή την παράσταση.
1: Βέβαια. Μαρία μου.
2: Τι να πω εγώ τώρα για όλα αυτά, γιατί εγώ είμαι και πάνω στη σκηνή. Δηλαδή είμαι ηθοποιός που παίζω στη σκηνή. Πάντως αυτό που λες για το κοινό, επειδή τουλάχιστον για μένα, αλλά και θεωρώ για άλλους συναδέλφους, ό,τι συμβαίνει πάνω στη σκηνή συμβαίνει και πρέπει να συμβαίνει και στην πλατεία. Θέλω να πω, είναι ένας χώρος που πιάνει όλους τους τοίχους. Mm-hmm. Όχι μόνο τους τέσσερις που μπορούμε να φτιάχνουμε εμείς, ή τους τρεις ή τους δύο ή οτιδήποτε. Οπότε έχει χαθεί λίγο για μένα και αυτή η επικοινωνία. Ακριβώς επειδή και ο κόσμος στη ζωή του ή αυτό που βλέπει είναι ότι κάποιος κάνει κάτι, επιτελεί μία ιδέα, ξαφνικά υπάρχει μία μηχανία, υπάρχει μία μηχανία και από τη μία μεριά και από την άλλη, για το αν καταλαβαίνουμε σωστά, όχι καταλαβαίνουμε σωστά. Έχετε έρθει να δείτε θέατρο και πρέπει όλο αυτό να το κάνουμε μαζί. Οπότε,
1: επίσης εγώ θα πρόσθετα σε αυτό που είπες, ότι πρώτα απ' όλα υπάρχει μία σχέση αλληλεξάρτησης. Θέλω να πω... Δεν είμαστε ανεξάρτητοι ή τουλάχιστον δεν είμαστε όλοι τόσο και όλες τόσο ανεξάρτητοι και αυτό αμέσως θα θέλαμε. Όταν ξέρεις ότι κάποια στιγμή ρίσκεις το εμπαρόδο, θα χρειαστεί να επικοινωνήσεις είτε με την πολιτική σκηνή είτε με την οικονομική σκηνή, με τη μορφή ας πούμε παραγωγών, ιδρυμάτων, υπουργείων ή οτιδήποτε, ορισμένες φορές βιώνεις το είμαι εγώ τρελή ή άλλη, μήπως υπάρχει κάτι που πρέπει να καταλάβω, μήπως. Και εντάξει, είναι και η φυσική τάση του ανθρώπου, ας πούμε, να ανήκει, ας πούμε, σε κάτι. Δεν μπορεί να νιώθει ο αποσυνάγωγος ότι δεν
0: γνωρίζει
1: αυτό που κάνει. Οπότε και εκτιμένη ταχύτητα και η σφοδρότητα με την οποία ζούμε τις ζωές μας. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι για τη συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων στο θέατρο και στις τέχνες δεν γίνεται συνειδητά το να βλέπεις κάτι έξω με το οποίο θέλεις, όπως λέει και η γλώσσα των κοινωνικών δικτύων, να είσαι relevant μετά, να είσαι σχετικός, το ότι μπαίνεις στη διαδικασία να το κάνεις. Αν είχαν το προνόμιο του χρόνου και τις σκέψεις, Αν κάναν δηλαδή ένα βήμα πίσω, νομίζω ότι περισσότεροι δεν θα κάναν αυτές τις επιλογές. Και το λέω με βαθύτατη εκτίμηση και αγάπη στους ανθρώπους θεάτρου και το λέω από καρδιάς.
0: Είχα χθες μία αντίστοιχη συζήτηση με μία συνάδελφό σας, η οποία μου έλεγε ακριβώς αυτό, ότι η έλλειψη του χρόνου και η έλλειψη των πόρων στερεί και από την έρευνα, γιατί όταν συζητάμε για διεκδικήσεις, για συλλογικές συμβάσεις και πληρωμένες πρόβες, πού να φτάσουμε στη συζήτηση για διεκδίκηση αμοιβόμενης έρευνας, ας πούμε,
1: φυσικά,
0: για μια παράσταση. Όλο αυτό στερεί, φαντάζομαι, εσείς γνωρίζετε καλύτερα, την έμπνευση και αναγκάζεσαι να κάνεις αυτό που λες, Ηλέκτρα, κάτι relevant. Έχω κουραστεί να ακούω αυτή η παράσταση είναι πάρα πολύ σχετική, relevant είναι η λέξη που χρησιμοποιούμε, γιατί ασχολείται με το γυναικείο ζήτημα. Ρε παιδιά, εντάξει, θα διαβάσω Judith Butler για το γυναικείο ζήτημα. Ή εν πάση περιπτώσει υπάρχει ο Ήψεν, υπάρχει ο Τσέχοφ, υπάρχουν οι γυναίκες που έχουν γράψει για το γυναικείο ζήτημα, υπάρχει η Βιρτζίνια Γούλφ, δηλαδή.
1: Και μπορεί να υπάρχουν και καινούργια κείμενα.
0: Και καινούργια κείμενα,
1: και
0: βέβαια.
1: Δημιουργή. Προσωπικά, δηλαδή, εγώ δεν έχω κανένα. Επιτρέπεται ή απαγορεύεται ως προς το τι μπορεί κάποιος να θέλει να ανεβάσει στη σκηνή ή να παράξει με το έργο του. Η μόνη ερώτηση που για μένα έχει σημασία είναι αν όντως θέλεις να το κάνεις, είναι κάτι που σε αφορά να το κάνεις, ή έχεις πείσει τον εαυτό σου ότι είναι ωραία ιδέα να το κάνεις. Δηλαδή, έχει μεγάλη διαφορά να μιλάμε για τα πράγματα που νομίζουμε ότι έχει αξία να μιλάμε. Και πολύ μεγάλη διαφορά να μιλάμε για τα πράγματα που έχει αξία για μας να μιλάμε.
0: Αυτό, και εγώ δεν θέλω να πω ότι τα έχει πει ο Ήψεν, μην γράψεις εσύ κάτι καινούριο.
1: Όχι,
0: αλλά μην ξεκινήσεις ότι θα πάει καλά, γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που τρεντάρει είναι η διαφθορά και θα κάνω μία παράσταση που θα μιλάει για τη διαφθορά. Αν είναι προσωπική σου ανάγκη να μιλήσεις για τη διαφθορά και έχεις κάνει την ερευνά σου και το έχεις ενσωματώσει όλο αυτό, εκεί θα φανεί και στο αποτέλεσμα.
1: Ναι, ναι. Αυτό είναι το μόνο που το κρίνει. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχουν ούτε παροχημένα, ούτε θέματα, ούτε θέματα που δεν είναι έτοιμα η εποχή να τα ακούσει, να τα παρακολουθήσει. Αν αντιλαμβάνομαι αυτό που λες, νομίζω ότι γενικά υπάρχει μια τάση να εκπληρώνουμε την ατζέντα για να μπορούμε να αυξήσουμε την παρουσία και την περιοδικότητά μας σε έναν αλγόριθμο που θα αποδείξει ότι υπήρξαμε. Αυτό είναι λίγο ανησυχητικό, δηλαδή μια στιθάνχη στην προκαλεί. Εμένα δεν θα μου άρεσε να ζω έτσι.
0: Και προκαλεί και μια αλυσιδωτή αντίδραση, Μαρία. Ήταν κάτι που το συζητούσαμε και έξω και είναι κάτι που το συζητάμε οι άνθρωποι που ασχολούμαστε με το χώρο του θεάτρου, ότι η φετινή σεζόν δεν πήγε όσο καλά πήγαν οι προηγούμενες. Δική μου εκτίμηση, και το έλεγα και χθες στους ακροατές και τις ακροάτριες, έχει να κάνει και με το ότι όλη αυτή η κουλτούρα του sold out και μην το χάσεις πολλές φορές απογοήτευσε τον κόσμο, ο οποίος ζει και σε αυτό που ζούμε όλοι, έτσι, το οποίο πας στο σούπερ μάρκετ και φεύγεις με μισή σακούλα και έχεις δώσει ένα πενιντάρικο.
2: Πολύ μεγάλος πόνος αυτός με τη σακούλα και το πενιντάρικο, αλλά κοίτα, υπήρχε το κομμάτι της πανδημίας που ήταν κάτι που δεν περιμέναμε. Μετά την πανδημία ο κόσμος πήγε στο θέατρο, θυμήθηκε πως είναι να είσαι μπροστά στο, και καλλιτεχνικά αυτό το πράγμα να συμβαίνει μπροστά σου.
1: Και έγιναν και πολύ ωραίες παραστάσεις.
2: Πάρα πολύ ωραίες παραστάσεις. Υπήρχε μια συνολική ανάγκη για όλο αυτό το πράγμα και δημιουργικά και από την μεριά του κοινού. Και τώρα λοιπόν έχει γίνει, έχουμε αυτό το πώς το λένε, το κενό μεταξύ κενού, τέτοιο σειρμού και αποβάθρας, που ξαφνικά αφού το κάναμε και όλο αυτό πρέπει να δούμε τι όντως κάνουμε. Ποια είναι η θέση μας στο χώρο, ποια είναι η θέση μας στο πεδίο, από όλες τις μεριές. Οπότε όλο αυτό το πράγμα και έχει δημιουργήσει αυτό το κενό. Μέσα σε αυτό το κενό λοιπόν υπάρχει αυτή η απέτηση του να κάνω κάτι, να είναι ωραίο, να το αγαπήσει ο κόσμος, να του αρέσει του κόσμου.
1: Να ανοίξω προπόληση 11 μήνες πριν.
2: Ναι, για να το ξέρει ο κόσμος ότι εγώ θα το κάνω αυτό. Εν τω μεταξύ, μετά από 11 μήνες μπορεί να έχουν συμβεί έχουν συμβεί εκατομμύρια πράγματα. Και μπορεί όντως να μην θέλεις να μιλήσεις γι' αυτό. Πώς μπορείς να ξέρεις. Εγώ δηλαδή δεν ξέρω να σου πω στο τέλος του καλοκαιριού πώς θα είμαι. Όχι μόνο καλλιτεχνικά, προσωπικά, σε όλα τα επίπεδα. Οπότε. Και επίσης δεν έχεις το χρόνο να σκεφτείς ότι εγώ θέλω, ας πούμε, να μιλήσω για το μίσος. Και τελικά καταλήγω να μιλάω μόνο για αγάπη. Λέω ένα παράδειγμα.
0: Να.
2: Δεν υπάρχει αυτός ο χρόνος. Για κανέναν. Για καμία μεριά. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή.
0: Το κοινό που ήρθε στο θέατρο τα τελευταία χρόνια ήταν και ένα νέο κοινό. Και αυτό το νέο κοινό, καμιά φορά έχω την αίσθηση, μιλάω συχνά για το, δεν θέλω να γίνω αυτό αναφορική, αλλά για το βασίλειο του προφανούς. Αυτό το κοινό σε πολλές περιπτώσεις έχει χάσει αυτή τη χαρά του θεάτρου, του να το πιάσει. Βλέπω συνεχώς παραστάσεις οι οποίες σου ρίχνουν στα μούτρα αυτό που θέλουν να σου πούν. Δηλαδή, θα ανεβάσω ένα κείμενο το οποίο μπορεί να μην είναι καν δικό μου, αλλά θα βρω έναν τρόπο να βάλω κάτι εμβόλυμο για να το φέρω στην επικαιρότητα. Θα πω κάτι για τα Τέμπη, θα πω κάτι
1: για τη
0: Βιολάντα, για τη γυναικοκτονία, και τα λοιπά. Αυτό νιώθω εμένα ως άνθρωπο που παρακολουθώ θέατρο, ότι μου στερεί αυτή τη χαρά να πω, όχι, έπιασα τι θέλει να πει, ρε, εσύ μήπως θέλει να πει αυτό. Και μετά να πιω ένα ποτό με τους φίλους μου και να μου πει, α, εγώ έπιασα αυτό. Αυτή τη χαρά της ανακάλυψης που είναι όχι μόνο στο θέατρο, είναι σε όλη την τέχνη.
1: Ναι. Υπάρχει ένα αφήγημα, για μένα ένα αφήγημα, ότι σχεδόν οι καλλιτέχνες, δεν συμφωνώ δηλαδή μαζί του, έχουν εξωθηθεί στο να το κάνουν αυτό, επειδή αυτό θέλει ο κόσμος. Δεν το πιστεύω. Το δηλώνω ρητά, δεν το πιστεύω καθόλου, μα καθόλου. Όχι γιατί τώρα εμείς κάνουμε αυτή τη συζήτηση, αλλά γιατί εγώ στο βαθμό που μου αντιστοιχεί δεν το κάνω στις δικές μου δουλειές και μια χαρά συζητήσεις κάνω με τους θεατές που έρχονται να δουν τις παραστάσεις μου. Αφενός αυτό, αφετέρου, είναι πολύ μεγάλο και ακαθόδες νομίζω το ζήτημα που θέτεις και δεν είναι μόνο το ότι εμείς θα πούμε το προφανές για να ευχαριστήσουμε το κοινό και να το κάνουμε πιο εύκολα να πάει μετά να πει, να πάτε να δείτε αυτή την παράσταση, μιλάνε για αυτό που συμβαίνει σήμερα, ας
0: ναι,
1: πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχει για μένα κάτι πιο ακαθόδες από αυτό και πολύ πιο πολύπλοκο, ως προς το ότι ανησυχούμε να αφήσουμε αυτό το περιθώριο συνδημιουργίας του νοήματος στον κόσμο και το οποίο για μένα είναι βαθιά πολιτικό, γιατί αν επιτρέψεις στους 100-150 που έρχονται να σε δούνε χωρίς να τους ορίσεις το προφανές να φανταστούν τι μπορεί να εννοείς και τους ενεργοποιήσεις δηλαδή τη φαντασία, υπάρχει η πιθανότητα να τους κάνεις αμέσως και λίγο πιο ενεργούς πολίτες. Χτυπώντας δηλαδή το κομμάτι αυτής της ιοπηρής διαλεκτικής μεταξύ σκηνικής δράσης και θεατή, απενεργοποιείς ένα κομμάτι του κοινωνικού ιστού. Για μένα είναι προτιμότερο να αποτύχει μια παράστασή σου, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, και να μην αρέσει, αλλά ο άλλος να έχει βγει και να λέει, δεν μου άρεσε γι' αυτό, δεν μου άρεσε για εκείνο, έκανε κοιλιά, γιατί αυτό το έργο σήμερα δεν νομίζω ότι ήθελα να το πει, ποιον αφορά αυτό τώρα που ο κόσμος καταστρέφεται, ξέρεις, θα μπορούσαμε να μιλάμε για πάντα. Από το να βγει και να πει, τι ωραία, έχουν καταλάβει ακριβώς τι συμβαίνει, και είπανε και για τα Τέμπη, και είπαν και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και πόσο αγαπάνε το θηλυκό ζήτημα. Πάει σπίτι του τελείως.
0: Ναι.
1: Πάει σπίτι του, τελείωσε. Είναι το attention span των 14 δευτερολέπτων που μας έχουν μάθει τα κοινωνικά δίκτυα, ας πούμε. Το είδα, έκανα check, μιλάει και η Ηλέκτρα γι' αυτό, μιλάει και η Μαρία γι' αυτό. Είμαστε όλοι στην ίδια σελίδα, είμαστε στην καλή πλευρά της ιστορίας, μπορούμε να κοιμηθούμε ήσυχοι.
0: Ναι. Scroll down.
1: Scroll down.
0: Ναι.
2: Ξέρεις, υπάρχει αυτή η απέτηση ότι ό,τι κάνουμε, δηλαδή, εγώ βγήκα για ποτό. Πρέπει να έχω περάσει καλά.
0: Ναι,
2: πρέπει
0: ναι,
2: να έχω
0: ναι.
2: πιει το πιο τέλειο κοκτέιλ που έχει μιλάει όλη η πόλη γι' αυτό. Πήγα για φαγητό. Θα πάω εκεί που έχουν πάει άλλοι 100 και μου είπαν ότι είναι. Μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει το φαγητό. Εγώ πρέπει να έχω περάσει καλά.
1: Και οπότε πρέπει να έχω φωτογραφηθεί εκεί.
2: Ναι, οκ. Okay. Αλλά πρέπει να το έχω βιώσει έτσι. Οπότε ο θεατής. Για μένα, όλοι έχουμε υπάρξει θεατές. Και το λέμε και στην παράσταση αυτό. Δηλαδή, μιλάμε και ως θεατές.
0: Ναι.
2: Δεν είναι τρομερή ικανοποίηση, εγώ τουλάχιστον το έχω πάρει έτσι, να έχεις δει τρεις κακές παραστάσεις και να έχεις πει μα πού είναι αυτό που με κάνει να νιώθω το θέατρο, και ξαφνικά να βλέπεις μία παράσταση και να φύγεις από εκεί και να πεις α,
0: ναι, ναι,
2: α, ναι, ναι, ναι, γι' αυτό βλέπω εγώ θέατρο, για αυτή την παράσταση και για αυτήν και γι' αυτό. Γι' αυτό που με έκανε να νιώσω και γι' αυτό που με έκανε να σκεφτώ. Εντάξει, είδα και άλλες 10 που προσπαθούσα να καταλάβω αν είμαστε μαζί ή όχι, δεν ήμασταν. Okay.
0: Στην παράσταση μιλάτε για αγαπημένες παραστάσεις που έχουν μετατοπίσει ναι, ναι. το κοινό, ε.
1: Τον συγκεκριμένο τον αφηγητή που το λέει προέκυψε από συνεντεύξεις από τα παιδιά και όλο αυτό προέκυψε από τη φράση που κινητοποίησε και όλο το έργο που υπάρχει και στο δελτίο τύπου, το ότι ζούμε με το πιστόλι στον κρόταφο, ποιος στα αλήθεια χρειάζεται το θέατρο. Οπότε υπήρχε μια αντίστοιχη ερώτηση στις συνεντεύξεις που τους έκανα, ότι αν αύριο τελείωνε το θέατρο και μπορούσες να κρατήσεις κάτι, τι θα ήταν αυτό. Και έτσι προέκυψαν αυτές οι αφηγήσεις των συντελεστών που ενσωματώθηκαν και στο κείμενο. Ως σημεία, ας πούμε, μηδέν, που ανασύρεις κάτι από το οποίο μπορείς να κρατηθείς.
0: Λοιπόν, μ' αρέσει εμένα αυτό και θέλω να το στρέψω προς τους ακροατές και τις ακροάτριές μας.
1: Ναι, πάρα πολύ ωραία. Τέλεια.
0: Αν αύριο τελείωνε το θέατρο, τι θα κρατούσατε από αυτό? Και βέβαια και με γιατί. Αυτό δηλώνετε και γιατί, και με αυτό δηλώνετε και τη συμμετοχή σας για το διαγωνισμό, για τη Δευτέρα, να πάτε στο θέατρο Θυσίο, να δείτε την παράσταση Τέλος στο θέατρο, η οποία μιλά για όλα αυτά και για πολλά περισσότερα. Θα βάλουμε ένα τραγούδι να πάρουμε μια ανάσα εδώ με τις κυρίες. Είμαστε με την Ηλέκτρα Ελληνικιώτη και τη Μαρία Μαμούρη. Μιλάμε για την παράσταση Τέλος στο θέατρο, στο θέατρο Θυσίων. Και αμέσως μετά συνεχίζουμε. Πείτε μας όμως κι εσείς, εδώ στο 698-58-7059, αν αύριο τελείωνε το θέατρο, τι θα κρατούσατε από αυτό και γιατί.

0: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com/artinfo.gr.
1: Στο κόκκινο.
2: Ο Σύλλογος Νεολαίας Ελάτιας μας καλωσορίζει στο 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. 5η 30 Ιουλίου, Παρασκευή 31, Σάββατο 1η και Κυριακή 2 Αυγούστου με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής. Βασίλης Παπακοσταντίνου, Εθισμός, Πάνος Βλάχος, Πικ Σλάξ, Λόγος Τιμής, Νατάσα Μποφίλιου, Γιάννης Χαρούλης, Ματούλα Ζαμάνη, Νόβελ 729, Τζαούλ, Μαρίνα Σπανού, Βέβυλος, Νεφέλη Φασούλη και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική μέσα στη φύση με τη μαγική θέα προς τις κορυφές του Παρνασσού. 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
1: Στο κόκκινο.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μιλάμε για την παράσταση «Τέλος στο θέατρο», στο Θέατρο Θυσίων. Είναι μια παράσταση της Ηλέκτρας Ελληνικιώτη και είναι εδώ στο στούντιο μαζί με τη Μαρία Μαμούρη, την ηθοποιό. Θα πούμε και την ταυτότητα της παράστασης, όπως κάνουμε πάντα εδώ στην εκπομπή. Εσείς στο Viber, στο 698-58-700-59, μας λέτε τι θα κρατούσατε αν αύριο τελείωνε το θέατρο, και έτσι βέβαια δηλώνετε και τη συμμετοχή σας για το διαγωνισμό που θα κάνουμε για τρεις διπλές προσκλήσεις τη Δευτέρα να πάτε στο Θέατρο Θυσίων. Να μας λέει η φίλη μας η Γιόλα, θα κρατούσα την Γκόλφο στο Εθνικό. Ναι, ναι.
5: Μπράβο.
4: Μία παράσταση η οποία μας είχε όλους τους θεατρόφιλους και τις θεατρόφιλες, μας είχε μετατοπίσει, έτσι.
5: Και ήταν και μέσα στις απαντήσεις του Θεάσου.
4: Α, ναι.
5: Ναι, ναι. Απλώς στο τέλος στη δραματουργία επιλέξαμε, λόγω της ανάγκης της δραματουργίας, επιλέξαμε τη δεύτερη απάντηση μιας ηθοποιού, γιατί κάποιος έπρεπε να μην αναφερθεί σε παράσταση και έτσι χάθηκε η Γκόλφο, αλλά ήταν εκεί στην αρχή.
6: Να πω εγώ κάτι για την Γκόλφο. Αυτή την ιστορία τη λέω πάντα για την Γκόλφο. Όταν εγώ είδα την Γκόλφο, σκέφτηκα ότι αυτή την παράσταση πρέπει να τη δει η γιαγιά μου, που ζει ακόμα 97 χρονών, που είναι από την Ήπειρο. Έχει ζήσει μέσα στα βουνά και τα λοιπά. Και πήρα τη γιαγιά μου που ήταν τότε, άμα είναι τώρα 97, πώς ήταν τότε?
4: Ζωή να έχει η γλυκιά μου.
6: Τέλος πάντων, και τη λέω και γιαγιά, θέλω να δεις αυτή την παράσταση. Τώρα θέατρο να έχει δει δύο φορές στη ζωή της. Εμένα δεν με έχει δει, ας πούμε. Και την πήγα. Και είδα δεύτερη φορά την παράσταση μέσα από τα μάτια της γιαγιάς μου, η οποία όταν βγήκαμε έξω γύρισε και μου είπε: «Σε ευχαριστώ που μου θύμισες τον εαυτό μου, κορίτσι».
4: Αχ ρε, είδες, αυτό, αυτή η λειτουργία.
6: Και άρχισε να μου λέει για τους έρωτες που είχε, τους κρυφούς στο μυαλό της, με τους μιλάμε, άνοιξε ένα ολόκληρο πράγμα. Οπότε
4: εγώ, ξέρεις τι σκέφτομαι τώρα για την Γκόλφο, ότι πώς λειτουργήσε ανάποδα. Δηλαδή τόση ώρα μιλούσαμε για τα social media που σου δημιουργούν αυτό το φόμο, το fear of missing out για τους ακροατές μας, ο φόβος ότι χάνω κάτι στο οποίο όλοι είναι. Μας το δημιουργούν αυτό για κάποιες παραστάσεις. Η Γκόλφο, παιδιά, έκανε το ανάποδο. Τότε τα social media δεν ήταν πολύ ενεργά. Τώρα πόσα χρόνια έχουν περάσει. Αυτή τη στιγμή βλέπεις στο TikTok και στο Instagram αποσπάσματα με το μονόλογο της Λυδίας Φωτοπούλου. Το «Η αγάπη είναι φωνικό».
5: Η μοναξιά που πρέπει στον καθένα.
4: Ακριβώς. Ο Αλέξανδρος λέει ότι αν αύριο τελειώνει το θέατρο θα κρατούσε την επιγραφή του Ρεξ. Και πόσο αυτό έχει συνδεθεί και με αγώνες του θεάτρου και των καλλιτεχνών. Η Δάφνη μας λέει: θα κρατούσα τη στιγμή που ο 8χρονος γιος μου προσπαθούσε να σκαρώσει το δικό του θεατρικό έργο, αφού είδαμε τα μαγικά βουνά στην πλατεία του Κρίκελου Ευρυτανίας.
5: Δημήτρης Αγαντζίδης, Δέσποινα Αναστάσογλου, Έλεφα Στυλιένσης.
4: Εξαιρετική παράσταση. Εξαιρετική παράσταση για το θέατρο στο βουνό και τον Γιώργο Κοντζούλα, αυτόν τον σπουδαίο θεατράνθρωπο. Λέω, Στάθης, δεν κατάλαβα την ερώτησή σου. Το έχει. Αυτή είναι η ερώτησή μας. Ο καθένας ό,τι θέλει κρατάει από το θέατρο αν αύριο τελείωνε. Λέμε και για τις παραστάσεις που μας σημάδεψαν. Ξέρετε τι σκέφτομαι, κορίτσια, όμως. Από τη μία λέμε ότι αυτή η αγωνία του να είσαι relevant. Απ' την άλλη, σκέφτομαι ότι δεν τα λέει και κανένας άλλος. Δηλαδή, βάζεις ένα δελτίο ειδήσεων και αυτά που ακούς για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι αυτά που αισθάνεται ο μέσος πολίτης. Οπότε, μερικές φορές,
5: Κάποιος πρέπει να μιλήσει.
4: Γι' αυτό εγώ μπορεί να πω, ρε παιδί μου, ότι ρε παιδιά, δεν είμαι χαζή να μου το φέρεις στη μούρη. Αλλά κάποιος άλλος λέει, τουλάχιστον κάπου το άκουσα, στο δημόσιο λόγο, κάπου.
5: Με κάθε επιφύλαξη θα πω ότι δεν νομίζω πως δουλειά του θεάτρου είναι να πει αυτό που δεν λένε οι άλλες σκηνές. Νομίζω ότι δουλειά του θεάτρου είναι να σε κάνει να θες να μιλήσεις. Mm. Αναγνωρίζω ότι λείπει το να υποθούν τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν υπόνονται τα πράγματα με το όνομά τους. Υπάρχει τεράστια καχυποψία και μηδενική πίστη στο αν αυτό που μαθαίνουμε είναι αλήθεια ή αν είναι κατασκευασμένο ή αν είναι fake news. Για κάθε γεγονός υπάρχει ένα γεγονός που το αντιστρέφει. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο, δεν είναι εθνικό. Αλλά νομίζω ότι ενισχύει αυτήν την κακώς εννοούμενη αντίληψη για τη λέξη που είπε πριν η Μαρία, το θεατή. Μας δίνει αυτή η διαδικασία το προνόμενο, νομίζουμε ότι ο θεατής είναι μια παθητική κατάσταση. Ενώ ο θεατής στο θέατρο και στο κινηματογράφο είναι αυτός που έχει συμφωνήσει μαζί μου πως αυτή τη φορά αυτός δεν θα μιλάει, γιατί θα μιλήσει κάποια στιγμή μετά. Είναι μια ενεργητική κατάσταση. Mm. Οπότε και πάλι εγώ είμαι λίγο επιφυλακτική απέναντι στο αν να πούμε αυτά που δεν λένε οι άλλοι. Μπορούμε να τα λέμε στις συνεντεύξεις μας. Βέβαια. Μπορούμε να τα λέμε στη δημόσια σφαίρα, μπορούμε να τα λέμε με τις πράξεις μας. Νομίζω δουλειά του θεάτρου είναι να κάνει το θεατή να μιλήσει όταν βγει από το θέατρο και όχι να του έχει πει αυτά που λέει. Ας τα πει κάποιος, γιατί αλλιώς θα νομίζω ότι τρελαίνομαι. Όλοι νομίζουμε ότι τρελαινόμαστε. Όλοι αναρωτιόμαστε αν είναι όντως τόσο ανοηματοδότητο και μας κάνουν ό,τι θέλουμε. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι δουλειά μιας παράστασης.
4: Εγώ συμφωνώ πάρα πολύ. Συμφωνώ πάρα πολύ μαζί σου. Ήθελα να πούμε λίγο για την αφετηρία. Πώς ξεκίνησε αυτή η σκέψη να κάνεις αυτή την παράσταση στο τέλος στο θέατρο?
5: Είχα βρει το έργο του De Filippo στα Ιταλικά και του έκανα μια εύκολη μετάφραση στα Αγγλικά, γιατί δεν υπάρχει στα Ελληνικά, την τέχνη της κωμωδίας δηλαδή, και αρχίσαμε να το συζητάμε με τη Μαρία, γιατί μέσα ένας από τους δύο κεντρικούς ήρωες, ο Ορέστης Καμπέζε, που συζητάει ας πούμε τον πολιτικό που τον υποδέχεται στο γραφείο του, του λέει κάποια στιγμή ότι
7: είναι θειασάρχης.
5: Είναι θειασάρχης ενός θειάσου που έχει χάσει σε μια πυρκαγιά το θέατρο και πηγαίνει να ζητήσει τη συμβολική υποστήριξη του Άρτη Διοριστέντος, νομάρχη της περιοχής, όταν υποτιμά πάρα πολύ την αξία ας πούμε της θεατρικής τέχνης ο πολιτικός και λέει ότι έχω αληθινά και σοβαρά προβλήματα να ασχοληθώ και δεν μπορώ να ασχοληθώ με μια συμμορία κλόουν που το μόνο που ξέρουν να κάνουν να λένε ψέματα. Ο Καμπέζε του απαντάει ότι κάτι έχετε καταλάβει λάθος, γιατί αυτή ακριβώς η υπέρτατη μυθοπλασία στο θέατρο είναι και η υπέρτατη αλήθεια. Και αυτό που έχει σημασία δεν είναι να σας αποδείξουμε αν λέμε αλήθεια ή ψέματα, αλλά αν αυτό που ακούσατε την ώρα που εμείς παίζαμε σας δίνει μια χρήσιμη πληροφορία για το πώς πρέπει να είναι ο κόσμος. Οπότε δουλειά μου δεν είναι να σας αποδείξω αν λέμε αλήθεια ή ψέματα ή αν αξίζουμε, αλλά με πολύ μεγάλη χαρά θα ήθελα να αποδείξω αν ο ηθοποιός είναι χρήσιμος στην κοινωνία. Και εμένα αυτό με ενεργοποίησε πάρα πολύ. Κυρίως γιατί γυρίζει σίγουρα γύρω από αυτό που είναι ούτως ή άλλως το θέατρο. Δηλαδή το θέατρο στηρίζεται σε αυτό που λέμε το ζωτικό ψεύδος. Mm. Απλώς αυτή είναι ίσως η διαφορά του και με τις υπόλοιπες σκηνές. Δηλαδή η πολιτική σκηνή ας πούμε λέει ψέματα για να μας πείσει ότι λέει αλήθεια. Ενώ το θέατρο κάνει ότι λέει αλήθεια γιατί θεωρεί ότι λέγοντας αυτό το ζωτικό ψέμα μπορεί να αποκαλυφθεί κάτι άλλο. Οπότε αυτή η αντιστροφή, αυτή η ανάποδη κάλτσα, νομίζω με συνεπήρε πάρα πολύ.
4: Το έντιμο ψεύδος.
5: Το έντιμο ψεύδος. Δηλαδή, έχουμε συμφωνήσει ότι θα βρεθούμε γιατί κάποιος από εμάς θα πει ψέματα. Αυτό όμως ως πιθανότητα, δηλαδή το συμφωνημένο ψέμα, το συνενετικό ψέμα, δημιουργεί μια πιθανότητα, την πιθανότητα του να είναι κάτι. Κάτι. Και αυτομάτως αυτό ενεργοποιεί τη διαδικασία της σκέψης. Δηλαδή, κάνουμε μια υπόθεση όπως η μαθηματική, ένα έστω ότι οι ηθοποιοί λένε ψέματα. Και αρχίζει και ξετυλίγεται ένα κουβάρι, στο οποίο και εγώ και εσείς συμμετέχουμε. Είναι η χαρά της διαλεκτικής. Οπότε λέμε ένα ψέμα που μένει να αποδειχθεί αν είναι αλήθεια ή ψέματα, και στο ενδιάμεσο έχουμε ανακαλύψει χώρες ολόκληρες, ας πούμε, ή την πιθανότητα αυτών των χωρών. Έτσι ξεκίνησα.
4: Μας λέει η Κοραλία, για μένα θα κράταγα τους όρνηθες του θεάτρου τέχνης και το μεγάλο τσίρκο, τυχαίρη που τα έχει δει, για το γιο μου τη χαρά της ήταν και Δούπολης.
5: Φυσικά.
4: Η Λιάνα θα κράταγε όλους αυτούς τους μονολόγους που την έχουν συγκινήσει και την ικανότητα των ηθοποιών. Ο Μπάμπης θα κρατούσε τους Πέρσες, του Σάββατου Στρούμπου, τον οποίο θα τον έχουμε και πολύ σύντομα εδώ στην εκπομπή μας. Την καλησπέρα μας και στη Δήμητρα. Η Έλενα θα κρατούσε τους Βρικόλακες με την Κατίνα Παξινού, τον Αλέξη Μινωτή, στο θέατρο Ναυλέα στη Θεσσαλονίκη. Wow. Εντάξει, σας ζηλεύουμε λίγο τώρα.
5: Εννοείται. Εγώ το μόνο που έχω από αυτούς Βρικόλακες είναι το εξώφυλλο του περιοδικού θέατρο. Μια ζήλια την ένιωσα.
4: Μια ζήλια την νιώσαμε. Τώρα πάθαμε εμείς φόμο. Μας προκαλέσατε εσείς φόμο. Τι γίνεται, Μαρία, πάνω στη σκηνή, λοιπόν, στο Θυσίον?
8: Γίνεται ένας μικρός χαμός.
5: Παρελάβουν πολλές από τις παραστάσεις που αναφέρουν οι ακροατές και οι ακροάτριές μας.
4: Θέατρο μες στο θέατρο, λοιπόν.
8: Θέατρο μες στο θέατρο μες στο θέατρο.
4: Μες στο θέατρο, ναι. Εγκυβωτισμός.
8: Τελείως. Όντως, είναι μια, κατά τη δική μου άποψη, πολύ ζωντανή παράσταση σε όλα τα επίπεδα. Είναι μια παράσταση που έχει τη γρηγοράδα που επιθυμεί ο κόσμος σε αυτή την εποχή, αλλά κάπως φτιάχνουμε και κάποιες ρογμές για να περνάνε και τα πράγματα προς τα έξω. Σαν ηθοποιός τώρα, εγώ ευχαριστιέμαι πάρα πολύ αυτή την παράσταση, γιατί πρώτον παίζω με εξαιρετικούς συναδέλφους, δεύτερον, μετά από πάρα πολύ καιρό υπάρχει κωμωδία μέσα στην παράσταση, οπότε βγάζω το άχτι μου προσωπικά, θα το πω αυτό. Κάνω διάφορα, φορώ περούκες, κάνω διάφορα με το πρόσωπο. Μιλάτε να με δείτε.
4: Και όλοι λένε ότι είναι εξαιρετική στον κωμικό ρόλο, γιατί εντάξει, τώρα στο βράχο μας και πιάσει ψυχή μας. Το είχα πει εγώ ότι πρέπει να πηγαίνεις με disclaimer εκεί πέρα.
8: Κλάψαμε πέρσι, να κλάψουμε.
4: Ναι.
8: Οπότε, ναι, γίνονται πολλά πράγματα.
5: Βασική ιδέα της παράστασης είναι ότι μία πολιτικός, ποτέ ίδια, ένα πολιτικό φορτίο, επισκέπτεται ξανά και ξανά ένα θέατρο με διαφορετικό διακύβευμα κάθε φορά και συναντιέται με έναν θίασο. Και αυτό δημιουργεί κάποιες σπονδυλωτές σκηνές, οι οποίες όμως διακόπτονται από την ίδια τη θεατρική λειτουργία μέχρι να ξαναέρθει το πολιτικό πρόσωπο.
8: Οπότε πήρε την κάλτσα και τη γύρισε ανάποδα
5: αυτό
8: η Λέκτρα.
5: Που είπα πριν. Αυτό.
4: Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε εδώ στο Κόκκινο με τη Λέκτρα Ελληνικιώτη Μαρία Μαμούρη για την παράσταση «Στέλος στο θέατρο Θυσίων». Εσείς μας στέλνετε στο Viber 698-58-700-59 το ονοματεπώνυμό σας. Αν τελείωνε αύριο το θέατρο, τι θα κρατούσατε, ποια παράσταση, ποια συγκίνηση, ποια συνθήκη, και έτσι θα πάρετε μέρος και στο διαγωνισμό για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για τη Δευτέρα.

0: όσο ακούμε Anthony and the Johnson, σανιώνει πλέον. Η Αναστασία λέει καλησπέρα στην παρέα σας. Εγώ θα κρατούσα τη Μύδια 2 του Παπαϊωάννου, αλλά και το Η Κατάρα της Ήρμα Βεμπ, πολύ παλιά στη Θεσσαλονίκη με Καφετζόπουλο και Σακελάριου, και τον Κιμούλιο σε έμπορο της Βενετίας, και τον Άγριο Σπόρο Σπυριδάκη και παραστάσεις πάμπολες καλές. Ούκα στην αριθμός, μας λέει η Αναστασία. Τώρα έχουμε και τον Άγριο Σπόρο της Σοφίας Καραγιάννη. Η Πανορέα μας λέει για το Λανόνα με το Μπιατά, επίσης μια παράσταση η οποία έχει αγαπηθεί πάρα πολύ. Αν αύριο τελείωνα το θέατρο Ηλέκτρα, τι θα κρατούσες?
1: Μαρία, θα ήθελα πάρα πολύ να σου απαντήσω αυτή την ερώτηση, αλλά είμαι ο τελευταίος μονόλογος της παράστασης.
0: Οπότε
1: η απάντηση που θα σου δώσω είναι ότι δεν... Εξαιτίας, υπάρχει ένα πολύ σημαντικό γεγονός που εμένα με έκανε να θέλω να μπω στο θέατρο. Αυτή είναι και η απάντηση που δίνω σε αυτή την ερώτηση, και με αυτή την απάντηση κλείνω και την παράσταση.
0: Γιατί κάνεις θέατρο?
1: Έχεις μια εκπληκτική ικανότητα λίγο πριν κλείσουν οι εκπομπές που μας φιλοξενείς να κάνεις τις πιο ωραίες ερωτήσεις. Γιατί κάνω θέατρο? Κάνω θέατρο αφενός, με θα ακούσετε πολύ κλισέ, γιατί δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Κάνω θέατρο γιατί νιώθω καλύτερα να αποτύχω σε αυτό από οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή είναι μια συνθηκολόγηση από μέρος μου από το να έκανα οποιαδήποτε άλλη δουλειά. Και επίσης κάνω θέατρο γιατί δεν πιστεύω στις αντικειμενικές και γενικές αλήθειες, δεν πιστεύω στα θέσφατα, και το θέατρο είναι ο μοναδικός χώρος που νιώθω πραγματικά ελεύθερη για να μπορώ να υποθέτω, να αναπνέει το μυαλό μου, να σκέφτομαι, που το θεωρώ θεμελιώδες. Νομίζω ότι λείπει πάρα πολύ από την ανθρώπινη κατάσταση, η διαδικασία της σκέψης. Το θέατρο, οι πρόβες, οι συγκρούσεις, αλλά και οι αγαπημένες στιγμές, όπως έχουμε την τύχη να έχουμε τα τελευταία χρόνια, για να μην είμαι και άδικη, με τους ανθρώπους που συναντάμε, δημιουργεί μια περιοχή και απλώς ένα δίκτυο ασφαλείας που εμένα μου επιτρέπει να σκέφτομαι. Γιατί νομίζω ότι έχουμε χάσει σε μεγάλο βαθμό το προνόμιο της σκέψης μας, και γι' αυτό είμαστε και τόσο ευάλωτοι στο πώς έρχονται οι πληροφορίες, στο αν φιλτράρονται, αν δεν φιλτράρονται, τι ζητάει από εμάς η εποχή και ο κόσμος, ή πόσο ευεπηρέαστοι είμαστε. Και επειδή μου αρέσει πάρα πολύ να σκέφτομαι και το θέατρο μου δίνει αυτή τη δυνατότητα, νομίζω για αυτούς τους λόγους κατά βάση κάνω θέατρο, γιατί μου επιτρέπει να φαντάζομαι, γιατί δεν μπορώ να συμφιλειωθώ με το ότι η ζωή είναι μόνο αυτό και τίποτα άλλο, γιατί έχει πλάκα να μπορείς να ζήσεις παραπάνω από μία φορές.
0: Μαρία, γιατί κάνεις θέατρο?
2: Για πολλούς από τους ίδιους λόγους, για αρκετούς μάλλον, όχι για όλους, αλλά είναι σαν να ρωτάς ένα λιοντάρι αν προτιμά να ζει στη ζούγκλα ή στο, πώς το λένε,
0: ζωολογικό
2: κήπο.
0: Το θέατρο σαν φυσικός χώρος, λοιπόν.
2: Δεν μπορώ να φανταστώ το περιβάλλον μου διαφορετικά. Και δεν μπορούσα και από πολύ μικρή, γιατί από πάρα πολύ μικρή έψαχνα να βρω ένα τέτοιο περιβάλλον. Και επίσης κάτι που συζητούσα πρόσφατα, επειδή εμείς είμαστε επαγγελματίες του θέατρου, του χώρου αυτού, είναι υπέροχο να μπορείς να έχεις τη δυνατότητα να δουλεύεις συχνά και σε όν συνέχεια με ανθρώπους που θαυμάζεις. Δηλαδή, σε ποια δουλειά μπορεί κάποιος να συναντάει συνέχεια άτομα και να τα θαυμάζει για κάτι?
0: Όχι σε πολλά.
2: Πολύ σπάνιο. Εμένα αυτό μου δίνει φοβερή έμπνευση για τη ζωή, φοβερή πίστη για τη ζωή. Νιώθω ότι μπορώ να μιλήσω ελεύθερα και να μιλήσω μαζί με ανθρώπους που με καταλαβαίνουν και λέμε το ίδιο πράγμα. Με ενδιαφέρει μέσα από αυτόν τον τρόπο να συνδιαλέγω με την ίδια τη ζωή, να σκέφτομαι τι είναι αυτό που σε κάνει να αξίζει να ζεις. Και αυτό το βρίσκω μες στα κείμενα, μες στο θέατρο, με κάτι που εγώ μπορώ να έχω δημιουργήσει σε ένα θεατή. Γιατί πολλές φορές το λέω και το είχα πει στην Ελέκτρα όταν είχαμε πρωτογνωριστεί, ότι, που είναι λίγο κλισέ αλλά αλήθεια το λέω, αν από μια παράσταση που θα κάνω, από κάτι που θα κάνω πάνω στη σκηνή, κάποιος βρει τρόπο να ζήσει τη ζωή του ή να πάρει μια απάντηση, εγώ είμαι υπερκαλυμμένη.
1: Είπε κάτι, Μαρία, που είναι πάρα πολύ ωραίο. Το θέατρο, εντάξει, ας είμαστε ειλικρινείς. Το θέατρο είναι μια μακέτα της ζωής. Okay, δηλαδή έχουμε βάλει στο μικροσκόπιο ένα αντικείμενο μελέτης και αυτό είναι η ζωή. Εγώ έχω την αίσθηση ότι αυτό γενικώς πρέπει να είναι ένα κίνητρο όποια δουλειά και αν κάνει ένας άνθρωπος στη ζωή του, ότι λειτουργεί σαν ένα λαμπορατόριο για να καταλάβεις αυτό το τεράστιο συμβάν που λέγεται ζωή, που είναι πάρα πολύ πλούσιο, πολλές φορές είναι τρομακτικά αφόρητο και αβυσαλαίο, αλλά αν μας ρωτούσαν τους περισσότερους θα θέλαμε και τις περισσότερες θα θέλαμε να το ξαναπάρουμε εννοείται από την αρχή. Εμάς έτυχε τώρα ας πούμε για μας να είναι το θέατρο, αλλά όντως είναι σαν να μπαίνεις σε μια μικρή κάψουλα, σε έναν πεπερασμένο χώρο και έναν πεπερασμένο χρόνο, για να μπορέσεις να ξανανοιχτείς προς τα έξω. Δηλαδή αυτό το καταλαβαίνω πολύ αυτό που λέει η Μαρία, ότι είναι μια μορφή στοχασμού πάνω σε αυτό που δεν θα καταλάβεις. Δηλαδή που μέχρι και τη στιγμή που θα πεθάνεις, θα λες τώρα, είναι ζωή, τι είναι η ζωή, είναι ζωή αυτό ας πούμε. Εγώ μόνο ως τέτοιο μπορώ να το καταλάβω. Και κατά βάση, ό,τι και αν έκανα στη ζωή μου, νομίζω έτσι θα το έβλεπα, απλώς έτυχε να είναι το θέατρο. Και ίσως κάτι που κουράζει, ας πούμε, είναι το ότι δεν κάνουν έτσι οι άνθρωποι τα πράγματα. Δηλαδή, δημιουργείται ένα ξόδεμα και ένας κορεσμός γιατί τα κάνουν για να τα κάνουν και όχι γιατί λειτουργούν σαν προθάλαμοι ή σαν labs για να καταλάβουν τη μεγάλη εικόνα. Σαν, ας πούμε, κάτι πιο μικρό, φρακταλικά, ας πούμε, ενός καλλιδοσκόπου, που λες να καταλάβω κάτι ακόμα. Άμα καταλάβω κάτι για το θέατρο ή για τη δημοσιογραφία και το καταλάβω στα μύχη, ας πούμε, γιατί το αγαπώ, γιατί αυτό θέλω να κάνω, μετά θα καταλάβω κάτι ακόμα για την κοινωνία και μετά θα καταλάβω κάτι ακόμα για την επιστήμη και μετά θα καταλάβω κάτι ακόμα για το σύμπαν. Μόνο έτσι μπορώ να το αντιληφθώ.
0: Το πρόβλημα είναι ότι αυτή η εποχή, και έτσι κάπως κυκλώνω και την κουβέντα, αυτή η εποχή αποτρέπει τον κόσμο από το να καταλάβει και να πάει πιο βαθιά. Δηλαδή και αυτό που έλεγες πριν για τα social media, ότι πήγα και πέρασα τέλεια ή πήγα σε ένα νησάκι και πέφαγα στην ψαροταβέρνα που μου την είπε μια γιαγιούλα η οποία είναι κρυμμένη σε μια σπηλιά. Ποτέ δεν περπάτησε σε αυτό το νησί για να αράξεις μια σπηλιά και να βρεις μια γιαγιούλα. Ποτέ δεν έφτασες σε ένα ταβερνάκι που βρήκες μόνος σου, αλλά το διάβασες σε κάποιο free press και ήσουν μαζί με άλλους 15 και κάποιος έρμος υπάλληλος πάλευε να σας βολέψει όλους και να σας ψήσει ελληνικούς καφέδες. Ποτέ δεν ένιωσες την εμπειρία και δεν φτάνεις στην κατανόηση όλων αυτών των επιπέδων για τον οποίο μιλάμε.
1: Να. Νομίζω ότι μια καλή ιδέα θα ήταν να προσπαθούμε να μην δημιουργούμε προσδοκίες. Να πούμε ότι εμείς θα κάνουμε αυτό και αν θέλετε θα ήταν καλή ιδέα να περάσετε. Ή εμείς λέμε να πάμε εκεί, θα ήταν καλή ιδέα αν θέλετε να έρθετε. Τώρα, ας πούμε, εμείς που είμαστε στο Θησίο και έχουν αλλάξει οι τοποθεσίες. Δεν το δουλέψαμε για πολύ. Δεν ανοίξαμε κανένα οδηγό, καμιά ατζέντα για το που θα πίνουμε, ας πούμε, ποτό μετά την παράσταση. Είναι ένα από τα δύο πιο κοντινά μπαρ στο θέατρο που για πολύ καλή μας τύχη το έχουν δύο καταπληκτικά παιδιά.
0: Στον Τερζάν, πάντα.
1: Που έχουν συγκλονιστικές μουσικές, ξέρεις, και περνάμε μια χαρά. Αλλά δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μας να είμαστε σε ένα θέατρο σεζόν και να ανοίγω τους οδηγούς των μέσων για να μάθω ποιο μπαράκι έχει γίνει sold out. Γιατί αυτό είναι τρομεράστιο. Τη χρησιμοποιούμε αυτή την έκφραση πλέον για τα ζωμεζοδοπολία. Για τα μπαρ. Είναι τόσο χαριτωμένο. Είναι τόσο χαριτωμένο το ότι μετατρέπουν τη ζωή σε στούντιο.
0: Είναι τόσο χαριτωμένο και τόσο όμως αυτό που λες ότι σου δημιουργεί μια στιθάνχη, ότι είναι Σάββατο μεσημέρι και λες, α, έχει ωραία μέρα, πάμε να πιούμε ένα ουζάκι και λες, δεν έχουμε κλείσει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να πρέπει να φτάσει σαν πρόπυργο, ας πούμε.
2: Για να πάει άλλη για την εμπειρία. Δεν χωράμε στην εμπειρία.
0: Κατάλαβες. Λέει ο φίλος μας ο Στάθης, θα κρατούσα την παράσταση στα φώτα της πόλης στο Ρεξ που ο μελαγχολικός κλόουν μας έδειξε χωρίς να μιλάς πως είναι να δείχνεις να αγαπάς και να νοιάζεσαι για τον άλλον, ξεπερνώντας κάθε εμπόδιο. Ο Κάπου Όπα, ο φίλος μας λέει, στη μικρή μας πόλη του Thornton Wilder, προς το τέλος της παράστασης, η Πέγκη Τρικαλιώτη αναρωτιέται, ζούμε οι άνθρωποι ποτέ, νιώθουμε οι άνθρωποι ποτέ αυτό που συμβαίνει τη στιγμή που συμβαίνει, και ο Στέργιο Γλώσσα Φυγητής της απαντάει σπάνια. Καμία φορά ίσως οι ποιητές. Και αυτό είναι που μας δίνει το θέατρο, ότι καταφέρνουμε έστω για λίγο να ζήσουμε αυτό που συμβαίνει.
1: Καταπληκτικό.
0: Η Άννα μας λέει για την Ορέστια του Τερζόπουλου από τα πιο πρόσφατα. Να, ας πούμε, η Ορέστια του Τερζόπουλου, που όσοι παρακολουθούμε θέατρο, πηγαίναμε στον Τερζόπουλο στο Άτης και ήμασταν, γνωριζόμασταν, κάναμε high five μόλις μπαίναμε μέσα. Και στην Ορέστια δεν έβρισκες εισιτήριο γιατί είχε γίνει το μάστα, ας πούμε.
1: Ναι, με τη μόνη διαφορά ότι είναι ένας δημιουργός που έχουμε 2026, εδώ και 50 χρόνια έκανε πάντα αυτό ακριβώς.
0: Αυτό ακριβώς. Και διδάσκει αυτό που λέμε το κανονικό θέατρο.
1: Το θέατρο που αυτός θέλησε να κάνει και να υπερασπιστεί με όλη την πολιτική στάση και... ξέρεις, ανάγνωση που αυτό έχει και εντάξει, λογικό το τρόπο, ήρθε η στιγμή που δικαίως μπορεί δύο καλοκαίρια μία παραγωγή του Θόδωρου Τριζόπουλου να είναι sold out.
0: Ναι, και να κάνουμε και
2: ήταν
0: το σταυρό μας. Ναι, αυτό λέω, να κάνουμε και το σταυρό μας, γιατί θα μπορούσε να μην είχε γίνει ποτέ sold out ο Θόδωρος Θερζόπουλος και ακριβώς να βλέπαμε όλα τα υπόλοιπα sold out και να τραβούσαμε τα μαλλιά μας. Τουλάχιστον τώρα έχουμε και από κάπου να πιαστούμε.
1: Ναι, ναι. Και βέβαια δεν σημαίνει ότι και όλα τα sold out είναι τα ίδια.
0: Βέβαια.
1: Επό όσοι κάνουν sold out, εντάξει, συγγνώμη κιόλας, δεν είναι ο Θόδωρος Θερζόπουλος.
0: Μα αυτό. Αυτό είναι το θέατρο μας, λέει η Θάλη. Ένας κόσμος ολόκληρος με ανθρώπους και θέματα μέσα από τη ζωή, μέσα από μια ματιά αληθινή, ωστόσο και πηγαία. Είδατε, το θέατρο αγαπιέται πάρα πολύ, το αγαπάει πάρα πολύ το κοινό. Η δουλειά του θεάτρου από την άλλη είναι αυτό που λέτε τόση ώρα, μέσα από ένα ζωτικό ψεύδος να μιλάει για τις αλήθειες μας, εκείνες όμως που μπορούν κάπως να μας μετατοπίσουν και με τρόπο που μας μετατοπίζει.
1: Ναι, ναι. Και εδώ κάπου έρχεται και μια μικρή έτσι χαριτωμένη διαφωνία που έχω. Έχει γίνει πάρα πολύ. Ποια είναι η άλλη αντίστοιχη λέξη του relevant? Έχει γίνει πάρα
0: irrelevant.
1: Πολύ.
0: Irrelevant. Όχι, α, όχι, α, το must.
1: Ναι, το viral, μπράβο.
0: Το viral.
1: Έχει γίνει πάρα πολύ viral να δηλώνουν οι συνάδελφοι και συναδέλφοι, καλά κάνουν οι άνθρωποι, το θέατρο είναι πολιτική πράξη. Όχι. Είναι και πολιτική πράξη. Εγώ θα προτιμούσα οι παραστάσεις μου να μην είναι πολιτικές πράξεις, αν οτιδήποτε άλλο στη ζωή μου είναι πολιτική πράξη. Θέλω να πω όχι, μην το φέρνουμε αυτό το φορτίο με την κλισέ, ας πούμε, έννοια που χρησιμοποιούμε την έκφραση αυτή. Πολιτική πράξη είναι ένα πλήθος άλλων πραγμάτων εκτός από το θέατρο. Το θέατρο μπορεί να είναι και πολιτική πράξη, αλλά και αν δεν είναι, δεν πειράζει, γιατί μπορεί να είναι μια ποιητική πράξη. Σωστό. Μπορεί να είναι μια κοινωνική πράξη. Οπότε δεν σημαίνει αυτομάτως ότι είναι σημαντικό αυτό που κάνουμε και έχει λόγο ύπαρξη, αν πούμε ότι είναι πολιτική πράξη. Μπορεί και να μην είναι και να τα πάει μια χαρά.
0: Και να είναι σημαντικό και να παραμένει σημαντικό και αναγκαίο.
1: Ας από στις μέρες μας είναι λίγο προσβλητικό να λες ότι κάτι που κάνεις είναι πολιτική πράξη. Εγώ δεν θα ήθελα να συγχρονιστώ πολύ με τις περιοχές πολιτικής.
0: Ωραία. Και έτσι για να πιάσουμε και εμείς την επικαιρότητα και να είμαστε relevant, μέχρι και παράνομο μπορεί να είναι.
1: Ακριβώς.
0: Ποινικά κολάσιμο.
1: Ακριβώς.
0: Κυρίες μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για ακόμα μια φορά.
2: Και μακάρι οι ακροατές σας να έρθουν να μας βρουν μετά την παράσταση και να μας πούνε είτε τους άρεσε είτε δεν τους άρεσε, αλλά να ανοίξουν μια κουβέντα.
0: Να πάτε λοιπόν η Αγγελική Ζαντέ, ο Αλέκος Γιολντάσια και η Γιόλα Βαγιάκη. Αγγελική Ζαντέ, Αλέκος Γιολντάσια και Γιόλα Βαγιάκη. Θα πάτε τη Δευτέρα στο Θέατρο Θυσίων να βρείτε μετά τους ηθοποιούς. Δεν προλάβαμε να πούμε, λίγο γρήγορα συντελεστές.
1: Κείμενο εγώ και η Γεωργία Κανελοπούλου. Η Γεωργία είναι και στη δραματουργία. Σκηνικά η Άρταμιση Φλέσσα με την Αγγελική τη Βασιλοπούλου. Κοστούμια η Δήμητρα Ηλιάκουρα με βοηθό το Γιάννη το Τζούχλο. Μουσική ο Νίκος ο Τσόλης που είναι και επί σκηνής μαζί με το Θίασο. Και ο Θίασος είναι, αν τα καταφέρουμε σου αλφαβητικά, ο Μάνος Βαβαδάκης, η Νοεμή Βασιλιάδου, η Μαρία Γεωργιάδου, η Βίκη Κυριακουλάκου και η Μαρία Μαμούρη με τον Νίκο επί σκηνής. Νομίζω δεν ξέχασα κανέναν από τους καλλιτεχνικούς συντελεστές.
2: Τον Κώστα τον τεχνικό ξέχασες.
1: Τον Κώστα τον τεχνικό που τον μνημονεύουμε συχνά στην παράσταση. Και το sound design από τον Κώστα τον Μιχόπουλο.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς.
0: Ραντεβού στο θέατρο.
1: Αμέ.
0: Γεια σας, εμείς τα λέμε αύριο.

0: στο κόκκινο.
1: Φροσύνη, η κυρά των καημών. Ένα νέο υπηρώτικο ορατόριο της Ξανθούλας Δακοβάνου με τον δεξιοτέχνη του κλαρίνου Νίκο Φιλιππίδη. 15 και 16 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Δοδόνης. Μια παράσταση βασισμένη στην κυρεφροσύνη του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη με πρωτότυπη μουσική και πολυμελή ορχήστρα. Μια παραγωγή του θεσμού Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός 2026 του Υπουργείου Πολιτισμού. Είσοδος δωρεάν με την υποστήριξη του Δήμου Ιωαννιτών. Προκρατήσεις θέσεων στο digitalculture.gov.gr και nationalopera.gr.
2: Η ώρα είναι 6.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
3: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 6 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο είμαι Ελίνα Βελιμέζη. Συνεδριάζει εκ νέου η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μετά την παρέτηση και αποχώρηση από το όργανο της αναπληρώτριας γραμματέως της Κεντρικής Επιτροπής Αναστασία Σαπουνάκη. Ακόμη 5 μελών της πολιτικής γραμματείας της συνεδρίας έχει αντικείμενο την προετοιμασία της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, την δρομολόγηση των κοινοβουλευτικών διαδικασιών και την υλοποίηση της απόφασης της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου. Στις 11 Ιουλίου, στην έναρξη της συνεδρίασης, ανακοίνωσαν την παρέτησή τους από την πολιτική γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή η Αναστασία Σαπουνάκη, ακόμη 5 μέλη της πολιτικής γραμματείας, μεταξύ αυτών και ο γραμματέας της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ, Πάνος Λαμπρινίδης Τάχτος, κάνοντας λόγο για απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ, των οργάνων του και των συλλογικών αποφάσεων. Οι πολιτικές δυνάμεις που θέλουν να εκφράσουν τους αριστερούς και προοδευτικούς πολίτες οφείλουν να κάνουν κάθε δυνατή υπέρβαση για να έχουμε προοδευτική κυβέρνηση και όχι μια ακόμα τετραετία ανισοτήτων, αδικίας και διαφθοράς, αναφέρουν σε δήλωσή τους. Την άμεση επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, απαγορεύοντας αποκλειστικά τη διέλευση ιρανικών πλοίων και εμπορευμάτων μέσα από νέα του ανάρτηση. Διαβεβαίωσε τη διεθνή κοινότητα ότι το στρατηγικό αυτό πέρασμα θα παραμείνει απολύτως ανοιχτό και ελεύθερο προς χρήση για όλες τις υπόλοιπες χώρες. Ωστόσο, όπως είπε, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αξιώσουν άμεση αποζημίωση, επιβάλλοντας τέλος 20% σε κάθε διακινούμενο φορτίο. Παράλληλα, ανακήρυξε τις Ηνωμένες Πολιτείες φρουρό των στενών του Ορμούζ, συμπληρώνοντας ότι η διαδικασία εφαρμογής αυτού του μέτρου θα ξεκινήσει άμεσα. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καλολιμάνη στη Μυτιλίνη. Η φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο στην Ταρσολιβαδιά. Σε πήγε και ένα αέρια μέσα επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς. Την ώρα που πληθαίνουν οι αντιδράσεις για το θάνατο του 20χρονου από αστυνομικά πυρά κατά διάρκεια καταδίωξης στο Άργος, ο Δήμαρχος Άργους Μυκηνών Γιάννης Μαλτέζος προχώρησε σε μια απίστευτη δήλωση ανάτηση. Αποδίδει την προφυλάκηση των δύο αστυνομικών που πυροβόλησαν τον 20χρονο στη μεγάλη δημοσιότητα που βάρινε την κρίση των δικαστών. Υπερασπίζεται τους δύο αστυνομικούς, επικαλούμενος το γεγονός ότι είναι οικογενειάρχες. Παράλληλα, κατηγορεί τους γονείς του 20χρονου ότι τον άφησαν να κυκλοφορεί ενώ είχε προβλήματα και έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή πολιτών. Σε μια δημοκρατία η ζωή δεν αφαιρείται επειδή κάποιος δεν συμμορφώθηκε. Η αστυνομία δεν είναι δικαστήριο, οι αστυνομικοί δεν είναι ούτε δικαστές ούτε εκτελεστές. Έχουν καθήκον να συλλαμβάνουν, όχι να απονέμουν δικαιοσύνη με το όπλο στο χέρι, τονίζει σε δήλωσή της η τομέαρχης ισότητας και δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ, Έλενα Κρήτα. Συλλογικότητες και οργανώσεις καλούν σε συγκέντρωση την Τετάρτη στις 7 στα Προπήλαια, με αφορμή το θάνατο του 20χρονου από πυρά αστυνομικών, αλλά και το εργατικό δυστύχημα στη Μεγάλη Πυρκαγιά, στον Ασπρόπυργο, με θύμα έναν εργαζόμενο και 10 ακόμα τραυματίες. Αυτοψία σε Ελευσίνα και Ασπρόπυργο πραγματοποίησε ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης μετά και το θάνατο του εγκαυματία από το εργατικό δυστύχημα σε επιχείρηση με ανταλλακτικά σκράπ και logistics στον Ασπρόπυργο. Κατά την επίσκεψή του στο εργατικό κέντρο Ελευσίνας, αναφέρθηκε χαρακτηριστικά ότι στο θριάσιο πεδίο απουσιάζουν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ενώ παράλληλα επισημάνθηκε πως σε περίπτωση κρίσης, όπως η πυρκαγιά, στον Ασπρόπυργο δεν υπάρχει οργανωμένο σχέδιο εκένωσης και διαφυγής εργαζομένων και πολιτών. Παράλληλα, το Προεδρείο του Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας έκανε λόγο για αποδυνάμωση των σωματείων της περιοχής εξαιτίας της κυβερνητικής πολιτικής, ενώ κατήγγειλε την υποστελέχωση της επιθεώρησης εργασίας, η οποία απαρτίζεται από μόλις 6 εργαζόμενους. Συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές η 46χρονη που κατηγορείται ότι εμπλέκεται στην υπόθεση της Μαρφίν, σε βάρος της είχε εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης από τις ελληνικές αρχές. Ενώ αναμένεται η διαδικασία έκδοσής της στην Ελλάδα, η 46χρονη μέσω της δικηγόρου της δηλώνει αθώα, ενώ το Σαββατοκύριακο είχε γνωστοποιήσει την πρόθεσή της να επιστρέψει και να τεθεί στη διάθεση των ελληνικών αρχών. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί δύο 42χρονοι, οι οποίοι έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν αύριο Τρίτη. Αυτή την ώρα συνέντευξη τύπου των συνηγόρων υπεράσπισης των τριών κατηγορουμένων στο βιβλιοπωλείο Καφέ Σαχέλη. Η δικογραφία έχει τα χαρακτηριστικά σκευωρίας, καθώς το έναυσμα της έρευνας είναι μια ανώνυμη πληροφορία που δεν μπορεί να ελεγχθεί, δήλωσε η δικηγόρος Άννη Παπαρούσου. Δεν υπάρχει ταυτοποίηση των προσώπων, είπε ο Θανάσης Καμπαγιάννης. Την Τετάρτη συνεχίζεται στο τριμέλες εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το δικαστήριο καλείται πλέον να εξετάσει ζητήματα αναβολής της δίκης και ενστάσεων ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος που τέθηκαν από την πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ. Σε πανελλαδική πανδημοσίου υπαλληλική κινητοποίηση προχωρά αύριο Τρίτη η ΑΔΔΗ, αντιδρώντας στη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση, στάση εργασίας από τις 11 το πρωί στη λήξη του ωραρίου και συγκέντρωση στις 12 στα προπήλαια. Θα ακολουθήσει η πορεία προς τη Βουλή. Στη στάση συμμετέχουν και οι νοσοκομιακοί γιατροί. Στις αθλητικές ειδήσεις, παίκτης του Παναθηναϊκού θα πρέπει να θεωρείται ο Βίκτορ Κρίστιανσεν, καθώς ο Δανός αριστερός μπακ πέρασε με απόλυτη επιτυχία.

σε υψηλά επίπεδα θα διατηρηθεί η θερμοκρασία. Έως 36 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.

0: κι όταν θα νομίζεις πως μου πήρες την ψυχή.
1: Πες το μόνος σου.
2: Ανέσιτες, ανέσιτριβες.

λαμπρή μου φορεσιά ρούχο καμένο. Τίποτα δεν κρατιέται, μόνο το αναμένο. Και εκείνο ακόμα που εαυτό μου το λέγα όταν ψηλαφούσα.

0: kehko se on.
1: Στο κόκκινο.
2: 16ο Athens Open Air Film Festival Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: αλλά ενάδου της κάτω μυθίσομαι.
1: Κόντι!
2: Ο αντίπατος κλείνοντας το βιβλίο.
1: Αυτός ο στίχος είναι ωραίος και πολύ σωστός.

αυτά εφόσον αγρύπνει φρουρή βαστούμε. Πληγές και μυστικά που μέσα μας φαλνούμε.

0: στο κόκκινο.
1: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών, μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.

0: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 7 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία συνεχίζει τη συντεταγμένη του πορεία. Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής της 11ης Ιουλίου ήταν μια τομή στη μέχρι τώρα πορεία μας. Θα είμαστε παρόντες και παρούσες στην εκλογική μάχη, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του 5ου Συνεδρίου. Αναφέρεται στην απόφαση της πολιτικής γραμματείας του κόμματος. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ως κόμμα της σύγχρονης αριστεράς, μπαίνει στη μάχη με το προγραμματικό ιδεολογικό πλωστάσιό του, με το πλούσιο ανθρώπινο δυναμικό της αριστεράς, με τη βαριά κληρονομιά της ιστορίας μας αλλά και της διακυβέρνησης 2015-2019. Το ερχόμενο Σάββατο κλείνει ο κύκλος της ασάφειας, σημειώνεται στην απόφαση και καταλήγει οι επόμενες ημέρες. Θα είναι η απαρχή μιας νέας αναγκαίας ενότητας και των αριστερών δυνάμεων. Η σύγχρονη αριστερά και το πρόγραμμά της είναι η απάντηση στις ανάγκες της κοινωνικής πλειοψηφίας. Στην έναρξη της συνεδρίασης της πολιτικής γραμματείας ανακοίνωσαν την παρέτησή τους από το όργανο η αναπληρώτρια γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής Αναστασία Σαπουνά και ακόμη 5 μέλη της πολιτικής γραμματείας, μεταξύ αυτών και ο γραμματέας της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ Πάνος Λαμπρινίδης Τάχτος, κάνοντας λόγο για απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ των οργάνων του και των συλλογικών αποφάσεων. Την ώρα που στη χώρα μας πολλαπλασιάζονται τα διέξοδα από την κυβερνητική πολιτική, στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία βιώνουμε ένα νέο κύκλο εσωστρέφειας και απαξίωσης με απαράδεκτες και αντισυντροφικές συμπεριφορές, αναφέρουν στη δήλωσή τους. Την ίδια ώρα, σε ανακοίνωσή της, η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκη αναφέρει ότι η υπόδειξη ως προς το αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέληθε αυτόνομα στις επόμενες εκλογές ή όχι θα κρυθεί από τα συλλογικά όργανα του κόμματος. Την άμεση επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, απαγορεύοντας αποκλειστικά τη διέλευση Ιρανικών πλοίων και εμπορευμάτων. Μέσα από νέα του ανάρτηση, διαβεβαίωσε τη διεθνή κοινότητα ότι το στρατηγικό αυτό πέρασμα θα παραμείνει απολύτως ανοιχτό και ελεύθερο προς χρήση για όλες τις υπόλοιπες χώρες. Ωστόσο, όπως είπε, οι ΗΠΑ θα αξιώσουν άμεση αποζημίωση, επιβάλλοντας τέλος 20% σε κάθε διακινούμενο φορτίο. Πυρκαγιά σε εξέλιξη, χαμηλή βλάστηση κοντά στην τοπική κοινότητα Καλαμωτού στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Για την κατάσβεση επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ από αέρο συνδράμουν 2 αεροσκάφη. Φωτιά και στον Ταρσόλι Βαδιάς κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Υπόμερικό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καλό Λιμάνι στη Μυτιλίνη. Την ώρα που πληθαίνουν οι αντιδράσεις για το θάνατο του 20χρονου από αστυνομικά πυρά κατά διάρκεια καταδίωξης στο Άργος, ο Δήμαρχος Άργους Μυκηνών Γιάννης Μαλτέζος προχώρησε σε μια απίστευτη δήλωση ανάρτηση. Στα social media αποδίδει την προφυλάκηση των δύο αστυνομικών που πυροβόλησαν τον 20χρονο στη μεγάλη δημοσιότητα που βάρνει στην κρίση των δικαστών. Υπερασπίζεται τους δύο αστυνομικούς, επικαλούμενος στο γεγονός ότι είναι οικογενειάρχες. Παράλληλα, φτάνει στο σημείο να κατηγορήσει την οικογένεια του 20χρονου γιατί τον άφησαν να κυκλοφορεί ενώ είχε προβλήματα και έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή πολιτών. Σε μια δημοκρατία η ζωή δεν αφαιρείται επειδή κάποιος δεν συμμορφώθηκε. Η αστυνομία δεν είναι δικαστήριο, οι αστυνομικοί δεν είναι ούτε δικαστές ούτε εκτελεστές. Έχουν καθήκον να συλλαμβάνουν, όχι να απονέμουν δικαιοσύνη με το όπλο στο χέρι, τονίζει σε δήλωσή της η τομεάρχης ισότητας και δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ Έλενα Ακρίτα. Συλλογικότητες και οργανώσεις καλούν σε συγκέντρωση την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στα Προπύλαια με αφορμή το θάνατο του 20χρονου από πυρά αστυνομικών, αλλά και το εργατικό δυστύχημα στη Μεγάλη Πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο με θύμα έναν εργαζόμενο και 10 ακόμα τραυματίες. Αυτοψία σε Ελευσίνα και Ασπρόπυργο πραγματοποίησε ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ, ο Στασαρβανίτης, μετά και το θάνατο του εγκαυματία από το εργατικό δυστύχημα στη Μεγάλη Πυρκαγιά σε επιχείρημα ανταλλακτικά Scrap και Logistics στον Ασπρόπυργο. Κατά την επίσκεψή του στο εργατικό κέντρο Ελευσίνας, αναφέρθηκε χαρακτηριστικά ότι στο Θριάσιο πεδίο απουσιάζουν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ενώ παράλληλα επισημάνθηκε πως σε περίπτωση κρίσης, όπως η πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο, δεν υπάρχει οργανωμένο σχέδιο κένωσης και διαφυγής εργαζομένων και πολιτών. Παράλληλα, το Προεδρείο του Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας μίλησε για την αποδυνάμωση των σωματείων της περιοχής εξαιτίας της κυβερνητικής πολιτικής, ενώ κατήγγειλε την υποστελέχωση της επιθεώρησης εργασίας. Απολογούνται αύριο Τρίτη οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες που κατηγορούνται για την υπόθεση της Αμαρφή. Την ίδια ώρα συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές η 46χρονη που κατηγορείται για την εμπλοκή της στην υπόθεση και πρόκειται να οδηγηθεί αύριο ενώπιον του δικαστηρίου του Westminster, όπου θα ξεκινήσει η διαδικασία που αφορά το ελληνικό αίτημα έκδοσής της. Η 46χρονη μέσω της δικηγόρου της δηλώνει αθώα, ενώ είχε γνωστοποιήσει την πρόθεσή της να επιστρέψει στην Ελλάδα και να τεθεί στη διάθεση των αρχών. Η δικογραφία έχει τα χαρακτηριστικά σκευωρίας, καθώς δεν υπάρχει απόλυτη ταυτοποίηση των προσώπων, ενώ το έναυσμα της έρευνας είναι μια ανώνυμη πληροφορία που δεν μπορεί να ελεγχθεί, δήλωσε η δικηγόρος Άννη Παπαρούσου κατά τη συνέντευξη τύπου των συνηγόρων υπεράσπισης των τριών κατηγορουμένων για την υπόθεση της Μαρφίν. Δεν υπάρχει ταυτοποίηση των προσώπων, επανέλαβε ο Θανάσης Καμπαγιάννης, κάνοντας λόγο για επικοινωνιακό παιχνίδι από την πλευρά της κυβέρνησης. Τις ομοιότητες μεταξύ αυτής της υπόθεσης και με την προηγούμενη δίωξη τριών προσώπων που είτε απαλλάχθηκαν είτε κηρύχθηκαν αθώα, ανέδειξε ο Δημήτρης Κατσαρής, λέγοντας πως τότε υπήρξε ένα ανώνυμο σημείωμα, τώρα ένα ανώνυμο mail που κατονομάζει τους συλληφθέντες. Την Τετάρτη συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το δικαστήριο καλείται πλέον να εξετάσει ζητήματα αναβολής της δίκης και ενστάσεων ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος που τέθηκαν από την πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ. Σε πανελλαδική πανδημοσίω υπαλληλική κινητοποίηση προχωρά αύριο Τρίτη η ΑΔΔΗ αντιδρώντας στη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση. Στάση εργασίας από τις 11 το πρωί ως τη λήξη του ωραρίου και συγκέντρωση στις 12 το μεσημέρι στα προπήλαια. Θα ακολουθήσει πορεία προς τη Βουλή. Στη στάση συμμετέχουν και οι νοσοκομιακοί γιατροί. Στη διεθνή επικαιρότητα, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σήμερα στο Μέιν από πυροβολισμούς σε ένα συμβάν που εμπλέκονται πράκτορες της Αμερικανικής Αστυνομίας Μετανάστευσης, ICE, μετέδωσαν. Μέσα ενημέρωσης, λίγες μέρες μετά το θάνατο ενός άνδρα από πυρά πράκτορα της ICE κατά διάρκεια ελέγχου κυκλοφορίας στο Τέξας, μέσα ενημέρωση για τους πυροβολισμούς στο Biddenford του Μέιν, επικαλέστηκαν ανάρτηση του Ryan Feck, του Προέδρου της Τοπικής Βουλής της Πολιτείας του Μέιν. Στις αθλητικές ειδήσεις, στον Ολυμπιακό ανήκει πλέον ένα από τα ανερχόμενα αστέρια της γυναικείας υδατοσφαίρισης παγκοσμίως. Ο λόγος για την 20χρονη Κάρτα Χάιντου, η οποία αγωνιζόταν έως τώρα στην Ουίπεστ και πλέον θα φοράει το ερυθρόλευκο σκουφάκι.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις πρωινές ώρες, στις σποράδες και την Εύβοια και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα σε περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης και στα ηπειρωτικά ορεινά. Βοριάδες ως 7 μποφόρ τοπικά θα πνέουν στα πελάγη. Σε υψηλά επίπεδα θα διατηρηθεί η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου, θα φτάσει στην Αθήνα έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού με την Τίνα Μπατζιά.
0: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και σύμφωνα με το πρόγραμμα του σταθμού θα είμαι για την επόμενη μία ώρα στην παρέα σας. Είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Παρασκευή, αυτή την ώρα και σε αυτή τη συχνότητα. Ο Νίκος Μπετσιμέας είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Βούλα Κώστα είναι επί της τηλεφωνικής επικοινωνίας. Υποδέχεται τις κλήσεις που έρχονται στο 210-321-7777. Και αν θέλετε να απευθύνετε κάποιο ερώτημα που θα έρθει δωρεάν γραπτός μέσω Viber, ο αριθμός επικοινωνίας είναι 698-58-70-059. Μηνυματάκι, έρχεται στον υπολογιστή, το βλέπουμε και το απαντάμε. Ξεκινήσαμε από τα αρρώτερα τραγούδια που κυκλοφόρησαν σε ένα δίσκο που βγήκε 1-2 μήνες πριν πέσει η δικτατορία. Τον Ιούνιο του 1974, αν δεν κάνω λάθος. Αυτές οι μικρές πολιτείες του Σταύρου Κουγιουμτζή, με βασικό ερμηνευτή βεβαίως τον Γιώργο Νταλάρα, αλλά και με την νεαρή Κύπρια, την Άννα Βύση, να συμμετέχει σε δύο τραγούδια. Αυτό ήταν το ένα από τα δύο, το «Σ' αγαπώ», με λόγια του Άκου Δασκαλόπουλου. Ένα τραγούδι που και σήμερα το αναζητάμε, που και σήμερα το τραγουδάμε και που και σήμερα το χαιρόμαστε. Ένα τραγούδι που μας δείχνει ότι μπορεί σήμερα η Άννα Βύση, εδώ και πολλά χρόνια, να έχει ακολουθήσει μια άλλη μουσική ρότα, να έχει βρει το μουσικό εαυτό της μέσα από αυτές τις pop γραμμές που καθορίζονται εν πολλής από τη μουσική προσωπικότητα του Νίκου Καρβέλα, με τον οποίο μοιράστηκαν ζωή και παλκοσένικα και συναυλίες και τα πάντα για πάρα πολλά χρόνια. Αλλά το ξεκίνημα της ήταν διαφορετικό. Σε αυτό το ξεκίνημα λοιπόν θα μείνουμε και εμείς σήμερα. Όχι ότι έχουμε κάτι με την μετέπειτα πορεία της Άννας Βύση. Κάποιους τους αφορά, κάποιους τους αφορά λιγότερο και καθόλου. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Αυτά τα τραγούδια εμάς, και μιλάω για μένα, είναι πληθυντικός της μεγαλοπρεπίας, που θα ακούσουμε σήμερα, νιώθω να με αφορούν περισσότερο. Δείχνουν μια 16χρονη, 17χρονη, 18χρονη κοπέλα με πολύ όμορφη φωνή από την επαρχία Λάρνακας της Κύπρου, από το χωριό Πύλα, που ξεκίνησε μαζί με την αδελφή της, πολύ νεαρές, στα 12-13 χρόνια, η Άννα και η Λία Βύση, οι αδελφές Βύση, να εμφανίζονται στο ΡΙΚ, στο ραδιοτηλεοπτικό ίδρυμα της Κύπρου, και να κάνουν κάποια μικρή κατάσταση. Αυτό έφτασε και στα αυτιά των εδώ παραγωγών. Εν πάση περιπτώσει, ενδιαφέρθηκε η Μήνος και έτσι η νεαρή 16χρονη Άννα Βύση, το 1973, μαθήτρια της Τετάρτης προς Πέμπτη γυμνασίου, βρέθηκε στην Ελλάδα να υπογράφει συμβόλαιο και έτσι κατά κάποιο τρόπο ανάγκασε και την οικογένειά της.

να μετακομίσει από την Κύπρο εδώ για να ακολουθήσει την διαδρομή για την οποία προαλήφονταν οι δύο μεγάλες κόρες. Η Λία που έπαιζε πιάνο, τραγουδούσε, έγινε δασκάλα μουσικής και η Άννα Βύση βέβαια που όλοι ξέρουμε την πορεία της. Η Άννα Βύση βέβαια με το που υπέγραψε δεν είχε εύκολο ξεκίνημα, εύκολο ντεμπούτο. Στην αρχή την έβαλαν να κάνει το στρατιωτικό της, ας πούμε. Στην αρχή την έβαλαν να ντουμπλάρει τραγούδια, να ηχογραφήσει δεύτερη εκτέλεση τραγούδια που είχαν κυκλοφορήσει από την ανταγωνίστρια Κολούμπια. Έτσι βρέθηκε να τραγουδάει ένα τραγούδι που το ξέρουμε με τη φωνή της Βίκης Μοσχολιού. Είναι με λόγια του Πυθαγόρα και από τις στροφές, τον δίσκο του Μούτση με τη Μοσχολιού, αυτό το «Εγώ είμαι εγώ», που εδώ θα το ακούσουμε βεβαίως σε δεύτερη εκτέλεση από την Άννα Βύση.

Να ξαναπώ ότι στις χώρες αυτές που ακούμε, αυτές που είναι του 73 τουλάχιστον, η Άννα Βύση δεν είναι ακόμα 16 χρονών, γεννημένη το Δεκέμβρη του 1957. Αν κάνουμε την αφαίρεση, το 1973 ήταν και δεν ήταν 16 χρονών. Αυτό ήταν σε δεύτερη εκτέλεση. Το πρώτο τραγούδι που είπε πρώτη η Άννα Βύση και που το είπε το 1973 αλλά κυκλοφόρησε σε δίσκο το 1974 ήταν ένα τραγούδι του Σπύρου Παπαβασιλείου σε λόγια της Σόιτας Τσότου, ένα τραγούδι με τον τίτλο «Το παλιό του αεροπλάνο». Για λόγους ιστορικούς, να το ακούσουμε.

Αυτό ήταν λοιπόν το πρώτο τραγούδι που ηχογράφησε για δίσκο η Άννα Βύση, το παλιότερο πλάνο του Σπύρου Παπαβασιλείου και της Ότιας Τσότου. Ηχογράφησε το 1973, το δισκάκι κυκλοφόρησε το 1974. Όμως η πρώτη της ηχογράφηση σε τραγούδι, το οποίο δεν κυκλοφόρησε ποτέ σε δίσκο εξ όσων γνωρίζω, ήταν σε αυτό το «Αφήνω για» του Βασίλη Τενίδη, που θα ακούσουμε στη συνέχεια. Ένα τραγούδι με λόγια του Γιώργου Φιλή, που πρώτα ακούστηκε σε ένα κυπριακό ντοκιμαντέρ που αφορούσε στον ήρωα της πρώτης ΕΟΚΑ, τον Γρηγόρη Αυξεντή.

όμορφο φωνητικό ηχοχρώμα, καθαρή έκφραση και αισθαντικότητα. Αυτό που ξεχώριζε στην αναβίση στα πολύ νέα ελληνικά της χρόνια και που βεβαίως αυτά τα τραγούδια, αυτό το ρεπερτόριο μοιάζει κάπως ακατανόητο σε σχέση με τις πολύ μεταγενέστερες επιλογές της, τις κάπως ανέμελες σε σχέση με τους στιχουργικούς προσανατολισμούς. Είπαμε, δεν κρίνουμε κανέναν. Και πάμε σε μία ακόμα εφηβική της, ας πούμε, ηχογράφηση, η Άννα Βύση, που έχει μετακομίσει ήδη στην Αθήνα οικογενειακώς, έχει υπογράψει στη Μήνος και που τις μέρες της εξέγερσης του Πολυτεχνείου βρίσκεται στο στούντιο της Κολούμπια μαζί με τον Γιάννη Βιβίλη, τον Γιώργο Νταλάρα και το επιτελείο που ετοιμάζεται να ηχογραφήσει τα 18 λιανοτράβουγα της Πικρής Πατρίδας του Γιάννη Ρίτσου που μελοποίησε ο Μίκης Θοδωράκης. Αυτός ο δίσκος θα κυκλοφορούσε στο πλαίσιο της φιλελευθεροποίησης του Μαρκεζίνη, της χαλάρωσης της λογοκρισίας. Έγινε το Πολυτεχνείο και αναγκαστικά κυκλοφόρησε μετά την μεταπολίτευση, αμέσως μετά όμως. Πάντως, οι ηχογραφίες αυτές που έγιναν τον Μαύρο Νοέμβρη του 1973 έχουν μείνει.

Αυτή ήταν η πράσινη μέρα που τραγούδησαν ο Γιώργος Νταλάρας με την Άννα Βύση. Είπαμε ένα τραγούδι από τα 18 Λιανοτράγουδα της Πικρής Πατρίδας του Γιάννη Ρίτσου, που ηχογραφήθηκε στην Ελλάδα τις μέρες του Πολυτεχνείου του 1973, αλλά αναγκαστικά λόγω των γεγονότων κυκλοφόρησε μετά τον Ιούλιο του 1974. Η Άννα Βύση στέκεται επάξια δίπλα στον Γιώργο Νταλάρα εδώ, σε αυτό το δύσκολο κομμάτι. Και πάμε από εκεί που ξεκινήσαμε να το πιάσουμε το πράγμα, στις μικρές πολιτείες του Σταύρου Κουγιουμτζή, που κυκλοφόρησε, είπαμε, λίγο πριν πέσει η δικτατορία, Ιούνιο του 1974. Σε αυτόν τον δίσκο, εκτός από το «Σ' αγαπώ», η Άννα Βύση τραγούδησε και το επίσης εξαιρετικό «Δίψασα στην πόρτα σου», με λόγια του Μάνου Ελευθερίου.

Αυτό το πολύ χαρακτηριστικά 70's τραγούδι που μόλις ακούσαμε ήταν γραμμένο από τον Δώρο Γεωργιάδη, πολύ δημοφιλή και κινητικό δισκογραφικά στα χρόνια εκείνα και επί των Φεστιβάλ Τραγουδίου της Θεσσαλονίκης, επίσης πολύ πετυχημένο. Με λόγια της Ότιας Τσότου, λοιπόν, η Άννα Βύση τραγούδησε «Μη βάζεις μαύρα από την καρδιά σου» από τον δίσκο 1900 τίποτα που κυκλοφόρησε το 1974. Είπαμε, σήμερα παρουσιάζουμε τις νεανικές ηχογραφίες της Άννας Βύση, πριν αυτή αφιερωθεί, ας πούμε, ολοκληρωτικά στην pop κατάσταση. Όταν ακόμα λοιπόν η Άννα Βύση ακολουθούσε, θέλοντας και μη, αυτό το έντεχνο λαϊκό ύφος, βεβαίως το υπηρέτησε καλά, βεβαίως το τραγούδισε με αισθαντικότητα, βεβαίως αναβολούμε κάποιες ηχογραφήσεις, αλλά ήταν φανερό ότι κάπως ανασφικτιούσε εκεί και ίσως η απόφασή της να πάει σε άλλες πολιτείες να ήταν και σωστή. Είπαμε, δεν κρίνουμε κανέναν και τίποτα. Όμως κάνουμε κάποιες στάσεις που φαίνονται ακατανόητες με τα σημερινά δεδομένα, όπως ας πούμε αυτή τη συμμετοχή της σε αυτόν τον κραυγαλαία αριστερό δίσκο, τα γράμματα από τη Γερμανία ας πούμε, του Μίκη Θοδωράκη με λόγια του Φόντα Λάβη, δίσκος που είχε γραφτεί πριν τη δικτατορία, αλλά για λόγους αιχμηρότητας των στίχων δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει τότε, όταν πρώτο ηχογραφήθηκε το 1975, πλάι στον πρώτο διδάξαντα Γιώργο Ζωγράφο, αλλά και τον Γιάννη Θεμόπουλο, και η Άννα Βύση ήταν παρούσα.

Ξαναλέμε, γράμματα από τη Γερμανία, του Μίκη Θοδωράκη και του Φόντα Λάδη, πρώτη ηχογράφηση 1975, 9 χρόνια μετά τη σύνθεση του έργου, για λόγους λογοκρισίας, και η Άννα Βύση συμμετέχει. Η Άννα Βύση, παρότι πια έμπειρη περί τα στούντιο, είναι μόλις 18 ετών. Την ίδια χρονιά, το 1975, συμμετέχει σε έναν ακόμα δίσκο του Σταύρου Κουγιουμτζή, στα ψηλά τα παραθύρια, από τον τίτλο και μόνο καταλαβαίνετε ότι ο δίσκος ήταν κατά βάση πάνω στο Γιώργο Νταλάρα, αλλά και η Άννα Βύση είπε δύο πολύ όμορφα τραγούδια σε αυτό το δίσκο, θα τα ακούσουμε και τα δύο, και πριν απ' όλα το παραμύθι ξεχασμένο με λόγια του Άκου Δασκαλόπουλου.

Και το επόμενο, το άλλο τραγούδι από τον δίσκο «Στα ψηλά τα παραθύρια» του Σταύρου Κουγιουμτζή που ερμήνευσε η Άννα Βύση, είναι ένα ακόμα θαυμάσιο μινόρε. Προφανώς ήξερε να παίρνει κουστούμια για τραγουδιστές ο Κουγιουμτζής και προφανώς η Άννα Βύση έβαλε όλη της την αισθαντικότητα για να υπηρετήσει αυτά τα πανέμορφα τραγούδια. «Για την αγάπη πες μου» με λόγια και πάλι του Άκου Δασκαλόπουλου.

ίδια εποχή με αυτήν που εξετάζουμε, η Άννα Βύση συμμετέχει σε έναν ακόμα δίσκο Έλληνα δημιουργούμε υπηρεσία, ας πούμε, στο λεγόμενο εντεχνολαϊκό τραγούδι. Αναφέρομαι στον Γιώργο Χατζινάσιο και στον δίσκο του Άσπρο Μαύρο που κυκλοφόρησε από τη Μήνος και αυτός το 1974. Είναι δηλαδή προγενέστερος από τα ψηλά τα παραθύρια και από τα γράμματα από τη Γερμανία. Σε αυτό το δίσκο και με λόγια της Σότιας Τσότου, η Άννα Βύση συμμετέχει με ένα τραγούδι αποκλειστικά δικό της που έχει τον τίτλο «Το Παλικάρι».

με τις νότες της τρομπέτας να ακούγεται από μακριά. Τελειώνει αυτή η ηχογράφηση του τραγουδιού του Γιώργου Χατζηνάσιου και πάμε σε ένα ακόμα τραγούδι με τη φωνή της Άννας Βύση από την ίδια χρονιά του 1974, που είναι 17 χρονών και που βρίσκεται να ηχογραφεί τραγούδια ενός πρωτοεμφανιζόμενου 23χρονου εκολαπτώμενου λαϊκού συνθέτη. Μη σας εκπλήξει το όνομά του, μιλάω για τον Νίκο Καρβέλα. Ο Νίκος Καρβέλας δεν ήταν πάντα ο Νίκος Καρβέλας, ο pop και εν πάση περιπτώσει εξωστρεφής μουσικός που γνωρίζουμε. Ήταν και της γραμμής του έντεχνου λαϊκού και μάλιστα με αρκετή πιστό στη μουσική του γραφή. Όσο για τις προσωπικές του σχέσεις, προφανώς δεν είχε έρθει το πλήρωμα του χρόνου ακόμα. Πάντως αυτός ο δίσκος που συνεργάζονται είναι το... Μια χαρά, μια καημός, είπαμε 1974 και με λόγια της Βαρβάρας Τσιμπούλη, η Άννα Βύση τραγουδά «Ούτε ένα σ' αγαπώ».

συνεχίζουμε ακάθεκτη, αλλά φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Φτάνουμε στο 1977, όπου η Άννα Βύση συνετέχει στο Φεστιβάλ Τραγουδιού της Θεσσαλονίκης, το οποίο είχε ακόμα κάποια έγκλη εκείνα τα χρόνια. Και όχι μόνο συμμετέχει, αλλά κερδίζει πανψηφί που λένε και το πρώτο βραβείο με ένα τραγούδι που ακόμα και σήμερα το θυμόμαστε. Το έχει γράψει ο φεστιβαλικός Δώρος Γεωργιάδης. Σας λέγαμε γι' αυτόν πιο πριν όταν ακούσαμε κι άλλο τραγούδι του. Και έχει τον τίτλο «Ας κάνουμε απόψε μια αρχή».

Και θα κλείσουμε αυτή την εκπομπή που ήταν αφιερωμένη στις νεανικές ηχογραφήσεις της Άννας Βύση με ένα τραγούδι του Τάκη Μπουγά και του Γιάννη Καλαμίτση που προέρχεται από τον προσωπικό της δίσκο που κυκλοφόρησε το 1979, το Κίτρινο Γαλάζιο. Κίτρινο Γαλάζιο και με ενεξεδί ο τίτλος του τραγούδιου. Θα μας πάει ως το τέλος. Θα μείνετε συντονισμένοι βεβαίως και μετά τις 8, διότι έπεται το βραδινό μαγκαζίνο με την Τίνα Παντζιά. Ευχαριστώ τον Νίκο Μπετσιμέα και την Βούλα Κώστα. Από μένα τον Αλέξη Βάκη, μέχρι αύριο. Γεια σας και χαρά σας.

0: στο κόκκινο. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε ετομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι. Είναι Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2026. Επαναφέρει το ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν ο Τραμπ. Σε περιδίνηση ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζονται οι παρετήσεις. Συνεδριάζει στο Παρίσι η Συμμαχία των Προθυμών για την Ουκρανία. Ακούτε το κόκκινο από τους 105 και 5 το απογευματινό μαγκαζίνο του σταθμού. Μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί με όλη την επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Μπετσιμέας. Στην επικοινωνία μαζί σας η Βούλα Κώστα. Στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης. Στο μικρόφωνο Ντίνα Μπατζιά. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας το 210-3217-777. Επίσης στέλνοντας μήνυμα στο Viber στο 698-58-759. Μας ακούτε από την ιστοσελίδα της Αυγής, αν μπείτε θα δείτε εκεί live στο κόκκινο. Και από τους συνεργαζόμενους σταθμούς σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Και πάμε να δούμε έτσι την επικαιρότητα αναλυτικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει τη συντεταγμένη του πορεία. Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής της 11ης Ιουλίου ήταν μία τομή στη μέχρι τώρα πορεία μας. Θα είμαστε παρόντες και παρούσες στην εκλογική μάχη εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του 5ου Συνεδρίου. Αναφέρεται στην απόφαση της πολιτικής γραμματείας του κόμματος που έγινε σήμερα το μεσημέρι. Ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα της σύγχρονης αριστεράς μπαίνει στη μάχη με το προγραμματικό ιδεολογικό οπλοστάσιο του, με το πλούσιο ανθρώπινο δυναμικό της αριστεράς, με τη βαριά κληρονομιά της ιστορίας μας αλλά και της διακυβέρνησης 2015-19. Το ερχόμενο Σάββατο κλείνει ο κύκλος της ασάφειας, σημειώνεται στην απόφαση και καταλήγει επόμενες μέρες θα είναι η απαρχή μιας νέας αναγκαίας ενότητας και των αριστερών δυνάμεων. Η σύγχρονη αριστερά και το πρόγραμμά της είναι η απάντηση στις ανάγκες της κοινωνικής πλειοψηφίας. Στην έναρξη της συνεδρίας της πολιτικής γραμματείας ανακοίνωσαν την παρέτησή τους από το όργανο η αναπληρώτρια γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής Αναστασία Σαπουνά και ακόμη 5 μέλη της πολιτικής γραμματείας. Μεταξύ αυτών και ο γραμματέας της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ ο Πάνος Λαμπρινίδης Τάχτος, κάνοντας λόγο για απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ των οργάνων του και των συλλογικών αποφάσεων. Την ώρα που στη χώρα μας πολλαπλασιάζονται τα διέξοδα από την κυβερνητική πολιτική, στον ΣΥΡΙΖΑ βιώνουμε ένα νέο κύκλο εσωστρέφειας και απαξίωσης με απαράδεκτες και αντισυντροφικές συμπεριφορές, αναφέρουν στη δήλωσή τους. Την ίδια ώρα, σε ανακοίνωσή της, η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης αναφέρει: μετά την χθεσινή ανακοίνωση της νεολαία ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρει λοιπόν αντιπαραθετικά ότι η υπόδειξη ως προς το εάν ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέληθει αυτόνομα στις επόμενες εκλογές ή όχι θα κριθεί από τα συλλογικά όργανα του κόμματος. Με δέσμη προτάσεων για την ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα και σφοδρή κριτική στην κυβερνητική διαχείριση του αθώδους πύρετου, ολοκληρώθηκε το μεσημέρι η συνάντηση του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξη Τσίπρα, παρουσία του Τομεάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Θωμά Μόσχου, με τους κτηνοτρόφους και το συντονιστικό των φορέων της Λέσβου. Η διάσωση της κτηνοτροφίας είναι εθνικό ζήτημα και πατριωτική μας ευθύνη, είπε ο Αλέξης Τσίπρας, επισημένοντας τη σημασία της για την οικονομία, την κοινωνική συνοχή και την παραμονή του πληθυσμού στην ελληνική ύπαιθρο. Τις 17 δεσμεύσεις για τους συνταξιούχους παρουσίασε σήμερα το ΠΑΣΟΚ. Οι προτάσεις για τη 13η σύνταξη και το ΕΚΑΣ είναι πλήρως κοστολογημένες δημοσιονομικά, υποστήριξε ο κύριος Ανδρουλάκης, με το συνολικό κόστος, όπως είπε, να ανέρχεται σε 1,8 δισεκατομμύρια και σε δύο φάσεις. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό κατέθεσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος, καταγγέλλοντας την κάλυψη της κυβέρνησης, την αδικαιολόγητη ακρίβεια στα καύσιμα και στα υπερκέρδη των δηληστηρίων και αποκαλύπτοντας την κυβερνητική επιλογή να αφήσει ανεξέλεγκτη την αυθαιρεσία στην αγορά καυσίμων και παράλληλα υψηλούς και άδικους έμεσους φόρους. Την άμεση επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, απαγορεύοντας αποκλειστικά τη διέλευση ιρανικών πλοίων και εμπορευμάτων. Μέσα από νέα του ανάρτηση, διαβεβαίωσε την διεθνή κοινότητα ότι το στρατηγικό αυτό πέρασμα θα παραμείνει απολύτως ανοιχτό και ελεύθερο προς χρήση για όλες τις υπόλοιπες χώρες. Ωστόσο, όπως είπε, οι ΗΠΑ θα αξιώσουν άμεση αποζημίωση επιβάλλοντας τέλος 20% σε κάθε διακινούμενο φορτίο.
Εξηγήσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ ζητά ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός του ΟΗΕ. Ο οργανισμός αντιτίθεται στεναρά στην επιβολή τελών για τη διέλευση από στενά που χρησιμοποιούνται για τη διεθνή ναυσιπλοεία. Δεν υπάρχει νομική βάση για την εισαγωγή υποχρεωτικών διοδίων, απλώς και μόνο για τη διέλευση από ένα στενό, τονίζει. Πυρκαγιά σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση κοντά στην τοπική κοινότητα Καλαμωτού στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Για την κατάσβεση επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ από αέρος συνδράμουν δύο αεροσκάφη. Προς το παρόν δεν απειλούνται σπίτια ή υποδομές. Φωτιά και στον Ταρσό Λιβαδιάς κινητοποιήθηκαν και δύο ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη. Την ώρα που πληθαίνουν οι αντιδράσεις για το θάνατο του 20χρονου από αστυνομικά πυρά κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος, ο Δήμαρχος Άργους Μυκηνών Γιάννης Μαλτέζος προχώρησε σε μια απίστευτη δήλωση ανάρτησης στα social media. Αποδίδει την προφυλάκηση των δύο αστυνομικών που πυροβόλησαν τον 20χρονο στη μεγάλη δημοσιότητα που βάρινε την κρίση των δικαστών και υπερασπίζεται τους δύο αστυνομικούς επικαλούμενος το γεγονός ότι είναι οικογενειάρχες. Ενώ φτάνει στο σημείο να κατηγορήσει την οικογένεια του 20χρονου γιατί τον άφησαν να κυκλοφορεί ενώ είχε προβλήματα και έθετε, λέει, σε κίνδυνο τη ζωή των πολιτών. Σε μια δημοκρατία η ζωή δεν αφαιρείται επειδή κάποιος δεν συμμορφώθηκε. Η αστυνομία δεν είναι δικαστήριο. Οι αστυνομικοί έχουν καθήκον να συλλαμβάνουν, όχι να απονέμουν δικαιοσύνη με το όπλο στο χέρι, τονίσε δήλωσή της η τομεάρχης ισότητας και δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ Έλληνα Κρήτα. Οι δηλώσεις του Δημάρχου Άργους Μυκηνών προκαλούν λύπη και ντροπή, τονίζει ο επικεφαλής της Ανοιχτής Πόλης Κώστας Ζαχαριάδης. Συλλογικότητες και οργανώσεις καλούν σε συγκέντρωση την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στα Προπύλια με αφορμή το θάνατο του 20χρονου από πυρά αστυνομικών αλλά και το εργατικό δυστύχημα στη Μεγάλη Πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο με θύμα έναν εργαζόμενο και 10 ακόμη τραυματίες. Αυτοψία σε Ελευσίνα και Ασπρόπυργο πραγματοποίησε ο αντιπρόεδρος της ΛΕΘ, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης, μετά και τον θάνατο του εγκαυματία από το εργατικό δυστύχημα στη Μεγάλη Πυρκαγιά, στην επιχείρηση με ανταλλακτικά scrap και logistics στον Ασπρόπυργο. Στο θριάσιο πεδίο απουσιάζουν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, δεν διασφαλίζονται τα δικαιώματα των εργολαβικών εργαζομένων στην περιοχή. Τόνισε κατά την επίσκεψή του στο Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας, επισημένοντας πως σε περίπτωση κρίσης όπως η πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο, δεν υπάρχει οργανωμένο σχέδιο εκένωσης και διαφυγής εργαζομένων και πολιτών. Παράλληλα, το Προεδρείο του Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας μίλησε για την αποδυνάμωση των σωματείων της περιοχής εξαιτίας της κυβερνητικής πολιτικής, ενώ κατήγγειλε την υποστελέχωση της επιθεώρησης εργασίας. Απολογούνται αύριο Τρίτη δύο 42χρονοι συλληφθέντες για την υπόθεση της Μαρφίν. Την ίδια ώρα συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές στο Λονδίνο η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση και πρόκειται να οδηγηθεί αύριο ενώπιον του δικαστηρίου του Westminster, όπου θα ξεκινήσει η διαδικασία που αφορά το ελληνικό αίτημα έκδοσής της. Η 46χρονη μέσω του δικηγόρου της δηλώνει αθώα, ενώ είχε γνωστοποιήσει την πρόθεσή της να επιστρέψει

0: κατονομάζει τους συλληφθέντες. Την Τετάρτη συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το δικαστήριο καλείται πλέον να εξετάσει ζητήματα αναβολής της δίκης και ενστάσεων ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος που τέθηκαν από την πλευρά των συνηγόρων περάσπισης των κατηγορμένων στελεχών της Εργοσέ. Σε πανελλαδική πανδημοσιοπαλληλική κινητοποίηση προχωρά αύριο Τρίτη η ΑΔΔΗ, αντιδρώντας στη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση. Στάση εργασίας από τις 11 το πρωί ως τη λήξη του ωραρίου και συγκέντρωση στις 12 στα προπήλαια. Θα ακολουθήσει πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους, ενώ στη στάση συμμετέχουν και οι νοσοκομιακοί γιατροί. Ξεκίνησαν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως 31 Αυγούστου. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σήμερα στο Μέιν από πυροβολισμούς σε ένα συμβάν που εμπλέκονται πράκτορες της Αμερικανικής Αστυνομίας Μετανάστευσης, της γνωστής ICE, μετέδωσαν μέσα ενημέρωσης λίγες ημέρες μετά τον θάνατο ενός άνδρα από πυρά πράκτορα της ICE κατά τη διάρκεια ελέγχου κυκλοφορίας στο Τέξας. Μέσα ενημέρωσης για τους πυροβολισμούς στο Biddeford του Μέιν επικαλέστηκαν μια ανάρτηση στο Facebook του Ράιαν Φέκτο, του Προέδρου της Τοπικής Βουλής της Πολιτείας του Μέιν. Και δύο λόγια για τον καιρό πριν περάσουμε στις τηλεφωνικές μας γραμμές και στους καλεσμένους μας. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί στις Ποράδες και την Εύβοια και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στη Μακεδονία, στη Θράκη και στα Ηπειρωτικά Ορεινά. Βοριάδες έως 7 μποφόρ τοπικά θα πνέουν στα Πελάγη. Σε υψηλά επίπεδα θα διατηρηθεί η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς στην Αθήνα έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα να περάσουμε στις ειδήσεις μας πολύ πιο αναλυτικά και να ξεκινήσουμε με όσα γίνονται τις τελευταίες μέρες στο ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε μια απόφαση, έγινε δηλαδή πολιτική γραμματεία σήμερα, είχαμε μια απόφαση. Πάμε να μιλήσουμε με τον Αντώνη Ριγόπουλο, τον πολιτικό μας συντάκτη. Αντώνη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είχαμε σοβαρές εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, ουσιαστικά... Είχαμε σημαντικές παρετήσεις αφενός στη σημερινή πολιτική γραμματεία που συνεδρίασε στις 3 το μεσημέρι. Μία από αυτές ήταν και αυτή της μέχρι πρότινος αναπληρώτριας γραμματέως της κυρίας Αναστασίας Σαπουνά. Μαζί με την κυρία Σαπουνά παρετήθηκαν επίσης η κυρία Ελένη Σημεωνίδου, η Σταματία Τσουμέα, ο Πάνος Τάχτος Λαμπρινίδης, ο γραμματέας της Νεολαίας, η Αγγελική Βυσβίκη και η Δέσποινα Σύνου. Οι παρετήσεις έγιναν αμέσως μόλις ξεκίνησε η πολιτική γραμματεία. Στη συνέχεια τα στελέχη αυτά αποχώρησαν. Η πολιτική γραμματεία συνέχισε τη συνεδρίασή της.
0: Έχουμε και... αριθμό ατόμων που μένουν, Αντώνη, με πόσο συνέχισε δηλαδή η πολιτική γραμματεία?
1: Συνέχισε με απαρτία από ό,τι είπαν οι συνάδελφοι, οι συμμετέχοντες στα στελέχη που συνεχίσαν να συνεχίζουν την συνεδρίασή τους.
0: Ναι.
1: Και η κυρία Σαπουνά, μιλώντας σε δημοσιογράφους, είπε ότι έχει μάλλον απαρτία η συνέχεια της διαδικασίας. Υπήρχε ένα πρόβλημα με την απαρτία στην αρχή της διαδικασίας. Παρ' όλα αυτά συνεχίστηκε, καταλήξανε και σε απόφαση, ουσιαστικά μια επικύρωση της απόφασης που είχε ληφθεί το Σάββατο στην Κεντρική Επιτροπή, η οποία ήταν και βέβαια η αιχμή του, ήταν το μήνυμα της έρηδος μάλλον για την... και από το ελούσε και τον λόγο για τον οποίο αποχώρησαν σε μεγάλο βαθμό η κυρία Σαπουνά και τα άλλα στελέχη. Η κυρία Σαπουνά έκανε λόγο για πολύ έτσι, άσχημες συνθήκες τις οποίες περνούσε τις τελευταίες ημέρες με πίεση αρκετή την οποία δεχόταν. Όπως είπε εκείνη, δεν σταμάτησε, δεν παραιτείται λόγω αυτού. Παραιτείται επειδή δεν συμφωνεί με τον δρόμο που παίρνει το κόμμα και δεν θέλει να είναι συμμέτοχος σε μια πολιτική στάση με την οποία η ίδια δεν συμφωνεί. Από εκεί και πέρα το κόμμα περνάει σε μια άλλη φάση αυτή τη στιγμή. Αυτό που ανακοινώθηκε ξεκάθαρα είναι ότι ξεκινούν όλες οι διαδικασίες για να μπει το κόμμα σε εκλογικούς ρυθμούς από εδώ και πέρα, να προετοιμάσει την εκλογική του καμπάνια, να προχωρήσει εκλογικά και ταυτόχρονα να λυθεί και το θέμα με την εισδοχή, την επανεισδοχή δηλαδή του κυρίου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα, η οποία θα γίνει κατά πάσα πιθανότητα μέσα στην εβδομάδα που διάγουμε αυτές τις μέρες.
0: Θα ψηφίσουν δηλαδή τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας αν θα γυρίσει πίσω ο κύριος Πολάκης?
1: Ουσιαστικά επειδή έχει ληφθεί η απόφαση της επιστροφής του κυρίου Πολάκη, αυτό που αναμένεται να γίνει είναι τις επόμενες μέρες να γίνει η συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, να εκλέξει γραμματέα σε πρώτη φάση, γιατί δεν έχει γραμματέα.
0: Ναι.
1: Ο γραμματέας να απευθύνει την

0: επιστολή στον Νικήτα Κακλαμάνη ότι επανεντάσσεται στην κοινοβουλευτική ομάδα ο Παύλος Πολάκης και στη συνέχεια να γίνουν κανονικά η εκλογή Προέδρου Κοινοβουλευτικής Ομάδας, στην οποία διαδικασία θα είναι και υποψήφιος ο κ. Πολάκης, όπως το επανέλαβε σήμερα, το έχει ξαναπεί άλλες φορές,
1: ναι.
0: Το έχει επαναλάβει και σήμερα.
1: Ναι, βέβαια ξέρεις ότι μέχρι το Σάββατο που είναι 11, όχι, πόσο θα έχουμε, 17. Θα έχουμε το Σάββατο.
0: 17
1: Ιουλίου, που είναι να ξαναγίνει η Κεντρική Επιτροπή στη βάση της πρότασης του Θεόφιλου του Ξανθόπουλου, φαντάζομαι. Αυτό έχει γίνει, έτσι δεν είναι?
0: Περίπου. Μεσολάβησε μια απόφαση, αλλά ήταν και η συνέχιση της προηγούμενης διαδικασίας. Θα γίνει το Σάββατο.
1: Ναι, αυτό. Μέχρι το Σάββατο πάλι δεν ξέρεις τι γίνεται, τι παραιτήσεις θα έχει και.
0: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια φημολογία για παραιτήσεις τις επόμενες ώρες. Και σε στελεχειακό επίπεδο και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Θα δούμε πόσες από αυτές θα είναι παραιτήσεις, πόσες θα είναι ανεξαρτητοποιήσεις και πόσο αυτό θα επηρεάσει και την κοινοβουλευτική ομάδα, δηλαδή πόσο θα αλλάξει και η σύνθεσή της. Γιατί άμα γίνουν πολλές παραιτήσεις, αλλάζει προφανώς και η σύνθεση της κοινοβουλευτικής ομάδας.
1: Δεν τρέχει όμως ο λόγος εδώ για τα, όπως σε άλλα κόμματα, για τους 10 βουλευτές, νομίζω. Την περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Επειδή είναι κοινοβουλευτικό κόμμα, έχει εκλεγεί στις εκλογές.
1: Ναι,
0: ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κατέβει στις εκλογές και έχει εκλεγεί. Μέχρι 5. Άμα είναι κάτω από 5 οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, τότε ναι, δεν θα έχει πια κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Ναι.
0: Όμως νομίζω πως εντάξει, δεν είμαστε σε αυτό το σημείο. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το σενάριο ανοιχτό να μείνει με λιγότερους από 5 βουλευτές ο ΣΥΡΙΖΑ σε κάθε περίπτωση.
1: Ωραία. Αντώνη Ριγόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση.
0: Εγώ.
1: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Ναι, εμείς να πούμε ότι ο προεδρεύων της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, μίλησε στο Earth News το μεσημέρι, ναι, το πρωί, αναφέρθηκε στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου και στα επόμενα βήματα. Ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος εμένει στην ενωτική συμβιβαστική του πρόταση. Η Κεντρική Επιτροπή το ερχόμενο Σάββατο να συζητήσει και να αποφασίσει για το ποια θα είναι η επόμενη μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Επανέλαβε ότι η σύγκληση και συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του προχθές, του Σαββάτου, του περασμένου Σαββάτου, είχε την απαιτούμενη εκ του καταστατικού απαρτία και ήταν νόμιμη, ενώ για την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής της 6 Ιουνίου είπε ότι έχασε εξορισμού το περιεχόμενό της μετά την άρνηση του Αλέξη Τσίπρα να συνεργαστεί προεκλογικά με οποιοδήποτε κόμμα. Πρέπει, όπως είπε, επομένως να αναπροσαρμόσουμε και εμείς την τακτική μας, να δούμε τι θα κάνουμε. Για το αν θα υπάρξει ξεχωριστό ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, σημείωσε ότι η προσπάθεια θα γίνει με όσους θέλουν και όσους μπορούν. Αυτό δηλαδή που ακούμε τις τελευταίες μέρες. Όλα αυτά θα τα αποφασίσουμε, επανέλαβε, στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το ερχόμενο Σάββατο, όπου μπορεί να υπάρχει άλλη άποψη. Εμένα με ενδιαφέρει αυτό που θα αποφασίσουμε να μας αφορά όλους και να υλοποιηθεί από όλους. Και ερωτηθεί τέλος για την επιστροφή του κυρίου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι είναι υπόθεση της κοινοβουλευτικής διαδικασίας και γι' αυτό θα ακολουθηθούν κατά γράμμα όσα προβλέπει ο κανονισμός της Βουλής. Τώρα, νωρίτερα μίλησε ο κύριος Γιαννούλης, ο Χρήστος Γιαννούλης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος τύπου, συγγνώμη, είπε να ξαναμιλήσουμε στην κοινωνία και όχι να εγκλωβιστούμε στην εσωστρέφεια. Πάμε να ακούσουμε αυτό το ηχητικό.
2: Η παραίτηση του Σοκράτη του Φάμελου,
3: μάλιστα,
2: που είναι η κορύφωση κάποιων γεγονότων, είχε μέσα ορισμένα στοιχεία.
3: Ναι.
2: Ότι παραιτούμε γιατί θέλω να αποφύγω έναν διχασμό, μια νέα σύγκρουση, ναι, μια νέα διάσπαση σε σχέση με μια απόφαση η οποία όντως είχε κενά. Είχα πει, μόλις είχα αναλάβει εκπρόσωπος τύπου, ότι η απόφαση της 6 Ιουνίου πρέπει να έχει χρονικό ορίζοντα.
3: Ναι, ναι.
2: Και είχα γίνει δυσάρεστος.
3: Καθαρά το είχατε πει.
2: Λοιπόν, αυτός ο χρονικός ορίζοντας, είχα πει 30 Αυγούστου, ήρθε νωρίτερα τον Ιούλιο. Από εκεί και πέρα, αναγνωρίζοντας πολλά και σημαντικά δεδομένα, ο Φάμελος παραιτείται. Παραιτείται όμως και τι ζητάει? Να μην μπούμε ξανά σε έναν κύκλο εσωστρέφειας. Ήταν σαν να έλεγε ή σαν να προφήτευε. Σε 2 ώρες
3: μπήκαμε
2: η εσωστρέφεια για το αν θα γίνει σύνοδος Κεντρικής Επιτροπής, για το αν το ένα, για αν το άλλο.
3: Διαβάζουμε ότι παρετείται.
2: Ένα πράγμα δεν
3: 14
2: έγινε.
3: 14 βουλευτές του
2: ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το ξέρω αυτό.
3: Εσείς είστε εξ αυτών?
2: Όχι. Δεν το ξέρω αυτό. Εγώ περίμενα και έλεγα το εξής, ότι μετά την παρέτηση το πρώτο που πρέπει να αναζητήσουμε είναι να διερευνήσουμε ποιοι μας ακούν, ποιοι μας δίνουν σημασία,
3: ναι,
2: ποιοι μας βλέπουν, σε ποιους είμαστε χρήσιμοι, σε ποιους έχουμε αναπτύξει μέσω της κοινοβουλευτικής δράσης ή της πολιτικής δράσης σχέσεις που μπορούν να μας κρατήσουν για την απαράβατη αξία που είναι ότι ένα κόμμα στο σπίτι στη Βουλή το στέλνει ο πολίτης στις εκλογές.
4: Δεν σας δίνει την απάντηση, στις δημοσκοπήσεις. Το 1,24 λέει σήμερα η δημοσκόπηση σας ακούω.
2: Όχι, κύριε Τζούνο. Οι δημοσκοπήσεις σεβαστές απόλυτα. Λέει τώρα τι να σας πω. Να χαρώ ότι πήγαμε στο 1,6 από το 1,2 στην GPO που δείχνατε τώρα. Δεν δείχνουν
3: θα
2: δημοσκοπήσεις.
3: Θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ σε επόμενες εκλογές.
2: Νομοτελειακά, κοιτάξτε τώρα, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, πιστεύω ότι νομοτελειακά όταν διακηρύσουμε και το κάνουμε συνειδητά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι κανενός, είναι των μελών, των φίλων, των ψηφοφόρων όσων έχουν επομείνει, νομοτελειακά η κάθοδος στις εκλογές είναι αναπόφευκτη. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι δεν αποδυναμώνεται σε τίποτε η έκκληση που είχε γίνει από τον Ιούνιο για την συμπόρευση και τη συμπαράταξη όλων των δυνάμεων, ναι, για να υπάρξει αποτέλεσμα. Η μεγάλη εικόνα είναι εάν θα μπορέσουμε στις εκλογές του 27, όποιο μήνα και αν γίνουνε, να έχουμε κάνει τα δύνατα δυνατά προς όλους τους ψηφοφόρους και αυτούς που είναι στην ζώνη του αδιευκρίνηστου, της αποχής, της δυσαρέσκειας, της απογοήτευσης, ακόμα και για το εγχείρημα της Ελλάς, εάν θα είμαστε όλοι μαζί τα σφυριά που θα χτυπάνε σε ένα μόνοι για να υπάρξει πολιτική αλλαγή.
1: Αυτός ήταν λοιπόν ο Χρήστος ο Γιαννούλης, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, και από τα πολιτικά θα πάμε στην υπόθεση της Μαρφίν, όπου σήμερα είχαν συνέντευξη συνήγοροι των τριών κατηγορούμενων, βασικά δεν τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, αλλά των τριών ατόμων που κατηγορούνται ότι είναι εμπλεγμένοι στην υπόθεση. Οι συνήγοροι, από ό,τι κατάλαβα και από αυτά που ακούμε και τις τελευταίες μέρες και από τις συνεντεύξεις επιμένουν ότι είναι ισχνή η δικογραφία και ότι μοιάζει με την παλιότερη του 2016 κλπ. Αλλά τη συνέντευξη παρακολούθησε η δική μας η Αλέκα Ιζουμή και θα μας πει τι ακριβώς υπόθηκε. Αλέκα, καλό απόγευμα.
5: Καλό απόγευμα, Αντίνα. Υπάρχουν τρία άτομα που κινδυνεύουν με ισόβια και υπάρχουν τρεις τάφοι πάνω στους οποίους χορεύουν κάποιοι για να χτίσουν καριέρες. Αυτή η φράση του Δημήτρη Κατσαρή, ενός εκ των συνηγόρων υπεράσπιση των συλληφθέντων και αθωοθέντων της υπόθεσης Μαρφίν στην προηγούμενη περίπτωση, τον Απρίλιο του 2011, περικλεί ουσιαστικά ένα μεγάλο κομμάτι της υπόθεσης έτσι όπως αυτό εξελίσσεται και τα τελευταία 24 ώρα και μετά τις πανηγυρικές ανακοινώσεις της Ελλάς και του κ. Χρυσοχοίδη για τα τρία εντάλματα σύλληψης, χάρη σε ένα ανώνυμο email που βρέθηκε στα χέρια των αρχών και ήταν η αρχή της διελεύκανσης κατά αυτούς της υπόθεσης. Η απόλυτη εκμετάλλευση σε βαθμό εσχρό της συγκεκριμένης υπόθεσης από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αναδείχθηκε από τα λόγια των συνηγόρων υπεράσπισης. Η δικογραφία έχει τα χαρακτηριστικά σκευωρίας, καθώς δεν υπάρχει απόλυτη ταυτοποίηση των προσώπων, ενώ το έναυσμα της έρευνας είναι μια ανώνυμη πληροφορία που δεν μπορεί να ελεγχθεί, δήλωσε η δικηγόρος Άννη Παπαρούσου.
1: Όπως ήταν και το άλλο το σημείωμα το 2016.
5: Αυτό ακριβώς επισήμαναν όλοι, Ντίνα. Τότε υπήρχε ένα ανώνυμο τηλεφώνημα και έπειτα σημείωμα. Σήμερα έχουμε ένα ανώνυμο email, το οποίο μπορεί να ελεγχθεί, αλλά δεν έχει γίνει καμία προσπάθεια από τις αρχές για τον έλεγχό του, είπε η Άννη Παπαρούσου. Περιμένουμε λοιπόν αυτόν που έστειλε το email, τον μάρτυρα, με τα στοιχεία του. Ο Θανάσης Καμπαγιάννης είναι ακόμη πιο κοινικός. Αν κάτι πρέπει να κρατήσετε, είπε από αυτή την συνέντευξη τύπου, είναι ότι δεν υπάρχει ταυτοποίηση των προσώπων. Αυτό που υπάρχει είναι διάφορα παιχνίδια που γίνονται με κινητά αντικείμενα, ούτε καν ρούχα. Κάνοντας λόγο και αυτός για επικοινωνιακό παιχνίδι από την πλευρά της κυβέρνησης, είπε χαρακτηριστικά ένας τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας έκανε τσεκ δίπλα από τη λέξη Μαρφίν. Πολλά από αυτά που γράφονται τις τελευταίες μέρες είναι ψέματα και το επανέλαβε μάλιστα. Γι' αυτό κρίναμε, είπε, ότι έπρεπε να δώσουμε αυτή τη συνέντευξη τύπου πριν ακόμη περάσουν οι εντολείς μας από εισαγγελέα. Προσέρχονται, είπε, στον εισαγγελέα μέσα σε μια ήδη διαμορφωμένη κατάσταση. Και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο, πώς μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, ο ανακριτής θα πει όχι στην προφυλάκηση. Να πούμε ότι. Δίνα, να πούμε
1: έχει
5: ότι
1: διαμορφωθεί ότι κλίμα από τα μέσα ενημέρωση, βεβαίως.
5: Ακριβώς. Και επισήμανε ο Θανάσης Καμπαγιάννης ότι πολλά από αυτά που γράφονται και λέγονται δεν ισχύουν. Είναι ψέματα, το είπε παραπάνω από μία φορά. Στη συνέντευξη που μίλησε και ο Γιώργος εκ των ατόμων που βίωσαν αυτό το θέατρο του παραλόγου το 2011, τελικά αθώθηκαν οριστικά και αμετάκλητα. Έπειτα από χρόνια όμως ταλαιπωρίας, είπε ότι η ζωή μας μπήκε στον πάγο, ότι ήταν μια σκευωρία η οποία μας κόστησε και ηθικά και υλικά αλλά και κοινωνικά και βλέπουμε 15 χρόνια μετά η ιστορία να επαναλαμβάνεται σαν τραγωδία και όχι σαν φάρσα. με τρίπια μεθοδολογία, με τρίπιες κατηγορίες.
1: Να θυμίσουμε ότι τότε που το ξανακάνανε, είτε αθωώθηκαν, έτσι, είτε αποσύρθηκαν οι κατηγορίες.
5: Ακριβώς, τότε, ακριβώς, ακριβώς.
1: Αλλά φάγανε όμως ο κόσμος αυτός, ήταν έφαγε το πακέτο.
5: Ήταν τρία άτομα δυνατότε, τρία άτομα, δύο εξ αυτών πάλευαν τρία χρόνια με αυτή την ιστορία, ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τις ζωές των ανθρώπων, και ο ένας εξ αυτών πέντε χρόνια. Μια κατάσταση ήταν εντελώς παρόμοια με αυτό που ζούμε τώρα, δηλαδή μια κατάσταση η οποία ξεκίνησε να εξελίσσεται μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τις διαρροές βεβαίως, έτσι, μέσα από την ασφάλεια προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και όταν αυτή η υπόθεση έφτασε στα δικαστήρια φυσικά κατέπεσε, αλλά μέχρι τότε είχαν ήδη καταστραφεί ζωές. Εδώ ο Θανάσης Καμπογιάννης είπε απόψε ότι ο στόχος μας είναι να μην φτάσει η υπόθεση στα δικαστήρια. Σε μια στροφή μάλιστα του λόγου του, είπε πως η μήνυση του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά δεν ήταν αρκετή για να ανασυρθεί η υπόθεση των υποκλοπών. Αλλά ένα mail ανώνυμο είναι αρκετό,
1: είναι φοβερό,
5: για να ανασυρθεί η υπόθεση της Μαρφίν.
1: Ζούμε σε ιδανικά αυτό το κράτος
5: δικαίωση. Ο Θανάσης Καμπογιάννης. Να πούμε αυτό που είπες και εσύ στο ξεκίνημα, ότι θα περάσουμε από εισαγγελέα αύριο, ότι η γυναίκα, ενώ ζήτησε να έρθει στην Ελλάδα η ίδια να παραδοθεί και να αποδείξει, όπως είπε η ίδια και το επανέλαβε η Άννη Παπαρούση, η δικηγόρος της, να αποδείξει ότι είναι αθώα, παρόλα αυτά συνελήφθη στην Μεγάλη Βρετανία και τώρα θα καθυστερήσει η άφηξή της εδώ στην Ελλάδα. Τα άλλα δύο άτομα παίρνουν αύριο από εισαγγελέα, περιμένουν να πάρουν και τις δικογραφίες στα χέρια τους οι δικηγόροι και να μάθουν τις περισσότερες λεπτομέρειες. Εμείς θα κρατήσουμε αυτό που μας κάλεσε ο Θανάσης Καμπογιάννης να κρατήσουμε από αυτή τη συνέντευξη, ότι δεν υπάρχει ταυτοποίηση των προσώπων. Είναι αυτό το οποίο λένε και ξαναλένε οι αρχές εδώ και τόσες μέρες.
1: Και ότι η δικογραφία έχει τα χαρακτηριστικά σκευωρίας. Αυτό.
5: Και ακριβώς, αυτό. Και ότι είναι ξεκάθαρα ένα θέμα το οποίο έχει βγει αυτή τη στιγμή με αυτόν τον τρόπο, εξελίσσεται με αυτόν τον τρόπο. Ακριβώς, το έχουν θέσει και όσοι άνθρωποι έβγαλαν τις τελευταίες ώρες επιστολές και εξ αυτών που είχαν τότε αναμειχθεί σε αυτή την υπόθεση και έπειτα αποσύρθηκαν οι κατηγορίες είτε αθωώθηκαν. Το αναφέρουν και άτομα, να πούμε, είναι ότι υπάρχουν έρευνες και σε άλλα σπίτια, και σε σπίτια άλλων ατόμων τα τελευταία 24 ώρα,
1: ναι,
5: που επίσης δεν έχουν καμία απολύτως σχέση, έχουν βγάλει και αυτοί ανακοινώσεις και κείμενα και επιστολές που μιλούν ξεκάθαρα για μια πολιτική εκμετάλλευση χυδαία από την πλευρά της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στο ζήτημα, στην υπόθεση της Μαρφίν. Και δεν είναι μόνο.
1: Είναι προεκλογικό επικοινωνιακό παιχνίδι.
5: Ακριβώς αυτό αναφέρουν στα κειμενά τους. Καχύποπτοι είναι ακόμη και οι συγγενείς. Και οι συγγενείς και
1: οι επιζώντες.
5: Και οι επιζώσεις ακριβώς. Είδαμε τις τελευταίες ώρες και δηλώσεις από την πλευρά των ανθρώπων αυτών που βρέθηκαν εκεί μέσα στην τράπεζα εκείνη την αποφράδα μέρα. Και οι οποίες δηλώσεις λένε αυτό ακριβώς, ότι δεν μας πείθει αυτή η υπόθεση έτσι όπως εξελίσσεται από την πλευρά των αρχών, δεν μας πείθει ένα ανώνυμο email.
1: Αυτή τη στιγμή με τόσα ανοιχτά μέτωπα η κυβέρνηση, δηλαδή από την ακρίβεια μέχρι το σκάνδαλο των υποκλοπών και των ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλάζει την ατζέντα. Με μία, ξέρεις, γοητεύουν οι αστυνομικές.
5: Να μην ξεχνάμε ότι αυτή η αποκάλυψη ήρθε λίγες ώρες μετά την ψυχρό δολοφονία του 20χρονου Θοδωρή.
1: Βέβαια.
5: Μέσα σε λίγες ώρες είχε αλλάξει τελείως ο τρόπος με τον οποίο διοχετεύτηκε αυτή η είδηση και η ενημέρωση για το ένα ή για το άλλο θέμα.
1: Αλέκα, να σε αφήσουμε να σε κρατήσω λίγο ακόμα, γιατί φτάσαμε η ώρα του διαλύματος.
5: Να, δεν έχω κάτι παραπάνω να πω από τη συνέντευξη.
1: Ωραία.
5: Τύπου. Να επισημάνουμε αυτό. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί
1: η
5: διαδικασία.
1: Τι θα λένε οι κατηγορίες. Τι θα λένε.
5: Ακριβώς.
1: Ωραία. Έγινε. Αλλά κάποιος μη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.
6: Στο κόκκινο.
7: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη, Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
8: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι 105 και 5 στο κόκκινο, Δίνα Μπαντζιά στο μικρόφωνο και να μείνουμε λίγο ακόμη στην υπόθεση της Μαρφίν. Ακούσατε, όσοι ακούσατε, δηλαδή μπορεί να ανοίξατε τώρα τα ραδιοφόνα σας. Κάποιοι, η Αλέκα Ζουμή ήταν στη σημερινή συνέντευξη τύπου των τριών συνηγόρων της ομάδας των συνηγόρων υπεράσπισης, των τριών που κατηγορούνται. Και θα δούμε αύριο, θα περάσουν εισαγγελέα. Αύριο για να απολογηθούν δηλαδή. Θα δούμε τι θα γίνει, τη συνέχεια. Όμως πάμε να ακούσουμε ένα-δύο ηχητικά. Θα ακούσουμε πρώτα την κυρία Παπαρούσου. Είναι μία από τις τρεις συνεργόρους περάσπισης. Τι λέει, αλλά θα ακούσουμε και την επιζήσασα της επίθεσης τότε, την κυρία Μαρία Καραγιάννη, που θα ακούσετε, θα λέει ότι ανώνυμο email έτσι, για τη Μαρφίν, εμένα δεν με πείθει μετά από 16 χρόνια. Για πάμε.
1: Δεν μπορώ να ξέρω τι έχει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη στο μυαλό του και κάνει αυτές τις δηλώσεις. Για μένα πρόκειται, ακούγεται εντελώς πομπόδης και νομίζω ότι δεν μπορεί να αποδειχθεί στην πραγματικότητα η δήλωση αυτή του κυρίου Υπουργού. Το ζήτημα είναι ότι αυτό το email εμένα, δηλαδή η αφορμή όπως υπόθηκε με την οποία οδηγήθηκαν τέλος πάντων στην ανακάλυψη αυτών των ατόμων, εμένα δεν με πείθει. Πολύ απλά θα σας το πω. Δηλαδή, είναι δυνατόν ένα email, αποφάσισε κάποιος να μιλήσει τώρα μετά από 16 χρόνια και έτσι αυτό
2: κυρία
1: το email.
2: Κυρία Καραγιάννη, επιτρέψτε μου να πάρουμε και ένα σχόλιο από τον κύριο Συγκραβέλη γι' αυτό.
1: Ο καθένας είπε.
2: Ελάτε να τον ακούσουμε μαζί, μήπως έχει να μας δώσει κάποια απάντηση.
0: Αυτή ήταν η κυρία Καραγιάννη και πάμε να ακούσουμε και τη συνήγορο, την κυρία Παπαρούσου.
3: Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι ακόμα δεν έχω τη δικογραφία. Από ό,τι γνωρίζω και από τις δημοσιογραφικές διαρροές, αυτά που βγαίνουν δηλαδή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης κτλ, καταλαβαίνω ότι έχει γίνει μια επεξεργασία η οποία δεν αρμόζει σε μια σοβαρή δικογραφία. Καταλαβαίνω επίσης ότι υπάρχει μια ανάγκη για μια προώθηση της προεκλογικής καμπάνιας της κυβέρνησης με αυτά τα ευρήματα. Είμαι σχεδόν βέβαιη με βάση αυτά που διαβάζω ότι η δικογραφία δεν έχει κάνει υπόσταση. Θα έρθουν οι άνθρωποι αυτοί που έχουν συλληφθεί προκειμένου να τους αποδοθούν οι κατηγορίες από τον εισαγγελέα και μετά θα παραπεμφθούμε στον αρμόδιο ανακριτή. Από εκεί θα είμαστε σε θέση να πάρουμε αντίγραφα της δικογραφίας και να δούμε περί τίνος πρόκειται. Μόλον ότι δεν τους έχω δει καν, διότι η διαδικασία κινήθηκε ταχύτατα, πρέπει να σας πω ότι από αυτά που ακούω, καταλαβαίνω ότι πρόκειται για μια συνήθη φάρσα, η οποία απλά θα καταρριφθεί.
0: Και ναι, ήταν η κυρία Παπαρούσου και εδώ πάει το ότι για να μην βγει τραγωδία, να ευχόμαστε να είναι φάρσα που να τελειώσει αύριο. Και από αυτή την υπόθεση της Μαρφίν πάμε στην άλλη που έχει ξεσηκωθεί ο κόσμος όλος, εξαγριωμένος, οργισμένος για το θάνατο του 20χρονου. Και για τις δηλώσεις σήμερα, τα ακούσατε και στο δελτίο πριν, του Δημάρχου Άργους Μυκηνών, του Γιάννη Μαλτέζου. Το χαίρεστε τον Μαρκούκο σας, θέλω να πω, δηλαδή τι άλλο να πω. Πάμε να ακούσουμε τι λέει η δικηγόρος της οικογένειας του 20χρονου, που να ξαναθυμίσουμε ότι η μαγνητική δείχνει τη σφαίρα στο κεφάλι και είναι ευθεία βολή.
4: Αν ζήσει, εννοείται πως δεν θα είναι ένας κανονικός άνθρωπος, θα ζήσει με τεράστιες εγκεφαλικές βλάβες, γιατί είναι μη αναστρέψιμη κατάσταση. Το άλλο που θέλω να πω και δεν έχω καμία άλλη πληροφορία είναι ότι επιφυλάσσομαι σε επίσκεψη που θα πάω στα νοσοκομεία και στο Θριάσιο και στο ΚΑΤ να πάρω πιστοποιητικά για να μάθουμε τον ακριβή αριθμό σφαιρών που έχουν βρεθεί στο σώμα του και στο κρανίο του. Αυτά προς το παρόν. Η μητέρα λέει ότι ήταν ένα πολύ φιλικό και ήσυχο παιδί με πάρα πολλούς φίλους στο Άργος και είχε μια τραυματική εμπειρία στο παρελθόν μιας αστυνομικής βίας, αυτά που λένε για τη σιδερογροθιά, η οποία σιδερογροθιά την έχω και στη φωτογραφία, κάποια στιγμή θα τη δώσω, ήταν ένα όργανο μαγειρικής που βρέθηκε στο αυτοκίνητό του και εκεί ήταν θύμα αστυνομικής βίας και πάλι. Λόγω του τραύματος λοιπόν, όταν έγινε αυτή η καταδίωξη, ένα παιδί το οποίο δεν είναι καλά, έχει κάποια προβλήματα αναπηρίας ελαφράς διανοητικής. Αναβίωσε το τραύμα.
0: Δίπλωμα οδήγησης καθηγητή.
4: Έχει δίπλωμα οδήγησης, έχει περάσει επιτυχώς εξετάσεις, μπορούσε να κυκλοφορεί μόνος του, αλλά οι συνθήκες αυτές σε συνδυασμό με το τραυματικό παρελθόν το δημιούργησαν αυτή την μη φυσιολογική για έναν κανονικό άνθρωπο αντίδραση.
0: Να πούμε ότι η δικηγόρος εδώ της οικογένειας του 20χρονου έχει κάνει τις δηλώσεις πριν υποκύψει το παιδί, πριν το θάνατό του. Γι' αυτό θα ακούσατε κάποια στιγμή που λέει «αν ζήσει». Ήτανε πριν. Δεν αλλάζει βέβαια κάτι στη δικογραφία και σε όσα υποστήριξη στη συνέχεια. Αυτά λοιπόν και από αυτή την υπόθεση. Και τώρα, για πάμε, γιατί διαβάζω βόμβα και σε, ο Ντίλιαν παραδέχεται σε δικαστικό έγγραφο πως πούλησε το Predator σε κρατικές αρχές. Νέες διαστάσεις στην υπόθεση των υποκλοπών δίνει ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσές, καθώς σε ανάρτησή του υποστηρίζει ότι ο ιδρυτής της Ιντελέξα, ο Καλ Ντίλιαν, παραδέχεται για πρώτη φορά σε επίσημο δικαστικό έγγραφο ότι πούλησε το λογισμικό Predator σε κρατικές αρχές στην Ελλάδα. Σύμφωνα με το όσα αναφέρει ο κ. Κεσές, ο Καλ Ντίλιαν έχει καταθέσει αγωγή σε βάρος θύματος του Predator ενώπιον δικαστηρίου στο Ισραήλ, ζητώντας αποζημίωση για συκοφαντική δυσφήμιση. Ωστόσο, στο ίδιο δικόγραφο, ο επιχειρηματίας δεν αρνείται ότι το Predator διατέθηκε στην Ελλάδα, αλλά ισχυρίζεται ότι η πώλησή του πως κρατικές αρχές ήταν απολύτως νόμιμη. Η αγωγή εκκρεμεί ενώπιον Ισραηλινού δικαστηρίου και σύμφωνα με τον κύριο Κεσέ, η εκδίκασή της αναμένεται να πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της σχετικής προδικαστικής διαδικασίας τους επόμενους μήνες. Όπως σημειώνει, στο πλαίσιο της δίκης, ο Ταλ Ντίλαν θα κληθεί να τεκμηριώσει τους ισχυρισμούς που περιλαμβάνει στο δικόγραφό του. Μάλιστα, ο κύριος Κεσές καλεί τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να προχωρήσει άμεσα στις προβλεπόμενες ενέργειες, όπως η αναζήτηση των σχετικών εγγράφων μέσω διεθνούς δικαστικής συνδρομής, η αξιολόγηση του περιεχομένου τους και η εξέταση μαρτύρων που, όπως υποστηρίζει, δεν έχουν μέχρι τώρα καταθέσει στις ελληνικές αρχές. Όπως σημειώνει, κάθε νέο επίσημο αποδεκτικό στοιχείο οφείλει να αξιοποιείται άμεσα από τις αρμόδιες αγγελικές αρχές, ιδίως από τη στιγμή που τα πρόσωπα που κατήχαν δημόσιες θέσεις και έφεραν το Predator στην Ελλάδα επιλέγουν τη σιωπή και την αλαζονία αντί για τη λογοδοσία. Εάν θέλετε να δείτε βέβαια ολόκληρη την ανάρτηση του κύριου και σε ξέρετε εδώ στα social media, στο Facebook θα το βρείτε στο όνομά του εκεί. Και λέω να ακούσουμε λίγο μουσική μέχρι να περάσουμε στον επόμενο καλεσμένο μας, γιατί έχουμε ένα θέμα έτσι. Θα ακούσετε.

0: Αυτό είναι καινούριο τραγούδι του Θανάσιου Παπακοσταντίνου, Θρύψαλα λέγεται, με τον Σοκράτη Μάλαμα. Τα τραγούδια επιλέγουν, έχουμε πει, ο Πέτρης με τη λαχανά εδώ στο κόκκινο. Και βλέπω εδώ στην ΕΡΤ αυτό που λέγαμε, ότι συνεδριάζει το Παρίσι η Συμμαχία των Προθήμων για την Ουκρανία, και λέει τα μηνύματα που θα εκπέμψει ο Κυριακός Μητσοτάκης. Δηλαδή, ο Κυριακός Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, έστειλε μήνυμα στην ΕΡΤ, ας πούμε, έστειλε διαρροή για να γράψουν τι θα πει και να τα έχει η ΕΡΤ πριν τα πει. Δηλαδή, δεν υπάρχει το ρεπορτάζ που είπε, μάθαμε μετά τι είπε, έχουμε πριν τι θα πει. Εντάξει, καλό. Καλό και αυτό. Τι να πω. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα θέμα. Διαβάζω σήμερα το πρωί δημογραφική βόμβα για την Ελλάδα στο μείον 30% πληθυσμό έως το 2100. Και μάλιστα λέει την ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφει για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά αύξηση του πληθυσμού της, η Ελλάδα είναι μεταξύ των χωρών με τις πιο δυσίωνες δημογραφικές προοπτικές, με τις προβολές της Eurostat να δείχνουν ότι ο πληθυσμός της μπορεί να μειωθεί κατά σχεδόν 30% έως το τέλος του αιώνα. Λοιπόν, ναι, του αιώνα, εντάξει, μέσα στο 2100 είπαμε. Είναι κοντά μας ένας άνθρωπος που τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά αυτά, είναι ο καθηγητής δημογραφίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και διευθυντής του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, ο κύριος Κοντζαμάνης, Βύρον Κοντζαμάνης. Καλησπέρα, κύριε Κοντζαμάνη. Μας ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω.
0: Α, μας ακούτε, μια χαρά, και εμείς σας ακούμε. Λοιπόν, το είδατε κι εσείς αυτό? Θεωρείτε κι εσείς ότι είναι δημογραφική βόμβα, ή κατά πώς πάει τα τελευταία χρόνια, θα συνεχίσει και για το επόμενο του αιώνα μας?
1: Τώρα, για να πούμε για το επόμενο του αιώνα μας, μάλιστα δεν είμαι. Εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα είναι ότι θα γίνει στα επόμενα 30 χρόνια. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα αρχίζει και μπαίνει ένα μεγάλο βαθμό σε βεβαιότητα. Αλλά τουλάχιστον σε μια γενιά δηλαδή.
0: Ναι.
1: Το 2060, όπως πάντα πράγματα, αν ριζικών αλλαγών, και θα σας πω ποιες είναι αυτές οι αλλαγές, ο πληθυσμός της χώρας μας θα είναι από 2 έως 2,5 εκατομμύρια λιγότερος από ό,τι είναι σήμερα. Δηλαδή, σήμερα είμαστε γύρω στα 10.300.000.
0: Θα γίνουμε 7,5-8, ξέρω εγώ.
1: Θα είμαστε στην καλύτερη περιπτώσεων 8.300, στη γυρότερη περιπτώσεων 7.800. Με συγχωρείτε, αυτή είναι η κατάσταση. Δηλαδή, 2 με 2,5 εκατομμύρια. Γιατί το λέω αυτό εδώ πέρα? Γιατί τα ξαναδείτε, τα άτομα που είναι σε ηλικία, που θα έρθουν σε ηλικία υψηλή θυσιμότητα, τα γνωρίζουμε. Έχουν γεννηθεί κιόλα. Τα άτομα τα οποία έχουν σε ηλικία να κάνουν παιδιά, σε ένα μεγάλο βαθμό του περισσότερου του γνωρίζουμε, γιατί είναι οι γεννήσει του σήμερα, δεν δίνουν τι γεννήσει του αύριο, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, αυτοί που γεννήθηκαν σήμερα, που είναι 65.000, μετά από 25 χρόνια θα έρθουν σε ηλικία να κάνουν παιδιά. Μόνο του γνωρίζουμε σε μεγάλο βαθμό. Επομένως, για τα επόμενα 30-35 χρόνια που έχουμε βάσιμα στοιχεία για να ξέρουμε τι θα γίνει, γίνει αυτό που σας λέω, ότι θα μειωθεί ο πληθυσμός, θα μειωθεί από 2-2,5 εκατομμύρια, αν, έχει ένα αν, αν η ζυγαριά είσοδη και έξοδη είναι μηδενική.
0: Ναι.
1: Από ό,τι ξέρετε, η ζυγαριά αυτή τα τελευταία 15 χρόνια δεν είναι μηδενική, ήταν αρνητική, έτσι?
0: Ναι, ναι. Δηλαδή, φανταστείτε δηλαδή, αν συνεχίσει να είναι αρνητική όμως, τι θα γίνει?
1: Ναι, λέω, για να σου λέω, στην υπόθεση που η ζυγαριά αυτή είναι μηδενική, όσοι μπαίνουν τόσοι πηγαίνουν, θα είναι γύρω στα 2 με 2,5 εκατομμύρια. Διαφορά που μπορεί να κάνει την υπόθεση είναι η μετανάστευση. Δηλαδή, μπορεί να γίνει μικρότερη μείωση ή μεγαλύτερη μείωση.
0: Θα το συζητήσουμε αυτό με τη μετανάστευση. Έχει ένα ενδιαφέρον. Εγώ τώρα, η πρώτη ερώτηση που έρχεται στο μυαλό μας, ακούγοντας τα στοιχεία, γιατί η Ευρώπη είναι OK, αρχίζει, είναι αυξημένος κατά 706.000 άτομα, λέει, τέλος πάντων, το 26 από το 25, και εμείς έχουμε υποχώρηση.
1: Γιατί περισσότερες μεγάλες χώρες της Ευρώπης, και σε μερικές και σε μικρότερες, δηλαδή, σκανδικές χώρες δεν είναι πολύ μεγάλες χώρες. Είναι οι μεγάλες χώρες της Ευρώπης, όπως Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία, έχουν μια ζυγαριά μεταναστική θετική. Δεν είναι η Γερμανία, αυξάνει τον πληθυσμό της, όχι γιατί έχει περισσότερους γεννήσεις από θανάτους.
0: Ναι.
1: Η Γερμανία έχει περισσότερους θανάτους από γεννήσεις τα τελευταία 50 χρόνια, να ξέρετε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι καινούριο. Εμείς έχουμε περισσότερους γεννήσεις από θανάτους τα τελευταία 20 χρόνια. Η Γερμανία έχει τα τελευταία 50 χρόνια. Περισσότερους θανάτους από γεννήσεις. Κανονικά, ο πληθυσμό της θα πρέπει να μειωνόταν συνεχώς.
0: Δεν
1: μειώνεται. Αυξάνεται. Όχι, δεν μειώνεται, αυξάνεται.
0: Λόγω της μετανάστευσης.
1: Λόγω τη μετανάστευση. Και αυτό ισχύει για μια σειρά χώρες οι οποίες έχουν θετικό μετανάστευτικό ισοζύγιο. Εντάξει.
0: Αυτά και η Αυστραλία και το ίδιο πράγμα. Και ο κύριος Πλεύρης και λοιπά. Δεν ξέρω.
1: Κοιτάξτε να δείτε τώρα.
0: Προφανώς.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς, να σας πω άλλο παράδειγμα. Εμείς, αν δεν υπήρχαν οι οικονομικοί μετανάστες που ήταν τη δεκαετία του 90, μετά το 90,
0: ναι,
1: ωραία, η μείωση του πληθυσμού μας ξεκίνησε από το 11.
0: Ναι.
1: κυρίως από τις πρώτες ελευθερικές χώρες, κυρίως οι Ρωμανοί. Ωραία, η μείωση του πληθυσμού μας, ακόμα αρχίσαμε να έχουμε περισσότερους θανάτους από γεννήσεις από το 2011. Αν δεν ήταν οι ξένοι που ήρθαν από το 1991 και μετά, η μείωση του πληθυσμού μας δεν θα ξεκινήσει από το 2011, θα ξεκινήσει από το 2000. 10 χρόνια, 12 χρόνια νωρίτερα. Γιατί αυτό είναι η κατάσταση. Δεν είναι οι αλλοδαπείς γυναίκες συνεισέφεραν από το 2005 για να έχουμε μια τάξη μεγέθους. Mm-hmm. Από το 2004 που έχουμε δεδομένα μέχρι το 2025, σχεδόν ένα στα 7 γεννήσεις προέρχονται από αλλοδαπείς μητέρες. Φανταστείτε επομένως τι θα γινόταν, αν δεν υπήρχαν. Φέτος έχουμε 65.500 γεννήσεις. Αν δεν υπήρχαν οι αλλοδαπείς, θα είχαμε λίγο λιγότερο από 60.000. Επομένως.
0: Άρα και η Ευρώπη θα είχε πρόβλημα. Έτσι, χωρίς τις μεταναστευτικές ροές.
1: Πολύ μεγαλύτερο. Φυσικά η Ευρώπη τώρα τέλειο. Φυσικά υπάρχουν χώρες όπου η μετανάστευση είναι πολύ πιο έντονη. Ισπανικά, η Κροατία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία είχαν πολύ. Σε μια σειρά και χώρες πρώην σοσιαλιστικές μπήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν πολύ πιο έντονη. Χάνουν πολύ πιο στον πληθυσμό από ό,τι εμάς. Αναλογία. Δεν μιλάω απόλυτες τιμές τώρα. Εντάξει, λόγω της μετανάστευσης. Φεύγει ο κόσμος τους. Όπως και φεύγει και σε εμάς.
0: Άρα εμείς είμαστε λίγο πιο αυστηροί τώρα στο μεταναστευτικό. Σημειώνουμε λοιπόν την καθίζηση.
1: Το γεγονός ότι δεν είμαστε και τόσο ευγενικοί, τόσο ανοιχτοί στη μετανάστευση στους ξένους, δεν βοηθάει στη μείωση του πληθυσμού, ούτε βοηθάει στο να έχουμε μια βιώτερη μείωση των γεννήσεων. Εντάξει, σας επαναλαμβάνω, μείωση 7 γεννήσεις τα τελευταία 20 χρόνια είναι από τις αλλοδαπείς γυναίκες. Αν δεν υπήρχαν αυτές, θα είχαμε. Δεν είναι και λίγο, ξέρετε.
0: Είναι πολύ, όχι δεν είναι λίγο, πραγματικά. Δηλαδή, συγγνώμη κύριε Κοντζαμάνη, από εδώ και πέρα οι μεταβολές των πληθυσμών στα κράτη, στην Ευρώπη, στα κράτη της.
1: Θα σας πω το εξής,
0: θα εξαρτάται μόνο από αυτό, με τις γεννήσεις τι θα γίνει, θα τις προτάσεις σας τώρα.
1: Θα σας πω το ότι γίνεται. Στις 27 χώρες της Ευρώπης, 21 έχουν περισσότερες θανάτους από γεννήσεις. Φυσικά το περισσότερο δεν λέει τίποτα, γιατί άλλο να έχει στη Γαλλία, πάνω σχάνε, έχει 2.000-3.000 περισσότερες θανάτους από γεννήσεις. Τίποτε. Εντάξει, αλλά στις 21 άλλες χώρες, όπως στη χώρα μας, τάξη μεγέθους, εμείς έχουμε σχεδόν 60.000 περισσότερες θανάτους από γεννήσεις. Αλλά σας παραλαμβάνω, 21 χώρες στις 27 έχουν λίγο περισσότερους θανάτους από γεννήσεις ή πολύ περισσότερους θανάτους από γεννήσεις. Επομένως, αλλά παρόλα αυτά δεν μειώνει ο πληθυσμός στις 21 χώρες. Εντάξει, μειώνεται σε πολύ μικρότερο επίπεδο. Γιατί έχουν θετικά μεταναστευτικά ισοζύγια.
0: Σωστό.
1: Επομένως, αυτή είναι η κατάσταση. Και κατά τη γνώμη μου, στην επόμενη δεκαετία, σχεδόν, αν θέλετε, μετά από 10 χρόνια να βρεθούμε και να συζητούμε, σχεδόν όλες οι χώρες θα έχουν περισσότερους θανάτους από γεννήσεις. Πάλι, επαναλαμβάνω, δεν λέει τίποτα περισσότερο θανάτους από γεννήσεις. Γιατί μπορεί να είναι λίγο περισσότερο θανάτους και πολύ περισσότερο θανάτους από γεννήσεις. Στην Γερμανία έχει πολύ περισσότερο θανάτους από γεννήσεις εδώ και 50 χρόνια. Εντάξει.
0: Για να δούμε γιατί συμβαίνει αυτό όμως, κύριε Κοντζαμάνη, έτσι λίγο πριν να φτάσουμε στο διατάφτα, τι μπορεί να γίνει. Γιατί συμβαίνει και άρα τι μπορεί να γίνει. Συμβαίνει για λόγους φτώχειας, ας πούμε, που δεν μπορεί άλλος
1: να. Κοιτάξτε, έχετε μια σειρά χώρες, οι οποίες έχουν σχετικά ισορροπημένο ισοζύγιο γεννήσεων και θανάτων για χρόνια.
0: Ναι.
1: Και αν έχουν αρνητικό, θα είναι πολύ λίγο αρνητικό. Μην φαντάζεστε ότι έχουν μεγάλη μείωση του πληθυσμού τους, αν δεν έχουν μετανάστευση. Εντάξει, και χωρίς μετανάστευση δεν θα έχουν μεγάλη μείωση του πληθυσμού, θα έχουν πολύ μικρή μείωση του πληθυσμού τους. Κοιτάξτε να δείτε. Σε όλες τις αναπτυγμένες κόσμο, τα τελευταία 50-60 χρόνια έχουν γίνει συντακτικές αλλαγές. Αυτά επηρέασαν και τις αναπαραγωγικές μας συμπεριφορές στο πολύ λίγο μεγάλο. Όμως δεν θέλουμε να κάνουμε 3 και 4 παιδιά, θέλουμε να κάνουμε λίγο παραπάνω από 2. Εντάξει. Ωραία. Παραμένω ότι δεν θέλουμε 3 και 4 ή που θέλουν να κάνουν οι παππούδες μας και οι γιάδες μας. Υπάρχουν χώρες οι οποίες λόγω των πολιτικών που έχουν αναπτύξει σε πλήθος παιδιών, εντάξει, τα ζευγάρια κάνουν ένα αριθμό παιδιών που είναι κοντά στο. Σε αυτό που επιθυμούν, κοντά στα 2 και κάτι.
0: Στο
1: δεν
0: δύο,
1: κάνουν 2,
0: ναι.
1: Κάνουν 2, κάνουν 1,7, 1,8, 1,9.
0: Ναι.
1: Εντάξει, υπάρχουν χώρες σαν τη δική μας που τα ζευγάρια, το χάσμα ανάμεσα στην επιθυμία και στην πραγματικότητα είναι μεγάλο. Στη χώρα μας θέλουμε να κάνουμε λίγο παραπάνω από 2, κάνουν τα νέα ζευγάρια αυτή που γίνονται το 80 τώρα και είναι 45, θα κάνουν λιγότερο από 1,4.
0: Ναι.
1: Επομένως, εκείνο που έχει σημασία είναι πώς θα μειώσει κανείς το χάσμα ανάμεσα στην επιθυμία και στην πραγματικότητα, αυτό που κάνουν τα ζευγάρια. Αυτό πέρα είναι θέμα πολιτικών, ξέρετε. Γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Πρέπει να έχετε πολιτικές οι οποίες να ενισχύουν σημαντικά την γενικότητα. Να δημιουργούν ένα εξαιρετικό ευνοϊκό περιβάλλον για την οικογένεια και το παιδί, ώστε να μπορέσετε να έχετε το χάσμα ανάμεσα στην επιθυμία και, στο, και σε αυτό που
0: σωστό,
1: κάνουν τα ζευγάρια.
0: Ναι. Μία σειρά να, μέτρων που να, είναι, να, αυτό, που να τους δίνουν κουράγιο, τέλος πάντων, να το πούμε έτσι.
1: Μην νομίζετε οι χώρες αυτές που μέχρι σήμερα έχουν ισορροπημένο ισοζύγιο, έχουν περισσότερες γεννήσεις από θανάτους. Αυτό κάνανε. Μην νομίζετε ότι κάναν κάτι διαφορετικά. Χώρες σαν για εμάς δεν είμαστε μόνο χαμηλές φυσικά.
0: Σωστά,
1: η Ιταλία, η Ισπανία, η Γερμανία, η Ελβετία, η Ελβετία δεν έχει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι χώρες οι οποίες δεν δίνουν σημασία.
0: Πήραν πιο αποτελεσματικά μέτρα, κύριε Κοντζαμάνη, αυτό είναι. Λοιπόν, αυτό το θέμα θα το ξανασυζητήσουμε σίγουρα, γιατί ενδιαφέρει πάρα πολύ. Αλλά για απόψε έφτασαμε στο τέλος μας. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν στο κόκκινο.
1: Να είστε καλά και εγώ θα
0: να είστε καλά. Καλό βράδυ.
1: Καλό σας βράδυ. Γεια σας.
0: Καλό βράδυ. Γεια σας. Λοιπόν, εδώ τελειώσαμε. Να σας χαιρετήσουμε όλους μας από την Δίνα την Πατζιά, από όλους εδώ στο κόκκινο. Μια καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.

0: στο κόκκινο.
1: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
2: Στο φετινό παγκόσμιο κύπελο συμμετείχαν 48 ομάδες, περισσότερες από ποτέ, και δύσκολα μπορεί κάποιος να φανταστεί ότι πρόκειται για την ίδια διοργάνωση που ξεκίνησε το μακρινό 1930 με τη συμμετοχή μόλις 13 ομάδων. Ήταν τότε που το ποδόσφαιρο άλλαξε για πάντα και στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης γεννήθηκε ο θεσμός που σήμερα καθυλώνει δισεκατομμύρια ανθρώπους. Το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και του πολυήμερου ταξιδιού με υπεροκεάνια, οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες αρνήθηκαν να συμμετάσχουν, ενώ εκτός έμειναν και οι Βρετανικές εξαιτίας της κόντρας των Βρετανικών Ομοσπονδιών με τη FIFA. Τελικά, μόλις 13 εθνικές ομάδες έδωσαν το παρόν, με τις 4 ευρωπαϊκές να ταξιδεύουν μαζί στο ίδιο πλοίο. Ήταν η Γαλλία, η Ιουγκοσλαβία, το Βέλγιο και η Ρουμανία. Μάλιστα, η τελευταία βρέθηκε εκεί χάρη σε μια απίστευτη ιστορία βασιλικής τρέλας. Ο βασιλιάς της χώρας, Κάρλος Β', ήταν φανατικός οπαδός και είδε το τουρνουά ως χρυσή ευκαιρία διεθνούς προβολής. Για να συγκροτήσει την ομάδα, ανέλαβε ο ίδιος χρέη προπονητή και επέλεξε προσωπικά τους παίκτες. Πώς τους έπεισε, ωστόσο, να ταξιδέψουν στην άλλη άκρη του κόσμου? Εξέδωσε βασιλικό διάταγμα, δίνοντάς τους τρίμηνη άδεια μεταποδοχών, ενώ εγγύθηκε προσωπικά ότι δεν θα έχαναν τις δουλειές τους όταν επέστρεφαν. Μάλιστα, χρειάστηκε να παρέμβει δυναμικά στη διοίκηση μιας Βρετανικής εταιρείας πετρελαίου, η οποία αρνιόταν πεισματικά να αφήσει τους υπαλλήλους της να αγωνιστούν. Όλα τα παιχνίδια διεξήχθησαν στην πρωτεύουσα της Ουρουγουάης. Στις 13 Ιουλίου, ο Γάλλος Λισιέν Λοράν πέτυχε το πρώτο γκολ στην ιστορία των Μουντιάλ. Ήταν η απαρχή ενός τουρνουά γεμάτου πάθους, το οποίο δεν σημειώθηκε ούτε μία ισοπαλία. Το αποκορύφωμα ήρθε στις 30 Ιουλίου 1930 στον μεγάλο τελικό. Ουρουγουάη εναντίον Αργεντινής. Η ένταση ήταν τόσο μεγάλη που οι δύο ομάδες δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν ούτε καν για την μπάλα. Τελικά έπαιξαν το πρώτο ημίχρονο με μπάλα της Αργεντινής και το δεύτερο με μπάλα της Ουρουγουάης. Με ηγέτη τον θρυλικό Χέκτορ Κάστρο, τον επωνομαζόμενο Μονόχειρα, επειδή του έλειπε μέρος του χεριού του, η Ουρουγουάη έκανε την ανατροπή, επικράτησε με 4-2 μπροστά στις 93.000 φιλάθλους και στέφθηκε η πρώτη παγκόσμια πρωταθλήτρια. Η επόμενη μέρα κηρύχθηκε αμέσως εθνική εορτή για τη χώρα.
0: Η ώρα είναι 9. Και 5 στο κόκκινο.
3: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Γρηγόρης Αζαριάδης, αντιβρόσγος και απουσιολόγος ο Θανάσης Λαζαρίδης. Ελληνική και ξένη αστυνομική λογοτεχνία στα πόδια σας.

0: Πάμε και σήμερα λοιπόν μαζί με τον Άντι Βρόσγο, με απουσία στο Θανάση το Λαζαρίδη. Άντι Βρόσγος, Γρηγόρης Αζαριάδης, το κόκκινο εγκληματίζεται με τον Γιώργο Μπαρνούμιστα στους ήχους και κανέναν έξω. Θα κάνουμε πολλές δουλειές, παιδιά, σήμερα. Καλοκαίρι, ζέστη, 35 βαθμοί. Εμείς θα μιλήσουμε για το αγαπημένο μας θέμα, την αστυνομική λογοτεχνία. Θα μιλήσουμε για βιβλία, για προτάσεις και θα έχουμε και δύο εκλεκτούς προσκεκλημένους να μιλήσουν, δύο συγγραφείς αστυνομικής λογοτεχνίας, να μας πούν για τα βιβλία τους, για τις ταινίες τους, τις σειρές τους και για ό,τι άλλο ήθελε προκύψει. Μετά το διάλειμμα των 9.30 πρώτο θα μιλήσουμε με τον γνωστό σε όλους και αγαπημένο φίλο, με τον Δημήτρη Σίμω. Έτσι, το λέω με ιδιαίτερη συγκίνηση. Το Δημήτρη τον ξέρω από πολύ πολύ μικρό και ίσως είμαι και από τους πρώτους που είπαν ότι μπορεί να φτάσει πολύ πολύ μακριά.
1: Μικρός είναι ακόμα.
0: Ακόμα μικρός είναι. Θα μιλήσουμε και θα δώσουμε και δύο βιβλία του, από το τελευταίο βιβλίο του «Τα κανονικά παιδιά», εκδόσει με Τέχμιο. Γι' αυτό το γνωστό Viber 6985-870-059, 6985-870-059, για την πρώτη από τις δύο κληρώσεις, τα δύο αντίτυπα του, από τα κανονικά παιδιά του Δημήτρη του Σίμου, με τον οποίο θα μιλήσουμε μετά τις 9.30. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για βιβλία. Αν την μπορεί να ξεκινήσεις να πεις εσύ δύο λόγια.
1: Ναι, να αναφέρω τώρα, μια και το είπες, καταρχήν να τους καλησπέρασουμε όλους. Ακούνε άλλη μια εκπομπή χωρίς Θανάση. Αυτή τη φορά είμαστε υπεύθυνοι και για τη μουσική που θα ακούσετε, την καλή μουσική που θα ακούσετε. Εγώ λέω να ξεκινήσω, μεγάλη έκπληξη, με James Chase, με αφορμή το βιβλίο που ανακάλυψες ξεθάβοντας κάτι ρούχα παλιά του Μακαρίτη του Θείου από την Αμερική.
0: Ανασκαφές.
1: Βρήκε ένα βιβλίο λοιπόν, το οποίο είναι και πρώτη έκδοση του James Chase. Και ξεκινάμε με James Chase γιατί είπαμε ότι έχουμε κάποια βίτσια, τα βίτσια μας βγάζουμε προς τα έξω. Ο Chase λοιπόν, το βιβλίο αυτό ήταν η νεκροφόρα της κυρίας, κάπως έτσι ήτανε. Αυτό που λέω εγώ ότι πρέπει να πάρει όλος ο κόσμος είναι το «Όχι ορχιδές» για τη Miss Blandis, και γιατί μπορεί να το βρει, γιατί τα άλλα είναι βιπεράκια τα περισσότερα και δεν μπορεί να τα βρει. Και μπορεί λοιπόν να τα βρει και γιατί έχει ένα τρομερό επίμετρο ο Ανδρέας Αποστολίδης στο βιβλίο, είναι μια εξαιρετική έκδοση των εκδόσεων Άγρα. Το «Όχι ορχιδές» για τη Miss Blandis το έγραψε σε μερικές εβδομάδες ο Chase από το ΦΝΑΚ, σε μια έρευνα που έγινε, το έκανε το ΦΝΑΚ, συγκαταλέγεται μέσα στα 100 καλύτερα βιβλία του προηγούμενου αιώνα. Σόκαρε τον κόσμο, και ειδικά η πρώτη του εκδοχή σόκαρε τον κόσμο όταν πρωτοβγήκε με την έτσι ακραία βία. Ο Όργουελ του είχε αφιερώσει ένα κομμάτι θέλοντας να στυλιτεύσει την αστυνομική λογοτεχνία, τελικά του έκανε καλό, γιατί το βιβλίο όταν το διάβασε είπε ότι δεν έλειπε τίποτα, ότι ήταν όλες οι λέξεις τακτοποιημένες, δούλευε σαν παρτιτούρα, είπε καλά λόγια. Αυτό λοιπόν, το «Όχι ορχιδές» για τη Miss Blandis ξεκινάει όταν έχουμε μια συμμορία μικροκακοποιών και αποφασίζει να ληστέψει ένα εφορολικιωμένο. Δεν πάει καλά όμως η ληστεία, όπως τα περισσότερα βιβλία του Chase, τα πράγματα δεν πάνε έτσι όπως σχεδιάζονται. Οι δράστες απαγάγουν την κόρη του, τη μοναχοκόρη του επιχειρηματία και μια από τις πλουσιότερες γυναίκες της Αμερικής, αλλά αυτό ακούγεται, και μπλέκουν και πιο βαριά χαρτιά στην ιστορία που πάνε να πάρουν τη μικρή από τους μικροκακοποιούς. Για το βιβλίο τα είπαμε. Αυτό που ήθελα να προσθέσω μόνο για τον Chase είναι ότι ο Chase είναι ο συγγραφέας ο οποίος, εάν στην πρώτη σελίδα είναι ένας τύπος ο οποίος συναντήσει μια πάρα πολύ όμορφη γυναίκα, την πιο όμορφη γυναίκα που έχει δει ποτέ, σεξι, ενδιαφέρουσα κτλ. Και βρήκε μια βαλίτσα με λεφτά, μέχρι το τέλος δεν θα έχει ούτε τη γυναίκα, ούτε τα λεφτά, και μάλλον θα τον κυνηγάει η μαφία και η αστυνομία. Σίγουρα, αυτό είναι ο James Chase.
0: Σίγουρα εγγύηση, αλλά πιστεύω, Άντι, ότι είναι sui generis. Δηλαδή είναι ο τύπος μία κατηγορία μόνος του και ο τρόπος γραψίματος, έτσι, αλλά και αυτό που λες δηλαδή είναι ότι όλα θα πάνε στραβά.
1: Όλα θα πάνε στραβά.
0: Είσαι σίγουρος στην αρχή ότι όλα θα πάνε στραβά.
1: Εκεί που όλα φαίνονται ότι πηγαίνουν καλά, έτσι. Λες την έπιασε την καλή, ο Σακάτης. Γιατί ξέρεις, οι ροές του το έχει και αυτό, το είπα και άλλη φορά. Και sorry αν κουράζω, αλλά το ενδιαφέρον με τον τύπο είναι ότι δεν είναι το κλασικό αστυνομικό, έτσι. Είναι πιο πολύ νουάρ και πιο πολύ μια ιστορία με απόκληρους της κοινωνίας, με καταραμένους ήρωες. Δηλαδή είναι από τα κάτω στρώματα, είναι τύποι οι οποίοι είναι λίγο πονηροί. Δεν έχει αυτό το στυλιζαρισμένο, ρε παιδί μου, το απόλυτο καλό και το απόλυτο κακό.
0: Ναι. Και επίσης, όπως θα έλεγε και ένας φίλος και μεγάλος συγγραφέας, Άντι, δεν διακρίνεται για το λόγιο ύφος και το λογοτεχνικό ύφος το Μπεργάνο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Τις καλησπέρες μας στον Απόστολο, κρατάμε σημειώσει, λέει, μισή μικρή, στο Γιώργο, στην Κάτια την Τζουβαλά, η οποία λέει θα ήθελα πολύ το βιβλίο «Τα κανονικά παιδιά». Προχωράμε να πω και εγώ δύο βιβλία, έτσι, να ζεσταθούμε πριν κάνουμε το πρώτο μουσικό διάλειμμα, για το που υπεύθυνο σήμερα είναι ο Άντι ο Βρόσγος. Παρένθεση, αυτό σημαίνει ότι θα ακούσετε καλή μουσική. Κλείνει η παρένθεση. Εγώ θα πω για ένα μεγάλο συγγραφέα, έτσι, τον Αντώνιο Μαντσίνη. Πραγματικά μεγάλο συγγραφέας Ιταλός. Όλες οι λεπτομέρειες, εκδόσεις Πατάκη. Δύο λόγια για την υπόθεση. Υπήρχαν άνθρωποι με σάρκα και οστάνθρωποι που δεν τους είχαν δείξει την πρέπουσα προσοχή αυτή που το ποινικό δικαστήριο έπρεπε να τους είχε εξασφαλίσει. Δεν είχε αποδοθεί δικαιοσύνη. Έτσι ανέλαβε αυτός. Ο Κάρλος Καπά είναι η ενσάρκωση της μεθοδικότητας, της ρουτίνας, της μοναξιάς, της συνήθειας. Κανείς δεν υποπτεύεται ότι στα μάτια του ο λαμβύρινθος από ντοσκέ και φακέλου δεν ήταν ποτέ.

0: Γη είναι η B.A. Paris, η γνωστή Αγγλίδα συγγραφέας, εκδόσεις Μπέλη φιλοξενούμενη. Την B.A. Paris τη γνωρίσαμε γιατί είχε έρθει από ό,τι θυμάσαι Άντι και στο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας, το Άγκαθα.
1: Ναι, ναι.
0: Και την είδαμε εκεί, μια συμπαθέστατη κυρία, η οποία γράφει πάρα πολύ καλά, είναι εξειδικευμένη στο ψυχολογικό θρίλερ. Και ένα τέτοιο βιβλίο είναι και η φιλοξενούμενη που πραγματικά σε κρατάει σε ένταση και σε αγωνία μέχρι το τέλος και έχει και μια πολύ συμπαθητική ανατροπή. Λοιπόν, είπαμε είναι Αντώνιο Ματσίνη, εκδόσεις Πατάκη, όλες οι λεπτομέρειες, και B.A. Paris η φιλοξενούμενη, εκδόσεις Μπέλ.
1: Να σου πω τέτοιος, γιατί όταν είπες για το Ματσίνη τώρα, ο οποίος συμφωνώ ότι είναι ένας πολύ καλός συγγραφέας, και εντάξει, οι Ιταλοί, ρε παιδί μου, δεν είναι παρακατιανοί. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι, πολύ σημαντικό συγγραφέα. Δεν τους βάζουμε πολλές φορές στον κατάλογο, αλλά έχουν καλούς συγγραφείς. Πώς σου φαίνεται όμως αυτός, γιατί ο προηγούμενος ο ήρωας που είχε φτιάξει ο Σκιαβόνε, δεν ξέρω αν είναι ο προηγούμενος ή ο επόμενος,
0: προηγούμενος.
1: Ο Σκιαβόνε είναι πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα, ρε παιδί μου. Δηλαδή θεωρείς ότι είναι, το λέω το περίεργη προσωπικότητα και ιδιαίτερη, χωρίς να το βάζω στην κατηγορία μου αρέσει, δεν μ' αρέσει. Είναι ένας τύπος που είναι έτσι κοινικός, είναι αγενής πολλές φορές, είναι απότομος, είναι...
0: Είναι πολύ ιδιαίτερος, έτσι, δεν έχει σχέση με τους άλλους. Βάζεις δύο θέματα μαζί. Οι Ιταλοί συγγραφείς δεν έχουν πολύ μεταφραστεί στην Ελλάδα. Σε σχέση δηλαδή με τη γαλλική σχολή, έχουμε ελάχιστους Ιταλούς που έχουν μεταφραστεί, έτσι.
1: Ναι.
0: Ακόμη και με. Καλά, για τους Άγγλους δεν το συζητάω, τους Βρετανούς. Ακόμη και με τους Ισπανούς είναι λιγότεροι. Ο Σκιαβόν, έχεις δίκιο, είναι επειδή έχει γυριστεί και ολόκληρη σειρά με τις ταινίες του, όπως έχει γυριστεί με του Μονταλμπάνο, του Καμιλέρι. Είναι πολύ ιδιαίτερος ήρωας. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που λες, είναι λίγο αψής, λίγο τραχής. Θυμίζει έτσι επαρχιώτη, χωρίς να γίνω και πολύ ρατσιστής.
1: Είναι όμως μπάτσος, ρε παιδί μου. Σε πείθει ότι είναι μπάτσος.
0: Είναι μπάτσος, είναι μπάτσος, όπως το πες. Δεν μπορώ να το βάλω στους αστυνομικούς. Είναι μπάτσος. Η Αθανασία λέει να την πιστεί ακόλουθη με κρύο, βροχή και καύσωνα. Δροσίστε μας με ωραίες προτάσεις βιβλίων. Θα προσπαθήσουμε, Αθανασία, αλλά εντάξει, αν θες ωραίες προτάσεις βιβλίων, διαβάζει Βρόζο Αζαριάδη και μετά στα διαλύματα και του λοιπού. Καλησπέρα και στο Σπύρο, ο οποίος λέει καλησπέρα στην όμορφη παρέα και δηλώνει συμμετοχή για το βιβλίο του Σίμου. Παιδιά, ναι, ο καύσωνας είναι καύσωνας, αλλά θυμίζω ότι τι καλύτερο από ένα αστυνομικό βιβλίο το οποίο θα διαβάσετε στην παραλία, θα περάσετε ωραία, θα κάνετε και τα διαλύματά σας να δείτε και άλλο κόσμο, καταλαβαίνετε, να μιλήσετε, να πιείτε ένα ποτάκι, αλλά είναι ειδικά για το καλοκαίρι η καλύτερη παρέα και θα προσπαθήσουμε εμείς με αυτά που λέμε να σας δώσουμε κάποιες ιδέες. Να κάνουμε ένα διάλειμμα να ακούσουμε το πρώτο κομμάτι.

0: Η διαδραστική εκπομπή μας λοιπόν βλέπω ότι έχει μεγάλη απήχηση. Ήδη ήρθαν και προτάσεις από ακροατές, Άντι. Ο Απόστολος εδώ, ο οποίος είναι και από ό,τι ξέρει βιβλιοφάγος, δηλαδή μαζί με τη χωριάτη και το μεσημέρι καταβροχθείς για ένα βιβλίο, έχει στείλει τις προτάσεις του. Αυτά που διάβασε πρόσφατα, λέει παιδιά, ο Απόστολος και του άρεσε, ήταν ο φροντιστής του Κρέιβεν. Και επειδή επιμένει ελληνικά και γι' αυτό τον αγαπάμε όλοι, ελληνική αστυνομική λογοτεχνία, προτείνει και δύο ελληνικούς τίτλους, το Μεσσία του Χάρη του Καραθήμιου, εκδόση Μίνωα, και το Ενώ εσύ κοιμώσουν της Ειρήνης Χασακή, εκδόση Κύφαντα. Ακούσατε λοιπόν και τις προτάσεις του Απόστολου. Πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρουσες, και επειδή και εμείς έχουμε μιλήσει αρκετά για ελληνική αστυνομική λογοτεχνία, το βλέπετε ότι και σε κάθε εκπομπή βγάζουμε και παιδιά συγγραφείς που έχουν γράψει αστυνομική λογοτεχνία. Μία παράκληση μόνο, όσοι στέλνετε για να πάρετε μέρος στην κλήρωση, γράψτε εκτός από το όνομα και το επίθετο, γιατί η διαδικασία είναι, την ξέρετε πια όλοι, σχεδόν όλοι έχετε κερδίσει από κάποιο βιβλίο. Δίνονται τα ονόματά σας στον εκδοτικό οίκο και περνάτε και τα παίρνετε από εκεί. Οπότε ένα απλό όνομα, ξέρω εγώ, Γιώργος, Παύλος, Σπύρος, δεν λέει τίποτε, χρειάζεται και κάποιο επίθετο. Λοιπόν, να δώσουμε 2-3 προτάσεις ακόμη.
1: Δεν έχουμε πει όμως το τηλέφωνο καθόλου, που είναι 6985 870 059, και για πες και το σταθερό.
0: Λείπει ο Θάνατος. Το σταθερό δεν έχει έννοια, γιατί
1: ναι, σωστά,
0: δεν υπάρχει.
1: Α, ναι, σωστά. Δεν προλαβαίνουμε να βγαίνουμε έξω για να το πιάνουμε.
0: Η Ξυπίτιδη στο, δεν το είπα. Ναι, είναι 6985-870-059. Στέλνετε την πρώτη ώρα για το βιβλίο «Κανονικά παιδιά» του Δημήτρη Σίμου. Να, και η κουλτουριάρα της παρέας Ελένη Σίντου. Καλησπέρα, Ελένη. Λέει ότι εγώ διαβάζω το βιβλίο του Μάλκολ Μακέι, σώπα, σώπα. Αυτό, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Αυτό πρέπει να το είδε σε κάποιο όνειρο. Εγώ διαβάζω το βιβλίο του Μάλκολ Μακέι, πώς ένας εκτελεστής λέει αντίο, και είναι καταπληκτικό. Όλη η τριλογία, Ελένη, είναι καταπληκτική. Όλη είναι καταπληκτική. Ελπίζω να έχει διαβάσει τα δύο πρώτα, γιατί αυτό είναι το τρίτο, νομίζω. Αλλά είναι, αν θυμάσαι, επίπεδου Μακίντι, σε διαφορετικό στυλ, και εγώ θεωρώ ότι είναι η διάδοχη του στη Βρετανική σχολή του Ιαν Ράνκιν του Μεγάλου. Ο Μακίντι και ο Μακέι είναι πραγματικά εκπληκτικοί συγγραφείς και οι δύο. Μπράβο σου, μπράβο σου, μπράβο σου.
1: Τι θα γίνει όταν θα σταματήσουν, έτσι? Είναι μερικοί που σταματάνε. Σαν το Μέση, ας πούμε. Τι θα γίνει τώρα όταν σταματήσει ο Μέση?
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Θα είναι ο Φερνάντες, πώς το λένε, ξέρω
1: θα
0: εγώ.
1: Θα σου λείψει, θα έχει διαβάσει όλα του Μακίντι.
0: Μπράβο, ναι, ναι. Και δεν γράφει και πάρα πολύ συχνά. Λοιπόν, μια άλλη πρόταση που σας κάνουμε, παιδιά, είναι η Λιάννα Ξάντερ με «Αγάπη Μαμά», εκδόση Ψυχογιός. Αυτό είναι ένα πολύ έξυπνο θρίλερ, ψυχολογικό θρίλερ, όπου έχουμε μια φοιτήτρια, τη Μακένζι Κάσπερ, η οποία είναι γνωστή όχι επειδή είναι η ίδια φοιτήτρια, γιατί η μαμά της είναι συγγραφέας best seller διεστραμμένων σκοτεινών θρίλερ με φανατικούς αναγνώσεις όλο τον κόσμο. Φανταστείτε τι γίνεται όταν αυτή η διάσημη μαμά πεθαίνει σε ένα ατύχημα. Και όλοι αναρωτιούνται οι θαυμαστές, ήταν ατύχημα? Την ημέρα όμως της επιμνημόσυνης δέησης, η κορούλα η Μακένζι λαμβάνει ένα μυστηριώδη φάκελο υπογεγραμμένο από το νούμερο ένα θαυμαστή της, Χο Χο. Και εκεί μέσα υπάρχουν σελίδες από το ημερολόγιο της μητέρας της που ξεκινούν με τις λέξεις «Θέλεις να μάθεις ένα μυστικό? Με αγάπη μαμά». Από ό,τι καταλαβαίνετε, από εκεί τα πράγματα θα πάρουν μια πολύ δυσάρεστη τροπή, γιατί θα αποδειχτεί, αν μην κάνουμε και spoiler.
1: Μένα το μόνο που μου μείνει είναι αυτό το χόχο. Αυτό
0: είναι δεν το έλεγε ο θαυμαστής χόχο.
1: Αυτό δεν το έλεγε η Σελήνη στη Λάμψη?
0: Νομίζω ναι. Νομίζω ναι.
1: Επίσης το λέγει... ένα χόχο. Τι ήταν αυτό ο χόχο, δεν ξέρω.
0: Επίσης
1: είναι το... κανένας που είναι ακροατής μας και πώς το λένε, τηλεθεατής της Λάμψης. Είναι να μας το λύσει και μετά μπορεί να φύγει, βέβαια, γιατί εντάξει, δεν μπορούμε να έχουμε ακροατές τώρα που βλέπανε Λάμψη.
0: Επίσης, εγώ αν την νομίζω, το έλεγε και ο Σοκράτης ο Κόκαλης, χω χω, καλός της πελάτης.
1: Ναι, ναι, ναι, σωστό, σωστό. Ναι, χω χω χω, ναι, σωστά, σωστά, ο Κόκαλης.
0: Λοιπόν, είναι η Λιάννα Ξάντερ με «Αγάπη Μαμά», εκδόσεις Ψυχογιός. Και ένα ακόμη, ένα πολύ ιδιαίτερο βιβλίο του Τζο Μάρεϊ από εκδόσεις Μίνωας, «Ανατομία ενός εγκλήματος», το οποίο είναι ένας δικαστής σε μια αίθουσα, νεκρός, ένας κατηγορούμενος που δεν μιλάει και μια αίθουσα γεμάτη ψεύτες. Πολύ καλό ακούγεται. Όταν η Λέιλα Ρέινολτς αναλαμβάνει την πρώτη υπόθεση ανθρωποκτονίας, ξαφνιάζεται λοιπόν από το θόρυβο που έχει προκληθεί. Γιατί το θύμα είναι ένας αξιοσέβαστος και γνωστός δικαστής και είναι μια εμπειρία που υπερβαίνει την εμπειρία της. Ο κατηγορούμενος όμως είναι απόλυτος. Θέλει εκείνη και μόνο εκείνη να τον υπερασπιστεί απέναντι στο μέντορα που της δίδαξε τα πάντα, που είναι και σύζυγός της. Συνταρακτικό. Μετάφραση της αγαπημένης μας Κέλλης Κριτικού. Τζο Μάρεϊ, Ανατομία ενός εγκλήματος, εκδόσεις Μίνωας. Ανατριχιαστικό θρίλερ για την παραλία.
1: Πολύ ταινία μου μοιάζει, πολύ.
0: Πολύ, έτσι, το έκανα, ναι. Πολύ, πολύ. Δυστυχώς τώρα έχουμε ένα
1: τεχνικό πρόβλημα
0: από την κυρία Αρχοντή Σοπίδου,
1: ναι.
0: Που λέει τώρα θα σας ακούω, δεν μπορείτε να με διώξετε, χω χω. Εντάξει Αρχοντή, τι να γίνει, θα το υποστούμε και αυτό. Θυμίζουμε 6985-870-059, 6985-870-059, για δύο αντίτυπα από το βιβλίο του Δημήτρη Σίμου, Κανονικά παιδιά και Βόρα για μουσική.

Επειδή δεν το είπαμε, ξεκινήσαμε με Generation X, το πρώτο συγκρότημα του Billy Idol που έγινε το 1976 στην Αγγλία, και τον Dancing With Myself, και τώρα συνεχίσαμε με τους τρομερούς και φοβερούς Talking Heads και τον ιδιοφυή David Byrne και το World Wide Life. Θα πάμε σε διάλειμμα, στο διάλειμμα της μισής ώρας, και μετά θα έχουμε το Δημήτρη μαζί μας. Οπότε μείνετε στο δέκτη σας, και σε λίγο Δημήτρη Σίμος να μας πει και τα νέα του για τη σειρά που βλέπει όλος ο κόσμος.

0: στο κόκκινο.
1: Φροσύνη, η κυρά των καημών. Ένα νέο υπηρώτικο ορατόριο της Ξανθούλας Δακοβάνου με τον δεξιοτέχνη του κλαρίνου Νίκο Φιλιππίδη. 15 και 16 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Δοδόνης. Μια παράσταση βασισμένη στην κυρεφροσύνη του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη με πρωτότυπη μουσική και πολυμελή ορχήστρα. Μια παραγωγή του θεσμού Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός 2026 του Υπουργείου Πολιτισμού. Είσοδος δωρεάν με την υποστήριξη του Δήμου Ιωαννιτών. Προκρατήσεις θέσεων στο digitalculture.gov.gr και nationalopera.gr.
2: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στο Λυκαβητό με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 20 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
3: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θελινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Και πού να δείτε τι σας έχουμε τώρα, παιδιά. Άλλες δύο μικρές προτάσεις γρήγορα πριν μιλήσουμε με τον Δημήτρη. Να δείτε τι σας έχουμε. Δώστε πόνο. 20 χρόνια μετά. Τσάρλι Ντονλέα, εκδόσεις Κλειδάριθμος. Από όσα βιβλία έριξα μια ματιά για να κάνουμε κάποιες προτάσεις, ομολογώ ότι αυτή αντιμετράβηξε πάρα πολύ υπόθεση. Είναι ότι με τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών DNA.
1: Αυτές που παγίδεψαν τον ντοκό.
0: Α, μπράβο, ναι, ναι. Γι' αυτό okay. έγινε και όλη η ιστορία. Ταυτοποιείται ένα θύμα από την 11η Σεπτεμβρίου. 20 χρόνια μετά. Είναι η Βικτόρια Φόρντ, η οποία είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία του εραστή της. Ο εραστής της, ένας επιτυχημένος μυθοστεριογράφος, είχε βρεθεί απαγχωνισμένο στο μπαλκόνι της έπαυλής του και το DNA της Βικτόρια ήταν παντού. Το τραγικό ποιο είναι ότι πριν σκοτωθεί στην επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου, η Βικτόρια Φόρντ προλαβαίνει να κάνει ένα τηλεφώνημα στην αδερφή της και να της πει ότι εγώ θα πεθάνω, κοίταξε να καθαρίσει το όνομά μου, γιατί δεν είμαι εγώ ένοχη. Συνταρακτικό, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Συνταρακτικό. Κοπέλα μου εδώ πεθαίνει, ξέρω εγώ, δηλαδή αυτό σε νοιάζει. Και όμως αυτό κάνει. Και η αδερφή της έρχεται σε επαφή με μια δημοφιλή τηλεπαρουσιάστρια, η οποία είναι μια μεγάλη ντίβα τηλεοπτική περσόνα και αναλαμβάνει αυτή την, να εξιχνιάσουν αυτή την υπόθεση. Πραγματικά, δηλαδή, κόβεται η ανάσα σου. Η γυναίκα πεθαίνει και λέει, καθαρίστε το όνομά μου. Εντάξει,
1: και το σκηνικό πάντως της 11ης Σεπτεμβρίου, ναι, ναι, ναι, δεν είναι σύνηθες, είναι ωραίο.
0: Ναι, ναι, είναι, είναι
1: όπως πρωτότυπο. Το ακούω, δηλαδή.
0: Θυμάσαι τι λέγαμε και με κορονοϊούς και αυτά, είναι κάποια γεγονότα τα οποία δύσκολα τολμάει ένας συγγραφέας να το ακουμπήσει. Αυτό τώρα, εντάξει, πιστεύω ότι είναι ένα κομμάτι της υπόθεσης, δεν είναι το βασικό, αλλά και μόνο που είναι ένα θύμα το οποίο έχει μια προσωπική ιστορία, που έχει κατηγορηθεί για δολοφονία, αρχίζεις και λες πως έγινε επίθεση για αυτήν.
1: Πολλές φορές πάντως, Γρηγόρη, είναι και έχει να κάνει με το συγγραφέα, με την έννοια του ότι και πόσο θέλει, πόσο χρόνο θέλει να ξοδέψει και πόσο θέλει να ασχοληθεί.
0: Και σε ποιο βαθμό, έτσι.
1: Και σε ποιο βαθμό, ναι, και πόσο, ρε παιδί μου, είναι πολίτης κανονικός αυτού του κόσμου το να μαθαίνει γεγονότα κτλ. Γιατί είναι πολύπλοκο, έτσι, πολυδέδαλο το ζήτημα που έχει να κάνει τώρα με την 11η Σεπτεμβρίου. Και όχι μόνο, έτσι, με τα τρομοκρατικά δίκτυα.
0: Είναι πάντως, ναι, ναι, είναι πάντως, ναι, ναι, εισαγωγικά, ναι. Μπορεί να το πεις και επαναστατικά. Είναι πάντως πολύ πρωτότυπο, έτσι, 20 χρόνια μετά, Τσάρλι Ντονλέα, εκδόσεις Κλειδάριθμος, ένα πραγματικά αξιοπρόσεκτο βιβλίο για την υπόθεσή του. Λοιπόν, η κυρία Γκρινιάτσου λέει ότι διαβάζει το μαύρο δάσος της Μαρία Δράπτη που συστήσαμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και είναι πολύ καλό. Μπράβο, Ελένη, χαίρομαι που σου αρέσει. Επιβεβαιώνεις για μια ακόμη φορά ότι οι εισηγήσεις μας, οι προτάσεις μας είναι... Λοιπόν, Άντι, κάνε εσύ το, μίλα λίγο εσύ, μέχρι να βρούμε το Δημήτρη.
1: Okay. Εγώ είμαι... δεν είμαι ο αγαπημένος των εκδοτών, δεν είμαι σαν τον Γρηγόρη. Εγώ συνήθως πάω πολλά χρόνια πίσω. Και έτσι και τώρα θα πάμε στο 1934, μην τρομάζετε. Τα ρίξε όλα ο Γρηγόρης εδώ, αν ακούσατε να μπαμ. Είμαστε λοιπόν στο 1934. Έχω την άποψη γενικά ότι πρέπει να λέμε μερικά βιβλία τα οποία έχουν αποτελέσει σταθμό για την αστυνομική λογοτεχνία. Οι περισσότεροι μπορεί να τα έχετε διαβάσει, έτσι. Η πρόταση λοιπόν είναι «Ο ταχυδρόμος χτυπάει πάντα δύο φορές», του James Cain. Ο James Cain είναι ένας από τους πάρα πολύ αγαπημένους μου συγγραφείς, ένας τύπος ο οποίος γίνανε οι ταινίες του βιβλία, όπως και αυτό. Ακόμα και αν δεν έχετε διαβάσει το βιβλίο, φαντάζομαι ότι αρκετοί από εσάς, έως το συντριπτικό ποσοστό, έχει δει την ταινία του Bob Ράφελσον, πότε ήταν, το 81, το 81, ναι, με Νίκολσον και Τζέσικα Λάγκ. Η ιστορία λοιπόν είναι η εξής. Είμαστε στην Αμερική στα χρόνια της μεγάλης ύφεσης, έτσι. Το βιβλίο λέμε γράφτηκε το 1934. Το 1929 είχαμε το μεγάλο κράχ στην Αμερική, η περίοδος της μεγάλης ύφεσης που πηδάγανε από τα μπαλκόνια, τρώγανε σε όλες παπουτσιών κτλ. Εκεί έχουμε το Φρανκ λοιπόν, που είναι ένας περιπλανόμενος τειχοδιώκτης. Και ο τύπος πιάνει δουλειά λοιπόν σε ένα επαρχιακό εστιατόριο, το οποίο ανήκει σε έναν Έλληνα μετανάστη, που αν θυμάστε και από την ταινία λέγεται Νίκ Παπαδάκης. Εκεί γνωρίζει λοιπόν την Κόρα, τη μοιραία και δυσαρεστημένη σύζυγο του Νίκ, στο έργο, μία από τις μεταφορές του ήταν η Τζέσικα Λάγκ. Οι δυο τους συνάπτουν παράνομο δεσμό και παράλληλα τώρα καταστρώνουν και ένα σχέδιο πώς θα φάνε τον Νίκ Παπαδάκη. Τώρα από εκεί και πέρα τα πράγματα λοιπόν παίρνουν μια περίεργη τροπή, η οποία έχει πολύ και το ερωτικό κομμάτι, αλλά σε μια άρρωστη κατάσταση, έτσι, έχει έντονο το ερωτικό στοιχείο. Έχει να κάνει με τη μοίρα, όπως πολλά βιβλία του Κέιν έχουν να κάνουν με τη μοίρα, και έχουν να κάνουν και με τις τύψεις. Ο τίτλος τώρα του βιβλίου, γιατί τώρα ο ταχυδρόμος χτυπάει πάντα δύο φορές, δεν λέει κάτι ακριβώς, αλλά εξηγείται στο τέλος του βιβλίου, και είναι πολύ ωραίο να το ανακαλύψετε. Αυτή είναι η πρότασή μου και τώρα είμαστε στη διαδικασία να βγάλουμε τον Δημήτρη να μιλήσουμε. Τον Δημήτρη τον είχα γνωρίσει πριν καν βγάλει το πρώτο του βιβλίο, τα βατράχια, και με έχω παρακολουθήσει δηλαδή όλη του την πορεία, με μεγάλο ενδιαφέρον και χαρά που έφτασε εκεί ο Δημήτρης. Τώρα βέβαια το Δημήτρη έχει αναλάβει να τον πάρει ο Γρηγόρης, οπότε καταλαβαίνετε ότι πιθανότατα να μην έχουμε αίσιο αποτέλεσμα και να χρειαστεί να πάμε σε τραγούδι. Για πάμε ρε Γιώργο κάτι.
2: Dann kam das Interview.

0: Βροχή τα τηλέφωνα για τον Δημήτρη Σίμω. Θέλουμε Δημήτρη Σίμω. Να και ο Δημήτρη Σίμω στο κόκκινο. Γεια σου Δημήτρη.
1: Χαιρετώ, χαιρετώ την παρέα. Γεια σου Γρηγόρη.
0: Τι κάνεις, ο Άντι εδώ σε
2: γεια
0: περιμένει πώς
2: Δημήτρη.
0: Και πώς.
2: Όχι, έχασε και, τα καλά λόγια που έλεγα τζάμπα, γιατί προσπαθούσε να σε συνδέσει ο Μυστήριος εδώ πέρα. Καταλαβαίνεις τώρα, τον έβαλες να κάνεις μια δουλειά. Τι του πες, πάρε τηλέφωνο και πάτα ένα κουμπί. Ούτε αυτό.
1: Εντάξει, δεν έχει ευθύνη, δεν έχει ευθύνη. Είναι από τις λίγες φορές που δεν ευθύνεται αποκλειστικά αυτό.
0: Τι κάνεις ρε Δημήτρη, όλα καλά?
1: Είμαι μια χαρά. Και είμαι στην αναμονή, όπως και εσείς φαντάζομαι, για τον μεγάλο αγώνα σήμερα. Παρότι αστυνομικής λογοτεχνίας, είμαστε και στη μέση ενός μουντιάλ, έτσι.
0: Να μην τα ξεχνάμε, βέβαια.
2: Για προχώρα.
0: Δώσε και κανένα προγνωστικό, επειδή είσαι καλός αυτά.
2: Όχι μόνο προγνωστικό, προτίμηση.
1: Προτίμηση, εντάξει, η προτίμηση τώρα είναι η Αργεντινή, φυσικά. Αλλά στα Μουντιάλ και σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις, φαντάζομαι σε πιάνει αυτό το συνέστημα να είσαι πάντα με τον αδύναμο.
0: Μπράβο.
1: Θέλεις πάντα να κερδίσει ο αδύναμος, όποιος και είναι αυτός.
2: Έτσι.
0: Κλάψαμε με την Νορβηγία όλοι, ρε Δημήτρη. Κλάψαμε όλοι, γι' αυτό σου λέω.
1: Θέλεις να κερδίσεις το outsider. Είναι τρομερό αυτό. Δεν ξέρω πώς εξηγείται ψυχολογικά. Σε πιάνει όπως και στα αστυνομικά, έτσι θες το αδύναμος να βγει νικητής.
0: Το έχουμε πάντα ρε Δημήτρη, εγώ δηλαδή σου λέω πραγματικά έκλαψα με το Μαρόκο, έκλαψα με την Αίγυπτο. Αν παίξει δηλαδή ρε παιδί μου ο Ολυμπιακός που ξέρει τα αισθήματά μου με τον Αετό Τρικάλων, θα είμαι με τον Αετό Τρικάλων, να σου πω. Θες τον αδύνατο.
1: Είναι παράδοξο, αλλά θες τον αδύναμο. Ναι, είναι ωραίο συνέστημα.
0: Ναι. Έχεις καλησπέρες από τον Απόστολο εδώ. Καλώς όρισες Δημήτρη.
2: Εγώ μόνο το ακροτήρι θεώρησα ότι ήταν έτσι.
0: Το, ναι, το πράσινο ακροτήρι.
2: Γι' αυτό να στεναχωρηθείς τώρα για το Μαρόκο, για την Αίγυπτο. Δεν
0: ξέρω. Δημήτρη, πώς είναι καταρχάς πες μας η οικογενειακή ζωή, γιατί δεν ξέρω αν θα χάσει και μερικές θαυμάστρες. Ο Δημήτρης είναι οικογενειάρχης, παιδιά, έτσι τα λέμε όλα. Έτσι.
1: Είναι και αυτό μια διαφορετική εμπειρία, θα έλεγα πια, ως πατέρας, όχι ως οικογενειάρχης. Είναι κάτι διαφορετικό που συνηθίζεται και δεν συνηθίζεται.
0: Φαίνεται και στο γράψιμό σου, έτσι. Τώρα δεν ξέρω αν είμαι ο πρώτος που στο λέω. Δηλαδή, διαβάζοντας εγώ τα κανονικά παιδιά, είδα να γράφει ένας πατέρας.
1: Αλλάζουν οι άνθρωποι και αυτό έλειπε. Αν δεν άλλαζαν οι άνθρωποι, θα υπήρχε μεγάλο πρόβλημα.
2: Αυτό πάντως είναι ένα σημείο καμπής. Η στιγμή που γίνεσαι πατέρας είναι ένα σημείο καμπής. Μπορεί να αλλάζουν οι άνθρωποι, συμφωνώ με τον Δημήτρη, 100%, όλοι αλλάζουμε. Όχι σε όλα, αλλά τέλος πάντων σε πολλά. Η στιγμή πάντως που γίνεσαι πατέρας, βλέπεις γονιός, γίνεσαι λίγο διαφορετικός. Τα βλέπεις λίγο διαφορετικά. Οπότε λογικό είναι να τα αποτυπώνεις κιόλας διαφορετικά.
0: Είναι και όριμο, γιατί σου λέω, έλεγα Δημήτρη πριν, ας πούμε, δεν ξέρω αν μας άκουσες, ότι λέω το Δημήτρη, τον ξέρω από τότε που είχε κοντά παντελονάκια και φαινόταν πόσο μακριά μπορεί να φτάσει. Από τα πρώτα βιβλία, δηλαδή θυμάσαι τα Βατράχια, έτσι μη σε συγκινήσω, τα Βατράχια ήταν μια τρομερή ιστορία, μέχρι τα κανονικά παιδιά. Φαίνεται, και αυτό είναι για μένα το μεγαλύτερο παράσημο στην συγγραφική σου καριέρα, πώς από βιβλίο σε βιβλίο οριμάζεις, μεγαλώνεις, βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά, γράφεις διαφορετικά, μέχρι που σου λέω τα κανονικά παιδιά για μένα είναι πραγματικά ένα βιβλίο το οποίο είναι από τα κορυφαία που έχω διαβάσει, έτσι.
1: Αυτό νομίζω συμβαίνει σε όλους τους συγγραφείς.
0: Μην το λες.
1: Θεωρώ ότι συμβαίνει σε πολλούς,
0: ναι,
1: γιατί
0: μπράβο,
1: αυτό έρχεται κυρίως και με την εξέλιξη, και την εξέλιξη του κάθε συγγραφέα και ως αναγνώστη. Δηλαδή,
0: μπράβο.
1: Στα Βατράχια, ας πούμε, που ήμουν 26 χρονών, σίγουρα είχα διαβάσει πολύ λιγότερα βιβλία από ό,τι έχω διαβάσει τώρα στα 38 μου. Οπότε είναι, νομίζω, και αυτό κάπως δρά σε όλους τους συγγραφείς, ότι αρχίζει και η λογοτεχνία σιγά-σιγά να μπαίνει ακόμα και πιο βαθιά μέσα σου.
0: Ναι.
1: Ως αναγνώστης, γιατί όλοι οι συγγραφείς της αναγνώστης είναι έτσι τελειώς, οπότε...
2: Ή θα έπρεπε τέλος πάντων.
0: Ή θα έπρεπε, δεν είναι, ναι. Όλοι, και όπως έχεις πει και εσύ, και storytellers, έτσι, μας αρέσει να διηγούμε ιστορίες. Έχεις πολλά φιλιά και από τη Χίλντα, έτσι. Αμέ, φιλιά στον Δημήτρη.
2: Το σύνολο δεν μίλαγε τίποτα. Ούτε για μουσικές είπε τίποτα. Πόλο παραπονιόταν. Φιλιά στον
0: Δημήτρη. Και στους δύο εγκληματιζόμενους. Πώς ξέρει άραγε η Χίλντα ότι είναι δύο οι εγκληματιζόμενοι?
2: Μας άκουγε, ρε φίλε.
0: Μας άκουγε. Χίλντα.
1: Με τη Χίλτα έχουμε μια πολύ ωραία ιστορία, γιατί ακόμα πριν από τα Βατράχια, Γρηγόρη, το πρώτο αστυνομικό που έγραψα ποτέ ήταν σε ένα διαγωνισμό από τις εκδόσεις Μετέχμιο, που ήθελαν ένα διήγημα με έναν ήρωα αστυνομικό πρωταγωνιστή. Και εγώ είχα διαλέξει λοιπόν τον ήρωα της Χίλτας, τον Χάρη Νικολόπουλο, όταν ήμουν 24 ετών.
0: Αυτό κι αν είναι είδηση. Αυτό πραγματικά είναι είδηση. Λέει, τι βγάζουμε λαβράκια στον αέρα.
1: Το πρώτο αστυνομικό που έγραψα ποτέ και δόθηκε κάπου για να το αξιολογήσουν ήταν διήγημα με πρωταγωνιστή τον αστυνόμο της Χίλτας Παπαδημητρίου.
2: Υπάρχει κι άλλος Νικολόπουλος δηλαδή.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Καλά που δεν είναι και Νικολακόπουλος. Αυτό, Δημήτρη, όντως είναι μια πολύ ωραία είδηση, έτσι, ένα πολύ ωραίο ντεσού, το οποίο θα το παίρνουμε και το copyright να το χρησιμοποιήσουμε. Είπα για τα κανονικά παιδιά, νομίζω το είχα πει κάτι δίαν, το λέω, ότι πραγματικά είναι ένα βιβλίο το οποίο πολύ τυχεροί αυτό που θα το κερδίσουν και να το πάρουν να το διαβάσουν, είναι πολύ όριμο. Και, είναι, και το λέω γιατί ο Δημήτρης, παιδιά, το είπε ο ίδιος, εγώ δεν θα έλεγα ηλικία. 38 χρονών, ας πούμε, δηλαδή. Αλλά όταν έχει γράψει πολλά χρόνια, γράφει μια εμπειρία έτσι. Εγώ έλεγα πάντα ότι βαδίζει στα χνάρια, καλός ή κακός, του μεγάλου του Μάρκα.
2: Σαν τον Εμπαπέ, βαρθήκαμε να τον βλέπουμε, και είναι 38 ακόμα ο Σίμος. Για πες ρε, γιατί έκανες μια ανάρτηση την οποία πρέπει να την ακούσουν. Ναι, πρέπει να την ακούσουν και οι ακροατές για τη σειρά. Για πες.
1: Ναι, ναι. Είχαμε μια μεγάλη επιτυχία. Το Σώσε Με λοιπόν, πέρα από την αγορά του από διάφορες χώρες της Ευρώπης και της, της χώρες που ανοίγουν επί της ρωσικής επιρροής, να το πω έτσι πιο γενικά, ρωσόφωνες, πριν ένα μήνα μέσω της πλατφόρμας Via Play, που είναι μια αρκετά μεγάλη πλατφόρμα, στριμάρει και στο Amazon, έκανε ντεμπούτο στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Αμερική.
0: Μπράβο, μπράβο. Μπράβο.
1: Το οποίο είναι μια έτσι αρκετά μεγάλη επιτυχία. Η πλατφόρμα το διάλεξε στα πλαίσια προσεκτικών επιλογών που κάνει και πάρα πολύ λίγων που κάνει από όλη την Ευρώπη. Και μέσα στην πρώτη εβδομάδα, το πολύ έτσι ενδιαφέρον είναι ότι έχουμε πάρει από κριτικούς πάρα πολύ καλές κριτικές. Και βλέπουμε και έτσι αντιμετωπίζω και βλέπω και πρώτη φορά έτσι ένα, θα έλεγα, ένα σύστημα αρκετά επαγγελματικό για το πώς γράφονται οι κριτικές από το εξωτερικό, που δεν τους νοιάζει ποιος είσαι, τι κάνεις, και γράφουν έτσι με πολύ καλή τεχνική γνώση. Αναλύουν δηλαδή τη σειρά με πολύ καλή τεχνική γνώση. Είναι μια πολύ μεγάλη στιγμή για την, την ελληνική αστυνομική λογοτεχνία. Η σειρά παίζει σε 30 χώρες αυτή τη στιγμή. Την προηγούμενη εβδομάδα ξεκίνησε και στη Γερμανία και έχει ξεκινήσει εδώ και 10 μέρες και στην, στην Αγγλία και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι μια πάρα πολύ ευτυχισμένη στιγμή για μένα.
0: Δημήτρη, είναι μια στιγμή που στο Poems and Crimes δεν τη φανταζόμασταν, έτσι. Λέγαμε άλλα πράγματα και πραγματικά, δηλαδή, σκεφτόμουν αυτό, το κουβέντιαζα και σπίτι με τη σύζυγό μου στα χαιρετισματά της, πώς, γιατί είναι ένας μικρός χρόνος, έτσι, μικρό χρονικό διάστημα, 10 χρόνια ξέρω εγώ, είναι μια σταγόνα στην νεότητα, πώς έτσι με καλπασμό έχει φτάσει αυτό το πράγμα εκεί που έχει φτάσει. Και όπως πολύ σωστά είπες, εγώ πάντα πίστευα και λέω ότι το παράδειγμα του Δημήτρη και με την μεταφορά την τηλεοπτική είναι ένα μεγάλο κέρδος για γενικά την ελληνική αστυνομική λογοτεχνία, που έχει πολλούς ανθρώπους και νεότερα παιδιά που μπορούν να ακολουθήσουν αυτά τα βήματα.
2: Να
0: είναι μπαίνει, πραγματικά.
2: Να μπει στο χάρτη, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ναι, είναι πραγματικά αυτό που λες. Δηλαδή...
1: αυτό που λέω είναι πολύ σημαντικό, γιατί με αυτό που έγινε τώρα, εγώ το βλέπω έτσι λίγο ρομαντικά γενικότερα για την ελληνική αστυνομική λογοτεχνία. Με αυτή την κίνηση που έγινε με το Σώσε, με το Save Me, το ελληνικό crime fiction μπήκε σε έναν μεγαλύτερο χάρτη.
0: Πολύ σωστά.
1: Και βλέπουμε και τα σχόλια που διαβάζουμε και στις κριτικές και τα λοιπά, είναι ότι ξαφνιάζονται.
0: Πολύ σωστά.
1: Ότι δεν περίμενε κανείς ότι
0: ναι.
1: Η Ελλάδα μπορεί να κάνει κάτι παρόμοιο. Οπότε μπαίνουμε έτσι σε έναν, με αυτό με αυτό το όπλο μπαίνουμε έτσι σε ένα μεγάλο χάρτη, ότι αρχίζουν τα βλέμματα να λένε «Α, άρα και η Ελλάδα μπορεί να κάνει αστυνομικές
2: σύνδεσεις». Το ευτυχές,
1: άρα,
2: Δημήτρη...
1: Η Ελλάδα μπορεί να έχει crime fiction.
0: Ναι.
2: Το ευτυχές, Δημήτρη, νομίζω ότι είναι ότι δεν περιοριστήκαμε σε ένα καλό σενάριο, δεν φτάνει. Κάναμε μια πολύ καλή δουλειά γενικά για να ταξιδέψει αυτό έτσι.
0: Βέβαια,
2: δηλαδή
0: βέβαια.
2: Προσεκτικό casting, σκηνοθεσία κτλ. Όλα αυτά είναι, γι' αυτό λέω ότι το βήμα είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή μια συνολική δουλειά.
1: Πάρα πολύ καλή δουλειά και το θέμα είναι ότι όσο και κοινότοπο και να ακούγεται, όλη η σειρά η οποία έχει φτάσει και παίζει μαζί με άλλα μεγαθύρια, ας πούμε, του HBO, προβάλλεται με αντίστοιχες σειρές του HBO, όλη η σειρά κόστησε όσο κοστίζει μισό ή ένα επεισόδιο μιας αντίστοιχης ξένης σειράς. Δηλαδή είναι ένα πραγματικά ένα θαύμα.
2: Αυτό καταφέρθηκε.
1: Και ένας άθλος. Και αξίζουν συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα που το έτρεξε και φαίνεται ότι πώς είναι κάποια βιβλία που κρατάνε και πουλάνε και μετά. Έτσι αυτή η σειρά, ενώ έπαιξε από το 22 και έχουμε 26, δεν σταματάει να μας απασχολεί.
2: Το οποίο είναι πολύ σπάνιο και πολύ θετικό.
1: Δεν σταματάει η σειρά να μας απασχολεί. Παίρνει συνέχεια, βρίσκει έναν τρόπο να παίρνει καινούρια ζωή συνέχεια, καθώς την ανακαλύπτουν καινούργιοι παραγωγοί, καινούργιες πλατφόρμες και παίρνει με αυτόν τον τρόπο συνέχεια μια ζωή.
0: Κάποιος φίλος εδώ γράφει, Δημήτρη, δεν ξέρω αν συμφωνήσει ή όχι. Το σώσε με, λέει και ο Δημήτρης, μου θυμίζουν πάρα πολύ την επιτυχία του Μπάμπη του Κοστούλα, ο οποίος είναι ο πρώτος Έλληνας που πήγε στην Αγγλία. Επειδή τυχαίνεις τώρα, αγαπητέ φίλε, είναι και Ολυμπιακός ο Δημήτρης, δεν νομίζω ότι θα... Αλλά ο Μπάμπης ακόμη δεν έχει παίξει, περιμένω ενώ ο Δημήτρης παίζει, ας πούμε.
1: Ο Μπάμπης ήταν ο πρώτος, δεν νομίζω, ήταν ο γενικός.
0: Ναι, ο Μπάμπης όμως πήγε με πολλά λεφτά.
2: Ο Κυριάκος, έχουν παίξει.
0: Πήγε με πολλά λεφτά ο Μπάμπης, κατάλαβες.
1: Ο Μπάμπης έτσι καλύτερα μας είχε χαρίσει και το καλύτερο γκολ που είχε πει ποτέ στη Premier League. Βέβαια το ήταν
2: έτσι, ναι.
1: Αυτό. Αλλά για κάποιο λόγο συμμετείχε σε αυτή τη φάση και θα ζήσει αιώνια.
2: Πραγματικά.
0: Θέλουμε να μας πεις δύο λόγια, γιατί η ώρα περνάει χωρίς να το καταλάβουμε, Δημήτρη, επειδή είσαι πολύ αρμόδιος να το πεις, παρά την ηλικία, όντως πιστεύω ότι είσαι πολύ όριμος. Πώς βλέπεις γενικά, το έχει ζήσει το κομμάτι, την ελληνική αστυνομική σκηνή? Είσαι αισιόδοξος, βλέπεις ότι υπάρχει προοπτική, υπάρχουν εκτός από σένα και άλλα παιδιά που μπορούν να κάνουν καριέρα? Πώς το βλέπεις?
1: Θα σου πω ότι καλά, σίγουρα μπορούν να κάνουν καριέρα πάρα πολλοί άνθρωποι. Υπάρχει κάποιος που να λέει, κλείνω την πόρτα, κάνω εγώ καριέρα, εσείς όχι. Φυσικά και μπορούν να κάνουν πάρα πολύ καριέρα. Νομίζω ότι η ελληνική αστυνομική λογοτεχνία πέρασε ένα μεγάλο κύμα. Και τώρα είναι σε μια καλύτερη κατάσταση, με την έννοια ότι τώρα γίνεται το μεγάλο ξεσκαρτάρισμα. Με την έννοια ότι κάποιοι που γράψανε κάποια βιβλία χωρίς πολύ καλλιτεχνική γνώση, χωρίς πάθος και χωρίς αγάπη για αυτό το αντικείμενο, απλά επειδή θέλανε να πούν και αυτοί το γράφουν στην ελληνική λογοτεχνία για τα mainstream, η αγορά τους αναγκάζει να σταματήσουν. Οπότε αυτό θα βοηθήσει μόνο, γιατί ας μην κρυβόμαστε, τα τελευταία χρόνια γράφτηκαν και πάρα πολλά βιβλία και από πάρα πολλούς ανθρώπους που φαινότανε ότι δεν αγαπάνε την αστυνομική λογοτεχνία.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που λες. Πολύ σημαντικό.
1: Οπότε νομίζω ότι είναι σε μια καλύτερη κατάσταση αυτή τη στιγμή από ό,τι ήταν πριν 3-4 χρόνια που βγαίνανε 100 αστυνομικά. Σίγουρα τώρα μπορεί να συνεχίζουν να βγαίνουν 100 αστυνομικά, αλλά πολύ καλύτερα ποιοτικά. Και θα μου πεις ποιος εσύ να κρίνεις ποιοτικά. Κανείς δεν είμαι να το κρίνω, απλά μπορώ να διακρίνω πως όταν κάποιος γράφει κάτι επειδή το ξέρει καλά και του αρέσει, και όταν κάποιος το γράφει απλά για να μπει στο ράφι που να λέει αστυνομική λογοτεχνία και πιθανό να πουλήσει 1000 αντίτυπα παραπάνω.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που λες, Δημήτρη.
1: Αυτή είναι. Εγώ θέλω να πω ότι με αφορμή τώρα και την συνομιλία μας, ότι εγώ χτες το βράδυ έφτασε στα χέρια μου και είδα το πρώτο επεισόδιο της νέας σειράς που ετοιμάζουμε τώρα στην Όμο Καπετάνιο.
0: Wow. Άλλη είδηση. Πες το σε πανελλήνια μετάδοση εδώ. Πρώτη τα μαθαίνετε από το κόκκινο.
1: Είναι γνωστό, δεν είναι κάτι φαβόσιο στην αποκλειστικότητα, αλλά δεν θέλω να το χαλάσω.
0: Μην το χαλάσω.
1: Ναι. Λοιπόν, Δεκέμβριο του 26 ή Ιανουάριο του 27. Άλλο ένα βιβλίο μου με τον τίτλο «Ο θάνατος του Οδυσσέα», το οποίο θα τροποποιηθεί, ο τίτλος θα λέγεται «Σχέδιο Οδυσσέας», mm-hmm. θα ξεκινήσει το ταξίδι του στο Κοσμοτέ TV σε σειρά 6 επεισοδίων με πρωταγωνιστή τον αστυνόμο Καπετάνο, που θα τον υποδηθεί ο Θάνος Τοκάκης.
0: Γνωστός. Κάνε κάτι και για το «Πάρε Ανάσα» που είναι το αγαπημένο μου, έτσι, σε παρακαλώ.
1: Θα γίνει και αυτό, είμαστε κοντά και σε
0: Μπράβο,
1: αυτό.
0: Γιατί αλλά αυτό.
1: Είναι και μια μεγάλη έτσι...
2: Και επίσης μπορούμε να παίξουμε δύο μεθύστα και σε ένα μπαν, άμα θέλεις.
0: Ναι, καμιά σκηνή εκεί, γιατί έχουμε μια πρόταση από τον Οικονομίδη, αλλά επειδή ο Δημήτρης...
1: Να σου πω κάτι. Επειδή πάρα πολλοί φίλοι, γνωστοί και συγγενείς μου, πάντα μου λένε να παίξουμε. Και να παίξουμε σημαίνει ότι θα πρέπει να είσαι κάπου 12 ώρες και να υποστείς ό,τι σημαίνει το να είσαι κάπου 12 ώρες. Οπότε στο τέλος, όταν με ακούνε τι σημαίνει να παίξουν όλοι, πισωγυρνάνε.
2: Ναι, ναι, ας μένουν ταυτόγραφα.
0: Αν έβλεπες το θεατρικό στο Πολεμικό Μουσείο, θα μας έχεις κλείσει. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε
1: πολύ
0: που ήμασταν μαζί.
1: Εγώ στην εκπομπή που την έχετε καθιερώσει.
0: Ευχόμαστε τα καλύτερα.
1: Καλή παρέα.
2: Μας είπες και ωραία πράγματα, καινούρια.
0: Αποκλειστικότητες στο κόκκινο 105,5. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια, καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ.
0: Να σε καλά, να σε καλά.

0: στο κόκκινο.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.
0: Στο κόκκινο.

0: Λοιπόν, δεν θα μπορούσε να λείψει από τις προτάσεις που θα κάναμε με τον Άντι, γιατί είμαστε υψηλής κουλτούρας και οι δύο, η αγαπημένη μας Κλαούντια Πινιέιρο. Εκδόσεις Καρνιβόρα, Κλαούντια Πινιέιρο, «Ο χρόνος των μυγών». Η Πινιέιρο, εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε ότι να την εντάξουμε στην αστυνομική λογοτεχνία, αλλά είναι αυτή η αγαπημένη φράση μας. Αυτό το βιβλίο κινείται στις παρυφές της αστυνομικής λογοτεχνίας. Η κεντρική ηρωίδα Ινές είναι μια φυλακισμένη 15 χρόνια που αποφυλακίζεται. Ήταν στη φυλακή γιατί σκοτώσει την ερωμένη του άντρα της. Έτσι, πολύ σκληρό. Αποφυλακίζεται και βρίσκεται σε μια καινούρια κοινωνία όπου ο φεμινισμός έχει ανάψει για τα καλά. Οι νόμοι για τις αμβλώσεις έχουν ψηφιστεί στη χώρα της, μιλάμε έτσι, μιλάμε πάντα για την Αργεντινή. Και η συμπεριληπτική γλώσσα. Η Νές λοιπόν βρίσκεται μπροστά σε ένα καινούριο κόσμο που πρέπει να προσαρμοστεί και έχει τη φαϊνή ιδέα να ανοίξει μαζί με μια φίλη της που γνώρισε στη φυλακή ένα γραφείο ιδιωτικών detective. Θέλμα και Λουίζ. Πολύ έξυπνο, πολύ κοινωνικό, πολύ βαθιά κοινωνικό, πολύ βαθιά ψυχολογικό, αλλά και με αστυνομική πλοκή. «Ο χρόνος των μυγών», Κλαούντια Πινιέιρο, εκδόσεις Καρνιβόρα, εκδόσεις που αγαπάμε, κάνουν πάρα πολύ προσεκτική δουλειά, μας έχουν γνωρίσει πάρα πολλούς συγγραφείς από τη Λατινική Αμερική. Η Πινιέιρο είναι μια από τις
1: πιο γνωστούς. Το καλό είναι ότι έχει απενοχοποιήσει η Πινιέιρο και πολλούς ανθρώπους οι οποίοι διαβάζανε με κάτι το οποίο υπήρχαν κάποιοι εξυπνάκητες, ας πούμε, οι οποίοι τους λέγανε ότι αυτό δεν είναι μόνο για αστυνομικό, ότι αυτό δεν είναι και αυτό, αυτό δεν είναι και τ' άλλο. Η Πινιέιρο μας είχε απενοχοποιήσει λίγο. Ακριβώς επειδή έχει πολύ διεισδυτική και βαθιά ματιά και έτσι, τρομερό γράψιμο. Δεν λέμε πάρα πολύ κοινωνικά τα βιβλία της.
0: Την είδες και ζωντανή και στα
1: είπε. Την είδα και ζωντανή, ναι, και μετά.
0: Και εντάξει, στο Λέα και τα λοιπά. Και μία ακόμη επιλογή πριν μιλήσουμε με το δεύτερο καλεσμένο μας. Θυμίζω, ο δεύτερος καλεσμένος μας είναι από τη Θεσσαλονίκη, ο Τάσος Αναστασιάδης. Στέλνετε από τώρα στο Viber 6985-870-059, 6985-870-059, να μπείτε στην κλήρωση για το πολύ φρέσκο βιβλίο του, «Τελευταία προσευχή». Να κάνω μια παρένθεση, γιατί βλέπω εδώ ένα φίλο που λέει γιατί δεν διαβάζουμε τα μηνύματα. Να τα διαβάσουμε τα μηνύματα. Γιώργο, ο Γιώργος λέει ότι «Ο χρόνος των μυγών», έχασα το χρόνο μου. Διαβάσαμε το μήνυμά σου, ελπίζω να ήμουν ικανοποιημένος. Προφανώς δεν είχαμε διαβάσει τα μηνύματα, γιατί όταν έρθει ένα μήνυμα περνάει κάποια ώρα να το διαβάσουμε. Σε μια ζωντανή εκπομπή, καθώς καταλαβαίνεις, δεν είναι τα πάντα τα μηνύματα, έτσι. Υπάρχουν και άλλα πράγματα να πούμε και με το χρόνο τους διαβάζονται όλα, μην ανησυχείς.
1: Δεν νομίζω ότι μπορεί ειδικά εμάς τώρα να μας πει κάποιος δεν διαβάζουμε μηνύματα. Συνήθως μπορεί να το παρακάνουμε κιόλας.
0: Και να το παρακάνουμε.
1: Λοιπόν. Αλλά ναι, θέλουμε απόψεις, γιατί δεν συμφωνούμε όλοι σε όλα και δεν είναι και όλα για όλους.
0: Και πολύ ωραία αποδεκτή και άποψη του ανθρώπου ότι δεν έχασε το χρόνο του, ας πούμε, για να προλάβει κι άλλους να μην το χάσουν.
1: Έχει διαβάσει άλλο Πινιέιρο, ήταν το πρώτο. Δηλαδή είναι μια συγγραφέας που τον απογοήτευσε με αυτό το βιβλίο ή γενικά δεν του πάει η γραφή?
0: Εδώ φαίνεται ο άνθρωπος, λέει ότι με το χρόνο των μυγών έχασε το χρόνο του και είναι και ένα πολύ ωραίο λογοπαίγνιο. Με το χρόνο των μυγών, λοιπόν, δεκτό, διαβάστηκε Γιώργο το μήνυμά σου. Πάμε λοιπόν σε μια άλλη πρόταση, πολύ εμπορική, πολύ δυνατή, συγγραφέας με πολλούς θαυμαστές στην Ελλάδα. Lovers and haters. Πολλοί τον αγαπάν, πολλοί όχι, αλλά είναι ένας πασίγνωστος διάσημος συγγραφέας. Καταλάβατε όλοι ότι μιλάμε για το Playlist και το Sebastian Fitzek. Sebastian Fitzek, Playlist, εκδόσεις Διόπτρα. Πρωτότυπα όλα τα βιβλία του, υποθέσεις. Εδώ μιλάμε για ένα κοριτσάκι, ένα 15χρονο κοριτσάκι, το οποίο εξαφανίζεται από το δρόμο προς το σχολείο χωρίς να αφήσει κανένα ίχνος. Του άρεσε πάρα πολύ η μουσική, έχει μια playlist το κοριτσάκι ονόματι Φελίνε, και όταν ο ιδιωτικός ερευνητής Αλεξάνδρ Τσόρμπαχ, που τον προσλαμβάνει μητέρα της, αναλαμβάνει την υπόθεση, βλέπει ότι η playlist της Φελίνε, η οποία είναι στην υπηρεσία του streaming, από την οποία ακούει μουσική, έχει αλλάξει τις τελευταίες μέρες. Λοιπόν, το ερώτημα είναι: το εξαφανισμένο κοριτσάκι είναι ζωντανό, αφού έχει αλλάξει το playlist, ή θέλει, και αν είναι ζωντανό, να στείλει ένα μήνυμα κωδικοποιημένο για το που την κρατούν οι απαγωγείς της. Φίτζεκ και ξερό ψωμί για τους θαυμαστές του. Θυμίζω ότι υπάρχει και ολόκληρο σύλλογος θαυμαστών του Φίτζεκ. Κάθε βιβλίο το περιμένει.
1: Είναι και χαμός στη Θεσσαλονίκη, θυμάμαι.
0: Βέβαια, βέβαια. Είναι δημοφιλέστατο στην Ελλάδα. Εμπορικός μεν. Λίγο διαστραμμένα τα βιβλία τα ψυχολογικής πλευράς, αλλά κρατάνε τον ενδιαφέρον. Προσωπικά, εγώ, όποια έχω διαβάσει, πραγματικά είναι, πέρασα πολύ καλά διαβάζοντάς τα. Έτσι. Βέβαια, όταν τα έκλεινα δεν υπήρχε το βιβλίο, αλλά αυτό συμβαίνει. Κάποιος κάνει και ένα σχόλιο για το. Εδώ κάποια κοπέλα, Ελένη Σίτζ, λέει: στο νέο βιβλίο του Φίτζεκ δίνουν απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων. Όχι στο

0: σε άλλο επίπεδο, προσπαθώντας να βρει σε απίθανες λύσεις. Αλλά στέκεται πάρα πολύ στο μύθο. Δηλαδή όλο το μεγαλύτερο μέρος, ας πούμε, του βιβλίου είναι αυτό. Είναι πώς θα λυθεί ο γρίφος. Και για να πω την αλήθεια, έχει ένα ενδιαφέρον. Αν πετύχει το βιβλίο, έχει ενδιαφέρον αυτός ο γρίφος, αλλά το βρίσκω λίγο στεγνό. Η δικιά μου η άποψη είναι αυτή. Αλλά εντάξει, του βγάζω το καπέλο για το πώς μπορεί και διατηρεί έτσι το ενδιαφέρον στον κόσμο, ας πούμε. Και εντάξει, τώρα οι πωλήσεις του λένε τώρα και κάποια πράγματα. Είμαστε έτοιμοι να βγάλουμε τώρα τον Τάσο τον Αναστασιάδη από τη Θεσσαλονίκη, φίλος. Το προηγούμενο βιβλίο του ήταν πίσω από τις σκιές. Να μας μιλήσει, είναι νέο παιδί και με πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις. Αλλά είπαμε ότι για αυτή τη δουλειά σήμερα έχουμε βάλει τον Γρηγόρη. Τον έχουμε βάλει να διαβάζει τα μηνύματα, δεν τα διαβάζει. Τον έχουμε βάλει να πάρει ένα τηλέφωνο έναν άνθρωπο να τον βγάλει, δεν μπορεί να τον βγάλει. Τι να κάνουμε, αυτούς τους συνεργάτες έχουμε, αυτούς τους συνεργάτες θα δουλέψουμε. Εντάξει όλα. Πάμε, βγήκε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Άντι.
0: Έλα ρε φίλε, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Μια χαρά εσύ και στο Γρηγόρη και στους ακροατές.
0: Ο Γρηγόρης έλεγε, μας έκανε κάτι μηνύματα απ' έξω, ότι και καλά δεν μπορείς και τέτοια. Αυτά έκανε και στο Σήμο πριν. Δεν θέλει να βγαίνει κανένας για να λέει τις προτάσεις του. Λες και είναι κανένας. Ναι, λες και είναι κανένας εδώ που ακούει τον Γρηγόρη. Για πες, φίλε. Ωραία, και εμείς. Για πες μας για το καινούριο σου βιβλίο.
1: Λοιπόν, το καινούριο μου βιβλίο είναι από τις εκδόσεις Νίκας, Ελληνική Παιδεία. Λέγεται «Τελευταία προσευχή». Κάναμε ουσιαστικά την πρώτη παρουσίαση στις τελευταίες ημέρες του Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης.
0: Ωραία.
1: Και τις επόμενες ημέρες που ακολουθούν θα γίνει και η πιο επίσημη κυκλοφορία του ουσιαστικά. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Νίκας, απλώς είμαστε ακόμα σε φάση πολύ διαδικαστική και τις επόμενες μέρες θα έχουμε ολοκληρώσει.
0: Ωραία. Πόσο καιρό μετά το πρώτο?
1: Περίπου 2,5 χρόνια.
0: Περίπου 2,5 χρόνια. Εντάξει, για μένα αυτός είναι ένας φυσιολογικός χρόνος, τώρα για άλλους είναι πολύ.
1: Εντάξει, δεν παίζει κανένα ρόλο αυτό.
0: Για πες μας όσα μπορείς να αποκαλύψεις για το βιβλίο, πες μας λίγα λόγια για την υπόθεση.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσω από το πρώτο βιβλίο, να κάνω μια μικρή αναφορά, το οποίο ήταν το «Πίσω από τις σκιές», είχε κυκλοφορήσει το Δεκέμβριο του 2023, το οποίο είχε να κάνει με αστυνομική υπόθεση, όπως μπορούμε να καταλάβουμε, με μια ομάδα της δίωξης εγκλημάτων κατά ζωής, του αστυνόμου Καρανάσιου και των ακολούθων υπαστυνόμων, ας πούμε, αξιωματικών. Η δεύτερη ιστορία, με το «Τελευταία προσευχή», ουσιαστικά έρχεται σαν συνέχεια του πρώτου, το οποίο είναι όμως, διαβάζεται και ξεχωριστά, δεν χρειάζεται δηλαδή ο αναγνώστης να έχει διαβάσει το πρώτο. Απλώς ακολουθούμε μια καινούρια υπόθεση, την οποία έρχεται να διαλευκάνει η ίδια ομάδα αξιωματικών της αστυνομίας. Ξεκινάμε με ένα πολύ έτσι άγριο έγκλημα ουσιαστικά στην πόλη των Σερών, με έναν ψυχίατρο, και ακολουθούν και άλλα εγκλήματα τα οποία μας οδηγούν σε πολύ έτσι μυστικά και περίεργα μονοπάτια που έρχονται σε σύνδεση με το παρελθόν. Η υπόθεση είναι τόσο περίεργη που φοβάμαι ότι άμα κάνω λίγο παραπάνω αποκαλύψεις θα χαλάσω λίγο αυτή την έκπληξη που περιμένει ο συνηθισμένος αναγνώστης του αστυνομικού μου ιστορήματος.
2: Ήδη Τάσο Απόστολο, ναι, καλωσόρισες Τάσο, πολυτάξιδος ο νέος Σαρής. Άρα έχεις αναθαυμαστεί τον Απόστολο.
1: Τον Απόστολο, εδώ ναι, να κάποιο.
2: Ο Αντώνης Ζερβός λέει αυτό το Αλεξάνδερ Τσχόρμπαχ του Φίτζεκ ταιριάζει σε ποδοσφαιριστή της παλιάς Ανατολικής Ευρώπης.
0: Ναι, Τσεχοσλοβάκος.
1: Εδώ θα ήθελα λίγο να σας τα χαλάσω την παρέα σας, γιατί εγώ δεν έχω καμιά επαφή, καμία μάλλον να σου με σχέση με τα ποδοσφαιρικά.
0: Κλείστε τον κύριο. Γιώργο, κλείστε τον κύριο.
1: Κλείστε με, να μην σας χαλάσω εκεί πέρα την ατμόσφαιρα. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να πω όμως ότι η καινούργια αυτή ιστορία, αν και δεν έχει σχέση με ποδοσφαιρικά, σαν έμπνευση έχει οπαδικές απολύξεις, γιατί από ένα πολύ

0: τραγικό γεγονός που είχε συμβεί εδώ στη Θεσσαλονίκη με τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού, ουσιαστικά μου έδωσε το μήνυμα για την επόμενη ιστορία μου.
1: Θυμάμαι ότι και ο άλλος Τάσος από Παπαναστασίου είχε
0: ναι, ο Τάσος Παπαναστασίου, αγαπητός ναι. Τάσος από Παπαναστασίου,
1: φίλος και συνάδελφος, ναι, ναι.
0: Ουσιαστικά αναφέρεται πάνω στην ίδια υπόθεση του Άλκη Καμπανού. Εμένα απλώς με επηρέασε και μου έδωσε την έμπνευση για πιο έτσι.
1: Και άλλο θαυμαστή έχεις εδώ, Αντώνη Ζερβός, λέει καλησπέρα Τάσο, καλή επιτυχία του βιβλίου σου. Μπήκε στη λίστα για άμεση αγορά χωρίς να με ενδιαφέρει υπόθεση, το όνομα είναι εγγύηση. Πάρτον για προμότερα αυτόν, Ζερβός, μια χαρά.
0: Τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον Αντώνη.
1: Επίσης για να διαβάζουμε όλα τα μηνύματα που είπε και ο άλλος ο φίλος, η Αθανασία στέλνει πολύ ωραία νέα συγχαρητήρια για το Σίμω πριν. Μη μου πειράζετε το Γρηγόρη, αυτό μάλλον στον Άντι πάει η Αθανασία, εντάξει. Σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, και πάμε στην τελευταία προσευχή. Είπαμε ότι ο Τάσος είναι. Τάσο, πού είσαι γεννηθεί, Βόρειο Ελλάδα, λέμε Βόρειο Ελλάδα, πού, Θεσσαλονίκη.
0: Εδώ, Θεσσαλονίκη, ναι, Θεσσαλονίκη.
1: Δεν έχει
0: καμία. Και η καταγωγή μου είναι, εντάξει, η καταγωγή των παππούδων ήταν από τον Πόντο, από τη Σαμψούντα.
1: Φαίνεσαι, γι' αυτό σου λέω, φαίνεται. Αζαριάδης, Αναστασιάδης, να τα λέμε όλα. Εμείς
0: Πόντοι είμαστε. Μας προδίδουν τα επόμενα.
2: Πάμε κι αλλού εκτός από Σέρες. Το βιβλίο.
0: Πάμε, κάνουμε ένα μικρό πέρασμα από Χαλκιδική και καταλήγουμε στη Θεσσαλονίκη.
2: Δεν μπορούσε να μην πας Χαλκιδική, να βρέξει τα πόδια σου. Δεν γινόταν.
1: Σαν τη Χαλκιδική που φαινά
2: ναι, ναι,
1: το ξέρεις.
2: Ναι, ναι. Δεν μπορούσε.
0: Ο βασικός πρωταγωνιστής μου, ο οποίος είναι ο υπαστυνόμος Νίκος Άρης, είναι απεχθάνεται την Χαλκιδική και τη θάλασσα.
2: Ωραίο, ενδιαφέρον αυτό. Ενδιαφέρον.
0: Ναι, μου αρέσουν έτσι.
2: Και τι σου λένε, ρε φίλοι, οι αναγνώστες εκεί, οι συντοπίτες, τι σου λένε για αυτά, για τέτοια πραγματάκια. Εγώ, ας πούμε, είχα γράψει ένα βιβλίο για το 7-0 του Ολυμπιακού με τη Γιουβέντους. Δεν υπήρχε περίπτωση άνθρωπος να μην το διαβάσει και να μην μου πει γιατί το έγραψε αυτό. Οπότε κάτι πρέπει να σου λένε.
0: Δεν σε μύθι αναγνώστες, γιατί πρωτίστως αναγνώστη θεωρώ τον εαυτό μου και μετέπειτα συγγραφέα. Δηλαδή. Μπορεί, ας πούμε, κάποια στιγμή στη ζωή μου να σταματήσω να γράφω το οτιδήποτε, αλλά αναγνώστη θα είμαι για πάντα. Μας αρέσει το έξυπνο χιούμορ και νομίζω ότι το εκτιμάμε στα βιβλία που διαβάζουμε.
2: Το καλό είναι ότι το τολμάμε κιόλας περισσότερο, μωρέ Τάσο, γιατί πρώτα δεν το τολμούσαμε κιόλας.
0: Παλιότερα, ναι, δεν το τολμούσαμε. Υπήρχε μεγάλη αρνητική κριτική. Τώρα νομίζω ότι άμα είναι λίγο πετυχημένο, αρέσει. Κάνουμε τα χείλια μας να χαμογελούν.
1: Άλλος φίλος από Θεσσαλονίκη, Τάσο, λέει καλησπέρα στην παρέα. Αραχτός κάτω από το κλιματιστικό, προσπαθώ να μην ξεφύγει καμιά από τις προτάσεις σας στις σημειώσεις μου. Ευχαριστώ για τη βοήθεια σας επιλογές των επόμενων βιβλίων, μου λέει ο Κώστας Βαϊδονίδης. Αυτό που ήθελα να σου πω είναι το εξής. Έχεις μια δραστηριότητα γενική εκτός από το συγγραφικό το κομμάτι, έτσι. Βλέπω ότι συμμετέχεις σε πάρα πολλές εκδηλώσεις οι οποίες βοηθούν στην πρόθεση αστυνομικής λογοτεχνίας, από λέσκες, από εκθέσεις παντού, είσαι μέσα. Υπάρχει στη Θεσσαλονίκη ένα κλίμα έτσι ομαδικό που κάνετε πάρα πολλά πράγματα. Να μας πεις δύο λόγια γι' αυτό.
0: Όπως είπα και πριν, πρωτίστως θεωρώ τον εαυτό μου αναγνώστη και νομίζω ότι με την ανάγνωση γινόμαστε και όλοι καλύτεροι. Δηλαδή, για μένα δεν δικαιολογείται κάποιος συγγραφέας που να μην διαβάζει. Τα έχω ακούσει αυτά και από ξένους, από Έλληνες. Αλλά πιστεύω ότι η ανάγνωση είναι αναντικατάστατη. Και μέσα από λέσκες, ας πούμε, ανάγνωσης, από παρουσιάσεις, από φεστιβάλ, νομίζω ότι όλοι γίνομαστε καλύτεροι, γνωριζόμαστε μεταξύ μας, ανταλλάσσουμε απόψεις.
2: Τα πρώτα σου διαβάσματα, Τάσο, ήταν αστυνομικά.
0: Πρωτίστως, ναι. Θυμάμαι εκεί τον εαυτό μου στο δημοτικό που ξεκίνησα με περιπέτειες, ας πούμε, εφηβικές, αστυνομικές, Αγκάθα Κρίστη και ούτω καθεξής.
2: Ωραία.
0: Διαβάζω και άλλα πράγματα, δηλαδή και κοινωνικά και λίγο ιστορικά.
2: Ναι,
0: κλασικά, αλλά
2: το λέω αυτό, ξέρεις, με αφορμή αυτό που είπε ο Δημήτρης προηγουμένως. Το οποίο και ούτε εμείς το έχουμε σχολιάσει πάρα πολύ.
0: Ναι, ουσιαστικά η αστυνομική λόγω, το πρώτο έτσι αστυνομική περιπέτεια θα το έλεγα περισσότερο, παιδική, εφηβική, που είχα διαβάσει και μετάραξε και είπα «Ουάου, αυτό είναι, ας πούμε, που μου αρέσει». Ήταν κάπου εκεί γύρω στην έκθεση δημοτικού. Το οποίο εκεί κατάλαβα ότι αυτό είναι το είδος που με τραβάει περισσότερο.
1: Πριν κάνεις τον πρώτο σου φόνο αυτό, έτσι.
0: Πριν.
2: Εγώ το λέω γιατί είπε ο Δημήτρης πριν για ανθρώπους που την αγαπάνε την αστυνομική λογοτεχνία, ασχολούνται.
1: Μεγάλη κουβέντα.
2: Το πότε, εντάξει, μπορεί να μην ξεκινήσαμε όλοι από εκεί, αλλά υπάρχουν άνθρωποι, ξέρεις, που ανεβήκανε στο κύμα. Δηλαδή σου λέει ότι εγώ θέλω στην Ούγια να γράφει αστυνομική λογοτεχνία. Ενώ στην πραγματικότητα, ξέρεις, δεν ήταν ούτε τα διαβάσματά τους αυτά, ούτε τα πράγματα τα οποία συμπαθούσαν.
0: Νομίζω ότι η μεγάλη αλλαγή έγινε εκεί γύρω στα μέσα του 90, όταν ο περισσότερος κόσμος κατάλαβε ότι η αστυνομική λογοτεχνία ή αστυνομικό μυθιστόρημα, όπως θέλουν κάποιοι περισσότερο να το λένε, δεν είναι το απλά ένα χουντάνιτ, απλώς έχει και κοινωνικές προεκτάσεις. Και εκεί πέρα κατάλαβαν πάρα πολύ συγγραφείς, ιδίως ας πούμε στην χώρια αγορά, ότι μπορούμε μέσα στην κοινωνική πλοκή να εντάξουμε και το αστυνομικό έγκλημα.
1: Πολύ σωστή
0: παραδείγμα. Νομίζω ότι έγινε μια μεγάλη ανατροπή στο εγχώριο βιβλίο.
1: Πολύ σωστή παρατήρηση. Ο Βασίλης ο Λεβεντόπουλος μας λέει εδώ πολύ καλό βιβλίο, το «Μια φορά και ένας φόνος» της Έλενας Μπολωνάση. Να τα διαβάζουμε όλα. Εμείς θυμίζουμε το 6985-870-059, 6985-870-059, για δύο αντίτυπα από την τελευταία προσευχή του Τάσου Αναστασιάδη από τις εκδόσεις Νίκας.
2: Πολύ φρέσκο.
1: Έχετε 8 λεπτά ακόμη για να στέλνετε μηνύματα. Οπότε βιαστείτε, γιατί ήδη βλέπω εδώ ότι θα γίνει το «Έλα να δεις» με την κλήρωση.
0: Η τελευταία προσευχή, θα ήθελα να πω δύο λόγια ακόμα. Θα μπορούσα να το χαρακτηρίσουμε πιο εύκολα σαν ένα procedural, αστυνομικό μυθιστόρημα.
1: Οπα, δηλαδή,
0: προσπάθησα να ακολουθήσω όσο το δυνατόν περισσότερο τις αστυνομικές διαδικασίες της διερεύνησης ενός εγκλήματος. Απλώς έχω αφήσει κάποια παραθυράκια, περισσότερο για λογοτεχνικούς λόγους, για να δραματικοποιήσω κάποιες καταστάσεις.
2: Ετοιμάζουμε κάτι που θα σ' αρέσει πολύ. Απλά στο λέω επειδή είπες για procedural, αλλά ετοιμάζουμε κάτι που θα σ' αρέσει.
1: Μην κλείσεις τίποτε για να είσαι στην Αθήνα κατά τις 18 Σεπτέμβρη.
0: Θα το προσπαθήσω, το έχω στο νου μου.
1: Μιας και είπες αυτό το πράγμα, να ρωτήσω κάτι. Μίλησες, έκανες κάποια έρευνα, φαντάζομαι, για να είναι στα ίχνη του police procedure. Μίλησες με κάποιους αστυνομικούς, ρώτησες, έκανες κάποια έρευνα.
0: Ναι, πάντα προσπαθώ να παίρνω γνώμες από εδώ και από εκεί. Έχω μιλήσει και με απλούς αστυνομικούς και ανθρώπους της ΟΠΚΕ. Έχω μιλήσει ακόμα και με αξιωματικό της δίωξης εγκλημάτων κατά ζωής εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Μπράβο.
0: Έχω πάρει όσες πληροφορίες δύναται να δοθούν. Φυσικά δεν μπορούν να σου πούν τα πάντα. Και να πω την αλήθεια, εντάξει, είναι ότι προσπαθούμε να το κάνουμε όσο το δυνατόν πιο αληθοφανές. Απλώς πιστεύω ότι η τυπική αστυνομική διαδικασία καταντάει λίγο κουραστική. Και εκεί πρέπει να βάλουμε σαν συγγραφείς, ας πούμε, τις πινελιές μας, για να δημιουργήσουμε αυτή την ατμόσφαιρα και την αγωνία στον αναγνώστη, ώστε να συνεχίσει.
2: Πολύ ωραία.
1: Το μεγάλο θέμα, αυτό που σου είπε ο Άντι, έτσι σε παγκόσμια πανελλήνια μετάδοση, και θα είναι στο πεδίο του Άρος κάτι, ένα θέμα ειδικά με αυτό, το οποίο όντως είναι, όπως λες, υπάρχουν διαδικασίες, δεν πας αποφύγεις, αλλά υπάρχει και η λογοτεχνία, αυτή είναι και διαφορά, εντάξει. Αρκεί άποψή μου, Τάσο, να μην έχει μεγάλη απόκληση το ένα από το άλλο, έτσι να είναι.
0: Ναι, πρέπει να βρεθεί μια σωστή.
1: Μπράβο.
0: Ένα ζύγι, τέλος πάντων, ανάμεσα στα δύο.
1: Μπράβο.
2: Τάσο, έχει συνέχεια. Θα έχει συνέχεια αυτό, θα γίνει τριλογία, ας πούμε.
0: Το έχω στο νου μου. Έχω ξεκινήσει ήδη και το τρίτο βιβλίο. Πόσο αυστηρά θα συνεχίσει, δεν ξέρω, αλλά το έχω πάντα στο νου μου. Θα ήθελα να το κάνω. Στο πίσω από τις σκιές, εκτός από την αστυνομική υπόθεση, έχω βάλει παράλληλα και μια ιστορία ενός detective, ο οποίος με βοήθησε πάρα πολύ στο να ακολουθήσω πιο περίεργα μονοπάτια, στα οποία, ας πούμε, κάποιος τυπικός αστυνόμος δεν θα μπορούσε να ακολουθήσει. Και κάτι αντίστοιχο θέλω να κάνω και στο τρίτο βιβλίο. Είσαι λίγο, σαν συγγραφέας, είσαι λίγο πιο ελεύθερος να κινηθείς. Δηλαδή, σου δίνει τη δυνατότητα να διηγηθείς πράγματα τα οποία ένας αξιωματικός δεν θα μπορούσε να...
2: Πρέπει να ανακαλύπτουμε τρίκ, ρε φίλε. Είναι σαν τον Μπέκα με το μακρύ. Ο Μακρύς δεν ήταν πάντα στο Μακρύ, δεν πήγαινε για να μάθει τον δημοσιογράφο.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Ναι, ναι, ακριβώς.
1: Μπράβο. Τελευταία ερώτηση, Τάσο, πριν σε αποδεσμεύσουμε, είναι αυτό που ρωτάμε όλα τα παιδιά, είσαι νέα γενιά, έτσι, νέο παλικάρι, εγώ στη Θεσσαλονίκη είδαμε κοντά παντελονάκια. Πώς βλέπεις εσύ, σαν πιο νέος, πιο φρέσκος, την ελληνική αστυνομική σκηνή, τη σκηνή της ελληνικής αστυνομικής λογοτεχνίας, τη βλέπεις με αισιοδοξία, υπάρχουν άνθρωποι που γράφουν καλά, συγκριτικά με τους ξένους, είμαστε σε καλό δρόμο, πώς τα βλέπεις, αισιόδοξος?
0: Πιστεύω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, υπάρχει αισιοδοξία και αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ είναι ότι και πάρα πολλά παιδιά που γνωρίζω είναι περίπου στις δικές μας ηλικίες, πράγμα που σημαίνει ότι όντως διαβάζει ο κόσμος, αν και δεν φαίνεται στο τελικό αποτέλεσμα, τα νούμερα δείχνουν άλλα πράγματα, αλλά εγώ βλέπω κόσμο, αυτός ο λίγος κόσμος που υπάρχει είναι φανατικός, ας πούμε, και ακολουθεί και γεννιούνται συνεχώς συγγραφείς, άλλοι λιγότερο καλοί, άλλοι περισσότερο καλοί. Νομίζω ότι όλοι εξελισσόμαστε και αυτό έχει ένα συνολικό όφελος για το βιβλίο στην Ελλάδα.
1: Και αυτό που θα σου πω και βλέπω είναι ότι όλη η νέα γενιά δική σου, εντάξει, πέρα από σένα Θεσσαλονίκη που είσαστε, υπάρχει μια διαφορετική σύνδεση λόγω εντοπιότητας. Όλα τα νέα παιδιά μεταξύ τους βλέπω ότι ο ένας διαβάζει τα βιβλία του άλλου, βλέπω σχόλια κτλ. Και για μένα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Ναι, ένα καλό κλίμα και πραγματικό φαίνεται.
1: Μπράβο. Στη νέα γενιά δεν βλέπω έτσι αυτούς τους τρομερούς ανταγωνισμούς, τα μαχαιρώματα κτλ.
0: Ναι, είναι λίγο πιο χαμηλών τόνο. Θέλω να πιστεύω δηλαδή.
1: Μπράβο.
0: Δεν βγαίνουν εύκολα μαχαίρια.
1: Μπράβο, μπράβο. Σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Καλή επιτυχία, καλοτάξιδο το νέο βιβλίο.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και να είσαι κάτω το Σεπτέμβρη που σου είπε ο Άντι, να σε δούμε. Θα σε ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το θέμα.
2: Τα φιλιά μας.
0: Θα τα πούμε και από κοντά.
1: Καλό σου βράδυ.
2: Καλό βράδυ.
1: Καλώς βράδυ. Καλώς.

0: στο κόκκινο.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκι.

0: Εδώ είμαστε και πάλι μετά τα φοβερά μουσικά διαλύματα. Θυμίζω σήμερα Αντιβρόσγος.
1: Πες μου, πού αλλού, σε ποια άλλη εκπομπή ακούνε οι άνθρωποι προτάσεις για Τσάντλερ, Χάμετ, Φίτζερ και διαφόρους άλλους? Ακούνε R.E.M., Velvet Underground, Heads και...
0: Σε κάποιο παράλληλο σύμπαν ίσως. Όχι εδώ, όχι εδώ. Να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στον Απόντα το σημερινό και στη Λοβάτη το Θανάση Λαζαρίδη και να του πούμε ότι αυτές οι μουσικές όντως, Θανάση, πρέπει να αποτελέσουν έτσι ένα
1: και θα σβήσουμε και όλα και όλα τα μηνύματα τα οποία έχουν έρθει και λένε μην ξανάρθεις και τα λοιπά.
0: Μπράβο,
1: Λαζαρίδη.
0: Μπράβο, ναι.
1: Και δεν θα υπάρχει τίποτα, θα είναι καθαρό το...
0: Υπάρχει και ένα μήνυμα τώρα, δεν ξέρω, είναι μαύρη ντάλια λέει και λέει γιατί δεν βάζει, λέει, και ο κύριος Θανάσης τέτοιες μουσικές. Όσοι υποβολημαίου και τα λοιπά, το καταγγέλουμε.
1: Παραστηρίζουμε μαύρη ντάλια.
0: Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, πες δύο νούμερα για το βιβλίο του Δημήτρη Ριάντη, από το 1 ως το 22.
1: 21 και 9.
0: Λοιπόν, είναι οι δύο κυρίες, Κάτια Τζουβαλά και Νίκη Μακρογιώργου. Κάτια Τζουβαλά και Νίκη Μακρογιώργου.
1: Συγχαρητήρια.
0: Μακρυγεώργου, συγγνώμη. Περνάτε από... Αφήστε να πέρασουν 2, 3, 4, 5, 6, 7 μέρες. Περνάτε από το αψεκδόση με τέχμιο στην Ιπποκράτους και παίρνετε το βιβλίο του Δημήτρη Σίμου «Κανονικά παιδιά». Είστε οι τυχερές. Και από τη δεύτερη κλήρωση, από το 1 έως το 14, δύο νούμερα.
1: Παλαιγώ.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία, το 1 λοιπόν και το 11.
0: Τα αγαπημένα μου νούμερα. Λοιπόν, το 1 είναι ο Κώστας Αϊδονίδης από Θεσσαλονίκη και το δεύτερο είναι η Αρχοντή Σοπίδου. Τα δύο βιβλία αυτά σημειωτέων θα σταλούν από το συγγραφέα, από τον Τάστον Αναστασιάδη, εδώ στο Κόκκινο. Η κυρία Σοπίδου Αρχοντή μπορεί να το πάρει από εδώ γιατί είναι από την Αθήνα. Του Κώστα Ιδονίδη θα στείλουμε εμείς τη διεύθυνση στον Τάσο Αναστασιάδη, πριν από Θεσσαλονίκη, να το στείλει ή και να πάει να το δώσει και να γνωριστούν από κοντά και να τα πούνε κιόλας, γιατί είναι και συμπολίτες. Λοιπόν, Κάτια Τζουβαλά και Νίκη Μακρυγεώργου από εκδόσεις Μετέχμιο, το βιβλίο «Κανονικά παιδιά», Δημήτρη Σίμος, εκδόσεις Μετέχμιο. Κώστας Αϊδονίδη, Σοπίδου Αρχοντή, το βιβλίο «Τελευταία προσευχή», εκδόσεις Νίκας, του Τάσου Αναστασιάδη. Και εμείς προχωράμε στις προτάσεις παλιών καλών βιβλίων που θα μας πει ο Άντι.
1: Να πω ένα καινούριο.
0: Πες ένα καινούριο, ναι.
1: Είναι ένα καινούριο από το 1934, όπως είπαμε, στο 1950.
0: Αυτό είναι πολύ πρόσφατο.
1: 16 χρόνια μετά, λοιπόν. Πατρίσια Χάισμιθ, «Δύο ξένοι στο τρένο». Να δείτε και την ταινία... το έχει γράψει το σενάριο ο Τσάντλερ, ο οποίος έχω την εντύπωση ότι δεν είμαι ακριβώς, είχε τσακωθεί πάντως με τον Μπιλ Βάιλντερ, ο οποίος είναι κολοσσός, είχαν τσακωθεί και δεν είμαι σίγουρος αν στο τέλος επικράτησε το ένα σενάριο ή το άλλο. Πάντως σε κάθε περίπτωση να δείτε και την ταινία. Λοιπόν, «Ξένοι στο τρένο», λοιπόν, είναι ο Γκάι Χέινς, ένας νεαρός αρχιτέκτονας που είναι φιλόδοξος έτσι να κάνει πράγματα επαγγελματικά, και σε ένα τρένο, σε ένα ταξίδι με το τρένο, γνωρίζει έναν τύπο ο οποίος λέγεται Μπρούνο, είναι πλούσιος, γοητευτικός, αλλά ο τύπος φαίνεται από την πρώτη έτσι επαφή που έχουν ότι είναι λίγο διαταραγμένος. Δεν φαίνεται ότι είναι απολύτως στα καλά του, χωρίς να έχει κάτι πάρα πολύ εμφανές.
0: Κάπου πάει το μυαλό μου.
1: Ναι, κάπου πάει το μυαλό σου. Τώρα, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας λοιπόν, που κάνουν στο τρένο, ο Μπρούνο προτείνει στον Γκάι ένα τέλειο έγκλημα. Μιλάμε για το 1950, έτσι, μην μου πείτε, τα έχω ξαναδεί και τα έχω ξανακούσει. Μετά τα είδατε και τα ξανακούσατε.
0: Δεν υπάρχει παρθενογένεση, το γνωστό κλισέ.
1: Ναι, αλλά είναι του 50.
0: Αυτό είναι το 50.
1: Κρίνεται με άλλη τέτοια.
0: Και είναι και Χάισμιθ.
1: Κατά τη διάρκεια της ομιλίας λοιπόν του προτείνει ένα τέλειο έγκλημα και λέει ότι του προτείνει να σκοτώσει ο ένας έναν άνθρωπο για τον άλλον. Χωρίς κίνητρο ουσιαστικά. Ο καθένας έχει το προσωπικό του κίνητρο για να απαλλαγεί από κάποιον. Αλλά ο θήτης δεν θα έχει κανένα. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να τους πιάσουν.
0: Δεν βρίσκεται το κίνητρο εύκολα.
1: Ναι.
0: Έχω γράψει και εγώ τη Μαρίνα Φιλίππου, αλλά πολλά χρόνια μετά. Κάτι τέτοιο.
1: Εντάξει, ναι. Λείπει το κίνητρο εδώ πέρα και είναι.
0: Ναι.
1: Ο Γκάι, όταν το ακούει αυτό το πράγμα, του είναι πάρα πολύ ξένο, έτσι. Δηλαδή, το ακούγεται τρομακτικό όλο αυτό το πράγμα. Αλλά σιγά-σιγά ο τύπος ο άλλος έχει ένα. Μια περίεργη πειθό, ας πούμε, και μια πολύ περίεργη
0: το
1: προσωπικότητα.
0: Τον ψήνει.
1: Και τον ψήνει να συμφωνήσουν. Εντάξει, είναι Highsmith, οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει έντονο το ψυχογραφικό στοιχείο, δηλαδή τι γίνεται μέσα στο τρένο με αυτούς τους δύο. Αν δείτε την ταινία, είναι πάρα πολύ πιο γρήγορη, ξέρεις, τα πράγματα γίνονται πολύ πιο σύντομα και έχει άλλο. Είναι άλλο πράγμα αυτό που μπορεί να παρατηρήσει την ταινία. Πάντως είναι ένα βιβλίο που κατά τη γνώμη μου είναι must read, δηλαδή πρέπει να το έχετε διαβάσει. Και κατά τη γνώμη μου είναι και μια ταινία την οποία πρέπει να την έχετε δει. Σας είπα ότι είναι Billy Wilder ο σκηνοθέτης, είναι Chandler στο σενάριο, παίζουν ηθοποιάρες. Είναι μια εξαιρετική πρόταση κατά τη γνώμη μου για να μαθαίνουμε και τα πρώτα της αστυνομικής λογοτεχνίας.
0: Να υποθέσω εκδόσεις Άγρα.
1: Το ξένιστο τρένο είχε βγει εκδόσεις Ροές. Και δεν είμαι απολύτως σίγουρος, αλλά έχω την αντίποση ότι είναι εξαντλημένο. Δεν έχει βγει από Άγρα, όχι. Ενώ σωστά είπε στα. Η τετραλογία του Ρίπλι, ας πούμε, είναι στο. Πώς το λένε, στην Άγρα. Πενταλογία και το για τους φιλόζωους και τα πρόσωπα του Ιανουαρίου. Γενικά η Άγρα έχει πολύ πράγμα από Highsmith. Αυτό είχε βγει από έναν έτσι μάλλον μικρό εκδοτικό οίκο.
0: Ακολουθούν άλλες δυνατές προτάσεις από τον Απόστολο.
1: Για να μας πει ο
0: Γιατί Απόστολος. Είναι η γνωστή ιστορία του Γκράουτσο. Αν δεν σας αρέσουν οι αρχές μου, έχω κι άλλες. Επιμένει ελληνικά. Μπράβο πάλι Απόστολε, το κέρδισε στον έπαινο. Ελληνικά το ξεκαθάρισμα του Λιγερού,
1: ναι.
0: Όπως το λες είναι απειλητικό το ξεκαθάρισμα του Λιγερού, Απόστολε, είναι ναι, του τη Ρεσία Λιγερού το ξεκαθάρισμα, η ρομφαία θανάτου του Μίλτου Μπασδέκη και το θάλασσα σώσαμε της Ευτυχίας Γιαννάκη. Καταγράφονται και αυτά όπως λες Απόστολε.
1: Το θάλασσα μας το έχει ξαναπεί, έτσι. Είναι ναι, πρόταση, ναι, το άρεσε, ένα ναι, από τα βιβλία που του άρεσε πολύ.
0: Επίσης η Χίλντα στέλνει και ένα μήνυμα να δείτε και το πέτα τη μαμά από το τρένο, Ντάνι Ντεβίτο, σωστά λες Χίλντα. Αυτές οι αλλαγές, ναι εντάξει, είναι τρομακτικό αυτό το έργο και πραγματικά θυμάμαι μου άρεσε πάρα πολύ, είναι ο Ντάνι Ντεβίτο φοβερός. Ελπίζω να μην υπονοήσω ότι έχει μεγάλη σχέση με αυτό της Highsmith, γιατί ξέρουμε ότι αγαπάς και Highsmith, αλλά ως μια ελαφρά παραλλαγή είναι και το πέτα τη μαμά από το τρένο, πραγματικά είναι ανταλλαγή φόνων, αν θυμάσαι. Πολύ έξυπνη. Λοιπόν, να πούμε άλλο ένα βιβλιαράκι μετά από αυτό που λέει ο Άντι. Πάλι πάμε στο εμπορικό, εκδόσεις Διόπτρα, Σάμουελ Μπιόρκ, ο βομβιστής. Ο Σάμουελ Μπιόρκ είναι πολύ γνωστός συγγραφέας, έχει γράψει 6 βιβλία με συγκεκριμένους ήρωες. Το δίδυμο Χόλγκερ Μούγκ και τη Μία Κρούγκερ. Ο Χόλγκερ Μούγκ είναι ένας μεγάλος επιθεωρητής, σοβαρός κτλ. Η Μία Κρούγκερ είναι μια νεαρά πολύ υποσχόμενη βοηθός ερευνήτρια, η οποία είναι όμως εφιέστατη και δημιουργούν έτσι ένα εξαιρετικό δίδυμο. Είναι και αυτό ένα εξαιρετικό καλοκαιρινό ανάγνωσμα, γιατί εδώ έχουμε, όπως λέει ο τίτλος, ένα βομβιστή. Όσλο, έτσι, μαγική πόλη και πανάκριβη. Μέσα στο μετρό μια γυναίκα ταξιδεύει ζωσμένη με εκρηκτικά, 3-2-1 αντίστροφη μέτρηση, μπουμ, Σάββατο πρωί. Κυριακή πρωί ένας άντρας σε μια αναπηρική καρέκλα στο κεντρικό πάρκο με μια βόμβα ζωσμένος, 3-2-1, μπουμ. Και αυτή είναι η αρχή. Το Όσλο, έτσι μαγικά, είναι μια πόλη η οποία βρίσκεται στο έλεος κάποιου ανώνυμου βομβιστή, ο οποίος παίζει και προκαλεί τους αστυνομικούς, εκρήξεις, πολύ νεκροί, και αφήνει και κάποια μηνύματα στα σπίτια των θυμάτων. Και αυτά είναι που θα δώσουν έτσι την άκρη του νήματος, όπου όπως είπαμε ο Χόλγκερ Μούγκ και η πανέξυπνη Μία Κρούγκερ θα προσπαθήσουν να εξιχνιάσουν την ιστορία. Έκτο βιβλίο της σειράς, πραγματικά πολύ suspense, αστυνομικό θρίλερ εδώ, αφήστε τα ψυχολογικά στην άκρη. Ένα κλασικό χουντάνιτ, ας πούμε, αλλά με πολύ επίπεδη πλοκή. Ένα κυνηγητό πάντα είναι αυτό το οποίο είναι πολύ ελκυστικό για τον αναγνώστη. Και
1: διήστανται οι απόψεις γι' αυτόν. Ή τέλος πάντων έχει βγάλει βιβλία που έχουν εκθεαστεί και βιβλία που, ξέρεις, που έχουν τέλος πάντων και θετικές και αρνητικές κριτικές. Αυτός είχε βγάλει τον Παγωμένο Άγγελο,
0: μπράβο,
1: και τον Κουκουβάγια.
0: Ναι, και το Σκοτεινό Χιόνι. Θα σου πω κάτι, επειδή τον παρακολουθώ. Τα βιβλία του, όπως λες, όσο πανβελτιώνονται. Δηλαδή αυτό που διάβασα τελευταίο, το Σκοτεινό Χιόνι, ήταν πραγματικά έτσι ένα επίπεδο καλών Σκανδιναβών. Εάν δηλαδή δεν έγραφε Μπιόρκ και έγραφε Νέσμπε πάνω, βελτιώνονται, γιατί εντάξει δεν είναι και δύσκολο να γράψει αυτό το πράγμα που...
1: Ναι, εντάξει, κοίτα, πολλές φορές, επειδή μου διαβάζω και εγώ, και μπορεί να έχει τύχει και σε εμάς να το πούμε, αν και εγώ δεν λέω τέτοια βαρύγδουπα, ξέρεις, ότι με διάβασα αυτό το βιβλίο και δεν μ' άρεσε καθόλου και δεν πρόκειται να ξαναδιαβάσω κτλ. Εντάξει, το κάθε βιβλίο είναι αυτόνομο. Τώρα, αν ο άλλος δεν είναι κανένας κιτζής που αυτό γράφει,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, θα τύχει κάποιο βιβλίο να είναι αρκετά καλύτερο, γιατί η αλήθεια είναι τώρα ότι, ας πούμε, αν διαβάσει κάποιος. Τώρα είπε ο άλλος, μας έστειλε μήνυμα η Μαύρη Ντάλια. Αν διαβάσει κάποιος το Μεγάλο Πουθενά και το τελευταίο του Ελρωή, έχουν διαφορά τεράστια. Κυρίως λόγω της κορυφής του Μεγάλου Πουθενά. Εγώ λέω ότι και τα καινούργια του καλά είναι. Απλά θεωρώ ότι έχει πιάσει μια κορφή. Δηλαδή, όπως γράφει ο άλλος την τριλογία της Μασαλίας, δεν μπορείς να ξαναγράψεις εύκολα, ξέρεις, κάτι ανάλογο. Εντάξει, δεν είναι αυτού του επίπεδου τώρα, φαντάζομαι, αλλά να τον κρίνεις έτσι, ξέρεις, δεν ξαναδιαβάζω.
0: Αν φτάσει, και εγώ θυμάμαι μια δήλωση του πολύ αγαπημένου μου, του Σερ Μπιθή, ο οποίος και ο Μπιμπιδικότης, να θυμάσαι ότι μπορεί να φτάσει στην κορυφή, δεν είναι δύσκολο, το θέμα να μείνεις εκεί. Λαϊκή Σοφία, ναι, όντως αυτή, αλλά λέω το συγκεκριμένο επίσης, τους διαβάζω αυτούς, είναι πιο εμπορική, εντάξει, και τα λοιπά. Δηλαδή ο Φίτζεκ, το γράψιμό του μου φαίνεται ότι είναι Φίτζεκ, τα τελευταία 4-5 βιβλία του είναι Φίτζεκ. Αυτός βλέπω, λέω, στα δύο τελευταία ότι είναι ένα πράγμα σαν να έχει οριμάσει, δηλαδή κάπως, εντάξει, γράφει τόσα χρόνια, αλλά είναι και πολύ ενδιαφέρον το δίδυμο αυτό των ηρώων. Δηλαδή είναι από τους ήρωες που σου μένουν, ο Χόλγκερ Μουν και η Πιτσιρίκα αυτή.
1: Ναι.
0: Όπως ήταν και αυτός του Κρέβεν, ο Πόου, με την άλλη,
1: την
0: Μπράντσο, ας πούμε, την άλλη, την αυτιστική. Έτσι ήταν. Λοιπόν, έχουμε και δύο ευχαριστίες και από την κυρία Κάτια Τζουβαλά και από τον Κώστα Ιδονίδη που κερδίσανε τα δύο δώρα. Είναι παρήγορο, έτσι, ότι... Λες, ευχαριστώ που κερδίσαμε το δώρο. Μπράβο, παιδιά. Να τα χαρείτε, να εμείς γι' αυτό τα δίνουμε, να τα διαβάσετε. Γιατί βλέπω, ας πούμε, και ο Κώστας είναι διαβαστερός, πολύ διαβάζει. Ελπίζω και η κυρία Κάτια να είναι έτσι. Τα βιβλία τα δίνουμε για να τα διαβάσετε και να αγαπήσετε την ελληνική αστυνομική λογοτεχνία. Γι' αυτό και βγάζουμε Έλληνες. Και όχι κάποιοι που λένε δεν βγάζουμε ξένους επειδή είναι από μακριά και δεν ξέρουμε αγγλικά. Είναι παραμύθι αυτό. Και από μακριά μας μιλάνε και αγγλικά ξέρουμε και ισπανικά και γαλλικά και πολλές γλώσσες. Αλλά επειδή στηρίζουμε την ελληνική αστυνομική λογοτεχνία, βγάζουμε Έλληνες.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Εδώ βγάλαμε τον Λιανοκλάδη, τι πιο ελληνικό, ναι, το, ναι, Σπυρόπουλο. Ναι. Λοιπόν, ακούσουμε ένα τραγουδάκι.
1: Έχουμε.

0: Λοιπόν, η Αθανασία λέει: αγαπάμε ελληνική αστυνομική λογοτεχνία και στηρίζουμε. Ευχαριστούμε για όλες τις ωραίες προτάσεις και τις μουσικάρες. Τώρα αναγνωριζόμαστε λοιπόν. Να δω όταν θα σε βάλουμε σε κάνα βιβλίο, Αθανασία, κανένα ήρωα και θα παίξει ένα ρολάκι εκεί, να δούμε τι θα λες. Αλλά τις μουσικάρες το δεχόμαστε το σχόλιο, έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρατηρητήριο τιμών, σήμερα γίναν μεγάλες εκπλήξεις, διότι ήρθε μια κυρία και λέει εκεί πέρα ότι 9.80 ο Γαύρος. Γιατί σας κάνει εντύπωση, κυρία μου, λέει, γιατί λέει, την προηγούμενη φορά έκανε 1 ευρώ ο Γαύρος, λέει, στις 2 η ώρα. Και τώρα 9.80, και πετάει το γνωστό Τάκης, ας πούμε, και λέει, μα αυτό σας σοκάρει, λέει, 9.80 ο Γαύρος, 8 ευρώ οι μπάμιες. Και πλογικά του λέει η κυρία, η οποία ήταν προφανώς του ψάριου, και ποιος ο λόγος, κύριε μου, να κάνετε μπάμιες.
1: Και ποιος τρώει μπάμιες, κύριε μου.
0: Ναι, έμεινε έκπληκτος ο Τάκης, ο οποίος προφανώς ήθελε μπάμιες με κοτόπουλο. Επίσης, μεγάλη έκπληξη, αν ήταν ότι 1 ευρώ τα ντοματίνια, τα οποία, αν θυμάσαι, ο Τάκης τα έχει ξεκινήσει από 7,99 και τα λοιπά, 4 ευρώ, 1 ευρώ.
1: Πάρε τώρα 20 κιλά. Να
0: αυτό
1: έχεις...
0: του λέω, κάντα σάλτσα.
1: 30 κιλά.
0: Κάντα σάλτσα να τελειώνουμε.
1: Έχουμε χρόνο για μια πρόταση.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Αν έχεις μηνύματα, πες. Γιατί,
0: όχι, εντάξει, όχι, όχι, όχι, βέβαια, όχι, βέβαια. Λοιπόν, για πες. Αρκεί να είναι κάτι πρόσφατο μετά,
1: τελευταία,
0: το 50.
1: Τελευταία πρόσφατη πρόταση. Τα οποία, ξέρεις τι γίνεται, το κακό, γιατί ο Μάρκος ο αείμνηστος το έκανε αυτό το πράγμα. Κάποια στιγμή είχε βγάλει μια λίστα λοιπόν και είχε βάλει, ξέρω εγώ, 50 βιβλία, εγώ 100 τέλος πάντων, δεν θυμάμαι πόσα ήταν. Καταπληκτική λίστα. Ο Μάρκος ήταν ένας τύπος ο οποίος έφτιαχνε τρομερές λίστες, οι οποίες σημειώναμε κι εμείς, πως λένε τώρα οι ακροατές ότι σημειώνουν, σημειώναμε κι εμείς πράγματα που δεν ξέραμε. Και του κάνω μια παρατήρηση ότι εντάξει, τη λίστα είναι αυτή που δεν έχει το μεγάλο πουθενά, δεν έχει το αντίο γλυκιά μου, δεν θυμάμαι πια του είχα πει, του είχα πει 2-3 τέλος πάντων. Και μου είχε πει ο άνθρωπος ότι δεν γράφω μόνο για αυτά που κυκλοφορούν. Και αυτό το λέω με την ευκαιρία του ότι εγώ αυτά που προτείνω δεν είμαι σίγουρος ότι κυκλοφορούν. Οπότε, ναι, μπορεί να τα ψάξετε στο Metabook.
0: Στο Metabook, ναι.
1: Το τελευταίο, λοιπόν, που δεν ξεπερνάει το 50, και αυτό είναι το 1947, λέγεται «Εγώ η Ένορκη», του Μίκη Σπηλέη. Κατά τη γνώμη μου, είναι ένα από τα βιβλία τα οποία έχουν σημαδέψει το είδος. Δηλαδή, αν είναι να προτείνω κάποια, είτε έτσι είτε αλλιώς, άσχετα με τη γραφή. Σαφώς δεν είναι ο μεγαλύτερος λογοτέχνης, σαφώς δεν ήταν έτσι κάτι το. Τι να σου πω, δεν ήταν Τσάντλερ, ας πούμε, δεν ήταν ούτε Χάμετ. Αλλά είναι ένα έργο το οποίο το έχει σημαδέψει. Τώρα, η υπόθεση είναι ότι ο τρομερός, ο σκληροτράχυλος Μάικ Χάμερ αναλαμβάνει μια υπόθεση, η οποία υπόθεση έχει πολύ προσωπικό χαρακτήρα πια, γιατί είναι η δολοφονία ενός φίλου του, Τζακ Βίλιαμς. Τώρα, ο Χάμερ είναι ένας τύπος ο οποίος πάει για να μπλέξει, και είναι ένας τύπος ο οποίος δεν πάει να κάνει κάτι με τον νόμιμο τρόπο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πάει να κάνει κάτι. Το πώς θα το κάνει θα το αποφάσει εκείνη τη στιγμή. Συνήθως δεν είναι καν στις παρυφές, είναι αρκετά μετά τη γραμμή όσον αφορά την νομιμότητα. Έχει όμως έτσι πολύ ρυθμό το βιβλίο, έχει πολύ δράση, έχει σκληρές σκηνές, και πρέπει ο αναγνώστης, ο οποίος κοιτάζει και τους καπανείς του είδους, να δει, ρε παιδί μου, πώς χτιζόταν, ξέρεις, αυτός ο χαρακτήρας.
0: Ναι, ναι, ναι, αναφορά στην ιστορία, respect.
1: Αυτός ο τύπος, και βέβαια έχει να κάνει όλο αυτό, από ό,τι καταλαβαίνετε, το εγώ η Ένωρη, και έχει να κάνει με τον... με τη δικαιοσύνη, με την απόδοση δικαιοσύνης, και πώς τη φαντάζεται ο Μάικ Χάμερ.
0: Επειδή ο Άντι έχει φυλάξει το καλύτερο για το τέλος, ένα τρομερό τραγούδι, σιγά σιγά εμείς να αποχωρούμε. Ένα τελευταίο tip πριν αποχωρήσουμε, να πούμε ότι μιλάμε για βιβλία. Δείτε, όσοι έχετε Netflix, τη σειρά Mobland. Έτσι, δείτε το, πνεύμα Γκάι Ρίτσι, έχει παιχτεί στην Κοσμοτέ, τώρα το έχει αναβάσει και το Netflix. Mobland, με τον Pierce Brosnan, μια φοβερή Ellen Mirren και ένα φοβερό Tom Hardy. Σας το είπαμε εμείς, φίλοι σας Άντι και Γρηγόρης, πριν σας αποχαιρετήσουμε, και μείνετε συντονισμένοι την επόμενη Δευτέρα περισσότερο στα Νάσης.
1: Και σας τώρα σας αφήνουμε να σπάσει Πάρκινς.
0: Με ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Καλό σας βράδυ, καλό βράδυ.

0: το κόκκινο.
1: Φροσύνη, η κυρά των καημών. Ένα νέο υπηρώτικο ορατόριο της Ξανθούλας Ντακοβάνου με τον δεξιοτέχνη του Κλαρίνου Νίκο Φιλιππίδη. 15 και 16 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης. Μια παράσταση βασισμένη στην κυραφροσύνη του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη με πρωτότυπη μουσική και πολυμελή ορχήστρα. Μια παραγωγή του θεσμού Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός 2026 του Υπουργείου Πολιτισμού. Είσοδος δωρεάν με την υποστήριξη του Δήμου Ιωαννιτών. Προκρατήσεις θέσεων στο digitalculture.gov.gr και nationalopera.gr.
2: Η ώρα είναι 11.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή, καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε, Γιάννος Ηλιάδης στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο.

0: στο κόκκινο.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival, powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Φίλοι, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5, βραδάκι καλοκαιριού, στο βαθύ κέντρο της Αθήνας. Η Μαντάμ Θέκλα διαλέγει τη μουσική ειδικά για

Φίλοι, αυτό ήταν για απόψε. Ευχαριστούμε τον Γιάννο Ηλιάδη που φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Ευχαριστούμε εσάς για την παρέα. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε. Καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές. Και να ετοιμάζεστε για ύπνο. Καλό ξημέρωμα και όνειρα γλυκά.

0: το κόκκινο.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

είπα δεν σταματάω. Κι όσοι με είδαν να γκρεμίζω με γελάστηκαν. Απ' τα άσπρα σύννεφα

0: στο κόκκινο.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε, αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
2: 105 και 5.

πυρπολιμένες μουσικές με πάνσαλες ακτές. Χρυσά μας όνειρα ζωή, ζωή μας μπακιδελιά. Πατηρημένες μετοχές, το αύριο και το χθες. Κι αν φεύγω τίποτα δε φεύγει από μένα.

σκηνές και λόγια που ξεχνάς, ο ήλιος πριν φάνει. Σαν έργο άπαιχτο που έμεινε στην πρόβα.